Όχι τίποτα άλλο, μπορεί να ακούει και τσόχους τώρα για να λείπω. Άργησα. 9 λεπτάκια μετά τις 9. Big Winsport FM 94,6. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ή από εδώ». Γιάννη Σαρό, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτή εδώ τη υπερπαραγωγή. Ο Τρίτα Μπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Εντάξει, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Δεν θέλω να δίνω πολλές υποσχέσεις. Δεν είμαι και πολιτικός έτσι να κάνω τέτοια πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι σε μια εβδομάδα από τώρα θα είναι εδώ. Δηλαδή, ένα έτσι να κάνει, θα πάει Τετάρτη και ο Τσουβί μας θα είναι εδώ. Εντάξει, κρατήστε τώρα και μην το δένετε και κόμπο. Αλλά θέλω να πιστεύω, θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Η καλύτερη σειρά ήταν το Peaky Blinders, λέει κάποιος. Με διαφορά. Είχε τα πάντα, είχε πολιτική, σεξ και στοίχημα είχε, αν θυμάστε καλά. Καλημέρα από Αγλαία Αυτιάμπα. Καλό μήνα, λέει, και ας είναι ακόμα Αύγουστος. Εντάξει, παιδιά, εννοείται, παιδιά. Ευχές να δίνετε. Ευχούλες, όχι. Ευχές, ναι.

Κάποιος ρωτάει αν θα έχουμε ρεπορτάζ από Νικολακόπουλο 9 και 11 το πρωί. Παιδιά, τολμάει κάποιος να πάρει αθλητικό ρεπόρτερ 9 και 11 το πρωί? Αν δεν ξυπνήσουν από μοναχοί τους, αν δεν πάρουν από μόνοι τους τηλέφωνο να πούνε ότι έχουμε έτσι κάποια είδηση ή είναι σε κάποιο αεροδρόμιο, είσαστε με τα καλά σας. Τι θέλετε, να πάρουμε τα χεράκια μας, να βγάλουμε τα ματάκια μας? Τι έχουμε, αυτοκτονικές τάσεις έχουμε? Καλημέρα στην Άννα από την Κέρκυρα. Φυσικά και απάντησε ο Τζούβι. Παιδιά, έχουμε μιλήσει με τον Τζούβι εδώ και πολλές μέρες. Κάποιος, κάτσε να δω τα μηνύματα. Καλημέρα από Σιτία. Καλά, δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να συζητήσω αν πάω Αθηναϊκός αποκλειστή. Είναι Τετάρτη σήμερα. Ζήστε την κάθε μέρα σαν να είναι μοναδική. Δεν ξέρουμε αν θα ξημερώσουμε αύριο.

Εχθές ανακοινώθηκε από την Εθνική Πορτογαλίας ότι ο Μπρούνο Άλβες αναλαμβάνει πόστο στην ομάδα, θα ενταχθεί στην Εθνική Πορτογαλίας. Έφυγε από τη Ρίο Αβέ μόλις 6 μήνες. Είχε αναλάβει έτσι ένα ρόλο τεχνικού διευθυντή. Όπως σύμφωνα με αυτό που γράφει η Αμπόλα, ο Ζώσε Ζεσούς, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας μετά το παγκόσμιο του 26, ήθελε να εντάξει στο επιτελείο του ανθρώπους με εμπειρία από την εθνική ομάδα. Ο Μπρούνο Άλβες, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί μία από αυτές τις επιλογές και αναμένεται να έχει στενή συνεργασία τόσο με τον ίδιο τον ομοσπονδιακό τεχνικό, όσο και με τον εκτελεστικό διευθυντή, τον Κοέλιο. Όχι το γνωστό Κοέλιο, όχι αυτό. Το γνωστό σε κάποιους, έτσι. Το Λουρένσο Κοέλιο. Παιδιά, αν ξεκινούσε το πρόγραμμα και 9 η ώρα έπρεπε να έρθει εδώ ο Τσόχος, την επόμενη μέρα, εδώ κάτω στην είσοδο, εδώ που κάνει συνήθως τις δηλώσεις του ο Τσούβι, εδώ, θα είχε λουστεί με πετρέλαιο και θα κρατούσε ένα σπίρτο. Και απλά θα απειλούσε κόσμο, κυρίως το Βάιο, ότι θα φλαμπαδιάσει. Δηλαδή, εδώ 10 η ώρα και έχουμε στουπιά και τέτοια. Θα τον φέρναμε και μια ώρα πριν.

Καλημέρα Μαρία, ξεκινάμε από Ορεστιάδα για την ΑΕΚΑΡΑ μας. Ελπίζω να εννοείς αεροπορικός. Καλό ταξίδι να έχετε και να προσέχετε. Καλημέρα από Μπάντεν Ελβετίας. Καλημέρα, καλημέρα στους συναδελφούς. Κάποιος ρωτάει αν προτιμούσε γιονάρα ή 5-0 στον άντρα το καλοκαίρι. Το 5-0 εννοεί την κολυμβητική. 5-0 προτιμώ σήμερα το βράδυ, να σου πω την αλήθεια. Αυτό προτιμώ.

Καλημέρα, λέει. Κάποιος το να χρησιμοποιείς πρώτο πληθυντικό, θυμόμαστε, για διακρίσεις αθλητών σε μη δημοφιλή αθλήματα ενός αθλητική δημοσιογράφος. Είναι λίγο ειρωνικό, λέει. Φρόντισε να ενημερώνεσαι. Ενημερώνουμε, αγαπητέ. Αλλά καταλαβαίνω και ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, όλοι μας, και συμπεριλαμβάνω και τους αθλητικούς δημοσιογράφους, και συμπεριλαμβάνω και τα site και τους διευθυντές και όλους, ενδιαφερόμαστε για αυτούς τους αθλητές μόνο όταν φέρουν κάποια διάκριση. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι θέμα ηρωνίας. Έτσι. Αυτό. Καλημέρα, Μαρία. Ίσως να είμαι ο πιο φανατικός χειμωνάκιας. Τελειώνει και ο Αύγουστος. Καλό χειμώνα σε όλους. Θέλω να σου πω ότι από αυτά που έχω διαβάσει, ο Σεπτέμβρης δεν θα σου θυμίζει σε κάτι το χειμώνα. Θα σου θυμίζει περισσότερο τον Ιούλιο. Αυτό. Καλημέρα. Η βενζίνη λαμπαδώνει με το πετρέλαιο. Θα εμένα εκεί, λέει, βρωμοκοπώντας. Α, για τον Τζόχο. Ναι, σωστό. Εντάξει, οκ. Καλημέρα. Τσούβι, λέει, έφυγε σαν τον κύριο Μπαμπή. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως όχι προς το παρόν. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Να, ας πούμε, εδώ ο Ουναΐ τον είχαμε σίγουρο ότι θα πάει στην Αϊτχόφεν. Μέχρι και χθες το βράδυ η PSV ήταν το φαβορί για να τον αποκτήσει. Αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε λίγες ώρες. Μάλιστα και η Μούντο Ντεπορτίβο ανέφερε ότι η PSV βρισκόταν πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Χιρόνα για τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, τα πράγματα μέσα σε λίγες ώρες άλλαξαν. Έστριψε η PSV, σου λέει: όχι, είμαι καλά με αυτούς που έχω. Και αυτή η εξέλιξη αλλάζει τις ισορροπίες. Γιατί μπαίνει και ο Άγιαξ στο χώρο του ενδιαφέροντος. Θέλει να τον αποκτήσει, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Παραμένει ενεργός στην υπόθεση και θα ξέρουμε. Οπότε, παιδιά, αν δεν ανακοινωθούν τα πράγματα, αν δεν βγει το συμβόλαιο υπογεγραμμένο, δεν λέμε τίποτα για κανένα. Προς το παρόν, λοιπόν, την Τετάρτη ο Τσούβι θα έρθει. Έτσι λέει το ρεπορτάζ.

Λοιπόν, τώρα θέλω να περάσουμε σε μια προσωπική υπόθεση. Η οποία, παιδιά, πραγματικά εχθές μου άλλαξε λίγο τον τρόπο που θα σκέφτομαι από εδώ και στο εξής. Θα σας πρότεινα κι εσείς να το υιοθετήσετε αυτό το πράγμα, γιατί θα δείτε τα πράγματα διαφορετικά. Είχα λίγο ελεύθερο χρόνο, ήμουνα και κοντά στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο ΕΜΣΤ. Θέλω, δεν μπαίνω λίγο έτσι λίγο να καταλαγιάσει το μέσα μου, έτσι λίγο να ανθίσει η ψυχούλα μου κτλ. Πήγα, θαύμασα, εννοείται δεν έχω ιδέα από τέχνη, αλλά ρε παιδί μου, ό,τι και να βλέπεις, κέρδος είναι. Κάποια στιγμή λοιπόν, πάντα διαβάζω και το μίνι βιογραφικό που έχουν για τον κάθε καλλιτέχνη. Διάβασα λοιπόν το εξής εκπληκτικό και θέλω να δώσετε προσοχή. Δεν θα πω το όνομα για τον οποίο ήταν γραμμένο το κείμενο. Έλεγε ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης είναι από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Θέλω την προσοχή σας. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης είναι από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Ωστόσο, είναι ελλειπτικά γνωστός. Λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, γιατί και εγώ λέω αποκλείεται να λέει αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, είναι από τους σημαντικότερους, αλλά ελλειπτικά γνωστός. Δηλαδή, δεν τον ξέρουμε. Δηλαδή είναι σημαντικό το έργο του, αλλά δεν τον ξέρουμε. Οπότε από εδώ και πέρα, έτσι θα προχωρήσουμε κι εμείς στη ζωή μας. Δηλαδή, να, εσείς οι Παναθηναϊκοί, ας πούμε, που είστε τώρα. Χτύπα ξύλο. Αποκλείεται ο Παναθηναϊκός από την Ευρωπαϊκή, από το conference. Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού, λοιπόν, θα πούμε ότι ήταν ελλειπτικά μεγάλη. Καταλάβατε. Ένας ποδοσφαιριστής σέρνεται. Θα πούμε ότι είναι ελλειπτικά γρήγορος. Θέλετε να βρίσετε κάποιον. Δεν θα τον πείτε. Όχι, δεν θα τον πείτε έτσι. Θα τον πείτε. Είσαι ελλειπτικά έξυπνος. Έτσι θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα.

Άμα ακούς, λέει, τόση πολλή ανάλυση, καταλαβαίνεις ότι ο παίχτης Τσούβι δεν προβλέπεται να έρθει. Εντάξει, ο Τσούβι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι ελλειπτικά παρόν. Καταλαβαίνετε?

Κάποιος ρωτάει για το walk-up. Τον περίμενε ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί στην προετοιμασία. Ήτανε ελλειπτικά συνεπής. Ορίστε, τα βλέπεις τα πράγματα, τα βλέπεις όμως από μία άλλη πλευρά, αν τα παρουσιάσεις έτσι.

Εδώ ο Πέτρος από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μαρία, πρέπει το ημερολόγιο να πάει ένα μήνα πίσω για να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή τώρα να ήταν 26 Ιουλίου, καλά θα ήταν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Πέτρος είναι ελλειπτικά πρόθυμος να πάει στη δουλειά του.

παιδιά, ελλειπτικά, ελλειπτικά. Όχι ελλειπώς, ελλειπτικά. Θα ξεχάσουμε για αυτό. Ελλειπτικά γνωστός. Δεν θα πούμε για ποιο καλλιτέχνη μιλάμε. Να, λέει και εγώ ελλειπτικά πλούσιος και όμορφος, λέει ο Κώστας. Βλέπετε, δεν είναι καλύτερα έτσι τα πράγματα.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για τα εισιτήρια του αγώνα μεταξύ Αστέρας Άκτορ και Ολυμπιακός, ο οποίος θα γίνει την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ, βγήκε ανακοίνωση από την ομάδα. Εισιτήρια για τους φιλάθλους του Αστέρας Άκτορ για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, στοίχημα Super League 26-27 με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, λέει, θα διατίθεται σε στήρες 2 και 3 του γηπέδου. Στο Star Store από σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Επίσης λέει ότι η θύρα 1 του γηπέδου θα παραμείνει κλειστή. Εφόσον την Κυριακή 30 Αυγούστου, η μέρα του αγώνα, υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια προς πώληση για τις θύρες 2 και 3, θα διατίθενται από τα εκδοτήρια του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από τις 12 έως τις 5. Ξαναλέω, αυτή είναι η ανακοίνωση της ομάδας.

αυτή τη στιγμή γυμναστική με ελλειπτικό. Με το ελλειπτικό το γνωστό. Συνήθως τα ελλειπτικά τα έχουν δίπλα στους διαδρόμους, έτσι. Στα γυμναστήρια. Είμαι ελλειπτικά ψηλός, λέει, δεν είμαι κοντός ακριβώς. Είμαι ελλειπτικά χαρούμενος που πάω στη δουλειά, βεβαίως.

Καλημέρα, λέει. Ξεκίνησε η νέα σεζόν ή δεν τελείωσε ποτέ η προηγούμενη? Έχω καιρό να σας ακούσω. Να σου πω κάτι. Ένα σερί είναι. Εντάξει, και που φύγαμε τώρα 15 μερούλες, τελείωσε η προηγούμενη σεζόν και ξεκίνησε η νέα. Παιδιά, όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή. Όπως θες πάρτο. Το θέμα είναι ότι είμαστε το Big Wings Sport FM 94,6 σταθερά σε αυτή την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Και πάμε και σε πολιτική ενημέρωση. Πάμε, Γιάννη, σε πάρτο.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και από εδώ τους από εκεί. Γιώργος Ιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Σωτήρης Σταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σήμερα έχουμε και ελληνική παρουσία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ, με πρώτη-πρώτη έτσι, πολύ δυνατή παρουσία του Στέφανου Ντούσκου στις 3 και 7 ώρα Ελλάδος, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Έχουμε στις 3 και 34. Έχει προγραμματιστεί ο τελικός γάμα θέσης 13-18 για το διπλό σκιφ με τις Αναστασιάδου και Κοντού. Λίγο αργότερα στο απογευματινό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι δύο ημιτελικοί του Πέτρου Γκαϊδατζή στο σκιφ Ελευθερών Βαρών και στις 5 και 4 και τον Παπακοσταντίνου Μπούρκα στη Δίκοπο στις 5 και 37. Και όλες οι κούρσες των Ελλήνων αθλητών αθλητριών θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ2 Sport.

Βγάλε και γραμμές, παιδιά. Έτσι ξεκινήσαμε την πορεία μας στο Sport FM. 6 ώρα το πρωί βγάζαμε γραμμές, πριν από 352 χρόνια περίπου. Όχι. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε τώρα τη δουλειά του Βαγγέλη. Αυτό είναι του Βαγγέλη. Τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός είναι ελλειπτικά διεκδικητής του πρωταθλήματος εδώ και 17 χρόνια. Ήθελα σήμερα να μην γκρινιάξω, αλλά ζαφυρά του εσύ θες. Καλημέρα, Μαρία. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, λέει κάποιος. Καλημέρα από έναν ελλειπτικά πάμπλουτο, γυμνασμένο και πρικισμένο. Ηλίας. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στον Αντώνη. Πες μου, λέει, πόσοι έχουν σκοτώσει ορθογραφικά το ελλειπτικά. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να μην. Και κανένας. Και κανένας, αλήθεια. Όλοι το έχουν γράψει σωστά. Με ένα λάμδα και ήττα. Πλάκα κάνουν, πλάκα. Όλοι το έχουν γράψει σωστά. Όντως, δύο λάμδα και ψιλογιώτα. Ο Τσούβι λέει είναι σαν τον Ουανί. Ουναή, το πες, μπράβο, συγχαρητήρια. Τελικά θα έρθει στην αγκαλιά μας, λέει, στον Παναθηναϊκό.

Είναι 22 ημέρες στην Κεφαλονιά και σε 2 μέρες γυρνάω. Πώς γυρνάμε τώρα, ωραίο. Αχ, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Την καλημέρα μας και στην Άτας από το Brighton. Αλλά τώρα μας ακούει το κορίτσι από Χαλκιδικούλα, γιατί σαν τη Χαλκιδικούλα δεν έχει. Ο Παναθηναϊκός είναι ελλειπτικά καλή ομάδα φέτος, για ακόμα μια φορά. Τρέπεστε λίγο. Καλημέρα με μεγάλη αγωνία για το βράδυ. Τυφλός Γκουρού 21.

Λοιπόν, η EuroLeague ανακοίνωσε ότι 11 οργανισμοί έχουν λάβει προέγκριση για τα νέα franchises της διοργάνωσης. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ, μια πολύ, πολύ δυνατή εξέλιξη για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τα ονόματα λέει δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα, όμως ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς. Οι υπόλοιπες ομάδες που έχουν προκριθεί είναι Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μάξιμα Ρώμα, Βίρτους Μπολόνια, Ντουμπάι Μπισί, Παρί, Λόντον Λάιονς, Βαλένθια και Νάπολη. Καταλαβαίνουμε ότι για τον ΠΑΟΚ η πιθανότητα να αποκτήσει franchise στην EuroLeague για τα επόμενα 10 χρόνια είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διοικητική επιτυχία. Είναι και μια συμφωνία που, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να αλλάξει και το στάτους του συλλόγου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Θα γίνει φυσικά πολύ πιο ελκυστικός σε μεγάλους παίχτες. Ανοίγουν νέοι δρόμοι σε οικονομικά, σε εμπορικά, σε οργανωτικά επίπεδα. Εννοείται ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική για αύξηση εσόδων, ενισχύεται το brand του ΠΑΟΚ, χτίζει μια ομάδα με σταθερότητα, με προοπτική, αλλάζει η καθημερινότητα του συλλόγου, αγωνιστικά, επιχειρηματικά, όπως θέλετε βάλτε το. Το επόμενο βήμα είναι η τελική απόφαση της EuroLeague, η οποία θα επιλέξει 8 από τους 11 οργανισμούς για να πλαισιώσουν τους 13 υπάρχοντες μετόχους της διοργάνωσης. Η ανακοίνωση αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκαθαρίσει αν ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί μέσα στη EuroLeague και θα μπει σε μια νέα εποχή.

Ο κορέκτορας λέει ελλειπτικά θαύματα κάνει, γι' αυτό και το γράφουμε όλοι. Η Τζομπαναρέη, σωστά. Καλημέρα από τις ελλειπτικά ηλιόλουστες Βρυξέλλες. Καλημέρα και από Κιούρκα. 1-1 τελικό, 3-1 στην παράταση, λέει ο Παναγιώτης. Α, θέλεις να πεθάνουμε βραδιάτικα. Α, θέλεις να μην ζήσουμε όλοι. Θέλεις να έχουμε απώλειες. Ωραία.

Καλημέρα, λέει κάποιος σε όσους σκέφτονται πώς θα γυρίσουν από τις διακοπές, ας σκεφτούν και εμάς που δεν φύγαμε καθόλου. Την φράση «ξένος πόνος ξόφτερνος», την ξέρεις, ισχύει για πολλά επίπεδα στη ζωή.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχετε δει, γιατί κυκλοφορεί πάρα πάρα πολύ στα social media. Ένα πράγμα ακόμα έτσι που μπορεί να μας βύσει τις όποιες ελπίδες για το ανθρώπινο είδος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες Ρομπότ που διεξάγονται αυτές τις μέρες στην Κίνα. Γελάς, Γιαννίση. Μιλάμε για απελπισία, μιλάμε. Κιμ, πάτα το. Πάτα το, Κιμ. Δηλαδή, οι άνθρωποι ξοδεύουν χρόνο, ξοδεύουν χρήμα για να δούνε ρομπότ να τρέχουν και να λένε «Α, έσπασε το ρεκόρ του Usain Bolt». What the... Αλήθεια ρε παιδιά τώρα. Οι άνθρωποι λοιπόν κάθονται σε ένα γήπεδο και βλέπουν ρομπότ να σηκώνουν βάρη και να πέφτουν κάτω και να πεθαίνουν. Τα ρομπότ, δηλαδή... Αυτό, βίδες να φεύγουν, παξιμάδια να φεύγουν, μπουλόνια να φεύγουν. Και πείτε μου εσείς, τι ελπίδα πρέπει να διατηρήσουμε εμείς για το ανθρώπινο είδος με

Λοιπόν, ο Τσούβι πότε επιστρέφει από άδεια, γιατί μου φαίνεται πως αν συνεχίσει έτσι με τα stories θα γυρίσει 10 κιλά περισσότερα. Καταρχά μου το φάγατε το παιδί. Έχετε λυσάξει που πάει από πανηγύρι σε πανηγύρι και τραγουδάει και καλά κάνει. Αφήστε το παιδί, αφήστε το να περάσει καλά. Δηλαδή δεν γκρινιάζω εγώ που με έχει αφήσει πίσω εδώ και κρατάμε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε ο καθένας. Αφήστε το παιδί. Και θα φάει και θα πιει και θα τραγουδήσει. Όλο το χειμώνα έλειωσε το κορμί του σε παραστάσεις, σε γυρίσματα, σε εκπομπές. Λοιπόν, θα γυρίσει καλώς ερχόταν των πραγμάτων και τέλος πάντων και υπό κανονικές συνθήκες την Τετάρτη που μας έρχεται.

Κάποιος ρωτάει αν τα ρομπότ Ολυμπιονίκες διορίζονται στο δημόσιο. Ναι, στο πυροσβεστικό σώμα κυρίως. Δεν βάλανε φρένα στο ρομπότ, λέει, και έκανε 1500 αντί για εκατοστάρι. Επειδή τους βλέπεις τρέχουν τα ρομπότ και δεν πιάνουν τα φρένα, εννοείται. Και πάνε και σκάνε σε κάτι τείχους. Σας λέω, δεν ξέρω. Κάποιος μου λέει εδώ πέρα ότι οι Κινέζοι δεν βλέπουν μπουλόνια να τρέχουν, βλέπουν τις μηχανές που θα κουβαλήσουν το αύριο της ανθρωπότητας, να τελειοποιήσουν τα χαρακτηριστικά τους. Και αυτό το βλέπουν βάζοντας ένα ρομπότ να κάνει άρση βαρών, μου λες εσύ τώρα. Οκ, εντάξει.

Καλημέρα στο Θανάση. Οι διακοπές μου ήταν ελλειπτικά ικανοποιητικές, καθώς ο μισθός και η αποταμίευση ήταν ελλειπτικά αρκετά. Και εγώ νιώθω ελλειπτικά υπέροχα.

Καλημέρα Μαρία, κάποιος πιστεύω δύσκολα αλλά θα περάσετε σήμερα. Γενικά παιδιά υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Συγκρατημένη γιατί είδαμε και τι έπαθε η Celtic χθες. Και καλό παράδειγμα να το έχουμε στο μυαλό μας. Πιστεύω έχει παραγίνει λέει το κακό με τους ρεπόρτερ όλων των ομάδων. Παλιά έβγαζαν και κάποιο θέμα, τώρα μόνο ό,τι τους αφήνουν. Πιστεύω ότι τώρα είναι πιο εύκολο το πράγμα να βγάλεις κάποιο θέμα από ό,τι παλιά. Τώρα υπάρχουν και τα social media, βλέπεις και τι κάνουν οι παίχτες. Παιδιά παλιά ήταν τόσο τα στεγανά, τόσο κλειστά. Νομίζω ήταν πιο δύσκολα παλιά.

Λοιπόν, θυμίζουμε για ακόμα μία φορά, λίγο πριν φύγουμε, σήμερα στις 10 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας. Το πρώτο παιχνίδι 0-0 στη Σόφια. Υπάρχει ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 2 και από το Μέγκα σε ελεύθερο κανάλι. Φυσικά από το ραδιόφωνο του Big Win Sport FM 94,6 και ενημέρωση από το site του Big Win Sport FM.

Αγωνιστικά δεν προβλέπεται κάποια έκπληξη από το Μάρκο Νίκολιτς. 300 στο τέρμα. Ρότα μου κουντί, Ρέλβας, Πίλιος στην άμυνα. Μάγερ, Κάιρινεν στο κέντρο. Μαρίν Κοϊτά στα άκρα. Ή Γκατσίνοβιτς στη θέση του Κοϊτά. Αυτό είναι το ένα από τα δύο έτσι, ερωτηματικά. Το άλλο είναι Γιόβιτς, Βάργα ή Ζήνη. Εδώ, Βάργα ή Ζήνη. Ο Γιόβιτς είναι σίγουρος, κατά πως φαίνεται το πράγμα. Βάργα ή Ζήνη είναι το δεύτερο ερωτηματικό. Από τη Γαλλία μας έρχονται οι διαιτητές. Ο διαιτητής είναι ο Κλεμάν Τουρπέν, η βοηθή Νικολάς Ντανός και Μπενζαμίν Παζέ. Και τέταρτος ο Ραμέν Λισόρζ. Βαρ ο Ζερόμ Μπρισάρ και Εϊβάρ Μπαστιέν Ντεσεπί.

βαρία η γνώση σου στην τεχνολογία. Φαίνονται ελλειπτικά πολλές. Η τεχνολογία της Κίνας σε ρομπότ, AI, κβαντικούς υπολογιστές κτλ. Είναι top. Το ξέρω, παιδιά, αυτό. Για πες στην Ελλάδα, φτιάξει ρομπότ Καχιασβίλη. Μπορεί. Όχι, αλλά μπορεί να φτιάξει τον ίδιο τον Καχιασβίλη. Κατάλαβες. Βρε, καλώς τον και αυτόν που ζηλεύω τη σχέση του αδελφού του. Πώς πούμε, αργά μου ήρθες τώρα. 10 παρα 5, τι να κάνουμε. Πώς να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση, πώς να διαχειριστώ. Όλη ευθεία, όπως πας, όλη ευθεία.

0: Μιλώντας για μεταγραφές, διαβάζω ότι η Νότιγχαμ ήρθε σε συμφωνία με την Chelsea για μία μεταγραφή ρεκόρ για την απόκτηση του Liam Delap. Το ποσό θα ξεπεράσει τα 58 εκατομμύρια ευρώ. Η Chelsea απέκτησε τον Delap από την Ipswich το 2025, αλλά ο 23χρονος επιθετικός δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της λονδρέζικης ομάδας. Και έτσι η Νότιγχαμ θα δώσει περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ ως φίξ ποσό στην Chelsea, ενώ σε αυτό το deal προβλέπονται και άλλα 6 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους. Ασφαλώς μιλάμε για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Forest. Δηλαδή, αν τα πήγαινε καλά, πόσο θα πήγαινε η μεταγραφή, ρωτάω τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φεύγω. Πριν όμως από αυτό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στο app της BWIN. Τα δώρα είναι γίγκα. Ξεκινάς το παιχνίδι σου σε στοίχημα και live καζίνο με γίγκα προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Δεν είμαστε και για χόρταση. Γιώργος Γιαννής στην καλλιτεχνική επιμέλεια. Μαρίζα Φρέσου στο μικρόφωνο. Σωτήρης Ταμπάκου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά και αμέσως μετά. Βάιος Τσίσουκας, Μιχάλης Τσόχος. Δίδυμο έχουμε. Δίδυμο. Πρεσάρισμα. Θα ξαναλέμε πάλι αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: Second rule of Fight Club is

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 και αυτό είναι το πλέον παραδοσιακό Fight Club της Παρασκευής. Το οποίο Fight Club της Παρασκευής δεν μοιάζει με τα άλλα Fight Club. Έτσι θα γίνει ακριβώς και σήμερα.
1: Αλλά είναι του Μάρκου.
0: Αλλά είναι του Μάρκου.
1: Είναι του Μάρκου, είναι του Μάρκου.
0: Όντως το σημερινό είναι του Μάρκου. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γιαννίση, ο οποίος είναι στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να φτάσει η ωραία μουσική που θα ακούσουμε στα αυτιά σας.
1: Και ο DJ Μάρκος.
0: Και ο DJ Μάρκος εννοείται και η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, όχι παραγγελιές, όπως ξέρετε, όταν φτιάχνουμε τις εκπομπές είμαστε ωραίοι, είμαστε συντονισμένοι, έχουμε τις λίστες μας κτλ. Λοιπόν, DJ Μάρκος, όπως έχετε ακούσει και έχετε καταλάβει σήμερα. Και για σήμερα ο DJ Μάρκος
1: κάνουμε τραγούδια ροκ.
0: Θα κάνουμε ροκ. Είπε ο Μάρκος να κάνουμε ροκ.
1: Ροκάρες.
0: Ωραία, λέω θα κάνουμε basic rock. Του λέω θες να κάνουμε, του λέω ελληνικά ή ξένα. Του λέω, μου λέει ξένα. Προτίμησες τα ξένα να κάνουμε. Ωραία, του λέω θα κάνουμε basic rock τότε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτά που ξέρεις για να μπαίνουμε στο κλίμα, διότι τι γουστάρεις τη ροκ, ως γνωστόν.
1: Ήθελα από την κατσέρω, δηλαδή τα αγγλικά είναι πιο πολύ ροκ. Τα ελληνικά, ξέρω εγώ, αυτό που έλεγε στο κράτο που σου αλλάξει, είναι και αυτό σαν ελληνικό ροκ που έλεγε.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά υπάρχουν και ελληνικά ροκ, αλλά τα αγγλικά μοιάζουν πιο πολύ σε ροκ.
0: Είναι λίγο πιο πορωτικά, ίσως. Είναι λίγο πιο ροκ από τα ελληνικά.
1: Και ροκ λέξη είναι πιο πολύ. Εμένα μου ακούγεται πιο πολύ αγγλική.
0: Εντάξει, είναι, ναι. Δεν είναι ελληνική λέξη.
1: Οπότε,
0: αλλά το ροκ, Μάρκο, πιο πολύ είναι συνέστημα. Είναι συνέστημα το ροκ. Είναι αυτό που που η μουσική σε. Τι ακούς και είναι σαν να παίζει μέσα σου η μουσική.
1: Ναι, αλλά δεν είναι συνέστημα αυτό.
0: Είναι δε, και όμως είναι συνέστημα αυτό. Αργότερα μπορεί, αργότερα, πολύ αργότερα σε μια δικιά σου εκπομπή να βγεις και να πεις θυμάμαι τον μπαμπά μου που μου λέγε ότι η ροκ είναι συνέστημα. Λοιπόν, και επειδή πρέπει να μπούμε δυνατά, θα παίξουμε 70s, 80s, 90s ροκ σήμερα. Τρεις δεκαετίες, από τη δεκαετία του 70, τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, basic rock, κλασικά ωραία κομμάτια, οπότε μείνετε μαζί μας, θα περάσουμε πολύ ωραία και φεύγουμε με τραγουδάρα κλασική, η οποία έχει και σχέση με ποδόσφαιρο, διότι έχει παίξει πάρα πολύ, ανοίξει πάρα πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, έχει ανοίξει πάρα πολλά παιχνίδια της Σεν Πάουλη, ένα κλασικό, ωραιότατο, πορωτικό τραγούδι, AC/DC 1980, φύγαμε.

0: Λοιπόν, από τα μέχρι στιγμής μηνύματα θα κρατήσω το Μάρκο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, το οποίο είναι ένα μήνυμα διαχρονικό που πρέπει να το κρατήσουμε.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν πειράζει. Όταν θα πάρεις την ΠΑΕ θα το καταλάβεις. Και το Μάρκο σε λατρεύω, Μάρκο είσαι ένας, ACDC για εισαγωγή δεν έβαλε κανένας.
1: Εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τώρα. Καλό, καλό.
1: Το Μάρκο σε λατρεύω, τώρα έχω γίνει μια διασημότητα της γης, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει. Όχι ακόμα, αλλά εντάξει.
1: Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει άλλο παιδί στον κόσμο που να το φέρει ο μπαμπάς του.
0: Θα υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει.
1: Όχι ρε φίλε, θα ήθελα να είμαι μόνος.
0: Σίγουρα θα υπάρχει, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει, ταπεινή, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε δεύτερο τραγούδι από ένα από τα πολύ αγαπημένα σου συγκροτήματα.
1: Τέλεια. Bon Jovi.
0: Είναι Bon Jovi. Είχαμε παίξει και παλιότερα, είχαμε κάνει ένα αφιερωματάκι. Είχαμε βάλει αρκετά τραγούδια Bon Jovi. Στο σημερινό μας αφιέρωμα, οπωσδήποτε θα είχαμε ένα τραγούδι Bon Jovi. Έτσι, αλίμονο. Και διάλεξες το αγαπημένο σου, το πρώτο single από το Slippery When Wet, 1986, το You Give Love a Bad Name. Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: ωραία η Bon Jovi.
1: Εντάξει.
0: Καλή η Bon Jovi.
1: Από παλιά μπορώ να πω ότι ήταν ότι μου είχες βάλει ένα τραγούδι να ακούσω στη Χαλκίδα, νομίζω θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το βράδυ και το άκουσα.
0: Ναι.
1: Και όπως το άκουγα.
0: Το πρώτο, πρώτη φορά που άκουσες Bon Jovi, εννοείς.
1: Ναι, η πρώτη φορά που άκουσα Bon Jovi.
0: Το Living on a Prayer πρέπει να ήταν, ναι, για πες.
1: Το Living on a Prayer και αυτά τα μαλλιά που είχαν ήταν πολύ ωραία και,
0: ναι.
1: Και γενικά μου άρεσε...
0: Περουκορόκ, ήταν στο πει, η Bon Jovi είναι περουκορόκ.
1: Ναι, μου το έχεις πει τώρα, ναι, δεν ξέρω. Ναι, αλλά ναι, και μου άρεσε εκεί πέρα και το ροκ και γενικά μου άρεσε και το ροκ. Και αυτές οι μαλλούρες τις ωραίες που δεν τις έχω κι εγώ, αλλά δεν τις έχω. Και
0: ακόμα. Θα τα αφήσεις μετά.
1: Δεν θα τα αφήσω. Δεν
0: θες, γιατί είναι ωραίο.
1: Λοιπόν,
0: θα μοιάζει να βάλω περούκα.
1: Ναι, θα βάλω περούκα αυτά με γιάννη, δεν θα τα. αυτά σε 10 χρόνια θα έχουν γίνει.
0: Οκ, για να βάλω λέω και λίγο.
1: Και μου άρεσε πολύ η Bon Jovi και όπως άκουσα αυτό, ήθελα να το βάλουμε πάλι. Μετά βάλαμε και άλλα τραγούδια.
0: Και έτσι έρχεσαι να ακούς Bon Jovi.
1: Και τα άμαθα όλα και έτσι έρχεσαι να ακούς Bon Jovi.
0: Έτσι.
1: Αλλά τώρα έχω ακούσει και άλλα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα η Bon Jovi. Και
0: εντάξει.
1: Ήμουν και λίγο μικρούς όταν το πρώτο πορτό άκουσε και μου άρεσε. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, ακούω και Bon Jovi, μου αρέσουν πολύ, αλλά.
0: Αλλά τώρα ακούμε και άλλα πια.
1: Αλλά τώρα ακούμε και άλλα πια.

0: Έτσι είναι η μουσική, ρε Μάρκο. Λοιπόν, άκου τώρα ένα λοιπόν καταπληκτικό. Πάμε στα 90's, 1994.
1: Βασικά να πω και όταν ακούσει ένα τραγούδι που συμβεί και σε μένα τώρα, που σου είπα, ακούσει ένα τραγούδι και σου αρέσει, και μετά ακούς από ένα-δύο χρόνια, άντε τρία το πολύ, ακούς σαν τα χρόνια και άλλα τραγούδια. Και
0: έτσι γίνεται.
1: Και έτσι σου αρέσουν και αυτά, και τώρα αυτό που άκουσε πριν 2-3 χρόνια ήταν λίγο παλιό, σου αρέσει ακόμα, λες ακούσει και άλλα καινούργια και μπορεί να είναι και...
0: Σωστά, σου αρέσουν και άλλα, δεν πειράζει.
1: Λίγο πιο ωραία από αυτό.
0: Δεν χρειάζεται, ξέρεις, στην καρδιά του ανθρώπου χωράνε όμως όλα τα ωραία τραγούδια.
1: Ναι, όλα τα ωραία τραγούδια.
0: Σε κάθε εποχή ακούμε διαφορετικά τραγούδια ανάλογα με τη φάση που βρισκόμαστε, το πώς νιώθουμε, το πώς είμαστε. Έτσι πάει αυτό. Το θέμα είναι ότι μαθαίνουμε, να μαθαίνουμε όλο ένα καινούργια τραγούδια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο 1994. Στο οποίο 1994 βγαίνει μια κομματάρα η οποία 30 χρόνια μετά είναι το ίδιο φανταστική.
1: Ποιο συγκρότημα είναι πρώτο?
0: Είναι η Beastie Boys. Είναι η Beastie Boys.
1: Μ' αρέσει.
0: Αυτά τα άρρωστα τσογλανάκια. Τα υπέροχα άρρωστα τσογλανάκια. Λοιπόν, τα οποία φτιάχνανε μια τραγουδάρα η οποία είναι rock, η οποία είναι punk, η οποία είναι φόρος τιμής στο old school rap. Ό,τι θες πες το όλο μαζί. Και κάνανε και μια βιντεοκλιπάρα, Μάρκο. Λοιπόν, το οποίο είναι σαν ταινία μικρού μήκους. Μέχρι σήμερα το βλέπεις και το θαυμάζεις ακόμα πραγματικά. Και ήταν τόσο ωραίο που μετά το πήρανε μετά 2 χρόνια. Είχε βγει λοιπόν μια πολύ γνωστή ταινία που λέγεται Trainspotting. Θα την δεις αργότερα όταν μεγαλώσεις. Και η αρχική της σκηνή είναι εμπνευσμένο ακριβώς από το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε και από αυτό το βίντεο κλιπ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι σαν να μπαίνεις ένα αυτοκίνητο να πατάς τον γκάζι τελείως στο πάτωμα και να μην τα αφήνεις καθόλου. Ένα τραγούδι που έρχεται δηλαδή έτσι και σε παίρνει μαζί του.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορμπατσόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πήγαμε στο Sport FM 94,6. Κάνουμε εδώ με τον Μάρκο ένα έτσι μικρό αφιέρωμα σε basic rock.
1: Και μου έψαν, είδα εδώ
0: να.
1: Ένα ωραίο μήνυμα που έλεγε να είναι καλά ο Πίδαρος.
0: Εσένα λέει.
1: Αυτό μου άρεσε
0: ένα
1: πάρα πολύ.
0: Έγραψε και η Ρίτα μετά που το έχει τραγουδήσει. Αυτά τα δύο είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μάρκο, το ξέρεις. Του Billy Idol. Ο Billy Idol είχε ένα συγκρότημα του Generation X πριν κάνει σόλο καριέρα.
1: Αν δεν το ακούς το
0: θα
1: τραγούδι,
0: θα τα ακούς. Άκου τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Αυτοί είχαν πάει λοιπόν, είχαν κάνει ένα tour, είχαν πάει στην Ιαπωνία, στο Τόκιο και είχαν πάει σε μια δισκοτέκ και είχαν δει εκεί τα παιδιά για πρώτη φορά το 1979 να χορεύουν μέσα στη δισκοτέκ, να χορεύουν μπροστά σε καθρέφτες. Δεν να χορεύουν, να μην χορεύουν κοιτώντας ο ένας τον άλλον, αλλά κοιτώντας τους καθρέφτες. Και τους έκανε πολύ εντύπωση αυτό το πράγμα και κάτσε και γράψε ένα τραγούδι το οποίο το έκανε γνωστό μετά. Ο τραγουδιστής ο Billy Idol, το οποίο λέγεται «Χορεύοντας με τον εαυτό μου».
1: Είναι εδώ.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, Μάρκο και κυρίες και κύριοι,
1: ναι,
0: εκτός του ότι είναι υπέροχο, είναι και ένα τραγούδι,
1: ναι,
0: έτσι, με νόημα. Να το πούμε, μας έρχεται από το 1982, από ένα μυθικό συγκρότημα.
1: Το ξέρω.
0: Θα το ακούσεις και θα δεις, νομίζω ότι το έχεις ακούσει. Α. Και μιλάει κάπως, τέλος πάντων, για το πώς ένας βασιλιάς από τη Μέση Ανατολή μπορεί να απαγορεύσει τη μουσική της Δύσης. Θέλω ένα τραγούδι με φανταστική ιστορία.
1: Το ξέρω.
0: Από ένα θρυλικό συγκρότημα και δεν χρειάζεται άλλες εισαγωγές.
1: Το ξέρω, νομίζω.

0: Λοιπόν, για την επόμενη κομματάρα, ναι. Πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είναι λοιπόν η Kiss, ένα συγκρότημα hard rock, Μάρκο, πολύ σκληρό rock γενικώς. Δηλαδή γίνεται εκείνη την εποχή, παίζει πολύ disco, είναι η disco πολύ της μόδας.
1: Disco, disco, Παρτιζάνι.
0: Άλλο αυτό, ωραίο, ωραίο το disco Παρτιζάνι, μεγάλο σαντέλ. Ναι. Λοιπόν, τους λέει λοιπόν ο μάνατζερ, τους λέει ρε παιδιά, βγάζετε πολύ ωραία τραγούδια, είναι πολύ έτσι hard rock, λέει, δεν βγάζετε και ένα τραγουδάκι να είναι λίγο πιο disco, πιο αυτά. Και του λέει, απαράτα μας, ας πούμε, εγώ σας
1: αυτά.
0: Λέει, όχι, να σας βάλω στοίχημα να βάλετε ένα τραγούδι, να δείτε λέει, πόσο καλά θα πάει. Και κάτσα σε μία ώρα, λέει ο μύθος, και γράψανε τους στίχους ενός τραγουδιού που έμελε να γίνει από τα πιο γνωστά rock disco τραγούδια όλων των εποχών.
1: Πάμε.

0: πάμε τώρα λίγο πίσω στο, στο χρόνο.
1: Πίσω.
0: Λίγο πίσω, ναι, Μάρκο. Πίσω πριν ακόμα γεννηθώ κι εγώ, φαντάσου. Προϊστορία δηλαδή.
1: Προϊστορία.
0: 1971. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν είναι τόσο γκαζάτο όσο τα υπόλοιπα. Είναι, το, είναι λίγο πιο χαμηλός, ας το πούμε, ο ρυθμός του. Αλλά επειδή είναι κομματάρα, θέλω να το ακούσουμε, Μάρκο. Λέγεται Lady in Black.
1: Κυρία το ξέρω. Σταλόπρα.
0: Ναι, νομίζω το ξέρεις και σ' αρέσει κιόλας.
1: Μπορώ να πω
0: ναι.
1: ότι αυτό το τραγούδι, το, το Kiss,
0: ναι.
1: Αυτό το έχω ακούσει και μου αρέσει και το έχω και στο MP3 μου. Mm-hmm. Και είναι πολύ ωραίο και μου αρέσει αυτό.
0: Το προηγούμενο. Και αυτό το έχεις και σου αρέσει. Και είναι και πολύ ωραία, έτσι,
1: ωραία.
0: Η ιστορία του. Μιλάνε στίχοι, ναι. που περιφέρεται και ξαφνικά βλέπει μία... σαν θεότητα. Και... στο λέω γιατί είναι αγγλική η στοιχεία, το καταλάβεις. Αλλά άμα πάρεις το proficiency,
1: μετά θα...
0: μετά αυτά, αργότερα.
1: Όχι ρε φίλε, δεν το μάτεψα.

0: Λοιπόν, και μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι μου άρεσε. Μου είχε αρέσει, το είχα βάλει όντως και στο MV3 μου που λέει ο παπάς και ο κύριος Γιάννης, ο παπάς Γιάννης.
1: Σου άρεσε πολύ, ε.
0: Και αυτό μου αρέσει πιο πολύ και από το Kiss. Είναι μαργό ρυθμό.
1: Αλλά πολύ μελωδικό.
0: Αλλά είναι έτσι μελωδικό, λίγο ο ρυθμός αυτό μου αρέσει.
1: Τέλεια. Λοιπόν, το επόμενο, Μάρκο, έχει πολύ γρήγορο ρυθμό. Άκου το ρεστορέ, το 1988 λοιπόν. Κάθονται τα μέλη των Guns N' Roses.
0: Α, το ξέρω, το ξέρω.
1: Ναι, το ξέρεις, ναι. Παίζει λοιπόν ο Slash ο κιθαρίστας τους, ένας που έχει μια μαλούρα. Κάθε και παίζει έτσι κάτι για πλάκα, παίζει κάτι, μια μουσική που είναι σαν ένα μουσική από τσίρκο. Κάθονται εκεί, κάνουν χαβαλέ, του λέει, α, ωραίο είναι αυτό, κάτι. Έρχεται ένας άλλος μουσικός, βάζει κάτι από πάνω, βάζει, προσθέτει λίγη μουσική, έρχεται και ο τραγουδιστής ο Axl Rose, γράφει στίχους από πάνω, γράφει κάτι στίχους για την κοπέλα του τότε που είχε. Παίρνει και λίγη έμπνευση, βάζει και λίγο μέσα έτσι συνέστημα από τους Lynyrd Skynyrd, ένα πολύ έτσι θρυλικό συγκρότημα της εποχής, και βγάζει αυτό εδώ το αριστούργημα.
0: Πάμε.

0: Φανταστικό τραγούδι, φανταστικό σόλο.
1: Ωρε φίλε, δηλαδή αυτό το σόλο που μου έδωσε εσύ και σε μένα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πολύ σόλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Θερλικό κομμάτι 1976, Rory Gallagher. Το είχαμε ακούσει και εδώ στην Ελλάδα το 1981 στην περίφημη συναυλία της Νέας Φιλαδέλφειας που πνίγηκε στα δακρυγόνα, ένα από τα πιο classic rock τραγούδια των εποχών.

0: Μύρονες Sport FM 94,6 και φάει τα μέρος δεύτερο. Κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα έτσι σε basic rock κομμάτια σήμερα με τον Μάρκο. Μπήκαμε με Nirvana. Θα γυρίσουμε πίσω πάλι στα 70's το 1987.
1: Αλλά τι εννοείς αφιέρωμα?
0: Ένα μικρό αφιέρωμα κάνουμε, ένα αφιέρωμα. Δύο ώρες παίζουμε, κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ένα
1: σπίτι. Αλλά σε ποιον?
0: Αφιέρωμα, όχι, εννοούμε αφιέρωμα σε βασικά τραγούδια της rock μουσικής, στο rock. Okay, είναι το αφιέρωμα μας. Πάμε λοιπόν στο 1970.
1: Δηλαδή είναι το θέμα, αυτό
0: του διόρου.
1: Το διόρου είναι το rock. Αυτό το θέμα είναι.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, το 1977 οι Talking Heads βγάζουν ένα από τα πιο κλασικά rock κομμάτια των εποχών. Με τα γαλλικά του μέσα, ένα κομμάτι που λέει, δεν το θυμάμαι αυτό το φα-φα-φα-φα που λέει. Είναι αυτό το φα-φα-φα που λέει. Με μια έτσι, με ένα αστικό μύθο να ακολουθεί τους στίχους ότι τους είχαν γράψει για την ιστορία του γιου του Σαμ τότε, ενός serial killer Αμερικανού. Αυτοί το έχουν αρνηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Μιλάμε για μια από τις πιο χαρακτηριστικές μπασογραμμές στην ιστορία του ροκ.

0: Λοιπόν, το 1977 ο Doug Finger, 25 χρονών τότε, συναντάει τη 17χρονη Σαρώνα Αλπερίν και τρελαίνεται. Τρελαίνεται, όπως πει, ήταν σαν να χτυπήσει να λέει στο κεφάλι με ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ.
1: Δηλαδή είναι ένα ερωτικό τραγούδι.
0: Ναι, πολύ ερωτικό, Μάρκο. Πολύ, πολύ. Την αγάπησε πάρα πολύ. Και άρχισε να τη γράφει συνέχεια τραγούδια. Ό,τι τραγούδια έγραφε ήταν για αυτήν. Έγραφε συνέχεια. Και μετά δεν αντέχω, θα γράψω τραγούδι για σένα και θέλω να έχει το όνομά σου. Εντάξει, αυτή στην αρχή έτσι λίγο το σκέφτηκε. Και τελικά του λέει, εντάξει.
1: Θα παντρευτώ.
0: Και δεν παντρευτήκαν τελικά, πρέπει να σου πω. Μείναν πολλά χρόνια μαζί, αλλά δεν παντρευτήκανε.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν έχει όμως σημασία, γιατί το τραγούδι που έγραψε και θα ακούσουμε τώρα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος του, τον The Knack.

0: Μόσχαρα, το επόμενο τραγούδι δεν χρειάζεται εισαγωγή. Το ξέρουμε όλοι.
1: Για πες, για πες.
0: Έχουμε δει όλοι το βίντεο.
1: Για πες, για πες.
0: Μόνο ότι είναι το 1983.
1: Of the Tiger.
0: Όχι, πιο μετά θα είναι αυτό.
1: Ωραία,
0: που,
1: φίλε.
0: Που να ξέρεις, Μάρκος, τα κλαμπ και τις δίσκο της εποχής, όλοι προσπαθούσαν, όλοι μα όλοι πραγματικά,
1: προσπαθούσαν
0: να θυμηθούν το σπουδαίο Eddie Van Allen και να κάνουν τα άλματα που έκανε.
1: Για να δούμε.

0: Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Ναι. Μάρκο και κυρίες και κύριοι, με ένα παλιότερο τραγούδι, το πιο παλιό από αυτά που θα ακούσουμε σήμερα.
1: Μπορώ να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι που βάλαμε τώρα έχει ωραίο ρυθμό, μου άρεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου άρεσε τόσο, αλλά έχει ωραίο ρυθμό.
0: Καλό ήταν, καλό ήταν. Αυτό μάλλον το που θα ακούσουμε τώρα είναι έτσι πιο υποβλητικό, έτσι πιο βαθύ, πιο ωραίο. Ναι. Πάμε στα 60's, ένα σπουδαίο συγκρότημα.
1: Το ξέρω.
0: Η DOS θα τα ακούσεις.
1: Λοιπόν.
0: Ένα τραγούδι το οποίο έχει συνδεθεί και κάπως έτσι με τα πρώτα φάιτα, με κάτι βιβλία εκεί που διάβαζε ο Παύλος Κοντογιαννίδης και λέγε σπάστα και παίρνα στην άλλη πλευρά και διάφορα τέτοια.
1: Εδώ
0: ωραία
1: πέρα
0: πράγματα.
1: Επίσης βλέπω ένα ωραίο, ναι. Πολύ ωραίο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα που λέει ο μικρός όλα τα λεφτά, λέει ωραία.
0: Ωραία είναι αυτό.
1: Αυτό είναι μήνυμα τώρα. Όλα τα λεφτά είναι ωραία, όλα τα λεφτά.
0: Λοιπόν, με Doors πάμε στις 11.30, μικρή διαφημιστική διακοπή και μπαίνουμε. Με το γνωστό, με το σπουδαιότερο, ίσως σόλο κοκορέτσι, όπως έχει συνηθίσει να αποκαλείται, τον Dire Straits.
1: Τι κοκορέτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Wins for FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατσόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφι. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, μπήκαμε με Dire Straits, έτσι, κλασικό κομμάτι. Και κομμάτι μου μεταξύ άλλων ήταν και σήμα εισαγωγής της εκπομπής του γκρουπ των Ισχυρών, του αγαπημένου μου Νίκο Τζαζαρά, που τον χάσαμε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, Μάρκο, το επόμενο είναι δικό σου.
1: Το ξέρω, μου το είπες.
0: Πες μας.
1: Είναι το Off the Tiger, το αγαπημένο μου τραγούδι, που είναι και σε ταινία. Και νομίζω σημαίνει το μάτι της τίγρης.
0: Το μάτι της τίγρης που έχουμε. Έχει γίνει και ελληνική διασκευή με αυτό το τίτλο.
1: Όντως, όντως.
0: Το μάτι της τίγρης. Και ένα από το ρόκι που το έχουμε δει μαζί και γούσταρα σε πολύ σου.
1: Και έχουμε δει το ένα, εγώ με τον μπαμπά. Και θέλω να...
0: Θα δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Και θέλω να δούμε το δύο, θέλω να δούμε το δύο.
0: Μέχρι το τέσσερα θα δούμε, Μάρκο.
1: Γιατί υπάρχει και το 8.
0: Υπάρχουν και παραπέρα, αλλά μέχρι το 4 είναι τα ρόκι. Μετά σαπίζει η ταινία.
1: Τι σαπίζει?
0: Δεν έγινε, μετά είναι χάλια.

0: Ξαναγυρίζουμε στα έτης. Άμα εκεί ήμασταν, δεν φύγαμε.
1: Ποτέ. Αλλά τι να πω, αυτό το τραγούδι.
0: Τι να πεις να πω για αυτό το τραγούδι.
1: Μ' αρέσει κιόλας.
0: Το επόμενο τραγούδι, Μάρκο, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά έχει μείνει πιο γνωστό για το βίντεο κλιπ του. Διότι στο βίντεο κλιπ του, αυτό το πολύ ωραίο, ναι, White Snake που ακούσουμε τώρα, ήταν μια πολύ ωραία κοπέλα. Και είχε με τον τραγουδιστή, Τόνι Κίτεν, ένα μοντέλο, φόραγε και ένα άσπρο κλισέ, εξάπλωνε πάνω σε κάτι Jaguar εκεί πέρα. Και έμεινε και ο κόσμος κοίταζε πολύ το βίντεο κλιπ και άκουγε και λίγο και το τραγούδι. Παρ' όλα αυτά, το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο και έγινε και πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Θα το ακούσεις.

0: Live είναι ρε παιδιά εκπομπή. Τι είναι εδώ. Πώς δεν έχουμε κάνει ποτέ με το σκοπημένο δηλαδή. Μα είναι το λέμε από την αρχή. Εννοείται ότι είναι live. Εδώ. Με DJ Marco.
1: DJ Marco.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε τρία κομμάτια ακόμα. Μάρκο και φίλες και φίλοι. Παραμένουμε στα 80s.
1: 80s.
0: Λοκομόντο, ε.
1: Αυτά τα 80s.
0: Ωραίο, τρομερό τραγούδι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στους Twisted Sister. Παίξουμε ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια. Ωραίο. Και για το οποίο θέλω να πω ότι πρέπει να δείτε οπωσδήποτε το βίντεο κλιπ του. Το οποίο είναι πραγματικά χαρακτηριστικό της δεκαετίας. Το έτσι ξεκινάει λίγο κομμωδία. Ένας μπαμπάς που μπαίνει στο δωμάτιο του γιου του, ο οποίος παίζει κιθάρα και του λέει και καλά πλάκα, ας πούμε. Τι θα κάνεις με τη ζωή σου, πες μου, και του λέει ο μικρός, I wanna rock! Και μετά ξεκινάει και φεύγει αυτός από το παράθυρο και τέτοια. Μια κομμωδία πάρα πολύ ωραίο και μια τεράστια κομματάρα.

0: Λοιπόν.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Ωραία ήταν. Πάμε προς το τέλος, λοιπόν, πάμε στο 1989.
1: Άλλα δύο τραγούδια θέλουμε, έτσι.
0: Άλλα δύο, ναι. Λοιπόν, ωραία. 1989, ο σπουδαίος Άλις Κούπερ. Ο Άλις Κούπερ το 89 ήταν στο κουρπέτ ήδη 25 χρόνια. Είχε κάνει πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν καμιά δεκαριά χρόνια στην αφάνεια. Και περίπου μετά από 10 χρόνια στην αφάνεια,
1: ναι.
0: Μάρκο βγάζει αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και αυτό το κομμάτι, λέω, γιατί εγώ ήμουν έφηβος τότε και ξέρω, πεζότανε πλέον σε όλα τα κλαμπ.
1: Δεν
0: υπήρχε δηλαδή κλαμπ που να μην το ακούσεις, το ξανάφερε στην επικαιρότητα και ήταν φανταστικό.
1: Το ξέρω.
0: Λέγεται Poison, που σημαίνει δηλητήριο, είναι πολύ ωραίο και θα το ακούσεις τώρα.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε προς τέρους. Ήταν ένα δύο αφιέρωμα.
1: Φτάσαμε, ένα δύο
0: μικρό αφιέρωμα του Fight Club σε κάποια έτσι basic, βασικά rock τραγούδια με DJ Marco. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και όλη την προετοιμασία και την ισοστάθμιση της playlist. Την Κωνσταντίνα Πανούς μας στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Πάνω απ' όλα όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Ελπίζουμε να περάσατε ένα ευχάριστο δίωρο. DJ Marco, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κομμάτια, όλα αυτά που διάλεξες και για την παρέα και για τα ωραία πράγματα που είπες.
1: Και εγώ θα πω την καλή νύχτα μου. Κυρίες και κύριοι, καλή νύχτα και καλό βράδυ σε όλους σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Έχει χώρο για τη σέντρα, ο Ρότα θα την κάνει στην καρδιά της περιοχής και κεφαλιακό! Γκολ για την ΑΕΚ από τον Λούκα Γιώβιτς! Ποιος άλλος, αυτός την κρίσιμη στιγμή βρέθηκε ξανά εκεί που έπρεπε, σε αυτή τη σφυγισμένη σέντρα του Ρότα, βρήκε την μπάλα.

από την Ένωση. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάγερ. Τρίτη από τον Τρέλβας. Έρχεται μέσα στην περιοχή ο Βάργα. Γκολ! 2-0 για την ΑΕΚ στο 12. Τους έχουν καταχεραυνώσει. Δεν ξέρουν οι Βούλγαροι από πού τους έρχεται. Δεύτερο γκολ για την Ένωση. Και ο Κροάτης ετοιμάζεται να σεντράρει ξανά στα καρέ των φιλοξενούμενων. Θα το κάνει ο Βάρκα την κεφαλιά, θα φύγει και από τα χέρια του Κουτσόφ. 3-0! Τι πάρτι είναι αυτό! Η σέντρα του Μάγερ βρήκε τον Βάρκα στην καρδιά της περιοχής. Εκείνος έκανε μια κεφαλιά, αλλά τα χεράκια του Κουτσόφ τρέμουν από το άγχος και τον πανικό. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και η ΑΕΚ διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά της εδώ στην All Win Arena. Γύρισμα μέσα στην περιοχή, ο Γιώβιτς προσπαθεί, πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για την ΑΕΚ που κερδίζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρουμάνος σουτάρει, η μπάλα θα πάρει μέσα τα χέρια του Γουτσόφ. Θα καταλήξει τέταρτη φορά στα δίχτυα του. Και η ΑΕΚ χορεύει μπαγκαράγκα τη Λεύσκη Σόφιας. Εδώ δεν είναι Eurovision, είναι Champions League και η ΑΕΚ θα είναι παρούσα. Λήξη του αγώνα από τον Τουρπέν. Η ΑΕΚ είναι και πάλι στη League Phase του Champions League έπειτα από 8 ολόκληρα χρόνια.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια και φυσικά τις μουσικές επιλογές, ναι, ήρθε αυτή η στιγμή. Έχουμε Γιώργο Γιαννίση, που όλοι θέλουν να το ζήσουν, αλλά δεν πάει τώρα. Δεν έχω πολύ, πώς το λένε, έμπνευση πρωινιάτικα, αλλά είναι κάτι που να ζήσει, ας πούμε. Λοιπόν, όπως είπε και ο Παραφιανός που άκουσα στο σποτάκι σήμερα, η ΑΕΚ χόρεψε μπαγκαράγκα τη Λεύκη της Σόφιας. Πολύ εύστοχο. Μπράβο στο Γιώργο. Και το άκουσα έξω όπως καθόμασταν με τον Γιάννη και λέω: δεν μπορεί να το είπε αυτό. Και μου λέει: όντως το είπε. Ωραίος ο Γιώργος. Για την ΑΕΚ, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Για τα δεδομένα και όλες τις εποχές, θα έλεγε κάποιος ότι ήταν καταιγιστική. Είδα και στη Λεύση προς σήμερα ότι έγραφε γαλαξιακή η ΑΕΚ. Ήταν πραγματικά πολύ καλή. Δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στην Λεύσκη Σόφιας στο χθεσινό παιχνίδι που έγινε στην All Win Arena. Και κατάφερε να περάσει στην League Phase του Champions League. Πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που μπόρεσε και πήρε την πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Λοιπόν, σήμερα δεν έχει γραμμές για όποιον περιμένει και τα λοιπά. Θα πάμε με μηνύματα, οπότε όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τη σημερινή ημέρα, μέσα από τα μηνύματα, μέσα από το site του sportfm.gr, τα ξέρετε, μπαίνετε μέσα στην ενότητα ραδιόφωνο live, μπαίνετε εκεί και από εκεί στέλνετε τα μηνύματα ή από τα social, από το Facebook, από το Instagram, ό,τι έχει ο καθένας. Και από εκεί θα συζητήσουμε και θα μεταφέρετε και εσείς τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας για τη χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ, για τα σημερινά παιχνίδια Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ που παίζουν σήμερα και οι τρεις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Conference, ο ΟΦΗ στο Europa League με πρίκα και όλα στο 3-0 που είχε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα από μία άλλη ομάδα της Βουλγαρίας. Την προηγούμενη εβδομάδα και ο Όφη ήταν εντυπωσιακός που τον είδα απέναντι στους Βούλγαρους. Πολύ μεγάλη εμφάνιση. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε παρέα. Λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, ο Βαγγέλης. Και αναρωτιέται ο Γιώργος 21. Ο Βαγγέλης είναι στην Τσεχία για το σημερινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού και θα το περιγράψει κιόλας το βράδυ. Και ξεκινάμε από το πρώτο μήνυμα που ήρθε εδώ πέρα από τον φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7 από τις 6 παρατέταρτο. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου Μάκαρε, εύχομαι να είσαι καλά, να πέρασες καλά με την οικογένεια και να ανταμώσουμε ξανά και στις δικές μας ώρες τις γνωστές του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, ο Κωστής από την Νίκαια λέει: καλημέρα στην παρέα. Μεγάλο μπράβο σε αυτήν την ποδοσφαιρική επιβλητική μηχανή που έχει δημιουργήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δίκιο έχει ο Κωστής. Ο Μιχάλης από τον Κορυδαλό λέει: καλημέρα Σταύρο και στην όμορφη παρέα. Μπράβο στην Νίκαια για την πρόκριση. Και παρότι είναι Ολυμπιακός ο Μιχάλης και υπογράφει Μιχάλης 7, δίνει συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα. Ξέρετε ότι και εγώ έχω αυτή την νοοτροπία. Καλημέρα Σταύρο από Χανιά, Γιάννη Σάκ. Πολλά μπράβο στην ομαδάρα μου για την πρόκληση. Τα καλύτερα έρχονται. Έτσι δείχνουν. Αν και θα είναι περισσότερο απαιτητικά τα πράγματα για την ΑΕΚ από εδώ και στο εξής. Γιατί το είδαμε και πέρσι με τον Ολυμπιακό πως ενώ έδινε τον καλύτερο του εαυτό στο Champions League, μετά τον πήρε λίγο η μπάλα στις εγχώριες διοργανώσεις όλη αυτή η κατάσταση. Μακάρι να μην συμβεί αυτό με την ΑΕΚ και να είναι τιμοπόλεμοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να πούμε καλημέρα στην Κύπρο όπου μας ακούει ο Αλέξης και λέει: καλημέρα από Πάφο, μπράβο αεκάρα μου. Και να πούμε καλημέρα σε όλους τους φίλους μας τους Κυπρίους. Ο φίλος που στέλνει εδώ πέρα τα μηνύματά του και λέει, θα καταλάβετε που λέει: ταυλιάρι μου, αλήτη μου, πρόστιχη άντρα, γυναικά μου, που ήσουν τόσο καιρό, μας έλειψες. Έπρεπε να πάρω κι εγώ μία άδεια να ξεκουράσω αυτή την κορμάρα. Οπότε γι' αυτό το λόγο απουσίαζα.
και αυτό το σουκού θα είμαστε παρέα. Και μιας και λέω και σουκού, αρχίστε να μου στέλνετε σιγά σιγά στα, πώς το λένε, στα social, είτε στο Facebook, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, όσοι θέλετε να συμμετέχετε στη διαδικασία που έχει ξεκινήσει από την άνοιξη με τις μουσικές επιλογές, όσοι θέλετε δηλαδή να παίζονται τα τραγούδια σας στην εκπομπή τη δική μου τα Σαββατοκύριακα, για να αρχίσουμε να βάζουμε σε σειρά την κατάσταση. Οπότε να φτιάχνω και εγώ τις λίστες σιγά σιγά. Αυτό το σουκού θα κάνω εγώ τη μουσική επιμέλεια, όπως και το μεθεπόμενο. Οπότε περιμένω όσους θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία να στείλετε τα μηνύματά σας και να συνεννοηθούμε για να βάλουμε τα τραγούδια στη δική μου νοοτροπία. Ξέρετε, τα ελληνικά τραγούδια που βάζουμε. Σήμερα οι μουσικές επιλογές είναι σαν να ο Βαγγέλης. Άσχετα που δεν ανοίγω γραμμές εγώ. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλή εκπομπή, αφού αναρωτήθηκε πού είναι ο Βαγγέλης. Ο Κίμωνας από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης λέει: βρήκες το δρόμο, πουλάκι μου. Ελπίζω να πέρασες καλά την καλημέρα μου από το καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης, Κίμωνας. Τον βρήκαμε το δρόμο, αλλά θα ξαναφύγουμε την επόμενη εβδομάδα. Ένας λέει εδώ πέρα: είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Καλημέρα, Μιχάλης Περιστέρη, μόνο ΑΕΚ. Ρε, εσείς ήταν ΑΕΚ το χθεσινό, χωρίς καρδιοχτύπη. Πού έχουμε μπλέξει? Ναι, ήταν ΑΕΚ. Ήταν ΑΕΚ, μια πιστική ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες που είχε κατά κύριο λόγο στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο που είχε επίσης ευκαιρίες δεν κατάφερε να τις κάνει γκολ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να είναι και 4-0 για πλάκα και μετά να πάει και 5 και 6-0. Αλλά εκείνο που κρατάμε σαν αποτέλεσμα είναι η πρόκριση. Και με ένα 0 ερχόταν η πρόκριση. Σημασία έχει ότι η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στη League Phase του Champions League. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, Γιώργο και σε όλη την παρέα. Κοίταγα το ημερολόγιο, νόμιζα ότι ήρθα για δουλειά Σάββατο, θα μας πεθάνετε, λέει ο Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Αφού σας είχε ενημερώσει από χθες ο Βαγγέλης ότι θα είμαι εγώ σήμερα το πρωί και αύριο είναι ο Στέφανος Χωριανόπουλος. Καλημέρα στην παρέα. Η ζώνη 6-8 είναι για ζωντανή επικοινωνία, λέει ένας φίλος. Οκ, okay, ο Κωστής. Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ. Παναρκαδικός. Πάντα υγεία, μπράβο στην ΑΕΚ. Γεια σου, Γιωργάρα. Εκεί πέρα στα ξένα στο Σίδνεϊ. Και στους όσους ακούνε. Και βλέπω ότι έχει στείλει και άλλους από εκείνη την περιοχή, από τη Μελβούρνη. Και λέει καλημέρα στην παρέα. Τάσο από Μελβούρνη. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα. Μακάρι, μακάρι να τα καταφέρουν. Εντάξει, Όφη, θεωρώ ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα το παιχνίδι που είναι στις 9, γιατί οι άλλοι δύο παίζουν στις 8 και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι μόνο με αυτοχειρία δεν θα βρίσκεται στο Europa League ο Όφη. Οι άλλοι έχουν λίγο πιο δύσκολο έργο, σαφώς ο ΠΑΟΚ, γιατί παίζει με την Μπραν, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Δεν είναι και κατόρθωτο. Ο Παναθηναϊκός απλά πλήρωσε την αφέλειά του, να το πω έτσι. Την αφέλειά του και δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το 2-0 που είχε στο παιχνίδι που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αν ήταν πιο συγκεντρωμένος και πιο συνεπής, γιατί έχω διαβάσει και έχω δει τα σχόλια που έχουν γίνει από διάφορους φίλους, κυρίως στα social media, σε σχόλια που κάνουν αναρτήσεις ήδη στα προφίλ τους ή στις αναρτήσεις κάτω από τη σελίδα του Big Win Sport FM. Θεωρώ ότι όταν κερδίζεις με 2-0, έστω και αν μειώνει ο αντίπαλος, υπάρχει και το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, το ένστικτο της επιβίωσης για να μπορέσεις να διαχειριστείς ένα αποτέλεσμα που είναι υπέρ σου. Δεν φταίει πάντα προπονητής. Δεν έγινε αυτό και από τους παίχτες. Είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα συγγνώμη, από τον προπονητή, και όλο αυτό θα το διαχειριστεί και εκείνος λίγο καλύτερα. Και παθαίνοντας γίνεται και το μάθημα στην όλη διαδικασία. Και πέρα από τα
αμυγός ποδοσφαιρικά. Σήμερα η μέρα έχει και Diamond League στη Ζυρίχη, που θα έχουμε Τεντόγλου και Καραλή, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήρθε ο καφές του Γιάννηση. Εγώ του είχα πει να του φέρνω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν ήθελε, οπότε περίμενε. Ένα τεταρτάκι ουσιαστικά ο Γιωργάνας, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ένας λέει, α, ωραία, ευκαιρία τώρα που θα λείπει ο Ρήλος να βάλεις και νότι στις μουσικές επιλογές. Το σκεφτόμουν σήμερα, να ξέρεις, για να βάλουμε σφαγιανάκι την Κυριακή, γιατί το Σάββατο η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Δημήτρη Κόκοτα, που ταλαιπωρήθηκε ο καημένος αρκετά με αυτό που έγινε τότε στο Just, με την περιπέτεια υγείας που πέρασε. Οπότε την... πώς το λένε, το Σάββατο θα έχουμε τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα και την Κυριακή θα παίξουμε άλλες μουσικές επιλογές, μεταξύ των οποίων θα βάλω και σφακιανάκι. Και το σκεφτόμουν σήμερα και έχω βρει και ποιο τραγούδι θα βάλω. Λοιπόν, τι είναι το όφι σίγουρο, χαχαχα, μάλλον δεν θα είδες το μάτς της Celtic με τη Λίντσερ. Επειδή όμως είχα δει και το μάτς της Λίντσερ με τη Celtic στα highlights, συγγνώμη, που έχει η Κοσμοτέ TV, το πρώτο παιχνίδι είναι ψέμα, ξεκάθαρα ψέμα. Το πώς κέρδισε η Celtic απέναντι σε μια ομάδα που είχε και αυτή τις ευκαιρίες της και δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει, είναι πραγματικά φαινόμενο η κατάσταση αυτή. Αλλά δεν νομίζω ότι θα παρουσιαστεί τόσο κακός ο Όφι, δεν θα έχει κάποια ευκαιρία απέναντι στους Βούλγαρους για να μπορέσει να πετύχει άλλο ένα γκόλ, ρε παιδί μου, και να σφραγίσει την πρόκριση. Okay, έγινε αυτό με τη Celtic και πολύ στα ρεπορτάζ της Κρήτης που διάβαζα χτες, γιατί ξέρετε ότι έχω εγώ μια τέτοια πετριά να διαβάζω και γενικότερα και άλλα site και πώς το βλέπουν από μέσα σε κάθε ομάδα κτλ. Πώς αντίστοιχα διαβάζουμε site της Θεσσαλονίκης για να δούμε πώς το αντιμετωπίζουν το κλίμα σε Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή κτλ. Υπήρχε πολλή αναφορά στο πάθημα της Celtic. Δηλαδή ότι στον Όφι έχουν ως εικόνα αυτό που πάθανε Σκοτσέζοι, και να μην πάθουν και οι ίδιοι ένα Σκοτσέζι κοντούς. Τι είπα τώρα. Λοιπόν, και λέει ο Μάκης εδώ πέρα, γι' αυτό και εγώ στο Σταύρο μου ήρθα χθες Σαλαμίκονο, επειδή μου έμοιαζε Σουκού. Μια χαρά. Μια χαρά να περάσεις ωραία, μάκαρε, στην Σαλαμίνα, που και εκεί πέρα, όπως και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, είχε θέματα με τις φωτιές. Δυστυχώς χάσαμε και εκεί δύο ανθρώπους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Θυμάστε που σας τα έλεγα και πριν αναχωρήσω για τις διακοπές, ότι χρειάζεται προσοχή και από μας και από τις αρχές και από όλους. Δυστυχώς δεν μαθαίνουμε από όλες αυτές τις άσχημες διαδικασίες. Λοιπόν, και στο κομμάτι της ΑΕΚ για να κλείσουμε, σήμερα στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση της League Phase. Θα δούμε και τους υποψήφιους αντιπάλους. Παίρνει δύο από κάθε group και μου φαίνεται από το δικό της παίρνει έναν για να συμπληρωθεί ο όμιλος των 8 στη League Phase. Οπότε 7 η ώρα θα μάθουμε τους αντιπάλους που θα βρεθούν στο δρόμο της ΑΕΚ. Έναν αντίπαλο θα έχει γενικότερα, δεν υπάρχει το μέσα έξω πλέον, τα έχετε μάθει. Είναι μια διετία αυτή η διαδικασία στη League Phase, αν δεν κάνω λάθος μπορεί να είναι και τριετία, αλλά okay. Είναι σημαντικά και τα έσοδα που θα έχει η ΑΕΚ από τη συμμετοχή της, θα φτάνουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Θα είναι τα έσοδα σε περίπτωση ισοπαλίας, νίκης, και στην ΙΤΑ έχει κάποια έσοδα, αλλά είναι σαφώς περισσότερα τα έσοδα σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας έναντι της ΣΥΤΑΣ, που δεν το ευχόμαστε φυσικά, και να μακάρι να γεμίσει το σακούλι με πόντους και για την Ελλάδα, γιατί βλέπουμε ότι η Μπόντο συνεχίζει με φόρα και είναι ασταμάτητη στην πορεία της που έχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Ένα απόλυτα επιτυχημένο project και μακάρι
να μάθουν και οι δικές μας ομάδες από την πορεία της Μπόντο στα κύπελα Ευρώπης και το πόσο συνεπής είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και για την ίδια είναι σημαντικό αυτό, να φτιάξει τον συντελεστή της, τον συλλογικό συντελεστή της στην UEFA και να αναρριχηθεί όπως έχει αναρριχηθεί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και το πώς ανέβηκε και ο Παναθηναϊκός πέρσι που ήταν πολύ χαμηλά στην βαθμολογία της UEFA, αλλά με την πορεία που είχε κατάφερε να μαζέψει και αυτός βαθμούς και για τον ίδιο στην Ευρώπη και όλο αυτό το πράγμα να βοηθήσει και την ΑΕΚ και την Ελλάδα. Και μακάρι και σήμερα και οι δύο ελληνικές ομάδες να μπορέσουν να μπουν στη League Phase του Conference, ο ΠΑΟΚ που παίζει εκτός έδρας με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός που παίζει εκτός έδρας με τη Χράντετς. Εντάξει, ο Όφι, είπαμε, είναι σαφώς πιο εύκολα τα δεδομένα. Δεν θεωρώ ότι θα χάσει, ας πούμε, με 4-0. Δηλαδή, δεν μπορώ να δω αποκλεισμό του Όφι από το Europa. Και τι ομαδάρα έχει κάνει ρε Χρήστο Κόντι εκεί πέρα στο Ηράκλειο. Και γενικότερα όλοι οι άνθρωποι του Όφι, πόσο καλά έχουν φτιάξει την ομάδα εκεί στην Κρήτη και πώς κατάφεραν μετά το κύπελο Ελλάδας να πάρουν και το Super Cup, γιατί δεν τα έχουμε πει, απέναντι σε μία ΑΕΚ που δεν θεωρώ ότι υποτίμησε τον Όφι, αλλά δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης εκείνη την εποχή. Δεν ξέρω αν ήταν το μυαλό τόσο συγκεντρωμένο για αυτήν την αναμέτρηση. Το πάλεψε πάντως η ΑΕΚ, αλλά δεν τα κατάφερε. Ίσως αν πήγαινε παράταση και δεν είχε...

απευθείας στα πέναλτι, να είχαμε διαφορετική εικόνα στην εξέλιξη του αγώνα. Αλλά από τη στιγμή που αυτά τα δεδομένα είχαμε στο Superbet Super Cup, μπράβο στον Όφη που κατάφερε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση και να πάρει back to back δύο τρόπαια. Δεν είναι εύκολο να το κάνει κάποια ομάδα που δεν είναι συνέχεια, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, στην κορυφή και να διεκδικεί τρόπαια. Αλλά Όφη έχει αποδείξει ότι είναι συνεπής. Είχε πάει πέρσι στο τελικό του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο και το είχε χάσει. Πέρσι το πήρε και μπόρεσε να πάρει και το Super Cup. Πολύ μεγάλη επιτυχία και δείχνει ότι κάτι πάει καλά. Και ένα από τα πράγματα που εμένα μου αρέσουν στην όλη λειτουργία του Όφη είναι ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλούς Έλληνες. Εμένα με στεναχωρεί να βλέπω συνολικά 5 Έλληνες. Θα το πάρω για την ομάδα μου, για τον Ολυμπιακό, ότι να είναι στην αποστολή μόνο 5 Έλληνες και να μην έχουν αξιοποιηθεί και αρκετά παιδιά από την Youth League που πήρε το τρόπαιο, ας πούμε, το Champions League νέων, και να υπάρχουν περισσότερα πιτσιρίκια από εκείνη την ομάδα. Οκ, okay, ο Κοστούλας έφυγε γιατί ήρθε μια εξωπραγματική πρόταση, σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ με τα bonus και ό,τι άλλο υπάρχει. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν μπορούν να βρεθούν κάποια πιτσιρίκια από την ομάδα νέων που θα μπορούσαν να έχουν θέση έναντι άλλων παιχτών που βρέθηκαν πέρσι στο ρόστερ που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Έλληνες ξέρουν που βρίσκονται, αντιλαμβάνονται το μέγεθος της κάθε ομάδας, είτε πρόκειται για την ΑΕΚ, είτε πρόκειται για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, τον Όφη ακόμα, γιατί υπάρχουν αναφορές στη μεγάλη ομάδα του Ευγένιου Γκέραρτ. Οπότε για μένα χρειάζεται να υπάρχουν Έλληνες και βλέπουμε πόσο καλά τα έχει πάει ο Όφη χρησιμοποιώντας 9 παίχτες στην ενδεκάδα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, να μπορούν οι ελληνικές ομάδες να βασίζονται στους Έλληνες παίχτες. Γιατί τις πονάνε και τις ομάδες. Είναι και αυτοί βέβαια που δέχονται πιο εύκολα και τα πειρά της εξέδρας ή των social media, γιατί αντιλαμβάνονται πιο εύκολα την κριτική, είτε είναι απευθείας στο γήπεδο είτε είναι μέσα από τα social media, αλλά είναι πολύ υγιές όλο αυτό το

Πάνω Βρυλίσια, γεια σου Φωτάρα, που είσαι πλέον στα σαλόνια και σε είδα που πήγες και στο πρώτο παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη. Και ο Κίμωνας έχει στείλει εδώ πέρα της μήνυμα για να είναι στις μουσικές επιλογές. Εδώ πέρα δεν έχεις κάνει εσύ, κοιτά τώρα να δω αν είσαι. Δεν έχεις συμμετάσχει, γιατί κοιτά τα προηγούμενα μήνυμα. Α, είχες συμμετάσχει. Καλύτερα να πάμε με άλλους ανθρώπους που δεν έχουν συμμετάσχει καθόλου. Δηλαδή έχω και συναδέλφους εδώ πέρα, όπως έβαλα τη Βαλεντίνα, να βάλω και από εδώ πέρα και από το σταθμό συναδέλφους. Ας πούμε ένας που σκέφτομαι είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος, που πολλές φορές έχουμε κάνει βάρβες και παίζει τραγούδια μέσα στο site. Στείλε αν θέλεις και το βλέπουμε πώς θα πάει η όλη διαδικασία. Λοιπόν, κάποιος εδώ πέρα θέλει να παίξει με την νομική υπηρεσία, γιατί μου λέει να ψοφήσω. Δεν θα ανοιχτώ τέτοιου είδους μηνύματα. Απλά κάνω μια προειδοποίηση. Σου ρίχνω κίτρινη κάρτα. Εάν ξαναυπάρξει άλλο μήνυμα, κατευθείαν θα πάει στην νομική υπηρεσία του ομίλου Sky. Και μετά θα παρακαλάς σαν σκυλάκι να μην σε τρέξει ο Sky δικαστικά. Απλά κατανοητά. Δεν θα κάτσω να στεναχωρηθώ να πάρω εγώ

Μπραχάμι λέει καλημέρα. Χθες η ΑΕΚΑΡΑ μας τρέλανε και χαλάλι που δεν έχουμε φωνή σήμερα. Μάρκο Νίκολιτς, προπονητάρα που ξέρει να παίρνει τα μεγάλα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκολιτς έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ομάδα. Αυτό είναι γεγονός. Έχει καταφέρει να φτιάξει ένα σύνολο παικτών που κάποιοι όταν ήταν πάνω στην αλλαγή από τον Αλμέιδα, ήρθε εκείνος και τα λοιπά, είχαν απαξιωθεί ότι πού πάμε με Μάνταλους, Ρότες και τα λοιπά, αλλά όλοι αυτοί είναι που πήρανε πέρσι το πρωτάθλημα και είναι αυτοί που φέρανε μαζί με τις όποιες ενισχύσεις και προσθήκες την ΑΕΚ στο Champions League. Οπότε βλέπουμε το πώς δεν χρειάζεται να απαξιώνουμε αθλητές και παίχτες. Οπότε δώστε και λίγο χρόνο σε κάποιους ανθρώπους. Γενικότερα είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε λίγο χρόνο. Και επειδή με κοίταξε στα μάτια ο Γιάννης και κατάλαβα ότι πρέπει να πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky, ακούμε τις ειδήσεις και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε περισσότερα μαζί.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών στην Οδό Πειραιός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αφαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στην συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Ετοιμαστείτε για ποδοσφαιρική απογείωση με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Η δράση αρχίζει στις 8 με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ψάχνουν μετά τις εντός έδρας ισοπαλίες στα πρώτα μάτς τα αποτελέσματα που θα τους βάλουν στη League Phase του Conference. Τις προσπάθειες του Τριφυλιού κόντρα στην Χράντετ Κράλοβε και του Δικεφάλου του Βορρά απέναντι στην Μπραν μεταφέρουν οι Βαγγέλης Νερατζιάς και Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Ο μαραθώνιος μεταδόσεων ολοκληρώνεται στις 9 από τη Σόφια, όπου Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 της Κρήτης και να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa. Περιγράφει ο Μάνος Σουριάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Μπραν ΠΑΟΚ ΤΣΕΣΚΑ.

0: Sofia Sofi στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Επιστρέψαμε με Michael Jackson. Τρομερό Michael Jackson. Και όσοι δεν έχετε δει την ταινία που είχε βγει φέτος, το πρώτο μέρος, γιατί θα βγει και δεύτερο από ό,τι έχει προκύψει, να τη δείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και καταγράφει το, ουσιαστικά το πρώτο μέρος της πορείας μέχρι την επιτυχία του Michael Jackson, και μετά θα έχει τα υπόλοιπα με Gram και τα λοιπά, γιατί έχουν βγει κάτι φωτογραφίες από την από τη δεύτερη ιστορία του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη. Λοιπόν, να σας ενημερώσω για όσους θέλετε να ξέρετε ότι στο sportfm.gr είναι τα πρωτοσέλιδα κανονικά πάνω στην ιστοσελίδα μας. Είναι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας, όπου όπως σας είπα έχει τα τρία μάτς τα ποδοσφαιρικά, τον ΠΑΟΚ με την Μπραν, τον Παναθηναϊκό με τη Χράντετς που είναι στις 8, σε Open και Sky αντίστοιχα, και στις 9 παίζει όφι στη Βουλγαρία με τη Τζέσικα Σόφιας, και την ίδια ώρα είναι και το Diamond League, όπου θα είναι τα παιδιά μας ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής, που και οι δύο τα πάνε περίφημα και είναι σε καλή κατάσταση. Έχει εκείνη την ώρα στις 9.30 όμως την Chelsea με τη Λούτον. Δεν ξέρω ο αδερφός μου τι θα προτιμήσει να δει, αν θα δει κάποια ελληνική ομάδα ή την Chelsea που παίζει για το League Cup. Έχει Μπαρτσελόνα συγγνώμη, που παίζει με την Bilbao για το ισπανικό πρωτάθλημα. Και έχει κάποια άλλα τένις και τα λοιπά. Έχει και Θέλτα Οσασούνα. Και φυσικά το απόγευμα στις 7 είναι η κλήρωση της League Phase του Champions League. Λοιπόν, να δω αν έχει κάποιο μήνυμα. Εδώ πέρα στα social δεν έχει, οπότε πάμε μπροστά στον υπολογιστή. Καλημέρα αδερφέ από Μάντσεστερ με κατεύθυνση Λονδίνο. Δημήτρης Ολυμπιακός Φορτηγάτζης. Πού είσαι ρε ψυχή εσύ? Πού είσαι ρε ψυχή? Καιρό έχουμε να τα πούμε. Εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, ένας αναρωτιέται σαν να είναι η Ιουλία Καλυμάνη, που λέει το έφυγε. Όχι, δεν έχω φύγει. Τι τραγουδάρα αυτό το έφυγε της Καλυμάνη. Λοιπόν, ένας άλλος λέει κατηγορίες για τον Μάικλ Τζάκσον και τα λοιπά, που με τα θάνατον έχει δικαιωθεί ο Μάικλ Τζάκσον. Όσοι έχετε πάει να ψάξετε λιγάκι για τον Μάικλ Τζάκσον, και αγνοείται για την όλη ιστορία που υπήρχε με τις κατηγορίες εναντίον του. Και ο επόπτης της ασφάλτου με τον οποίο τα είπαμε στην περίοδο των διακοπών λέει ήταν ένας άνεμος και πήγαινε από εδώ, κοίταζα από εκεί, έψαχνα την άλλη. Ήταν ανεμιστήριος. Μάλιστα. Έχω τσουτσουριάσει από το κρύο. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Επόπτη. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα? Α, και εδώ πέρα ήρθε και ο Λέπουρας που έστειλε μήνυμα, ο οποίος γράφει καλημέρα φίλε μου Σταύρο και καλή εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι σε άκουσα και είπα σήμερα είναι Σάββατο ή Κυριακή. Είναι Πέμπτη. Είναι Πέμπτη. Και δεν προσέχετε το Ευαγγέλιο. Αυτό έχω καταλάβει για εκείνους που εκπλαγήκατε. Τι άλλο έχει? Α, και ο Αποστόλης ο Λιβάνιος με ρωτάει για τον καφέ. Λοιπόν, θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλημέρα, θα ήθελα πολύ να δω μια τριάδα μπροστά, Λιβάη δεξιά, Τετέι αριστερά και Ντέσσερς μπροστά, φυσικά όμως με συγκεκριμένες οδηγίες στο γήπεδο, λέει ο Κώστας από το Λαγονίσι. Λιβάη δεξιά, Τετέι αριστερά, και μπροστά τον Ντέσσερς. Ενδιαφέρον μου ακούγεται. Ενδιαφέρον μου ακούγεται ως πρόταση. Δεν με χαλάει καθόλου εμένα. Γιατί είναι και μαμούνι ο Τετέι και στην εθνική έχει παίξει στα πλάγια, γιατί είναι ο Παυλίδης μπροστά συνήθως. Ο οποίος τι κάνει και ο Παυλίδης. Γενικώς θα συζητήσουμε πολύ και με το Σαββατοκύριακο και για τα παιδιά μας, για το Ντέλια, για το Τζόλι, για τον Καρέτσα και όλα αυτά που έχουν γίνει, γιατί δεν τα έχουμε πει. Αλλά με ψήνει πάρα πολύ η σκέψη αυτή. Πάρα πολύ. Να βάλει αριστερά τον Τετέι. Ναι, γιατί όχι. Με βρίσκει σύμφωνο. Ο φίλος εδώ πέρα, ο Παγωτατζής, λέει: καλημέρα Σταύρο, μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ για την πρόκληση. Όσο πάμε και ξεφεύγει ο κόσμος, προσοχή στους δρόμους. Ναι, χρειάζεται προσοχή. Να πούμε καλημέρα στον Λεωνίδα από τη Βόρεια Σουηδία. Να είσαι καλά, φίλε Λεωνίδα, και εμείς έχουμε τα πούμε, και με σένα έχουμε να τα πούμε καιρό. Κιτρινόμαυρες καλημέρες από Κιτρινόμαυρη Γλυφάδα, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα στην Κιτρινόμαυρη Γλυφάδα, γιατί δεν έχει γράψει το όνομά σου. Καλημέρα Σταύρο και Γιώργο, Νηρική ΑΕΚ χθες. Σε κάνω εικόνα να στέλνεις αγωγές σε ήχους Μάικλ Τζάκσον, να δούμε πόσο μάγκες είναι αυτοί που εύχονται τα κατανόητα. Καλή επιτυχία στην Πανάθα Διονύσης. Μα αυτό θέλουν να καταλάβουν. Το γεγονός ότι φιλοξενείσαι, γιατί φιλοξενία είναι. Όσοι έχετε αυτήν την φιλοσοφία, όπως εσύ Διονύση, είμαι, πώς το λένε, ευγνώμων για κάποιους από εσάς, για τον τρόπο που μιλάτε, που συμπεριφέρεστε, που επικοινωνείτε. Αλλά κάποιοι άλλοι πρέπει να καταλάβουν, είτε πρόκειται για το ραδιόφωνο, είτε πρόκειται για την ιστοσελίδα, είτε οπουδήποτε γράφουν κάτι, ότι έχει και νομικές συνέπειες. Δεν είναι απειλή, αλλά δεν μπορώ να κάθομαι να έρχομαι εγώ, να ξυπνάω από τις 5 η ώρα και να δέχομαι ένα μήνυμα το οποίο μου λέει να ψοφήσω. Όχι, είναι απαράδεκτο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Και αν δεν το καταλάβουν με την καλή, θα το καταλάβουν με την κακή. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να γεμίζω εγώ αρνητικότητα ή ό,τι έχει ο καθένας στο μυαλό του και να λέω όχι, δεν πειράζει. Υπάρχουν ψυχολόγοι εκεί πέρα έξω, να πάει ο καθένας που δεν περνάει καλά στη ζωή του να κάτσει να μιλήσει. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να περνάω τις δικές του δυσκολίες. Και εμείς έχουμε περάσει τις δυσκολίες, και ο Γιάννης και οποιοδήποτε. Δεν σημαίνει ότι θα το δυσκολεύω εγώ του Γιάννη στη ζωή, ο Γιάννης στη δική μου, εάν περνάει δύσκολα. Λοιπόν, καλημέρα αδερφέ από Κύπρο, ο Γιώργος, χαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Έστω και μία μικρή αναφορά στο ότι απόψε παίζει η Ομόνια και Πάφος για γύρω Πεκόμενας, δεν θα ήταν άσχημο. Ναι, παίζουν και οι κυπριακές ομάδες. Και φυσικά θα υπάρχει και live εξέλιξη από το sportfm.gr. Τα έχω προετοιμάσει τα παιχνιδιά και της Ομόνιας και της Πάφου. Και να θυμηθούμε και με ποιον παίζουν, γιατί το μυαλό έχει γεμίσει πάλι πληροφορίες με τόσα που ασχολούμαι. Η Ομόνια παίζει στις 8 με τη Σεντ Τρουίντεντ και η Πάφος παίζει, ένα λεπτάκι, η Πάφος παίζει, ωραία τα κατάφερα, με την Δυνάμο, ένα λεπτάκι να δω, Τυράννων, με την Δυνάμο Τυράννων, 1-1 είχε έρθει αυτό το μάτς και στο άλλο είχε κερδίσει η Σεντ Τρουίντεντ. Αλλά δεν είναι ακατόρθωτο για την Ομόνια, θεωρώ. Έχει μια καλή ομάδα, όπως και η Πάφος μπορεί να κερδίσει, και οι δύο παίζουν μέσα στην Κύπρο. Καλή επιτυχία και στις κυπριακές ομάδες να τα καταφέρουν. Μακάρι. Λοιπόν. Ένας λέει εδώ πέρα: καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, μεγάλη πρόκληση στα Αστέρια. Πάμε. Έχεις γράψει εδώ πέρα Ιψιλονάκης. Μάκης, Γιάκης. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελες να γράψεις. Τώρα δεν ξέρω, αλήθεια. Τι λέει εδώ πέρα, Σταύρο, τίποτα δεν βγαίνει στην τύχη. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Έχεις δει τον Μέση, τον Ρονάλντο και όποιον άλλον έχει ακουστεί να καταδικαστεί για φοροδιαφυγή που έχουν ακουστεί κατά καιρούς. Αυτό που κολλάει με τον Μάικλ Τζάκσον που είπα εγώ νωρίτερα. Ένας άλλος φίλος που επίσης μου αρέσει σαν παιχνίδι να το κάνουμε, έχει επιλέξει πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ για την κλήρωση και γράφει εδώ πέρα Ατλέτικο, Ίντερ, Ντόρτμουντ, Αϊτχόφεν, Σακτάρ, Λίλ και Σλάβια Πράγας. Και έχει κάνει και την επιλογή του από χθες ο Ρώτα, που είπε ότι θέλει Άρσεναλ λόγω Τζόλι και Ντόρτμουντ για να συναντήσει Καρέτσα και Ντέλια. Και λέει για να τους δυσκολέψω τη ζωή. Ήτανε, γενικά ο Ρώτα είναι πολύ καλό παιδί. Απολαυστικός ο Ρώτα. Και χτες είχε κέφια. Και όταν έχει κέφια ο Λάζαρος είναι τρομερός. Και είπε αυτή την επιλογή ότι θα ήθελε να συναντήσει την Arsenal του Χρήστου Τζόλι και την Dortmund του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Γιατί όχι. Θα ήταν ενδιαφέρον όλο αυτό. Ρωτάει εντάξει ο Λιβάνιος αν θέλεις καφέ. Δεν θέλει καφέ ο φίλος μας ο Γιάννης, γιατί μόλις πήρε. Τι άλλο. Βέβαια, η πραγματική δύναμη του Λιβάη, λέει, για εμένα είναι στην κορυφή και ένας παίκτης πίσω του να μαζεύει τις δεύτερες μπάλες όπως ο Αραούχο. Ναι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Δυναμό Τιράνο, λέει, πόσο θα ήθελα να ήταν εδώ ο Τσούβι. Καλά, έχω πετύχει άνθρωπο που θα του περιγράψω το περιστατικό του Τσουβέλα όταν γυρίσει. Αν και τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή την έκπληξη του Γιώργου Καραγκούνη στον Αλέξανδρο. Με Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς και Κλοντ Μακιλελέ. Τρομερό. Τρομερή έκπληξη του Καρά στον Αλέξανδρο. Ωραίο. Η ΑΕΚ πάντως για την εποχή παίζει σε αρκετά υψηλό ρυθμό, ίσως και να είναι αναγκασμένη για να πάει η Champions League, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει μέχρι τον Απρίλιο. Όλο αυτό είναι δουλειά βέβαια του Νίκολιτς. Δεν θεωρώ ότι είναι στο maximum των δυνατοτήτων της, αλλά καταφέρνει και μετουσιώνει σε γκολ τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται. Και είναι αρκετά σταθερή αυτό. Ο Γιάννης είναι από Άνδρο, είσαι από Άνδρο. Και αν ναι, τον Αντώνη τον Γιάννης από τη Μεσαριά, τι τον έχει. Θείο λέει. Α, θείος του είναι, okay. Είσαι από Άνδρο. Πήγες Άνδρο λέει το καλοκαίρι. Όχι, δεν πήγες. Μάλιστα. Είσαι σαν και εμένα που είχε καταγωγή ο παππούς από την Κρήτη και δεν πας ποτέ. Κάπως έτσι. Δεν βγήκε. Okay. Τάκης ήθελε να γράψει ο φίλος και έχει Μάκης και τα λοιπά. Γιατί δεν παίρνει τον Αράουχο Παναθηναϊκός, αναρωτιέται ένας φίλος. Γιατί μεγάλος και Αράουχο, είναι η αλήθεια. Καλημέρα Θάνος από Ρέθυμνο, λέει ένας φίλος εδώ. Καλημέρα από Ingolstadt, μας τρέλανε σε αεκάρα μου χθες Νάσος. Έχει τρελάνει κόσμο σε όλη τη γη η αεκάρα χθες. Έχει τρελάνει. Να σας πω την αλήθεια και εμένα μ' άρεσε το θέαμα. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχω παροπίδες. Και πραγματικά με χαροποίησε η εικόνα της ΑΕΚ έτσι όπως έπαιξε. Με το γεγονός ότι συνεχίζει ο Γιώβιτς από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν. Ότι συνέχισε στα καπάκια από το παιχνίδι με τον Ηρακλή την εξαιρετική του εικόνα. Εξαιρετικός επίσης ο Βάργα. Ο Μάριν, ο οποίος δεν έκανε την καλύτερη επιλογή στο πέναλτι, αλλά επειδή κάθισα και μετά και στα replay που είχε και είδα την εκτέλεση του, ήταν ψηλοδυνατό το πέναλτι. Δηλαδή μπορεί να μην έκανε καλή επιλογή έτσι όπως το εκτέλεσε σαν επιλογή εκτέλεση στην πλευρά, αλλά από εκεί και πέρα ήταν πολύ δυνατό το σουτ. Γι' αυτό δεν μπόρεσε κιόλας να αντιδράσει ο τερματοφυλάκας της Λεύσκη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που έγινε. Και έχει και πολλές ευκαιρίες και ο Μάνταλος, νομίζω και ο Ζήν είχε άλλη μία. Θα μπορούσε να γίνει για πλάκα ένα 6-0 της ΑΕΚ στη χθεσινή αναμέτρηση με τη Λεύσκη Σόφιας. Δεν είναι όμιλος των 8 ομάδων, είναι των 9, άρα παίζει με δύο αντιπάλους από κάθε δυναμικότητα. Είναι έναν εντός και έναν εκτός, λέει ο Βασίλης. Να δούμε και τους υποψήφιους αντιπάλους σε λίγο. Να δω άλλα μηνύματα για να μην ξεχάσω κανένα. Εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες διαμαρτυρίες γιατί δεν βγάζεις γραμμές και τα λοιπά. Να μιλήσει ο λαός της Αεκάρας και τέτοια. Δεν βγάζουμε γραμμές, παιδιά. Δεν βγάζουμε. Λοιπόν. Άλλο μήνυμα. Ένας λέει, πλάκα έχεις, το τραγούδι της Καλυμάνης σου αρέσει η ίδια η Καλυμάνη. Τα τραγούδια της. Μ' αρέσει σαν ερμηνεύτρια, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά ήταν όλο το σκηνικό χθες, κόσμος, παίχτες έδωσαν ρεσιτάλ. Ναι. Ακόμα και ο εκφωνητής του γηπέδου, που ξέρετε ποιος είναι, που είναι ο Ευλογητός από τη Λάμψη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του άνθρωπου, προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να φωνάξει ακόμα περισσότερο, γιατί ήταν τόσο υψηλό τα ντεσιμπέλ στο γήπεδο, ώστε όταν έπαιρνε τα γκολ να ακουστεί εκείνο στην αρχή και μετά να υπάρξει η αποθέωση από την πλευρά του κόσμου στον παίχτη που σκόραρε. Δηλαδή εκεί πέρα παρατήρησα, δηλαδή από τον ήχο που έφτανε μέσα στις τηλεοράσεις μας, δηλαδή και εκείνος έδωσε πολύ ένταση. Ήταν πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που έγινε χθες στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε το μεσημέρι, που κάποιες συναντήσεις και τα λοιπά υπήρξαν με Βούλγαρους και τα λοιπά. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Και το θέμα είναι να μην σκοτώνεστε, ρε παιδιά, για τις ομάδες ή για όλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να σκοτώνεσαι για μία ομάδα. Εμένα αυτή είναι η...
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
3: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
14: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους και όλες. 27 του Αυγούστου σήμερα και η εκπομπή Πρώτη Πάσα είναι εδώ. Καλό ξημέρωμα να έχουμε και καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ξυπνήσατε. Είχε κίνηση ο δρόμος πάντως σήμερα. Μπράβο. Νωρίς. Εδώ είμαστε, Πέμπτη σήμερα, παιδιά. Έρχεται και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Πάντως σήμερα, δεν ξέρω, Σαββατοκύριακο, θα μας πει και ο Αντρέας μετά για καιρούς και βροχές ενδεχομένως και τα λοιπά. Πάντως από το πρωί την ένιωσα την υγρασία έτσι δυνατά. Και από χθες το βράδυ μη σας πω, κάτι πήγε λάθος με το air condition. Μάλλον δεν το έβαλα στις συνηθισμένες ρυθμίσεις και την πάτησα. Με αποτέλεσμα να ξυπνήσω κάνα μια μισή δύο ώρες μετά που κοιμήθηκα και να μπω στον πειρασμό να γίνω κι εγώ ένας μικρός γιώργαρος και να έρθω εδώ από τις 4 και κάτι, αλλά τελικά δεν ήρθα. Είπα να μείνω ακόμα λίγο σπίτι, ήρθα καμιά ώρα πιο μετά, μια μισή. Όπως και να έχει, ελπίζω να σας βρίσκω και χορτάτους από τα χθεσινά ποδοσφαιρικά θεάματα εν ώψη και του σημερινού κυρίως μενού όσον αφορά τις δικές μας ομάδες. Είδαμε ωραία πράγματα, ειδικά όσοι παρακολουθήσατε το ΑΕΚ, το παιχνίδι της ΑΕΚ. Σίγουρα θα ικανοποιηθήκατε από το αποτέλεσμα οι φίλοι της ομάδας, από το θέαμα οι περισσότεροι εξ ημών. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο από την ΑΕΚ του κυρίου Νίκολιτς. Το συνηθισμένο ωραίο ποδόσφαιρο και επιβλητικό από την ΑΕΚ του κυρίου Νίκολιτς, που θυμίζει πλέον για τα καλά τον περσινό καλό της εαυτό, που μπήκε τέταρτη, ας πούμε, τέταρτο φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα. Και από εδώ το είχε, από εκεί το είχε, το πήρε. Και πλέον κουνάει και εκείνη το συντόνι της με δόξα και τιμή και είναι όλοι χαρούμενοι στη Νέα Φιλαδέλφια και δικαίως είναι και δικαίως πανηγυρίζει ο κόσμος της ΑΕΚ Αθηνών. Ήταν πραγματικά μια εμφάνιση πάρα πολύ έτσι, πιστική, μια εμφάνιση η οποία δεν άφηνε από το πρώτο λεπτό κανένα περιθώριο αφισβήτησης ή και στο αντίδρασης από την πλευρά των Βουλγαρών της Λεύσκη. Αλλά έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι που, εντάξει, εγώ το είχα δει γιατί έχω και φοβερές ικανότητες συγγνώμη, να το παίρνει η ΑΕΚ με ευκολία όπερ και γένετο και μέσα σε όλα πανηγυρίζουν, κάνουν, δείχνουν, πετάγεται και η Νόα, δίνει συγχαρητήρια, λέει, στους Έλληνες φίλους μας και στην ΑΕΚ Αθηνών. Είναι πάντα πιο εύκολο όταν δεν έχεις την Νόα στο δρόμο σου. Βγήκε γι' αυτό το πειραγματάκι από την πλευρά των Αρμενίων.

Σήμερα έχουμε τα δικά μας για την Ομόνια και την Πάφο. Οπότε έχουμε φουλ αγωνιστική δράση λίγο πριν την έναρξη και του δικού μας πρωταθλήματος. Πρώτο μήνυμα της ημέρας και σήμερα από τον Πράσινο Κυνηγό. Καλημέρα μας, καλημέρα στους Ανατολικούς. Μου εύχεται καλή εκπομπή. Ευχαριστώ αδερφέ και αντεύχομαι για εγώ να έχεις μια καλή μέρα. Ημέρα Ομόνια σήμερα, πάμε γήπεδο για την ανατροπή. Ένα ξεκίνημα σαν το ψεσινό της ΑΕΚ θα ήταν το πιο ιδανικό. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους από τον φίλο Πράσινο Κυνηγό. Πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, η ΑΕΚ χθες είχε κάνει ήδη μια ευκαιρία. Στο 8 το 1-0, στο 12 το 2-0. Πώς τα βλέπετε σήμερα? Τέτοια ξεκινήματα θέλουν αυτά τα παιχνίδια. Μπαίνεις, πιάνεις τον αντίπαλο από το λαιμό, του κόβεις κάθε ελπίδα και όνειρο για οτιδήποτε και κάθεσαι μετά και κάνεις μια πολύ ωραία διαχείριση του παιχνιδιού. Θες να ανεβάσεις το σκορ, το ανεβάζεις. Το πρώτο μέρος του ΑΕΚ Λεύσκη την βρήκε την ΑΕΚ με ένα 3-0, άρα με το 1,5 πόδι στη League Face του Champions League. Να μην έχουν φτερά τα πόδια σου και στο δεύτερο μέρος. Να μην είσαι πιο άνετος, πιο έτσι ήρεμος. Ούτε άγχη, ούτε τίποτα. 1-4-0 που θα μπορούσε να ήταν και 6 και 7. Χάσανε ευκαιρίες, μέχρι και Μάνταλος έχασε.

Λοιπόν, θα πάμε να διαβάσουμε και τον Κυπριακό Αθλητικό Τύπο, να δούμε και τα τελευταία νέα που αφορούν τις δικές μας ομάδες, είπαμε, εν όψη των σημερινών αγώνων.

0: Πριν από αυτό όμως να ακούσουμε λίγο τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Μέχρι και τον καφέ μου λάθος τον έκανα. Δεν πίνετε, πίκρα. Λοιπόν, αδέρφια, πάμε να διαβάσουμε αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινώντας ευθύς αμέσως.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Super Sport, κομμένο το πρωτοσέλιδο ως συνήθως κάνει σε δύο μέρη. Η δεδομένη για την Ομόνια, η αγχωμένη για την Πάφο. Ομόνια Druiden στις 8, Πάφος Δυναμό στις 8. Για την Ομόνια αναφέρει η εφημερίδα ότι έχει εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Conference, αλλά έχει τη φιλοδοξία να μπει στο Europa. Και για να τα καταφέρει χρειάζεται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 του πρώτου αγώνα με τους Βέλγους. Για την Πάφο η εφημερίδα αναφέρει χωρίς περιθώρια λάθους θα παίξει η ομάδα του Ρικάρντο Σαπίντο κόντρα στους Αλβανούς, καθώς γνωρίζει πως δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία για να περάσει στη League Phase του Conference. Είπαμε και τα δύο μάτς σήμερα στις 8. Πάνω-πάνω θεματάκι από ΕΛ, κινήσεις με περιορισμούς, ξεκάθαρο πως το ρόστερ δεν έχει το απαιτούμενο βάθος σε κάποιες θέσεις και προκύπτει ανάγκη να ενισχυθεί η ομάδα εκεί που πονάει, σε εισαγωγικά η λέξη πονάει. Και μετά έχουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, συνέπεια το απαιτούμενο για τον Απόλλωνα, το όραμα του ΕΛ Μαέστρο στην ανόρθωση. Ρεβάνς για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Όφη και αυτά τα παιχνίδια σήμερα. Και συνέχεια στους μεσογειακούς αγώνες. Συνέχεια η οποία δίδεται σήμερα με handball, αν θυμάμαι καλά, σίγουρα εστιοπλοεία. Fin swimming, οπωσδήποτε, τοξοβολία, badminton, τένις και σκοποβολή. Οπότε έχουμε και σήμερα αθλητές μας οι οποίοι διαγωνίζονται στους μεσογειακούς και τους ευχόμεθα καλή επιτυχία. Κόσμος των σπορ, Δέλεαρ, η δόξα και το χρήμα, κύριο θέμα. Η Ομόνια με συμπαίχτη το λαό στο Γασιπί θα επιδιώξει ανατροπή των δεδομένων στη ρεβάνς με την Druiden ώστε να συνεχίσει στη League Phase του Europa League, αναφέρει σχετικά. Ένα αποτέλεσμα, η Πάφος είναι πανέτοιμη για τον αγώνα με την Δύναμο, στοχεύει στη νίκη η οποία θα της επιτρέψει να βρεθεί στη League Phase του Conference League. Σε θέση εκκίνησης η Εθνική Μπάσκετ με αντίπαλο την Αυστρία στο Σπύρος Κυπριανού αρχίζει τις υποχρεώσεις της για τον έκτο όμιλο της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2029. Παρουσιάζεται σήμερα στις 4 ο Ρούμπεν Σεγιές από την διοίκηση της ΑΕΚ. Πρώτη επαφή, ο τίτλος που έχει δώσει η εφημερίδα. Αναμένονται με μεγάλη αγωνία οι πρώτες τοποθετήσεις του προπονητή της ομάδας. Θεματάκια πάνω-πάνω στην εφημερίδα. Europa Conference, ζητούμενο η πρόκριση για Όφη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Άρης Λεμεσού, το αγωνιστικό δεδομένο για το πρώτο ντέρμπι. Από Έλτα, ανοιχτά μέτωπα δεν αποπροσανατολίζουν. Και Απόλλων, ο Λωσάδα καταλήγει στο πλάνο για το ντέρμπι της Λεμεσού.

Θέλω να δω αν έχει και κάτι παραπάνω στην τελευταία σελίδα. Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για τη Νέα Σαλαμίνα. Ναι. Απόλλων λέει τις έχασαν με 2-0 στο Στέγιος Κυριακίδης. Ναι. Αυτά. Εφημερίδα Goal News, μια γροθιά για την πρόκριση. Με τη δύναμη της έδρας η Ομόνια ψάχνει την ανατροπή για το 0-1 για να πετάξει στη League Face του Europa League. Δηλώσεις Henrik Berg, πάντα προσπαθούμε για το βήμα παραπάνω. Ο Νορβηγός προπονητής περιμένει από τους Βέλγους να διατηρήσουν τη φιλοσοφία τους. Θέλουν να επιτεθούν και να κυριαρχήσουν, τους περιμένουμε με τον ίδιο τρόπο. Ο Ελ Μαέστρο ξέρει που βρίσκεται, ο τεχνικός της ανόρθωσης απέφυγε τα μεγάλα λόγια και υποσχέθηκε ομαδικό πνεύμα. Πρεμιέρα με την Αυστρία για την εθνική μπάσκετ. Η πρόκριση είναι ένα επιπρόσθετο κίνητο, γράφει εδώ το θέμα για την Πάφο, για μεταγραφές. Που θέλει την πρόκριση απέναντι στην Dynamo City και αυτή στις 8. Με θετικό απολογισμό στις πρεμιέρες προσεγγίζει τον αγώνα απέναντι στον Άρη ο προπονητής του Απόλλωνα, ο κύριος Λωσάδα. Ως τον Ύψωνα από Ζόχο σε Χριστοδούλου. Και για την ΑΕΛ η παράδοση δείχνει το δρόμο. Και κλείνουμε και τα σημερινά κυπριακά αθλητικά ένθετα και εφημερίδες με την εφημερίδα Γήπεδο. Δίνει τα πάντα για το Europa. Η Ομόνια φιλοξενεί την Druiden επιζητώντας την ανατροπή. Η έκτη συμμετοχή της Ομόνιας σε κύρια φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι δεδομένη, όμως τους πράσινους θέλουν να πετύχουν το ανώτατο που έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν. Η πιο κρίσιμη ευρωπαϊκή ώρα για το απόλυτο, ο λόγος για την Πάφο, που καλείται απόψε να επιβεβαιώσει υποδεχόμενη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την Dynamo City την ετικέτα του φαβορί. Για τον Απόλλωνα η εφημερίδα γράφει πηξίδα το σερί. Έπιασε δουλειά ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, προετοιμασία για τις πρώτες εξετάσεις. Άνοιξαν τα χαρτιά τους Σινέστορ Ελ Μαέστρο, Νεκτάριος Αλεξάνδρου και Νίκος Νικολάου. Μια ανόρθωση με πάθος και ενέργεια.

Φουλ νεανική ενίσχυση στον Άρη, μία δεκάδα μέχρι τα 23 έτη. Για τις ομάδες της Ελλάδας, εκτός έδρας προκλήσεις. Για Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Και ανέβηκε 13ος ο Κοντίδης με την ολοκλήρωση των προκριματικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και έτσι ολοκληρώνεται και σήμερα η ανάγνωση των κυπριακών αθλητικών εφημερίδων.

Αυτά λοιπόν, έτσι καταγράφουν οι αθλητικές μας εφημερίδες και ένθετα κυρίως την μάχη που δίνουν σήμερα Πάφος και Ομόνια. Τα Αγίου Φανουρίου είναι σήμερα, χρόνια πολλά σου γιορτάζουν. Μαγάρι να μας φανερώσει και καλές εμφανίσεις και νίκες για τις ομάδες μας. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Φανή, Φανούρης, Φανούλα, Φάνης. Χρόνια πολλά, Μπαρμπέρι. Ξέρω ότι ακούς.

Βλέπω εδώ και τα ρεπορτάζ των ομάδων. Βγήκαν και οι αποστολές εχθές. Εκτός Άιτινγκ και ο Ντουμπάτζο για Ομόνια. Για μια Ομόνια για την οποία φαίνεται και ότι φέρεται και ο ίδιος ο κύριος Μπακασέτας, μελλοντικά μιλώντας, για μελλοντικές εξελίξεις, ενώ για τη μεταγραφή, ενδεχομένως τη μεταγραφή, να ψάχνει και πληροφορίες από τους εδώ Ελλαδίτες. Δηλώσεις έκανε και ο Μπέρκ, θα τα δούμε και πιο αναλυτικά μετά. Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν αλλάζει και πολύ τη φιλοσοφία του ως προς το πώς θα το προσεγγίσει το σημερινό παιχνίδι. Αυτή τη φορά να σκοράρουμε. Δημιουργούμε, ικανοποιημένος από τη δημιουργία παιχνιδιού. Θέλουμε αυτή τη φορά να σκοράρουμε, είπε ο προπονητής της Ομόνιας.

Αυτοπεποίθηση πρόβαλε και ο Σα Πίντο για την μεγάλη μάχη της πρόκρισης στα play-off του conference για την ομάδα του. Που μαζί με τον Νικόλα Ιωάννου έστειλαν μήνυμα νίκης στη χθεσινή δημοσιογραφική εν ώψη του σημερινού αγώνα. Είδαμε το πρώτο παιχνίδι, το αναλύσαμε, είδαμε τα καλά που κάναμε και προσπαθήσαμε να διορθώσουμε τα λάθη. Δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Τώρα με αυτοπεποίθηση και ποιότητα που έχουμε, θα νικήσουμε. Είναι αυτό που περιμένουν όλοι και όλοι οι Πάφος, οι πόλοι της Πάφου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος τεχνικός.

Είχαμε και τον κύριο Χάρη Θεοχάρους εχθές εδώ στην συχνότητα. Μίλησε στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» και από την πλευρά του και εκείνος σημείωσε ότι η ομάδα πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρή όπως σε κάθε ευρωπαϊκό, να μην αφαιθεί οποιοδήποτε περιθώριο στην αντίπαλη ομάδα, να πιστέψει στην πρόκριση και να πετύχουμε το στόχο μας που είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε Ευρωπαϊκή League Face Champions. Τι παίζουμε πάλι? Άντε, γεια!

Ήταν ενδιαφέρον και το σημείο που είπε ο κύριος Θεοχάρους για το ότι φέτος η Πάφος δεν θα μπει στη διαδικασία να έχει ιατρικό ανακοινωθέν μόνο σε περιπτώσεις που θα έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχουν μικροί τραυματισμοί, δεν θα μπαίνουμε στη διαδικασία να ενημερώνουμε για το πόσο καιρό θα είναι εκτός. Μάλιστα. Υπόθηκαν κι άλλα, θα τα δούμε μαζί με τον Αντρέα μας σε λίγο. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό και επιστρέφουμε όπως πολύ πολύ καλά ξέρετε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σχολείο. Οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT. Σχολείο, μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
5: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα και τον κήπο.
11: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
10: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
11: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
12: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
13: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
12: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
14: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
15: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με

άποψη. Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε. Δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής πρώτης πάσας, της πρώτης και καλύτερης, όχι μόνο παγκύπρια, πανελλαδικά και παγκόσμια. Με Ανδρέα Γιωργαλά στο στούντιο. Καλημέρα, Ανδρέα μας.
1: Καλημέρα, Μιχάλη Τσιγαλά. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πέμπτη σήμερα.
0: Πέμπτη.
1: Ευρωπαϊκά ματσάκια θα δούμε σήμερα.
0: Έχουμε ευρωπαϊκά.
1: Ματσάκια είδαμε χθες.
0: Είδαμε και χθες.
1: Και εδώ παρέα τα δυο μας για άλλη μια μέρα.
0: Και αυτό θα γίνει.
1: Θα γίνουμε τρεις.
0: Όχι. Όχι, εννοώ οι δυο μας.
1: Οι δυο μας εγγυημένα.
0: Ναι.
1: Εγγύηση.
0: Oh.
1: Τι σταθερά, γίνεται.
0: Σταθερά στα FM.
1: Τι είδες.
0: Είδα την ΑΕΚ, ρε.
1: Mm.
0: Όπως ήταν προγραμματισμένο. Μια ΑΕΚ η οποία έδωσε.
1: Μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται. 2-0, πάρτα.
0: Ωραία. Ναι, έτσι μπαίνει.
1: Πάτησε τους.
0: Έτσι είπα και εγώ στο πρωινό μου ξύπνημα και ξεκίνημα εδώ στην ωραιότατη εκπομπή μας. Έτσι μπαίνει με στο γήπεδο. Μπαπαπ.
1: Άντε, γεια. Πριν να καταλάβει ο άλλος.
0: Δυο χαστούκια, ήρθε άλλο. Α, ξεκινήσαμε. 2-0.
1: Χουκ.
0: Εντάξει. Και τελείωσε. Του έχει πάρει ταυτότητες, ψυχολογίες, του έχει βάλει δύο τέρματα.
1: Τελείωσε.
0: Μετά από εκεί και πέρα, χαλαρό περίπατο.
1: Γύριζε Βλόιβι Ρεάλ.
0: Έτσι πρέπει, ναι, έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες, ρε φίλε. Τέσσερα και Ρεάλ.
1: Τέσσερα
0: και Ρεάλ. Πήγε πίσω ο κύριο Μουρίνιο.
1: Χατρίκο Κιλιάν.
0: Πού ξανακούστηκε. Χατρίκο Κιλιάν. Πού ξανακούστηκε. Άκου εδώ τι γίνεται.
1: Ναι, είδαμε ωραία παιχνιδάκια χτες.
0: Θα δούμε και σήμερα ωραία παιχνιδάκια. Όλα έτοιμα. Τα γήπεδα γενικά.
1: Ναι, τα δύο γήπεδα είναι όλα έτοιμα.
0: Ναι, τα άλλα και να είναι δεν μας.
1: Δεν είναι για ευρωπαϊκά.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Σιγά, βλέπουμε και κάνουμε.
0: Θα δούμε τώρα. Το ζήτημα είναι να έχεις τα γήπεδα.
1: Δεν θέλω να είσαι υπερβολικός. Τώρα αρχίζει στα Μαγιατί και πρεμιέρα μεθα.
0: Μα γιατί και Μαγιαμπέλα. Δεν αρχίζω τίποτα.
1: Μέσα Μαγιαμπέλα.
0: Μέσα.
1: Έξω του μπάτσου.
0: Μα γίνεται. Και ο Άιτινγκ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, όχι δεν το ξέρα.
1: Νομίζω θα μιλάμε για δύο μόνιμους απόντες.
0: Ναι.
1: Εάν και εφόσον συνεχίζουν να είναι στο ρόστερ της Ομόνιας.
0: Τι να κάνουμε. Δεν φαίνεται φως στο τούνελ.
1: Δεν φαίνεται να επιστρέφουν ή δεν φαίνεται να είναι στο ρόστερ της Ομόνιας. Πες μου τι ξέρεις. Μίλα καθαρά σοφά γέροντε.
0: Το ρόστερ χαλούμι.
1: Ό,τι να είναι. Παραγγείλουμε καφέ, είναι το μεταξύ.
0: Θέλεις.
1: Θα παραγγείλω εγώ.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θέλεις. Άι, λάθο τον καφέ, ναι. Δεν μπορώ να πιω κανονικό καφέ. Μα αυτό δεν μπορώ. Τι άλλο θες.
1: Τι σου. Απ' και εγώ είναι καφέ.
0: Όχι.
1: Για στήριξη.
0: Πιες τον καφέ σου, άνθρωπε μου. Μέχρι να κανονίσει ο Ανδρέας μας τα παραγγελιάτικα, να πάμε εμείς σήμερα και πάλι στο καθιερωμένο μας ταξίδι στο χρόνο. Τι τραγουδάρα είσαι, ρε φίλε. Παρέα με το City Unity College.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα και προσιτά δίδακτρα.
0: Είπαμε και προηγουμένως στα Αγίου Φανουρίου σήμερα, μεγάλη γιορτή.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Φανείς, Φανούλα, Φάνης.
1: Κάνεις πίτες σήμερα.
0: Κάνεις πίτες. Παρακαλάς να σου φανερωθούν πράγματα, να σε βοηθήσει ο Άγιος να σου φανερωθούν πράγματα. Οπότε ευχηθείτε στους φίλους και τις φίλες που γιορτάζουν. Σήμερα 27 του μήνα. Κατά τα άλλα, στο σαν σήμερα το δικό μας το αγαπημένο 1660 καίγονται τα βιβλία του Τζον Μίλτον. Εμπροστοβαρές δεξί back half της φιλοσοφίας γενικότερα. Ήταν σε πολλές θέσεις, μη με κοιτάς.
1: Δεξιός οπισθοφύλακας ή αριστερός.
0: Εμπροστοβαρές δεξί back half. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί αφισβήτησε και άσκησε κριτική στο βασιλεία Κάρολο το Β' και πιάσαν τα βιβλία του και τα κάψανε.
1: Τι πιο σύνηθες.
0: Τι θα το θέλετε, τι άλλο θέλετε.
1: Κάψε τα βιβλία.
0: Τέλος, ρε φιλέ. Είπες κάτι που δεν μ' άρεσε. Δεν κατάλαβα.
1: Ντρόπι.
0: Γεννιέται σαν σήμερα ο Άρης Βελουχιώτης το 1905, αγαπητέ αδερφέ, αρχηγός του Ελλάς, ηγέτης του Ελλάς, όχι του Τσιπριακού Ελλάς. του κανονικού.
1: Το Τσίπρα.
0: Του ορθόδοξου. Γεννιέται ο Λίντον Τζόνσον το 1908. Μετεξελίχθηκε και έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δράμα στη Σμύρνη συνεχίζεται, τα λέμε τις τελευταίες μέρες. Το Αφιόνκα Χισάρ καταλαμβάνεται από τους Τούρκους. Τα τελευταία στρατεύματα των Ελλήνων εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Δεν έχουν πια τι άλλο να κάνουν, εφόσον οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προχωρούν σε σφαγές άμαχου πληθυσμού, μεταξύ αυτών και ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Αυτή η φωτιά, αυτή η πυρκαγιά που έκαψε τα σωθικά του ελληνισμού θα συνεχίσει να καίει μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη. 1941 γεννάται η φοβερή και τρομερή φωνή από το πράσινο ακροτήρι Σεζάρια Εβόρα.
1: Έλα ρε.
0: Φοβερή.
1: Μπράβο της.
0: Φοβερή φωνή. Γεννάται το 48 ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Ακούσαμε προηγουμένως.
1: Θα ακούσουμε και μετά.
0: Πάλι. Μπορεί να έχει κι άλλο να σου πω που μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Α, έλα, δώσε.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Σιδηρόπουλος θα γίνονταν σήμερα 78.
1: Ο πρίγκιπας.
0: 78. Το φαντάζεσαι, όχι. Κανείς μας δεν μπορεί να φαντάσει ένα Σιδηρόπουλο 78 χρόνια.
1: Όχι, τον έχεις έτσι στο εικονοστάσιο των ροκάδων. Ναι.
0: Αιώνιος. 1949 τελειώνει ο εμφύλιος στην Ελλάδα. Α, ωραία νέα. Ο τελευταίος εμφύλιος.
1: Πριν να ξεκινήσει ο επόμενος, ξέρεις, τούτα τα μπρος πίσω, ένιωχουμε εμείς έτσι συγκολήματα.
0: 1955 βγαίνει για πρώτη φορά το βιβλίο Guinness.
1: Σου είπα ότι τα αγοράζα φανατικά.
0: Ναι, ναι, μου το έχεις πει.

0: φύλαξτε αυτά, είναι ωραία. Μην τα πετάξει πουθενά.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ που είναι τώρα.
0: Εντάξει, σίγουρα θα τα βρει, αλλά. Το 1997 φεύγει από τη ζωή η Σωτηρία Μπέλου. Σε βοηθάω. Όχι, δεν θα την έβαζε την Μπέλου πολύ πρωί.
1: Λίγο πιο μετά, αν μπορεί.
0: Ναι. Ναι, δεν σε βοηθάω. Μπαράκ Ομπάμα, πρώτος Αφροαμερικανός, ο οποίος παίρνει χρήσμα για να κατέλθει υποψήφιος. Δεν βοηθάω.
1: Έχει χιτάκι.
0: Και το Curiosity βρίσκεται στον Άρη, το Rover, και στέλνει το πρώτο ανθρώπινο φωνητικό μήνυμα στην επιφάνεια. Ήταν προφορτωμένο, κάποια gigabyte.
1: Τι στείλαμε?
0: Ένα φωνητικό μήνυμα στην επιφάνεια του Άρη. Από τον γραμμένο.
1: Ποιο, γραμμένο?
0: Ναι, ηχογραφημένο θέλω.
1: Α, ηχογραφημένο, νόμιζα από μπαν.
0: Όχι. Ο Μάκη της NASA έκατσε εκεί απέναντι από το διοικητή και γράψαν ένα φωνητικό μήνυμα. Το πήρανε και το στείλανε μαζί με το Rover που πήγε και προσγειώθηκε.
1: Ναι, αλλά γιατί?
0: Άμα συναντήσει κάποιο, σου λέει, να ξέρει. Τι νοσεί εσύ, να σου πω. Το φωνητικό μήνυμα ήταν από τον διοικητή της NASA.
1: Της NASA ήταν. Γιατί άμα πάει στον Άρη, στείλεις φωνητικό μήνυμα του εξωγήνου, ναι. Είσαι της NASA.
0: Ναι.
1: Τι νοσείς εσύ, της NASA.
0: Της NASA είμαι. Και έλεγε, δεν ξέρω αν μας άφησαν στο διαβάστηκε, μάλλον. Δεν ξέρω αν μας απάντησαν ή στο ακούστηκε. Έλεγε το φωνητικό, γεια σας, είμαι ο διοικητής της NASA Τάδε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκείνη την περίοδο. Αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι ένα φοβερό εξαιρετικό επίτευγμα. Βασικά χουμιζόμασταν στους εξωγήινους.
1: Ναι, τούτη μανία μας να μην το καταλαβαίνω. Να στέλνουμε μηνύματα στους εξωγήινους να... Μα ποιος σας είπε ότι θέλουν να μας μιλήσουν? Ποιος σας είπε ότι θέλουν να μας συναντήσουν?
0: Καταρχάς δεν ξέρουμε αν μπορούν να μιλήσουν. Δηλαδή μπορεί και ο εξωγήινος να άξει το μήνυμα και σου λέει τώρα εγώ τι να πω.
1: Ο Ιτή μιλούσε?
0: Ιτή go home έλεγε.
1: Ναι, αλλά τα βασικά έμαθε.
0: Ναι, αλλά άρχισε να το πιάνει το μήνυμα. Το ότι ξέρεις, μπορώ να μιλήσω. Η τυφών home καταρχήν. Και μετά είπε go home.
1: Ναι, πες με άλλους διάσημους εξωγήινους.
0: Που μιλούσανε. Τον Αλφ. Τον εξωγήινο.
1: Ποιος είναι ο Αλφ? Είναι διάσημος.
0: Παραΐσου μικρός.
1: Είναι διάσημος. Ο άλλος με τον Άρνολτ.
0: Ναι.
1: Που εσκότωνε.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Ο Predator.
0: Ναι, Predator. Ναι.
1: Predator.
0: Ναι.
1: Γύρω δεν ήταν και πολλά φιλικός.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Ούτε μιλούσε.
0: Ούτε και το Mars Attack, κάτι πράσινο που κατεβήκαν Τζακ Νίκολσον και λοιποί, θυμάσαι? Ούτε αυτό.
1: Πας πίσω πολύ, θέλεις να είμαι 41.
0: Καλά είσαι, δεν είσαι και 21.
1: Έτσι νιώθω.
0: Άλλο αυτό. Παραγγείλες καφέ?
1: Μας έχω παραγγείλει, ναι.
0: Άρα, σου χρωστάω 3,60.
1: Άσε ρε, τσικαλά. Μη μου στείλεις, κάνεις μόνο σου εκπομπή.
0: Γιατί?
1: Κάτ. Ρε, μη μου στείλεις,
0: σωράβησου μου. Εντάξει.
1: Πράγμα είναι πρωί να με εκνευρίζεις.
0: Πήγες και κάτι να φάμε?
1: Ναι, μου είπες.
0: Εντάξει, σου είπα. Εσύ έφαγες πρωί?
1: Έφαγα ένα τοστάκι.
0: Τοστάκι έφαγα χθες το βράδυ για να μου φάω κάτι βαρύ. Ήτανε το παιχνίδι έτσι.
1: Κάμα μακαρονάδα ανέψες.
0: Δυνάμενη ή ξανασκέτη?
1: Εντάξει, είναι καμά, με φανταστείς ότι καμά,
0: ναι.
1: Με πολλά πράγματα, με σολομό, φέτα, ντοματίνια.
0: Ό,τι βρισκόταν στην αυλή σου δηλαδή.
1: Ναι, έτσι προχείρα.
0: Πήγες κάτω στον κήπο και ό,τι μπορούσες το μάζεσαι.
1: Βρήκα ένα σολομό,
0: ναι.
1: Λίγα ντοματίνια, μια φέτα,
0: ναι.
1: Υπέροχη συνταγή, μόνο να τη συστήνω.
0: Μόνο σου την έκανες την συνταγή αυτή?
1: Τι εννοείς?
0: Εννοώ, μόνο σου την βρήκες, μόνο σου την εκτέλεσες?
1: Να τη βρω, ναι.
0: Ναι.
1: Έμπνευση, όχι.
0: Στην εκτέλεση σε βοήθησε κάποιος?
1: Όχι, είμαι μόνος μου.
0: Το έκανες μόνος σου?
1: Ναι. Στην κουζίνα δεν μπαίνει κανείς όταν είμαι μέσα.
0: Και έκανες μακαρονάδα με σολομό και τα λοιπά μόνος σου? Πολύ κακές παρέες με το παπάκι κάνεις.
1: Κουκλέ.
0: Γίνεται να αρχίσετε να μου λέτε τις πράγματα, ρε παιδιά.
1: Ναι, ρε, περίμενε ένα λεπτό. Η ερώτηση ποια είναι, αν την ετοίμασα μόνος μου ή αν την έφαγα μόνος μου?
0: Όχι, ρε φίλε, την ετοίμασα μόνος
1: μου. Μόνος μου, όλο μόνο.
0: Μπορεί να την έφαγες με τον γείτονα. Που έχετε, μοιράζεστε το ρούφ εκεί πέρα, δεν ξέρω ποιο θέλεις. Αλλά την ετοίμασες μόνος σου.
1: Μόνος.
0: Είχε κάνει το 1-0 η ΑΕΚ, το 2-0, πού ήμασταν?
1: Όχι, ρε. Τι νομίζεις, δηλαδή ήταν.
0: 8 η ώρα, ρε.
1: 10.
0: 10.
1: Τι, η ώρα 10 θα φάω.
0: 8 έχεις φάει.
1: Ναι, λίγο μετά. Λίγο μετά ήμουν έτοιμο να.
0: Μπράβο.
1: Συνεχίζω την πορεία μου.
0: Ακούστε, κύριε. Μακαρονάδα με σολομό. Ωραία πράγματα.

0: Τηλεοπτικά λοιπόν μεταδίδονται και τα δύο παιχνίδια, όπως είναι φυσιολογικό. Cita Vision Sports 2, η Ομόνια. Cita Vision Sports 6, η Πάφος. Είπα δύο για την Ομόνια, όχι ένα.
1: Αποφάσισε όμως, sorry, και μας περνάει το μέντε την Ομόνια.
0: Sorry, sorry. Cita Vision Sports 1, η Ομόνια. Cita Vision Sports 6, η Πάφος. Και τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει. Μπαρσελόνα Ατλέτικ Μπιλμπάο 0-4 στο κεφάλι. Να στρώσετε χαρακτήρα. Καραμπάο Καπ, σε ενδιαφέρει. Τσέλσι Λούτον. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Λούτον.
0: Λούτον. Λούτον. Λούτβιχ. Έχουμε ευρωπαϊκό FIBA Eurobasket. Σάιπρους Όστρια. Επίσης.
1: Έχουμε.
0: Και πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στα βαθιά, πάντα και αυτή την ερώτηση για σήμερα. Έχουμε ντους. Πριν μπούμε σε αναλύσεις και θες να σε αφήσω να πιεις τον καφέ σου και μετά. Είμαι πολύ πιεστικός.
1: Είσαι συνήθως.
0: Τώρα δεν ήμουν όμως.
1: Όχι, τώρα είσαι πολύ γλυκός.
0: Θες να το αφήσω μια μετά.
1: Λίγο πιο μετά όσο συζητήσουμε, ναι. Δεν νιώθω ότι είμαι έτοιμος να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
0: Ρε, ξέρω θα μας τα πεις και μετά. Τι έγινε στον Νεπάλ, ρε φίλε.
1: Απίστευτο.
0: Τι εικόνες είναι.
1: Απίστευτο.
0: Ρε φίλε, έπαθα σοκ. Νόμιζα ότι ήταν από ταινία, ας πούμε. Ούτε σε ταινία.
1: Ούτε σε ταινία. Δεν... απίστευτο.
0: Είχε προηγηθεί κάποιο σεισμό. Και α τα πει και μετά, δεν πειράζει. Γιατί εγώ διάβαζα ότι έσκασε τέλος πάντων ένα φράγμα της στην Κίνα και έγινε εκεί στα σύνορα, ας πούμε.
1: Κατολίσθηση ήταν. Κατολίσθηση ήταν.
0: Από σεισμό.
1: Από πλημμύρες.
0: Ρε φίλε. Ξέρω, παιδιά, αν είδατε εσείς εικόνες από τον Νεπάλ. Πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Μόνο κάτι μετά από τσουνάμι, ας πούμε, ή από οτιδήποτε τέτοιο μεγάλη καταστροφή μπορείς να δεις τέτοιες εικόνες.
1: Απίστευτο, ναι.
0: Πραγματικά τα έβλεπα χτες και έλεγα, νόμιζα ότι ήταν κάποιο είδους ταινία και κάποιο.
1: Ήρε, προσπαθούσα και εγώ χθες όταν προσπάθησα. Θα τα πούμε, αλλά.
0: Ναι, ρε, εντάξει, απλά έτσι μου ήρθε στο νου. Και να τα επαναλάβουμε, ο κόσμος αλλάζει.
1: Ήταν, προσπαθούσα να καταλάβω αν ήταν AI.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: προσπαθούσα να δω αν ήταν κάτι που το οποίο δημιουργήθηκε, αν ήταν.
0: Τρομερό.
1: Ναι, ήταν απίστευτο. Αυτό το τι βλέπαμε.
0: Εντάξει, θα μας τα πεις και μετά.
1: Ναι,
0: να
1: τα
0: δούμε
1: και μετά.
0: My diamonds live with you. Βλέποντας λίγο εδώ τι παίζει και εκτός, στην Ελλάδα για παράδειγμα μόνο το θέμα της ΑΕΚ κυριαρχεί. Ανέβηκε και η βαθμολογία της χώρας στην UEFA. Έχει και πιθανούς αντιπάλους η ΑΕΚ. Εννοείται πολύ μεγάλα ονόματα. Αν και ο Ρώτα είπε ότι θέλω Ντόρτμουντ για να συναντήσω κάτι παλιούς φίλους.
1: Δυσκολέψω λίγο τα φιλαράκια.
0: Έχω κάποιους εκεί.
1: Γεια σου ρυθμόν τα φιλαράκια, Ρώτα μου. Αν πιάσουν Ρώτα τα φιλαράκια σου.
0: Έτσι.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Θα δείξει. Θα
1: δεν
0: δείξει.
1: Ξέρω ποιος είναι να δυσκολέψει πιο. Ρώτα μου.
0: Ναι. Ρώτα. Να μάθεις Ρώτα.
1: Δεν ήξερες. Δεν Ρώτα. Ναι. Yes.
0: 2 εκατομμύρια το πριν που έδωσε ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Καλό. Για την πρόκριση.
1: 2 εκατομμύρια.
0: Εντάξει.
1: Βάζω εγώ μια 4 με 2 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Έτσι χωρίς να το έχω.
0: Σωστό.
1: Χωρίς προετοιμασία.
0: Εντάξει.
1: Σαν είμαι όπως το Λεωνί.
0: Σε πιστεύω, σε πιστεύω. Και περίπου 20 εκατομμύρια τα ποσά τα οποία έβαλε στα ταμεία της ήδη. Ενώ βεβαίως διεκδικεί και ακόμα μεγαλύτερα ποσά. Κάθε νίκη 2,1 εκατομμύρια ευρώ από εδώ και πέρα. Κάθε ισοπαλία 700 χιλιάρικα. Υπάρχουν και τα μπόνους που θα καταλήξεις, που θα καταταγείς τέλος πάντων.
1: Σε, για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι υπενθύμησα έτσι να δω την ΑΕΚ, ακόμη και τον Παναθηναϊκό.
0: Παίζουν σήμερα και πάω και Παναθηναϊκός και Όφη.
1: Ναι, αλλά τους θέλω Champions League.
0: Α, ναι.
1: Εκεί υπενθύμησα να δω τις ελληνικές ομάδες, εντάξει, Ολυμπιακός. Μα και Ολυμπιακός.
0: Και ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, μωρά, ο πράσινος Δαλκέης, ο καφές σας έμπουλό μου.
1: Ναι, επίσης...
0: Να μας δώσει το κέρατο.
1: Σε μηνύματα που δέχομαι εδώ προσωπικά, τα οποία ρωτούν αν ο Γιώργος Λογής εργάζεται ακόμη μαζί μας. Ναι, η απάντηση είναι ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, αν έχετε τόσο αγάπη στο Λογίδη και εμείς είμαστε εδώ, ξέρω εγώ, για να πλάνουμε.
1: Γλάστρες, γλάστρες. Ναι, ο βασιλικός της εκπομπής.
0: Να ανεβοκατεβάζουμε τα κουμπάκια, ας πούμε. Από Δευτέρα που θα έρθει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μείνει εδώ, στο βασίλειό του, ανέγκυχτος και απείραχτος, να κάνει μόνο του 3 ώρες.
1: Κανένα και πρόβλημα. Να μην ενοχλούμε.
0: Κανένα πρόβλημα. Ο άντρας, φαντάζομαι, κάποιο προορισμό θα βγει να πάει, αν θέλει να πάει κάπου.
1: Μα ήδη άρχισα, ψάχνω τους επόμενους.
0: Με φθινοπορεινό αεράκι.
1: Πάντα.
0: Πάντα.

Επειδή τα λέγαμε πολλές και τις προηγούμενες μέρες και για το τένις, ήταν εδώ και ο Λούις, ο οποίος ήταν ο Grand Master και είναι ο Grand Master, και μας ενημέρωνε. Προβληματική η τελευταία εμφάνιση του Τσιτσιπά λίγες μέρες πριν το US Open. Είχαμε πει ότι είναι στο Winston-Salem Open αυτή την περίοδο και διαγωνιζόταν στη Βόρεια Καρολίνα. Έχασε από τον Αλεξάνδρ Κοβάτσεβιτς 6-3-7-6. Δεν φάνηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός από ό,τι διάβαζα και νωρίτερα σήμερα το πρωί. Τα ξαναδιαβάζω και τώρα. Άρχισε στραβά. Με 0-1 ισοφάρισε στο 1-1. Αλλά από εκεί και πέρα το παιχνίδι δεν του πήγε καλά. Οπότε η ώρα πλησιάζει 8 και για να είμαστε και εμείς καλά και να πηγαίνουν όλα καλά, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εντός ολίγου και θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Και σήμερα 27 του μήνα. Άντε, σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχτάριστα pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Χαλαρώνεις στην παραλία?
4: Στο μπαλκόνι?
3: Στο αεροπλάνο?
4: Τι λείπει?
3: Ένα καλό βιβλίο.

0: Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
1: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
0: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
1: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
4: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με το

0: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
2: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
3: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
2: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
3: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
4: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με δύο απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και...
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή της πρώτης και καλύτερης πάσας. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
1: Αγαπώς.
0: Εγώ πάλι αν πιάσω αυτόν που κάνει το playlist, έχω να του πω πολλά φωνήεντα.
1: Εντάξει, ηρέμησε.
0: Είπα προχτές.
1: Να ξέρεις ότι όταν κάνεις... Ήρεμα.
0: Δεν θέλω να παίζουν χριστιανικά τραγούδια, ρε φίλε.
1: Ρε. Όταν κάνεις αυτές τις μουσικές επιλογές, ναι. Αγαπούς.
0: Μπράβο. Σ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Μου αρέσει. Ξέρεις ακούσματα τα οποία... αρχικά δεν είμαι όπως εσένα.
0: Μονόχνοτος είναι.
1: Εγώ το λέω, έχω μια δικήματα, καμιά στράτα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα.
0: Και πάεις.
1: Ναι. Όταν ακούσω ακούσματα τα οποία με κλικάρουν,
0: ναι.
1: Αυτόν που μου τα έχει συστήσει,
0: mm-hmm.
1: τον αγαπώ λίγο περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Νιώθω έτσι μια σύνδεση.
0: Εγώ πιστεύω ότι με αγαπούσες έτσι κι αλλιώς. Και ότι δεν περιμένεις ένα τραγούδι.
1: Εννοείται.
0: Ρωτάει ο φίλος εδώ ποιες ομάδες παίζουν Europa League, ποιες μεγάλες ομάδες υπάρχουν. Παιδιά, Europa τώρα με Παυλίδη και Μπενφίκα, δεν ξέρω αν θέλουμε άλλες ομάδες. Εντάξει, κάπου εκεί νομίζω.
1: Ο Παυλίδης πώς σου ήρθε εδώ?
0: Αφού είναι Europa, συνεχίζει στο Europa League της...
1: Μόνο τον Παυλίδη θέλει να βλέπεις εσύ στο Europa.
0: Εντάξει. Έτσι όπως πάει.
1: Κάποιοι θα βλέπουν όνειρο, η εφιάλτη, δεν ξέρω, ναι. Αλλά εννοώ με τη φόρα που έχει πάρει.
0: Ναι. Έχει και Ερυθρό Αστέρα, έχει καλά παιδιά.

0: για τον Χριστό το τραγούδι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σαν ποιον το πρόβλημα.
0: Όχι, απλά λέω. Και είχε το θράσος, δε. Είχε το θράσος, δε. Να έρθει μέσα ο Μακρυμάλης. Εντάξει, ο νούμερο ένας fan club του Michael Jackson.
1: Ναι.
0: Στην ευρύτερη περιοχή έγκομης, mm-hmm. Στροβόλου και τα λοιπά.
1: Mm-hmm.
0: Και να μου πει ότι αυτά είναι random generation, λέει. Μόνο του τα φτιάχνει. Το computer μόνο του.
1: Α, random generation. Ναι. Το είδος.
0: Ναι, όχι.
1: Βρίσκεις μπορεί random να είναι και generation, ξέρεις.
0: Πιστεύω. Τι άλλο θα ακούσει. Έως πάντων, Αντρέα, προσγείωσέ μας την πραγματικότητά μας, φίλε. Τι έχει το μενού.
1: Θα ξεκινήσω από αυτό που είχαμε αναφέρει και πριν, δηλαδή με το φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. 165 άνθρωποι μέχρι τώρα έχασαν τη ζωή τους, 558 αγνοούνται.
0: Τρομερό.
1: Αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της καταστροφής και του ανθρώπινου δράματος όταν μιλάμε για τόσες ανθρώπινες ζωές, αλλά και για τόσους αγνοούμενους που δύσκολα τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε εικόνες πραγματικά, δηλαδή μια φορά, ξέρεις, βάζουμε κάτι κλισεδάκια, κάτι περίεργες εκφράσεις έτσι για να περιγράψουμε κάποια πράγματα, αλλά
0: ξεπερνούσε κάθε φαντασία.
1: Αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ναι, ταιριάζει Γάντι, η βιβλική καταστροφή στην προκειμένη.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι αυτό που έγινε είναι από τμήμα Παγετώνα, ο οποίος αποκολλήθηκε και έπεσε σε κοιλάδα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αυτόν τον ντόμινο φωνικών πλημμύρων. Δεν είναι σαφές ακόμα τι προκάλεσε την καταρρεύση, mm-hmm. όμως θεωρούν πιθανή είναι τι αν αυτό που είπες και εσύ πριν τη σεισμική δόνηση.
0: Ενώ κάτι πρέπει να έγινε, να προηγήθηκε για να mm-hmm. ακολουθήσει το φαινόμενο αυτό, διότι από μόνο του θα ήταν λίγο δύσκολο να...
1: Να πούμε ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ψάχνουν και αρκετούς τουρίστες.
0: Ενώ... Ναι.

0: δεν είναι της περιοχής.
1: Και η περιοχή εκεί έχει πάρα πάρα πολλούς περιηγητές με τα πόδια, με μοτοσυκλέτες, μιλάμε.
0: Οι γεωλόγοι αναφέρουν ότι η γωνιά του Παγετώνα σπάσε ευνηδιαστικά, επιτρέποντας τον πάγο να πέσει σχεδόν κατακόρυφα από ύψος ενός χιλιομέτρου στην κοιλάδα. Μοιάζει να υπήρξε κρατήρα στον πυθμένα της κοιλάδας, λες και βομβαρδίστηκε, αναφέρουν οι ειδικοί. Αυτά είναι κομμάτια πάγου, είπε συγκεκριμένα ο Ντάνιελ Σούγκαρ, γεωλόγος του Πανεπιστημίου στον Καναδά.
1: Πριν προχωρήσεις, δώ μου μια δευτερόλεπτα.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Και εδώ είναι κάπου που προειδοποιούν οι ειδικοί, ο ειδικός συγκεκριμένα που είπαμε και πριν, ότι βάζουμε το χεράκι μας και εμείς για να γίνουν όλα αυτά. Είναι νωρίς να απορρίψουμε ενδεχόμενα, άλλα ενδεχόμενα για την πλημμύρα. Αναφέρει εδώ ότι οι διαρκώς αυξανόμενες θερμοκρασίες στα Ιμαλάια, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, ενδεχομένως να επιτάχυναν την αποσάθρωση του Παγετώνα. Η ταχεία τήξη των Παγετώνων στα Ιμαλάια ευνοεί τις κατολισθήσεις. Για άλλη μια φορά... Απίστευτο. Μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα.
1: Απίστευτο. Δηλαδή ήταν ένα μικρό δείγμα του τι μπορεί απλά να σου κάνει ο πλανήτης, ας πούμε, έτσι ως αντίπινα αντίδραση σε όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα κάνουν. Έπρεπε να σου να λέει γεωλογίδης για να πεις έτσι κουβέντα.
0: Ναι. Εντάξει, Μιχαλή, δουλεύουμε παρασιτικά σε τον πλανήτη.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν και σεβαστήκαμε ποτέ το τι μας δίνει. Και όπως κάθε παράσιτο, σε κάποια φάση θα μας πει, ελάτε να σας πω.
1: Το προηγούμενο κυρίαρχο στοιχείο που ήταν η δεινόσαυρη, ας πούμε.
0: Τσαφ.
1: Με μια πετρούλα που έπεσε από το διάστημα, εξαφανίστηκε.
0: Εντάξει, εμείς ούτε απολυθώματα δεν θα. Είμαστε πολύ μικροί για να. Θα εξατμιστούν.
1: Άλλα νέα.
0: Άλλα νέα. Να μας προσγειώσω στην τοπική επικαιρότητα. Είχαμε χθες την συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκυπριόν ηγέτη. Να πούμε ότι δεν είχαμε κάτι το συγκλονιστικό, πέρα από τα γνωστά της καλής και επικοδομητικής συζήτησης που ακούμε σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Το θέμα είναι κατά πόσον μειώνεται η απόσταση ανάμεσα στην κατάσταση την υπάρχουσα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Με αυτό που φαίνεται είναι ότι έβαλαν κάποια πράγματα κάτω, ούτως ώστε να δουν πώς θα συνεχίζουν οι μεταξύ τους συζητήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Για ένα θέμα το οποίο κρατάει χρόνια και φαίνεται μια δύσκολη εξίσωση. Παραμένουμε...
1: Έχει προγραμματιστεί κάτι άλλο? Θα μπούμε σε περίοδο ταχτών συναντήσεων?
0: Ναι. Θα έχουμε εβδομαδιαίες συναντήσεις. Okay. Θα έχουμε εβδομαδιαίες συναντήσεις. Έχουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία πρέπει να βάλουν κάτω. Είναι ένα θέμα το οποίο μπήκε κάτω και από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην πρόσφατη επίσκεψη που είχε στην Κύπρο, με τη διάνοιξη των νέων οδοφραγμάτων, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Μένουμε κοντά στα σαραντάρια, κυρίως έθριος καιρός σήμερα, κάποιες νεφώσεις ενδεχομένως από το μεσημέρι και μετά να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Την Παρασκευή...
1: Έχουμε και την υποειδοποίηση σήμερα, φλέ.
0: Ναι.
1: Έχουμε.
0: Ναι. Είναι για σήμερα μεσημέρι. Ουσιαστικά ξεκινάει από τη μία και φτάνει μέχρι τις 4 το απόγευμα. Πάμε λοιπόν να δούμε, ότι να πούμε επίσης ότι την Παρασκευή λίγο πολύ στα ίδια

0: δια επίπεδα πάλι όμως ορατών των ενδεχόμενων των μεμονωμένων βροχών. Το Σάββατο αλλάζει το σκηνικό, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τόπους ενδέχεται δες που θα έχουμε παιχνίδια το Σάββατο. Τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα, Μιχάλη.
1: Παρατετωμένα και έντονα.
0: Παρατετωμένα.
1: Στο το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Την Κυριακή, αρχικά έθριος, μετά το μεσημέρι, πάλι βροχές, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα νότια. Δεν θα έχουμε αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας την Παρασκευή. Θα είναι πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το Σάββατο θα έχουμε όμως αισθητή πτώση για να κινηθεί πιο κάτω από τις κανονικές. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε μικρή άνοδο. Άρα το Σάββατο.
1: Τι είναι χειμώνας?
0: Θα είναι ένας μίνι χειμώνας.
1: Τι ξέρετε, διαντροπιά είναι αυτή, τι πράγμα είναι αυτό?
0: Έτσι θέλει. Τι έχουμε το Σάββατο?
1: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
0: ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ.
1: Λάρνακα.
0: Λάρνακα.
1: Και Άρης Απόλλων.
0: Άρης Απόλλων.
1: Λεμεσό.
0: Εντάξει, καλά γήπεδα.
1: Και τα δυο.
0: Καλά γήπεδα.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Καλά παιδιά.
0: Μπορούν να αντέξουν.
1: Δεν έδωσαν δικαίωμα.
0: Τα παρατεταμένα.
1: Τετωμένα.
0: Τα πλήτα. Ναι. Ο φίλος λέει πολύ λυπητερό αυτό που έγινε στο Νεπάλ. Δυστυχώς είτε το δέχονται κάποιοι είτε όχι, άρχισε σιγά σιγά η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του κόσμου. Κατά τη γνώμη σας, αυτό μπορεί να συμβεί και στην Κύπρο. Είναι δύσκολο ή κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Εντάξει, με δεδομένο ότι είναι παγετώνας που δημιούργησε την κατάσταση.
1: Έχουμε άλλους κίνδυνους εμείς.
0: Εμάς ναι, είναι.
1: Οποιαδήποτε ας πούμε.
0: Άλλοι πνίγονται, άλλοι καίγονται.
1: Ναι, εμάς είναι άλλα τα κακά και τα δεινά που μας βρίσκουν. Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα είμαστε κι εμείς στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής. Αν δεν είμαστε ήδη. Και πάει λέγοντας.
0: Μα πλέον είναι εδώ και χρόνια, έχει αλλάξει και το από το κρίση περάσαμε στο
1: δεδομένη κατάσταση.
0: Ναι, ότι ναι. Είναι
1: δεν βλέπετε τι έγινε φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Βόρεια Ευρώπη που Βρετανία ας πούμε πιάσανε θερμοκρασίες πρωτάκουστες και οι άνθρωποι εκεί εντάξει δεν είναι συνηθισμένοι σε εκείνες τις χώρες.
0: Και δεν έχουν και τις υποδομές.
1: Δεν έχουν και τις υποδομές να βγάλουν.
0: Έσκαψε να σου κάνει πλην 20 στην Κύπρο, ας πούμε.
1: Ναι,
0: άντε, πού είναι να πάεις.
1: Δηλαδή εντάξει. Άντε και εδώ το έχεις ένα καλό υφέρ, το έχεις. Για ένα τζάκι να βάλεις δύο ξύλα.
0: Ναι, ρε, αλλά δημιουργούνται προβλήματα. Απλά δεν μπορούμε να σκεφτούμε το πόσο ναι. Αλλάζει το σκηνικό. Έτσι είναι το θέμα.
1: Έτσι είναι. Εμείς εδώ έχουμε προβλήματα άλλου τύπου. Θες να πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες?
0: Ναι, και να δούμε ακόμα έτσι, κάποια μηνύματα.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Πάμε.
0: Ξεκινάμε με πολίτες. Σήμερα κάθε εβδομάδα στο τραπέζι είναι ηγέτες, είναι αυτό που είπαμε, είναι οι εβδομαδιαίες συναντήσεις, εντατικές επαφές για να πετύχουν πρόοδο στη σύγκληση και σύγκληση 5-1, επίδειξη πλούτου που δεν έχουν. Στις φωτογραφίες που αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαντλείται ο πλούτος εντός εισαγωγικών κάποιων influencers. Mm. Τι έδειξαν? Ελεγχή του τμήματος φορολογίας. Mm. Ναι. Βες κάτι. Η Χαραυγή απουσιάζει πλάνο στήριξης της κοινωνίας και βέβαια απαιτούνται σαφείς προτεραιότητες, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Έρχιουμαν Χριστοδουλίδη σε άλλο θέμα, δηλώνουν προσιλωμένοι στην υποεξέλιξη πρωτοβουλία Κουτέρες. Συμφώνησαν να συναντιούνται κάθε εβδομάδα. Φιλελεύθερο, συμφώνησα ρώτα μοιάνουν δουλειά. Χριστοδουλίδης, Έρχιουμαν τα είπαν σε έκταση. Ορόσημο, η Νέα Υόρκη. Η μανία της φύσης σάρωσε το Νεπάλ, αυτό που έχουμε μπει και εμείς. Δεκάδες νεκροί, εκατοντάδες αγνοούνται, ολόκληρες περιοχές σκεπάστηκαν με νερό και λάσπη στο βόρειο Νεπάλ. Ένας σεισμός πυροδότησε εγκατολισσίσεις και ακολούθησαν εισαρωτικές πλημμύρες. Τελειώνουμε με την αλήθεια. Τώρα θα αρχίσουν τις συναντήσεις. Σχεδόν ένας μήνας προεργασίας, εντός εισαγωγικών η λέξη, χωρίς από το αποτέλεσμα στα τρία πεδία που έθεσε ο Κουτέρες. Και σε άλλο θέμα, σ' άλλος με podcast Τούρκου κατάδικου στις κεντρικές φυλακές, δεν τον πήραν μπρέφα ότι έδινε συνέντευξη. Η επικοινωνία κρατούμενου ήταν εγκεκριμένη, λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ανεξάρτητα από την κατάληξή της.

0: Καλησπέρα. Ο φίλος μου είπε, λέει, για το τέλος του κόσμου. Μπορεί να μας πει περίπου πότε θα είναι, διότι έβαλα γάμο του χρόνου το καλοκαίρι? Αλλά οκ, okay, λέει, τώρα που το σκέφτομαι το ίδιο είναι. Ρόνιμα. Ρόνιμα.
1: Ξέρουμε και τα νούμερά σας εδώ, σταματάτε.
0: Μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι είσαι οκ, okay, safe να παντρευτείς.
1: Νομίζεις?
0: Λέω εγώ τώρα, ναι. Από εκεί και πέρα,
1: αν είναι το ίδιο, προλαβαίνεις, ναι, να μην.
0: Ναι. Αν η καταστροφή και το τέλος του κόσμου επέλθει εκείνη τη στιγμή που σε ρωτάει ο ιερέας, ας πούμε, δέχεσαι, δέχομαι, δέχεσαι, δέχομαι. Μα, και βδείς το... από ψηλά ένα 30 μέτρο του να μην έρχεται, απλά γύρνα και...
1: Το κάνουμε και εμείς αυτά τα...
0: Απόλαυσέ το.
1: Ή είναι μόνο στις ταινίες?
0: Ναι, προσπαθώ να το δώσω λίγο πιο κινηματογραφικά. Εκεί ο δικός μας ο
1: ιερέας. Ο δικός μας ο παπάς ο Ορθόδοξος δεν λέει, νομίζω, δέχεσαι ή δεν δέχεσαι.
0: Υπήρξες από το, πέρασες από το άθλημα.
1: Πέρασα, αλλά έχει χρόνια τώρα.
0: Αλλά δεν ήταν θρησκευτικός ο γάμος?
1: Ήταν θρησκευτικός ο γάμος. Αλλά προσπαθώ να θυμηθώ ότι νομίζω δεν είχα το
0: δει. Ο Θεός συνέθροπο.
1: Συνέζευξε, ναι, αυτά τα θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι το αν είχα δικαίωμα επιλογή. Νομίζω δεν είχα δικαίωμα επιλογής.
0: Όχι, μπορεί να
1: μην
0: σου έδωσε ο συγκεκριμένος. Του Μόμπι είναι το τραγούδι, απλά είναι διασκευή. Η αρπαγή κοντεύει. Άλλο σενάριο αυτό. Είναι ότι θα αρπαχτούν οι δίκαιοι και οι ορθοί. Θα αναλυφθούν στους ουρανούς.
1: Τι εννοείς να αρπαχτούν, όπως που λαλούμε, μοιάννεσαι. Τα αρπαχτήκες τώρα, δηλαδή, έλα σου μια κουβέντα, είναι τα αρπαχτήκες.
0: Όχι ακριβώς έτσι. Είναι η,
1: περίμενε, ποιος,
0: η ανάληψη εκ των στους ουρανούς, λέω. Θα αρπαχτούν εκείνοι οι οποίοι είναι σοφοί, σωστοί και δίκαιοι.
1: Κι είναι να τους αρπάξουν, αγόρια μου, καλά.
0: Πίσω, άγγελοι Κυρίου, άγγελοι Κυρίου, ο Θεός ημών, ο Ιησούς Χριστός.
1: Και πού είναι ως πάρει?
0: Πάνω, στον ουρανό.
1: Εμείς πού είναι να μείνουμε?
0: Κάτω. Εξαρτάται από το βιογραφικό σου. Εντάξει. Αν δεις ότι σηκώνονται όλοι γύρω σου και σημαίνει καρφωμένο στο έδαφος.
1: Α, μην παραξενευτώ.
0: Σημαίνει ότι κάτι έκανες λάθος. Κατάλαβες? Αν μάθω, λέει, ότι το τέλος του κόσμου είναι την επομένη του γάμου σου, θα σου ρίξω ένα χιλιαράκι φακελάκι να το απολαύσεις. Κι ας είσαι άγνωστος ραδιοφωνικός ακροατής. Ώρες καλές και ευλογημένες. Να κάνουμε το κονέ των δύο φίλων. Να βρεθούνε.
1: Λαϊκή απέτηση. Καλημέρα σας, λεβεντόπαιδα.
0: Καλημέρα.
1: Αύριο θέλουμε τις προβλέψεις σας. Εμάθετε μας έτσι, μην μας τις κόψετε.
0: Προβλέψεις τέλος είπαμε για φέτος.
1: Άξιρε, δες τον κόσμο, ρε. Πώς.
0: Δες
1: τον κόσμο, ρε.
0: Ένα μήνυμα στη λασία.
1: Νομίζω να το βάλουμε σε ψηφοφορία του κοινού.
0: Χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
1: Θα το κάνουμε, ίσουμε.
0: Καλημέρα στα βουστιάτικα παιδιά του Σπόρε 95. Ευχαριστούμε το φίλο γιατί πέτυχε τη συχνότητα. Είμαστε σίγουροι ότι εμάς ακούει.
1: Αυτό άκουσε.
0: Έτσι, βάλτε μας το τραγούδι, το πρωτάθλημα αρχίζει, η εξέδρα πλημμυρίζει. Να μπούμε λίγο στο πνεύμα της Cyprus League που ξεκινάει. Θρύλε γερά πρωτάθλημα ξανά στη Λεμεσέο από Μπλέθεος.
1: Μπλέθεος, μια λέξη.
0: Μπλέθεος. Όχι, δεν ήταν οι Villagers που ακούσαμε. Θέλω πολλά, λέει, να τους δω live. Θα είναι μεγάλη εμπειρία. Δεν είναι. Αν τους δεις live τους Villagers, όντως είναι μεγάλη εμπειρία.
1: Τους είδες?
0: Ναι, τους έχω δει, αλλά να τους δεις σε μεγάλο χώρο.
1: Ωραίος ο ήχος τους.
0: Ωραίος, ωραίος. Αυτή που ακούσαμε είναι μια μπάντα που ονομάζεται Όριο. Όριο, όπως λέμε, Όριο κανονικά. Όχι τα μπισκότα τύπου τέτοια. Όριο. Έχω βάλει όρια που λέμε, το Όριο.
1: Το Όριο.
0: Ναι. Και
1: το κοπί το πίτα.
0: Είναι το τραγούδι στη Σπάργα στον Ανήφορο που είναι διασκευή.
1: Oh my god. Τι πάνε. Χωρίς προβλέψεις αλλάζω κανάλι.
0: Παιδιά, έχουμε πάθει ήδη μεγάλες ζημιές.
1: Άντε ρε Μιχάλη, άφηστος. Θέλει το ο κόσμος.
0: Δεν το θέλει ο κόσμος.
1: Εντάξει, δεν θα πάμε για φάκι.
0: Ο κόσμος θέλει.
1: Δεν θα πάμε για φάκι.
0: Α, μην πάμε.
1: Δεν θα πάμε. Κανεί μα ούτε... μαζί σας. Εκουράσατε, κύριε.
0: Μην ξεσπάς, Αντρέ. Μην αρπάζεσαι που λέμε. Να μείνεις πίσω. Να φύγω εγώ να αναλυφθώ στους ουρανούς και να μείνεις πίσω.
1: Να είτε τώρα ο δίκαιος.
0: Στο λέω.
1: Ποιος είσαι, δίκαιος, και τι άλλο είσαι.
0: Σοφός, σωστός, θυθικός, δίκαιος. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Ναι. Σωστέ.
0: Που θα γίνει διαλογή.
1: Αν δεν κάνουμε προβλέψεις, είναι καρφωμένος που να μείνεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Καρφωμένος, να σε βιδώσουν κάτω.
0: Πλατεία νερού, Αγγελάκας Παυλίδης, Villagers, απίστευτη στην αυλιάρα. Ναι.
1: Επιές, τρίχνουν έτσι κάποιοι μας το τώρα ότι 044 επειά είδα Παυλίδη, Αγγελάκα, Villagers και νιώθω ή έρχεται αυτή η συναυλία.
0: Όχι, νομίζω έγινε. Νομίζω έγινε. Φλεξάρι. Έχει πάει.
1: Φλεξάρι. Κομμένο.
0: Όχι.
1: Φλεξάρι. Κομμένο.
0: Καλά κάνει. Καλά κομμένος. Κάνει. Καλά, ντρέπεσαι εσύ, ολόκληρο υπουργό, ο οποίο έχει κάνει φλεξ για φλεξ. Τα ταξιδάκια σου να κόβει έναν άνθρωπο που πει, σου είπε ότι πήγε σε μια συναυλία. Σε παρακαλώ.
1: Θα,
0: θα μείνει πίσω. Στην αρπαγή θα σε ψάχνω και δεν θα σε βρίσκω. Θα νιώθω ότι ανασηκώνω από το έδαφος και θα λέω Γιώργαλα, πού είναι ρε παιδιά.
1: Ρε Γιώργαλα.
0: Άντε Γιώργαλα μου, τους ζυγούς λύσατε. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: 27.
0: 28 είναι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίωρο. Σας αφήνουμε με στερεοφώνηξη για την ώρα. Και τα λέμε.

0: γυρίζω τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα, από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Μοσχαρίσκιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Εδώ είμαστε. 6 λεπτά μετά τις 8 και 30. Την εκπομπή πρώτη πάσα ακούτε.

0: Είμαστε έτοιμοι, Ανδρέα, σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να δούμε και τα δικά μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Σιγά σιγά, έτσι να μπούμε στο κλίμα. Αν και βλέπω εδώ με πολύ ενδιαφέρον τα όσα ακολούθησαν χτες μετά το Λιόν Φενέρμπαχτσε, είδες καθόλου? Χαμός.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα. Και τα δύο στις 8. Μεταξύ μας έχουμε χωρίσει την διαδικασία. Εγώ θα δω Πάφο, ο Ανδρέας θα δει Ομόνια.
2: Ποιος σκάει, ο κόσμος που το πάει. Αυτή η βρωμό άνοιξη με σχίζει, με μεθάει. Και η καρδιά μου σαν σαράβαλο στα αστέρια ξεφυσάει.
0: Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ του Παντελή Παντελή για, το, για την Ομόνια στο 24 Sports. Περιμένει από τους παίχτες του Χένρικ Μπέρκ ένταση και καθαρό μυαλό. Η ομάδα να επιβάλλει το ρυθμό της, να βρει τα γκολ που απαιτούνται για την ανατροπή, γράφει. Στα αγωνιστικά εκτός αποστολής, Άιτινγκ, Ουντουμπάτζο, διαθέσιμος ο Μαγιαμπέλα. Προφανώς δεν θα αλλάξει, δεν αναμένεται να αλλάξει πολλά ο Νορβηγός. Έχουμε Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια, Νικόλα Παναγιώτου Κολυμπαλή κέντρο άμυνας, Μπάλκοβιτς αριστερά, Ντούβερν δεξιά, Ανδρέου Μάρις Τάνκοβιτς μεσαία γραμμή, Διονύ στην κορυφή, Μόντνορ αριστερά και Βάντρο δεξιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις του δημοσιογράφου μας εδώ, του Παντελή Παντελή, για το πώς θα δούμε την Ομόνια σήμερα.
1: Ναι.
0: Κατάμεστο το γήπεδο, αναμένεται.
1: Ναι, δεν είδα για προπόληση πώς πάει.
0: Θα δούμε αν έχει βγει κάτι, να το δώσουμε γι' αυτό.
1: Λογικά θα υπάρχει κόσμος, ναι, συνηθίζεται.
0: Σίγουρα αυτό. Ο Μπέρκ χτες, στις δικές του δηλώσεις δεν ήταν να σκοράρουμε, είπε αυτή τη φορά. Δημιουργούμε, αλλά πρέπει να σκοράρουμε.
1: Ναι, δημιουργούμε, αλλά πρέπει να σκοράρουμε. Αντί στα παιχνίδια της Ομόνιας, ακόμη και με αντιπάλους οι οποίοι δεν είχαν τόση πολύ ποιότητα, δεν κατάφερε να τελειώσει τα παιχνίδια ή να σκοράρει. Δηλαδή, Ανδρέου τα δύο γκολ, Διονύ, άρα κάπου εκεί έρχεται ο προβληματισμός. Το ότι επίσης δημιούργησες, δεδομένων το ότι δημιούργησες περισσότερες ευκαιρίες μέσα στο Βέλγιο, στο πρώτο παιχνίδι, αλλά το πλήρωσες.
0: Έτσι, ναι.
1: Άρα αν δεν καταφέρεις, δηλαδή βάζω ότι η Ομόνια στα εντός της πέτυχε ένα γκολ με Καϊράτ και ένα με Λίνκον, αν δεν κάνω λάθος. Άρα έχουμε δύο γκολ. Άρα η Ομόνια σήμερα πρέπει να βρει αποτελεσματικότητα, πρέπει να βρει γκολ, τις ευκαιρίες της να τις, αν και εφόσον με δημιουργήσει εννοώ, ή όποιες δημιουργήσει, να τις κάνει γκολ. Ή οποιαδήποτε έτσι χαλαρότητα στο τελείωμα των φάσεων θα το πληρώσει η Ομόνια σήμερα και θα μιλάμε για μια χαμένη ευκαιρία και τα σχετικά. Άρα,
0: νομίζω πήραν το μήνυμα και ο Μπέρκ και οι παίκτες.
1: Το θέμα είναι αν
0: in Διονύ we trust.
1: Ναι, δεν είναι μόνο ο Διονύ.
0: Λέω τώρα, που είναι στην κορυφή.
1: Για να μην είμαστε και η Ομόνια δεν ήταν μόνο ο...
0: Όχι ρε, απλά λέω.
1: Εννοώ επιθετικός της.
0: Έβλεπες ότι...
1: Ναι, ήταν το κανόνι σου, ήταν ο άνθρωπος που σου βρήκε πάρα πολλά γκολ. Ήταν ο άνθρωπος που σε ξελάσπωσε σε πάρα πολλές, σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά υπήρχαν παιχνίδια μέσα στη χρονιά που ποιος εμέδω μεγάλων αριθμών γκολ, βρήκες κάποια από τον Τάνκοβιτς, βρήκες κάποιες ασίστ από τον Τάνκοβιτς, ευάντρωσε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, βρήκες από Ανδρέου στα δύο πρώτα παιχνίδια, μικρόν το δείγμα όμως δεν μπορείς να πεις κάτι. Αλλά βλέπεις ότι σε θέση βολής, με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι ή με τον τρόπο που αναπτύσσεται η Ομόνια, βρέθηκε ο Μοτνόρ στο Βέλγιο σε 3-4 περιπτώσεις που θα μπορούσε να τελείωνε ή να έβαζε έναν γκολ και να έφερνε το αποτέλεσμα στη Λευκοσία. Άρα δεν είναι μόνο ο Ντιονύ. Πρέπει όμως να δουλέψει συλλογικά η Ομόνια στο κομμάτι της επίθεσης. Αυξημένες οι επιλογές του Μπέρκ. Έχει ένα Μαγιαμπέλα που είναι στην αποστολή. Νιώθει καλά, προπονείται, είπε ο προπονητής της Ομόνιας. Άρα σου δίνει ακόμη μια επιλογή με την ταχύτητα του, την εκρηκτικότητα του και περιμένουμε να δούμε. Όμως ναι, το.
0: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα να συνεχίσει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Πάμε. Όμως.
1: Όμως, τι έλεγα.
0: Όμως
1: αυτά,
0: το.
1: Αυτά τα 10 δευτερόλεπτα. Ναι, η δυστοκία της Ομόνοιας στον γκολ είναι αυτή που φέρνει έναν προβληματισμό και είναι αυτή που μου είπε όταν με ρώτησες, έχουμε τους.
0: Εκεί είναι που σε κολλάει λίγο να πεις έτσι με αέρα, έχουμε τους.
1: Ναι, δηλαδή αν ήταν πιο συνεπής η Ομόνοια στο σκοράρισμα θα ήταν πιο εύκολο και για εμένα να σου απαντήσω.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να το. Αλλά άλλον το Γασιπί, άλλον το Βέλγιο. Βάζω και την έδρα μέσα στη συζήτηση.
0: Εντάξει, το έδωσε και ο Μπέρκ όμως, έτσι. Δηλαδή τώρα θέλουμε να σκοράρουμε αυτή τη φορά.
1: Ναι, μα
0: δημιουργούμε να βάλουμε και τον γκολ.
1: Μα είπε εντάξει, το αυτονόητο, δεν... Μιχαλιά.
0: Δηλαδή το έστειλε.
1: Ναι, έδωσε το μήνυμα. Ναι. Αλλά και το αυτονόητο από την άλλη. Δηλαδή αν δεν σκοράρει η Ομόνοια σήμερα, αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που κυνηγάει σκο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για τον Κουλιμπαλί δέχθηκε.
0: Ναι. Ναι. Προπονείται λέει καθημερινά, είναι διαθέσιμος. Ναι.
1: Είπε για το Πάφο, ιδιοκτήτη της Πάφου.
0: Που είναι ο ίδιος που έχει ιδιοκτήτη της άλλης ομάδας.
1: Ροντίνα. Ναι. Είπε ότι είναι παράξενο. Για εμένα δεν είναι. Δηλαδή.
0: Α,
1: το ακούω αυτόν, αλλά. Δηλαδή από τη στιγμή που δικαιούται, από τη στιγμή που μπορεί.
0: Που ξέρει. Έτσι,
1: το να έχεις. Ρε, το να έχεις πολλές ομάδες, δηλαδή
0: έχεις μάτια
1: παντού, έχεις δίκτυο οργανωμένων παντού, το οποίο λες, αυτός μου κάνει ναι, για ποια ομάδα μου κάνει ναι. Του επιτρέπουν οι κανονισμοί, δηλαδή τώρα.
0: Δες, Μαρινάκης, Ρίο Άβε, Πορτογαλία, Νότιχαμ Φόρεστ, Αγγλία, Ολυμπιακός στην Ελλάδα.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι μπαίνει μέσα το κομμάτι το ηθικό, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις το ηθικό από τη στιγμή που.
0: Έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο.
1: Ναι, 27. Ένα.
0: 2 νομίζω.
1: 27 δύο. Νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Κλείνει σε λίγες μέρες το μεταγραφικό παράθυρο. Είπε δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την ομάδα.
0: Ναι.
1: Για τέτοιες μετακινήσεις πρέπει να συμφωνούν όλα τα μέρη. Το τι θα γίνει στο τέλος δεν μπορώ να το γνωρίζω. Και έστειλε μήνυμα ότι είναι πολύτιμος, τον θέλουμε. Και δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε την ομάδα.
0: Για τον Κουλιμπαλί ο λόγος.
1: Ο λόγος.
0: Άρα από εκείνον είναι όχι.
1: Ναι, σε θέλω.
0: Ναι.
1: Σε θέλω.
0: Από εκείνον είναι όχι, έτσι όπως τα λέει.
1: Δεν ξέρω όμως
0: αν. Δεν ξέρω αυτόν. Τι θα γίνει στο τέλος, ναι. Αλλά από μένα είναι όχι.
1: Και αυτό που είπε με όλα τα μέρη, δεν ξέρω αν, είναι, αν υπάρχει πρόθεση από τον ποδοσφαιριστή να θέλει να το δοκιμάσει ο ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω. Τούτο είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί ρεπορταζιακά από άτομα που γνωρίζουν πιο βαθιά το ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Εντάξει, γίνεται συζήτηση για τις μεταγραφές και του έγινε ερώτηση αν αυτόν τον επηρεάζει, αν επηρεάζει την ομάδα αρνητικά. Είπαν ότι δεν επηρεάζει την ομάδα, είναι λογικό να έρχονται προτάσεις μετά την περσινή χρονιά. Το σημαντικό είναι ξέρουμε να ελέγχουμε αυτές τις καταστάσεις. Οι παίκτες πρέπει να μάθουν να τα διαχειρίζονται όλα αυτά. Είναι μέρος της επιτυχίας και αυτών. Όσον αφορά τον Κουλιμπαλί, πρέπει να νιώθει χαρούμενος που αποδίδει και έχει ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του από άλλους συλλόγους. Όσον αφορά τις προσήκες, είδομε.
0: Ναι. Εξαρτάται τι θα γίνει. Λογικό δεν είναι. Άμα του φύγει και ο Κουλιμπαλί τώρα, δεν θα χρειαστεί να ψάξει να κινηθεί διαφορετικά. Οπότε, τι να σου πει κι αυτός. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διαβάζει μηνύματα.
1: Ναι, τώρα γύρισα λίγο στα μηνύματα.
0: Απάντα, θέλεις κάποιο. Επειδή είναι σχετικά με τη συζήτηση που κάνουμε, λέει τώρα. Για να ανοίξουμε μετά και το κεφάλαιο της Πάφου ολοκληρωτικά. Να μην μπλέξουμε τα ζητήματα.
1: Από τη στιγμή που γνωρίζει ότι έχει συμβόλαιο ο παίχτης, πρώτα μιλάς με την ομάδα και όχι με τον παίχτη. Με δικαιολογείται τα αυτονοητά. Δεν δικαιολογώ τίποτε. Είναι η δουλειά μου να δικαιολογήσω. Όμως λέω ότι σε μια διαδικασία στην οποία δικαιούται να το κάνει και δικαιούται να μπει σε τούτη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την ομάδα έστω. Εν υπάρχει κάτι που να του το απαγόρευε. Αν υπήρχε κάτι που θα του το απαγόρευε, θα το έκανε. Καλημέρα ρε Αντρέα, γιατί είναι ζητούσε τον Κουλίμπαλη πριν 10 μέρες. Τον δεν μπορώ, ξέρω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Λωμάκη. Δηλαδή να πιάσει τον Κουλίμπαλη απλά για να αποδυναμώσει την Ομόνια και να την αφήσει ενώ δεν τον χρειάζεται. Καλημέρα παιδιά, από τον 330 θα σας ακούω σχετικά με την υπόθεση Κουλίμπαλη. Αντρέα, επέτρεψέ μου, επειδή έχω πολλές γνώσεις διαπραγματεύσεων επιχειρηματιών, να σου πω ότι αυτόν είναι ένα τεράστιο παιχνίδι που μπορεί να σου ανακατέψει ολόκληρη την ομάδα με
0: τον Αντάρτη πια που μπορεί να σηκώσει, το Αντάρτικο που μπορεί να σηκώσει ένας παίχτης που νιώθει ότι μπορεί να φύγει και να πάρει λεφτά.
1: Ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό.
0: Το αποτέλεσμα αυτό θα είναι, αν γίνει ό,τι να γίνει. Το ανακάτεμα θα έρθει έτσι κι αλλιώς. Πάνω κάτω το είπε και ο Μπέρκ ότι παιδιά θα δούμε τι θα γίνει με τυχόν ενίσχυση. Εξαρτάται από τις εξελίξεις. Αν οι εξελίξεις είναι αυτές που περιγράφει ο φίλος 330, ανακατευτεί δηλαδή η ομάδα με τυχόν φυγή του Κουλιμπάλη. Λογικά μιλώντας, έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ έντονο πάντως το ότι σηκώνονται οι παίχτες και φεύγουν και βρίσκουν και νιώθουν ότι μπορούν να πάρουν λεφτά. Αλλά περιμένετε να δούμε τι θα γίνει πρώτα, πριν αποφασίσουμε και πριν βγάλουμε ουσιαστικό και τελεσίδικο συμπέρασμα.

Κατά τα άλλα, η ομάδα της Ομόνιας, σύμφωνα και με τις τελευταίες εδώ έτσι πληροφορίες, προσπαθώ να δω αν έχει βγει οτιδήποτε άλλο. Είναι έτοιμη για την μεγάλη ώρα. Υπενθυμίζω απόψε στις 8.

0: Τώρα όσον αφορά το άλλο κεφάλαιο που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες για την περίπτωση του Ιωάννη Κούσουλου, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επαφών με ομάδα της Super League από ό,τι φαίνεται. Μετέδωσε πληροφορίες εχθές και η Στέλλα Σοκράτους. Δεν είναι ο ενδιαφερόμενος σύλλογος ούτε ο Αστέρας ούτε ο Λεβαδιακός, αλλά άλλη ομάδα από το πρωτάθλημα της Ελλάδας. Θα δούμε πόσο και έχουν προχωρήσει συζητήσεις. Με την διοίκηση των Πρασίνων να ξεκαθαρίζει ότι για να παρακολουθεί ο Κούσουλος θα πρέπει πρώτα να έχει κλειδώσει ο αντικαταστάτης του στο ρόστερ. Άρα το ανακάτεμα που βλέπει ο Μπέρκ κάτι ξέρει περί περισσότερο από εμάς και εξελίξεις τέλος πάντων τις οποίες... Άρα αναμένονται και να δούμε τι θα γίνει και με τον Κουλυμπαλή και τι θα γίνει με τον Κούσουλο, έτσι για να συνδυάζουμε τα θέματα όλα. Σε μια περίοδο που, εντάξει, ξέρω εγώ, ξεκινάς το πρωτάθλημα, θα έπρεπε να είσαι συγκεντρωμένος εκεί και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Όλα αυτά δημιουργούν, ξέρεις, μια,
1: εντάξει,
0: συζήτηση
1: πάντα,
0: εκτός,
1: ναι, πάντα η περιραιούσα φαίνεται να επηρεάζει. Είναι στην ενός το, πέρα από το κομμάτι το ευρωπαϊκό, το κρίσιμο παιχνίδι σήμερα της Ομόνιας, είναι και τα ονόματα που παίζουν του Μπακασέτα, Καμίνσκι.
0: Ναι, με τον Μπακασέτα να έχει ζητήσει πληροφορίες φαίνεται από Χατζηγιοβάνη.
1: Ναι, όπως λένε τα ρεπορτάζ, φαίνεται ένα λογικό να επικοινωνήσει με Χατζηγιοβάνη. Και να είπε, να ρώτησε για το τι γίνεται στην Κύπρο, που δείχνει, είναι μια ένδειξη ότι θέλει να αποκτήσει,
0: ναι,
1: εικόνα,
0: γιατί όχι,
1: εάν και εφόσον είναι μέσα στις επιλογές του. Και ίσως
0: τρέξουν τα πράγματα όλα αυτά μαζί, γιατί οι τρύπες αυτές πρέπει να κλείσουν ακριβώς γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα και αυτές οι συζητήσεις κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουν. Να οριστικοποιηθεί και το ρόστερ, ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, να μπορεί και ο Μπέρκ που είναι στον πάγκο, ας πούμε, να μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του όπως πρέπει. Γιατί χρόνο είχαμε και χρόνο δεν έχουμε πλέον, εμείς και οι θύνοντες των ομάδων εννοώ.

0: Έχουμε να δούμε και τι θα γίνει και με τους άλλους. Θα πάμε μετά τις 9 στο... Στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε και την Πάφο απόψε, Αντρέα μου, στις 8. Mm-hmm. Με αυτοπεποίθηση είπε ο Σαπίντο να πάμε να παίξουμε το παιχνίδι.
1: Βγάζει, μέσα στην Κύπρο βγάζει αυτοπεποίθηση η Πάφος πάντως.
0: Είδαμε, αναλύσαμε τα όσα έγιναν στον πρώτο αγώνα, τα καλά που προσπαθήσαμε να κάνουμε, τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Okay. Δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Τώρα με αυτοπεποίθηση και ποιότητα που θα έχουμε αύριο, μιλώντας χτες δηλαδή για σήμερα, είναι αυτό που περιμένουν όλοι και όλη η πόλη της Πάφου. Μίλησε και ο Νικόλας ο Ιωάννου στη δημοσιογραφική. Αύριο παίζουμε ένα σημαντικό παιχνίδι για το σύλλογο. Κάθε χρόνο να παίζουμε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αυτός είναι ο στόχος. Η ομάδα είναι πολύ καλά, είναι έτοιμη, έχουμε ποιότητα. Ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος, θα είναι τελικός όπως το χαρακτήρισε. Συγκέντρωση μέχρι το τέλος και πιστεύω με το πλάνο του προπονητή να καταφέρουμε να προκριθούμε. Ο κόσμος θα είναι δίπλα μας, όπως ήταν και τα προηγούμενα παιχνίδια. Θα τους δούμε όλους, ελπίζουμε να τους δούμε όλους στο Αλφα Μέγα. Όπως είπαμε προηγουμένως για την Ομόνια, να πούμε και για την Πάφο. Κάτω από τα δοκάρια ο Μαγέτσκι, Μπρούνο, Ιωάννου, Μαέ, Γκολντάρ, μάλιστα, στην άμυνα. Εντάξει, πιθανή ενδεκάδα τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που διαβάζω και εδώ στο 24 Sports. Πέπε Σούνιτς στον άξονα, πιο μπροστά Μπιέλ, Γκούκα, Εγκαμαλέου και στην κορυφή ο Λέλε. Δεν διαβλέπω κάτι άλλο για την τρίτη ευρωπαϊκή παρουσία της Πάφου απέναντι στην Δύναμο City, Δυνάμο.
1: Ναι, όπου θέλεις τόνιζα, ναι, θα μας πει κανένας τίποτα.
0: Οι λογαριασμοί, εντάξει, είναι ανοιχτοί από το πρώτο παιχνίδι. Και στο πρώτο παιχνίδι, και όχι σωστά, ο Σαπίντο είχε πει ότι είναι το φαβορί Πάφος. Είναι το φαβορί. Και στο δεύτερο παιχνίδι, με την έδρα της τώρα, να το αξιοποιήσει και τον κόσμο δίπλα της και να καταδείξει ότι τέλος πάντων έχει αυτό τον τίτλο. Επιβεβαιώνεται αυτός ο τίτλος. Απλά εντάξει, όποιος φόβος θα μπορούσε να εκφραστεί εκ μέρους μου ήταν, ξέρεις, μην υποτιμάς κανέναν. Παίξε τον στα ίσα, σας είπα, για μένα ο οδηγός είναι γενικότερα και η χτεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ Αθηνών. Μπαίνεις, μπαμ μπαμ, τελειώνεις και προχωράς παρακάτω. Βέβαια δεν μπορεί να σου βγαίνει.
1: Είναι καλύτερη ομάδα
0: τα παιχνίδια, έτσι.
1: Δηλαδή εντός έδρας έδειξε ένα διπρόσωπο, έτσι. Δηλαδή εκτός να δείχνει μια κακή αγωνιστική εικόνα ή να μην είναι, ή να μην παίρνει τα αποτελεσμά, όταν φέρει τα παιχνίδια στην έδρα της η Πάφος γίνεται και πιο διεκδικητική και πιο απαιτητική, ναι, και πιο επιθετική. Άρα με αυτόν τον δεδομένο νιώθω ότι θα δούμε την καλή έκδοση της Πάφου σήμερα, ναι, στη Λεμεσό. Νιώθω ότι θα δούμε μια Πάφο να...
0: Μα επιβάλλεται, έτσι, δεν, ναι, υπάρχει περιθώριο.
1: Και εγώ θα βασιστώ, δηλαδή, για την Πάφο μπορώ να απαντήσω πιο εύκολα ότι ναι, η Πάφος το έχει για, ναι, πρόκριση, είναι και πιο καλή,
0: ναι,
1: ομάδα.
0: Ναι, αλλά το λες λόγω της Πάφου ή λόγω του αντιπάλου?
1: Συνδυασμός.
0: Α, και τα δύο.
1: Συνδυασμός, δεν είναι το ένα ή το άλλο. Ναι. Πιο καλή ομάδα η Πάφος, πιο γεμάτη, πιο ποιοτική. Έδειξαν ότι αν πιάσει και ρυθμό έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν νιώθω ότι η Πάφος σήμερα θα τα καταφέρει. Από την άλλη μου έκανε εντύπωση η δήλωση ότι όταν δεν έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς δεν θα ενημερώνουμε,
0: ναι, θα έχουμε
1: νομίζω
0: ιατρικό δελτίο.
1: Δεν νιώθω ότι εξυπηρετεί κάτι η μη ενημέρωση.
0: Δεν θα μαθαίνουμε δηλαδή ούτε τον τραυματισμό, ούτε ποιος τραυματίστηκε, ούτε πόσο θα λείπουμε. Θα λείπει ο παίχτης. Εκτός αν είναι μεγάλος τραυματισμός.
1: Δεν θα μπαίνουμε στην διαδικασία να ενημερώνουμε για τον πόσο καιρό θα είναι εκτός, ναι, ήταν η δήλωση.
0: Έτσι.
1: Όταν είναι μικρό τραυματισμό εννοείται. Και είπαν ότι για σοβαρούς τραυματισμούς μεταφέρω τις δηλώσεις του
0: Θεοχάρους.
1: Ναι. Είπαν όταν είναι σοβαροί τραυματισμοί από εκεί και πέρα. Εντάξει, ο κόσμος όμως ανησυχεί. Δηλαδή αν στο επόμενο...
0: Ήταν μια ζωή στο ρεπορτάζ των ομάδων και το ιατρικό δελτίο. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Τι αλλάξε. Δηλαδή τώρα ο Παφίτης που θέλει να ξέρει αν θα έχει τον Νταβίτ Λουίς για παράδειγμα σε ένα παιχνίδι πρόκρισης Ευρωπαϊκού Ομίλου, γιατί να μην του πεις ότι δεν θα τον έχεις στο απόψινό παιχνίδι και θα χάσει και την πρεμιέρ.
0: Δεν ξέρω. Σε τι βοηθάει.
1: Ή
0: σε τι
1: μια περίοδος ή έναν παράθυρο όπως λέγεται δύο εβδομάδων, τριών εβδομάδων ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Κρίνει ο καθένας και πράττει, δεν έχουμε να πούμε. Απλά βλέπουμε να βγάζει νόημα τουλάχιστον όπως το είπε ο Ανδρέας για τον κόσμο και για όλους όσοι ασχολούνται με το ρεπορτάζ των ομάδων, αυτά βοηθάνε. Τώρα, εντάξει. Αν είναι τόσο σημαντικό να μην λες ότι ένας παίχτης σου έχει ένα μικρό τραυματισμό, θεωρείς ότι πρέπει να το κρατήσεις εντός, κράτα το εντός. Μα είναι δυνατόν να μην έχει τηλεοπτική κάλυψη για τις ελληνικές ομάδες, πάλι θα βρούμε συμπειραρίες να δούμε την ομάδα μας.
1: Επίσης από Πάφο μερικές να πω ότι φαίνεται
0: γρήγορα,
1: ότι,
0: πάμε διάλειμμα.
1: Ναι, ότι Λουίς και Ντράκο μοιρήκαναν προπόνηση χθες, άρα να περιμένουμε να δούμε.
0: Μάλιστα. Τι θα γίνει σήμερα.
1: Τα φυγιά μας στο Γιαννάκι.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε για το διάλειμμα μας, πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ό,τι μηνύματα έχετε στείλει ή θα στείλετε θα τα διαβάσουμε με την επιστροφή μας, με κάποιο τραγούδι που θα επιλέξει ο Ανδρέας, οπότε τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Με στόχο να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα και να πάρουν αποτέλεσμα που θα τους δώσει την πρόκριση, Ομόνια και Πάφος υποδέχονται σήμερα την Σέντρου Ίντεν και την Δυναμό Σίτι αντίστοιχα στους επαναληπτικούς αγώνες των play-off του Europa και του Conference League. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Εισιτήριο για τη League Phase του Europa League θέλει να κλείσει η Ομόνια που καλείται να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα στη σημερινή εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη βελγική ομάδα. Δεν υπολογίζονται Ιον Ντουμπάντζο και Άιτινγκ, διαθέσιμος ο Μαγιαμπέλα. Στα μεταγραφικά ανοιχτό παραμένει το θέμα του Μπακασέτα όπως και του Καμίνσκι. Νικηφόρο αποτέλεσμα ψάχνει η Πάφος κόντρα στην Dynamo City, ούτως ώστε να εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για τρίτη σερή σεζόν. Δεν υπολογίζονται η Μαμάντοφ και Νταβίτ Λουίς, πιθανότητες να είναι διαθέσιμος συγκεντρώνει ο Ντράκομιρ. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ντιέκο Ρόσα στην Καραμπάχ από το ΑΠΟΕΛ με τη μορφή δανεισμού. Ποδοσφαιριστής των Γαλαζοκυτρίνων θεωρείται ο 33χρονος Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, ο οποίος θα εγγραφεί μετά την άρση του μεταγραφικού εμπαρκού. Σε προχωρημένες επαφές με τον 23χρονο Κύπριο κεντρικό αμυντικό Ευαγόρα Αντωνίου βρίσκεται η ΑΕΛ. Οι πιθανότητες είναι θετικές για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές και σύντομα αναμένονται οι τελικές εξέλιξεις. Στις επόμενες προπονήσεις ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κονσεϊσάου εν ώψη ανόρθωσης. Παρουσιάζεται σήμερα στις 4 σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο νέος προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σεγιές. Εν ώψη από ΑΕΛ υπολογίζεται κανονικά ο Μοιραμόν. Με τρεις δεδομένες απουσίες προσεγγίζει τον τέρπι του ερχόμενου Σαββάτου κόντρα στον Απόλλωνα ο Άρης. Δεν υπολογίζονται Ιβάν Άλβες, Γκάουσταν και Λουκουμπάρ. Αμφίβολοι η Παζέ, Νίκολιτς και Ελαλάτσι. Δύο οι δεδομένες απουσίες στον Απόλλωνα καθώς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Με επιπλέον επιλογές πάει στον τέρπι κόντρα στην ΑΕΛΗ ανόρθωση καθώς υπολογίζονται κανονικά η Μίτε Τόρπ και Κέντα Κρούς, εκτός η Αρτηματάς και Στέφανος Χαραλαμπούς. Στο preliminary round του Futsal Champions League, το ΑΠΟΕΛ δέχθηκε την ήττα με 8-6 κόντρα στην ομάδα των Τυράννων στην Αλβανία. Για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου των προκριματικών του EuroBasket 2029, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στο Σπύρος Κυπριανού την Αυστρία στις 7, τηλεοπτικά από τη Cita Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Πραγματοποιώντας εκπληκτική εμφάνιση, η ΑΕΚ κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 4-0 τη Λευσκή. Το σκορ για την Ένωση άνοιξε ο Γιώβιτς, δύο γκολ πέτυχε ο Βάρκα, ενώ δίκτυα βρήκε ο Μαρίν. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ υποσχέθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος στους ποδοσφαιριστές. Θέση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έκλεισαν Φενέρ, Σλόβαν και Βίκινγκ. Αναλυτικά τα χθεσινά αποτελέσματα, Λιόν Φενέρ 2-3, Τσέλιε Σλόβαν 1-2 και Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 το απόγευμα η κλήρωση της League Phase του Champions League. Με στόχο να κλείσει εισιτήριο στην League Phase του Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 εκτός έδρας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στις 8, επιδιώκοντας νικηφόρο αποτέλεσμα μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χράντες Κράλοβε, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 στο ΑΚΑ. Συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029 υπέγραψε ο 27χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, κοντά σε συμφωνία με την Τωρίνο για τον 26χρονο Δανό δεξί μπακ Μάρκους Πέντερσεν βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Για τη La Liga, η Real Madrid της επικράτησε με 4-1 της Real Sociedad με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Mbappé που πέτυχε hat-trick απόψε στις 9.30 Celta Vigo Osasuna και στις 10 Barcelona Athletic Bilbao. Την απόκτηση του 24χρονου χαφ Νίκο Γκονζάλες ανακοίνωσε η Newcastle. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information. Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me? This is happening now. Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region. The battle has already begun. Which side will you be on? Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Στην Κύπρο, σε γάς και στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει η Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ για το Europa League Ομόνια Σεντ Ρούιντεν, για το Conference League Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Αλουμίλ.
4: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
10: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
12: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
13: Στο
8: στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App και yes, πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
2: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Μπράβο, Αντρέα, ωραία επιλογή.
3: Ευχαριστώ, Μιχαήλ μου.
2: Να σε καλά, Θεέ. Αφήσαμε κάτι πίσω όσον αφορά τα σημερινά παιχνίδια, νομίζω πως όχι, ναι.
3: Νομίζω τα δώσαμε όλα.
2: Τα είπαμε όλα, καλή επιτυχία να πούμε. Και με την νίκη να πούμε και για τις δύο.

0: έχουμε και στην δράση με τις ελληνικές ομάδες. Μπραν Πάοκ παίζει τα αρέστα του δικέφαλου του Βορρά με την γνώριμη μας Μπραν. Άντε στα δημητριακά, τα κορνφλέικς. Αχαρά.
1: Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου.
0: Τώρα να δούμε. Και αυτό το παιχνίδι στις 8. Είναι η ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας, play-off του conference, με έπαθλο εισιτήριο για τη league phase της διοργάνωσης. Θα δούμε τώρα αν θα τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεκίνησε καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα με μια εμφαντική νίκη. Από την άλλη έχουμε Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Το 2-2 το θυμάμαστε όλοι στον πρώτο αγώνα.
1: Και πρέπει να δούμε...
0: Τι ωραίο 2-2.
1: Ναι.
0: Στα τελευταία 5 λεπτά.
1: Και πρέπει να δούμε πόσο επηρεάστηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Από αυτόν το...
0: Είχε στα χέρια
1: από αυτήν
0: του...
1: την ψυχρολουσία. Γιατί μέχρι το 80 ναι, κάτι... Ναι,
0: ναι. Σημαντικό προβάδισμα 2-0.
1: Και σου λέει... Εντάξει, το έχω το παιχνιδάκι. Ναι. Και κάπου εκεί, μέχρι να καταλάβεις τι γίνεται, πάρτο.
0: Η Χράντετς 2-2. Δεν εγκατέλειψε, ισοφάρισε σε 2-2, φέρνει το μάτι στα ίσια. Δεν υπάρχει κανένα πλέον περιθώριο για χαλάρωση. Θέλουν την νίκη οι πράσινοι στην Τσεχία για να πάνε στη League Phase. Αν το παιχνίδι είναι ισόπαλο, πάμε 90 λεπτά παράταση. Και εφόσον χρειαστεί, πάμε πέναλτι. Αν φτάσουμε στο επίπεδο μας για το σύνολο του αγώνα, μπορούμε να τα καταφέρουμε, είπε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Θα δείξει. Θα δείξει.
1: Οι δύο, ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, δεν με έχουν πείσει
0: ναι.
1: ευρωπαϊκά. Δηλαδή είναι, λες και βλέπεις δύο ομάδες που κάτι τους λείπει.
0: Ναι, ακόμα δεν, είναι, δεν έχουν φορτσάρει. Έχει... δεν ξέρω για τον
1: και ως προς τη διαχείριση πολλές φορές νιώθεις ότι κάπου ψάχνονται αυτές οι δύο ομάδες.
0: Τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Αν είναι πρόβλημα νοοτροπίας όπως το έχεις πει και εσύ κάποιες φορές ή αν είναι κάτι άλλο δομικότερο του τύπου.
1: Και στο πρώτο παιχνίδι προσπαθώ να θυμηθώ τώρα με ποιον έπαιζε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που είχε την κυριαρχία,
0: ναι.
1: μπορούσε να δικαιώσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Κατάφερε, δεχτεί γκολ πάλι.
0: Εντάξει, είναι, έχει αυτό το πράγμα. Το,
1: το σύνδρομο, το σύμπτωμα.
0: Το σύνδρομο. Παρουσία. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι στην περίοδο τώρα της ανανέωσης, μιας νέας εποχής μετά την. Μετά την
1: ναι, με πολλούς κραδασμούς.
0: Αποχώρηση του Κωνσταντέλια, ναι. Προσπαθεί εκεί ο Λύση να βρει λύση. Προσπαθεί να αναπληρώσει κενά. Θα δείξει. Από την άλλη, εκείνος που έχει πείσει είναι, φαντάζομαι και σε εσένας, έχει πείσει ο Όφη για την ευρωπαϊκή
1: του. Τώρα πέστε, ρε.
0: Νομίζω 9.
1: Νομίζεις.
0: Νομίζω 9.
1: Και 3-0 νομίζουμε.
0: Δεν χρειάζεται να ανησυχώ. Πρέπει να βρω τώρα.
1: 3-0, χαλαρά.
0: Αφού με ξέρει ότι είμαι.
1: Βάλε μια ρακή να πιούμε.
0: Άνθρωπο που με κυνηγάει η ευθύνη, με κυνηγάει το άγχο. Γιατί με πρέπει να με αγχώσει. Έχω ένα 3-0, α πούμε. Εντάξει, οκ. Άσε με να το χαρώ. Θα ξεκινήσω να δω την Πάφο 8 η ώρα. Θα βάλω 9 η ώρα Sport FM να ακούω. Μετάδοση, θα βλέπω Πάφο. Εντάξει. Πειράζει να το χαρώ κι εγώ μια φορά. Η ομάδα του Κόντι δείχνει έτοιμη να αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους. Διαβάζω στα ρεπορτάζ τα πρωινά. Εντάξει, θα δείξει, παιδιά. Σημασία έχει.
1: Η ομάδα του Κόντι έδειξε κάτι περισσότερο από έτοιμη στο πρώτο παιχνίδι.
0: Εντάξει, θα δείξει.
1: Η τριάρα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι όταν είσαι όφη.
0: Εντάξει.
1: Με παρεξηγήσεις.
0: Όχι, δεν προσπαθώ.
1: Δείχνει αλλαγή αρκετών
0: ναι.
1: και νοοτροπίας. Και ταυτότητα Κόντι.
0: Να δείξει. Εγώ δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα. Έχω αποφύγει όλες τις συζητήσεις που αφορούν την ομάδα. Το έχεις δει, το έχεις καταλάβει.
1: Ναι,
0: όχι γιατί δεν θέλω να συζητάω.
1: Βοηθάς.
0: Δεν θέλω να βοηθήσω. Δεν θέλω.
1: Ναι, αλλά κάνουμε μια αθλητική εκπομπή.
0: Α, γι' αυτό να βοηθήσω. Μα δεν είναι τόσο.
1: Βασίζεται πάνω στην κουβέντα. Δηλαδή, δεν κάνουμε προβλέψεις. Ναι. Θα μας κόψεις τις προβλέψεις. Τον όφι.
0: Ναι.
1: Λίγο να αρχίσουμε λίγο να το βλέπουμε.
0: Εντάξει.
1: Περιορίζεις αρκετά τον ωφέλιμο χρόνο.
0: Έρχεται ο κύριος Γιώργος Λογίδης, ο οποίος φορτσάτος θα έρθει. Ελπίζω να είναι όλα καλά. Και να μπει να καλύψει τα όποια κενά αφήνω εγώ με τις αποφάσεις που παίρνω.
1: Λαϊκή απέτηση, θέλουμε προβλέψεις.
0: Πάρτε δηλαδή. Πάλε. Πότε πέρασε πέρυσι, να μηνύματα πήγες.
1: 829, δες.
0: 1829.
1: Ναι. Ταξίδι στον χρόνο.
0: Άστο.
1: Θέλει ο κόσμος.
0: Θέλει
1: ο κόσμος. Ζητάει ο κόσμος. Τι να κάνω. Καλημέρα στα παιδιά, μας λέει ο πράσινος Παναθηναϊκός ταξιτζής. Αν και Παναθηναϊκός όπως γνωρίζετε,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Το ξέρουμε. Ναι.
1: Εχθές είδαμε ΑΕΚ σαν να φοβίζει λίγο. Φοβίζει, χωρίς το λίγο, εγώ θα έλεγα. Το μόνο που μπορείς να βάλεις το λίγο είναι γιατί είναι αρχές της χρονιάς και έχεις μια επιφύλαξη αν θα είναι. Αλλά έδειξε η ΑΕΚ ότι όταν βρει ρυθμό. Μπορεί να σε ισοπεδώσει.
0: Ναι. Με τους υπόλοιπους τρεις, ρε φίλε, να είναι φέτος σε μια περίεργη κατάσταση. Είναι σε περίεργη κατάσταση ο Ολυμπιακός, που περιμένει και αυτός να βρει τα πατήματά του. Είναι σε περίεργη κατάσταση ο Παναθηναϊκός, που ψάχνεται για αυτός να δει τι θα γίνει. Είναι περίεργη κατάσταση στον ΠΑΟΚ, που περιμένουμε και από τους τρεις να ανοίξει τέλος πάντων το τριώδιο του πρωταθλήματος, να δούμε πού στέκονται, πώς θα εμφανίζονται, τι θα αποτελέσματα θα φέρουν κτλ. Φέτος μέχρι στιγμής αυτή η ΑΕΚ δείχνει να έχει βάλει σταθερή και βασική υποψηφιότητα για να διεκδικήσει με όλες τις δάφνες και πάλι το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν φοβίζει, ναι, σε σημεία φοβίζει, δηλαδή ο τρόπος που μπαίνει και ο τρόπος που παίζει και διαχειρίζεται.
1: Η ποιότητα στην επίθεση φοβερή είναι η ΑΕΚ. Και έναν προπονητή τον
0: Νικολίτς, βέβαια, θα κατέληγα και εκεί, γιατί όπως είχα πει προηγουμένως, την ΑΕΚ την πήρε πέρυσι από τρίτο φαβορή, τέταρτο φαβορή για το πρωτάθλημα, μπαίνοντας στα play-off και το πήρε.
1: Και με αρκετή αμφισβήτηση στο ξεκίνημα.
0: Ναι, εντάξει. Και έφτασε σήμερα σε ένα σημείο να καταρχάς να έχει υγεία ο σύλλογος, ενώ όταν προχωρεί έρχονται έσοδα και έρχονται και καλά έσοδα, μιλάμε για πολλά εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Και θα έρθουν κι άλλα, γιατί δεν θα σταματήσει εδώ η ΑΕΚ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτό το κλίμα είναι που χτίζονται οι ομάδες, είναι που χτίζονται οι πορείες. Οπότε μάλλον για τα δικά μου τα δεδομένα και τα δικά μου τα μάτια είναι σε καλύτερη θέση από ότι είναι οι υπόλοιποι τρεις συνδιοικητές του τίτλου.
1: Προλαρισμένη ομάδα, την βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά εντάξει, όταν είναι το πρώτο, ενώ τα πρώτα παιχνίδια, περιμένεις σε βάθος χρόνου. Αν θα συνεχίσει τους ίδιους ρυθμούς.
0: Σαφώς. Πάντως δεν δημιουργεί κανένα ερωτηματικό για την ώρα ως προς το πώς θα εμφανιστεί. Ερωτηματικά έχουν οι υπόλοιποι, οι οποίοι βλέπουν και θα πρέπει να δουν και τα δικά τους τα δεδομένα έτσι λίγο πιο σοβαρά ή τέλος πάντων με μεγαλύτερη ένταση, διότι η ΑΕΚ βγάζει ήδη πάρα πολύ ένταση. Φανταστείτε ότι και ο Νίκολιτς είπε, βλέπω τώρα δηλώσει του εδώ, όνειρο αν δούμε που ήμασταν πριν από ένα χρόνο. Και που είμαστε τώρα.
1: Εδώ σαν χρόνο έφεραν καλούς ποιοτικούς παίχτες.
0: Έχεις δύο τύπους, Ριμπάλτα Ηλιόπουλο, που στηρίζουν τον project από την αρχή μέχρι το τέλος και ο ένας τον άλλον. Εντάξει, η δουλειά του Ριμπάλτα είναι απίστευτη. Απίστευτη από πέρσι δηλαδή.
1: Το θέμα είναι η στήριξη όμως. Του βλέπεις ότι.
0: Και έχασε παίχτες τύπου Πινέδα, ας πούμε. Έτσι. Έχασε σοβαρούς παίχτες. Ναι, δεν αμφισβητείται.
1: Σου λέει δούλεψε.
0: Δούλεψε.
1: Όπως λένε του Μουρίνιο.
0: Ναι.
1: Δούλεψε.
0: Ναι, ναι, δούλεψε.
1: Δούλεψε.
0: Δούλεψε.
1: Δούλεψε, δουλεύει.
0: Και δουλεύει. Εντάξει, ούτε και εκεί θα βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα. Εγώ σου είπα ότι.
1: Εγώ θα σου πω τη μόνη διαφορά που είδα.
0: Το είδες στο παιχνίδι, καταρχάς.
1: Ναι,
0: όλο. Ναι, εννοώ, έκατσε και το είδες σημαντικό.
1: Έχασα δε άρθρο γκολ στο 80 φεύγα που.
0: Ναι.
1: Έμεινα από δυνάμεις.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ το χαρακτηριστικό που είδα χτες με το Μουρίνιο για το πρώτο παιχνίδι δεν το είδα. Είναι ότι δεν σταματούν να τρέχουν, ρε παιδί.
0: Α, οκ.
1: Δηλαδή το τρίτο γκολ που κερδίζει, ξανακερδίζει την μπάλα ο Μπέλιχαμ και τη δίνει στο Βίνι πάνω στο έτοιμο γκολ που λέμε. Είναι σύμπτωμα Μουρίνιο, είναι Μουρίνιο effect. Μην σταματάς. Δηλαδή, ή ο άλλος ο κακομαθημένος μας.
0: Ο Βενί.
1: Ναι. Ελάχιστες ήταν οι φορές που ξέφυγε, που δεν διεκδίκησε μπάλες, που παρά να τρέχει εκεί που πρέπει, mm-hmm. τα έβαζε με το διαιτητή. Δεν το είδες. Εντάξει, όταν ισοφαριστήκαμε, λέω. Να τα μας.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Αλλά φαινόταν σίγουρα.
0: Ήταν νωρίς, δηλαδή, νομίζω. Που...
1: Αυτό επιθυμίζει να στο παιχνίδι.
0: Νωρίς ήταν. Είχε νικήσει στο πρώτο παιχνίδι 1-2 την Εσπανιόλ.
1: Ναι, ναι. Με ψυχή στο στόμα.
0: Ναι.
1: Στο...
0: Και τώρα πέρασες με 4-1 απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Και ναι, hat-trick του Εμπαπέ. Από ό,τι λες και εσύ, μια άλλη εικόνα, μια άλλη κατάσταση. Για να δω εδώ το Ζουζέ. Α, με τα γκριζάκια του. Γκρίζα μπλουζ. Α, τι ωραίο που είναι.
1: Είπα το ξαρισμένος.
0: Μαυρισμένος είναι πάντως.
1: Δεν ξέρω αν είναι μαζί με σολάριουμ. Πάντως, ναι. Εγώ τον βλέπω μποτοξαρισμένο το Ζωζέ.
0: Μποτοξαρισμένο.
1: Ναι.
0: Πού?
1: Μέτωπο.
0: Μέτωπο.
1: Μέτωπο.
0: Δεν κάνει ρητίδες τίποτα.
1: Έχασε λίγο την εκφραστικότητα του. Ναι.
0: Ναι.
1: Παρατηρούσα τον εχθές.
0: Α, βγάλαν και κασκόλ Ζωζέ. Welcome back.
1: Ναι, ρε, το, να μην τον πουλήσουν.
0: Τον υποδέχτηκαν.
1: Ναι.
0: Καλά, τώρα ένα κασκολάκι εκεί πέρα. Ωραίος, ωραίος. Με τον μπλοκάκι του. Ωραίος. Χαιρέτησε όλους τους παρευρισκόμενους στον πάγκο της ομάδας.
1: Ή... Ναι, πήγε στον πάγκο της Real Sociedad. Τους okay. χαιρέτησε όλους. Έναν και έναν που δεν τον έβλεπε, του χτύπησαν και του λέει: θα σε χαιρετήσω. Θα σου το.
0: Κύριος.
1: Πώς τώρα το χέρι σου ήταν.
0: Κύριος Ρε Μουρίνιο. Μια από τις τελευταίες μεγάλες προπονητικές προσωπικότητες που μας έχει απομείνει. Άντε να γυρίσει και κανένα κλοπ, να πάρει και ο Ζιντάν τίποτα. Ποιο Ζιντάν, πού να πάει ο Ζιντάν, είπαμε.
1: Γαλλία.
0: Εντάξει. Οπότε σιγά σιγά.
1: Συμπαθητικά αντιπαθητικός.
0: Ποιος?
1: Ο Ζωσέ.
0: Συμπαθητικά αντιπαθητικός.
1: Ναι.
0: Είχε πάλι εκείνη την ξυνήλα που κουβαλάει, είναι έμφυτη όμως.
1: Ναι, ρε, γενιέζα.
0: Ναι, ρε, φίλε, είναι έμφυτη. Ακόμα και καλός να θέλει να είναι και ρε, να πάει ξέρεις. Να χαιρετήσει τον άλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Ξύνια. Ναι, σου βγάζει μια ξυνήλα. Ναι,
1: εντάξει.
0: Εντάξει, αλλά εντάξει, μας αρέσει ο τύπος του και ο χαρακτήρας του.
1: Μου έκανε εντύπωση όταν μιλούσε με τον πατέρα του για το πόσο καλός άνθρωπος ήταν και πόσο καλό προαίρετος.
0: Ο πατέρας του.
1: Ναι.
0: Αυτός τα πήρε από αλλού.
1: Ναι,
0: μάλλον από το σώμα. Από
1: το σώμα της μάνας πήρε, μάλλον.
0: Μάλλον.
1: Ή από κανένα μακρινό θείο.
0: Δεν έχει να κάνει. Από αλλού πήρε.
1: Αλλά συγκινήθηκε, ρε.
0: Για τον πατέρα του.
1: Ναι, όταν μιλούσε για τον πατέρα του, πόσο καλός ήταν, πόσο σπουδαίος άνθρωπος, πόσο τον αγαπούσαν όλοι, και νομίζω ήταν τελείως σε επίπεδο. Τον πατέρα μου αγαπούσαν τον, εγώ είμαι έτσι, ας πούμε.
0: Ναι, το είπε σαν παράπονο, ας πούμε.
1: Όχι, νομίζω συνειδητά που θέλει να αγαπιέται από
0: όλους. Α, οκ, okay, ναι. Έχει και από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Και ήταν ωραίο να με αγαπιέσαι από όλους.
0: Σαφέστατα. Και ειδικά από τον πατέρα σου.
1: Όχι πάντα. Εξαρτάται.
0: Εξαρτάται.
1: Εξαρτάται το σόι.
0: Πάμε διάλειμμα, πάμε.

0: δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Everyone, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζως επιθυμώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
10: Όχι, μητέρα. Συνεχώς κρατημένο.
9: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
11: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
12: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο και για σήμερα. 20 σχεδόν λεπτά πριν τις 10.
1: Καλό προβλέψεις.
0: Πρόβλεψη είναι ότι θα γίνει χαμός μετά το χαμό που έγινε μετά το Λιόν Φενέρμπαχτσε. Χαμός.
1: Μα έβλεπα τώρα βιντεά για να...
0: Ο Γκετουζή πανουγύριζε και έγινε αρένα το γήπεδο. Όλα αυτά τα πίθανα. Προκλητικά προς τους συμπατριώτες του και δέχθηκε ντου κατευθυνόμενο στα αποδυτήρια.
1: Μα είδα εικόνες, πήγαινε να ογκλωτσίζει ένας, έβλεπα.
0: Ο Ματέο Γκετουζή ήταν, έτσι για να σας πω λίγο το story, πρώην παίχτης της Μαρσέη, οι οποίοι είναι θανάσιμοι εχθροί της Λιόν. Ξεκίνησε το επεισοδιακό σκηνικό αμέσως με την έναρξη της στο ζέσταμα. Έκανε κάποιες χειρονομίες προς την κερκίδα, ανοιχτότατα, ούτε καν προσπάθησε να κρυφτεί. Ήταν και πρώην παίχτης της Λιόν, για να καταλάβουμε και... Πανηγύρισε έξαλλα τα γκολ που πέτυχε η ομάδα του, είναι η ομάδα του, η Φενέρ. Συνέχισε να κάνει προκλητικές χειρονομίες, κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα, κατευθυνόμενος ένα λεπτό πιο πριν τον είχαν μαζέψει σε μια γωνιά, προσπαθούσαν να το πετούσαν νερά οι παίχτες της Λιόν. Με τα μπουκάλια τους, οι ειδικοί του επιτίθονταν στους παίχτες της Λιόν, προκάλεσε ένα χαμό.
1: Και λίγο...
0: Πριν να μπει μέσα στα αποδυτήρια. Ναι, ναι, κανονικότατα.
1: Έκανε
0: χειρονομίες κανονικότατα. Από το ζέσταμα της έκανε τις χειρονομίες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Στη διάρκεια του αγώνα πανηγύρισε τα γκολ σαν να μην υπήρχε αύριο. Και στο τέλος άρχισε να κάνει κάτι... Περίεργα εκεί πέρα.
1: Ναι, κάτι χαριτωμενιές, ναι. Κάτι χορευτικά.
0: Οπότε έγινε ένας χαμός εκεί, πέσαν όλοι πάνω
1: φυσούναν, του. Φυσούναν, φυσούναν, άρχισαν να.
0: Και κατευθυνόμενος προς τη φυσούνα, πήγε πάνω τον οσοπαδό να το χτυπήσει και εκεί έγινε πλέον η τελική ρήξη. Υπάρχουν τα σχετικά βιντεάκια με τον Ματέο Γκεντουζή.
1: Τον Ματέο.
0: Ο Ματέο, ο οποίος
1: μαζεύει και έτσι ταραξίας.
0: Ξαφνικά.

0: Είναι όνομα σε όλη την Ευρώπη. Δεν τον ήξερα. Αγνοούσα την ύπαρξή του.
1: Ούτε εγώ ήξερα και του ζει.
0: Ορίστε τώρα που τον συζητάμε στην έγκομη και στα κεντρικά στούντιο του Sport FM 95. Λίγο πριν η ώρα πάει παρατέταρτο.
1: Προκλητικότατος όμως.
0: 10 δευτερόλεπτα.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Όντως προκλητικότατος. Και τώρα θα πρέπει να κληθεί προφανώς σε απολογία, διότι αυτός τα προκάλεσε όλα. Τουλάχιστον από όσα βλέπουμε από τα, μέσα από τα βίντεο.
1: Όχι, στα βίντεο είναι αδικαιολόγητος. Ναι. Τώρα τι αντιδράσεις πυροδότησαν και αν πήγαινε ο άλλος μέσα στο ύπαιο να γκλωτσίσει.
0: Αλλά αυτό
1: είναι άλλη συζήτηση.
0: Θα φανούν όλα αυτά στην πορεία.
1: Αδικαιολόγητα, τούτα που βλέπω είναι.
0: Τώρα που το συζητάει όλη η Ευρώπη, όλη η Ευρώπη θα πέσει πάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση να δούμε και τα.

0: Δεν θυμάστε, λέει, που τον πήγε ο Βενγκέρ από την τέταρτη κατηγορία Γαλλία στην Arsenal. Μιλούμε για μεγάλο χάμπαρο. Δεν τον θυμάμαι, ρε παιδιά. Πραγματικά, πέρασε και δεν άγγιξε. Και προφανώς μετά από αυτό, γι' αυτό θα τον θυμούνται μόνο, γιατί σαν παίχτης δεν ξέρω. Τώρα να δούμε αν η UEFA τιμωρήσει, λέει, τους παίχτες της Φενέρ για τις άσχημες χειρονομίες που έκαναν και προκαλούσαν τον κόσμο. Αυτό περιμένουμε να δούμε.
1: Γιατί όχι όμως, γιατί είναι γραμμένα όλα σε βίντεο.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησε από τις... από το ζέσταμα, όπως είπαμε, και όπως λέει και ο Αντρέας πολύ σωστά, είναι όλα γραμμένα μέσα στο βίντεο, τα οποία, εντάξει, μπορεί κάποιος να τα μελετήσει για να βγάλει συμπέρασμα. Δεν είναι... δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι κρυπτόν. Και φαντάσου πόσο μυαλό έχεις και εσύ, μιλώ για τον παίχτη, ας πούμε, να κάνεις ζέσταμα, να ξέρεις ότι έχεις πόσες κάμερες, 30 πάνω σου την ώρα του παιχνιδιού και πριν να ξεκινήσει αυτό και τα πλάνα από το ζέσταμα και να κοινάς με τη μεγαλύτερη ευκολία του κόσμου, να κάνεις χειρονομίες στον κόσμο, στην κερκίδα. Και να περιμένεις ότι θα περάσει απαρατηρητό, ότι δεν σε είδε, ότι κάποιος, ότι δεν το σκέφτηκες. Μυαλό δεν είχες, μαλλί έχεις μόνο, μυαλό δεν έχεις.
1: Μόνο μαλλί. Μαλλί,
0: μαλλί, γυαλί και άντε. Τους βαρέθηκα, ρε Αντρέα, δεν τους μπορώ πλέον να ασχολούμαι μαζί τους.
1: Πάμε να φύγουμε να... και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ.
0: Ναι.
1: Ο φίλος 686 από την Πάφων, morning lads.
0: Morning.
1: Η Πάφος θα κάνει μεγάλο παιχνίδι, το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Ο Λέλε και γαλανή μαγεία.
0: Αισιοδοξία επικρατήσει στο στρατόπεδο της Πάφου εν ώψη του σημερινού αγώνος.
1: Εντάξει, είπαμε όμως κάποια στοιχεία που φέρνουν αυτήν την αισιοδοξία. Είναι το πώς παρουσιάζεται εντός Κύπρου η Πάφος, ναι, στην έδρα της, την Ευρωπαϊκή. Ρε, το βλέπω, ναι, και εγώ με Πάφο. Πες μου λίγο Ομόνοια, εσύ.
0: Να πηγαίνει καλά, εννοείς. Και τι ώρα, έχουμε έντους, ρε.
1: Α, έχουμε έντους.
0: Ναι, ρε, σιγά, ρε.
1: Έτσι λέγες και ένα άλλη φορά.
0: Είχαμε έντους.
1: Έντους, πολλά είχαμε.
0: Δεν είχαμε.
1: Μπρο.
0: Αποκλειστήκαμε και τελείως, ρε, μπρο.
1: Μπρο, αρπάξαμε, ναι, εμείς το 90 φεύγα.
0: Δεν το είχα δει στο 90 φεύγα να το αρπάσει, η αλήθεια σου.
1: Ναι.
0: Δεν το είχα δει. Αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή, εντάξει, χαλαρά.
1: Ναι, έκανε χειρονομία τύπου Mr. Bean.
0: Ναι,
1: ναι,
0: τέτοια χειρονομία.
1: Α, περιμένε, νόμιζε 44 ο φλεξάρι, κομμένος.
0: Αυτό είναι, μα σου είναι το νούμερο.
1: Ναι, ρε, αφού είπα, δεν τον κόψω. Μου κάνει εμένα νόμιζε 44 φλεξάρισματα.
0: Απίστευτο, ρε φίλε.
1: Δες το να δεις.
0: Αυτός είναι.
1: Εντάξει, κομμένος.
0: Τι ελέφαντας είσαι, ρε φίλε. Είπε ο άνθρωπος ότι πήγε σε μια συναυλία, το είπε. Αξιέβαλε τη λέξη φλεξάρο. Αμέσως και εσύ να τον κόψεις.
1: Πήγα, είπε φλεξάρο.
0: Εντάξει, αμέσως το είναι κομμένος, ρε φίλε.
1: Μήπως ο αντιπρόεδρος της UEFA είναι Τούρκος. Μα και πάνε πρώτος ξάδερφος του. Κιού, δεν μπορεί, είπαμε το παιδί.
0: Το Τσεφερίν, πώς δεν είναι.
1: Όχι, ρε, ο Τσεφερίν, ρε, τον παίχτη, ρε.
0: Α, η Γκουαΐν.
1: Όχι, ρε, τον
0: Γκεντουζή.
1: Πρώτος ξάδερφος του Γκεντουζή να είναι με αυτά που έκανε. Ενώ σπέπε, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω πολλά. Ό,τι είδατε, είδα.

0: Παιδιά, βρίσκω εδώ ότι δεν έχει για το 2026 στο... Οι υπασπιστές του Τσεφερίν είναι ένας Ιταλός, μια Ουαλή, η οποία είναι και η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, ένας Αλβανός, ένας Δανός και ένας Γερμανός.
1: Πώς το ανέκδοτο μου πει.
0: Ναι. Τούρκο δεν έχει το ανέκδοτο αυτό.
1: Ήταν ένας Δανός, ένας Νορβηγός και ένας Τσεφερίν.
0: Και ένας Τσεφερίν. Τσεφερίν. Τσέφερι, ο οποίος σου λέει: εγώ δεν πάω απέναντι στον Ιφαντίνο, παιδιά. Θέλετε να πάτε, εσείς πηγαίνετε. Τι να σας πω. Δικαίωμά σας και επιλογή σας. Ε, 060, δεν ξέρω σε ποιο αναφέρεσαι.
1: Δεν έχουμε κάτι τέτοιο, παιδιά.
0: Δεν μπορούμε να κάτι εδώ.
1: Να σας βοηθήσουμε.
0: Τέτοια επιστροφή, δεν ξέρω, παιδιά. Για την Ελένη, τη Μενεγάκη. Δεν... Παλιότερα είχε ένα ενδιαφέρον γι' αυτό, πλέον έχει. Νομίζω έχει αποκοπεί τελείως από τα πρωινάδικα, ναι.
1: Και η Ελένη.
0: Ναι, δεν συμμετέχει
1: πλέον. Α, δεν ξέρω, δεν την παρακολουθώ την Ελένη.
0: Λογικά είναι στη...
1: Ήταν έρωτας για ένα διάστημα μεγάλος η Ελένη.
0: Ναι.
1: Ε, μετά μεγαλώσαμε και οι δύο, αλλάξαμε δρόμους.
0: Ναι. Κοινή συνενέση.
1: Ναι, ήταν κοινή συνενέση.
0: Αφού το πήρατε μαζί απόφαση, λογικό.
1: Τα βάλαμε κάτω, δεν είμαι του γούστου σου.
0: Πόσα χρόνια κράτησε έρωτας?
1: Ρε, μια πενταετία γεμάτη.
0: Α, γεμάτη.
1: Ναι, με την Ελένη.
0: Ναι. Έχεις και καλές και κακές αναμνήσεις?
1: Κοίτα να σου πω, ναι. Όταν έκανε το, όταν ήταν στον Αντένα,
0: ναι.
1: Πρωινό καφέ ήταν μόνο καλές.
0: Αχα, μετά πήγε αλφα.
1: Μετά δεν έγιναν κακές, ναι. Δεν είναι ότι έγιναν κακές οι αναμνήσεις μου από την Ελένη. Mm-hmm. Την Μενεγάκη μιλάμε πάντα.
0: Ναι, για την Μενεγάκη, για
1: το θέμα ήταν ότι άλλαξαν τα γούστα μας και τους δύο.
0: Εντάξει, λογικό, συμβαίνουν αυτά μέσα στις σχέσεις, μέσα στα ζωγάρια. Λογικό.
1: Ναι, καταλάβαμε για ποιον εννοείς.
0: Το λογίδι λέει. Μα είναι δυνατόν.
1: Άκου τώρα.
0: Εγώ συζητάμε για την Ελένη, ρε παιδιά, για τη Μενεγάκη. Πού κολλάει τώρα ο λογίδις? Μα είστε όμως, δηλαδή, ανεκατοσούρες.
1: Γιατί τα κάνετε αυτά?
0: Έλεος.
1: Δώσαμε σαν εμείς δικαίωμα. Διαβάσαμε τα μηνύματα σας. Ανδρέα, εντωμεταξύ, ο Αγγελάκας ήταν απίστευτος με το που βγήκε σκηνή, αρρώστησε μας, τρομερή συναυλία. Περαστικά.
0: Έλα σε παρακαλώ, μίλα καλύτερα στο παιδί.
1: Αφού είπαν ότι τους αρρώστησε.
0: Έχει και καιρό που έγινε.
1: 44 περαστικά.
0: Έχει και
1: πότε
0: καιρό
1: ήταν που... η συναυλία.
0: Έχει καιρό που έγινε. Δεν έγινε τώρα αυτή η συναυλία. Mm. Εμένα ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, πού να ξέρω.
0: Πού να ξέρω.
1: Σωστό. Ναι, πες μου.
0: Καλά, κατεβήκαν οι Μετάλλικα στο ΆΚΑ και παίξανε.
1: Ναι.
0: Και έκαναν ένα σεγμεντ με το Δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες.
1: Πουθενά.
0: Αυτό, το γνωστό.
1: Ναι.
0: Βγήκε ο Γιώργος ο Καράς από τις τρύπες, βγήκε ο ένας από τις τρύπες, ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος. Είπαν δύο λόγια. Ο Αγγελάκας δεν είναι.
1: Τίποτα. Εμπλεφάρεις.
0: Δηλαδή, ξέρω εγώ, μαγκιά μου, τι.
1: Ναι. Μπράβο στους Μεταλλικ.
0: Τέλος πάντων. Ναι.

0: εξέδειξες σου ποτέ ο Ιωάννης να είναι άτομο το οποίο χαμπάρ. Ο Αγγελάκας.
1: Α.
0: Ο Ιωάννης.
1: Καλά, πες κάτι ρε φίλε, κατεβαίνει η μεγαλύτερη μπάντα του κόσμου, ας πούμε.
0: Δεν τον ενδιαφέρει, μπορείς να είπε τον Άξ.
1: Δεν είπε, αφού έγινε θέμα, μέσα στα μουσικά στέκια, ας πούμε. Ναι, δεν είπε κάτι. Ας πω, μπορεί και να είπε, ας πούμε, ας μην είμαι απόλυτος. Γιατί που είμαι ελαστικός, έχω δει χαρά και χαΐρι. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, δεν είσαι πολύ ελαστικός.
1: Τέλος.
0: Έτσι μεταξύ μας.
1: Τέλος πάντων. Και ενώ οι περισσότεροι έχουμε επιστρέψει στη Λευκωσία και ενώ οι περισσότεροι είμαστε πίσω στις δουλειές μας.
0: Κάποιοι άλλοι διακοπάρουν εκεί, θα το έπαιρνες.
1: Κάποιοι άλλοι διακοπάρουν. Μεταξύ αυτών των άλλων φαίνεται να είναι καλά δουλειά. Δεν έχει αυτός, δεν έχει ανάγκη να βγάλει λεφτά.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Σλάταν. Βλέπω εδώ. Βρίσκεται σε σούπερ παραλία και δημοσιεύει βιντεάκια flyboarding στο Instagram. Το flyboarding είναι αυτό που έχει τις τορπίλες από κάτω και σε σηκώνουν.
0: Δύο τουρπίνες από κάτω και σε παίρνουν στο.
1: Καλά δουλειά δεν έχει αυτό το παιδί. Έβγαλε τόσα λεφτά όταν έπαιζε μπάλα που δεν χρειάζεται να πάει να βρει δουλειά.
0: Ναι, ρε Μιχάλη, μάμα να κάνει έναν ανάποδο από το κέντρο του γηπέδου, καρφώνεσαι.
1: Αυτά έκανε με την εθνική, ρε φίλε.
0: Καλά.
1: Δεν έπαιρναν λεφτά στην εθνική.
0: Ναι, ρε, διούσαν και που πάνε.
1: Ναι, δεν έχει. Καλές διακοπές, Λάταν, συνέχισε να ξεκουράζεις. Ό,τι ξεκουράζεις, τέλος πάντων.
0: Είναι ο Γιώργος Λογίδης.
1: Αρχίσαμε.
0: Ο Ζλάταν.
1: Ξέρεις ότι μπορεί να πάει πολύ μακριά αυτή η βάλιτσα. Αν είναι ο Γιώργος Λογίδης ο Ζλάταν του Sport FM 95.
0: Ναι.
1: Επειδή σκοράρει από το κέντρο του γηπέδου.
0: Ναι, επειδή μπορεί να σκοράρει και μπορεί να πάρει και να είναι και σε ειδηλιακή παραλία με το flying board.
1: Δεν νομίζω όμως από αυτή την άποψη. Να σκοράρει από τη μέση του γηπέδου, ναι, να είναι σε ειδηλιακή παραλία για να το σκοράρει.
0: Πληροφορίες μου λένε ότι εθιάνθη να περπατάει χτες. Στο γνωστό σημείο πληροφορίες μου, δεν ξέρω αν θέλει.
1: Τόσο ο σταθμός, όσο και εγώ προσωπικά, σαν προσωρινός εδώ της κονσόλας, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη. Τα όσα λέει ο Ανδρέας Γιοργαλάς χαρακτηρίζουν μόνο εκείνον και σε περίπτωση πιθανής νομικής διαδικασίας. Αν και εφόσον θεωρούμε ότι έχω ήδη κάνει το disclaimer μου και έχω προστατεύσει και το σταθμό και εμένα προσωπικά. Άρα, λες τώρα εσύ ότι χθες εθεάθη να περπατεί.
0: Περπατεί.
1: Από άλλον, όχι από σένα.
0: Όχι από μένα. Είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες.
1: Μάλιστα. Όποιος νύχτα περπατεί.
0: Δεν ήταν νύχτα.
1: Το Λογίδι μπορεί να βρει.
0: Και αν τον βρει, εμείς δεν τον βρήκαμε ακόμη.
1: Ας του πει ένα γεια, να είναι καλά.
0: Να περνά όμορφα το παλικάρι μας.

0: Λοιπόν, δεν βλέπω να προκύπτει κάτι άλλο πριν το τέλος, σιγά σιγά. Τελειώνουμε και για σήμερα, η ώρα πλησιάζει 10.
1: Αύριο έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε πρεμιέρα.
0: Σίγουρα.
1: Έχουμε την επόμενη μέρα των ευρωπαϊκών παιχνιδιών της ΠΑΦΟΥ και της Ομόνιας, αλλά και Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ.
0: Και Όφηρε, δεν το γυρνάει η γλώσσα σου.
1: Όφηρε, πέρασε.
0: Και Όφηρε, δεν
1: μπορεί να πούμε.
0: Σταμάτα.
1: Αφού είναι παιχνίδι χωρίς σημασία.
0: Λέμε, θα μας βρει κανένα μπελά.
1: Απορρίπτουμε τους οποιουσδήποτε ισχυρισμούς.
0: Ποιος είναι.
1: Οι Λογίδες περπατεί με πιπίνη στην αχτή. Μπορεί να είναι πείματάκι, να μην είναι.
0: Τι είναι αυτά τώρα, δεν υπάρχει.
1: Ο κύριος Γιώργος αψουρίζεται πρωί-πρωί. Κάνει, φτάνει, μας λέει 7-13.
0: Δεν είπαμε κάτι.
1: Φανίστηκε το fan club, ρε.
0: Ναι, δεν είπαμε, ναι, αμέσως. Να κάνει...
1: Φανίστηκα, ρε, τα fan clubs τώρα. Τα...
0: Η υπερασπιστική γραμμή του.
1: Σπέρα, όπου έλειπα. Στα ξένα για δουλειά.
0: Πού ήσουν εργαζόμενος?
1: Ναι, στα ξένα, δούλευα στις σκήνες.
0: Ναι.
1: Όταν είπατε, φαντάζομαι κάτι θα είπατε.
0: Κάτι είπαμε.
1: Πετάχτηκε κάποιος να υποστηρίξει. Ευχήστε fan club, ρε Μιχάλη μου.
0: Fan club δεν θα το έλεγα.
1: Είδες,
0: okay.
1: Είδες τη διαφορά μας.
0: Ναι. Σήμερα στις 4 παρουσιάζεται και ο προπονητής της ΑΕΚ, ο κύριος Ρούμπεν Ρέγιας, και βλέπω εδώ στο 24 Sports και τις πρώτες φωτογραφίες από την προπόνηση. Έπιασε δουλειά ο Ισπανός. Σήμερα, επαναλαμβάνω, στις 4 η δημοσιογραφική διάσκεψη, παρουσιάζεται επίσημα ο νέος τεχνικός των Λαρνακαίων. Μάχημος ο Ρούμπεν με το μπλουζάκι του, το σορτσάκι του, έτοιμος.
1: Θα δούμε και τι θα μας πει.
0: Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα, το είπαμε. Ο άνθρωπος κάθεται στον πάγκο το Σάββατο απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, στην αρένα. Δεν είναι και η πιο εύκολη αρχή. Αλλά αυτή είναι, δεν μπορεί να την αλλάξει. Οπότε, you play along που λέμε. Ρούμπεν Ρέγιας. Πώς σου φαίνεται?
1: Τι εννοείς, φανησιακά?
0: Σου λέει κάτι, Σέγιες, όχι Ρέγιας.
1: Σέγιες, Ρέγιες.
0: Άλλος.
1: Ναι. Δεν μου λέει τίποτα, δεν το ξέρω.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: πω.
0: Δεν έχει κάτι.
1: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αυτόν το προφίλ προπονητή ταιριάζει στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Με τέτοιου είδους προπονητές έκανε πράγματα η ΑΕΚ. Περιμένουμε να δούμε. Και η Σελ. Οπ. Οπ. Ο προπονητής σου. Οπ, κάτι θέλει να μας πει και δεν το λέει καθαρά γιατί σε σέβεται. Και η Celtic κέρδισε 3-0 στο πρώτο μάτσο, δεν έχει τίποτα δεδομένο. Οπ, Μιχάλη άρχισε να ανησυχείς.
0: Ρε κυνηγέ.
1: Ρε κυνηγέ.
0: Ρε κυνηγέ.
1: Ρε κυνηγέ. Οπ, έχουμε ρήγμα σε σχέσεις.
0: Φτάνει μόνο εγώ να είμαι απεσιόδοξος και ότι να λέω δεν έχει τίποτα δεδομένο. Πες κάτι άλλο εσύ. Έτσι, πες ότι θα περάσουμε.
1: Έτσι, για κλείσιμο να πω ότι σε χρησιμοποίησε.
0: Ποιος?
1: Εσύ αυτόν.
0: Εγώ χρησιμοποίησα τον κυνηγό.
1: Ναι, γιατί, για προπονητή.
0: Όχι,
1: και τώρα επειδή βλέπει.
0: Συνεργασία ήταν.
1: Τώρα έγινε ρε κυνηγέ.
0: Εκμεταλλεύεται ο Μουρίνιο τον Εμπαπέ, ας πούμε.
1: Εύκολα. Εύκολα ο Μουρίνιο. Του άλλου το έστελνε μήνυμα του. Πώς το λέει, ρε, Μικηταριάντο.
0: Ναι.
1: Το έστελνε κάθε νύχτα μήνυμα.
0: Φύγε. Φύγε.
1: Δεν σε υπολογίζω.
0: Δεν σε θέλω, ρε. Βρες ομάδα, ρε.
1: Ωστόσο σε κάποια φάση του λέει φύγε γιατί θέλω να φέρω Αλέξη Σάντσες. Τελεία.
0: Πόσο πιο απλό να το κάνω και ξεκάθαρο.
1: Πόσο πιο κυνικός να είναι.
0: Τι άλλο θες να σου πω.
1: Ωρα μας.
0: Άντε. Λοιπόν, χαρήκαμε και σήμερα για την παρέα, παιδιά. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο. Ελπίζουμε με καλά νέα για τις ομάδες μας.
1: Καλά θα είναι.
0: Το είπαμε για να μην βιάσει το μάτι. Α, το είπε από την άλλη πλευρά. Καλά θα είναι, καλά να είστε κι εσείς.
1: Να μην σας πιάνει το μάτι.
0: Να μην σας πιάνει κανένας.
1: Αν έχετε ακόμη λίγες μέρες διακοπές, περάστε τις όμορφα.
0: Έτσι είναι.
1: Και εμείς αύριο εδώ θα είμαστε με Μιχάλη Τσιγκαλά.
0: Τα λέμε. Άντε, bye.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστε επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Με στόχο να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα και να πάρουν αποτέλεσμα που θα τους δώσει την πρόκριση, Ομόνια και Πάφος υποδέχονται σήμερα την Σέντρου Ήτεν και την Δυναμό Σίτη αντίστοιχα στους επαναληπτικούς αγώνες των play-off του Europa και του Conference League. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Εισιτήριο για τη League Phase του Europa League θέλει να κλείσει η Ομόνια που καλείται να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα στη σημερινή εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη βελγική ομάδα. Δεν υπολογίζονται Ιον Ντουμπάντζο και Άιτινγκ, διαθέσιμος ο Μαγιαμπέλα. Στα μεταγραφικά ανοιχτό παραμένει το θέμα του Μπακασέτα όπως και του Καμίνσκι. Νικηφόρο αποτέλεσμα ψάχνει η Πάφος κόντρα στην Δυναμό Σίτη, ούτως ώστε να εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για τρίτη σερή σεζόν. Δεν υπολογίζονται η Μαμάντοφ και Νταβίτ Λουίς, πιθανότητες να είναι διαθέσιμος, συγκεντρώνει ο Ντρακομίρ. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ντιέκο Ρόσα στην Καραμπάχ από το ΑΠΟΕΛ με τη μορφή δανεισμού. Ποδοσφαιριστής των Γαλαζοκυτρίνων θεωρείται ο 33χρονος Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, ο οποίος θα εγγραφεί μετά την άρση του μεταγραφικού εμπάρκο. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με μεσοεπιθετικό και επιθετικό. Σε προχωρημένες επαφές με τον 23χρονο Κύπριο κεντρικό αμυντικό Ευαγόρα Αντωνίου βρίσκεται η ΑΕΛ. Οι πιθανότητες είναι θετικές για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές και σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις. Στις επόμενες προπονήσεις ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κονσεϊσάο εν ώψη ανόρθωσης. Παρουσιάζεται σήμερα στις 4 σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, Ρούμπεν Σεγιές. Εν ώψη από ΕΛ υπολογίζεται κανονικά ο Μιραμόν. Με τρεις δεδομένες απουσίες προσεγγίζει τον τέρπι του ερχόμενου Σαββάτου κόντρα στον Απόλλωνα ο Άρης. Δεν υπολογίζονται Ιβανά Άλβες, Γκάουσταν και Λουκουμπάρ. Αμφίβολοι η Παζέ, Νίκολιτς και Ελαλατσί. Στον Απόλλωνα δεν υπολογίζονται τιμωρημένοι Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Δύσκολα θα προλάβουν η Κβίτα και Ροντρίγκες. Με επιπλέον επιλογές πάει στον τέρπι κόντρα στην ΑΕΛ ανόρθωση, καθώς υπολογίζονται κανονικά η Μίντεντορπ και τα Κρούς, εκτός η Αρτήματας και Στέφανος Χαραλαμπούς. Την ήττα με 2-0 δέχθηκαν οι Apollo Ladies από τη Χάφνα για την προκριματική φάση του UEFA Women's Europa League στις 2 Σεπτεμβρίου, η Revanse στην Ισλανδία. Για το preliminary round του Futsal Champions League, το ΑΠΟΕΛ δέχθηκε την ήττα με 8-6 κόντρα στην ομάδα των Τυράννων στην Αλβανία. Για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου των προκριματικών του EuroBasket 2029, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στο Σπύρος Κυπριανού την Αυστρία στις 7, τηλεοπτικά από τη Cita Vision.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Πραγματοποιώντας εκπληκτική εμφάνιση, η ΑΕΚ κατάφερε να πανηγυρίσει την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 4-0 τη Λεύσκη. Το σκορ για την Ένωση άνοιξε ο Γιώβιτς, 2 γκολ πέτυχε ο Βάρκα, ενώ δίκτυα βρήκε και ο Μαρίν. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ υποσχέθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος στους ποδοσφαιριστές. Θέση στη League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης έκλεισαν επίσης οι Φενέρ, Σλόβαν και Βίκινγκ. Αναλυτικά τα χθεσινά αποτελέσματα: Λιόν Φενέρ 2-3, Τσέλιε Σλόβαν 1-2 και Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 το απόγευμα η κλήρωση της League Face του Champions League. Με στόχο να κλείσει εισιτήριο στη League Face του Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 εκτός έδρας τη Τσεσεκά Σόφιας, έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στις 8, επιδιώκοντας σε νικηφόρο αποτέλεσμα μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χράντετς Κράλοβε, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ. Συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029 υπέγραψε ο 27χρονος Πορτογάλος εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, κοντά σε συμφωνία με την Τωρίνο για τον 26χρονο Δανό δεξί μπακ Μάρκους Πέντερσεν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Για τη Λα Λίγκα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 4-1 της Ρεάλ Σοσιεδάθ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ που πέτυχε hat-trick. Απόψε στις 9.30 Θέλτα Βίκο Σασούνα και στις 10 Μπαρσελόνα Αθλέτικ Μπιλπάο. Την απόκτηση του 24χρονου χαφ Νίκον Γκοντζάλες ανακοίνωσε η Νιούκασολ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
12: 8, 9, 10.
13: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό. Κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κυπριανού. Κρίσιμους επαναληπτικούς δίνουν σήμερα Ομόνια και Πάφος στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Οι πράσινοι υποδέχονται στις 8 στο Γασιπί την Σέντρου Ιντέν, από την οποία έχασε με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και καλείται να κάνει την ανατροπή και να πάρει την πρόκριση για την Link Face του Europa Link. Σε διαφορετική περίπτωση έχει εξασφαλισμένη θέση στο Conference League. Η Πάφος φιλοξενεί στις 8 την αλβανική Dynamo City και μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα πρέπει να πάρει την νίκη και την πρόκριση για την Link Face του Conference League. Να σας θυμίσω ότι η κλήρωση για το Europa και το Conference League θα πραγματοποιηθεί αύριο και ευελπιστούμε σε διπλή εκπροσώπηση της Κύπρου, δηλαδή πέραν από την δεδομένη παρουσία της Ομόνιας να βρίσκεται εκεί και η Πάφος. Η ΑΕΚ Αθηνών ήταν εντυπωσιακή, διέλυσε με 4-0 την Λεύσκη Σόφιας και πήρε την πρόκριση για την Link Face του Champions League. Θα βρίσκεται στην κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό στις 7 η ώρα απόψε. Η ένωση θα είναι στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, δίνουν απόψε επαναληπτικούς αγώνες στο Europa League. Ο Όφι αγωνίζεται στην Βουλγαρία κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο μάτς. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην Νορβηγία για την ρεβάνς με την Μπραν 1-1 στον πρώτο αγώνα, ενώ για το Conference League ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός την Χράντετς Κράλοβε 2-2, θυμίζω, η αναμέτρηση στο ΑΚΑ. Έχουμε και κάποιες μεταγραφικές εξελίξεις. Αποχωρεί από το ΑΠΟΕΛ Ρώσα για την Καραμπάχ, ενώ επιστρέφει στην Κύπρο και την ΑΕΛ ο Κύπριος αμυντικός, ο Ευαγόρας Αντωνίου. Η ΑΕΚ Λάρνακας παρουσιάζει σήμερα το απόγευμα το νέο της τεχνικό, τον Ρούμπεν Σεγιές. Αλλά θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με την Ομόνια. Και έχουμε να δώσουμε και μια αποκλειστική είδηση όσον αφορά στο Τριφύλι. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει όλα τα νέα και τα μεταγραφικά αλλά και τα αγωνιστικά εν ώψη της απόψινης αναμέτρησης, ο Γιώργος Νικολάου, ο ρεπόρτερ μας. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ακούμε.
1: Λοιπόν, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sport FM βρίσκεται στην Κύπρο ο Τόμας Καμίνσκι για λογαριασμό της Ομόνιας. Ο γνωστός τερματοφύλακας, ο οποίος από την αρχή νομίζω του καλοκαιριού Στέλλα ήταν γνωστό το όνομά του ότι απασχολεί την Ομόνια, έχει συμφωνήσει σε όλα με τους πράσινους. Η Ομόνια τα έχει βρει με τη Charlton και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες μου θα δώσει και ένα σεβαστό ποσό μάλιστα στη Charlton για να πάρει τον Καμίνσκι, δηλαδή δεν έρχεται ελεύθερος. Θα δώσει ένα μεγάλο ποσό η Ομόνια, ενδεχομένως να πλησιάζει και τις 500.000 το ποσό που θα δώσουν οι πράσινοι, και εφόσον περάσει από ιατρικές εξετάσεις και όλα είναι καλά, τότε θα ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο το οποίο έχει υπογράψει με την Ομόνια. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες μας.
0: Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Είπες και εσύ ότι απασχολούσε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου. Προφανώς ήταν ο αρχικός στόχος για τη θέση του τερματοφύλακα. Θέλουν να προσθέσουν πάρα πολύ ποιότητα εκεί και μαζί με τον Φαμπιάνο να συνθέσουν έναν πάρα πολύ δυνατό δίδυμο, Γιώργο.
1: Ακριβώς, και θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο Στέλλα ότι με την προσθήκη του Καμίνσκι ανεβαίνει το επίπεδο στη θέση του τερματοφύλακα. Πλέον η Ομόνια θα έχει έναν τερματοφύλακα ο οποίος θα προσφέρει ασφάλεια και θα μπορεί να ανταγωνιστεί τον Φαμπιάνο για τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Θα μπορεί και ο Φαμπιάνο να του γίνει καλύτερη διαχείριση, ας το πούμε, διότι εντάξει είναι γνωστά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά διαστήματα ο διεθνής τερματοφύλακας, και νομίζω ότι η Ομόνια αποκτά έναν τερματοφύλακα που δεν θα ανησυχεί ο κόσμος όταν θα απουσιάζει ο Φαμπιάνο. Είχαμε δει ξεκάθαρα ότι εδώ και μέρες ότι περίμενα τις εξελίξεις για τον τερματοφύλακα μέχρι την Παρασκευή, επιβεβαιώνονται αυτές οι πληροφορίες. Και πλέον περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με τον Ζόχο, ο οποίος με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, Στέλλα, θα αποτελέσει παρελθόν. Ναι. Γράφτηκαν πολλά σενάρια για τον Νιγηριανό. Πάντως στη χειρότερη περίπτωση δεν θα εγγραφεί ο Ουζόγο, ο οποίος εδώ και καιρό δείχνει και η Ομόνοια ότι δεν είναι στα πλάνα της και ενδεχομένως σήμερα να είναι και η τελευταία του παρουσία σε παιχνίδι των Πρασινών. Θα το δούμε όμως αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα η σημαντική εξέλιξη είναι αυτή που έχεις αναφέρει και έχει να κάνει με τον Καμίνσκι, και από την στιγμή που βρίσκεται στην Κύπρο πάει να πει ότι υπάρχει συμφωνία σε όλα, θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές, εργομετρικές εξετάσεις για να μπει και αυτό σιγά σιγά, εφόσον υπογράψει, στο πρόγραμμα της προετοιμασίας, Γιώργο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία. Άρα η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με τα μεταγραφικά και είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά στην περίπτωση του Μπακασέτα, γιατί η Ομόνοια ψάχνει και για επιτελικό μέσο.
1: Ναι, για τον Μπακασέτα να πούμε ότι νομίζω ότι στην αρχή όταν ξεκίνησε αυτό το ενδιαφέρον της Ομόνοιας ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Φαίνεται ότι με την πάροδο του χρόνου και ο ποδοσφαιριστής δείχνει να μην είναι τόσο αρνητικός στο ενδεχόμενο να έρθει στην Κύπρο, αρχίζει να το ψάχνει περισσότερο, κάνει τα τηλεφωνήματα του σε ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην Κύπρο. Είναι γνωστά για τα δημοσιεύματα ότι μίλησε με τον Χατζηγιοβάννη για να δει τι γίνεται στην Ομόνοια. Δεν είναι καθόλου αρνητικός. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να τον παραχωρήσει στην Ομόνοια και είναι διατεθειμένος να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του συμβολέου
0: του. Να του δώσει την αποζημίωση.
1: Ακριβώς, για να μπορέσει να έρθει στην Ομόνοια, η οποία επίσης προσφέρει στον ποδοσφαιριστή ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο.
0: Σωστό.
1: Και περιμένουμε ουσιαστικά τον ποδοσφαιριστή την τελική του απόφαση, να πάρει τη μεγάλη απόφαση για το αν θα κατηγορήσει στην Κύπρο.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα είναι θέμα χρόνου, εκτιμάς, και για τον Μπακασέτα ή θα πάρει περισσότερο, ενώ θυμίζω ότι έχουμε και μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμη για τη μεταγραφή.
1: Ναι, έχουμε κάποιες μέρες ακόμη. Νομίζω ότι και ο ποδοσφαιριστής θέλει ακόμη λίγο χρόνο να το σκεφτεί, να δει αν υπάρχουν κάποιες άλλες επιλογές και σύντομα θα δώσει και αυτό στην απάντησή του, γιατί έτσι αλλιώς νομίζω η Ομόνοια δεν μπορεί να τον περιμένει για πάντα. Αν και σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω, Στέλλα, η Ομόνοια έδειξε ότι περιμένει μέχρι εκεί που την παίρνει κάποιες περιπτώσεις, αλλά θέλει να είναι έτοιμη και με εναλλακτικές επιλογές. Και μιλάμε τώρα για τη θέση του μεσοεπιθετικού, που εδώ καιρό και καιρό είπαμε ότι η Ομόνοια ψάχνει την ενίσχυση. Πάντως, Στέλλα, να πούμε ότι μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με τον Άιτινγκ και ένα πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπωρεί, το οποίο δεν είναι νέο, φαίνεται ότι στην Ομόνοια ψάχνουν διακριτικά την αγορά και για κεντρικό μέσο, για να είναι έτοιμοι στις όποιες εξελίξεις προκύψουν με τον Άιτινγκ.
0: Ναι. Έξερο οχτάρι, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι. Θες, εκεί
0: διότι
1: που
0: είναι και η περίπτωση του Κούσουλου και είναι σε συνδυασμό, φαντάζομαι, και σε συνάρτηση που θα γίνει αυτή η κίνηση.
1: Ακριβώς. Θέλει να είναι έτοιμη. Εντάξει, ο Άιτινγκ είναι γνωστό ότι έχει ένα πρόβλημα, χρόνιο πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Νομίζω, αν με ρωτάς εμένα, Στέλλα, προσωπικά νιώθω ότι στην Ομόνοια δεν θα ρισκάρουν με τον Άιτινγκ. Ενώ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ένα πρόβλημα και δεν μπορεί να πάρει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Θα είναι ρίσκο για την Ομόνοια να μην ενισχυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Και θεωρώ ότι στο τέλος της μεταγραφικής νιώθω ότι θα πάρει άλλο έναν ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη θέση η Ομόνοια.
0: Ναι. Παρεμπιπτόντως, έκανε και μια αναφορά ο κύριος Μπέρκ εχθές για το Άιτινγκ. Μπορείς να μας πεις ακριβώς τι είπε ή πώς ακριβώς έχει το θέμα μαζί του?
1: Ναι, αυτό που είπε με λίγα λόγια ο κύριος Μπέρκ, Στέλλα, είναι αυτά που είπαμε, ότι εξετάζουν τις επιλογές που έχουν ανάλογα και με τον τραυματισμό του. Είναι πιο έτσι δύσκολα τα πράγματα.
0: Μπορεί να χρειαστεί, Γιώργο, να μείνει και για σημαντικό διάστημα εκτός.
1: Ναι. Οι πληροφορίες δικές μου αυτό λένε. Ότι μπορεί να μείνει για κάποιο διάστημα εκτός, έτσι ώστε να μπορέσει να επιστρέψει την κανονικότητα, ας το πούμε. Θέλουν να δουν τις επιλογές που έχουν μαζί με τους γιατρούς. Θα εξετάσουν ακριβώς πώς έχουν τα δεδομένα και θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Δεν είναι και ο πιο εύκολος έτσι τραυματισμός, ας το πούμε. Είναι ο τραυματισμός ο οποίος κάναμε αναφορά και στο παρελθόν για τον ποδοσφαιριστή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και θα εξετάσουν όλες τις επιλογές που έχουν στην Ομόνοια, γιατί μιλάμε, Στέλλα, για θεωρητικά το νούμερο ένα στο κέντρο της Ομόνιας, έτσι. Αν το πάρεις ιεραρχικά από τη μέρα που αποκτήθηκε ο Άιτινγκ, θεωρητικά είναι το νούμερο ένα που ξεκινά η ομάδα εκεί στη μεσαία γραμμή. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι η Ομόνια θα πρέπει να αποκτήσει άλλο ένα ποδοσφαιριστή στη συγκεκριμένη θέση, διότι δεν συμπληρώνει απλά το ρόστερ, να το πω και διαφορετικά, ο Άιτινγκ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο ποντάρουν πάρα πολλά. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να είναι 100% έτοιμος και θα έχει ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα η Ομόνια σε Κύπρο και Ευρώπη, θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας θα πάρουν την απόφαση και θα ενισχυθούν στη συγκεκριμένη θέση.
0: Μάλιστα. Με τον Κούσουρον είπαμε και χθες ότι υπάρχει ενδιαφέρον και όχι mm-hmm. μόνο ενδιαφέρον, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι επαφές της Ομόνιας με συγκεκριμένη ομάδα της Super League. Οπότε περιμένουν και τις εξελίξεις για τα μεταγραφικά, να προσθέσουν δηλαδή πρώτα παίχτες και στη συνέχεια να δουν και το θέμα αυτό.
1: Ναι, σίγουρα δεν θα αφήσουν τον Κούσουλο για παράδειγμα να φύγει από τη στιγμή που δεν θα προχωρήσουν σε ξεκαθάρισμα του τι θα κάνουν με άλλη μεταγραφή στη θέση του Άιτινγκ. Οπότε αν εκτιμώ ότι το ένα θέμα επηρεάζει και το άλλο. Εφόσον η Ομόνια καταφέρει να αποκτήσει άλλον ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή και είναι καλυμμένη, θεωρώ ότι θα ανοίξει η βόστα και για τον Κούσουλο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Για τα μεταγραφικά, Γιώργο, πέραν από αυτά που έχουμε μπει, θυμίζω αποκαλύψαμε και το ότι ο Καμίνσκι είναι στην Κύπρο. Υπάρχει mm-hmm. πρόθεση και για περαιτέρω ενίσχυση?
1: Εντάξει, το αρχικό πλάνο θεωρητικά συμπληρώνεται εφόσον αποκτηθεί οριστικά ο Καμίνσκι, ο οποίος είπαμε είναι Κύπρο, και με απόκτηση ενός δεκαριού, που όπως είπαμε σε πρώτο πλάνο είναι ο Μπακασέτ. Όμως, επειδή ο μεταγραφικός σχεδιασμός είναι πάντα ένα πράγμα το οποίο είναι ρευστό, όπως δείχνει και η περίπτωση με τον Άιτινγκ, που δεν είχε προθέσει η Ομόνια να αποκτήσει ποδοσφαιριστή σε συγκεκριμένη θέση, αλλά πλέον ψάχνει την αγορά για τη μεσαία γραμμή, θεωρώ ότι όλα είναι πιθανά εφόσον παρουσιαστεί για παράδειγμα μια πολύ καλή ευκαιρία στη συνέχεια ή κρίνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση η ομάδα. Όμως με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, η Ομόνια θεωρητικά κλείνει το μεταγραφικό της σχεδιασμό με απόκτηση τερματοφύλακα, με το δεκάρι και ακόμη ένα κεντρικό μέσο. Όμως να περιμένουμε, γιατί υπάρχει ακόμη δρόμος στη μεταγραφική και ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες, Στέλλα, νομίζω εμπειρικά ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι είναι ακόμη πιο έντονες κάποιες διεργασίες.
0: Με ρωτούν εδώ για τον Ντουμπάντζο τι γίνεται και για περίπτωση Γκάστανου και πάλι.
1: Εντάξει, ο Γκάστανος είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, αν και ξεκίνησε διαφορετικά η πορεία του αυτό το καλοκαίρι στην ομάδα του, φαίνεται ότι ανέτρεψε την κατάσταση ο ποδοσφαιριστής, υπολογίζεται, παίζει βασικός. Όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για την Ομόνια. Mm-hmm. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ενδεχομένως να προτιμά να μείνει στο εξωτερικό. Τώρα όσον αφορά τον Ντουμπάντζο, ο κύριος Πέρκη είπε χτες ότι ανέβασε ρυθμούς, ότι συμμετέχει πλέον στο κανονικό πρόγραμμα. Εντάξει, ήταν αρκετό καιρό εκτός, οπότε θα πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς για να είναι σε θέση να δώσει βοήθειες. Όμως τέλα, από τη στιγμή που αποκτήθηκαν δύο δεξιοί μπακ, νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται ποια είναι η θέση του Ντουμπάντζο στο ρόστερ και αν η Ομόνια χρειαστεί κάποια θέση για να ενισχύσει περαιτέρω την ομάδα, νομίζω είναι ξεκάθαρο για ποιο θα χτυπήσει καμπάν.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, είπε, πρωτού φύγουμε από τα μεταγραφικά, είπε κάποια σημαντικά πράγματα θεωρώ για τον Κουλιμπαλί. Πάρα πολύ σημαντικές mm-hmm. τοποθετήσεις χθες έγιναν από τον Χένικ Μπέρκ, ίσως mm-hmm. και μη αναμενόμενα κάποια, αλλά νομίζω ήταν απόλυτος και ξεκάθαρος σε σχέση με το συγκεκριμένο mm-hmm. ζήτημα. Θέλουν οπωσδήποτε να κρατήσουν τον Κουλιμπαλί. Έδειξαν την ενόχλησή του για το θέμα ότι η πρόταση σχετίζεται με ομάδα που είναι στην ιδιοκτησία του κύριου Λωμάκη, του ιδιοκτήρη της Πάφου κτλ. Οπότε τι παραπάνω μπορούμε να πούμε για αυτό το ζήτημα? Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι αυτά που είπε ο κύριος Μπέρκ? Όχι να μας τα επαναλάβεις, να μας πεις την άποψή σου σε σχέση με ναι. την τοποθέτησή του.
1: Εντάξει, ο κύριος Μπέρκ έδειξε ξεκάθαρα ότι θέλει τον ποδοσφαιριστή πολύ να μείνει στην ομάδα. Με τον τρόπο που μίλησε ήταν λες και του έστελνε το μήνυμα το πόσο πολύ τον πιστεύει και πόσο καλό ποδοσφαιριστή το θεωρεί. Επανέλαβε πολλές φορές στην Ελλάδα ότι για να γίνει μια μεταγραφή πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές. Αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό μέσα από τα λεγόμενα του κυρίου Μπέρκ. Πάντως με τον τρόπο που το χειρίστηκε το θέμα δείχνει να τον πιστεύει πάρα πολύ. Ενδεχομένως να τον δούμε και στην 11 σήμερα. Εάν θέλει ο κύριος Μπέρκ να δώσει περισσότερη σημασία ή και βάρος αν θέλει σε αυτά που έχει αναφέρει προηγουμένως. Θεωρώ στέλνα ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει κλείσει οριστικά. Φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής ευνοεί μια μεταγραφή του, κακά τα ψήματα. Σε μια ομάδα που όπως μαθαίνουμε του δίνει ένα συμβόλαιο πολύ πολύ πιο μεγάλο από αυτό που έχει στην Ομονία, έτσι.
0: Ναι. Με αυτόν είναι που τον έχει δελεάσει λογικά.
1: Αυτό είναι. Ουσιαστικά αυτό είναι. Ναι,
0: είναι και τριπλάσιο με βάση τις απολαβές που έχει στην Ομόνια.
1: Ακριβώς. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ότι είναι σχεδόν τριπλάσιο το συμβόλαιο που του προσφέρει η ομάδα από τη Ρωσία. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει κλείσει στελά. Αυτό αντιλαμβάνουμε και μέσα από τα λεγόμενα του κυρίου Μπέρκ. Είναι πολύ πιθανό να επανέλθει η συγκεκριμένη ομάδα για τον Κουλυμπαλί. Το θέμα είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πώς θα αντιμετωπίσει τα γεγονότα από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Υπολογίζεται για το παιχνίδι σήμερα?
1: Είναι κανονικά στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Και αν πάρουμε και με αυτά τα λεγόμενα του κυρίου Μπέρκ, νομίζω στέλνω ότι θα τον συμπεριλάβει και στο αρχικό σχήμα.
0: Ναι.
1: Για να δώσει ακόμη περισσότερο βάρος, περισσότερη σημασία στα όσα έχει αναφέρει στη χθεσινή του τοποθέτηση που αποθέωσε ουσιαστικά τον Κουλυμπάλι.
0: Ναι. Είναι και ο Μαγιαμπέλα στην αποστολή, σωστό?
1: Ακριβώς, είναι στην αποστολή, έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του. Είχε ανεβάσει ρυθμούς στις τελευταίες προπονήσεις. Ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα και νομίζω ότι θα είναι σε θέση να δώσει κάποιες λύσεις από τον πάγκο, εάν το κρίνει απαραίτητο ο κ. Μπέρκ.
0: Γιώργο, ο αμυντικός, ο Σάτικα, αυτό σε ποια κατάσταση είναι, υπολογίζεται?
1: Ναι, έχει ανεβάσει ρυθμούς σύμφωνα με τον κ. Μπέρκ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι σχεδόν έτοιμος. Mm-hmm. Σχεδόν έτοιμος εννοώ για να είναι σε κανονικά επίπεδα. Οπότε και σήμερα, αν χρειαστεί να μπει μέσα και να αγωνιστεί ως αλλαγή, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ωραία. Άρα, μιλάμε τώρα και για τη σημαντικότητα του απόψινου αγώνα. Ένα παιχνίδι που παίζει οπωσδήποτε ιδιαίτερο ρόλο και όσον αφορά στο prestige της ομάδας, άλλο να περάσει στο Europa Link και είναι και το οικονομικό κομμάτι.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι το prestige κυρίως, θα έλεγα, Στέλλα. Είναι διαφορετικό να μπορείς, για παράδειγμα, να κληρωθείς με ομάδες όπως είναι η Μίλαν κτλ.
0: Ναι, πιο ψηλό επίπεδο βασικά ομάδες.
1: Πολύ πιο ψηλό επίπεδο. Είναι ομάδες που, αν κοιτάξεις λίγο τις ομάδες, τέλα είναι ένα μικρό Champions League το Europa League. Κακά τα ψήματα. Μιλούν πάντα για επίπεδο ομάδων. Είναι πιο ψηλές εντάσεις, είναι άλλο το prestige, περισσότερα μάτια πάνω σου και όλα αυτά. Τώρα όσον αφορά το οικονομικό, θα έλεγα ότι δεν είναι τεράστια η διαφορά που ενδεχομένως να έχουν κάποιοι στο μυαλό τους. Δηλαδή είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια η διαφορά που έχει το conference από το Europa Link. Όμως αντιλαμβάνεται ότι έχοντας δύο παιχνίδια παραπάνω που θα είναι πιο εμπορικά και όλα αυτά, έχεις προοπτική να ανεβάσεις ακόμη περισσότερο τα εισοδήματά σου. Από την άλλη μπορεί να πει κάποιος ότι μπορείς να μαζέψεις περισσότερους βαθμούς στο conference link με θεωρητικά πιο βαθιές ομάδες, αλλά ξεκάθαρα, Στέλλα, το Europa League δίνει έναν άλλο prestige στις ομάδες και μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες να κάνουν το ένα βήμα παραπάνω και να μεγαλώσουν και το όνομά τους στην Ευρώπη, να γίνουν πόλος έλξης για ακόμη καλύτερους ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα. Για την πιθανή ενδεκάδα, Γιώργο, είναι ένα παιχνίδι δύσκολο πάρα πολύ, γιατί καλείται να κάνει την ανατροπή η Ομόνια. Θέλει τουλάχιστον δύο τέρματα και να μην δεχθεί κανένα για να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόκριση. Θυμίζω ότι η Ομόνια έχει μια δυσκολία μέχρι στιγμή στο σκοράρισμα. Έχει σημειώσει μόλις 3 γκολ σε 5.

0: μεσαία γραμμή ο Μάριτς μαζί με τον Παναγιώτη Ανδρέου, αριστερά ο Μοτνόρ, δεξιά ο Εβάντρο και πίσω από τον Τιονί ο Τάνκοβιτς.
1: Ναι. Μάλιστα. Για παρουσία κόσμου δεν είπαμε κάτι και κλείνουμε, Γιώργο.
0: Ναι, υπάρχει εκτίμηση ότι θα υπάρχουν περισσότερες από 14.000 κόσμου σήμερα στο Κασιδί, ενδεχομένως και αυτός ο αριθμός να αυξηθεί, αλλά νομίζω ότι πάνω κάτω εκεί θα είναι οι αριθμοί στέλνου.
1: Μου στέλνουν και μηνύματα για τον Κουλιμπαλί και αν φύγει, αν θα κινηθεί για center back η Ομόνια. Νομίζω είναι αντιληπτό αυτό. Ναι, ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και επίσης ο 333, ο κύριος Μπέρκ, είπε να σεβόμαστε και τα συμβόλαια, φωτογραφίζοντας τον Κουλιμπαλί. Ναι. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Καλή
1: συνέχεια. Καλό υπόλοιπο. Αυτά για το ρεπορτάζ της Ομόνιας και την είδηση που έχουμε μεταφέρει στην αρχή της συνομιλίας μας σε σχέση με το ότι ο Τόμας Καμίνσκι είναι στην Κύπρο για λογαριασμό του τριφυλιού για να περάσει από ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις. Αν όλα πάνε καλά, να υπογράψει κιόλας και να ανακοινωθεί. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σχολείο. Οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT. Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
8: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
10: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία

0: Την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
2: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
1: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
3: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
4: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
7: Ο Ολυμπιακός Πειραιός εγκαινιάζει τις προπονητικές του εγκαταστάσεις στο Ρέντι στις 27 Αυγούστου 1965. Αρχικά τα σχέδια προέβλεπαν την κατασκευή γηπέδου 80.000 θέσεων. Θα μείνουν όμως τα χαρτιά. Το 2024, τέτοια μέρα επίσης, εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, χωρητικότητας περίπου 40.000 θεατών.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
8: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ και θα μας ενημερώσει ο Γιαννάκης Χριστοδούλου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Θα έχει και την ευθύνη της μετάδοσης απόψε του αγώνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Γεια σου, Γιαννάκη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
8: Μάλιστα, η ΠΑΦΟΥ που δίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, δεν έχει οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία, είναι μόνο η απόψινή. Για να νικήσει, να πάρει την πρόκριση και να είναι για τρίτη σερή χρονιά σε link face ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
9: Ναι, ναι, το ξέρουν, το γνωρίζουν όλοι. Έχουν το 1-1 την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε στην Αλβανία και ξέρουν και γνωρίζουν σήμερα ότι η ενδεχόμενη νίκη μέσα στο ΑΜΕΓΑ Stadium στο Κολόσι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αυτό που είπες και εσύ, θα είναι σε link face αυτή τη φορά του Conference League. Αυτό που ξεχωρίζει φέτος από την ομάδα της ΠΑΦΟΥ είναι ότι έγινε γρήγορα ο προγραμματισμός, ήρθαν αρκετοί ποδοσφαιριστές, όμως έβγαλε για τραυματισμούς η ομάδα της ΠΑΦΟΥ, κάτι που δεν τα είχε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αυτό έτσι ένα αρνητικό, μπορούμε να πούμε, στοιχείο. Όμως έτρεξαν οι ανθρώποι, έφεραν γρήγορα αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό αντικαταστάτες και έχει έτσι ένα βάθος ο κύριος Πίντο και μιλάμε γι' αυτό, ξεκινάμε από το αγωνιστικό κομμάτι γιατί είναι πολύ σημαντικό και ξέρει και γνωρίζει ότι μέσα στο ΑΜΕΓΑ Stadium στο Κολόσι απόψε πρέπει να σκοράρει ούτως ώστε για να είναι η ομάδα που θα είναι στην αυριανή κλήρωση για το link face του Conference League.
8: Ναι. Εντάξει, δεν έχει θέμα με το σκοράρισμα νομίζω η ΠΑΦΟΥ, το είδαμε μέχρι στιγμής, το πρόβλημα είναι λίγο στην άμυνα.
9: Ναι, ναι.
8: Εκεί που θα είναι σημαντικό να μην καταφέρει να κρατήσει το 0, γιατί προσωπικά εκτιμώ ότι έναν γκολ θα το πετύχει.
9: Ναι, ναι.
8: Τουλάχιστον.
9: Αυτό που ανάφερες και εσύ είναι ότι η ΠΑΦΟΥ θα σκοράρει μπροστά και ακόμη ούτε να μπει ούτε ο Άντερσον. Και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι συζητάνε με ακόμη ένα επιθετικό τους ώστε να το πρωτάθλημα, δηλαδή το πρωτάθλημα και μετά όταν και εφόσον προχωρήσει να είναι διαθέσιμος. Αυτό που είπες, Στέλλα, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είναι ότι στην άμυνα και εν απουσία μάλλον μπορεί να είναι στην αποστολή, γιατί χθες ήταν κανονικά στην προπόνηση ο αρχηγός της ομάδας του Αστέριον, Νταβίντ Λουίς, και ο ΜΑΕ και ο Γκολτάρ που έχει επιστρέψει. Είναι γνωστό ότι ο Γκολτάρ απουσίασε αρκετό χρονικό διάστημα πέρσι. Είναι έτσι συνεχόμενες οι αλλαγές στην άμυνα. Είναι εκεί που θέλει ο κύριος Επίντο να δέσουν και ξέρω και γνωρίζω ότι και πιο δυνατές ομάδες όπως είναι η Δυναμό μπορεί να τιμωρήσει την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ και μετά όταν είσαι πίσω στο σκορ τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Έτσι είναι και ο Μπρίτο, είναι και ο ΜΑΕ, είναι και ο Κολτάρ, είναι και ο Νταβίν Λουίς που όπως ανάφερα χθες έκανε κανονική στην τελευταία προπόνηση που είναι γνωστό ότι δεν κάνει το ΑΜΕΓΑ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κάνει στο προπονητικό κέντρο εκεί που προπονείται κάθε μέρα η ομάδα της ΠΑΦ.
8: Μάλιστα. Άρα, έχεις και κάποια ενημέρωση πέραν από τον Νταβίν Λουίς, εάν ναι, ναι. ο Ντράκομιρ.
9: Έκανε κανονικά και ο Ντράκομιρ.
8: Και αυτός προπονήθηκε κανονικά. Άρα, θα είναι και αυτός στην αποστολή, Γιαννάκη.
9: Ναι, ο Ντράκομιρ σίγουρα θα είναι στην αποστολή. Από εκεί και μπρος ο Νταβίν Λουίς. Ναι, είναι τελευταία προπόνηση, είναι συντηρητική προπόνηση, είναι προπόνηση χαλαρώματος περισσότερο. Πιστεύω ότι και για ψυχολογικούς λόγους θα είναι στην αποστολή στο απόψινο παιχνίδι. Δεν αναμένεται να ξεκινήσει. Όμως χθες η τελευταία πληροφόρηση κάνει λόγο ότι ήταν κανονικά στην προπόνηση και από εκεί και μπρος είναι στην διάθεση του κύριου Σαν Πίντο που μάλλον θα τον έχει στον πάγκο που είναι πολύ σημαντικό το απόψινο παιχνίδι για να είναι στο link face όπως το αναφέραμε του Conference.
8: Μια πιθανή ενδεκάδα, μια εκτίμηση, μπορείς να μας δώσεις.
9: Ναι, έχουμε ενδεκάδα. Είναι σίγουρα από ο Μαματόφ για το σημερινό παιχνίδι. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μαγιέτσκι. Στο αριστερό άκρο ο Νικόλας Ιωάννου, στο δεξί ο Μπρούνο, Μαέμ Κολτάρι, δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στον χώρο του κέντρου, εκεί που παίζεται προσωπική μου άποψη, δύο θέσεις. Σίγουρη είναι η Σούνιτς. Ο σίγουρος είναι ο Σούνιτς.
8: Ναι.
9: Ο Κίνα, αν θα ξεκινήσει διαφορετικά, αν είναι έτοιμος ο Ντράκομιρ και δεν θέλει να το διακινδυνεύσει, θα είναι ο Κίνα ή ο Ντράκομιρ. Και ο άλλος θα είναι ο Πέπε ή ο Γκούκα. Προσωπική μου άποψη είναι, φάνηκε σε αρκετά παιχνίδια ότι ξεκινάει με τον Γκούκα, αφήνει Πέπε στον πάγκο. Αυτοί οι δύο διεκδικούν εκεί την θέση. Στο ένα άκρο.
8: Αποκλείεται να παίξει Σούνιτς, Πέπε, Γκούκα.
9: Ναι, όχι, δεν αποκλείεται. Είναι αυτό που είπαμε. Είναι βεβαίως προσωπική μου άποψη ότι φαίνεται. Δεν αποκλείεται να ξεκινήσουν οι τρεις, αυτό που ανάφερετε εσείς, Στέλλα. Στο ένα πτερό θα είναι ο Μπιέλ, στο άλλο ο Εν Καμελέου και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Λελέ. Βεβαίως, αν εξαιρέσουμε τον Μαμάντοφ, οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην διάθεση του κύριου Σαν Πίντο, ο οποίος δεν είναι έτσι έκπληξη να πούμε ότι μπορεί να ξαφνιάσει και να κάνει κάτι διαφορετικά που έχει στο μυαλό του.
8: Ο Κορέια είναι έτοιμος και διεκδικεί θέση και στο βασικό σχήμα ή όχι?
9: Ναι, ο Κορέια είναι και αυτός διεκδικεί θέση, αλλά επειδή έχασε άλλα παιχνίδια και θεωρώ λογικό ότι ήταν πιο έτοιμοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, μάλλον θα είναι στον πάγκο, θα είναι όμως και αυτός διαθέσιμος με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Να μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει και το πρωτάθλημα. Με πρώτο παιχνίδι τυπικά θα είναι φιλοξενούμενοι απέναντι στην ομάδα της Καρινιώτισσας στο Στέλιος Κυριακίδης. Όπως ανάφερε Στέλλα και εσύ, υπάρχει βάθος. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στον πάγκο. Αν εξαιρέσουμε αυτό που είπα τον Μαμαντόφ, ναι, οι υπόλοιποι είναι κανονικά στην διάθεση του κύριου Σαν Πίντο. Πριν από λίγο, γύρω στις 10:05, είχαμε και ευχαριστούμε τον κύριο Χριστόφορο Μαθιό, όποτε τον χρειαστούμε είναι παρόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ενημέρωση του κόσμου, πόσο ακόμα για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ που πρέπει να βγαίνουν τα πράγματα έξω, γιατί ο κόσμος ήταν λιγοστός, να μην ξεχνάμε αν ξεπερνούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε λίγο πριν και αυξήθηκε ο κόσμος απόψε, θα έχουν περισσότερους από 4.500, ήταν 448 τα εισιτήρια λίγο πριν από τις 10. Πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος, πρέπει να γνωρίζει γιατί αγάπησε αυτή την ομάδα, φεύγει από την ΠΑΦΟ, πάει και στη Λεμεσό.
8: Περιμένουν και παραπάνω ανταπόκριση προφανώς.
9: Ναι, και το χρειάζεται, είναι απαραίτητο βεβαίως, γιατί αυτός ο κόσμος, και να μου επιτρέψεις, ο παθήτης κόσμος είναι έτσι λίγο πιο αγνός, θέλει ενημέρωση και χαίρεται όταν ακούει αυτά για την ομάδα του, την ομάδα την ΠΑΦΟΣ FC. Να πούμε ότι ήταν 4.448 τα εισιτήρια. Αναμένεται ότι η προσέλευση θα είναι γύρω στις 5.000. Δήλωσε και χθες ο κύριος Πίντο ότι αναλύσαμε το παιχνίδι, θέλουμε να διορθώσουμε κάποια λάθη από το πρώτο παιχνίδι, ενώ ήμουν παρόν και στη δημοσιογραφική διάσκεψη του κύριου Ήλιρ Τάντζα, του προπονητή της ομάδας της Δυναμό, ο οποίος είπε ότι θα είναι ένα κλειστό, δύσκολο παιχνίδι, πρέπει στις λιγοστές φάσεις που θα βρούμε να πετύχουμε τον γκολ, να πούμε και να θυμίσουμε και μακάρι να είναι και απόψε έτσι, όπως ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια, κάνει αρκετές φάσεις, δεν βάζει γκολ. Έχασε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος η Δυναμό, έρχεται με ήττα, όμως έχει και αρκετές απουσίες, Έκανε και ρωτήσεις στο τελευταίο παιχνίδι, άφησε 7 βασικούς παίκτες στον πάγκο. Ας ελπίσουμε όμως απόψε και είναι σίγουρο ότι η Πάφος με τη συμπαράσταση του κόσμου θα είναι συνεπής για ακόμη ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
8: Μάλιστα, μπήκε στο πρόγραμμα της προετοιμασίας και ο Γιωράμ Ζαγκέ, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο παίκτης από την Paris Saint-Germain για το δεξί άκρο της άμυνας. Μάλιστα.
9: Είναι διαθέσιμος και αυτός, βεβαίως στο πρωταθλημό και τώρα. Και έτσι το προστάσιο γεμίζει και δεν είναι, μάλλον λένε οι πληροφορίες, ο τελευταίος που θα είναι στο ρόστερ φέτος της ομάδας της ΠΑΦ.
8: Ναι. Θυμίζω, χθες μας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κύριος Χάρης Θεοχάρους, ο Γενικός Διευθυντής, για προσταφαιρέσεις στο ρόστερ, έτσι.
9: Ναι, αν έρθουν κάποιοι πρέπει να φύγουν κάποιοι άλλοι. Και αυτοί οι άλλοι πρέπει και ξέρει και γνωρίζει καλύτερα.
8: Εκτός αν είναι του καταλόγου Β, άλλο ζήτημα είναι αυτό. Εκτός αν είναι του καταλόγου Β, λέω.
9: Ναι, εκτός και αν είναι
8: μικρός. Προσθήκες, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα δούμε κάποια πράγματα ακόμη από πλευράς Πάφου.
9: Ναι.
8: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε.
9: Να θυμίσουμε, Στέλλα, ότι η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας θα είναι απόψε παρός στο ΑΜΕΓΑ Στάδιο στο Κολώσι. Την προσπάθεια της ΕΠΑΦΟΥ για να γράψει ακόμη μια φορά ιστορία, να πάρει τους απαραίτητους βαθμούς και να ανεβεί ακόμη περισσότερο η χώρα μας στον βαθμολογικό πίνακα για το μέλλον. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Επί την ευκαιρία, να ευχηθώ βεβαίως και στην ομάδα της Ομόνιας κάθε καλή επιτυχία για το καλό του κυπριακού ποδοσφαίρου.
8: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιαννάκη. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Αυτά, θυμίζω ότι και τα δύο παιχνίδια θα είναι βεβαίως απόψε στις 8 η ώρα σε ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, Ομόνια Σέντρου Ιντέν και Πάφος Δυναμό City και σε τηλεοπτική μετάδοση από την Cita Vision. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Είναι μαζί μας εδώ η Μαρία Βασιλιάδου. Θα μας ενημερώσει και για το θέμα του Ρώσα, γιατί έχουμε σημαντική εξέλιξη εκεί και για τα υπόλοιπα που αφορούν στους γαλαζοκίτρινους. Σε χαιρετώ, Μαρία. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
8: Τι γίνεται λοιπόν με τον Ρώσα? Επιτεύχθηκε συμφωνία με την Καραμπάχ. Φεύγει, αποχωρεί.
10: Ναι, έχουν έρθει σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Απομένουν ουσιαστικά τα τυπικά, ούτως ώστε να επισημοποιηθεί και η παραχώρηση του Βραζιλιάνου ως δανεικό από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην Καραμπάχ. Όπως είπα, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με το ΑΠΟΕΛ να βάζει στα ταμεία του άμεσα το ποσό των 200.000 ευρώ, και από εκεί και πέρα υπάρχει στη συμφωνία και υποχρεωτική ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή αν ο ίδιος συμπληρώσει πάνω από το 50% των συμμετοχών με την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν. Σε μια τέτοια περίπτωση οι γαλαζοκίτρινοι θα βάλουν στα ταμεία τους το ποσό των 500.000 ευρώ, θα μοιραστούν ουσιαστικά το κέρδος του 1 εκατομμυρίου που θα προκύψει από την αγορά του ποδοσφαιριστή με την βραζιλιανική ομάδα, την Μπάια, ομάδα από την οποία προήλθε ο Ρώσα. Συν το ότι στο ΑΠΟΕΛ διατηρούν κιόλας και ποσοστό μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή. Στέλλα, στο να προχωρήσει και πιο γρήγορα η όλη διαδικασία, έπαιξε ρόλο και η στάση που διατήρησε ο Βραζιλιάνος, που επιθυμούσε την μετακίνησή του. Βεβαίως, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να ικανοποιηθεί ποιος ένα βαθμό το ΑΠΟΕΛ για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή, γιατί και στενεύουν τα χρονικά περιθώρια από τη στιγμή που είμαστε προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, και είναι και πολύ καλά γνωστή η οικονομική κατάσταση κιόλας των γαλαζοκιτρίνων. Τα λέγαμε και χθες, είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε πέρσι στη μεταγραφική περίοδο, θεωρώ από τις πιο πετυχημένες μεταγραφές του
8: ΑΠΟΕΛ, καλοκαίρι,
10: ναι, από το περασμένο καλοκαίρι. Είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Ήταν ένας παίκτης που, εντάξει, υπάρχουν και διάφορες απόψεις για τον Ρώσα. Πολλοί λένε ότι μπορούσε ο ίδιος να αποδώσει καλύτερα, αλλά είχε μια σταθερή παρουσία στο ΑΠΟΕΛ. Ένα από τα περιουσιακά λοιπόν στοιχεία των γαλαζοκιτρίνων, που προκύπτει τώρα και η συμφωνία και θα παραχωρηθεί δανεικός. Να πούμε ότι δεν υπολογίζεται σαφώς για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ. Θα μεταβεί και όλα στο εξωτερικό για να ολοκληρωθεί και η μετακίνησή του. Και εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι με την εξέλιξη αυτή γίνεται ακόμη πιο αναγκαίο και το θέμα της ενίσχυσης στη μεσαία γραμμή, που είναι σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Να διευκρινίσω κάτι που είχαμε μεταφέρει και χθες σε σχέση με τα δεδομένα στον κατάλογο Α. 4 κενές θέσεις έχει το ΑΠΟΕΛ, συμπεριλαμβανομένου ότι ο Ρος αποχωρεί από την ομάδα. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο αυτό. Επειδή όμως προέκυψε και χθες η εξέλιξη με τον τερματοφύλακα, τον Όλιβερ Ζελένικα, ο οποίος ουσιαστικά η ομάδα του, η Βαραζδίνα, ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ για την παραχώρησή του. Οι δεδομένες ανοιχτές θέσεις αυτή τη στιγμή στον ΑΠΟΕΛ, στον κατάλογο Α, είναι 3, χωρίς να υπολογίζουμε τον Ρώσα που αποχωρεί από την ομάδα, όπως είπα. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να προχωρήσουν σε περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση η Καλατσοκίτρινη, αφού βεβαίως πρώτα προχωρήσει και το θέμα του εμπάρκο που αναμένεται να τακτοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες, για να μπορέσει ενώ να εγγράψει και ποδοσφαιριστές το ΑΠΟΕΛ. Αν θέλεις, από αυτά που βγαίνουν από τους Γαλατσοκίτρινους είναι πως σε πρώτο πλάνο αυτή τη στιγμή είναι η απόκτηση επιθετικού και μέσου, κάτι το οποίο είναι λογικό μετά και τις τελευταίες εξέλιξεις που υπήρξαν στην ομάδα, τελευταίες αποχωρήσεις. Θυμίζω, αποχώρησε και ο Νικόλας Κούτσακος, όπως τώρα αποχωρεί και ο Ντιέκο Ρώσα. Το ιδανικό σενάριο είναι να αποκτηθεί και αμυντικός, κεντρικός αμυντικός. Οι δύο όμως αυτές θέσεις βρίσκονται σε προτεραιότητα. Η θέση στη μεσαία γραμμή και στην κορυφή της επίθεσης.
11: Ναι. Μάλιστα, άρα έχει να κάνει κινήσεις ακόμη το ΑΠΟΕΛ.
10: Ναι, και είναι αλήθεια ότι χρειάζεται και περισσότερο βάθος και ποιότητα, αν θέλεις. Εντάξει, για την κορυφή της επίθεσης, με τον Γκέρο Σωτηρίου να χρειάζεται ακόμη χρόνο. Να πω ότι η τελευταία επίσημη ενημέρωση που είχαμε από πλευράς ΑΠΟΕΛ, τοποθέτηση ουσιαστικά από πλευράς του Νεκταρού Πεντεβίνου και στο σταθμό μας, ανέφερε πως ο Κύπριος επιθετικός αναμένεται να επιστρέψει τον Νοέμβριο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο θέμα του επιθετικού κορυφής υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδας η Πεδρόσο και Σταύρος Γεωργίου. Ο Πεδρόσο και πέρσι στο Λεβαδιακό έπαιξε αρκετές φορές ως επιθετικός κορυφής, αν και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει την ικανότητα να κινείται στο χώρο. Ο Σταύρος Γεωργίου επίσης, κάτι παρόμοιο συνέβαινε και στην Ομόνια Ραδίπου. Σε κάθε περίπτωση, θυμίζω ότι στο ΑΠΟΕΛ και πριν αποχωρήσει ο Νικόλας Κούτσακος, οι Καλατσοκίτρινοι το έψαχναν για επιθετικό πρώτης επιλογής. Ενώ ένας παίκτης που θα έρθει θα είναι ποιοτικός και θα θεωρείται και από τις βασικές επιλογές σε ό,τι έχει να κάνει με την κορυφή της επίθεσης. Υπάρχουν 2-3 ονόματα που βρίσκονται στη λίστα και θα δούμε την απόφαση που θα πάρθει από πλευράς του Ζήση Βρίζα. Όπως το ίδιο ισχύει και για την μεσαία γραμμή, θυμίζω ήρθε ο Φακούντο Πέρες, ο οποίος φαίνεται τουλάχιστον από τα φιλικά παιχνίδια ότι χρειάζεται ακόμη λίγο χρόνο, ούτως ώστε να βρεθεί και ο ίδιος στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας. Προκύπτει και το θέμα της παραχώρησης του Ντιέκο Ρώσα. Οπότε περισσότερες επιλογές χρειάζεται και στο χώρο του κέντρου του ΑΠΟΕΛ. Βέβαια, να ανοίξω μια παρένθεση, στα θετικά για ό,τι αφορά τη μεσαία γραμμή, καταγράφεται και τουλάχιστον το τι είδαμε στα φιλικά παιχνίδια από τον Στέλιο Βρόντι, ο οποίος πήρε ευκαιρίες από τον Νίκο Παπαδόπουλο, ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισε. Φαίνεται ότι το έχουν δουλέψει στους Γαλατσοκίτρινους και με τον Κύπριο Μέσο. Και στο πλάνο, αν θέλεις, Κύπριοι ποδοσφαιριστές που έχει τεθεί ως προτεραιότητα και από πλευράς της διοίκησης Χάρη Φωτίου, είναι μια περίπτωση ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, θα έλεγα, για τους Γαλατσοκίτρινους. Είναι λοιπόν και ο ίδιος διαθέσιμος. Τώρα που προκύπτει το θέμα της παραχώρησης του Ντιέκο Ρώσα, είναι το ότι από τα φιλικά παιχνίδια επίσης για τη θέση στη μεσαία γραμμή, ένας από τους ποδοσφαιριστές που είχε καλές παρουσίες ήταν και ο Αβραμίδης, νεαρός ποδοσφαιριστής, που πήρε και αυτός κάποια λεπτά συμμετοχής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι περιμένουμε ενίσχυση.
11: Ναι. Όπως το καταλαβαίνω, δεν είναι απλά μόνο ενίσχυση. Ψάχνει και ποιοτικές λύσεις, έμπειρες λύσεις. Θέλει το θέλει και αυτόν το κομμάτι, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι, ο coach εκεί.
10: Ναι.
11: Οπότε αυτόν είναι που ψάχνουν.
10: Έναν καταληκτικό σχόλιο θα έλεγα ότι είναι ξεκάθαρες οι επιδιώξεις που έχουν από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Φάνηκε και από τις τοποθετήσεις του Χάρη Φωτίου. Το θέμα είναι το μέχρι που μπορεί να φτάσει ο συνδυασμό του καλού προγραμματισμού, τη καλή στέλεχωση του ρόστερ με πλουραλισμό σε όλε τι θέσει. Σε συνδυασμό πάντα και με την οικονομική κατάσταση που επικράτησε στην ομάδα.
11: Ναι, παρεμπιπτόντως, τι γίνεται με το θέμα αυτό? Δηλαδή, είχε αναφερθεί ότι έγινε αυτό το διάβημα στην ΚΟΠ κτλ. Πότε περιμένουν κάποια οριστική απάντηση?
10: Ακόμη δεν έχουν απάντηση από πλευράς της UEFA σε σχέση με το θέμα της αδειοδότησης της νέας εταιρείας, αλλά αναμένεται ότι θα προκύψει στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, η απάντηση από πλευράς της UEFA. Είναι κάτι που λέγαμε ότι θα γίνει άμεσα μετά και την επιστολή που στάλθηκε στην ΚΟΠ από τα εμπλεκόμενα μέρη. Οπότε η απάντηση αυτή που θα έρθει από την UEFA θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα. Αν είναι θετική, θυμίζω λέχθηκε από πλευράς του Χάρη Φωτίου ότι εφόσον τρέξουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για να υπάρξει τελική συμφωνία ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, αναμένεται ότι μέσα στο Σεπτέμβριο θα υπάρχουν θετικά νέα με την εμπλοκή του επενδυτή, ενώ και στο οικονομικό κομμάτι, να συνεισφέρει οικονομικά στην ομάδα μέσω του σωματείου.
11: Μάλιστα.
10: Αρχικά.
11: Ναι. Για τον τερματοφύλακα, είπες προηγουμένως, τον είχε ανακοινώσει η ομάδα του. Από το ΑΠΟΕΛ ίσως σήμερα να έχουμε την επισήμενη ενημέρωση.
10: Αναμένεται σύντομα, ναι, η επισημοποίηση της μεταγραφής του. Συν του ότι είπα και προηγουμένως, θα τρέξει το θέμα με την τακτοποίηση του εμπάρκο για να μπορεί να εγγραφεί και στο ρόστερ κανονικά ο εν λόγω ποδοσφαιριστής.
11: Μάλιστα, αυτά έτσι.
10: Δεν ξέρω αν έχεις άλλες πορείες, θέλω.
11: Αυτά για την ώρα σε σχέση με το
10: ΑΠΟΕΛ. Είναι και το πρώτο παιχνίδι στην αρένα. Αρχίζει δυνατό πρόγραμμα το ΑΠΟΕΛ. Έχει 4 σερί ντερμπί. Οπότε στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να αρχίσει η νικηφόρα. Τελευταία φορά που έφυγε από την αρένα με νίκη το ΑΠΟΕΛ ήταν τη σεζόν 23-24. 4 παιχνίδια. Μετρά 3 ήττες, μια ισοπαλία στα 4 πιο πρόσφατα. Οπότε είναι και αυτό ένα αναζητούμενο, να καταφέρει να φύγει με νίκη από την ΑΕΚ Αρένα, η ομάδα της Λευκωσίας. Στο αγωνιστικό κομμάτι δεν προκύπτουν περαιτέρω προβλήματα, πέρα από τα δεδομένα που είναι ήδη γνωστά με τον Πιέρο Σωτηρίου και τον Μαντσίνη, όπως και με τον Παναγιώτη Κατυρτσή, που θα χάσει έτσι κάποιο διάστημα της φετινής σεζόν.
11: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σε καλά, Μαρία.
10: Καλή συνέχεια.
11: Ο φίλος ο 200, πράσινες καλημέρες, λέει. 15.000 σήμερα, μόνο Ομόνοια. Μάλιστα, ο 120, αφού θέλει center back ο Λομάκιν για την ομάδα του στη Ρωσία, τότε γιατί δεν παίρνει τον κολτάρι κάποιον άλλον από την Πάφο που τους ξέρει καλύτερα. Απευθυνθείτε στον ίδιο να σας απαντήσει, άμα γίνεται. Μάλιστα, και φίλε μου, 380 και 1-0, μια χαρά είναι, μας λέτε. Εντάξει, θυμίζω ότι είχε χάσει 1-0 η Ομόνοια, άρα θέλει 2 γκολ για να πάρει την πρόκριση. Με το 1-0 πάει για παράταση ο αγώνας, άρα γι' αυτόν το είπα και εγώ προηγουμένως. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε. Προηγουμένως, ναι, το έψαχνα λίγο να σας πω ότι έχει ανακοινώσει, επειδή έγινε πολύ μεγάλος θόρυβος και ήταν και φυσιολογικό εκτιμό, οπότε προκύπτει μία εξέλιξη, γιατί η Μπαρτσελόνα έχει επανεξετάσει τον προγραμματισμό για το αθλητικό κάμπους στα κατεχόμενα, ενημέρωσε ότι αποφάσισε την αναβολή του. Και αυτό προφανώς έγινε μέσα από διάφορες επαφές που είχαν προκύψει το προηγούμενο διάστημα και για τον λόγο αυτόν αποφασίστηκε ότι θα αναβληθεί αυτή η διοργάνωση που ήταν να γίνει στα κατεχόμενα σε σχέση με την Ακαδημία πάντοτε της Μπαρτσελόνα αυτό. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
12: Sport FM στους 95.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Στην Κύπρο, για λογαριασμό της Ομόνοιας, βρίσκεται ο Τόμας Καμίνσκι, ο οποίος έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους Πράσινους, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Sport FM 95. Ο Βέλγος θερματοφύλακας αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Η ομάδα της Λευκωσίας αναμένεται να δώσει ένα ποσό που πλησιάζει το 500.000 ευρώ στην Charlton για την απόκτηση του Βέλγου τερματοφύλακα. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Τάσου Μπακασέτα, με την Ομόνοια να αναμένει την τελική απάντηση του ποδοσφαιριστή. Με στόχο να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα και να πάρουν αποτέλεσμα που θα τους δώσει την πρόκριση, Ομόνοια και Πάφος υποδέχονται σήμερα την Σεντρούιτεν και την Δυναμό Σίτι αντίστοιχα στους επαναληπτικούς αγώνες των play-off του Europa και του Conference League. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη CitaVision. Εισιτήριο για τη League Phase του Europa League θέλει να κλείσει η Ομόνοια, που καλείται να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα στη σημερινή εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη βελγική ομάδα. Δεν υπολογίζονται οι Ντουμπάντζο και Άιτινγκ, διαθέσιμος ο Μάγιαν Μπελά. Νικηφορά αποτέλεσμα ψάχνει η Πάφος κόντρα στην Δυναμό Σίτι, ούτως ώστε να εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τρίτη σερή σεζόν. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Μαμάτοφ, στην αποστολή αναμένεται να συμπεριληφθούν η Ντράκο Μιρ και Νταβίτ Λουίς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ντιέκο Ρόσα στην Καραμπάχ από το ΑΠΟΕΛ με τη μορφή δανεισμού. Ο ποδοσφαιριστής των γαλαζοκιτρίνων θεωρείται ο 33χρονος Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, ο οποίος θα εγγραφεί στο ρόστερ μετά την άρση του μεταγραφικού εμπάρκο. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με μέσο και επιθετικό κορυφής. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 21χρονου Ουγγανέζου εξτρέμ Κλίντον του Οντού στη Σίβασπορ. Ο Ερνάλο Σάδα δεν υπολογίζει ενώ ψιάρι τους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ δύσκολα θα προλάβουν οι Κβίτα και Ροντρικές. Σε προχωρημένες επαφές με τον 23χρονο Κύπριο κεντρικό αμυντικό Ευαγόρα Αντωνίου βρίσκεται η ΑΕΛ. Οι πιθανότητες είναι θετικές για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές και σύντομα αναμένονται οι τελικές εξελίξεις. Στις επόμενες προπονήσεις ξεκαθαρίζει η κατάσταση του Κονσεϊσάου εν ώψη ανόρθωσης. Παρουσιάζεται σήμερα στις 4 σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο νέος προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σεγιές. Εν ώψη από ΑΕΛ υπολογίζεται κανονικά ο Μυραμόν. Με τρεις δεδομένες απουσίες προσεγγίζει τον Τέρπι κόντρα στον Απόλλωνα ο Άρης. Δεν υπολογίζονται οι Βανά Άλβες, Γκάουσταντ και Λουκουμπάρ, αμφίβολοι οι Παζέ, Νίκολιτς και Ελαλατσί. Με επιπλέον επιλογές πάει στον Τέρπι κόντρα στην ΑΕΛΗ ανόρθωση, καθώς υπολογίζονται κανονικά η Μίντετορπ και Ντακρούς, εκτός οι Αρτηματάς και Στέφανος Χαραλαμπούς. Για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου των προκριματικών του EuroBasket 2029, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στο Σπύρος Κυπριανού την Αυστρία στις 7, τηλεοπτικά από CitaVision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Εισιτήριο για τη League Phase του Champions League έκλεισε η ΑΕΚ, που πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στη Λεύσκη επικρατώντας με 4-0. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ υποσχέθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος στους ποδοσφαιριστές, πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του Champions League στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας συμμετέχει η Ένωση. Με στόχο να κλείσει εισιτήριο στη League Phase του Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 εκτός έδρας στη Τσεσεκά Σόφιας, έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στις 8, επιδιώκοντας σε νικηφόρα αποτέλεσμα μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Χράντετς Κράλοβε, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ. Κοντά σε συμφωνία με την Τωρίνο για τον 26χρονο δανό δεξιμπακ Μάρκους Πέντερσεν βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Για τη Λα Λίγκα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 4-1 της Ρεάλ Σοσιεδάθ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εμπαπέ που πέτυχε hat-trick. Απόψε στις 9.30 Θέλτα Βίκο Σασούνα και στις 10 Μπαρσελώνα Αθλέτικ Πιλπάο. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information. Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me? This is happening now. Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region. The battle has already begun. Which side will you be on? Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA. Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
5: Και πάλι μαζί επιστρέψαμε. Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Πάμε στην τηλεφωνική. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βάσο Κουτσούντα, Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ. Να θυμίσω ότι χθες είχαμε μια συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην παρουσία και του Υπουργού, του κυρίου Κώστα Φυτηρή. Ήταν επίσης, παρευρέθηκαν εκεί εκπρόσωποι της αστυνομίας, της ΚΟΠ, του ΚΟΑ και της Αρχής Αδειοδότησης Σταδίων. Φαίνεται να προκύπτει σημαντικό πρόβλημα πέραν από το ΑΜΕΓΑ και το ΑΕΚ Αρένα. Έχουν εξασφαλίσει άδεια μέχρι τις 31 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά 4 γήπεδα. Και όσον αφορά τη συνέχεια, δεν θα έχουν άδεια. Αναφέρομαι σε Γασιπία, Μόχωστο, Στέγιος Κυριακίδης και Αντώνης Παπαδόπουλος. Και σε σχέση με Τσίριο και το γήπεδο Νικής στην Περιστερώνα, δεν έχουν καθόλου άδεια. Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, όπως έχω προαναφέρει, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Παρευρέθηκε κιόλας χθες η σύσκεψη. Γεια σας, κύριε Κουτσούντα. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, κύριε Σουπέρατος. Καλημέρα και στους ακροατές.
5: Μάλιστα. Φαίνεται να προκύπτει σημαντικό ζήτημα. Ποια είναι η άποψή σας, τι μπορείτε να μας πείτε παραπάνω για το τι συζητήθηκε χθες?
6: Ναι, όντως υπάρχει σημαντικό ζήτημα. Φυσικά δεν είναι ζήτημα που ξαφνικά εμφανίστηκε. Ναι. Είχαμε παρόμοια θέματα πέτσι. Δεν ξέρω, φαντάζομαι έχετε δει την ανακοίνωση που έκδωσε το Υπουργείο. Η σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης κατέδειξε ότι υπάρχει θέμα. Η αστυνομία είναι ξεκάθαρη. Δεν θα αστυνομεύει μία δεδομένα στάδια ή κομμάτια των σταδίων, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις πως κάποιες κερκίδες να κλείσουν και να διατριπτηθεί το υπόλοιπο στάδιο. Συζήτησαμε τα θέματα στην παρουσία των φορέων που είπατε. Η εισήγηση που είχα κάνει και ελπίζω να γίνει αποδεκτή και φαίνεται να γίνει αποδεκτή ότι εντάξει, σίγουρα δεν μπορούν όλα τα στάδια σε 3 μήνες παραδείγματος χάρη να διαδοτηθούν. Αυτό που πρότεινα και ελπίζω να ακούγοντας φυσικά τις τοποθετήσεις όλων των εμπλεκομένων και συνοψίζοντας με κάποιον τρόπο, καταλήξαμε στην εισήγηση ότι ωραία, να βάλουμε χρονοδιαγράμματα με συγκεκριμένα ορόσημα τα οποία θα μας καταλήξουν να είναι αδειοδοτημένα όλα τα στάδια της πρώτης κατηγορίας. Άρα, παραδείγματος χάρη,
5: αυτή είναι δικιά σας εισήγηση?
6: Ήταν δική μου εισήγηση συνοψίζοντας όλα όσα λέχθηκαν από τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή.
5: Μάλιστα. Δηλαδή, και έγινε αποδεχτή.
6: Αναμένουμε την τοποθέτηση την τελική της αρχής, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είναι θετική. Αλλά να περιμένουμε.
5: Θα προσπαθήσετε να κάνετε κάποια νέα συνάντηση για να βρείτε κάποιες λύσεις?
6: Θα κάνουμε συνάντηση μαζί με την Επιτροπή Αδειοδότησης εμείς Δευτέρα ή Τρίτη. Περιμένουμε πρώτα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Αδειοδότησης τη Δευτέρα. Ναι. Και αμέσως μετά θα ζητήσω συνάντηση με την Επιτροπή Αδειοδότησης για να επεξεργαστούμε το πλάνο τούτο που προσπαθώ να σας αναλύσω τώρα. Άρα η σκέψη είναι ότι όλα τα στάδια θα ετοιμάσουν ένα οδικό χάρτη ως καταλήγουν στην αδειοδότηση. Μέσα στον οδικό χάρτη θα υπάρχουν ορόσημα. Και κάθε φορά που το ορόσημο το πετυχαίνουν, θα συνεχίσει η αδειοδότηση. Αν για κάποιο λόγο χάσουν κάποιον που τα ορόσημα, θα χάνουν την αδειοδότησή τους. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε την καλή μας θέληση σαν αθλητικός τομέας, αν θέλετε, και σαν ιδιοκτήτες σταδίων, ότι ναι, είμαστε σε τροχαία υλοποίησης των εισηγήσεων της αρχής αδειοδότησης σταδίων και έχουμε έναν οδικό χάρτη, έναν ορατό χρονοδιάγραμμα, οπότε θα είμαστε αδειοδοτημένοι. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο,
5: ναι. Πείτε μου.
6: Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε αδειοδότηση για τα στάδια που προαναφέρεται, αν όχι όλα, τα περισσότερα που αυτό ακόμα δεν το ξέρω για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχω ενημέρωση και για τα άλλα στάδια. Ξέρω, ας πούμε, ζώσεις κατογωτικές τύπου, λυπητή, χρειάζεται.
5: Αυτό θα σας ρωτούσα. Δηλαδή, τα προβλήματα ποια είναι τα κυρίως ζητήματα που αφορούν σε αυτά τα γήπεδα? Έχουν να κάνουν με το κλειστό κύκλωμα ή και όλοι, άλλα?
6: Χτες καθαρά η συζήτηση ήταν για τα κλειστά κυκλώματα. Καθαρά.
5: Μάλιστα.
6: Ήταν καθαρά για τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.
5: Τι πρέπει να αλλάξει, δηλαδή, και υπάρχει δυνατότητα να γίνουν αλλαγές?
6: Ναι,
5: και μέσα στα χρονικά πλαίσια που είπατε.
6: Χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος. Σε 3 μήνες δεν θα αλλάξουν όλοι όλα. Δεν μπορούν να αλλάξουν όλα.
5: Φαντάζομαι ότι τα γνώριζαν αυτά από προηγουμένως, γιατί δεν τα
6: έκαναν. Μα γι' αυτό λέμε ότι για να είμαστε δίκαιοι με την αρχή να διαβίζει τα δύο. Αυτό λέει η αρχή. Δεν είναι τώρα τα θέματα. Γιατί αρχέ τα βάλε τελευταία στιγμή. Εξασκείται η πίεση σε εμάς να διαδοτήσουμε κάτι το οποίο κάποια θέματα εγνωρίζεται εδώ και μερικούς μήνες, αν όχι και περισσότερο. Γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε μια λύση η οποία τεκμηριώνει την πρόθεση και τη διαδικασία με την οποία οι αρχές σταδίων θα συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της αρχής αδειοδότησης σταδίων και ταυτόχρονα δεν θα νιώθει η αρχή ότι για ακόμα μια φορά στείνεται στον τοίχο, απαιτούμε πράγματα από την αρχή που δεν πρέπει κτλ. Πιστεύω ότι η εισήγηση αυτή μπορεί να μας βέλευε το αδιέξω. Αυτό είναι το ένα σκέλος.
5: Μάλιστα.
6: Το δεύτερο κομμάτι είναι όσον αφορά τα στάδια. Όπως καλά είπατε στην αρχή, οι άδειες λήγουν 31-8 για τα πλήστα στάδια. Το ΑΕΚ Αρένα και το γήπεδο στη Λεμεσόν δεν έχουν προβλήμα όσον αφορά τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης που προχωρούμε. Mm-hmm. Άλλα γήπεδα, και ξεκινώντας πρώτα από το σπίτι το δικό μας, ο Στέλιος Κυριακίδης στην Πάφο, κάποια μικροθέματα ήδη προχωρούν μέχρι το τέλος του μήνα που λύγει η παρούσα αδειοδότηση. Θέλω να πιστεύω και τουλάχιστον έτσι με έχουν διαβεβαιώσει.
5: Το τέλος του μήνα είναι ερχόμενη Δευτέρα, βασικά.
6: 31-8, σε 3 μέρες θα ολοκληρωθούν όλα όσα χρειάζονται για να αδειοδοτηθεί και το Στέλιος Κυριακίδης. Όσον αφορά το GACP, δεν έχω εννοείται πλήρη εικόνα, δεν είναι στάδιο μας, ανήκει εμάς, αλλά ακούγοντας τις τοποθέτησεις χθες της αστυνομίας, πάλι είμαι αισιόδοξος, γιατί η αστυνομία είπε ότι φαίνεται να λειτουργεί ικανοποιητικά το CCTV του GACP. Τώρα, ότι σημαίνει η λέξη ικανοποιητικά, δεν είμαι τεχνικός για να το μεταφράσω και πώς θα το αντιληφθεί.
5: Το ζήτημα είναι τι λέει η αρχή αδειοδότησης.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα γι' αυτό λέω, θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι και το ΓΑΣΥΠΗ θα μπορέσει
5: να... Αν η αρχή κρίνει ότι το κλειστό κύκλο μας στο ΓΑΣΥΠΗ δεν συμβαδίζει με βάση τις προδιαγραφές που έχει θέσει, συνεπώς θα υπάρχει θέμα, δεν θα δοθεί άδεια.
6: Και δεν έχει διάθεση να δώσει την παράταση χρόνου για να μπορέσει να...
5: Και
6: να
5: θυμίζω ότι το χρησιμοποιούν τρεις ομάδες στο ΓΑΣΥΠΗ, συν τα ευρωπαϊκά.
6: Σαφώς. Γι' αυτό λέμε, άρα βάλουμε δύο εάν όχι.
5: Παρεμπιπτόντως να πω έτσι μια παρέθεση να μου επιτρέπετε, επειδή είχα και επικοινωνία με τον Γενικό Διευθυντή του ΓΑΣΥΠΗ, τον κύριο Γιώργο Γιαπανά, ναι, μου είπαν ότι παρακολουθούν το θέμα και θα είναι έτοιμοι να τοποθετηθούν μόλις έχουν τη θέση και την απάντηση της αρχής αδειοδότησης σταδίων.
6: Σωστόν.
5: Αλλά άρα περιμένουμε λίγο για το ΓΑΣΥΠΗ.
6: Ναι, περιμένουμε λίγο, απλώς έχω μια αισιοδοξία ότι... με τον τελευταίο έλεγχο της αστυνομίας ότι θα προχωρήσει θετικά. Αλλά ακόμη και αν δεν, ναι, είναι η δεύτερη συζήτηση στο τραπέζι, είναι η αρχική συζήτηση που κάναμε για το χρονοδιάγραμμα και τα ορόσημα που θα τεθούν τώρα. Υπάρχει και αυτή η δεύτερη συζήτηση. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα δύο στάδια θα είναι και για τα άλλα. Δεν ξέρω.
5: Για Μόχωστος και Αντώνης Παπαδόπουλος είναι πιο σοβαρό, εννοείται το πρόβλημα. Δεν ξέρετε.
6: Δεν ξέρω τι σοβαρό. Αλλά και πάλι, αν πάμε στην πρώτη εισήγηση, τότε λύνεται το πρόβλημα για όλα τα γήπεδα με έναν ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης.
5: Το θέμα είναι ότι μένουμε πάντα την τελευταία στιγμή και τρέχουμε να προλάβουμε. Ενώ θα μπορούσαν να γίνουν και νωρίτερα κάποια έργα, είχαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας. Τώρα θα μου πείτε, είναι και το οικονομικό κομμάτι και παίζει σημαντικό ρόλο.
6: Σημαντικό είναι το οικονομικό κομμάτι, πριν αυτό σε αυτόν. Γι' αυτό μια παραλαβώ ότι εδώ είναι που βρίσκω προσωπικά από τη δίκη ως την αρχή. Δεν είναι σήμερα που τα είπα και θα σας φέραν το αποτελεσμένο. Τα ξέρετε ήδη αρχές τα δύο. Γι' αυτό πιστεύω ότι με την πρόταση για χρονοδιάγραμμα με ορόσημα απαντά και στην ανησυχία της αρχής ότι θα μου πείτε θα πάλι και τίποτα δεν θα γίνει. Άρα να ευελπιστούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην πρόταση τούτη και να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα πραγματικών χρημών υλοποίησης.
5: Το χρονοδιάγραμμα είναι για τρεις μήνες που είπατε?
6: Όχι, τρεις μήνες αποκλείεται.
5: Νωρίτερα?
6: Όχι, αργότερα.
5: Α, μάλιστα.
6: Δηλαδή τρεις μήνες αποκλείεται να προλάβουν να κάνουν όσα όλα πρέπει. Και αυτό συνδέεται και με το οικονομικό. Σίγουρα θα έρθουν κοντά μας για
5: κονδύλια.
6: Για οικονομική ενισχύση. Σίγουρα. Η προσωπική μου θέση δεν έχω συζητήσει με κανέναν, ούτε καν με τον πρόεδρο, ούτε τον ΚΟΑ, ούτε με το Συμβούλιο. Δεν είναι σωστό και δεν πρέπει το κράτος να επιχορηγήσει 100% την αναβάθμιση των ποδοσφαιρικών γηπέδων, η οποία στο τέλος της ημέρας μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι οικονομική δραστηριότητα. Σαφώς θα στηρίξουμε, τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη μπορούμε να δώσουμε, θα δώσουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος. Πρέπει όσο οι διευθύνσεις των σταδίων, όσο και η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, που είναι το άθλημα τους, είναι το προϊόν τους στο τέλος της ημέρας, πρέπει να είναι συμμέτοχοι σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν μπορεί να είναι κάθεμαι και περιμένω από το κράτος. Δεν μπορεί να το πάνε. Δεν είναι δίκαιο για κανένα. Άρα, επειδή έχουν χρηματοδότηση από το κράτος, πιθανώς να πρέπει να ακολουθήσουν και δημοσίες προσφορές βάσει των προσφορών, των περιπροσφορών νόμων του δημοσίου. Σε τρεις μήνες δεν προλαβαίνουν. Αυτό πρέπει να βάλουμε ένα ρεαλιστικό, πραγματικό χρονοδιάγραμμα με ορόσημα για να επιτύχουμε το στόχο μας. Αλλιώς νομίζω και παράταση να δώσουμε του χρόνου, του χρόνου τον Αύγουστο, τα ίδια θα συζητούμε όπως κάναμε πέρσι ή θα συζητούμε φέτος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
5: Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το θέμα τώρα, σωστά και ο Υπουργός και η αστυνομία γενικότερα είπαν ότι δεν θα αστυνομεύει τα παιχνίδια. Άρα από τη δεύτερη αγωνιστική και έπειτα έχουμε πρόβλημα. Όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα.
6: Ελπίζουμε πως όχι. Με όσα έχουμε πει, ελπίζουμε πως δεν θα έχουμε πρόβλημα.
5: Διότι αν για το Στέγιος Κυριακίδης και το ΓΑΣΥΠΗ που μας είπατε, θα είναι εντάξει, τέλος πάντων, το βάζω με ερώτημα αυτόν. Πρέπει να πούμε για το Τσίριο που δεν ξέρουμε τι γίνεται ακόμα και με το γήπεδο εκεί στην Περιστερώνα.
6: Το Τσίριο, όπως το βλέπω, είναι πιο δύσκολο από τα άλλα στάδια.
5: Αυτό το πιο πιθανό να μην εξασφαλίσει άδεια.
6: Αυτό να αντιλήφθηκα από τη χθεσινή συζήτηση. Ναι. Αυτό
5: παρόλο που οι άνθρωποι του γασίου εκεί λένε, ναι, επειδή είχα εγώ επικοινωνία, ναι, λένε ότι εντάξει, ναι, είναι βέβαιοι μάλιστα ότι θα εξασφαλίσει.
6: Τότε το εύχομαι.
5: Εμείς το ευχόμαστε.
6: Αντιλαμβάνεστε ότι για μας είναι χαρά και θέλουμε να θέλουμε όσο δυνατόν τα περισσότερα στάδια.
5: Ναι. Το θέμα όμως, θα πει η αρχαία διοδότηση, εκεί είναι το κλειδί, είναι εκείνο το ζήτημα. Συν το γήπεδο στην Περιστερώνα που δεν έχει άδεια, γιατί πέρσι ήταν, το χρησιμοποιούσαν ομάδες στην δεύτερη κατηγορία.
6: Ναι.
5: Τα κριτήρια για την πρώτη είναι διαφορετικά.
6: Σίγουρα. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω εγώ να σας πω λεπτό για το στάδιο στην Περιστερώνα.
5: Παρεμπιπτόντως, μια και σας έχουμε μαζί μας, να ευχηθώ και κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. Να σας συγχαρούμε κιόλας, κύριε Κουτσούντα.
6: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
5: Θέλω να σας ρωτήσω για το Στέγιος Κυριακίδης, πού είναι η διαδικασία αυτή που είχε.
6: Στέγιος Κυριακίδης, οι προσφορές, έχουμε προκηρύξει προσφορά για να προσγνωρίζουμε.
5: Δόθηκε παράταση.
6: Δόθηκε παράταση μέχρι τα μισά του Σεπτέμβρη. Μας είχε ζητήσει η Πάφος FC παράταση για την προσφορά. Έχουμε δώσει παράταση μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη. Απλώς αναμένουμε να έρθουν τα μέσα του Σεπτέμβρη να δούμε ποιοι θα ενδιαφερθούν για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που είναι δύο φάσεις. Να δούμε πρώτα ποιες εταιρείες, ποιοι επενδυτές θα ενδιαφερθούν για το γήπεδο και βελτιστούμε να είναι πέραν της μίας. Και μετά θα έρθουμε να κάνουμε κάποιους διαβουλεύσεις, να εξετάσουμε τα γράμματα που θα καταθέσουν. Μετά θα προχωρήσουμε σε δεύτερη φάση, σε φάση διαπραγμάτευσης με αυτούς που θα περάσουν την πρώτη φάση. Άρα αναμένουμε μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη και ευελπιστούμε να έχουμε προσφορές.
5: Ναι, αλλά η όλη διαδικασία πόσο καιρό θα πάρει αυτή που εξήγησατε? Μπορεί να πάρει και ένα χρόνο?
6: Τουλάχιστον 6 μήνες.
5: Τουλάχιστον
6: 6 μήνες.
5: Ναι.
6: Τουλάχιστον 6 μήνες.
5: Και από τη στιγμή που θα ανάψετε το πράσινο φως, τι θα γίνει? Φαντάζομαι ότι φέτος θα το χρησιμοποιήσει κανονικά η Πάφος ο Στέγιος Κυριακίδης, ναι, και από το ερχόμενο καλοκαίρι και έπειτα.
6: Και μπορεί και ακόμα λίγο περισσότερο. Γιατί εξαρτάται, πρέπει να βγάλουν άδειες πολεμικές, οικοδομικές. Υπάρχει αρκετή προεργασία που πρέπει να γίνει μέχρι να μπουν μέσα οι μπουλτόζερ, να αρχίσουν να τεταφίσεις και ανακαινήσεις. Άρα μπορεί και τη φετινή, μπορεί και μέρος της επόμενης χρονιάς. Τα τούτα να τα δούμε στην πορεία. Το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές, να μπούμε στη διαδικασία μαζί τους, να μπει το νερό στα φλάγια, όπως λένε.
5: Πείτε μου για τα σχέδια για το Μακάριο.
6: Το Μακάριο στάδιο προχωρούμε, έχουμε ήδη κάνει το πρώτο master plan, το οποίο μιλούμε για ολική αναδιοργάνωση του χώρου του Μακαρίου, μιλούμε για την κατασκευή δεύτερου πολυπροπονητηρίου, μίκριση του ποδοσφαιρικού γηπέδου μέσα στο οποίο θα παραμείνει ο στίβος, κατασκευή κολυμπητηρίου κλειστού και ανοιχτού εδώ στον χώρο του ευρύτερου Μακαρίου σταδίου, ανακαίνιση του Ελευθερία, κατεδάφιση ή ολική ανακαίνιση του Λευκοθέου, με κτίριον διοίκηση το πέταλο του Μακαρίου που θα μικράνει το Μακάριον, όχι για τον κοατόσον, όσο για μελλοντικά μας πλάνα στα πλάνα του Οργανισμού Δημιουργία Ενός Εθνικού Ινστιτούτου.
5: Μια διευκρίνηση, το ποδοσφαιρικό γήπεδο θα μείνει εννοείται ή θα το ρίξετε?
6: Παραμείνει, το ποδοσφαιρικό γήπεδο θα παραμείνει και θα μικράνει 8.000 θεατές με το μέγιστο, μπορεί και λιγότερο. Θέλουμε να είναι αδειοδοτημένο για πρώτης κατηγορίας. Αλλά όπως είναι σήμερα το master plan, υπάρχει και ο στίβος μέσα. Πάντα μένει ο στίβος μέσα στο γήπεδο.
5: Ναι. Α, μάλιστα. Αυτά όλα project που λέτε όμως, πότε να τα αρχίσετε τα έργα?
6: Αυτό όλα που λέμε το master plan που έχουμε ήδη κάνει. Ήδη μιλούμε με την πολεοδομία για να δούμε τεσσάρτες που χρησιμοποιούν κλπ. Γίνονται και κάποιες άλλες σκέψεις και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και με το Υπουργείο Εμπορικής Βιομηχανίας που είναι ιδιοκτήτης της κρατικής έκθεσης απέναντι, αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε και μέρος της κρατικής έκθεσης για αθλητική υποδομή. Αναμένω εντός των επόμενων ημερών να διευθυνθεί μια συνάντηση με το Υπουργείο για να δούμε αν έχουν την πρόθεση ή αν υπάρχει δυνατότητα να μας παραχωρηθεί μέρος του χώρου. Άρα όλα αυτά όμως χρειάζονται πολύ χρόνο για να οριμάσουν. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα δούμε να μπαίνουν πολύ.
5: Και δεν είναι και ένα απλό έργο, όπως μας το είπατε.
6: Είναι πολύ πολύ μεγάλο έργο.
5: Μεγάλο επίβολο, ναι.
6: Πολύ χοντρικά 70-100 εκατομμύρια επένδυση. Υπάρχει θέμα χρηματοδότησης, εννοείται. Υπάρχουν τρόποι χρηματοδότησης. Ήδη έχουμε συζητήσει έτσι προγραμματικά κάπως με το Υπουργείο Οικονομικών τους πιθανούς τρόπους. Δεν είναι εμπόδιο η χρηματοδότηση. Θα βρούμε τους τρόπους με τα αλφαβητά τρόπων. Αλλά είναι μεγάλο επίβολο έργο. Είναι έργο πενταετίας. Δεν είναι έργο που θα γίνει αύριο. Σίγουρα θα είναι σε φάσεις. Άρα δεν ξέρω να τη γίνει όλα μαζί, να τη γίνουμε κομμάτια-κομμάτια και οι διαδικασίες να προβλεφθούν να είναι τέτοιες που να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα τα κομμάτια που θα ολοκληρώνονται, να μην καθυστερούν από όλα. Και αυτή είναι η γενική σκέψη, αλλά προχωρούμε.
5: Μάλιστα. Με τις διεργασίες για διώχτη τα γήπεδα που είναι σε εξέλιξη και όσον αφορά στο ΑΠΟΕΛ και όσον αφορά στην Ομόνια.
6: Δεν έχουμε κάτι επίσημο ακόμα. Σίγουρα έχουμε γνώση. Υπήρχε, ας πούμε, στο πολύ πρόσφατα για το γήπεδο του ΑΠΟΕΛ

0: γη μισθωμένη από τον Κόας, το Αποέλ. Έχαμε κάποια λογογραφία γιατί ένα κομμάτι γη το ήθελε η κυβέρνηση για το Κουσμάρα, γιατί κάναν κάποιες αλλαγές. Έχουν δρόμο να κλαίνουν, αρκετή δρόμο και αυτά. Δηλαδή ναι, δεν τα βλέπω αυτά τα γήπεδα, ούτε αυτά πριν την πενταετία. Δηλαδή είμαστε πολύ πίσω ακόμα.
1: Ναι. Έγινε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Καλό υπόλοιπο. Αυτά από τον κύριο Βάσο Κουτσούντα, Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ. Πάμε στην ΑΕΛ, γιατί προκύπτει εκεί μεταγραφική εξέλιξη, ενίσχυση στην άμυνα. Μαζί μας είναι ο Χαραλαμπός Τσαλούμπης για να μας ενημερώσει. Γεια σου, Χαραλαμπέ.
2: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους του ακροατές. Ναι, προχωράει στην 10η.
1: Ευαγόρας Αντωνίου.
2: Ναι. 16η μεταγραφική κίνηση, επέστρεψε στην Κύπρο, βρίσκεται ήδη στη διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων. Σήμερα, αν όλα πάνε καλά, θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση και εντός της αυριανής ημέρας θα προκύψει ανακοίνωση. Μια γνώριμη λύση, ένας προσφερειστής από τις ακαδημίες της ΑΕΛ, την περσινή περίοδο αγωνιζόταν στην ΑΕΛ. Το καλοκαίρι επέλεξε να πάει στην Ρουμανία, που εκεί δεν είχε το χρόνο που ήθελε στα πρώτα 6 παιχνίδια του ρουμανικού πρωταθλήματος. Δεν του άρεσε και ιδιαίτερα έτσι ο τρόπος ζωής εκεί. Και από τη στιγμή που προκύψε η πρόταση της ΑΕΛ, ο Ευαγόρας Αντωνίου ήταν θετικός για να επιστρέψει στην ομάδα στην οποία μεγάλωσε.
1: Ναι. Άρα εννοείς έχει λύσει ή θα λύσει το συμβόλαιο του.
2: Έλυσε το συμβόλαιο του.
1: Το έχει λύσει το συμβόλαιο του.
2: Έχουν απομείνει ουσιαστικά μόνο τα τυπικά, Στέλλα, για την μεταγραφή του Κυπρίου αμυντικού και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός.
1: Είναι και Κύπριος ποδοσφαιριστής, έχει και πάρα πολύ καλή προοπτική, εκτιμώ και θεωρώ, οπότε δεν παίρνει και θέση στον κατάλογο ξένων και κοινωνικών.
2: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος συνεργάστηκε με τον Ούγκο Μάρτινς.
1: Αστυνομών Αναραδίπουλες, ναι.
2: Ναι. Ναι, για να εξάμεινο ήταν πολύ, έχουν πολύ καλή σχέση. Κοιτάξτε, θετικός και όπως το Γάλλος με το άκουσμα του ονόματος του Κύπριου ποδοσφαιριστή. Και θα είναι και στην αποστολή, Στέλλα, του Κυριακάτικου αγώνα με την ανόρθωση.
1: Ναι, γιατί είναι έτοιμος προφανώς, γιατί έκανε και κανονικά την προετοιμασία εκεί με την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Και πλέον στην ΑΕΛ υπάρχει πιθανότητα να κάνουν ακόμη μια μεταγραφή στον χώρο της επίθεσης. Εξετάζουν κάποιες
1: όταν λες στον χώρο της επίθεσης, σε ποιαν ακριβώς θες?
2: Για επιθετικό.
1: Σέντερφορ.
2: Ναι. Θέλουν ουσιαστικά ακόμη ένα ποδοσφαιριστή μαζί με τους Γκομής και Τσαγάκοβιτς. Θέλουν ακόμη ένα ποδοσφαιριστή. Όπως και στην περίπτωση του κεντρικού αμυντικού που λέγαμε πριν από μέρες, ότι αν βρεθεί κάτι στα οικονομικά πλαίσια και εγκρίνεται από τον Ουκομάρτης, το ίδιο ισχύει και για τον επιθετικό. Εξετάζονται διάφορα ονόματα και αν προκύψει κάτι θα προχωρήσουν στην ΑΕΛ σε συμφωνία μαζί του.
1: Και θα είναι η τελευταία κίνηση?
2: Ναι, θα είναι η τελευταία κίνηση. Και αν πάρει και ο επιθετικό η ΑΕΛ θα είναι η 17η. Έχει χρόνια η ΑΕΛ να κάνει τόσες πολλές μεταγραφές, ωστόσο ήταν πάρα πολλές οι ριζικές αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι στο ρόστερ.
1: Μάλιστα. Για το αγωνιστικό κομμάτι, για την προετοιμασία της ομάδας εν ώψη και της αναμέτρησης με την ανόρθωση.
2: Ο Τζούλιος Ζόγκη είναι σίγουρα εκτός, καθώς θα χάσει σίγουρα τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας ως γνωστό. Από εκεί και πέρα τα μάτια είναι στραμμένα στον Σέρτσο Κορσέζα. Ο καθημερινά Στέλλα ανεβάζει στροφές. Έχασε τα προηγούμενα δύο φιλικά. Υπάρχουν καλές πιθανότητες για να είναι στην 11η του Κυριακάτικου αγώνα, ωστόσο στην ΑΕΛ είναι επιφυλακτική και σε περίπτωση έτσι που δεν είναι απόλυτα έτοιμος, τότε ο Γιώργος Παπαγεωργίου είναι αυτός που θα βρεθεί στο αρχηγό σχήμα στον αγώνα της Κυριακής του ΑΜΕΓΑ.
1: Μάλιστα. Έγινε. Αυτά τα νέα της ΑΕΛ.
2: Ναι.
1: Ήταν ωραία και η ιδέα, η σκέψη να πάρει τους ποδοσφαιριστές ο πρόεδρος έτσι εν πλώ να κάνουν την βόλτα τους.
2: Ναι, πριν από δύο μέρες το διοργάνωσε η επίσημη ΑΕΛ, δείπνησαν, ουσιαστικά νοικιάσαν ένα σκάφος λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Είναι πολύ καλό το κλίμα φέτος στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Επέλεξε ο πρόεδρος της ΑΕΛ να το κάνει λίγες μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Συζήτησαν, όπως ήταν λογικό, Στέλλα, και για το νέο ξεκίνημα.

έχει προφανώς και γίνονται και γίνεται και ειδοποίηση και ενημέρωση των ομάδων ότι πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα έργα, αλλά πάντα περιμένουμε την τελευταία στιγμή. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που λέμε είναι κυριολεκτικά στην τελευταία στιγμή, γιατί τη Δευτέρα τελειώνει και η άδεια που είχαν για 4 συγκεκριμένα γήπεδα. Θυμίζω, Γασιμπία, Μόχωστο, Στέγιος Κυριακίδης και Αντώνης Παπαδόπουλος, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Υπάρχει αυτή η συνεδρία, μας είπε και προηγουμένως ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, θα συνεδριάσει η αρχαία διαδότηση σταδίων την ερχόμενη Δευτέρα και θα δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα. Και υπάρχει και σημαντικότερο ζήτημα, αν εκτιμώ, και με το Τσίριον και με το γήπεδο εκεί στην Περιστερώνα. Για την ώρα, όπως είμαστε, μόνο το ΑΜΕΓΑ και το ΑΕΚΑΡΕΝ έχουν άδεια. Και για τα υπόλοιπα θα πρέπει να περιμένουμε. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
5: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
6: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι 26 εξέγγιζαν από παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
7: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
8: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
12: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
13: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
12: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
13: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
12: ίνκο. Make the world in your hands.
14: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα

0: Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
3: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
4: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
5: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
4: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
5: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
6: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε. Πρωτού περάσουμε στο επόμενο θέμα, να σας πω ότι υπάρχει μια εξέλιξη και έχει να κάνει με τον Απόλλωνα και τον Γκλίτον Διουντού, καθώς η μετακίνησή του στην Σιβασπόρ έχει μπει πλέον στην τελική ευθεία. Είναι δεδομένη η συμφωνία. Ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα έχει μεταβεί στην Τουρκία για τον λόγο αυτό, για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του εκεί. Και αναμένεται έτσι κάποια περαιτέρω ενημέρωση εφόσον ολοκληρωθούν όλα τα διαδικαστικά βήματα. Επίσημη ανακοίνωση για αυτή την μεταγραφή θα παραχωρηθεί με την μορφή δανεισμού από την ομάδα του Απόλλωνα. Αυτά, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Μπαφέ, αθλητικό διευθυντή του Ολυμπιακού Πειραιός, όπως είναι πάρα πολύ καλά γνωστό. Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδος, έρχεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες για να δώσει το παρόν του στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Ένα τουρνουά που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, και αυτήν τη φορά και φέτος. Και πάμε να συζητήσουμε, να πούμε κάποια πράγματα και για τον Ολυμπιακό και για την παρουσία του. Ακόμη μια χρονιά θα είναι εδώ, η Ερυθρόλευκη. Γεια σας, κύριε Μπαφέ, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα από το Πειραιά.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται?
1: Έρχεται ξανά ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Δεν έρχεται απλά, έρχεται ξανά, γιατί ο Ολυμπιακός...
0: Έτσι, σωστά. Χρόνια. Νομίζω είναι η ομάδα που έχει έρθει τις πλήστες φορές, τις περισσότερες.
1: Ναι, τις περισσότερες φορές, σωστά το λέτε. Είμαστε τυχεροί που ερχόμαστε στο νησί, που ερχόμαστε και σε αυτό το σπουδαίο τουρνουά, πραγματικά, και είμαστε πάντα πολύ χαρούμενοι να συμμετέχουμε και στα παιχνίδια που μας βοηθούν αγωνιστικά, αλλά κυρίως σε ένα τουρνουά που τιμά την μνήμη ενός σπουδαίου παιδιού, ενός νικητή, όπως μας δίδαξε με την πορεία του.
0: Σωστό. Και αυτή τη φορά, φέτος εννοώ, έρχεται ως πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδος, φυσικά Ολυμπιακός.
1: Ναι. Σωστά. Mm-hmm.
0: Θα φέρετε και τα τρόπια, δεν είναι?
1: Αυτό είναι το... το, ας πούμε, το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι θα είναι μαζί μας τα τρόπαια, θα είναι στο γήπεδο, σε έναν ειδικό χώρο, διαμορφωμένο χώρο που συζητούμε να γίνει με τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου, προκειμένου όλοι οι φίλαθλοι να μπορούν να δουν από κοντά τα τρόπαια, να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες μαζί τους. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη δίψα του κόσμου να τα δει από κοντά. Δεν θα είναι όμως μοναδική έκπληξη του τουρνουά. Μαζί με τους διοργανωτές θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Θα γίνει για πρώτη φορά ένα σεμινάριο προπονητικής. Θα υπάρχουν με κάποιες εκδηλώσεις για να γνωρίσουν οι φίλαθλοι από κοντά, κάποιοι τυχεροί φίλαθλοι, τους παίκτες του Ολυμπιακού. Θα υπάρχει και μια επίσκεψη σε κάποιο νοσοκομείο. Γενικά προσπαθούμε σε συνεργασία με τους διοργανωτές που είναι...
0: Και κάποιες επιπλέον δραστηριότητες με τη σημασία της η καθεμία, ναι.
1: Ώστε το τουρνουά να μην είναι καθαρά 4 παιχνίδια, mm-hmm. αλλά να αποκτήσει μια ακόμα μεγαλύτερη έγκλη. Είναι μαζί με το τουρνουά της Κρήτης τα δύο καλύτερα τουρνουά, φιλικά τουρνουά μπάσκετ σε επίπεδο Ευρωλίγκας στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί συμμετέχουμε και στα δύο. Θεωρούμε ότι έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας στο να αποκτήσουν αυτή την έγκλη, και με την παρουσία μας εδώ, με το γεγονός ότι είμαστε και εμείς ανοιχτοί στο να γίνουν παράλληλες δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την εικόνα των τουρνουά. Άρα το μόνο που μένει και αυτό που θέλουμε είναι να γεμίσει το γήπεδο. Καλούμε τους φιλάθλους μας και όλους τους φιλάθλους του μπάσκετ στην Κύπρο να γεμίσουν το γήπεδο, γιατί πραγματικά θα είναι 4 σπουδαία παιχνίδια. Θα είναι και οι πρώτες εμφανίσεις του Ολυμπιακού με το νέο του ρόστερ, γιατί υπάρχουν πολλές αλλαγές.
0: Ναι. Άρα, λοιπόν, έχετε ενισχυθεί σημαντικά, θα έλεγα, φέτος.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχουμε μείνει στο ίδιο σημαντικό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια είναι σε 5 συνεχόμενα Final Four, είναι στην κορφή της Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος, να παραμείνουμε στα ψηλά, έτσι, να δεν είναι Προφανώς και πάντα ο στόχος είναι να κατακτούμε τίτλους, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο πάντα. Ναι. Αλλά θέλουμε να είμαστε πάντα στην κορφή, ανάμεσα στις ομάδες της κορφής. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο φετινός μας στόχος.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός, ειδικά στην Ευρωλίγκα, και πολύ παραπάνω κόσμο τα τελευταία χρόνια. Σωστό.
1: Σωστά. Η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερη και πιο δυνατή. Είναι το επίπεδο. Είναι πάρα πολύ υψηλό και γι' αυτό ίσως η φετινή μας κατάκτηση της Ευρωλίγκας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Γιατί γι' αυτό το λόγο, ότι επειδή έγινε κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, ήταν πραγματικά μια εξοντωτική σεζόν, εξουθενωτική. Και εντάξει, όταν κερδίζεις το τέλος τα ξεχνάς όλα, όλο τον κόπο και την κούραση που έχεις κάνει. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολη σεζόν και νομίζω ότι το ίδιο δύσκολη θα είναι και η σεζόν που έρχεται.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Μπαρτζόκας, ο οποίος θα διδάξει κιόλα στο σεμινάριο που έχετε προαναφέρει κι εσείς, και θα γίνει 12 Σεπτεμβρίου αυτών, ενδιάμεσα των αγώνων.
1: Mm-hmm. Ο coach θα μεταδώσει λίγες από τις γνώσεις του στους νεαρούς ή στους
0: προπονητές που θα δηλώσουν και θα παρακολουθήσουν εκεί το σεμινάριο.
1: Και θέλουν να δουν από κοντά, να μάθουν κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα για τη φιλοσοφία του.
0: Μάλιστα. Πότε ακριβώς έρχεται ο Ολυμπιακός?
1: Ο Ολυμπιακός θα έρθει την Πέμπτη το απόγευμα. Θα είμαστε στο αεροδρόμιο της Λάρνακα. Νομίζω είναι η πτήση 5 και 10, 5 και μισή, κάποια τέτοια είναι.
0: Ωραία.
1: Με την οποία προσγειωνόμαστε, στη συνέχεια θα κάνουμε προπόνηση να δει στην Αθήνα, γιατί αυτές τις μέρες είναι και πολλά διαφημιστικά της Ευρωλίγκας, είναι και πολλά διαφημιστικά που υπάρχουν και είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να κάνουν οι παίκτες μας να κάνουμε σωστή προπόνηση αυτές τις μέρες. Είναι αυτό το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, που παρότι ξεκινάει η προετοιμασία και είναι σημαντική, ταυτόχρονα υπάρχουν και πάρα πολλές υποχρεώσεις τέτοιου είδους, με αποτέλεσμα να μην είναι και η πιο ευχάριστη περίοδο για τον coach και όλους τους προπονητές γενικά της Ευρωλίγκας, γιατί δεν μπορούν να κάνουν την προπόνηση με τους παίκτες τους οποίους θέλουν. Αλλά έτσι είναι η ζωή, έτσι πορευόμαστε.
0: Αρχίζει και νωρίτερα φέτος η Ευρωλίγκα.
1: Αρχίζει πολύ νωρίτερα, γιατί εμείς είμαστε και στο πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Αμπουντάμπι.
0: Ναι.
1: 17-18-19, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, αλλά τις ημερομηνίες ξεχνάω, είναι Παρασκευή. Και γενικά και η Ευρωλίγκα ξεκινάει νωρίτερα για να υπάρχουν λιγότερες διπλές εβδομάδες, γιατί οι διπλές εβδομάδες είναι σίγουρα κουραστικές. Τώρα το δικό μας το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξεκινάμε με Super Cup στο Αμπουντάμπι, έχουμε πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στη Βιτόρια, πάμε Super Cup στη Ρόδο κατευθείαν, από τη Ρόδο πάμε κατευθείαν στο Κάουνας και από το Κάουνας στην Πολόνια. Είναι ένα πρώτο δεκαπενθήμερο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Γι' αυτό και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε υγιείς και να είμαστε προσγειωμένοι στην πραγματικότητα ότι είναι δύσκολες συνθήκες, να μείνουμε μαζί ενωμένοι και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Έτσι έχει μάθει αυτή η ομάδα τους χρόνια να πορεύεται και νομίζω έτσι θα συνεχίσει να το κάνει.
0: Πάντως, αν σας δίνει μια ανώθηση είναι αυτό, ο κόσμος, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι έχω μάθει, έχει εξαντλήσει σχεδόν τα εισιτήρια, έχουν φύγει πάρα πολλά και σας περιμένει με ανυπομονησία να έρθείτε εδώ, να δει και από κοντά την αγαπημένη του ομάδα.
1: Εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία να τις δούμε από κοντά και να τους νιώσουμε, γιατί άλλωστε για τον κόσμο παίζουμε, για αυτούς παίζουμε, για τη δική τους χαρά, και η δική τους χαρά μας δίνει δύναμη.
0: Έγινε. Ωραία. Απλώς να επισημάνω και να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός αγωνίζεται Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα στο Ελευθερία με τον Ερυθρό Αστέρα, και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 με την Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο.
1: Γεια σας.
0: Αυτά από τον κύριο Χρήστο Μπαφέ, εκ μέρους του Ολυμπιακού Πειραιός. Πάμε στο ένθετό μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Πάμε να δώσουμε τα νεότερα που προκύπτουν σε ελλαδική και διεθνή επικαιρότητα. Είχαμε την εντυπωσιακή εμφάνιση χθες για την ΑΕΚ με το εντυπωσιακό σκορ 4-0 διέλυσε την Λεύσκη Σόφιας. Θα είναι στην κλήρωση σήμερα Ανδρέα Βγκελάρη, σε χαιρετώ, καλημέρα, η ΑΕΚ Αθηνών. Και θα δώσει το παρόν της μετά από χρόνια στη Link Face αυτής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
3: Καλημέρα, μετά το 18, δηλαδή μετά από 8 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι χθες ήταν εντυπωσιακή ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Σίγουρα βοήθησε το γεγονός ότι κατάφερε να προηγηθεί πολύ νωρίς, στο 7ο λεπτό με τον Γιώβιτς, και 4-5 λεπτά αργότερα ήρθε το 2-0. Και μετά ήταν τυπική διαδικασία στο υπόλοιπο του παιχνιδιού. Σκόραν ακόμα δύο φορές μέχρι το 55. Και μετά, εντάξει, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε. Θα μπορούσε να πετύχει και ένα μπέπτο τέρμα, αλλά γενικότερα ήταν έτσι μια ονειρική βραδιά που ήταν και το επιστέγασμα, μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά από πέρσι με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έτσι όπως ήρθε στο τέλος για την ομάδα του Νίκολιτς, και όλο το καλοκαίρι προετοιμάζονταν για αυτά τα παιχνίδια. Και ο μεταγραφικός χρειάζομαι να θυμάσαι παίχτες οι οποίοι δεν ήταν έτοιμοι, έπαιζαν σε άλλες ομάδες και θα είχα δικαίωμα συμμετοχής τους, είχε να απορρίψει ΑΕΚ με σκοπό να πάρει παίχτες που θα ήταν έτοιμοι για αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Λεύσκη. Και αλήθεια είναι ότι όταν χθες ήταν πανέτοιμοι για αυτή την μεγάλη πρόκληση και θα είναι απόψε μαζί με άλλες 35 ομάδες στην κλήρωση της League Face.
0: 7 η ώρα.
3: Στις 7 ξεκινάνε εκεί το τελετουργικό. Συνήθως 7:30-8 ξεκινάει τη διαδικασία της κλήρωσης. Η ΑΕΚ θα είναι εννοείται στο τέταρτο ποτ, τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια ως προς τη διαδικασία της κλήρωσης, αλλά πολύ περισσότερο με τον τρόπο διεξαγωγής. Κάθε ομάδα, η ΑΕΚ για παράδειγμα, θα παίξουν 8 παιχνίδια, 4 εντός, 4 εκτός, δύο ομάδες από τον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Ας διαβάσω αν θέλεις, είναι η Παρί, η Μπάιερ, η Ρεάλ, η Λίβερπουλ, η Ίντερ, η Σίτι, η Άρσεναλ, η Μπαρσελόνα και η Ατλέτικο. Με άλλες δύο ομάδες από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, Ντόρτμουντ, Ρώμα, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis και Eindhoven. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Lipsia, Villarreal, Fener, Shakhtar και Galata. Και στο τέταρτο, που και από αυτόν τον γκρουπ θα πάρει δύο αντιπαλούς η ΑΕΚ, Σλάβια Πράγας, η Σλόβαν, Στουτκάρδη, η Λάσκ, η Κόμο, η Λάνς, η Βίκινγκ και η Σαμπάχ. Η κλήρωση απόψε και τα παιχνίδια ξεκινούν λίγο πιο νωρίς φέτος, γενικότερα οι διοργανώσεις. Θα έχουμε και φέτος η πρώτη εβδομάδα της League Phase του Champions League. Θα είναι ένα τριήμερο δράσης, μόνο παιχνίδια του Champions League. 8, 9 και 10. Λίγα συντόμως, σε 10 μέρες ουσιαστικά και κάτι. Θα έχουμε την πρεμιέρα.
0: Η πρώτη αγωνιστική.
3: Ναι. Η πρώτη αγωνιστική. Μετά, μια εβδομάδα αργότερα, θα έχουμε διπλή αγωνιστική του Europa League. Και μετά, εντάξει, Conference ξεκινά Οκτώβρη. Μαζί με τη δεύτερη αγωνιστική των υπόλοιπων δύο οργανώσεων.
0: Για τις ώρες που είπες,
3: 8, 9 και 10.
0: Τι ώρες είπες, έχουν αλλάξει.
3: Όχι, δεν είπα ώρες.
0: Είπες ότι θα γίνονται νωρίτερα.
3: Τα παιχνίδια.
0: Εννοούσες χρονικά.
3: Χρονικά. Πέρσι νομίζω ήταν 15-16 του μήνα που ξεκίνησε. Φέτος είναι 8 του Σεπτέμβρη. 8, 9, 10.
0: Νομίζω ότι ήταν για αλλαγή στις ώρες.
3: Οι ώρες είναι ίδιες. Δύο παιχνίδια 8 παρατέταρτο και τα άλλα στις 10.
0: Μάλιστα.
3: Από τα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια, εντάξει, ξεχώριζε και λόγω ονομάτων, αλλά φρόντισε και ο κύριος Κεντουζή να το κάνει έτσι ακόμη πιο ενδιαφέρον με τα αντερτυπιά του, όσα έκανε πριν από την έναρξη του αγώνα, αλλά πολύ περισσότερο μετά. Η αλήθεια είναι σκηνές που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Α. Στα ευρωπαϊκά γήπεδα τουλάχιστον.
0: Το
3: Λιόν
0: Φενέρ.
3: Ναι, το Λιόν Φενέρ. Πάρα πολύ ξύλο. Και εντός γηπέδου που καταγράφηκαν από τις κάμερες. Αλλά γράφεται ότι πολύ περισσότερο ξύλο έπεσε μέσα στα αποετήρια. Σίγουρα η συμπεριφορά του Κεντουζή, όσον και αν προκλήθηκε πριν από το παιχνίδι στο ζέσταμα, χειρονομίες προς την εξέδρα, τελείωσε το παιχνίδι και όλοι πανηγυρίζαν οι συμπαίχτες του της Φενέρ. Αυτός θεώρησε σωστό να τρέχει γύρω-γύρω του γηπέδου, να κάνει γύρω του γηπέδου και να προκαλεί τον κόσμο, να δείχνει μεσαίο δάχτυλο, να πιάνεται στα χέρια με αντιπάλους, να μπαίνουν μέσα security. Γενικότερα ήταν σκηνές που δεν τιμούν κανένα. Αλλά στο αγωνιστικό η Φενέρ κατάφερε να προκριθεί μεγάλη νίκη, προήθηκε 2-0. μείωσε ηλιών, πίεσε, πέτυχε ένα δύο γκολ, ακυρώθηκαν. Αλλά τελικά κράτησε και είναι και πρώτη φορά άνοιξε ένα μαζί με το Ρεγάμι χθε ή το μεσημέρι με τον Λουίν. Οι Τούρκοι είχαν μια αρνητική παράδοση. Ποτέ δεν είχαν προκριθεί οι δευτεραθλητές μέσω του μονοπατιού των μη πρωταθλητών εδώ και 20 χρόνια, νομίζω που είναι αυτό το μονοπάτι. Είναι η πρώτη τουρκική ομάδα που τα καταφέρνει. Χθες επίσης η Viking με σπουδαία εμφάνιση κατάφερε να αφήσει εκτός την Δυναμό Ζάγκρεπ.
0: Τι γίνεται με αυτές τις νορβηγικές, φαίνεται να παρουσιάζουν σημαντική άνοδο.
3: Ναι, εντάξει, γενικότερα οι Σκανδιναβοί, οι Νορβηγοί είναι ότι έχουν και ένα πλεονέκτημα, ότι είναι πιο έτοιμοι αυτήν την περίοδο, εξέλιξαν το πρωτάθλημά τους. Αλλά εντάξει, χθες, τουλάχιστον όσον έβλεπα, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου σκόραρε δύο φορές σε δύο λεπτά. Στο 49 και στο 50, κάπου εκεί, και κατάφερε να κρατήσει αυτό το σημαντικό προβάδισμα μέχρι τέλους και να πάρει την πρόκριση με συνολικό σκορ 5-3. Δραματικό και το Τσέλιε Σλόβαν στην παράταση κρίθηκε 2-2 το πρώτο παιχνίδι, 1-1 χθες το παιχνίδι στην κανονική του διάρκεια, και στο 100 στην ημίωρη παράταση η Σλόβαν κατάφερε να πάρει την πρόκριση και αυτή, και ανέφερα νωρίτερα ποιες είναι οι ομάδες που συμμετέχουν και περιμένουν την απόψινη κλήρωση.
0: Ωραία, και πάμε στο απόψινο πρόγραμμα, ενώ σε σχέση με την παρουσία Όφη, ΠΑΟΚ στο Europa και του Παναθηναϊκού στο Conference.
3: Όφη, εντάξει, είναι μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα, αν και αν με ρωτάς, ήταν και λίγο έτσι για τους Βούλγαρους λίγο πλασματικό το σκορ. Η εικόνα δεν είναι για 3-0, είχαν πολλές ευκαιρίες, περισσότερες ευκαιρίες, αλλά ο Όφη κατάφερε να πάρει ένα πραγματικά φοβερό αποτέλεσμα. Οι Βούλγαροι δηλώνουν αισιοδόξηση ότι θα φτάσουν στην ανατροπή, αλλά αντιλαμβάνεσαι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εκτός και ο καλύτερος τους παίχτης λόγω τιμωρίας, ο Σένσι, που στα λίγα παιχνίδια που παίζει εκεί ήδη θεωρείται ένα αντικατάστατο και με διαφορά καλύτερο στου παίχτε, οπότε είναι σημαντική απουσία για αυτού.
0: Είναι στη Μωρία, αν έχει κάρτα.
3: Συμπλώσει 4 κίτρινε κάρτε, ναι. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια.
0: Οπότε.
3: Συν 4-5 άλλε λιγότερο σημαντικέ απουσίε. Ο Όφη χωρί τον επιθετικό του τον Ισέκα είναι η πιο έτσι σημαντική απουσία που έχει σήμερα. Και εντάξει, ό,τι και να γίνει, ο Όφη έχει τουλάχιστον εξασφαλισμένη θέση στο Conference League σε αντίθεση με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκών που πάνε με την πλάτη στον τοίχο στους επαναληψικούς που θα δώσουν σήμερα για τα playoffs του Conference. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Τσεχία με την Χράντετς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδιζε 2-0 στο ΑΚΑ μέχρι το 89, κατάφερε να χτίσει 2 γκολ.
0: Ναι, στο φινάλε.
3: Έβαλε δύσκολα στον εαυτό του.
0: Εντάξει, ο Όφη 9 η ώρα είναι το παιχνίδι. Τσεσεκά, Σόφια, Σοφή.
3: Σωστά. Ναι. Στις 8 ο ΠΑΟΚ και στις 9 ο Παναθηναϊκός.
0: 8.
3: Στις 8 και οι δύο στις 8, σωστά. Ναι. Σωστά. Οπότε εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα, την εμπειρία, την φανέλα, αλλά.
0: Παίζει εκτός
3: έδρας. Εντάξει, δεν έχει εμπιστοσύνη, αλήθεια είναι μέχρι τώρα. Ενώ επιθετικά δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο, μαθαίνει κάποια blackout, δέχεται γκολ. Οπότε έχει μεν ένα μικρό προβάδισμα, αν είσαι στο 50-50. Συν αρκετές απουσίες στην άμυνα και μια επιστροφή σημαντική του Καλάμπρια. Ο ΠΑΟΚ 1-1 το πρώτο παιχνίδι, επαναληψιακό σήμερα στην Νορβηγία. Θεωρώ ότι το παιχνίδι τη Κυριακή στο 4-0 του Λεβεδιακού βοήθησε να πάρει λίγο τα πάνω το ΠΑΟΚ. Γενικότερα υπήρχε έτσι μια μουρμούρα με τις εμφανίσεις, με τις μεταγραφές, το τέφι ο Κωνσταντέλιας. Οπότε είναι λίγο πιο ήρεμα η κατάσταση τώρα. Εκτός Ζίφκοβιτς, Καμαρά, Ντεσπότοφ και Μέιτε. Και εντάξει, δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ σίγουρα. Όχι πως δεν μπορεί, αλλά η Μπράν είναι μια ομάδα η οποία. Εντάξει, μπορεί να και την κέρδισε ο Απόλλωνας, αλλά στο Conference League είχε χρόνια να χάσει την έδρα της. Ο Απόλλωνας την κέρδισε μετά από αρκετά χρόνια. Και εδώ θεωρώ είναι ένα φύρο που περίπου 50-50 παιχνίδι.
0: Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Αυτά είχαμε, φίλοι ακροατές. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχηθώ καλών υπόλοιπων. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
2: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Υπάρχει σοβαρό θέμα με την αδειοδότηση των σταδίων, αλλά δεν προέκυψε ξαφνικά. Η εισήγησή μας είναι να βάλουμε χρονοδιαγράμματα με συγκεκριμένα ορόσημα, ώστε να καταλήξουμε στην αδειοδότηση όλων των σταδίων της πρώτης κατηγορίας, ανέφερε στο Sport FM 95 ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, Βάσος Κουτσούντας. Όπως επισήμανε, αναμένεται η τελική απάντηση από την αρχή αδειοδότηση σταδίων, με την οποία έχει προγραμματιστεί εκ νέου συνάντηση την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει αισιοδοξία για το ΓΑΣΥΠΗ μετά τον τελευταίο έλεγχο της αστυνομίας για το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Η εκτίμησή μου είναι πως δύσκολα θα πάρει άδεια το τσίριο στάδιο, πρόσθεσε ο κύριος Κουτσούντας. Αναφορικά με τις προσφορές για το Στέλιος Κυριακίδης, δόθηκε παράταση μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Στην Κύπρο, για λογαριασμό της Ομόνιας, βρίσκεται ο Τόμας Καμίνσκι, ο οποίος έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους πράσινους, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Sport FM 95. Ο Βέλγος τερματοφύλακας αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Η ομάδα της Λευκοσίας θα καταβάλει ένα ποσό που πλησιάζει το 500,000 στην Τσάρλτον για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Τάσου Μπακασέτα, με την Ομόνια να αναμένει την τελική απάντηση του ποδοσφαιριστή. Με στόχο να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα και να πάρουν αποτέλεσμα που θα τους δώσει την πρόκριση, Ομόνια και Πάφος υποδέχονται σήμερα τη Σέντρο Ίτεν και την Δυναμό Σίτι αντίστοιχα στους επαναληπτικούς αγώνες των play-off του Europa και του Conference League. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Εισιτήριο για την League Phase του Europa League θέλει να κλείσει η Ομόνια, που καλείται να ανατρέψει το 1-0 του πρώτου αγώνα στη σημερινή εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη βελγική ομάδα. Δεν υπολογίζονται η Όντου Μπάντσο και Άιντιγκ, διαθέσιμος ο Μαγιαμπέλα. 14.000 φίλοι των Πρασίνων αναμένεται να παρευρεθούν σήμερα στο ΓΑΣΥΠΗ. Νικηφόρο αποτέλεσμα ψάχνει η Πάφος κόντρα στην Δυναμό Σίτι, ούτως ώστε να εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για τρίτη σερή σεζόν. Εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας ο Μαμάντοφ, στην αποστολή αναμένεται να συμπεριληφθούν Νταβίτ Λουίς και Ντράγκομιρ. Ξεπεράσε τις 4.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ντιέκο Ρώσα στην Καραμπάχ από το ΑΠΟΕΛ με τη μορφή δανεισμού. Ποδοσφαιριστής των Γαλαζοκυτρίνων θεωρείται ο 33χρονος Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, ο οποίος θα εγγραφεί μετά την άρση του μεταγραφικού εμπάρκου. Σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με μέσο και επιθετικό κορυφής. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 29χρονου Ουγγανέζου εξτρέμ Κλίντον του Οντού στη Σίβασπορ. Ο Ερνάν Λοσάδα δεν υπολογίζει ενώ ψιάρι τους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ δύσκολα θα προλάβουν οι Κβίτα και Ροντρικές. Στην ΑΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Ευαγόρας Αντωνίου, ο οποίος έφτασε στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με την ομάδα της Λεμεσού. Ο 23χρονος Κύπριος αμυντικός αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Ανόρθωση. Πιθανότητες να βρίσκεται στη διάθεση του Ούγκο Μάρτινς συγκεντρώνει ο Κονσέισαο. Εκτός ο Ζωκέ, ανοιχτό παραμένει το θέμα ενίσχυσης στην κορυφή της επίθεσης. Μετά από συντονισμένες διπλωματικές παρεμβάσεις, η Μπαρσελόνα αποφάσισε να αναβάλει το κάμπ ακαδημιών της στα κατεχόμενα. Παρουσιάζεται σήμερα στις 4 σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, Ρούμπεν Σεγιές. Εν όψει από ΕΛ υπολογίζεται κανονικά ο Μιραμόν. Με 3 δεδομένες απουσίες προσεγγίζει τον τέρπι κόντρα στον Απόλλωνα ο Άρης. Δεν υπολογίζονται οι Ιβανά Άλβες, Γκάουσταν και Λουκουμπάρ. Αμφίβολοι οι Παζέ, Νίκολιτς και Ελαλατσί. Με επιπλέον επιλογές πάει στον τέρπι κόντρα στην ΑΕΛ Ανόρθωση, καθώς υπολογίζονται κανονικά η Μίντεντορπ και Ντακρούς, εκτός η Αρτηματάς και Στέφανος Χαραλάμπους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για ακόμη μια χρονιά θα βρίσκεται ο Ολυμπιακός στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Σε συνεργασία με τους διοργανωτές ετοιμάζουμε αρκετές εκπλήξεις. Το επίπεδο στην Ευρωλίγκα ανεβαίνει κάθε χρόνο και αναμένουμε και φέτος μια δύσκολη σεζόν, ανέφερε στο σταθμό μας ο αθλητικός διευθυντής των Ερυθρολεύκων, Χρήστος Μπαφές. Για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου των προκριματικών του EuroBasket 2029, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στο Σπύρος Κυπριανού την Αυστρία στις 7, τηλεοπτικά από τη Cita Vision.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Εισιτήριο για τη League Phase του Champions League έκλεισε η ΑΕΚ, που πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στη Λεύσκη, επικρατώντας με 4-0. Πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ υποσχέθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος στους ποδοσφαιριστές. Πραγματοποιείται σήμερα στις 7 στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του Champions League. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα συμμετέχει η Ένωση. Με στόχο να κλείσει εισιτήριο για την League Phase του Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 εκτός έδρας τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στις 8, επιδιώκοντας να πάρει νικηφόρο αποτέλεσμα μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χράντετς Κράλοβε, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ. Κοντά σε συμφωνία με την Τωρίνο για τον 26χρονο Δανό δεξιμπακ Μάρκους Πέτερσεν, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Θέμα χρόνου θεωρείται η μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την Παρί στη Λίβερπουλ. Τον deal αναμένεται να ξεπεράσει τις 100 εκατομμύρια λίρες. Για τη Λα Λίγκα στις 9:30 απόψε, Θέλτα Βίγκο Σασούνα, και στις 10 Μπαρσελόνα Αθλέτικ Μπιλπάο. Για το League Cup στην Αγγλία στις 9:30 Chelsea Luton και στις 10 Fulham Wimbledon. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
8: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
7: This is happening now.
8: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
9: Σχολείο. Οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά? Τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες? Πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT? Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Πόρτο Λεόνι.

0: 1965, σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρο.
1: Το διεθνούς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
2: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
3: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
2: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
3: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παρατηράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
7: το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
9: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
10: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
11: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy /business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
15: Και γιατί είναι διαφορετική η φύση της οργάνωσης και γιατί θα είναι διαφορετική αντίπαλη και γιατί διαφορετική ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τότε είχε κόψει λίγο δρόμο για να βρεθεί στο Champions League. Είχε κερδίσει το πρωτάθλημα με τον περιπετειώδη εκείνο τρόπο που θυμόμαστε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Είχε ζοριστεί πάρα πολύ στα προκριματικά με τη Βίντι του Νίκολιτς. Αυτή η ΑΕΚ είναι τελείως διαφορετική ιστορία. Είναι μια ομάδα η οποία στα χέρια του προπονητή της ορίμασε. Ο Νίκολιτς δεν παρέλαβε κανένα χάος. Παρέλαβε μια καλή ομάδα από τον Αλμέιδα. Παρέλαβε καλούς παίκτες. Πρόσθεσε και καλούς παίκτες. Πρόσθεσε ιδέες, πρόσθεσε τρόπους. Πρόσθεσε πράγματα. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα, θα έλεγα εγώ, που παίζει πολύ καλά με δύο φουνταριστούς, με δύο σεντερφόρ, με δύο πραγματικούς κυνηγούς, τους οποίους ξέρει να τους υποστηρίζει. Αυτοί ξέρουν να συνεργάζονται, ξέρουν να σκοράρουν. Από εκεί ξεκινάει το πράγμα. Και βέβαια είναι και μια ομάδα η οποία έμαθε πολλά στην πορεία. έμαθε να κερδίζει βασικά,

έμαθε να κερδίζει με ένα μηδέν, έμαθε να κερδίζει χωρίς να είναι απαραίτητα καλύτερη, έμαθε να κερδίζει εύκολα όταν είναι καλύτερη, έμαθε να κερδίζει ντέρμπι. Θυμόσαστε όταν την πήρε ο Νίκολιτς, είχε ένα μαύρο σέρι σε ντέρμπι απίθανο για την ιστορία της και τα κυβικά της. Όλα διορθώθηκαν ένα-ένα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, δηλαδή να έχουμε την ΑΕΚ στο Champions League και να έχει κάνει για να πάει στην διοργάνωση την πιο μεγάλη νίκη της τον τελευταίο καιρό και την πιο θεαματική της εμφάνιση. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο στην προκειμένη περίπτωση, δεν μιλάμε για τίποτα τυχαίο. Δεν είναι επίσης καθόλου τυχαίο ότι η ΑΕΚ και η Bodo Glimt ήταν οι δύο μόνο ομάδες οι οποίες πέρασαν τη διαδικασία των προκριματικών χωρίς καρδιοχτύπια. Η ΑΕΚ είχε φέρει το 0-0 στον πρώτο μάτς στη Σόφια και κέρδισε 4-0 χτες. Η Bodo την Nijmegen την διέλυσε δύο φορές, της έβαλε 3 γκολ κάθε φορά που τη βρήκε. Ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Bodo υπάρχουν βέβαια πάρα πολλές διαφορές. Η μεγαλύτερη είναι ότι η Bodo έχει συνηθίσει σε αυτό το επίπεδο. Μια ομάδα υπόδειγμα πραγματικά και για τη σύστασή της και για τον τρόπο που παίζει και για τα πάντα. Αλλά η Bodo είναι μια πραγματικότητα. Θέλω να πω, ήταν δεδομένο ότι τουλάχιστον σε μένα ότι θα την περνούσε την Nijmegen χωρίς να υδρώσει. Η ΑΕΚ έπρεπε να κάνει την καλύτερη δυνατή της εμφάνιση, την έκανε και σκόρπισε πραγματικά τους Βούλγαρους. Όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι μπλέξανε στα προκριματικά του Champions League, στα play-off του Champions League, για να το λέμε σωστά, ακόμα και αν πέτυχαν θεαματικά και ιστορικά πράγματα, ζορίστηκαν πολύ περισσότερο. Έτσι. Δηλαδή, κάνανε ανατροπές, κάνανε νίκες στην παράταση, κάνανε νίκες ζόρικες, δύσκολες. Κάνανε και πράγματα βέβαια τα οποία είναι σαφώς, ας πούμε, για την ιστορία τους αξιοσημείωτα. Σκέφτομαι, ας πούμε, την πρόκριση της Φενέρ στη Γαλλία απέναντι στη Λιόν, που δεν είναι η παλιά τρομερή Λιόν, αλλά είναι καλή ομάδα. Έχει πάντα παίκτες οι οποίοι μπορεί να κάνουν σε ένα βράδυ ωραία πράγματα. Οι Τούρκοι πήγαν εκεί πέρα και προκρίθηκαν με θεαματικό, θα λέγαω, τρόπο, διότι προηγήθηκαν με 0-2. Πιέστηκαν φυσικά, δεν μπορεί ποτέ να περάσεις από τη Λιόν χωρίς να υδρώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τα κατάφεραν. Τα κατάφερε επίσης η Σλόβαν Μπρατισλάβα κόντρα στην Τσέλιε, που λένε ότι είναι η ομάδα του πρόεδρου της UEFA. Μάλλον γελάει νομίζω ο Τσέφερν με όλα αυτά. Τα κατάφεραν γενικώς πολύ και διάφοροι. Λέγαμε για τη ΛΑΣΚ, τα λέγαμε και χτες αυτά. Για την πρωταθλήτρια του Αζερμπαϊτζάν, που με τον Νταμπράουσκας έκανε και αυτή σπουδαία πράγματα. Γενικώς είχε και πολύ, πρέπει να πω, Super League το διήμερο, γιατί είδαμε τον Λιούμπισιτς να πανηγυρίζει, είδαμε τον Νταμπράουσκας να πανηγυρίζει, είδαμε τον Γιάγια Τουρέ να πανηγυρίζει, είδαμε την ΑΕΚ να πανηγυρίζει. Όλα δικά μας παιδιά είναι. Πάμε για ένα break στον κύριο Πάνο και τα λέμε σε λίγο. She wants to be your James Bond.

Μάλιστα, αυτά με την ΑΕΚ, για την οποία θα μιλήσουμε και αργότερα με τον Γιώργο Τσακίρη. Απόψε θα λύσουμε το ένιγμα για το αν θα έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη φέτος, στις 3 διοργανώσεις. Θα έχουμε στο Champions League την ΑΕΚ σίγουρα, θα έχουμε στον Ολυμπιακό τον Ολυμπιακό στο Europa League σίγουρα. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους 3, πού θα τους έχουμε και αν θα τους έχουμε. Γιατί ο Όφη έχει εξασφαλίσει την παρουσία του με το 3-0 ως μεγάλο αβαντάζ, πάει να παίξει με τη ΖΣΚΑ στην Βουλγαρία και αν προκριθεί θα είναι στο Europa League. Αν δεν τα καταφέρει και συμβεί κάτι που δεν μπορώ να φανταστώ πως μπορεί να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει ποδόσφαιρο είναι, θα βρεθεί στο conference. Οι άλλοι δύο, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δεν έχουν απόψε μαξιλαράκι ασφαλείας. Ο ΠΑΟΚ το χάσε όταν αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ για τα προκριματικά του Europa και βρέθηκε στο conference. Ο Παναθηναϊκός δεν το είχε από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε έτσι κι αλλιώς 3 προκρίσεις. Βέβαια, τις κυνηγούσε ως επικεφαλής βαθμολογίας, δηλαδή με τη βεβαιότητα ότι θα έχει απέναντί του ομάδες κάτω από τα κυβικά του, όχι απλώς του χεριού του. Το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ φεύγοντας από το Europa League έγινε ισχυρός στο conference και του προέκυψε η μπραν. Αλλά ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι ήθελαν όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία να φτάσουν στις 27 Αυγούστου και να παίζουν προκρίσεις εκτός έδρας, χωρίς μάλιστα κάποια βαντάζ στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό είναι το κακό σενάριο της εξέλιξης της ιστορίας. Το καλό είναι ότι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μετά τα πρώτα παιχνίδια για διαφορετικούς λόγους έχουν καταλάβει ότι είναι καλύτερες ομάδες από την μπραν. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι ήταν ισχυροί και τους προέκυψαν ομάδες που είναι κατώτερες ποιοτικά, ας πούμε, με όποιο κριτήριο θέλετε, από τις ίδιες. Είναι ότι φάνηκε αυτό και στο γήπεδο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έφερε μια ισοπαλία με 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, σοφαρίζοντας το τέλος με τον γκολ του Μπάμπα. Και αν κάποιος δεν έχει το παιχνίδι και άκουγε ότι σοφάρισε το 85, θα πίστευε ότι πρέπει να είναι και ευχαριστημένος, διότι στο φινάλε δεν έχασε. Έτσι, από μια ομάδα η οποία είχε προηγηθεί και η οποία θυμίζω ότι με τον ΠΑΟΚ είχε παίξει και πέρσι στην League Face του Europa League και είχε φέρει ισοπαλία στη Ντούμπα με 1-1. Δεν είναι, θέλω να πω, μια ομάδα άγνωστη μπραν, αλλά αυτό θα ήταν ένα τεράστιο λάθος να το πιστεύει κάποιος, γιατί ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι έχασε του κόσμου τα γκόλ, ειδικά στα πρώτα 20 λεπτά. Ο Χατζίδης, ο Ζίβκοβιτς, ο Τάισον φτάνανε στη θέση βολής και κάτι συνέβαινε, ας πούμε, και παθαίνανε σκοταδίνι απέναντι στον Νορβηγό τερματοφύλακα. Και όταν το κάνεις αυτό μοιραία, μπορεί να συμβεί ό,τι συνέβη στην Τούμπα, δηλαδή να βελτιωθεί ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν είναι δυνατόν να παίζει σε όλο το μάτς τόσο άσχημα και να φτάσει κοντά στο να σου κάνει τη ζημιά. Γιατί η Μπραν προηγήθηκε, έχασε και ευκαιρίες. Δεν ήταν ότι απλώς πέτυχε ένα γκολ τυχαία. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε πολύ με τις παρεμβάσεις του Αλέσιο Λύση και έφτασε σε μια ισοπαλία με 1-1. Αποτέλεσμα το οποίο για την Μπραν είναι εντελώς παράξενο. Αν θυμάμαι καλά, σε καμιά 25 παιχνίδια πριν έρθει στην Τούμπα, λέω 25 γιατί έχει και το πρωτάθλημα Νορβηγίας που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μπροστά από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εν πάση περιπτώσει, η Μπραν πρέπει να έχει μια ισοπαλία. Έτσι. Δηλαδή, είναι ομάδα που ή κερδίζει ή χάνει. Με τον ΠΑΟΚ έχει παίξει δύο φορές και έχει φέρει δύο ισοπαλίες. Κάτι σημαίνει αυτό. Και μπορεί να είναι και σύμπτωση, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι Νορβηγοί τον ΠΑΟΚ τον προσέχουν. Είδατε και στο πρώτο παιχνίδι ότι δεν πήραν φοβερά και τρομερά ρίσκα και ίσως και γι' αυτό υπέφεραν και τόσο πολύ. Γιατί αυτές οι ομάδες δεν είναι συνηθισμένες, ας πούμε, να παίζουν άμυνα. Όταν το κάνουν, το κάνουν λίγο παραφύση. Το κάνουν γιατί υποχρεώνονται να το κάνουν. Και κάτι τέτοιο πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ σήμερα. Δηλαδή να τους υποχρεώσει να παίξουν άμυνα. Αν τους υποχρεώσει να παίξουν άμυνα, εγώ πιστεύω θα τους βάλει γκολ. Και ας μην έχει τον Ζίβκοβιτς και ας έφυγε ο Κωνσταντέλιας, τον οποίο σιγά σιγά πρέπει να τον αφήσουν στην άκρη. Και ας μην έχει πάρει το σεντερφόρ που περιμένει ο Λύση από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Και ας έχει μια δεκάδα η οποία μπορεί να είναι και κομμάτι πειραματική απόψε. Δεν υπάρχει και ο Καμαρά. Γενικώς έχει τα προβληματάκια του. Ο ΠΑΟ καλά σκοράρει. Το είδαμε και με τον Λιβαδιακό. Μπορεί να το κάνει με διαφορετικούς παίκτες. Το έχουμε δει και σε προηγούμενα παιχνίδια. Τα οποία τα αφήνω στην άκρη γιατί σε αυτά υπήρχε ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή η συζήτηση ήταν κομμάτι διαφορετική. Εν πάση περιπτώσει, τρόπους να βάλει γκολ έχει. Αν είναι προσεκτικός στην άμυνα, μπορεί να τα καταφέρει. Πρέπει να πω ότι έχει την αμέριστη συμπάθειά μου ο Λύση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Του έχουν τύχει μέσα σε αυτό το καλοκαίρι πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν γονατίσει οποιοδήποτε. Πόσο μάλλον ένα προπονητή που δεν είναι πολύπειρος, δεν έχει δουλέψει, ξέρω εγώ, σε 10 διαφορετικές χώρες. Ένας Ιταλός που έχει δουλέψει στην Ισπανία είναι. Και όχι σε ομάδες με την πίεση που έχει ο ΠΑΟΚ. Αλλά τα αντιμετωπίζει όλα πάρα πολύ ψύχρεμα.
και χωρίς από το μυαλό, συγγνώμη, χωρίς από το στόμα του να βγαίνει τίποτα που θα μπορούσε στο μυαλό των παικτών του να λειτουργήσει ως δικαιολογία. Δηλαδή, σκεφτείτε, ο Λύση είχε δομήσει την επίθεση του ΠΑΟΚ στον Κωνσταντέλια και το έκανε και πολύ καλά. Δηλαδή, τα παιχνίδια που κάνει ο Κωνσταντέλιας αυτά στο ξεκίνημα τη σεζόν με τη Δυναμό Κιέβου κυρίως, αλλά και την Άντερλεχτ ήταν καταπληκτικά παιχνίδια. Δηλαδή, είδαμε την καλύτερη χρησιμοποίηση του Κωνσταντέλια που έχω δει εγώ τα τελευταία χρόνια σε αυτά τα ματς, ίσως γιατί είχε και όρεξη ο ίδιος. Θυμίζω ότι είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι λέγοντας αυτό το περίφημο όχι στην Εθνική, λέγοντας ότι θέλει να συγκεντρωθεί στον ΠΑΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας Κωνσταντέλιας πολύ όρημος, γύρω από τον οποίο ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε πολύ καλά. Τον χάνει αυτόν τον παίχτη. Τώρα δεν έχει τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος αποβλήθηκε βλακωδώς στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ. Δεν έχει τον Καμαρά, ο οποίος του δώσε κάποιες λύσεις και χτύπησε. Δεν έχει αυτό το σέντερφορ, δεν λέει τίποτα, δεν λέει κουβέντα. Προχωράει με ποιους έχει. Σήμερα θα στηριχτεί στον Τάισον, στον Μύθου ενδεχομένως, στον Χατζίδη πιθανόν. Έχει χάσει τον Άλλη που έπαιξε ένα σκάρτο δεκάλεπτο και μπορεί να είναι και μία από τις καλύτερες μεταγραφές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος, ο διεθνής Σουηδός. Αλλά ο Λύση δεν ψάχνει δικαιολογίες και αυτό είναι πολύ καλό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει ότι είναι καλύτερος. Όπως φυσικά και ο Παναθηναϊκός. Και του Παναθηναϊκού το μυστικό της πρόκρισης αυτό μπορεί να είναι. Να μπει στο παιχνίδι και να δείξει στους Τσέχους ότι είναι καλύτερος τους. Να το κάνει με τρόπους διαφορετικούς από αυτό που έκανε στο ΆΚΑ. Ή για την ακρίβεια, αν πρέπει να κρατήσει κάτι από όσα έκανε στο ΆΚΑ, για μένα είναι αυτή η άνεση του Τετέι να τρέχει τα στόπερ των Τσέχων, της Χράντετς. Ειδικά όταν ο Τετέι πάρει μπάλα μακριά από την περιοχή και αρχίσει να στριφογυρίζει, φάνηκε ότι κανείς δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει, να τον κόψει. Ήταν ένα πραγματικό τάγκ αυτό. Από το Τετέι που ξέρουμε δηλαδή, στο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου που πέτυχε τα δύο γκολ και έκανε και άλλα πολλά. Αυτό μπορεί να κρατήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά τίποτα άλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι όσα είδαμε στο ΆΚΑ δεν του είναι χρήσιμα. Ούτε το πρώτο ημίχρονο του είναι χρήσιμο. Διότι το πρώτο ημίχρονο ήταν λίγο μια ισορροπία του τρόμου. Ο Παναθηναϊκός κρατούσε περισσότερο μπάλα, αλλά και οι Τσέχοι είχαν και ένα δοκάρι. Ήταν γενικώς στο μάτς πολύ. Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε το Ελλανδής. Ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός όπως ξεκίνησε, τελείωσε όπως τελείωσε. Και το δεύτερο ημίχρονο είναι τόσο παράξενο που θεωρώ απίθανο να επαναληφθεί σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί να δεις 4 γκολ σε ένα ημίχρονο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή με μια ομάδα που παίζει στο πρώτο 20 λεπτό και μια άλλη ομάδα που εμφανίζεται και παίζει καλά μετά το 75. Αυτά είναι πολύ, πολύ σπάνια πράγματα, πολύ απίθανα πράγματα. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει ένα άλλο ματς, να είναι προσεκτικότερο στην άμυνα. Πράγμα που δεν είναι από το ξεκίνημα των προκριματικών, έχει δεχτεί γκολ σε όλα τα ματς. Αλλά απ' την άλλη έχει βάλει και γκολ σε όλα τα ματς και το κάνει αυτό γιατί πρώτα απ' όλα σκοράρουν οι κυνηγοί του, σκοράρουν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι έχουν βάλει γκολ όλοι όσοι έχουν χρησιμοποιηθεί μεσοεπιθετικά. Από τον Γιάνγκουσιτς μέχρι τον Λιβάη Γκαρσία που σκόραρε μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο. Τον Τέσσερις που πέτυχε τον γκολ στην Σόφια μόλις γύρισε. Τον Τετέι που παραλίγο να κερδίσει μόνος του το προηγούμενο ματς. Όλα αυτά καλά. Βέβαια δημιουργούν και έναν έξτρα προβληματισμό στον προπονητή του Παναθηναϊκού για το ποιους πρέπει να χρησιμοποιήσει, ποιους πρέπει να ξεκινήσει. Σε μια χώρα που όσοι δεν ξεκινάνε είναι οι καλύτεροι παίχτες, αυτό είναι πάντοτε ένα θέμα. Και έχουμε και τον Όφη. Τον Όφη που, όπως σωστά είπε ο Κόντης, καλά είναι να ξεχάσει ότι έχει κερδίσει 3-0 το πρώτο παιχνίδι, αλλά εγώ λέω ότι την ίδια στιγμή πρέπει να θυμάται και τι έκανε καλά. Και δεν ξέρω πώς είδατε το πρώτο παιχνίδι του Όφη, αλλά το 3-0 δεν ήρθε μετά από κάποια φοβερή και τρομερή πίεση. Δεν ήταν ότι έγινε με τον Όφη ότι έγινε με την ΑΕΚ, ας πούμε, χτες, που μπήκε μέσα και ήταν ψεκάστε σκουπιστή, τελειώσατε με την Λεύσκη. Ο Όφη ήταν πολύ μεθοδικός, πολύ αποτελεσματικός. Βρήκε τα τρία γκολ αυτά περιμένοντας, ας πούμε, τις στιγμές. Είχε και λίγο τύχη, γιατί μετά το 1-0 οι Βούλγαροι έχασαν δύο, τουλάχιστον μην πω τρεις μεγάλες ευκαιρίες μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τον πίεσαν και λίγο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, παρότι ο Φούντας με το πέναλτι έκανε πολύ γρήγορα το 2-0. Αλλά ο Όφη είχε μεθοδικότητα, υπομονή. Βρήκε το τρίτο γκολ στο τέλος στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Αν το βρήκε σήμερα το γκολ αυτό, κάποια στιγμή στη διάρκεια του παιχνιδιού, το αβαντάζει του γίνεται τεράστιο. Ναι, το ξέρω ότι φέτος σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουμε δει του κόσμου τις ανατροπές, αλλά δεν μπορεί κάθε φορά να είναι τα Γιάννιου. Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν κερδίσει 3-0 έχει ένα βαντάζ μεγάλο. Έτσι. Ακόμα και αν φέτος έχουμε δύο ομάδες να ανατρέπουν απίθανα αποτελέσματα. Το είδαμε και στο Champions League τώρα, στα play-off με τη Λάσκ και την Celtic. Όλα αυτά είναι λίγο καμπανάκια.
αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Όφη μπορεί να τελειώσει τη δουλειά. Είναι τελείως διαφορετική η δική του ιστορία με το τάλαμα της απόψινα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ψάχνουν νίκες για προκρίσεις. Ο Όφη μπορεί να περάσει και χωρίς να κερδίσει. Μπορεί να περάσει και χάνοντας. Είναι πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό όλο αυτό. Τα λέμε σε λίγο.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
2: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
1: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
3: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
4: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.32.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν

0: Αλλά
1: μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
0: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
1: Ioannou Tool Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
2: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στο νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
5: Χαλαρώνεις την παραλία.
6: Στο μπαλκόνι.
5: Στο αεροπλάνο.
6: Τι λείπει.
5: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
6: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
5: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
6: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Α, τι γράφετε. Τι μου στέλνετε. Μάλιστα, έχω ξεχάσει και τα γαλλιά μου, να ξέρετε. Και, εντάξει, με τα γαλλιά λίγο κάτι γίνεται, γιατί είναι ηλίου και στραβωμάρα συγχρόνως. Οπότε, κάτι θα κάνουμε. Αν με βλέπει κανένας απ' έξω, θα λέει και το νούμερο. Που μπορεί να το πει για 100 άλλους λόγους βέβαια, αλλά εντάξει, αφορά γυαλιά ηλίου τώρα με τα φώτα αναμένα, στο στούντιο είναι κάπως. Πάμε παρακάτω, για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, ένας φίλος λέει καλησπέρα, για να σου θυμίσω ότι η ΑΕΚ πέρασε στο Τσούλου, έτσι για να σε ξενερώσω λίγο. Δεν ξέρω τι ναρκωτικά παίρνει, τι θέλω κι εγώ. Ο Μαραθιανός είπε δεν είναι Eurovision, είναι Champions.

Λίγο, μα αρχιάνω σε ένα σοφό παιδί. Ο Μάικ λέει: το χθεσινό σου κομμάτι γκάζι και μόνο γκάζι ήταν για την ΑΕΚ προφητικό. Όχι, ήταν μια απλή συνταγή, σιγά μην ήταν προφητικό. Δηλαδή, αυτή είναι, αυτό έπρεπε να κάνει, αυτό ήταν λογικό να κάνει και αυτό έκανε και κάνει λογικά πράγματα σύνθεση ο Νικόλητς. Οπότε μπορείς και να περιμένεις τι θα κάνει. Αν μιλάμε για ευπροσάρμοστους παίκτες, τι να πούμε για τον Λορέντσο Ντίκμαν, λέει ένας φίλος του Όφη προφανώς. Μπήκε στο Super Cup πριν στεγνώσει Μελάνη, στο συμβόλαιο, χτύπησε και έβαλε το πέναλτι, έβαλε γκολ στην Ευρώπη. Είναι τρελός ο Ιταλός και είναι και καλός παίκτης, θα πρόσθετα εγώ. Και όντως το γκολ που βάζει με την assist του Νικολάου, μάλιστα, ήταν, όπως θα λέγει και μια ψυχή, με στυλ ιταλικό. Μάλιστα, για τον Παναθηναϊκό και για τις πληροφορίες που θέλουν να έχει κλείσει και άλλο Μαροκινό, που θα ανακοινωθεί μετά από το παιχνίδι, όπως λέει ένας φίλος, θα τα πούμε με τον Νίκο Αθανασίου. Η είδηση πάντως του Παναθηναϊκού είναι ότι ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Τουμπά στην Χαβρή. Σου συμφωνεί για αυτά που με το λύσει και λέει μάλιστα ότι έχει φτιάξει καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά γιατί όχι, νέος είναι, θέλω να πω, καλόβολος μοιάζει, μιλάει με τους παίκτες. Αυτό που έγινε με τον Μπέλκα, ας πούμε, είναι πολύ ενδεικτικό. Του ζήτησε να μιλήσουν, του είπε ότι θέλει μια ευκαιρία, τον χρησιμοποίησε βασικό με τον Λεβαδιακό. Ο Μπέλκας σκόραρε και πήγε και τον αγκάλιασε κιόλας. Επειδή σου αρέσουν τα περίεργα, λέει ένας φίλος, στο Ιταλία-Γερμανία στο βόλεϊ ένα σετ πήγε στο 64-66 και μπήκε και στο Guinness. Είναι ρεκόρ δηλαδή. Και θέλω και να το δω. Πραγματικά, δηλαδή 64-66, δηλαδή μιλάμε για μια ώρα πρέπει να πέσει. Μια ώρα. Δύο ώρες πρέπει να πέσει ένα σετ. Κανένας διεθνής διαιτητής δεν πήρε κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη. Γιατί να πάρει? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αυτοί που βλέπουμε εμείς στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι διεθνείς διαιτητές είναι για να παίξουν Ευρώπη. Δηλαδή, συγγνώμη. Και ότι είναι διεθνείς, πολλοί τους είναι, να πούμε, τους περισσότερους. Αν δεν κοιτάξουν να σοβαρευτούν και να μην σκέφτονται ποιος κάνει κουμάντο και άλλα τέτοια που τους απασχολούν και εξακολουθούν να τους απασχολούν ενώ τους δίνουν ένα σκασμό λεφτά. Ένα σκασμό λεφτά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών σε επαγγελματικό κλάδο από αυτό που έχουν οι Έλληνες διαιτητές. Και μην μου πει κανένας ότι είναι επαγγελματίες. Τα λεφτά που παίρνουν από τη διαιτησία σε σχέση με τα λεφτά που παίρνουν από οτιδήποτε άλλη, οποιαδήποτε άλλη δουλειά είναι τεράστια. Και παρόλα αυτά, ας πούμε, είναι. Πώς το λένε, διαιτητές που ειδικά αν δεν υπήρχε το VAR, θα γελούσε ο κόσμος. Εγώ αυτό βλέπω. Ευτυχώς υπάρχει το VAR, ειδικά στην Ελλάδα. Αν και μερικοί και ως βαρίστες μπορούν να σου κάνουν ένα παιχνίδι άνω κάτω.

Λοιπόν, τι άλλα τώρα ρωτάτε. Προσπαθώ να αφήσω στην άκρη αυτά που είναι για τον Νικολακόπουλο, που θα βγει αργότερα να μας πει για τον Ολυμπιακό. Να αφήσω στην άκρη αυτά που είναι για τον Νίκο Αθανάσιο, που θα βγει σε λίγο να μας πει για τον Παναθηναϊκό. Αφήνω στην άκρη διάφορα που έχουν να κάνουν με την ΑΕΚ. Κοιτάζω λίγο τα άλλα. Λοιπόν. Εντάξει, έχει πάρα πολλά μπράβο για την ΑΕΚ και τα λοιπά. Και από, θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι είναι και από ανθρώπους που δεν είναι οπαδοί της, από ποδοσφαιρόφιλους που δεν είναι οπαδοί της, και γιατί να μην υπάρχουν μπράβο προκειμένου. Δηλαδή, η εμφάνισή της ήταν αξιολάτρευτη της ΑΕΚ. Δηλαδή, η ΑΕΚ έκανε αυτό που θέλει να βλέπει ένας οπαδός από μια ομάδα, ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι. Να το καθαρίζει γρήγορα, να μην επιτρέπει στον άλλο να έχει ελπίδες. Και γενικώς να είναι σοβαρή, συγκεντρωμένη και κυρίως αποτελεσματική η ομάδα. Διότι αυτό είναι που σε αυτά τα μάτια στο τέλος κάνει και τη διαφορά.

ξέχασες μεταξύ αυτών που κάνανε την διαφορά και είναι πρώην Super League και είναι πρώην Super League, τον Πούχατς και τον Σπόρα, λέει ένας φίλος. Τον Πούχατς ως παίχτη του Παναθηναϊκού, ομολογώ ότι δεν τον θυμάμαι, πρέπει να ήταν τη χρονιά. Ε, ναι, έτσι μου λέει ο Πάνος. Λοιπόν, δεν τον θυμάμαι καθόλου. Τον Σπόρα, εντάξει, όχι μόνο τον έπρεπε να τον αναφέρω, αλλά έπρεπε να πω ότι έβαλε πιθανότητα και τον γκολ της βραδιάς. Έτσι, στο παιχνίδι της Τσέλη με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Ναι, τον Ιανουάριο λέει το 23, μου λέει ο Σωτήρης του Ταμπάκος, ότι ο Πούχατς είχε αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ ως δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου. Ναι, είναι τόσοι πολλοί παίχτες που περνάνε από την Ελλάδα που δεν υπάρχει, πώς το λένε, στο μυαλό μου δεν υπάρχει χώρος, να τους θυμάμαι, λυπάμαι.

Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ λίγο τους διαιτητές, είναι φρικτή υποκρισία να σφυρίζουν μόνο το Λεβαδιακό Πανετολικό και να περιμένουν να εξελιχθούν. Έχεις άδικο. Αλλά μόνοι τους τα καταφέραν. Θέλω να πω, κανένας άλλος δεν φταίει σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, επειδή είναι, την έχουμε ζήσει την ιστορία αυτή, θυμάμαι τι κάνανε πριν έρθουν οι ξένοι διαιτητές και πραγματικά εγώ τρέμω στην ιδέα πραγματικά. Τώρα διάβασα ότι αποφασίσαν ότι τα ντέρμπι του πρώτου γύρου θα τα διευθύνουν ξένοι διαιτητές και φέτος. Νομίζω ότι αν, πώς το λένε, διευθύνουν τα ντέρμπι του πρώτου γύρου, ξένοι διαιτητές θα διευθύνουν και αυτό του δεύτερου γύρου. Για τα πλοία θα το συζητάω. Καλό είναι το κύπελο για τους Έλληνες διαιτητές. Ας δείξουν εκεί ότι έχουν κάνει βήματα πρόοδου και το ξανασυζητάμε ενδεχομένως. Η Ελλάδα πήρε βαθμούς έξτρα από την πρόκριση της ΑΕΚ. Ναι, πήρε, όχι μόνο από την νίκη της, πήρε και έξτρα βαθμούς. Μας το χάλασε λίγο η πρόκριση της Viking, πρέπει να πω. Διότι πήραν και οι Νορβηγοί έξτρα βαθμούς και γενικώς έχουν μπλέξει και με τους Νορβηγούς για την περίφημη 10η θέση. Όχι μόνο με τους Πολωνούς και τους Τσέχους, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά το ότι η Viking θα είναι στο Champions League μπορεί να σημαίνει να είναι και καλό, δηλαδή μπορεί να μην κάνει πολλούς βαθμούς. Μπορεί, λέω, δεν ξέρω, μπορεί. Ενώ ας πούμε στο Europa League θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει περισσότερους. Αλλά αυτά είναι θεωρίες. Η ουσία είναι ότι περνώντας οι Νορβηγοί, βάζοντας δεύτερη ομάδα στο Champions League, πήραν και τον bonus και αυτοί. Οπότε έχουμε ένα θεματάκι εκεί. Οι Νορβηγοί γενικώς είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν βγάλει μια ομάδα που τράβηξε όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή αυτό είναι κανόνας. Όταν μιλάμε για τέτοιου τύπου πρωταθλήματα, δεν μιλάμε δηλαδή για το αγγλικό, το ισπανικό, ξέρω εγώ, το ιταλικό πρωτάθλημα παλιά, όχι τώρα. Δηλαδή όπου υπήρχαν 4-5 ομάδες που ήξερες ότι μπορούσαν όλες να διακριθούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στην Αγγλία και περισσότερες πλέον. Λοιπόν, στα υπόλοιπα πρωταθλήματα πρέπει ένας να είναι πολύ καλός, να πάει πολύ καλά στην Ευρώπη, για να τραβήξει λίγο και τους υπόλοιπους, δηλαδή να τους υποχρεώσει να γίνουν σοβαρότεροι. Να ξοδέψουν και καλύτερα τα όποια χρήματά τους για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί πρώτα απ' όλα στο πρωτάθλημά τους. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε μπορεί και οι υπόλοιπες ομάδες να πάνε καλύτερα στην Ευρώπη γενικά, γιατί βρίσκεται αυτή η ατμομηχανή η οποία τραβάει το τρένο. Εγώ γι' αυτό ανησυχώ λίγο και για την Μπραν και τον Μπάουκ. Όχι τόσο για τις δυνατότητες της Μπραν, που είναι μια αξιοσέβαστη ομάδα, αλλά δεν μου φάνηκε καλύτερη από τον Μπάουκ, προς Θεό. Ανησυχώ όμως γιατί είναι Νορβηγική σε ένα καλοκαίρι που στους Νορβηγούς τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Είδατε ότι κάνανε και πολύ καλό Μουντιάλ. Ναι, στο Μουντιάλ παίξανε με μια ομάδα που δεν έχει παίκτες από το Νορβηγικό πρωτάθλημα. Κανένα 2-3 ήταν όλοι και όλοι. Οι άλλοι παίζουν στο εξωτερικό. Αλλά και αυτό παίζει το ρόλο του. Δηλαδή και το να έχεις μια εθνική η οποία να είναι ανταγωνιστική βοηθάει πάρα πολύ. Δημιουργεί, πώς να το πω, καλά vibe εν προκειμένου. Και υπάρχει βέβαια και το αντίθετο, δηλαδή να έχεις μια εθνική η οποία να τα έχει κάνει σαλάτα και να πάνε οι ομάδες μετά να διορθώσουν λίγο τα πράγματα ξοδεύοντας χρήματα. Είναι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν μεγάλα όνειρα για την ομάδα τους στο παγκόσμιο κύπελο. Την ομάδα που δεν είδε σχεδόν κανένας, γιατί τα μάτια της Τουρκίας ήταν χαράματα, 7 η ώρα το πρωί. Πήγαν εκεί, χάσαν 4.000 ευκαιρίες, αποκλείστηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Και τώρα το καλοκαίρι οι διάφορες Φενέρ, Τραμπζονσπορ, Γαλατά ξοδεύουν του κόσμου τα λεφτά για να ανανεώσουν το ενδιαφέρον του πληγωμένου κόσμου για το ποδόσφαιρο βασικά. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Λοιπόν, επίσης οι Νορβηγοί παίζουν και σύγχρονο ποδόσφαιρο όπως όλη η Ευρώπη. Εντάξει. Βέβαια, έχουμε απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε στον κύριο Αθανασίου, έτσι, δώσω λίγο.

0: Καλώς το να. Όχι για στην Τσεχία, μου, αλλά στην Αθήνα, κοντά μας, δίπλα μας, ο Νίκος Αθανασίου.
1: Τι κάνεις, καλημέρα, σε καλά.
0: Καλημέρα. Λέω όχι στην Τσεχία, γιατί νομίζω ότι όλος ο υπόλοιπος πληθυσμός των ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού βρίσκεται εκεί από χτες.
1: Εσύ. Αυτοί που έχουν αποδείξει ότι
0: είναι γουρλίδες,
1: κατά καιρούς είναι γουρλίδες, έχουν πάει όλοι. Εγώ που θεωρώ τον εαυτό μου τα καλοκαιρινά παιχνίδια, ότι έχω ένα θέμα, προτιμώ να μένω πίσω και να συνεχίζω να μην επισκέπτομαι την Τσεχία. Είναι φοβερό δηλαδή. Πραγματικά. Αν δεν με ενοχλεί καθόλου, ας περάσω ο Παναθηναϊκός και ας μην πατήσω ποτέ το πόδι μου σε συγκεκριμένη πόλη για να παρακολουθήσω το παιχνίδι της ομάδας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα και.
0: Να πω κάτι άσχετο αλλά σχετικό. Επειδή είσαι για Τσεχία. Ναι. Διάβασα τον Dan Brown τον τελευταίο, το μυστικό των μυστικών, το οποίο διαδραματίζεται στην Πράγα. Το διάβασα πριν από λίγο καιρό.
1: Παραλίγο να το πάρω να σου πω την αλήθεια.
0: Αν το κάνεις, θα ξυπνάς και θα κοιμάσαι με την σκέψη πότε θα έχω 2-3 μέρες να πάω στην Πράγα να τα δω αυτά από κοντά.
1: Α, ναι.
0: Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 πράγματα σε αυτό το βιβλίο που είναι σαν τουριστικός οδηγός. Είναι ο καλύτερος τουριστικός οδηγός για την Πράγα που έχει γραφτεί ποτέ. Και πάμε τώρα στο.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερός του. Δηλαδή, πραγματικά. Λες, τώρα θέλω να φύγω. Δηλαδή. Ναι. Πάμε. Με αυτοκίνητο που λέει ο λόγος.
1: Okay, ναι. Για να το δούμε.
0: Ναι.
1: Θα σε τιμήσω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός απόψε παίζει τα ρέστα του. Παίζει το πιο σημαντικό παιχνίδι του καλοκαιριού. Ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της χρονιάς. Αν σε κάποιον ακούγεται υπερβολικό, μάλλον δεν καταλαβαίνει και δεν έχει καθόλου ιδέα τι μαγαζί ποδοσφαιρικό είναι ο Παναθηναϊκός. Οπότε 8 η ώρα με τη Χράντε Τσκράλοβε, απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, στη ρεβάνς του 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου πριν από 7 βράδια. Είναι ένα ζευγάρι και είναι ένα παιχνίδι το οποίο εξαρτάται 100% από το πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Το είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι. Όταν για 70 λεπτά ήταν μέσα στο μάτς, ήταν καλός, οι λειτουργίες του ήταν αξιόπιστες. Είχε στα χέρια του ένα εύκολο 2-0 χάρη και στο φοβερό 20-25 λεπτό του Ανδρέα Τετέρη και όταν 15-20 λεπτά, 25 υποτίμησε κάτι, δική μου ταπεινή άποψη τη Χράντετς, έχασε τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής και δεν τον βοήθησαν και αργιάς από τον πάγκο, ήρθαν κάποιες στιγμές και δημιούργησαν τη συνθήκη που έχει να αντιμετωπίσει απόψε ο Παναθηναϊκός, που ψάχνει μόνο νίκη ή στη χειρότερη ισοπαλία, παράταση και πέναλτι. Το έχει ξανακάνει. Ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Απλά να φέρω τους τρόπους
0: επειδή,
1: που μπορεί να προκριθεί. Έλα.
0: Επειδή μου το λέει ένας φίλος, θέλω να το μοιραστούμε. Έχει κάθε χρόνο μία πρόκριση στα πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
1: Ισχύει.
0: Οπότε ας μην το αποκλείουμε σαν ενδεχόμενο τουλάχιστον στατιστικά. Καλά ήταν βέβαια να μην πάει τόσο μακριά, δηλαδή είναι απόλυτο παιχνίδι φωτιά, ας πούμε.
1: Το 23 ήταν στη Μασσαλία.
0: Ακριβώς.
1: Το 24, επειδή ήμουν εγώ στο Άμστερνταμ, δεν πέρασε τον Άγιαξ στα πέναλτι.
0: Μπράβο, αλλά πήγε στα πέναλτι.
1: Πρόσεξε λίγο, αλλά πήγε στα πέναλτι, δεν πέρασε.
0: Ναι.
1: Το 25, επειδή πάλι δεν ήμουν στην Κρακοβία, ο Παναθηναϊκός πέρασε τη Σαχτάρ.
0: Μπράβο.
1: Και το 26, επειδή πάλι δεν πήγα στο Πλιζέν, ο Παναθηναϊκός πέρασε και τη Βικτόρια Πλιζέν στη συγκεκριμένη
0: έχει
1: διαδικασία.
0: Πάντα πέναλτι στο καλοκαίρι του και 3 φορές 4 τα έχει καταφέρει.
1: Ναι, πρόσεξε απλά επειδή έχει περάσει σε όλα τα πέναλτι ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Και στην Ευρώπη και στο κύπελο. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό θυμόμαστε με τον Ντερίμ και με τον Μπάουκ. Με τον συγκλονιστικό Ντραγκόφσκι. Δεν είναι ανάγκη να παίζει με τις πιθανότητες. Κάποια στιγμή δεν γίνεται μαθηματικά. Δεν μπορεί να περνάς πάντα σε τα πέναλτι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι εκεί. Ξαναλέω παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η παράδοση που αναφέρεις.
0: Όσον
1: αφορά την ενδεκάδα, θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μην δούμε και πάλι αυτό το 4-4-2 με τον Ινάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερό μπακ τον Κυριακόπουλο, δεξιό τον Κάτρι. Υπενθυμίζω ότι ο Τσάπρας είναι εκτός λόγω τραυματισμού, έχει μια φλάση. Ο Βαντρόγκελ με τον Ντεφράι, δύο στόπερ. Ο Καμαρά με τον Τζιριβέγια. Οι δύο κεντρικοί χαφ, αριστερά και δεξιά είναι δύο θέσεις όπου υπάρχουν τρεις υποψήφοι, ο Αντίνο, ο Ταμπόρδα και ο Πελίστρη. Εκεί έχει δείξει ο προπονητής ότι το σκέφτεται και στην κορυφή της επίθεσης προφανώς θα είναι ο Τετέι μαζί με τον Λιβάη Γκαρσία που και οι δύο έκαναν μια πολύ καλή εμφάνιση στο προηγούμενο μάτς. Στο πρώτο μήχρονο ο Λιβάη Γκαρσία, στο δεύτερο ο Τετέ και νομίζω αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά ένα πάρα πολύ απλό αξίωμα του ποδοσφαίρου. Χθες το βράδυ με την ΑΕΚ, όταν έχει center for classes, όλα τα πράγματα στη ζωή γίνονται πολύ πιο εύκολα. Ναι, προφανώς πρέπει να έχεις και άλλα πράγματα, δεν λέω ότι δεν χρειάζονται, αλλά όταν έχεις δύο τύπους μπροστά που τις τρεις ευκαιρίες θα σου κάνουν τρία γκολ ή ναι, δύο γκολ, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Πρέπει όμως και να τους χρησιμοποιήσει, να έχεις και έναν τρόπο να τους χρησιμοποιήσει. Παίζει και αυτό ρόλο, γιατί εντάξει.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, αν έχεις τέσσερα center forward και χρησιμοποιείς έναν, ξέρεις τι να πω. Είναι πάντα λίγο, δηλαδή αυτός ο ένας είναι σαν να δίνει συνεχώς εξετάσεις. Είναι...
1: Ναι.
0: Ενώ οι δύο της ΑΕΚ είναι και βασικούρες, είναι και ξέρουν και να συνεργάζονται, είναι... ξέρει και η ομάδα τους αξιοποιεί, έτσι, πρώτα απ' όλα.
1: Το πάμε με καλές πιθανότητες. Δεν λέω ότι θα συμβεί αυτό απαραίτητα, αλλά όταν το έχει κάνει την προηγούμενη Πέμπτη, το κάνει και τώρα, και μπορεί το ρόστερ του Παναθηναϊκού να υποστηρίξει σύστημα με δύο μπροστά, γιατί έχει τέσσερις center four, έτσι, τον Λιβάη Γκαρσία, τον Ντέζερ, τον Ραστόντερ και τον Τετέι. Αν ο προπονητής καταφέρει μέσα από όλη αυτή τη διάταξη και αυτά τα πράγματα που χρησιμοποιεί σε διάφορες φάσεις του παιχνιδιού να βρει μια ισορροπία και να είναι λειτουργικό, δεν αποκλείω μαζί με το 4-2-3-1 να εναλλάσσονται από παιχνίδι σε παιχνίδι και ανάλογα τις ανάγκες.
0: Θα εναλλάσσονται σίγουρα, γιατί αν δεν εναλλάσσονται, γιατί τους έχεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να κάνεις ένα. Δηλαδή αυτός ο Παναθηναϊκός έτσι όπως σχηματίζεται, θα είναι σίγουρα μια ομάδα η οποία θα πρέπει να πάει σε rotation. Και καλό λέω εγώ, δηλαδή, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα. Δηλαδή, έχει, το ξαναλέω, έχει τέσσερα center four, ας πούμε.
1: Πρέπει δηλαδή... Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει και δεξιά.
0: Μπορεί.
1: Και με αυτό το σκεπτικό ότι...
0: Το Τετέ μπορεί να έχει δοκιμαστεί αριστερά, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Κάνει διάφορα. Και
1: μπορεί να κάνει διάφορα.
0: Κάνει διάφορα.
1: Είναι αυτό, να υπάρχουν αυτοί οι υβριδικοί...
0: Αλλά έστω και στην υβριδική του χρησιμοποίηση πρέπει να χρησιμοποιείται. Κατάλαβες πώς το λέω, δηλαδή. Δεν είναι ανάγκη να παίζει ντε και καλά center four. Αλλά δεν μπορεί να παίζει από όλους αυτούς μια φορά, κάθε φορά μόνο ένας. Γιατί αλλιώς.
1: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό απόψε για τον Παναθηναϊκό, ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα. Που είναι πιο σημαντικά, δηλαδή να μην διαταραχθεί το κλίμα που υπάρχει, να μην αρχίζουν να μπαίνουν αμφιβολίες, να μην ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στη χρονιά του με μια καταστροφή στην Ευρώπη. Αυτά είναι πιο σημαντικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός που αναφέρεις, ότι όταν έχει ένα ρόστερ που όπως διαμορφώνεται, γιατί θα έρθουν κι άλλοι. Έτσι, θα τα πω στη συνέχεια. Να έχεις 20 παίκτες πρώτης γραμμής και να έχεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση του προπονητή μέσα στα αποδυτήρια.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, μπας σε διαλύσει αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό ακόμη ένας λόγος ο Παναθηναϊκός να κάνει απόψε τη δουλειά και να είναι αύριο στην κλήρωση για τη League Phase 2 Conference League. Από εκεί και πέρα.
0: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός στη Χαύρη του Τουμπά.
1: Μπράβο. Να πω ότι θα υπάρχουν 300 παλιοί του Παναθηναϊκού απόψε στο Κράλοβετς. Και πάμε στα μεταγραφικά. Ανακοινώθηκε ο δανεισμός, όπως πολύ σωστά ανέφερε, του Αχμέτ Τουμπά στη Χαύρη. Εδώ τώρα για τους στόπερ είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να πάρει κεντρικό αμυντικό. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο, το αναφέρω ως μια πιθανότητα. Δεν λέω ότι θα συμβεί αυτό, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Βαντρόγγελεν, έχει τον Ντεφράι, έχει τον Κάτρι, τον οποίο τον πιστεύει πολύ, τον είχε αναδείξει από πέρσι. Θέλει να συνεχίσει να του δίνει παιχνίδια για να γίνεται ακόμα πιο σημαντικός, όλο ένα και καλύτερος και να βελτιώνεται. Τρεις. Αν μείνει ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, που δεν έχει έρθει κάποια πρόταση και αυτή τη στιγμή είναι υγιής, και μακάρι λέω εγώ να συνεχίσει έτσι, γιατί αν παραμείνει και είναι υγιής θα είναι μια καλή εναλλακτική λύση. Ποτέ νομίζω δεν μπήκε σε αφιβολία η ποιότητα του Πάλμερ Μπράουν. Αυτό το οποίο συζητάμε και διαπιστώνουμε είναι ότι είναι λίγο εφραστός, λίγο φράτζιλε. Εντάξει. Και εκεί θα πρέπει να δούμε. Αν ο Παναθηναϊκός θα αποφασίσει η πέμπτη του λύση να είναι για παράδειγμα ο Λάβδας, ένα παιδί από την Ακαδημία, ή αν θα πάει εκεί και θα κάνει μια μεταγραφή. Κυρίως θα ψάξει αριστεροπόδαρο στόπερ. Είναι ανοιχτά και τα δύο ενδεχόμενα. Και το να πάρει και το να αποφασίσει έτσι να στηρίξει ένα παιδί από την Ακαδημία, το όπως είναι ο Λάβδας, για να υπάρξει ως πέμπτος στόπερ.
0: Είναι αριστεροπόδαρος.
1: Όχι, ο Λάβδας είναι δεξιοπόδαρος.
0: Αυτό είναι θέμα.
1: Είναι δεξιοπόδαρος, ναι. Ο Ιμρέ Λούζαν από βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ, περνάει από ιατρικά, καλώς ο χρόνος των πραγμάτων θα υπογράψει για 3-1 χρόνια. Είπα χθες και μετέφερα κάποιες πηγές από την Αγγλία που έλεγαν για τον deal του Παναθηναϊκού με του Watford ότι είναι ανάμεσα στο 8 και στα 9 εκατομμύρια ευρώ, είναι κάτι παραπάνω από 7. Εντάξει, για να είμαστε ακριβείς, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά το νόημα. Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του συλλόγου. Και από εδώ και πέρα περιμένουμε τουλάχιστον ακόμα μία κίνηση στον άξονα. Τώρα, αν αυτή η κίνηση θα είναι ο Ουναΐ, την περίπτωση του οποίου έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές μέρες, την παλεύει ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, είναι ανοιχτό όσο δεν κλείνει και όσο δεν βρίσκει αυτό που θέλει. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να το ξεγράψω. Έτσι, αν θα είναι ο Ουναΐ, που προσοχή, ανοίγω μια παρένθεση, εάν γίνει, θα είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, γιατί οι απαιτήσεις της Τζιρόνα είναι πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Οι απαιτήσεις του ίδιου του ποδοσφαιριστή είναι ένα συμβόλαιο το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν το έχει δώσει ποτέ και σε κανέναν άλλον παίκτη στην ιστορία του. Είναι μια μεταγραφή.
0: Ούτε στο Σισε, δηλαδή.
1: Ο Σισε έπαιρνε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Ο Ναΐζη δεν πάνω από 3.
0: Μάλιστα.
1: Από όλους, όχι μόνο τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό ήταν και ένα λόγο που δεν προχώρησε μέχρι στιγμή, βασικά δεν έχει προχωρήσει. Μεταγραφή του στον Άγιαξ. Γιατί τον ήθελε πολύ ο Μίτσελ εκεί, ο περσινός προπονητής στην Τζιρόνα. Ο Άγιαξ έδινε μέχρι 2 εκατομμύρια, οι απαιτήσεις του να είναι πάνω από 3. Όσο δεν βρίσκει κάτι που να τον ικανοποιεί και σε επίπεδο ποδοσφαιρικό και οικονομικά, ο Παναθηναϊκός θα είναι ζωντανός μέσα στο παιχνίδι και έτοιμος πάντα να κάνει την υπέρβαση. Αν θα είναι αυτός ο παίκτης που θα πάρει ο Παναθηναϊκός ή αν θα είναι κάποιος άλλος με διαφορετικά χαρακτηριστικά, κυρίως αμυντικογενή, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Είναι μια κουβέντα το τι γουστάρει ο κόσμος, το τι γουστάρω εγώ, τι μπορεί να γουστάρω εγώ και το τι μπορεί να γουστάρει ο καθένας. Ναι, όλοι γουστάρουμε να πάρει ο Παναθηναϊκός στον Ουναΐ. Μην τρελαθούμε τελείως. Είναι συγκλονιστική παιχτάρα. Ωραία. Είναι μια άλλη κουβέντα το τι πραγματικά έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες που έχει ήδη αποκτήσει και με τα χαρακτηριστικά που φαίνεται ότι τις λείπουν στη μεσαία γραμμή. Δεν πληρωνόμαστε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται.
0: Καλά, αυτό σίγουρα.
1: Παίρνουν τις αποφάσεις και από αυτές τις αποφάσεις θα κριθούν. Ξαναλέω όμως, δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε ένα συμβατισμό που λέμε είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού ο Ουναΐ και πρέπει να αποφασίσει να πάρει τον Ουναΐ ή αν θα πάρει κάποιον άλλον. Όχι, σε καμία περίπτωση. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες, είναι πάνω στο τραπέζι και θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα, για να το κλείσω αυτό και να φάω μόνο ένα λεπτό από το δελτίο, είναι ότι από το καλοκαίρι του 24 μέχρι και σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει ξοδέψει για μεταγραφές μόνο στις ομάδες 87 εκατομμύρια ευρώ. Μαζί με τις προμήθειες των ατζέντιδων πλησιάζει στα 100. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε και νομίζω ένα πάρα πολύ καλό μάθημα από αυτή την ιστορία, γιατί όταν έχεις ξοδέψει 100 εκατομμύρια ευρώ και είσαι μέχρι και σήμερα σε ένα μεταβατικό στάδιο, είναι ότι τα λεφτά από μόνα τους δεν μπορούν να σου φέρουν την ευτυχία. Αυτό που φέρνει την ευτυχία στο ποδόσφαιρο είναι η συνέχεια, η συνέπεια και ένα ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο. Τι θέλω να πω, ότι το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό φέτος δεν είναι να φέρει και τον Ουναΐ, είναι σημαντικό, δεν είναι το πιο σημαντικό, να φέρει και τον Ουναΐ, να φέρει και ένα εξάρι, να φέρει ένα στόπερ, να φέρει ένα εξτρέμ και το Γενάρη να φέρει άλλους πέντε. Όχι, το πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, και συγγνώμη που λέω τα αυτονόητα, είναι να γίνει ομάδα. Ωραία, και ομάδα δεν γίνεσαι αν αλλάζει 15 και 20 παίκτες κάθε καλοκαίρι, κάθε Γενάρη. Και αυτό
0: και
1: δεν αποτελεί μορφή
0: προπονητές.
1: Για τον Παναθηναϊκό. Αυτό πάνω απ' όλα. Αυτό δεν αποτελεί μορφή για τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι μια.
0: Προσπαθώ
1: να εξηγήσω, ρε παιδί μου, ότι όχι. Υπάρχει άποψη ότι όσο πιο ακριβούς και πιο καλούς ποδοσφαιριστές φέρεις, όσοι και να είναι. Δηλαδή φέρει και τον ένα, φέρει και τον άλλο, φέρει και τον επόμενο. Δεν φτιάχνονται έτσι ομάδες. Οι ομάδες για να φτιαχτούν θέλουν συνέχεια, θέλουν συνέπεια, θέλουν σειρά και πάνω απ' όλα κάρτε μου θέλουν υπομονή και χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα πράγματα
0: μόνο
1: είναι πάρα
0: αυτά,
1: πολύ δύσκολα.
0: Δεν διαφωνώ σε τίποτα.
1: Αλλά πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή.
0: Δεν διαφωνώ σε τίποτα, αλλά είναι και λίγο ζήτημα διοικητικής πρακτικής. Δεν είναι μόνο τι θέλει ο κόσμος. Δηλαδή ξέρεις τον κόσμο και πώς τον μαθαίνεις. Τέλος πάντων. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θα την κάνουμε αύριο. Καλημέρα.
1: Στιγμή. Έγινε,
0: καλημέρα, ναι.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.

Έχουμε και άλλη ανακοίνωση μεγάλης μεταγραφής, αλλά μην τρελαίνεστε, είναι για την Μπαρτσελόνα. Πήρε το Λιβάκοβιτς, τον Κροάτι τερματοφύλακα. Καλός. Νομίζω, δεν θυμάμαι τα πόδια πόσο καλός είναι, αλλά για να τον έχει πάρει η Μπαρτσελόνα, καλός θα είναι. Η Μπαρτσελόνα παίζει απόψη με την Μπιλμπάο. Νομίζω ότι θα δούμε ένα ακόμα παιχνίδι που θα είναι πολλά με λίγα, και γιατί η Μπιλμπάο δεν είναι καλά, από ό,τι και έχω καταλάβει. Η Μπιλμπάο κάνει αυτά τα ηρωικά πράγματα με τις εντεκάδες μόνο με βάσκους σε ένα καιρό που αυτό γίνεται, το λένε, και πιο δύσκολο, και πάει με τη λογική της φουρνιάς. Δηλαδή, αν η φουρνιά είναι καλή, είμαστε καλοί. Αν η φουρνιά δεν είναι καλή, μάλλον αν η φουρνιά είναι λίγο χειρότερη, πάμε λίγο χειρότερα κτλ. Και τώρα νομίζω ότι δεν έχουν την καλύτερη δυνατή φουρνιά. Μακάρι να κάνω λάθος, γιατί όλοι νομίζω ότι βλέπουμε αυτό το πράγμα με ένα κάποιο τύπο θαυμασμό, έτσι. Να εμφανίζεις μια ομάδα μόνο με βάσκους είναι απίθανο. Εδώ θαυμάζουμε την Πόντο που πηγαίνει κάθε χρόνο σε League Face μόνο με Νορβηγούς επί της ουσίας. Απόψε έχει διάφορα παιχνιδάκια πέραν των ελληνικών. Έχει διάφορα τα οποία είναι, έτσι, έχουν προφανώς ενδιαφέρον, γιατί είναι και ρεβάνς που δίνουν εισιτήρια για League Face και στο Europa League και στο Conference. Και ειδικά στο Conference υπάρχουν καταστάσεις που είναι πολύ παράξενες, και νομίζω ότι είναι ένα έξτρα κίνητρο για τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ να βρεθούν σε αυτή την οργάνωση, γιατί πραγματικά μπορεί να πάμε πάρα πολύ μακριά. Μπορεί να φύγουν από το Conference ομάδες οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να το διεκδικήσουν. Η Αταλάντα, παραδείγματος χάρη, είναι σε δύσκολη θέση, καθώς πάει να παίξει με τη Χάπουελ στο Ισραήλ. Δεν είναι ποτέ απλό. Φανταστείτε τι ζέστη θα έχει εκεί πέρα τώρα, και έχει φέρει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι. Και δεν ξέρω πόσο μπορεί να την γλιτώσει η Αταλάντα, που κατά τα άλλα, εάν περάσει, προφανώς πρέπει να τη μετράμε ως ομάδα που μπορεί να πάει συγκεκριμένη διοργάνωση πολύ μακριά. Δεν έχει εξασφαλίσει εισιτήριο πρόκρισης ούτε η Brighton, η οποία δεν κέρδισε το πρώτο παιχνίδι με την Τρόμσο, αλλά στην έδρα της παίζει, λογικά θα πρέπει να τα καταφέρει. Ενώ η Rapid Vienna, η οποία είχε κάνει και ένα φοβερό φιλικό με τον Παναθηναϊκό που δημιούργησε προβληματισμούς γιατί τον κέρδισε εύκολα κτλ., χτες αποκλείστηκε από την Hearts. Έτσι. Δηλαδή, γενικώς είναι μια διοργάνωση το Conference που είναι λίγο περίεργη. Έχει δηλαδή, θα δούμε και ποιοι θα καταλήξουν εκεί, βέβαια, για να έχουμε την εικόνα του. Θα πρέπει να δούμε ποιοι θα αποκλειστούν στο Europa League για να βρεθούν εκεί πέρα και κάπως, ας πούμε, να το δυναμώσουν. Αλλά έτσι όπως έχει ξεκινήσει το πράγμα, εάν βρεθούν εκεί ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, πρέπει να πάνε πολύ μακριά. Μάλλον θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε πολύ μακριά, προβλέπω εγώ. Από αυτές τις ομάδες που έχουν ένα όνομα, εισιτήρια πρόκρισης έχουν εξασφαλίσει ελάχιστες. Νομίζω δηλαδή Μονακό, η οποία έχει κερδίσει εκτός έδρας την Κόρνικ, τα έχει καταφέρει να προκριθεί και να συνεχίζει. Έχει αβαντάζ ο Άγιαξ, που δεν ξέρω αν τρομάζει κανέναν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Άγιαξ είναι. Είπαμε, η Brighton, που είναι η εκπρόσωπος του αγγλικού πρωταθλήματος, η ομάδα της οποίας συνήθως αυτή την οργάνωση την κερδίζει, πρέπει να κερδίσει απόψη για να προκριθεί. Λοιπόν, δεν βλέπω πολλούς. Ακόμα και η Φράιμπουργκ πρέπει, έχει την υποχρέωση να κερδίσει. Θα την κερδίσει λογικά τη Motherwell. Θυμίζω η Φράιμπουργκ έπαιξε τελικό και Europa League. Είναι δηλαδή, έτσι, από τις καλές ομάδες. Γενικώς πάντως υπάρχει, έτσι, πολύ περιθώριο για διάκριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, για βαθμούς, για να διορθώσεις την βαθμολογία σου στην UEFA και κυρίως για να βρεις ένα σερί το οποίο μπορεί να το εξαργυρώσει πολύ καλά στην επόμενη διοργάνωση. Έτσι. Δηλαδή, αυτό είναι και η στρατιά. Η ΑΕΚ πέρσι, αν θυμάμαι καλά, μόνο από την Τζέλη είχε χάσει την έδρα της. Δεν το θυμόμαι να κάνει, εσείς μου το θυμήσατε. Είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό Conference League. Ακόμα εγώ απορώ πώς δεν είχε αποκλείσει εκείνο το βράδυ την Ράγιο Βαγιακάνο όταν είχε προηγηθεί με 3-0. Έμαθε πάντως από εκείνο το παιχνίδι και το καταλάβαμε και χθες βράδυ αυτό, έτσι. Τώρα για Τζόγο, δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν έχω καλό φεγγάρι γενικά. Χθες περίμενα νίκη στον Γηπεδούχο και τη Σιμονιάκ. Η Λιόν ως Γηπεδούχος αποκλείστηκε, η Τσέλη αποκλείστηκε.
Δεν ήταν η βραδιά των γηπεδούχων που εγώ περίμενα. Και σήμερα οι αποδόσεις δεν είναι οι καλύτερες. Θέλω να πω, βλέπω πολύ χαμηλά πράγματα για την συγκεκριμένη στιγμή στην διοργάνωση. Δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να δούμε πολλά γκολ, ας πούμε, στο Τούν Λεχ Πόζνεν, γιατί είχαμε πολλά γκολ και στο πρώτο μάτς. Να δούμε γκολ στο Άντερλεχτ Καϊράτ, γιατί επίσης είχαμε γκολ στο πρώτο μάτς. Αν και η Άντερλεχτ είναι το ύψος του βάθους, δηλαδή μπορεί να βάλει, μπορεί και να μην βάλει. Τώρα τελευταία βάζει. Έβαλε 4 στον Πάο και έβαλε 3 στην Καϊράτ εκτός έδρας. Καλά είναι. Νομίζω ότι θα έχουμε γκολ και στο Φερεντσβάρος Τραμπζονσπόρ. Η Τραμπζονσπόρ είναι σε δύσκολη κατάσταση και εξοδέψει και ένα σκασμό λεφτά, όχι μόνο για τον Σαλάχ. Και η Ζάλτσμπουργκ λογικά πρέπει να κερδίσει τη Μέλμπη, την έχει δει κερδίσει, αλλά φοβάμαι λίγο αυτά τα παιχνίδια. Φοβάμαι τις ομάδες που έχουν κάνει αποτέλεσμα εκτός έδρας στο πρώτο μάτς, γιατί πηγαίνουν λίγο στη λογική του εντάξει να το διαχειριστούμε να περάσουμε και μπορεί να γίνει πραγματικά το άλλο να δεις. Οι δικοί μας νομίζω ότι θα τα καταφέρουν όλοι. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν θα είναι εύκολο. Είναι ζόρικη βραδιά και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως τα κατάφεραν. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει και τον Ζιβκόβιτς. Τον Κωνσταντέλια καλά είναι, σιγά σιγά να τον αφήνουμε στην άκρη ως ιστορία. Δεν μπορεί να συζητάς για ένα παίχτη τον οποίο δεν θα τον έχει. Τον Ζιβκόβιτς μπορούσε να τον έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει κάνει και ένσταση για να πέσει η ποινή του. Δεν γίνονται αυτά όμως. Θα πρέπει απόψε να τον πάρει από το χέρι ο Τάισον, να παίξει πάλι πολύ καλά ο Χατζίδης. Ο Χατζίδης ήταν καλός στο πρώτο μάτσο στην Τούμπα. Να δούμε κανένα νέο Φερμένο να κάνει βήμα μπροστά, να δούμε το Ζαφύρι, να δούμε το Μύθου. Με τον Λεβαδιακό στο θερμίχρονο ήταν πολύ καλός. Έχει παίκτες να δούμε, έχει παίκτες να περιμένουμε και θα πάρει κι άλλους. Αλλά υπάρχει και αυτό ότι η Μπραν είναι από την Νορβηγία και οι Νορβηγοί έχουν καλά αποτελέσματα και εκμεταλλεύονται και τις έδρες τους. Είναι γενικά ένα μάτς μυστήριο του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι μου φαίνεται λίγο πιο απλό, τακτικά τουλάχιστον. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κρατήσει μπάλα και γυρίσει την μπάλα και έχει διακριθέντες σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, δηλαδή στην δημιουργία, στην οργάνωση του παιχνιδιού, τον Τζεριβέγια και τον Καμαρά, νομίζω ότι γκολ θα βρει. Έχει βρει γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Έχει δεχτεί και γκολ σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα. Αλλά είναι ομάδα που στο μάτι τουλάχιστον σου κάνει ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ παραπάνω. Για τον Όφη δεν το συζητάω καν. Νου, Σαϊτόρ και Φούντας και φύγαμε για τον επόμενο γύρο. Φύγαμε για τη League Face στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Δηλαδή, για τη League Face του Europa League να κάνουμε και εκεί τρελά πράγματα, να τους τρελάνουμε όλους. Πάμε σιγά σιγά στον Κώστα Νικολακόπουλο.

Η Αταλάντα παίζει στην Ουγγαρία, μου λέει ένας φίλος. Καλό αυτό για την Αταλάντα. Έτρεχε στο Ισραήλ, αλλά μόνο τη. Καλό. Αλλά το 0-0 είναι 0-0 στο πρώτο μάτς. Για να δούμε. Εσύ που γνωρίζεις αρκετά το καμπιονάτο, έχεις άποψη για τον Πέτερσεν. Το καμπιονάτο δεν το γνωρίζω πια. Δηλαδή, συγγνώμη που στο χαλάω. Δεν έχω άποψη για κανέναν ποδοσφαιριστή από αυτούς που ακούμε. Όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικότερα. Δηλαδή, περιμένω να δω. Περιμένω να δω τι διάβολο θα είναι αυτοί οι παίχτες όταν τους δούμε στο χορτάρι που λένε.

Τον ψάχνουμε τον Νικολακό, τον ξεχάσαμε, έτσι μην νομίζετε. Γιατί πάντα μου λέτε, α, τον βγάζεις, α, εγώ πάντα εδώ είμαι, τον βγάλω. Από τα παιδιά εξαρτάται, να ξέρετε.

0: Επίσης θέλω να πω ότι αυτό το Χράντετς Κράλοβε που αγωνίζεται ο Παναθηναϊκός είναι πόλη, να ξέρετε. Είναι το όνομα της πόλης, είναι στη Βοημία. Δεν είναι το όνομα. Δηλαδή η πόλη έδωσε το όνομα της ομάδας, αλλά λέμε Λαμία, ας πούμε. Απλά λέγεται Χράντετς Κράλοβε. Τον έχουμε τον Κώστα. Καλώς τον, καλημέρα.
1: Έλα, καρπέ, τι κάνεις?
0: Άρα, περιμένω τα νέα να ακούσω. Όπως και
1: ακόμα κόσμος. Μόνος, ε.
0: Ακόμα μόνος και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και για λίγο διάστημα, θα είναι για καιρό, θα δούμε.
1: Ναι, θα δούμε. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Πάμε στις χαζομαρούλες τις δικές μας.
0: Ναι.
1: Που μας κρατάνε σε αγωνία όμως, γιατί το ποδόσφαιρο μας αρέσει και οι μεταγραφές μας αρέσουν, και με αγωνίες και με... ακόμα και όταν δεν είναι αυτά που θέλουμε και λοιπά. Για τον Ολυμπιακό να πω ότι επιβεβαιώνεται από όλες τις πλευρές αυτό που είχαμε μεταδώσει χθες το βράδυ, ότι ο Ολυμπιακός παίρνει τον Πέντερσεν. Αυτός θα είναι ο αριστερός, αυτός θα είναι ο δεξιός μπακ που θα καλύψει το κενό του Μαφέο, ο οποίος πήγε να καλύψει το κενό του Κωστίνια. Ε?
0: Ναι.
1: Ο Νορβηγός Πέντερσεν λοιπόν, 6 εκατομμύρια ευρώ είναι η συμφωνία, συν 2 εκατομμύρια ευρώ μπόνους. Mm-hmm. Ο παίχτης θα έρθει, θα πετάξει απόψε από το Τωρίνο, ή το αργότερο αύριο το πρωί.
0: Mm-hmm.
1: Για να υπογράψει στον Ολυμπιακό, είναι 26 ετών, 37 ξέρω εγώ φορές διεθνείς πόσες είναι στην Νορβηγία, έπαιξε 4 μάτς ξέρω εγώ στο παγκόσμιο κύπελο, αυτός προκρίθηκε με το Μέλε που ήταν ο πρώτος στόχος, δεν μπόρεσε να βρει Ολυμπιακό συμφωνία με τη Βόλσμπουργκ. Η άλλη επιλογή ήταν ο Μπελκάλι, προκρίθηκε ο Αλγερινός, προκρίθηκε από τον Μπελκάλι ο Πέντερσεν και κλείνει μεταγραφή του στον Ολυμπιακό για να καλυφθεί ένα από τα 3 σοβαρά κενά που υπάρχουν. Τα άλλα 2 είναι στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση. Είναι σε ύφεση το θέμα που έρτα από χτες το μεσημέρι, το απόγευμα πιο σωστά, καθώς ο παίχτης ενημέρωσε ότι έχει και άλλες προτάσεις πλέον επίσημες και θέλει να τις μελετήσει και να τις αξιολογήσει όλες τις προσφορές. Okay. Από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν υπάρχει όμως, πώς το λένε, απόφαση από πλευράς του παίκτη. Είναι αλήθεια ότι ομάδες και από την Ιταλία και από την Γερμανία και από την Ισπανία και η Μπενφίκα ακούγεται ότι τον θέλουν. Πάντως έχει 2-3 προσφορές, αυτή είναι η ουσία, και τις αξιολογεί ο Πουέρτα. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερον, σε μία ύφεση από χτες τη νύχτα είναι και το θέμα του Βάργκας, πρέπει να πω, το οποίο είναι να ξεκαθαρίσει ίσως πιο άμεσα ίσως και από του Πουέρτα.

0: γιατί έχουν πει ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη ότι πρέπει να τελειώνει το θέμα. Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει 12 εκατομμύρια ευρώ, αυτή είναι η προσφορά του, η τελική, τελική μέχρι σήμερα να το πούμε έτσι, γιατί ξέρεις πως είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Η Σεβίλη επιμένει στα 15, με αυτή η συνθήκη δεν γίνεται μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Με 3 εκατομμύρια διαφορά δεν γίνεται μεταγραφή. Είναι σημαντικό να δούμε ότι οι μεγαλύτερες εφημερίδες της Σεβίλης και σήμερα και η Διάριο και η ABC, πώς τη λένε, δίνουν και οι δύο, εξακολουθούν να δίνουν ως την πιθανότερο προορισμό του παίχτη τον Ολυμπιακό, παρότι δεν υπάρχει συμφωνία.
1: Ναι.
0: Τονίζουν ότι
1: εγώ
0: υπάρχει...
1: ακούω ότι ο Βάργκας έχει μια συμφωνία με την Σεβίλη να πάρει λεφτά αυτός στην περίπτωση της μεταγραφής. Και αυτό είναι το προβληματάκι. Δηλαδή ότι η Σεβίλη του λέει, κοίταξε να δεις, εδώ σε αναδείξαμε, ξέρεις ότι έχουμε οικονομικά προβλήματα, άσε μας τα χρήματα και πήγαινε πάρε ένα ωραίο συμβόλαιο και πάμε παρακάτω. Και ο ίδιος λέει ότι εγώ έχω μια ρήτρα που λέει ότι αν με πουλήσει θα πάρω τόσα.
0: Αν υπάρχει αυτό, τότε έχει δίκιο ο παίχτης.
1: Και προσοχή, τα θέλω από εσάς. Τι θα κάνω εγώ με τους άλλους, είναι δική μου δουλειά.
0: Μα ναι, αφού η ρήτρα έτσι τα λέει, δεν μπορεί να λέει πάρτα από τον άλλον.
1: Αυτό λέει, φρενάρει την ιστορία και για να δούμε τι θα δούμε.
0: Ναι.
1: Και αυτό εξηγεί και αυτό που λες εσύ με τα 12 και τα 15.
0: Μπορεί, δεν το ξέρω. Να είμαι ειλικρινής, ναι. Από σένα το ακούω, ναι, αυτό, ναι, το, ναι, σκηνικό. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι κάποιες ώρες που έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι ο ένας περιμένει τον άλλον.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός περιμένει να επιστρέψει η Σεβίλη και η Σεβίλη περιμένει μήπως του κάνει ο Ολυμπιακός παραπάνω προσφορά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί πλέον και σε άλλες λύσεις.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός ήδη ψάχνει και για άλλες περιπτώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Δεν μπορεί, είμαστε 27 ο μήνας, έχουμε 27. Δεν μπορεί να τα αφήσει τελευταία μέρα και αν επιμένει σε Σεβίλη στα 15, ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να τα δώσει στα 15.
1: Και εγώ δεν νομίζω.
0: Το θεωρώ απίθανο.
1: Και εγώ δεν νομίζω να δώσει στα 15. Δηλαδή,
0: έχει πιάσει ταβάνι με ο Ολυμπιακός για αυτόν τον παίκτη. Πολύ καλός, δεν λέμε. Αλλά είναι ένας παίκτης που είναι 28 χρονών. Δεν είναι να πεις ότι έχει μια προοπτική, να πεις θα έχει μεταπολιτικές αξίες κλπ. Τον θέλει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό και πλακώνονται 10 μέρες ας πούμε με τη Σεβίλη, είναι ξεκάθαρο, αλλά θεωρεί ότι αυτό είναι 12, ας πούμε ότι είναι ένα καλό νούμερο.
1: Ναι, εγώ λέω ότι σημαίνει το εξής, ο Ολυμπιακός λέει 12, η Σεβίλη λέει 12 εμείς. Ο άλλος λέει όχι παιδιά, 2 θέλω εγώ από τα 12. Έτσι για τη Σεβίλη τα 12 γίνονται 10, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω αν βρεθεί
1: τα 15
0: άκρη.
1: θα γινόταν 13, δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να είναι. Δεν ξέρω κι εγώ αν θα βρεθεί άκρη. Δηλαδή δεν ξέρω και πόσο πιέζει ο παίκτης γενικά, δεν το έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια. Πάντως είναι ένας παίκτης ο οποίος μία μπέζει προπονήσεις, μία βγαίνει,
0: Νομίζω ότι θέλει να έρθει. Στον Ολυμπιακό τον πιστεύουν τον παίκτη και θεωρούν ότι είναι εντάξει απέναντί τους και ότι πραγματικά προσπαθεί και αυτός να γίνει μεταγραφή. Σου λέω ότι ποια είναι η αίσθηση που έχουν.
1: Επίσης επειδή ρωτάνε, ο Πέτερσεν είναι περισσότερο Κωστίνια και λιγότερο ας πούμε Ροντινέη, λέω εγώ.
0: Δεν έχω εντρυφήσει, νομίζω ότι είναι πιο επιθετικογενής.
1: Έτσι μου λένε
0: από
1: τώρα,
0: το Κωστίνια.
1: Αυτοί που ξέρουν μου λένε περισσότερο το ένα. Δεν ξέρω, και εγώ δεν το ξέρω. Έπαιζε στην Εθνική Νορβηγίας. Στην Εθνική Νορβηγίας ομολογώ ότι πρόσεχα το Χάλαντ, δεν ξέρω εγώ άλλους παίζεις.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι έχει μάθει να παίζει συνήθως με άμυνα τριών. Οπότε ο δεξιός μπακ σε άμυνα τριών, επίθεση παίζει περισσότερο παρά άμυνα.
1: Αλλά στο Τωρίνο ήταν και ομάδα που λίγο ήταν εξής, να μην το φάμε. Δηλαδή,
0: είναι νομίζω πάντως πιο επιθετικογενής, να το πω έτσι, ας πούμε. Πιο επιθετικογενής. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πάει και σε άλλες λύσεις. Και για τη μεσαία γραμμή ακόμα Okay, υπάρχει περίπτωση του Άλβαρες, όντως είναι Ολυμπιακός σε συζήτηση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου, αλλά εγώ δεν θα άφηνα έξω το Φρέντρουπ με τίποτα.
1: Ναι.
0: Της Τζένοα.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι 100% βεβαίως ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει αυτή τη στιγμή και την περίπτωση του Φρέντρουπ.
1: Mm-hmm.
0: Εννοώ η Φρέντρουπ ή Άλβαρες, αν δεν κάτσει του, πώς το λένε, του Πουέρτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και επίσης σίγουρα ο Ολυμπιακός κοιτάζει τις επιλογές του για την, για τις άλλες θέσεις, πώς το λένε, για τον εξτρέμ. Δεν θα περιμένει, αλλά δεν μπορεί να κάθεται. Δεν μπορεί να σταθεί μόνο με τον Βάργκας. Σέβονται όλοι στον Ολυμπιακό ότι είναι το νούμερο ένα στη λίστα του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο επίσης αυτό. Δεν αμφισβητείται, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι νούμερο ένα μαζί και δίπλα του είναι ο Μπράιαν Χιλ. Ναι. Αυτοί οι δύο είναι, αυτούς θέλει, ένα από τους δύο.
1: Η λίστα των ελεύθερων την κοιτάμε καθόλου?
0: Για ποιους παίχτες, για ποιες θέσεις?
1: Για όλες θέσεις. Πώς είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή παίχτες, δηλαδή με ονόματα καλά και ξέρεις. Το λέω γιατί τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει τέτοιες.
0: Έχουμε δει τελευταία ώρα.
1: Ναι.
0: Που δεν έχουμε μεγάλη επιτυχία συνήθως, γιατί οι παίχτες οι ελεύθεροι όλο το καλοκαίρι είναι 4 μήνες, από τις 15 Μαΐου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι 4 μήνες, κάθονται μέχρι να προσαρμοστούν και αυτά περνάνε άλλοι 2-3 μήνες, βγάζουν τραυματισμούς κλπ. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, δεν έχω όμως και κάτι στο μυαλό μου.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση, πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
4: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
5: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.

0: ατυχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
2: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
4: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
3: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
5: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
6: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
7: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 και να δούμε τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 29.50 τα δικά σας μηνύματα. Σημαντική ημέρα, σαφώς η σημερινή, γιατί για ό,τι έχει μάλλον να κάνει με την παρουσία των κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δίνουν σήμερα τους επαναληπτικούς τους αγώνες Ομόνια και Πάφος κόντρα σε Σέντρου Ίντεν και Δυναμό Σίτι αντίστοιχα για τα play-off του Europa και του Conference League. Ευχή όλων βεβαίως είναι να καταφέρουν οι ομάδες μας μέσα στην έδρα τους να πάρουν την πρόκριση. Στις 8 θυμίζω η έναρξη και των δύο αναμετρήσεων που θα τις ακούσετε ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε τα παιχνίδια από τα κανάλια της Cita Vision. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για τα δεδομένα που προκύπτουν για τις σημερινές αναμετρήσεις τόσο στην Ομόνια όσο και στην Πάφο. Σήμερα γενικότερα είναι γεμάτο το πρόγραμμα με αγώνες Europa και Conference League. Είναι καλά γνωστό άλλωστε. Στις 7 θυμίζω θα έχουμε και την κλήρωση για τη League Phase του Champions League, στην οποία συμμετέχει και η ΑΕΚ Αθηνών μετά την εκπληκτική εμφάνιση που έκανε χθες κόντρα στην Λεύσκη. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στο Champions League και θα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας στη σημερινή κλήρωση. Κάνουν σήμερα και τη δική τους έτσι προσπάθεια οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Πέρα όμως από τις σημαντικές αναμετρήσεις για τα play-off που βρίσκονται έτσι στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες, καταγράφονται και σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με το κομμάτι των μεταγραφών. Να σας πω πως αναφορικά και με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προκύπτουν νεότερα που αφορούν την ομάδα του Απόλλωνα, ο οποίος ενημέρωσε πως προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου του Κλίντον του Οντού μέχρι το 2028 με προοπτική επέκτασης για ακόμη μια σεζόν, την ίδια ώρα που ανακοινώθηκε επίσης από την ομάδα της Λεμεσού η παραχώρηση του ποδοσφαιριστή της Σίβασπορ με τη μορφή δανεισμού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ήταν ένα θέμα που αναμέναμε να ξεκαθαρίσει. Βρίσκεται στην Κύπρο για λογαριασμό της Ομόνιας ο τερματοφύλακας Τόμας Καμίνσκι, ούτως ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στο Τριφύλι. Κλείνει με την κίνηση αυτή

και μια σημαντική εκκρεμότητα στο ρόστερ της. Η ομάδα της Λευκοσίας που το έψαχνε, είναι αλήθεια, για περαιτέρω ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια. Θα δούμε πώς θα ολοκληρωθούν και οι επόμενες κινήσεις που αναμένουμε στους πράσινους. Μεταγραφική προσθήκη περιμένουμε να προκύψει και επίσημα ουσιαστικά και στην ομάδα της ΑΕΛ με τον Ευαγόρα Αντωνίου, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο, θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού. Ολοκληρώνεται κιόλας και η μεταγραφή του Ντιέκο Ρώσα στην Καραμπάχ ως δανεικός από τον ΑΠΟΕΛ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Να σας θυμίσω πως σήμερα στις 4 θα έχουμε και τη δημοσιογραφική διάσκεψη του νέου προπονητή ΑΕΚ, του Ρούμπεν Σεγιές. Περιμένουμε να ακούσουμε και από τον ίδιο το πώς βλέπει τα δεδομένα τόσο στην ομάδα όσο και στο πρωτάθλημα γενικότερα.

Πρωτού ανοίξουμε τη συζήτηση και για τα σημερινά παιχνίδια, είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες το θέμα της αδειοδότησης των σταδίων της πρώτης κατηγορίας και στη χθεσινή σύσκεψη με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία εκπροσώπων αστυνομίας, ΚΟΠ, ΚΟΑ και αρχή αδειοδότησης σταδίων, διαφάνηκε σοβαρό πρόβλημα, γιατί μόνο το ΑΜΕΓΑ και η ΑΕΚ Αρένα έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες. ΓΑΣΥ ΠΗ, Στάδιο Αμόχωστος, Τέλειος Κυριακίδης και Αντώνης Παπαδόπουλος έχουν άδεια μέχρι τις 31 Αυγούστου, ενώ χωρίς άδεια παραμένουν, θυμίζω, το Τσίριο και το γήπεδο στην Περιστερώνα. Επί τούτου έκανε κάποιες τοποθετήσεις σήμερα στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, ο κύριος Βάσος Κουτσούντας, στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι», αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με την αδειοδότηση που δεν προέκυψε ξαφνικά. Η εισήγησή τους, όπως έθεσε, είναι να μπει ένα χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένα ορόσημα ώστε να καταλήξουμε στην αδειοδότηση όλων των σταδίων της πρώτης κατηγορίας. Επισήμανε πως αναμένεται και η τελική απάντηση από την αρχή αδειοδότησης σταδίων στην εισήγηση αυτή, ενώ έχει προγραμματιστεί εκ νέου συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με την αρχή αδειοδότησης σταδίων. Αναφέρθηκε πως υπάρχει κιόλας αισιοδοξία για ό,τι αφορά το ΓΑΣΥ ΠΗ μετά και τον τελευταίο έλεγχο της αστυνομίας σε σχέση με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Ο ίδιος έθεσε πως με βάση τα όσα αναφέρθηκαν τουλάχιστον χθες στη συνεδρία, είναι δύσκολο το θέμα της εξασφάλισης άδειας για το Τσίριο στάδιο. Είναι θέματα αυτά που συνολικά τις περιμένουμε να δούμε τις τελικές εξελίξεις, τις τελικές αποφάσεις που θα πάρθουν μέσα στις επόμενες μέρες. Προέκυψε λοιπόν σήμερα σημαντική εξέλιξη στα των μεταγραφικών της Ομόνιας, καθώς παρά κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν και χθες από το εξωτερικό, οι πράσινοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Βέλγο τερματοφύλακα, τον Τόμας Καμίνσκι, με τον ίδιο να βρίσκεται στην Κύπρο, όπως ακούσατε και από τον σταθμό μας το πρωί στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Μετέφερε ο Γιώργος Νικολάου, ο ρεπόρτερ των Πρασίνων, πως είναι στην χώρα μας ο ποδοσφαιριστής. Θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στους Πράσινους, την ίδια ώρα που η Ομόνια αναμένεται να καταβάλει ένα ποσό κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ στην Charlton για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Έμπειρος τερματοφύλακας με παραστάσεις. Μια τέτοια περίπτωση έψαχνε η Ομόνια για ό,τι αφορά τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Μαζί με τον Φαμπιάνο συνθέτουν πλέον ένα δυνατό δίδυμο για τη θέση του τερματοφύλακα, και ενώ αναμένουμε και τα όσα θα εξελιχθούν και με την περίπτωση του Ζόχο, ο οποίος είναι στο ψάξιμο για να βρει ομάδα, περιμένουν και οι φίλοι των Πρασίνων τις επόμενες πλέον κινήσεις στο μεταγραφικό κομμάτι, ενώ αναμένεται κιόλας η επισημοποίηση της μεταγραφής του Καμίνσκι, αν όλα ολοκληρωθούν θετικά. Είναι καλά γνωστό πως η Ομόνια ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος μπορεί να δώσει σαφώς σημαντικές βοήθειες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Παραμένει ανοιχτή η υπόθεση του Ελλαδίτη Μέσου, με τους Πράσινους να αναμένουν και όλα στην τελική του απάντηση. Φαίνεται να είναι θετικές οι ενδείξεις για ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή, ωστόσο αναμένεται η τελική απάντηση από πλευράς του Μπακασέτα για ό,τι αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης. Θα δούμε και όλα στις επόμενες μέρες και το πώς θα προχωρήσει η περίπτωση του Ιωάννη Κούσουλου, για τον οποίο η Ομόνια είναι σε επαφές με ομάδα της Super League. Ωστόσο, για να προχωρήσει η παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, χρειάζεται οι Πράσινοι να προχωρήσουν στην αντικατάστασή του στην μεσαία γραμμή. Πέρα λοιπόν από τα των μεταγραφικών, που είναι αλήθεια πως τρέχουν, το μυαλό όλων στην Ομόνια είναι στραμμένο και στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Σεντ Ρούιντεν. Αυτό που καλείται να βελτιώσει και σε σχέση με τον πρώτο αγώνα είναι το θέμα της αποτελεσματικότητας. Ήταν κάτι που ανέφερε και χθες ο Μπέρκ με τις δηλώσεις του, πως χρειάζεται αυτή τη φορά να βρούμε τον γκολ. Μια σοβαρή Ομόνια, έχοντας και τον κόσμο στο πλευρό της, έχει προφανώς τις δυνατότητες για να πάρει την πρόκριση
κόντρα στους Βέλγους. Θυμίζω στο αγωνιστικό κομμάτι δεν υπολογίζονται πηγαίων του Μπάντσο και Άιτινγκ για το σημερινό παιχνίδι. Υπάρχει κιόλας μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το πώς προχωρά και η κατάσταση με τον Ολλανδό Μέσο, ο οποίος είχε μεταβεί και στο εξωτερικό για εξετάσεις σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Προσπαθούν στην Ομόνοια να βρουν τον καλύτερο τρόπο, τον κατάλληλο μάλλον τρόπο για ό,τι αφορά το θέμα της αποκατάστασης του Άιτινγκ. Αυτό είχε τονίσει και χθες ο Μπέρκ. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι βρίσκεται στη διάθεση του Νορβηγού τεχνικού ο Μαγιαμπέλα. Υπάρχουν λοιπόν και περαιτέρω λύσεις για την μέσο επιθετική γραμμή. Σχολίασε χθες ο Χένικ Μπέρκ και το όλο θέμα που προέκυψε τις προηγούμενες μέρες με τον Κουλιμπαλί, αναφέροντας πως ο ποδοσφαιριστής προπονείται κανονικά και είναι κιόλας διαθέσιμος για τη σημερινή αναμέτρηση. Όπως είπε, είναι φυσιολογικό να έρχονται προτάσεις. Το παράξενο είναι πως ο ιδιοκτής της Πάφου με την Ροντίνα έκανε πρόταση και αυτό είναι κάπως παράξενο όπως έθεσε ο Χένικ Μπέρκ για ό,τι αφορά τον Κουλιμπαλί, που όπως είπε δεν ξέρει ο ίδιος πως εξελιχθεί η κατάσταση, αλλά εμείς τον ποδοσφαιριστή τον θέλουμε, είναι όπως έθεσε ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στο ρόστερ της Ομονίας.

Μεγάλη πρόκληση και για την Πάφο το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Dynamo City, ώστε να καταφέρει να εξασφαλίσει πρόκριση η παφιακή ομάδα σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Εξέφρασε από χθες την αισιοδοξία του ο Σαπίντο πως αν η ομάδα παρουσιαστεί σοβαρή μπορεί να πάρει το ζητούμενο. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς, όμως η Πάφος έχει πλέον και το πλεονέκτημα της έδρας και θέλει να το αξιοποιήσει. Της έλειψε στο πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία το εύκολο γκολ. Είναι κάτι που χρειάζεται να βελτιώσει εν ώψη του σημερινού αγώνα, χωρίς να μπορεί να υποτιμήσει κιόλας σε κανένα βαθμό την αντίπαλο ομάδα. Άλλωστε, η Dynamo City έδειξε από το πρώτο παιχνίδι ότι είναι και ποιοτική και μαχητική, ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αν βρει χώρους. Είναι ένα σημαντικό θέμα που καλείται έτσι να διαχειριστεί η Πάφος εν ώψη και του σημερινού αγώνα. Αναμένεται πως θα είναι στην διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού Ντράκομιρ και Ντάβιτ Λουίς. Μοναδικός απώντας ο Μαμάτοφ, ο οποίος ως γνωστόν δεν βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για τα παιχνίδια κόντρα στην αλβανική ομάδα.

Είπαμε προηγουμένως για ό,τι αφορά τα της επικαιρότητας ότι έκλεισε το θέμα του ντου-ον-ντου στον Απόλλωνα. Εξέδωσε και ανακοίνωση κιόλας η ομάδα της Λεμεσού με την οποία ενημέρωσε πως ο ποδοσφαιριστής θα παραχωρηθεί ιδανικός για την επόμενη σεζόν στην Σιβασπόρ, ενώ ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Λεμεσού μέχρι το 2028. Αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα και το θέμα της παραχώρησης του Ντιέκο Ρόσα για ό,τι αφορά την ομάδα του Αποέλ στην Καραμπάχ. Απομένουν τα τυπικά σε σχέση και με την περίπτωση του Βραζιλιάνου Μέσου, με το Αποέλ να αναμένεται πως θα βάλει στα ταμεία του άμεσα το ποσό των 200.000 ευρώ και από εκεί και πέρα μετά και τον δανεισμό του υπάρχει στη συμφωνία και υποχρεωτική ρήτρα αγοράς του ποδοσφαιριστή αν ο ίδιος συμπληρώσει το 50% των συμμετοχών με την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν. Διατηρεί κιόλας ποσοστό μεταπόλησης η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Αναμένουμε πλέον και το θέμα περαιτέρω ενίσχυσης στους γαλαζοκίτρινους. Μετά και την αποχώρηση του Ρώσα, σαφώς και γίνεται ακόμη πιο σημαντικό το θέμα ενίσχυσης στο χώρο του κέντρου, όπως και στην κόρυφη της επίθεσης. Είναι δύο θέσεις ουσιαστικά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προτεραιότητα για ό,τι αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό στο ΑΠΟΕΛ. Σύντομα αναμένεται και η επισημοποίηση της μεταγραφής του Ευαγόρα Αντωνίου, ο οποίος επιστρέφει στην Κύπρο, 23χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θυμίζω αποχώρησε αρχές ουσιαστικά του καλοκαιριού από το ΑΠΟΕΛ, εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας στη Ρουμανία, ωστόσο επιστρέφει στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ, θυμίζω είχε συνεργαστεί ξανά με τον Ούγκο Μάρτινς στην Ομόνια Ραδίπου, προπονητής της ΑΕΛ. Γνωρίζει πολύ καλά λοιπόν τον ποδοσφαιριστή από την εκείνη τους παρουσία στην ομάδα της Ραδίπου και φαίνεται πως έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να αποκτηθεί ο ποδοσφαιριστής. Αντωνίου πάντως αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της ΑΕΛ, στις οποίες βρέθηκε για 6 χρόνια χωρίς να καταγράψει συμμετοχή με την πρώτη ομάδα. Με την προσθήκη αυτή ουσιαστικά κλείνει και το θέμα ενίσχυσης στην αμυντική γραμμή της ΑΕΛ, κάτι το οποίο ήταν ανοιχτό και συζητείτο το τελευταίο διάστημα. Κλείνει μάλιστα με ένα Κύπριο ποδοσφαιριστή με καλή προοπτική που έχει και αυτό τη σημασία του. Θα δούμε από εδώ και πέρα αν θα προκύψει περαιτέρω ενίσχυση στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, ήταν εκπληκτική χθες η εμφάνιση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στη Λεύσκη. Σίγουρα μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της ένωσης με τον Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της, στον οποίο Νίκολιτς πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η πορεία που έχει κάνει η ΑΕΚ τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα πέρσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι χθες παρουσιάστηκε καλύτερα από το ότι θα περίμενε και πιο αισιόδοξο φίλος της. Μπήκε δυνατά από το πρώτο ημίχρονο, χωρίς να δώσει περιθώρια στην Λεύσκη. Βοήθησε προφανώς και το ότι βρήκε νωρίς προβάδισμα δύο τερμάτων με τους Βάρκα και Γιώβιτς στα πρώτα λεπτά να δίνουν σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα της ΑΕΚ. Είχαν πάρα πολύ καλή εμφάνιση συγκριτικά κιόλας με το πρώτο παιχνίδι. Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Χαϊρίνεν και Μάγερ, έλεξε κιόλας τον αγώνα στη μεσαία γραμμή με την παρουσία του Μαρίν, που ήταν επίσης σε πολύ καλή βραδιά. Επιστρέφει λοιπόν με φαντικό τρόπο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια η ομάδα της ΑΕΚ, που περιμένει σήμερα να μάθει αντιπάλους στην κλήρωση που θα γίνει στις 7, θυμίζω, στο Μονακό. Θα έχετε βεβαίως ενημέρωση και από τον Sport FM 95 για όλη την διαδικασία. Θυμίζω, η ΑΕΚ συμμετέχει στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Θα δούμε τι θα κάνουν σήμερα και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Για ό,τι αφορά την ομάδα του Όφη, θυμίζω πως αντιμετωπίζει στις 9 απόψε εκτός έδρας την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, στο Πανκρητιό. Θα προσπαθήσει η ομάδα του Κόντι να εξασφαλίσει εισιτήριο για τη League Phase του Europa League, έχοντας το πλεονέκτημα από τον πρώτο αγώνα, χωρίς ωστόσο να εφησυχάζεται. Για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στις 8. 1-1 θυμίζω το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, ενώ σήμερα θα κριθεί το θέμα πρόκρισης και στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε. 2-2 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στο ΆΚΑ και ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται σήμερα εκτός έδρας στην Τσεχία. Στο αγωνιστικό κομμάτι θυμίζω πως επιστρέφει κιόλας ο Καλάμπρια, που δίνει μια ακόμη σημαντική λύση στην άμυνα. Σε σχέση με τα αγωνιστικά δεδομένα του ΠΑΟΚ, από χθες είχε γίνει γνωστό πως ο Ζίφκοβιτς θα είναι εκτός λόγω τιμωρίας. Παραμένουν επίσης εκτός οι Μέιτε και Ντεσπότοφ, όπως και ο Μαντί Καμαρά, που έμεινε επίσης στη Θεσσαλονίκη.

φίλος ο 425 που ρωτάει για το θέμα του ITINC. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη, να το πούμε έτσι, ενημέρωση από πλευράς της Ομόνιας για το τι ακριβώς είναι το θέμα. Θυμίζω πως προέκυψε το πρόβλημα αυτό και δεν αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής από κόπωση που υπέστη στο πόδι πριν από περίπου ένα μήνα. Περιμένουν κιόλας τα αποτελέσματα των εξειδικευμένων εξετάσεων στις οποίες προχώρησε ο Ολλανδός μέσος για να διαφανεί ακριβώς το πώς θα διαχειριστούν την κατάστασή τους στους πράσινους. Για ό,τι αφορά το ερώτημα σου, φίλε. Και ο φίλος ο 336 αναφέρεται στο δασάκι σε σχέση με το θέμα της αδειολόγησης των σταδίων. Μιλάμε πάντα για αγώνες πρώτης κατηγορίας. Στο δασάκι φέτος παιχνίδια πρώτης κατηγορίας δεν θα γίνονται, φίλε.

Ήταν γνωστό για ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό Πειραιώς πως βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του δανού μπακ του Πέντερσεν από την Τωρίνο. Βλέπω κάποια δημοσιεύματα που προκύπτουν από ιταλικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν πως αναμένεται κιόλας στην Ελλάδα ο εν λόγω ποδοσφαιριστής Μάρκους Πέντερσεν, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους ερυθρολευκούς. Υπάρχει, όπως αναφέρουν, συμφωνία με την Τωρίνο στα 8 εκατομμύρια και ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κλίντον Ντιουντού μέχρι τον Μάιο του 2028 με προοπτική επέκτασης για ακόμη μία σεζόν. Ταυτόχρονα ενημερώνει ότι ο Ντιουντού θα παραχωρηθεί με την μορφή δανεισμού στην Σίβασπορ για την νέα αγωνιστική περίοδο 26-27. Ο Ερνάν Λοσάδα δεν υπολογίζει εν οψιάρι τους τιμωρημένους Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Δύσκολα θα προλάβουν οι Κβίντα και Ροντρίκες. Όπως ανακοινώθηκε, έχουν εξαντληθεί τα 1550 εισιτήρια για τους φίλους των Κιανόλευκων. Υπάρχει σοβαρό θέμα με την αδειοδότηση των σταδίων, αλλά δεν προέκυψε ξαφνικά. Η εισήγησή μας είναι να βάλουμε χρονοδιαγράμματα με συγκεκριμένα ορόσημα, ώστε να καταλήξουμε στην αδειοδότηση όλων των σταδίων της πρώτης κατηγορίας. Ανέφερε στον Σπορ FM ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, Βάσος Κουτσιούντας. Όπως επισήμανε, αναμένεται η τελική απάντηση από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, η οποία συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα. Υπάρχει αισιοδοξία για το ΓΑΣΥΠΗ μετά τον τελευταίο έλεγχο της αστυνομίας για το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Η εκτίμησή μου είναι πως δύσκολα θα πάρει άδεια το τσίριο στάδιο, σημείωσε ο κύριος Κουτσιούντας. Αναφορικά με τις προσφορές για το Στέγιος Κυριακίδης, είπε πως δόθηκε παράταση μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Με την διαδικασία να αναμένεται πως θα κρατήσει τουλάχιστον για 6 μήνες. Στην Κύπρο, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Ομόνια, βρίσκεται ο Τόμας Καμίνσκι, όπως αποκάλυψε ο Sport FM. Ο Βέλγος θερματοφύλακας θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Οι πράσινοι θα καταβάλουν ένα ποσό που πλησιάζει το 500,000 συντσάρτων για την απόκτησή του. Ανοιχτό το θέμα τάσουν μπακασέτα, με το τριφύλι να αναμένει την τελική απάντησή του. Με μοναδικό στόχο τη νίκη πρόκριση, η Ομόνια και η Πάφος υποδέχονται σήμερα την Σέντρου Ιντέν και την Δύναμο Σίτι σε επαναληπτικούς αγώνες για τα play-off του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision. Στην link face του Europa Link θέλει να προκριθεί η Ομόνια, που καλύτερα να τρέψει την ήττα με 1-0 από τον πρώτο αγώνα. Δεν υπολογίζονται ο Τουμπάντζο και Άιτινγκ, διαθέσιμοι Μαγιαμπέλα και Σάτκα. Γύρω στις 14.000 φίλοι της ομάδας αναμένεται να βρίσκονται στο ΓΑΣΥΠΗ. Νικηφόρο αποτέλεσμα ψάχνει η Πάφος κόντρα στην Δυναμό Σίτι, ώστε να εξασφαλίσει την συμμετοχή της σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για τρίτη σερή σεζόν. Εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας ο Μαμπάτοφ, στην αποστολή αναμένεται να συμπεριληφθούν Νταβίτ Λουίς και Ντράγκομιρ. Κοντά στις 5.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Η ΑΕΛ μόλις έχει ανακοινώσει την επίτευξη συμφωνίας με την ΕΦΣΥ Άργκες για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Διεθνούς Κύπριου Αμυντικού Ευαγόρα Αντωνίου. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής επιστρέφει στην ομάδα με την οποία αναδείχθηκε μέσα από τα τμήματα υποδομής, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2029. Στο ΑΠΟΕΛ τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ρώσα στην Καραμπάχ με την μορφή δανεισμού. Ανακοινώνεται και επίσημα ο 33χρονος κουράζης θερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα σε αναζήτηση μέσου και επιθετικού κορυφής. Παρουσιάζεται στις 4 το απόγευμα σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο νέος προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σεγιές. Εν όψη ΑΠΟΕΛ υπολογίζεται κανονικά ο Μυραμόν. Με 3 δεδομένες απουσίες προσεγγίζει τον ντέρπι κόντρα στον Απόλλωνα ο Άρης. Εκτός είναι οι Βαν Άλβες, Γκάουσταν και Λουκουμπάρ, αμφίβολοι, η Παζέ, Νίκολιτς και Λαλάτσι. Με επιπλέον επιλογές πάει η ανόρθωση στον Τέρπι κόντρα στην ΑΕΛ, καθώς υπολογίζονται κανονικά η Μίντεντορπ και η Εντακρούς, εκτός η Αρτιματάς και Στέφανος Χαραλάμπους. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ, η Εθνική Κύπρο αντιμετωπίζει στο Σπύρος Κυπριανού την Αυστρία στις 7, τηλεοπτικά από Σίδα Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στην κλήρωση για την Link Phase του Champions League συμμετέχει η ΑΕΚ Αθηνών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 απόψε στο Μονακό. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Ένωση. Με στόχο να κλείσει εισιτήριο στη Link Phase του Europa League, Όφια αντιμετωπίζει στις 9 απόψε εκτός έδρας της ΣΕΚΑ Σόφιας, έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στις 8, 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Την ίδια ώρα στις 8, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Τσεχία από την Χράντετς Κράλοβε, 2-2 το σκορ στο ΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τωρίνο για την απόκτηση του 26χρονου Δανού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Παίχτης της Μπαρσελόνα με κάθε επισημότητα είναι ο Κροάτης θερματοφύλακας Ντομινίκ Λιβακόβιτς. Θέμα χρόνου θεωρείται η μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την Παρίς Σεν Ζερμέν στην Λίβερπουλ. Για την Λαλίγκα στις 9.30 Θέλτα Βίγκο Οσασούνα και στις 10 Μπαρσελόνα Αθλέτικ Μπιλπάου. Για το Link Cup στις 9.30 Chelsea Luton και στις 10 Fulham Wimbledon. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
5: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τον φτηνό τρόπο.
6: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Χαλαρώνει στην παραλία.
9: Στο μπαλκόνι.
8: Στο αεροπλάνο.
9: Τι λείπει.
8: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
9: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
8: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
9: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
10: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
12: Στην Κύπρο, σε γάση υπήκε στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Ομόνια Σεντ Ρούιντεν. Για το Conference League, Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumin.
13: Πορτολάνε. στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
14: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
16: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, εκπομπή που σίγουρα θα φέρει κοντά σας σήμερα όλο και περισσότερη θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια που ευχόμαστε πως θα βοηθήσει και τις δυο μας ομάδες να περάσουν στις League Phase των διοργανώσεων των οποίων αγωνίζονται. Έχω μαζί μου έναν πόλο έλξης αλλά και θετικής ενέργειας, τον Ανδρέα Νοβιουλάρη. Για το πόλος έλξης φαντάζομαι είναι όλα είναι δεδομένο, γιατί η θετική ενέργεια θα το αντιληφθούν και σήμερα για ακόμη μια φορά που μας σε κοντάρεις, και τη λέω αυτή τη λέξη με όλο τον σεβασμό. Ανδρέα Βιολάρη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε έναν Λοΐζο, καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Ελπίζω να είστε καλά, δροσερά.
0: Σε όλους και όλες είναι παλέκπο.
1: Όποια. Ναι, αυτό.
0: Φανούριος.
1: Να είστε δροσεροί, δροσερές.
0: Φανούριος, Φανουρία, χρόνια πολλά.
1: Σήμερα,
0: ναι.
1: Χρόνια πολλά στο Φανούρι.
0: Ολιβέριος και Ολιμπέρης γιορτάζουν.
1: Ολιμπέρης.
0: Θέλω να παίξουμε έναν πέτρα ψαλίδι χαρτί μαζί, αν μου επιτρέπεις τώρα.
1: Ναι.
0: Live.
1: Ναι.
0: Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Πέτρα ψαλίδι χαρτί. Κέρδισα. Είναι παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα ψαλίδι χαρτί.
1: Όντως, θα ναι. Σήμερα. Okay.
0: Και κέρδισα, μπράβο μου. Έβγαλα για τους φίλους που έβλεπαν, έβγαλα πέτρα και έβγαλε ψαλίδι.
1: Κλασική περίπτωση Ανθάριου.
0: Παγκόσμια ημέρα λιμνών.
1: Πότε, λέει, πότε ξεκίνησε, πότε.
0: Ναι, να σου το πω, μπορώ να τα βρω. Παγκόσμια ημέρα λιμνών.
1: Λιμνών, α, ναι. Οι λίμνες, ναι.
0: Και Διεθνής ημέρα πυγμαχίας η σημερινή.
1: Μάλιστα.
0: Η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού αυτού γιορτάζει στις 27 Αυγούστου προς τιμήν ενός από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, γλώσσας, και όλοι έχουν πιθανότητες να κερδίσουν. Αφού εξηγά τους κανονισμούς, το παιχνίδι ξεκίνησε στην Κίνα. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά του χρονολογείται από τη δυναστεία Μινκ 1368 με 1644. Αν και το κείμενο αναφέρει ότι εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας Χαν 206 π.Χ. με 220 μετά Χριστόν, αναφορές σε παρόμοιο παιχνίδι με την ονομασία Σανσουκούμι Κεν βρίσκονται σε όλη την Ιαπωνική ιστορία. Καθιερώθηκε από την Παγκόσμια Ένωση Πέτρα Σαλίδι Χαρτί, World Rock Paper Scissors Association ή αγιώς WRPSA, έναν διεθνή οργανισμό που δημιουργήθηκε για να εθαρρύνει τον κόσμο να παίζει το παιχνίδι είτε για διασκέδαση είτε επαγγελματικά.
1: Επαγγελματικά.
0: Μπορεί ακόμη να το χρησιμοποιεί ως μέσο για να λαμβάνει τις μικρές καθημερινές αποφάσεις ή για την επίλυση διαφορών.
1: Άστε.
0: Νομίζω έχει κι άλλο, αλλά θέλω να
1: όχι, κουράσω. Όχι, ναι, ναι, ναι.
0: Το 379 π.Χ. η μάχη των Πλατεών.
1: Των Πλάτεων.
0: Την γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Αρχηγών των Παυσανία κερδίσαν τους Πέρσες σε αποφασιστική μάχη του Μαρδόνιου. Το 1813, ένας από τους αγαπημένους σου, ο Μέγας Ναπολέον,
1: φίλος μου,
0: ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέζης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρόσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί του χέρι. Και είχα το χέρι.
1: Σύμμαχος του Ναπολέοντα.
0: Το συμμάχο, ναι. Το 1829 οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. 1829. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους, Γιώργος Βασιλάκης, Γκίκας. Εντάξει, είναι τα ονόματά τους.
1: Εντάξει, έφυγε τα
0: ονόματά, ναι. 1923. 1922, συγγνώμη, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη στις 11 προ-μεσημβρίας. 1942, η όπερα Τόσκα του Τζανκόμο Πουτσίνι.
1: Α, γνωστός.
0: Γνωστός και αγαπημένος της εκπομπής. Κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαφμόνος με τη 19χρονη τότε Μαρία Καλοκαιροπούλου, μετέπειτα Μαρία
1: Κάλλας.
0: Ναι. No. Στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Λέστερ Γιάνγκ το 1909, Αμερικανός σαξοφωνίστας. Ο Νίκος Τσιφόρος την ίδια χρονιά, 1909, Έλληνας δημοσιογράφος. Και η Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακροτηρίου. Και πολύ καλή φίλη θα ήταν του Σεμέδο, γιατί έφυγαν από τη ζωή του 11. Ενώ έφυγαν. Ναι, δεν τελειώνω τώρα. Έφυγαν από τη ζωή το 1990 ο Stevie Ray Vaughan, Αμερικανός κιθαρίστας της Blues, και ο Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης το 2005.
1: Να, συγχαρητήρια σε όλους.
0: Πλούσια ημέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω το Πέτρα Ψαλίδι χαρτί.
1: Ναι, ήταν το highlight. Ήταν το highlight του σας σήμερα.
0: Να παίξουμε, να στέλνουμε
1: μηνύματα. 29.50.
0: Να στέλνω μηνύματα και να παίζει ο καθένας με τον επόμενο που να αρκεί το μηνύμα του. Να σπάω καλά νικητή και να okay. Θα δώσω δώρα σήμερα.
1: Δώρα.
0: 2,50 ευρώ, por favor.
1: Ναι.
0: Πες εσύ τι πράγμα. Εγώ δίνω τα δώρα.
1: Να επιλέξουν όποιον παιχνίδι θέλουν. Εν Ομόνια, εν Πάφος, εν Παναθηναϊκός, εν ΠΑΟΚ, εν Όφη. Εν η Μονακό, η Φράιμπουργκ. Και αλέξτε ένα παιχνίδι σημερινής ημέρας. Europa Conference. Παίζει η Μπαρσελόνα, παίζει η Chelsea, έχει κύπελλα προαθλήματα. Επιλέξτε ένα παιχνίδι που θέλετε εσείς και θα δούμε correct score. Ένα παιχνίδι. Με ακριβές score, 29.50 και όσοι βρείτε, αν βρείτε, αύριο θα δούμε αν θα χρειαστεί κλήρωση, αν θα δώσουμε τα δύο δώρο κουπόνια ή αν θα έχουμε jackpot. Οπότε, it's up to you. Διαλέτε δική σας επιλογή, ελεύθερη επιλογή και το παιχνίδι και το score.
0: Αν πάνω από 5 άτομα.
1: Ναι.
0: Είναι επιτυχημένοι, τα δώρα γίνονται αυτόματα 3.
1: Αν είναι 5, γίνονται 3. Ναι. Μάλιστα.
0: Γιατί είχαμε, ας πούμε, στα λιφρά κάνω το και προχτές. Με που την, έκαμε 9
1: κορεσκόρ. Με την Arsenal. Ναι. Μπραν Μπάουκ, 1-3 το πρώτο μπέρχεται. Δύσκολο σκορ. Δύσκολο σκορ.
0: Έτσι έπρεπε να είναι το πρώτο μάτσο, 3-1.
1: 3-1 Μπάουκ.
0: Ναι, πελάνε τους πρώτη χρόνια.
1: Οκ. Δεν το είχα δει αλήθεια. Χαιρετούμε και το φίλο 538. Θέλουμε από εσάς κορεσκόρ, ρε παιδιά, δεν πρέπει να δει από εμάς.
0: Και νομίζω ότι ας σου δούμε και έβρις, γιατί θέλουμε να κάνεις τσόμπου λες, ότι ένιωσες να το κάνεις.
1: Κι ούτε ελιά, α.
0: Οπότε πιστεύω ότι σε προστατεύουμε έτσι.
1: Αν έβρισες σκόρ, λέει 8-8, τίποτε, θα κερδίσεις
0: την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μας και ο θαυμασμό μας και θα σου πούμε δύο μπράβο περισσότερα.
0: Ναι. Οι άγγελτες ήταν καταιγιστικία.
1: Όντως, εντάξει, ευόλεψε ότι προηγήθηκε νωρίς.
0: Γιώβιτς.
1: Και μετά που λίγο το 2-0 και μετά τα πλάματα πήραν τον δρόμο τους, δεν είχαν τα ψυχικά αποθέματα. Ούτε την ποιότητα δηλαδή. Η Βουλγαρία να.
0: Νομίζω ήταν πιο ποιοτική με το δείγμα που είδα στη Βουλγαρία. Τελικά, να ξεμείνουν του ευκαιρία καθόλου μάτσο.
1: Και η ΑΕΚ επιστρέφει με την ελπίδα ότι θα πάει καλύτερα από την τελευταία φορά.
0: Και έδωσε και απαντήσει ο Βάρκα.
1: Ναι, σε κάποιου,
0: σε κάποιε. Οι οποίοι είχαν και ο θράσος να μου στείλουν να με ρωτήσουν να βλέπω τι γίνεται. Λες και είναι εγώ που κατηγορήσα από Βάρκας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σε ξεχάνουν τούτοι τζεζί.
1: Και να ξέρουν υπόψη εκκλήρωση για την ΑΕΚ και τις υπόλοιπες ομάδες του Champions League. Έτσι γύρω στις 8 παρά.
0: Γυρίσαν το νύχτα τώρα το Champions League. Έχει και κλειά χρόνια να κάνουν το νύχτα, ναι.
1: Που πάντα, εγώ θυμίζω, που πάντα. Ναι. Τη φάση των ομίλων. Πάντα κάνουν έναν καλά dinner και μέσα στο Μονακό, συνάγονται όλοι. Και βγαίνουν.
0: Άρα είναι να πάει και ο κύριος Ηλιοπούλος.
1: Σίγουρα.
0: Top.
1: Σίγουρα. Ξέρω, αλλά φαντάζομαι.
0: Να τραγουδήσεις το.
1: Το πρώτο του τώρα Champions League, δεν πάει.
0: Έζησε ένα απίστευτο. Έβλεπα μια σελίδα, έτσι λίγο τρολ σελίδα.
1: Ναι.
0: Και λένε ότι έζησες. Όσα δεν έζησαν οι πάρα πολλοί παράγοντες που πολλά χρόνια στο αθλητισμό, μέσα σε 3 χρόνια. Έπιαν πρωτάθλημα.
1: τον τελευταίο χρόνο. Τον τελευταίο χρόνο ήταν. Πραγματικά κάτι εντυπωσιακό για την ΑΕΚ. Και μακάρι να πάει καλύτερα από ό,τι πήγε την τελευταία φορά. Τελευταία φορά θυμάμαι ότι η Σοπαλία είναι πια. 6 παιχνίδια, 6 ήττες. Έβαλαν γκολ. Έβαλαν και ένα-δυο γκολ έβαλαν όλη την διοργάνωση. Με αφορμή μας λέει 9.70 το podcast το τελευταίο με την ιστορία του Λί με το γάμο και την ήττα του United να μας πούν οι παντρεμένοι την ποδοσφαιρική εμπειρία τους τη μέρα του γάμου τους. Τι μας είχες πει στο podcast?
0: Είπα ότι ήταν τα λάματα του Γότσου, por favor, και εγώ έγινα κλειστές ματιές στη United, οπότε θέλουν να τρώμε γκολ και μετά στη μέσα τώρα. Πάνω κάτω του τον είπε. Και είπα ότι αν δεν ήταν και ο γάμος να με αποσπάσει, ήταν να είμαι πολλά στενοχωρημένος. Αλλά επειδή ήταν για μένα ο γάμος, ξεχάστηκε.
1: Αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα, αν ίσως και σπάει ιστορία, παντρεμένη, ή άτομα που είσαστε σε γάμο, βραδιά που έπαιζε η ομάδα σας ή που συνδέεται με κάποια ποδοσφαιρική ιστορία, πείτε μας.
0: Sorry, αλλά τώρα είδα η Φαλάντου παιχτής Πάφου. Μουμί, έτσι που είναι η Πάση Φαλάντου που γραφεί.
1: Δεν ξέρω. Ποιος ήταν?
0: Νομίζω, ξέρεις. Πρέπει να
1: ξέρω.
0: Όχι, ναι. Μπερδέψα μόνο Κίνα, ας πούμε.
1: Οκ.
0: Νταβίτ Λουίς, πώς δεν είχε βάλει πέναλτι.
1: Νταβίτ Λουίς να βάλει πέναλτι, έχασε τα τελευταία δύο.
0: Έχασε και μετά από ελ πέρσι.
1: Ναι.
0: Έχασε και φεχτές.
1: Κουίς από τον 450. Ποιος πέρσις που αγωνίζεται στα φτερά, ο οποίος πέρσι διέπρεψε και τώρα αγωνίζεται στο εξωτερικό.
0: Αραπιές,
1: ναι. Από την 1η του Γενάρη θα αγωνίζεται σε παραλιακή ομάδα. Ο Σεμέδο στην ΠΑΦ.
0: Ναι.
1: Είναι quiz, ρε φίλε, δεν απάντησα. Δώσα μια απάντηση.
0: Μα το quiz είναι και απάντηση, το εικασία.
1: Ναι, ρε φίλε, κάνουμε ένα quiz άνθρωπο. Απαντούμε και θα μα ενημερώσει αν πέσαμε μέσα ή όχι στην απάντησή μα. Έρχονται κορεσκόρ, Ομόνια Σέντρου Ιτέν 1-2, ένα άλλο 2-0 με σκόρ Νικόλα Παναγιώτου. Ο άντρο μα λέει 3-0 η Πάφο του ΑΜΕΓΑ. Επιλέγετε εσεί το παιχνίδι και μα θέλετε ένα correct score. Να πω, αν και όσοι ακούσατε το δελτίο στι 2 από τη Στέλλα, ενημερωθήκατε. Χθε λέγαμε ότι η ΑΕΛ μα συνήθιζε 2 παρά πριν ξεκινήσουμε εκπομπή να βγάλει ανακοίνωση. Δεν το έκανε χθε. Έβγαλε 2,5 φυσικά για τα συντήρια διαρκεία. Επισημοποιήθηκε η μεταγραφή, η επιστροφή του Βαγόρα Αντωνίου. Είχαμε και την ανακοίνωση από πλευρά ΑΕΛ πριν από λίγο για τον 23χρονο αμυντικό, τριετές συμβόλαιο μέχρι το 29, και τον καλωσορίζει στη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΛ. Ο Απόλλων ενημέρωσε επίσης για τον δανεισμό του Οντού στην Σιβασπορ, αλλά και για την επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 28. Εντάξει, σωστή κίνηση θα έλεγα, από την άποψη ότι το δίνει δανεικόν. Αν θέλουν οι Τούρκοι να τον κρατήσουν, πληρώνουν έναν ποσό. Αν όχι, έρχεται πίσω και έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Πήγαν τον έδινε τώρα δανεικό, χωρίς να έχει συμβόλαιο για τη νέα χρονιά. Ήταν δανεικός και αγυριστός. 21 Αυγούστου 2021, Πάφος από ΑΠΟΕΛ 4-0. Τι, 9-70 μου, τι είναι τούτο.
0: Κάτι να θυμίζει.
1: Α, ενώ ο φίλος πας στείλε μπρί για το γαμό. Όχι. Α, ναι, ναι. Τι, επαντρεύκε σου την ημέρα. Και αν ναι, τι είσαι, ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ, παφίτη, κάτι άλλο.
0: Στην μου ο Χρήστος το Μπεράρτο γυρεύκει σε άλλη. Άντε ρε πάτε. Έπιαν παίχτην άλλο. Όχι, ναι.
1: Όχι, όχι, δεν
0: έπιαν. Αριστερόν μπάκ είναι πια.
1: Ακόμα.
0: Πιστεύεις θα πάρει πριν το... Πότε τελειώνει το...
1: 31 πόσο είμαστε σήμερα, σε 4 μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρει.
0: Εμπιστεύκες θα το σύνσου κιό.
1: Ρε φίλε, δεν είναι θέα εμπιστοσύνης. Θέλεις, έτσι θέλεις. Τώρα θα πιάσεις κάποιον, θα σου πιάσει λίγο κουβέντα, αλλά θέλεις, έτσι θέλεις. Επίσης, εντάξει, από τα υπόλοιπα για τον Καμίνσκι, είναι Κύπρο, κλείνει η μεταγραφή του. Πολύ σημαντική προσήγη, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που έχουμε τον Καμίνσκι. Και όταν ήρθε μωρό στην ανόρθωση, ήρθε δανεικός τότε, ήταν πόσος ήταν, 20-21, και έδειξε ότι έχει προοπτική να κάνει μια καλή καριέρα, όπως και έκανε. Του πήρε λίγα χρόνια να παίξει στο κορυφαίο επίπεδο, όπως είναι Premier League. Εκείνη τη χρονιά με τη Λούτσον, και αυτός και η Λούτσον ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Υπήρχαν διθυραμβικά σχόλια για την παρουσία του Καμίνσκι, και μετά εντάξει η πορεία της Λούτσον ήταν καθοδική και επέστρεψε στη δεύτερη κατηγορία. Αλλά είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος, στα χαρτιά τουλάχιστον, βάσει βιογραφικού, ποιότητας, θεωρώ ότι θα μπορούσε να βρει κανέναν πολύ καλύτερο Ομόνια για να φέρει αυτή τη στιγμή, για να αποτελέσει όχι αντικαταστάτη ή πλά των δεύτερων τερματοφύλακων πίσω από τον Φαπιάνο, αλλά να παίζει στα ίσια, να παλεύει για την θέση του βασικού μαζί με τον Φαπιάνο. Τώρα τι να γίνει με τον Ζούχο δεν ξέρω.
0: Μα μετανιώσε.
1: Για την ομάδα του Ύψωνα μετανιώσε για την Κράσαβα.
0: Ναι.
1: Μας το είπε προχθές ο Χριστόφορος. Ή εχθές μίλησε ο Χριστόφορος ο Μιχαηλούδης.
0: Μιλήσε
1: εχθές. Μίλησε ότι ο ίδιος έκανε πίσω. Τώρα δεν ξέρω, έκανε και κάτι αρτήσεις σήμερα το πρωί ο Ζόχο. Είτε μείνει, θα είναι τρίτη επιλογή, είτε φύγει που είναι το δανεικό για την Ομόνια. Αλλά σου πω το περίεργο. Ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος το βιογραφικό του έχει κάποια σημεία αναφοράς, τώρα ξέρω ένα 0-0 της Νιγηρίας με την Αργεντινή του Μέση, εν το 1-0
0: με την Ομόνια στο Old Trafford.
1: Στο Old Trafford με την εμφάνιση που έκανε. Έχει κάποια σημεία αναφοράς τέλος πάντων. Περίεργο που δεν κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να πουλήσει κάπου.
0: Ναι, δεν τα κατάφερε ποτέ.
1: Τι σου λέω να βγάλει τώρα και υπέρ κέρδη, αλλά να το δώσει κάπου.
0: Έγινε εκείνη η ιστορία μετά από ελ που πιένει λίγο και ήρθε πίσω. Έχεις πολλά χαιρετισμά από Βυσσότια.
1: Δώσε χαιρετισμά στο Βιολάρι. Γίνεται, πώς είναι η Βαρκελόνη.
0: Είπα του Βυσσότια ότι βγήκες πάνω στο... Ήταν από τους πρώτους που βγήκα. Έδειξε μια φωτογραφία και είναι λίγο ψυχά να βγεις. Πας στον καθεδρικό. Τίποτε, είχαν και panic. Panic buttons. Ας σε πιάνε. Και ένας τσάμε που ήταν μπροστά τους.
1: Ήταν κλειστοφοβικά.
0: Ήταν μια, τίποτε, ένας κύκλος βασικά. Αυτός σου είχε μια μαύρη τρύπα μες στη μέση. Και ένας που τον γκρουπ τσάμε που ευκέναν και γίνει πάνω, επάτησαν κατά λάθος το panic button, είχε φως.
1: Όντως.
0: Και ψάρωσε να πάρει μετά και ουρά να φύγει.
1: Ο 970 που μας έστειλε για το 29 Αυγούστου του 21 το Πάφος από ΕΛΤΕΣΤΑΜΙΔΕΝ. Είμαι με τα ΑΠΟΕΛ και τέτοιος είναι εκκλησία και μπαίνω να δω το σκορ και θωρώ 4-0. Έπαιζα σε κατάθλιψη αλλά πρέπει να κάνω switch off γιατί τρία λεπτά μετά, σε τρία λεπτά για να πάω στο τραπέζι δεν έφαγα τίποτα και έγινα φέση. Αλλά μας ευκρίνησες, ήσουν ο γαμπρός. Εσύ επαντρεύκεσουν, ήσουν κουμπάρος, απλά καλεσμένος. Ήταν το... η πρεμιέρα με Μπουρσαϊτίδη που μετά απολύθηκε ο Μπουρσά μετά από εκείνον τον αγώνα. Και ήρθεν, ποιος ήρθεν, τι είναι ο Δόνης.
0: Όχι, μετά ο Μπουρσά, ο Μπουρσά ξεκινήσαν οι κατηφόροι.
1: Ναι, ναι,
0: και ψηλάνε οι άλλαγες, handball στους πρώτες.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Πάμε για ένα σύντομο break, γιατί έκανα μάτσο παρατήσεις, έχουμε πολλά break.
1: Ρε φίλε, εντάξει, ποιος. Α, το μήνυμα το πρώτο που ήρθε, ναι, ναι. Ο φίλος από 19, φίλε, αυκάω μια μισό του Λούι. Έτσι. Γαμπρός, ήταν γαμπρός.
0: Μισό του Λούι.
1: Μιλόσεβιτς, μετά, ναι, ήταν ο Βλάταν.
0: Μισό του Λούι, έφκαλα σαν έρημα του, γιατί έφκαλα στα ελτία.
1: 29-50 επιλέγετε εσείς.
0: Ναι, ένα παιχνίδι.
1: Ένα παιχνίδι σημερινό. Ανοίξε, X-score, live-score, ανοίξε ό,τι θέλετε. Επιλέξτε ένα παιχνίδι, προβλέψτε score, στείλτε στο 29-50.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
2: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
3: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
4: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Αρχίζω σε επιθυμό και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία

0: του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
1: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
4: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λακιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Επιστρέψαμε.
2: Κοφτώ.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Επιστρέψαμε. Στο 29.50 επιλέγεται ένα παιχνίδι σημερινό. Είναι Europa, είναι Conference League, είναι Link Cup, είναι La Liga, ό,τι θέλετε. Και στο 29.50 μαζί με το σκορ ήρθε Chelsea Luton 4-1, ήρθε Brighton Tromso 5-0. Δεν είναι για περιοριστείτε στην Ομόνια, την Πάφο, τον Παναθηναϊκό, τον Όφη, τον Πάο.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Και επίσης ένας φίλος μας προέτρεψε, αφού μας είπε τη δική του ιστορία, εμπειρία, αν η μέρα του γάμου σας ή η ημέρα του γάμου κάποιου φίλου που ήσασταν εκεί, στο πάρτι, στην εκκλησία, συνδυάζεται με κάποιον ποδοσφαιρικό γεγονός που σας έχει μείνει αξέχαστο. Όπως για παράδειγμα ο φίλος, ΑΕΚΤΣ, 11 Πέμπτου του 24 ήταν ο γάμος μου, είμαι με την ΑΕΚ, guess what. Υποψιάζομαι ήταν το Αποέλ ΑΕΚ, τελευταία αγωνιστική που έπιαν πράθυνα τα Αποέλ. 11 Πέμπτου.
2: Το 24 το πιένει αγαθινό.
1: Μπορεί
2: να είναι αγαθινό. Μπορεί τούτο.
1: Ήταν μάις του 24 σίγουρα γίνονται το παιχνίδι.
2: Με τον Τιονγκού.
1: Ο 409-15 του Μάη του 10 μας λέει, όπα, μια αυτό παντρεύτηκα εγώ πριν, 8 του Μάη του 10. 15 Μαΐου του 10 μας λέει, ήταν ο γάμος μου, τελικός κυπέλλου από Ελ Απόλλων, χάσαμε 2-1, μας έμεινε λιμουζίνα αντίκα στο δρόμο. Ο κόσμος ουρέζεται, μας περιμένει να χαιρετήσει, ήρθαν μετά στο γάμο οι φίλοι μου οι Απολλωνίστες και με στόλισαν καλά στην πίστα με σάρπες του Απόλλωνα. Εκείνη την μέρα πήγαν όλα λάθος.
2: Εκτός το ότι είναι ακόμα παντρεμένος Orange Lover.
1: Εντάξει, εσύ το λες. Το εκτός δεν το έβαλε ο φίλος. Συνεχίζει, εκείνη την μέρα πήγαν όλα λάθος. Είμαι ακόμη παντρεμένος. Orange Love.
2: Κότσος, hello boys μου. Αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι να έχουμε όλοι μας μια συναρπαστική σεζόν χωρίς υπερβολική τοξικότητα. Μακάρι όλες οι ομάδες να πιάσουν το μέγιστο δυνατοτήτων τους και στο τέλος να το πιάσει το Αποέλ. Χιουμοράκι με τρία σε παρέθεση.
1: Και όλα είναι το χιουμοράκι.
2: Ότι είναι
1: το
2: Αποέλ.
1: Το πιστεύει δηλαδή. Είναι μια. Έναν. Ξέρω, 10%, 20%. Είναι μια κρυφή ελπίδα, πίστη.
2: Ελπίζω ότι στα 100 μας χρόνια θα είμαστε αντάξιοι των περιστάσεων και στο τέλος να γίνει το εταιρικό transition που θα πάρει την ομάδα στην επόμενη μέρα. Καλή σεζόν λοιπόν, με πολύ αγάπη ο κότσος σας. Πάντως το που λέει, που βάλει και ο προαθλήμα και το εταιρικό transition.
1: Ναι.
2: Ένας φιός του Αποέλ, αν του έλεγαν ότι ένα πιέσει το πρωτάθλημα του τη χρονιά των 100 σου χρόνων και να συνεχιστούν οι ίδιες παθογένειες και ταλαιπωρίες που περνάσουν τα χρόνια ή δεν θα πιέσει τίποτε, θα πιέσει καν Ευρώπη, αλλά να γίνει ένα εταιρικό transition που να σου δώσει
1: την
2: ασφάλεια για το μέλλον, νομίζω να πιάνε έναν εδώ δεύτερο.
1: Με κλειστά μάτια. Εγώ με κλειστά μάτια.
2: Νοσού, είναι πιο μεγάλο δώρο για μένα έναν εταιρικό transition που να δω και ασφάλεια στο Αποέλ παρά έναν πρόθυμο.
1: Εννοείται, ρε, πρόθυμο πιάνε 3 χρόνια, τι κατάλαβε.
2: Ναι, ναι, λέω το.
1: Επειδή λέω. Εντάξει, κατάλαβε πώ το λέω.
2: Επειδή συμβολική χρονιά το λέω, ή επειδή δεν είναι οποιαδήποτε χρονιά.
1: Τι δίνουν οι μπουκμέικερ για πρωταθλητή, οριακά τα είπαμε χθε. Ναι, τα είπαμε χθε, οριακά με πρώτο φαβορή η Πάφος με 3,25-3,50 Ομόνια και το πέμπτο φαβορή είναι το Αποέλ με 6. Πολλά μικρές οι διαφορές.
2: Αλλά επειδή όποτε κάνουμε κουβέντα στο pressing γίνονται κάποιες. Είπα ότι ψηλά η Πάφος.
1: Πεζέ.
2: Όχι, 3,25 εγώ. Δεν άλλαξε τίποτε. 3,25 ο Άρης.
1: Θέλτα Βίκο Σασούνα 1-0.
2: Ωραίος.
1: ΕΣ Σετίφ versus Μπεν Ακνούν 3-1. Του είναι μόνο Μαρόκο. Μαρόκο, Αλγερία, κάπως οι περιοχές. Θέλει και πρωτάθλημα, θέλει και transition και να ασχολούμαστε με κανένα. Ο φίλος ο 5.3. 16/6/2012 Ελλάδα-Ρωσία 1-0. Τι έγινε, κότσο μου, εκείνη την μέρα, εκτός που το Ελλάδα-Ρωσία 1-0. Πέμπα σε όλη την εμπειρία. Δώσε όλες τις πληροφορίες.
2: Δώσε τα όλα.
1: Το εταιρικό είναι παραπάνω από πρωτάθλημα, μας λέει ο άντρος. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει κανένας που να πει το κάτι διαφορετικό. Μα γιατί να έχει conflict ο γάμος σου με την ομάδα σου, δεν κανονίζεις γάμο να είναι στη διάρκεια αναγωνιστικής περίοδου. Ρε φίλε, εντάξει.
2: Είναι τίποτα η Αλέξη Ζούλα.
1: Ειδικά στην Κύπρο. Δεν μπορεί.
2: Πριν τώρα τον που είπαμε που ήταν η αφορμή αξίζει του Γουέντα ήταν Premier League. Έτσι ήταν. Ενώ έτσι ήταν και η ομάδα σου να. Μπορεί να πετύχει τελικό Champions League. Ξέρει το με αρχή. Πότε είναι. Να το βάλει και χρόνια πριν.
1: Και χρόνια το ξέρει.
2: Και όπως έγιναν και τα πράγματα που εστιβαστήκαν μετά το COVID, που ακυρωθήκαν πολύ γάμοι και έγινε έτσι έναν overload, κάποιοι έκαναν κλείνοντα γάμου του και χρόνια πριν.
1: Ήταν ο γάμος του κότσου.
2: Επήραν επίσημα στο American Football, Ανδρέα. Δεν ξέρω τι έστειλε.
1: Αλλά να το πεις.
2: Ότι καταργήσαν το τύπου All-Star Game που έκαναν. Κάμαν το δύο εβδομάδες πριν το Super Bowl, όπου επήγαιναν οι καλύτεροι παίχτες και χωρίζοντας σε ομάδες. Βέβαια.
1: Σκέφτομαι, ρε φίλε, τόσα χρόνια δεν το είχα ακούσει, ας πούμε. Ως πληροφοριακά.
2: Ότι κάμνουν. Pro Bowl,
1: λέγεται. Ναι, ειδικά πριν το. Κάμε το, ρε φίλε, στην αρχή, κάμε στη μέση και ο εβδομάδες.
2: Εντάξει, έντζε πάνε οι ομάδες του Super Bowl.
1: Κοίτα,
2: Τώρα διάσμισαν εκατομμύριο για πορτάρι που να συναγωνίζεται τη...
1: Ρε φίλε, πιάνεις πορτάρι που αν...
2: Για τα επόμενα πέντε χρόνια.
1: Ναι. Που εντάξει, μισό εκατομμύριο ενώ μια αγγλική ομάδα στο championship πόσα να σου πουλήσει κάποιο.
2: Εντζε διαφωνώ.
1: Όχι, θέλω να πω ότι...
2: Μιλώ καθαρά για την επιλογή στον Άσον της Ομονίας του. Διαφωνώ με τίποτε
1: που... Εγώ θα τα δίνουν και πολλά εύκολα. Για έναν τεκοντοφύλακα
2: που θεωρώ... Θα τον ξεκινάς όμως αύριο.
1: Αύριο
2: νόη, ρε. Όχι αύριο, ρε. Καταλάβεις, όχι σήμερα. Μιλώ στην προγραμματιστική, whatever.
1: Ναι.
2: Πάνω το ένα σου.
1: Εγώ αν ήμουν ο Μπέρκετ, να βλέπω κάθε εβδομάδα ποιος είναι ο καλύτερος στην προμήθεια, βάζω. Τούτον. Ή τέλος πάντων ο.
2: Ναι, ο προμήθεια τερμοφυλάκη.
1: Ο προμήθεια, ναι, ο Λουγκρίδης. Σε συνεργασία πάντα με τον Μπέρκετ.
2: Πολλά καλό τερμοφυλάκη υπάρχει αυτό, ρε.
1: Chelsea Luton 3-0 προβλέπει ο
2: 9-0. Και ωραία, ο άλλο που μα στείλε τρίγκα τη Αλβανία, δεν μα θυμάσαι.
1: Τώρα, άλλη φορά, ναι. Μπορεί να το έστειλε τώρα το Μαρόκο, Αλγερία, σε ποια χώρα αν είναι. Και για τον Μπακασέτα, πάλι μεταφέρω ρεπορτάζ του 4 Sports του συνάρφου του Παντελή.
2: Ναι, ότι είναι πιο κοντά.
1: Γράφει ότι είναι πολύ κοντά σε αυτήν συμφωνία με Μπακασέτα. Τώρα,
2: ωραίο, να δούμε
1: αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι. Παναγιώτη μου να το δω, αλλά με νησένια, ενώ από στιγμή που κέρδισε στο... Τα εισιτήρια και ένα-δύο άλλοι ακροατές επικοινωνήσαν μαζί μας ότι δεν έλαβαν το mail με τις προσκλήσεις. Οπότε μην έχεις έννοια, θα το διευθετήσουμε. Τι είναι με Άλβαρες,
2: Είναι πιενούντα σήμερα προπόνηση.
1: Ναι, έχει δύο μέρες προπόνηση στο μάρφιν του άνθρωπο, δεν κοιμάται καλά, οπότε δεν είσαι θέση να πάει στην προπόνηση. Το νεότερο, όπως μεταφέρεται, είναι ότι... Εντάξει, το χτεσίνο του σας το είπαμε, ότι του πάνε να φτιαλέξει, ή μένεις ή πάεις Arsenal, ενώ μέχρι πρόσφατα έλεγε ότι έθελα επιστρέψω στην Αγγλία, έθελα να πάω στην Arsenal, έθελα να πάω κάπου αλλού, ενδεχομένως να ήταν ένας τρόπος πίεσης, μοχλός πίεσης για να πιέσει να πάει στην Μπαρσελόνα, δεν ξέρω αν ισχύει. Αυτόν που γράφουν από χθες βράδυ, ότι το συζητά για να πάει στην Arsenal. Και μάλιστα η Arsenal, τούτο είναι μια πληροφορία που βγήκε λίγες ώρες πριν τον αγώνα της πρεμιέρας σε Arsenal, την περασμένη Παρασκευή. Να σου πω γιατί το έπαιζα πάνω τυχαία. Έμπαινα να δω λίγα λεπτά πριν το deadline που ήταν 8.30 για το παιχνίδι της Arsenal, για το Fantasy μιλώ. Αν θα παίξει Havertz ή Γιόκερες. Πιθα πιο Havertz. Και ψάχνα να δω αν είχε καλή leak, ότι να ξεκινήσει ο Havertz κτλ. Που τελικά δεν βρήκα, αλλά έτσι λίγο πριν το παιχνίδι σε Arsenal community στα social media γράφει τον ότι. Ο Γιόκερες δεν θα παίξει σήμερα, που τελικά δεν έπαιξε, ήταν αποστολή, δεν έπαιξε. Και ότι ζήσει να πάει στην Μαδρίτη, στην Ατλέτικο, ανταλλαγή με τον Άλβαρες κτλ. Αλλά ήταν κουβέντα μες στα έξι, μες στα Twitter, μες στα του καφενέ. Επήρε μορφή δημοσιευμάτων ότι η Arsenal δίνει ως αντάλλαγμα Γιόκερες, Γκαμπριέλ Ζεσούς, για να πάρει Άλβαρες. Συλλεφτά δεν ξέρω. δεν ξέρω καν αν ισχύει, απλά το λέω.
2: Κάπου έβλεπα στο έξτρα από λαλή στον Άλβαρες μια φορά φιάνταν να είμαι City ως το 28 και σκεφτούν, έχουμε 26, έπαιξε ένα Ατλέτικο και θέλει να φύγει. Κάποτε είχε υπογράψει στο 28 και η κουβέντα που σου έλεγα.
1: Το άλλο, να το συνδυάσω για να το κλείσω, το άλλο είναι έτσι μίνι σιριάλ του καλοκαιριού, Μπαρκολά στη Λίβερπουλ. Για πρώτη φορά η Παρί έπεσε να υπάρχει και στις απαιτήσεις που έφταναν τα 160-170 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε. 145 στερλίνες εκατομμύρια. Για πρώτη φορά έπεσε στα 115, 130-135 σε ευρώ. Και μοιάζει να είναι πιο εφικτή από ποτέ η μεταγραφή του στην Λίβερπουλ. Έναν, αν πάει ο Μπαρκουρά στη Λίβερπουλ, ο Χάκπο, τι γίνεται.
2: Ναι. Μπορεί να πάει νιάρι, δίπλα από τον Ίσακ. Ποιοτικό ο Χάκπο, έτσι θα είναι ίδιο. Εντάξει, δεν ξέρω.
1: Το θέμα είναι και ο Χάκπο. Ενώ αν φέρει έναν παίχτη που. Λογικά είναι ο βασικό αριστερό.
2: Θα τον ήθελα στη Γιονέτο Χάκπο, αλλά δεν έχουμε.
1: Πολλοί θα τον ήθελα.
2: Είμαστε overload.
1: Το θέλει η City, τον ήθελε η Τσότρα με εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα με Σαβίνιο
2: και Μαρμούς.
1: Και Μαρμούς δεν ξέρω κατά πόσο χωρά. Επειδή ούτω ή άλλω έναν υπερπλήρε ρόστερ. Αυτό γιατί η Λίβερπουλ είναι κάτι που να πει.
2: Βέβαια και στο μήνυμα. Δεν έχω κάτι.
1: Αυτοί που κέρδισαν quiz πότε θα ειδοποιηθούν.
2: Ειδοποιήθηκαν.
1: Αν δεν ειδοποιήθηκε στο 080 μου, σημαίνει δεν κέρδισε.
2: Εντάξει, έχει λίγο, είχε λίγο overload το εμπορικό μάτσο. Αμέ ήταν με τι διακοπέ του, ήταν χανδριώτη, διαρκεία, τα quiz μα. Θα ειδοποιηθείτε όλοι όσοι έχετε κερδίσει. Θα ειδοποιήσουμε. Ήμουν δημοτικό και έπαιζα στην παράσταση του Σέξπιρ όνειρο τελική νυχτό. Ελπίζω να είναι το θερινή νυχτό και δεν το αλλάξατε για να μέσα στο σχολείο. Για να το κάνετε τελική. Αν το κάνετε τελική, respect.
1: Ο άντρο μα λέει, σα είπα και χθε για χάκ που ακούγεται πολλά ότι θα φύγει, αλλά δεν. Εντάξει, άντρα μου, τούτα αλλάσσουν.
2: Ναι, ναι.
1: Τούτα αλλάσσουν. Δηλαδή...
2: Έχει τα insights του άντρα μα.
1: Όχι, εντζέ, αφιζητώ το. Μα αυτό γράφουν στην Αγγλία, ότι δεν φεύγει. Αλλά αύριο έρχεται ο Άλβαρε, αύριο έρχεται και ο συγγνώμη, ο Μπαρκολά, αν έρθει και ο Σαρ.
2: Ναι. Ο Σαρ είναι καλό, α και.
1: Και το θέμα είναι και ο χάκ που. Δηλαδή, κάπου τώρα που ξέρει ότι είναι νούμερο ένα, βασικό.
2: Τι ήταν και καλό σήμερα.
1: Τώρα να πάρει δεξιά, δεν ήξερα. Όπως και να
2: έχει. Ναι. Η εννιάρη.
1: Ναι.
2: Ήμουν δημοτικό λοιπόν και έπαιζα στην παράσταση του Σέξπιρ όνειρων τελικής νύχτος. Ενώ και όπως το έστειλε, γιατί μπορεί όντως να αλλάξαν το όνομα. Απλά το play είναι θερινής νύχτος.
1: Τώρα που είμαστε,
2: έφτιαξε ένα μήνυμα.
1: Α, μήνυμα έφτιαξε.
2: Ήμουν εγώ να παίξω θερινή. Έπαιζα Ομόνοια Ανόρθωση πρώην τελικά κυπέλου. Εν είχαμε κινητά και κρυφοκοίταζα από την κουρτίνα και ένευκε μου ο θείος μου το σκορ. Ο θείος μου με έκαμε Ομονιάτη σε μια αποελίστη οικογένεια. 1-0, 2-0, 3-0. Επέτου στα σύννεφα και έπαιξα το ρόλο μου πολλά καλά. Τελικά τρώαμε τη. Ένε μίλουμε στο αυτοκίνητο για το σπίτι. Πράσινο και τώρα είδα ότι είναι πράσινο.
1: Και ήταν, έχασα στην αρχή, είχαμε αδημοτικών, έπαιζα παράσταση.
2: Καφέ, και βάσα τώρα.
1: Εντάξει, εσύ από τα τώρα που είναι κορμαριθιά.
2: Ρε, κορμαριθιά, ναι, ήταν τελική νύχτο ή θερινή νύχτο.
1: Θερινής,
2: θερινής. Θερινής, μπράτα, αλλάξαν το όνομα τζαμί, τα μωρά στη σχολή.
1: Και σκέφτομαι να τον έφυγε ο θεός σου κάτω, 1-0, 2-0, 3-0, να πανηγυρίζει και... Εντάξει.
2: Σκέφτομαι τα θετικά, είμαι άρθος μου παίζα, δεν είμαι από έλεγχο.
1: Ποιος εν τούτος ο παιχταράς που κανόνισε το γάμο του σε ρεπό και αν επαντρεύτηκε ο Λάν, την Μπονμάτι, Μπονμάτι. Ποιος είπαν σήμερα ότι επαντρεύτηκε σε ρεπό.
2: Είπε μας ένας ότι έμα έχει γάμο, είναι... Να δω το Γιόκερες και να έρθει στο θέατρο των ονείρων να δούμε ένας πριν μέρα, λέει ο Εμίλιος.
1: Πού κολλάω το θέατρο των ονείρων τώρα.
2: Τι αμέ το θέλει ο Εμίλιος. Α,
1: απλά το θέλει, εννοώ, οκ, εντάξει, αλλά πού, θα συζητούμε, θα τον ανταλλάξουν. Τι να ζούμε εμείς να μας ζούμε το Γιόκερες. Να τους ζελεάσουμε. Και τους είδες χτες.
2: Είδα το ρε, μάλλον τα νεύρα ρε.
1: Και νεύρα, ρε φίλε. Νεύρα, οκ, να αντιδράσει μια. Το άλλο παλαβομάρα, είναι βλακεία.
2: Μα να σου πει πράτο σε μέσα του Πολίντζερ, όπου πήγαινε να φέρει τηλιάντε. Πήγαινε κάπου.
1: Φίλε, ένα, δύο, τρία λεπτά, τέσσερα λεπτά.
2: Έχει κάποια κόντρα όμω.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν είναι σε καλά στα μυαλά, σου αγαπήσει το πράγμα.
2: Έχει κάποια κόντρα με που
1: δεν είναι πολύ πιθανό. Αλλά ό,τι και να έχει, δείξε του το μεσό σου δάχτυλο μια δύο φορέ. Πήγαινε μπροστά από την αρχή να πανηγύρισε μια δύο φορέ. Να το κάνει επί 10 λεπτά. Να κάνει γυρού να κάνει τον καραγκιόζη. Πήγαινε καραγκιόζη ηλικία τα πράγματα.
2: Δεν έδειξε όμως ποτέ ότι είναι κάποιος που ήταν πάντα ιδιαίτερος χαρακτήρας.
1: Όχι, δεν είναι καλά στα μυαλά. Τον λόγο που δεν έκανε την καριέρα, καριέρα ανάλογη του ταλέντου του, είναι ο λόγος που είναι δίωξε και ο Αρτέτα από την Arsenal.
2: Έχει κόντρα μου η Μαρσέγ, λέει ο 333. Μαρσέγ και Λιόν είναι αιώνιοι εχθροί. Γι' αυτόν και του τα ούλα χτες ο Κεντουζή. Διότι μην τα μέντε και σκάνε τραγωδί έτσι top.
1: Όχι, όχι, θα στείλω
2: την υπευθυνή επικοινωνία.
1: Την υπευθυνή επικοινωνία στο social media μας, ναι.
2: Θέλω μια ανάλυση για τη Chelsea. Αν φύγει Έντζο και πάρει Καμαβινγκά μαζί με τον Μαρτίνες για πορτάρι.
1: Άντε ρε φίλε, αφού χτες το στείλες και σχολιάσαμε το ακριβώς το μήνυμα.
2: Έστειλα χτες αλλά έχασα σας. Ντίμιος.
1: Ντίμιος, ωραίος.
2: Είπαμε για Καμαβινγκά δηλαδή χτες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είπα εγώ ότι αφή ο Έντζο που πάλι να φύγει. Ο Καμαβινγκά δεν το θεωρώ καλύτερο. Διαφορετικό, ναι, καλύτερο που τον Καϊσέδο δεν το βλέπω. Τον καλόν τον Λαβιά, όπως ήταν πριν τραυματιστεί πριν 1,5 χρόνο, ούτε καλύτερο. Μιλώ τον Καμαβινγκά, τον τελευταίο 1-2 χρόνο.
2: Αρέσκει μου ο Λαβιά.
1: Τούν το δίδυμο θα δυσκολευτεί να το σπάσει ο Καμαβινγκά. Φυσικά διάσω άλλα πράγματα, λίγο παραπάνω ύψος, λίγο παραπάνω δημιουργία κτλ. Αλλά ήταν μια πολύ καλή μεταγραφή του Chelsea. Μια Chelsea που σας έλεγαμε και χθες με αφορμή τον μήνα του φίλου, αλλά μας ακούε, ότι θα αρχίσει να κάνει offload. Τουλάχιστον 10 παίχτες πρέπει να φύγουν, μπορεί και περισσότεροι. Ο Γκουί πάει στην Νάπολη. Παίρνει αμυντικό, φυσικά είναι περισσότερο επένδυση πρώτον όταν φύγει και ο δανεικός στην Αταλάντα, ένα μικρό 18 χρονών. Αλλά η μεγάλη μεταγραφή που αν την κλείσει αυτή, τι να κάνει στον Καμαβινγκά, τον Σκοτ. Και ετοιμάζει, γράφουν mega offer. Άρα mega offer 100 εκατομμύρια για να πάρει Σκοτ. Που αν πάρει Σκοτ, αυτό είναι αντικαταστάτη του Έντζο Φερνάντε. Έναν κλεψιόν τελά που πώ του τα καταφέρνουμε. Τι εννοεί. Κλεψιά για ποιον, που τον επούλησες ή που τον αγόρασες, την ήμουν να αγόρασες. Και ποιο είσαι 54 μου. Αν είσαι Chelsea που τον επούλησες, εννοείς. Μα ρε φίλε, εντάξει, πόσα να πάει ένας επιθετικός στην Αγγλία, πόσα να τον πουλήσεις. Ο φίλος του Λούι, ο Μπεράλτα, να δώσει καμιά 200 εκατομμύρια για να τον πιάσουμε. Άρα τον Γιώκερες,
2: ο Μπεράλτα, μια χαρά.
1: Δεν χρειάζεται να μας ζητήσουν κάτι.
2: Ο Μπεράλτα, μια χαρά είναι, στο παιδό, σε εκείνη τη σειρά. Με τους αστυνομικούς, Όφι Περάλτα, Όφισερ Περάλτα, Brooklyn Nine-Nine, τον Περάλτα που έγινε μπιπ. Ρε μα, όντως οι φίλοι της Λάτσιο 93% δεν ανανεώσαν τα διαρκές τους.
1: Δεν ξέρω.
2: 93% δεν ανανεώθηκαν, πάει γήπεδο στο Ολυμπίκο Λαλίτζεν Οφκερών και πάει στα away, σε full, sold out τα away τους, για να δείξουν τη δυσαρέσκεια τους για τη διοίκηση.
1: Οκ.
2: Τούτοι είναι οπαδοί που θέλουν να αλλάξουν πράγματα. 93%. Φίλε, απίστευτο το αριθμό.
1: Φοβερό, φοβερό αριθμό. Και άλλο το 7 που ανανέωσε. Πάντα τη ζύγηση, συγγενή.
2: Δεν μπορεί να
1: συζύγη, φίλοι, παιχτών. Ο Άλεξ Σκοτ είναι upgrade στον Έντζο. Να τον δούμε. Ενώ έκανε μια φοβερή χρονιά. Ονειρική χρονιά. Ο Άλεξ Σκοτ το συζητάμε, αλλά να τον δούμε. Έκανε μια εξαιρετική χρονιά στην Μπόρμουθ. Δεξιά να παίζει ο Γκουστό να τον πιάμε ή να βάλει Παλέστρα. Παλέστρα βάλαμε τώρα, αλλά βρέθηκε μας τραυματίας που πουθενά πρώτη αγωνιστική. Δεν υπήρχε καμιά ενημέρωση των τραυματίων, έτσι είναι εκτός αποστολής. Εγώ πιστεύω Παλέστρα θα παίζει. Για τον Γκουστό δεν είναι σίγουρο, θα μείνει κάτι στο ρόστερ 3-3-3. Ο Κουίς, αν είναι. Ο Κουίς, α, ο Λούις, μάλλον ήθελε να γράψει. Όχι.
2: Ναι.
1: Ο Κουίς, ο Λούις, αν είναι πορτάρης και φύγει που Τσέλσι, α έρθει ΑΕΚ.
2: Που ήταν και ο συγγενής του πορτάρης του Μπολ.
1: Ποιος είναι ο Κουίς, οκ. Okay.
2: Ποιος είναι ο Κουίς.
1: Ο Κουίς παλιός θερματοφύλακας. Αλλά έχει Κουίν θερματοφύλακα η Τσέλσι.
2: Ήξερα.
1: Ωιω. Ο Σαββίς μας θέλει πραγματικά είναι άξιο απορίας με τόσες ελλείψεις και κενά η Ομόνια ακόμη δεν έχει τίποτε. Πραγματικά νιώθω ότι δεν τους κόφτει να αποδυναμωθούν και κρίμα για τον κόσμο. Άρα, Σαββί μου, εκτός αν έλειπες άδεια. Φυσικά, αν κάτι μπορούμε να πάρουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά φέτος, αφού τούτον, είσαι μια Ομόνια, είναι κάθε καλό γίνεται το πράγμα. Άρα, δεν είναι τυχαίο. Είναι επιλογή τους. Λαθασμένη, σωστή, λάθος, αν το εξετάζω. Αλλά κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα κάνω. Και περιμένω το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, θεωρώντας ότι θα πιάνουν κάτι καλύτερο, θα πιάνουν κάτι πιο φτηνό. Τούτον κάνουν. Άρα, είναι ότι δεν τους κόφτει. Τούτη είναι τακτική που ακολουθούν εδώ και χρόνια. Έφεραν τερματοφύλακα. Περιμένουν να δει τι θα γίνει με Κουλυμπαλή, που αν έπρεπε να προβλέψω, καθαρά πρόβλεψη, όχι πληροφόρηση. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πιθανότητα να φύγει. Που αν φύγει, ήδη έχουν έτοιμη λίστα με αμυντικούς να τον αντικαταστήσουν. Για χαφ παλεύουν, το παλεύουν. Με Μπακασέταν, ίσως να πάνε για ένα δεύτερο χαφ. Αν βρουν και δεύτερο χαφ, τότε θα φύγει ο Κούσουλος. Και ίσως κάνουν καμιά κίνηση για την επιθετική γραμμή. Άρα δεν είναι ότι θα πιάνε του κόφτη, απλά καθυστέρησαν πάρα πολύ. Καθυστέρησαν. Πάνε, πάνε του αρχηγού του πλάνου. Ναι.
2: Πάμε σε ένα break για να ακούσουμε ένα αθλητικό δελτίο. Θυμίζουμε στι 4 έχουμε διάσκεψη τύπου.
1: Στι 4, ναι, είναι η παρουσίαση του ΣΕΓΕΣ.
2: ΣΕΓΕΣ, οπότε θα πάμε έτσι λίγο.
1: Ναι, παραπέμπτα, ξέρει, θα κλείσουμε ένα
2: δελτίο. Ήρθε η Στελλάδα ο κράτο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με μοναδικό στόχο την νίκη πρόκριση Ομόνια και Πάφος δίνουν σήμερα τους επαναληπτικούς αγώνες για τα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων κόντρα σε Σέντρου Ιντέν και την Αμό Σίτι αντίστοιχα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από Cita Vision. Στην link face του Europa Link θέλει να προκριθεί η Ομόνια που καλείται να ανατρέψει την ήττα με ένα 0 από τον πρώτο αγώνα. Δεν υπολογίζονται οι Ουντουμπάντσο και Άιτινγκ, διαθέσιμοι Μαγιαμπέλα και Σάτκα. Στην Κύπρο, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Ομόνια, βρίσκεται ο Τόμας Καμίνσκι, όπως αποκάλυψε ο Sport FM. Ο Βέλγος θερματοφύλακας θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Οι πράσινοι θα καταβάλουν περίπου 500.000 συντσάρτων για την απόκτησή του. Ανοιχτό το θέμα Τάσου Μπακασέτα, με το τριφύλι να αναμένει την τελική απάντησή του. Στο Conference League, νικηφόρο αποτέλεσμα ψάχνει η Πάφος ώστε να εξασφαλίσει την συμμετοχή της σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για τρίτη σερή σεζόν. Στην αποστολή αναμένεται να συμπεριληφθούν Νταβίτ Λουίς και Ντράκομιρ. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κλίτον Διουντού μέχρι τον Μάιο του 2028, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε ότι θα παραχωρηθεί με την μορφή δανεισμού στην Σιβασπόρ. Ο Ερνάν Λοσάδα δεν υπολογίζει ενώ ψιάρι τους τιμωρημένους Τόμας και Βάισμπεκ. Δύσκολα θα προλάβουν οι Κβίντα και Ροντρίγκες. Εξαντλήθηκαν τα 1.550 εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους. Υπάρχει σοβαρό θέμα με την αδειοδότηση των σταδίων, αλλά δεν προεκύψε ξαφνικά. Η εισήγησή μας είναι να βάλουμε χρονοδιαγράμματα με συγκεκριμένα ορόσημα, ώστε να καταλήξουμε στην αδειοδότηση όλων των σταδίων της πρώτης κατηγορίας. Ανέφερε στον Sport FM ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσιούντας. Όπως επισήμανε, αναμένεται τελική απάντηση από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, η οποία συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα. Υπάρχει αισιοδοξία για το ΓΑΣΥΠΗ μετά τον τελευταίο έλεγχο της αστυνομίας για το κλειστό κύκλωμα. Η εκτίμησή μου είναι πως δύσκολα θα πάρει άδεια το τσίριο στάδιο, σημείωσε ο κύριος Κουτσιούντας. Αναφορικά με τις προσφορές για το Στέγιος Κυριακίδης, είπε πως δόθηκε παράταση μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, με την διαδικασία να αναμένεται πως θα κρατήσει τουλάχιστον 6 μήνες. Στο ΑΠΟΕΛ τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ρώσα στην Καραμπάχ με την μορφή δανεισμού. Ανακοινώνεται και επίσημα ο 33χρονος κροάτης θερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα σε αναζήτηση μέσου και επιθετικού κορυφής. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με την FC Άργκες για την απόκτηση των δικαιωμάτων του 23χρονου διεθνούς αμυντικού Ευαγόρα Αντωνίου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Ανόρθωση. Αμφίβολος ο Κονσίσαου, εκτός ο Ζόκε. Παρουσιάζεται στις 4 το απόγευμα σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, Ρούμπεν Σεγιές. Εν ώψη από ΑΕΛ υπολογίζεται κανονικά ο Μυραμόν. Με 3 δεδομένες απουσίες προσεγγίζει τον ντέρπι κόντρα στον Απόλλωνα ο Άρης, εκτός είναι Βαν Άλβες, Γκάουσταν και Λουκουμπάρ. Με επιπλέον επιλογές η Ανόρθωση στον ντέρπι κόντρα στην ΑΕΛ, καθώς υπολογίζονται κανονικά η Μίντεντορπ και Εντακρούς. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ, η Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει στο Σπύρος Κυπριανού την Αυστρία στις 7, τηλεοπτικά από Cita Vision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με στόχο να κλείσει εισιτήριο στη Link Face του Europa Link, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 απόψε εκτός έδρα στην Τσεσεκά Σόφια, έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στις 8, 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Την ίδια ώρα στις 8, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Τσεχία από την Χράντε Τσεκράλοβε, 2-2 το σκορ στο ΆΚΑ. Στην κλήρωση για την Link Face του Champions League συμμετέχει η ΑΕΚ Αθηνών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 απόψε στο Μονακό και η Ένωση βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τωρίνο για την απόκτηση του 26χρονου Δανού δεξιού μπακ Μάρκους Πέδερσεν. Παίχτης της Μπαρσελόνα με κάθε επισημότητα είναι ο Κροάτης τερματοφύλακας Ντομινίκ Λιβάκοβιτς. Θέμα χρόνου θεωρείται η μεταγραφή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά από την Paris Saint-Germain στην Λίβερπουλ. Για την La Liga στις 9.30 Θέλτα Βίγκο Οσασούνα και στις 10 Μπαρσελόνα Αθλέτικ Μπιλπάο. Για το Link Up στις 9.30 Chelsea Luton και στις 10 Fulham Wimbledon. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποτέ ξέχασαν πω παιδιά μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Χαλαρώνεις την παραλία.
9: Στο μπαλκόνι.
8: Στο αεροπλάνο.
9: Τι λείπει.
8: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
9: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
8: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
9: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
13: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
14: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
13: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
14: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
15: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
16: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Θέλει το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT. Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. some for information.
19: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
18: This is happening now.
19: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
18: The battle has already begun. Which side will you be on?
19: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
22: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε. Γεια σου, Ανδρέα, και πάλι. Για τη δεύτερη ώρα, λάμπη, λάμπη μου. Και εσύ πάμπης, λάμπη μου. Και εσύ λάμπης, πάμπη μου.
1: 29.50 επιλέγεται ένα παιχνίδι, όποιο θέλετε, από το σημερινό πρόγραμμα. Champions, δεν έχει. Conference, Europa, πρωτάθλημα, Ισπανία, κύπελλον Αγγλία, ό,τι θέλετε. Βάζετε το correct score που προβλέπετε ότι θα έχουμε. Και αύριο θα δούμε τι θα πέσετε μέσα. Τουλάχιστον δύο μπορεί και περισσότερα δωροκουπόνια, por favor, για αυτή σας την πρόβλεψη. Η Arsenal συμφώνησε με Ατλέτικο για Άλβαρες, αναμένουν τον παίχτη να πει τον ναι. Καραδοκή και Chelsea, Αλέξης Κανονιέρης. Το αναφέραμε και πριν με λίγα διαφορετικά λόγια, ότι από τη στιγμή που η Ατλέτικο του ξέκοψε ότι μόνο Arsenal πάει ημένης, ο ίδιος δεν θέλει να μείνει. Θεωρώ ότι είναι και για τον Άλβαρες πλέον μονόδρομος να πάει, εκτός αν έχει τα στομάχια. Να μείνει στην Ατλέτικο και να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Κάτι παρόμοιο, όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά κάτι παρόμοιο είναι και με τον Κρισμάν.
2: Όπως
1: έφυγε ως προδότης, επέστρεφε να παίξει και τον αποδοκιμάζαν, επέστρεψε πίσω αποδοκιμασίες, όχι τόσο έντονες φυσικά όπως του Άλβαρες, και με την προσπάθεια, την αφοσίωση του Ταγκουάλ του, ξανακέρδισε το κενό της Ατλέτικο και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίχτες που μπορέσαν να μπορεί στην ιστορία της ομάδας. Εσύ... Αν έχετε τα στομάχια να το περάσει τούτο, μπράβο.
0: Εσύ αν ήσουν η Arsenal όμως, γιατί ένα από τα πράγματα που νομίζω αντιμετωπίζουν τα clubs στο μεγαλύτερο του, στο σύνολο του, ακόμα και τα πιο μεγάλα clubs, είναι ότι δεν βρίσκεις πάντα παίχτη να το όνειρο του να παίξει ομάδα. Να, και ο Άλβαρες έδειξε...
1: Λατινοαμερικάνο δύσκολα.
0: Φίλε, το, ας πέ, βλέπω κάτι που είχαν δηλώσει και πέρσι η Manchester United για κάποιους παίχτες, ότι ένα από τα πράγματα που κοιτάζα στα interviews είναι να θέλουν οι παίχτες.
1: Ναι.
0: Να έρθουν και όπως το δήλωσαν και ο Κούνια πολλές φορές και ο Μπούμο και τώρα ο Μπαλίπα ή Μπαλέπα, δεν ξέρω πώς να το λέμε. Τούτον το πράγμα αν είσαι Arsenal στη φάση που βρίσκεσαι και εγώ λέω σε ενάρτη για τούτη χρονιά που όντως είναι δύσκολη για τούτη. Η Arsenal να του προσφέρει ένα safe space του ιδίου, δηλαδή για τον Άλβαρες νομίζω έπρεπε να κλειστά μάτια η επιλογή όπως είναι η κατάσταση του τούτη στιγμή. Γιατί υπάρχει και, φαίνεται ότι υπάρχει και space για να παίξει, ότι δεν να πάει να βράζει κάποιο τον πάγκο. Εμπιστεύκεσαι τον Arsenal να επενδύσεις πάνω του τα ποσά?
1: Όχι. Αν δεν με πείσει ότι θέλει, ναι, θα επενδύει. Αν πολλά λεφτά, φυσικά τώρα αν.
0: Εντάξει, τόσο αν τον πουλήσει κιόλα.
1: Να σου πω, αν ισχύει το conspiracy theory ότι να τον πάρει εδώ και του χρόνου τη Μπαρσελόνα.
0: Με πιο πολλά λεφτά μπορεί
1: να. Ναι, που μπορεί να αποτελέσει μέρος του deal και ο Γιώκερες, που ούτως ή άλλως γράφτηκε κάποια στιγμή ότι μεταγραφικό στόχο. Έξω αν ισχύει, αλλά γράφτηκε. Μόνον έτσι, ναι.
0: Μα εσύ αγοράζεις το, Γιώργο, λες red flag, αγοράζεις το για ένα χρόνο. Τον το πράγμα, να πιάσουν την πολυτέλεια που λέγεται Άλβαρες, να βάλεις έναν παίχτη που ενέχεις στον ενεργητικό σου στην επίθεση, και είναι του στυλ, γιατί νομίζω ότι είναι παρόμοιοι παίχτες που έχεις το στυλ που έχει επιθετική της, και να βάλει έτσι αλλομιά, ας πούμε, αλλομιά πινεγιά σε την ήδη πολλά καλή ομάδα που έχει μαζέψει, συν το για ένα χρόνο, τούτο, να έρθει για περιορισμένες εμφανίσεις. Αγοράζει τώρα, Γιώργο, για ένα χρόνο.
1: Το Big Gio των νέων του είναι να εργαστεί στον Άκτορα.
0: Και εγώ ένα επίνα μου Big Gio. Ο άλλο ο Gio.
1: Τι ποστό θα είχατε, θα ιδανικά θα θέλατε.
0: Ο άλλο ο Gio.
1: Big Gio, ναι.
0: Επίγει ο Σόπεν εχθέ, και λέω του ρε. Έχει από τούτο το σειρά Ρότζερ Φέντερερ που φτιάχνει μια φορά κάθε μπιπ και δεν την πετυχαίνει που πότε.
1: Τι
0: νοείς? Συνεργάζεται μια Ιαπωνική εταιρεία.
1: Α, όχι σειρά.
0: Όχι, επειδή έπαιζε, έφκαλαν πράγματα του. Αν έβρισκα πελούι, θέλω να πελούι. Ρε φίλε, ενέ περάσα δύο ώρες. Μου στείλε ένα στάνιο να πελούς και άλλο ελευθέρω ένας και άλεξω.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Νομίζω να το έχουμε τιμήσει ένα και του Gio τον Big. Αλλά αν το ξέρωσε μετά.
0: Huge,
1: huge.
0: Let's make Gio great again. Δεν έχω γνώμη για τον Μπαλέμπα. Προτιμώ να την πει ο Ανδρέας, γιατί εγώ την Brighton, εγώ τον Μπαλέμπα είδα το δικαιώμα με την εθνική του στο που έκανα μετάδοση. Στο Κόπα Αφρικά, μου άρεσε.
1: Εντάξει, δεν πάλι χρειάζεται να δείξει έναν πιο αμυντικό χαφ σε σύγκριση με τον
0: Ιδρύο Κασεμίρο.
1: Είτε τον Τιλεμάνς και εννοείται τον Μέινου, προφανώς και τον Μπρούνο. Αν πούμε ότι, ας πούμε, με βάση τα χαρακτηριστικά κάθε παίχτη, η ιδανική τριάδα για μένα στη μεσαία γραμμή θα είναι Μπαλέμπα, Τιλεμάνς και Μπρούνο. Ο Παλέπα είναι αυτός που θα τρέχει παραπάνω πουλούς, είναι αυτός που θα βγάλει παραπάνω αμήνες πουλούς, είναι αυτός που θα έχει τα παραπάνω tackles, τις παραπάνω μονομαχίες. Είναι engineers που κάνει όχι μόνο τη βρώμικη δουλειά, είμαστε των γερών του ξέρω, του Μακελελέ ή του καιρών του, ποιον να πω, από Κύπρο, των καιρών του, ξέρω, του Κασέκε, που θέλει στο εξάριστο απλά να σκούπα, να καθαρίζει και να έχουν οι άλλοι τον ρόλο, την ευθύνη του δημιουργικού. Είναι και στο δημιουργικό κομμάτι. Απλά είναι στοιχεία που δεν είναι ο Τίλεμανς και θεωρώ οι δυο τους, έτσι το φαντάζομαι τουλάχιστον, ότι θα δέσουν. Θα συμπληρώνουν ένα τον άλλον και να σου εννοείται τον Μπρούνο τον ρόλο που έχει.
0: Κασέκη όμω είναι ο Μάση, θυμίζει. Ο οποίο. Δεν θυμίζει μα παλιέ εποχέ.
1: Σκεφτήκα Σατσιόν και Κασέκη. Τι είπα να πω Κασέκη, αν πάρει ο φίλο ο Μαρινό. Θα πάρει εξήγηση. Είπα να πω τον Κασέκη.
0: Πέντε μα τσιγά το Σκότ, λίγα πράγματα.
1: Για το Σκότ. Κοίταξε ο Σκότ.
0: Ο Άλεξ Σκότ.
1: Ο Άλεξ Σκότ, ναι.
0: Τη Μπόρμουθ. Εντάξει, για το εγώ ότι είμαι στα επίπεδα που θα ήθελα. Γιατί παίζουν και φαντάζηξε.
1: Με αφορμή ότι φαίνεται να είναι με τον μεγάλο γραφικό στο τη Chelsea. Κοίταξε, για το Σκότ σημαίνουμε ότι η μικρός φυσικά, αλλά μια χρονιά έκανε την περσινή που τον εκτόξευσε εθνική, αποθεώσεις. Άλλαξε επίπεδο στην περσινή χρονιά. Είναι ένας παίχτης που έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά που είπα για τον Παλέπα. Δηλαδή το work rate μέσα στο γήπεδο, οι εντάσεις, το pressing, η αμυντική του συνεισφορά, αλλά επιπλέον είναι παίχτης που κουβαλά μπάλα, είναι παίχτης που ενώνει γραμμές, είναι παίχτης που να πρεσάρει και ψηλά για να κλέψει μπάλα, είναι παίχτης που μπορεί να χαθεί μάπα και πολύ μπορεί να έχει παντού λίγο ένα πρόσωπο να χτυπήσει στην άμυνα. Τα στοιχεία που έφκανε πέρσι ο Σκότ, αν ήταν... Αν είσαι και ο τρεις τέτοιες, εννοώ διαφορετικά, αν είσαι και ο τρεις τέτοιες σεζόν στα πόδια του γεμάτες, θα μιλήσουμε ένα από τα καλύτερα χαφ στον κόσμο. Αλλά μια σεζόν ήταν στην Μπόρμουθ. Τώρα αν μπορεί να τον πάρει και να εκτοξευτεί για άλλον η αξία του.
0: Ο Γιώργος νομίζω ότι έχει αναπτύσσει και ο τρεις προσωπικότητες.
1: Δηλαδή...
0: Ας δικιάσω μιλάνε του. Δεν το θέλω τον Άλβαρες λόγω χαρακτήρα, όσον παιχταράς και να είναι έτσι βεντέτες δεν τις θέλουμε στην ομάδα. Τώρα να μου πεις θέλαμε τον Βινίσιους που είναι η πιο μεγάλη βεντίβα. Άις το Ρέμπρο, δεν ξέρω τι θέλω πλέον. Μόνος του. Είπε κάτι μόνος του, έκαμε κριτική του αυτού του μόνος του και μετά παραιτηθήκε μόνος του.
1: Ναι, αλλά ας πούμε τον Άλβαρες, για τον Άλβαρες δεν είναι κανένας να πει τίποτε ο χαρακτήρα του.
0: Ως εχθές.
1: Ως εχθές. Ως τον το καλό
0: χέρι. Ως τον το θέλω του, που μάλλον ήταν και το μεγάλο του όνειρο, το παιδικό.
1: Έρχονται χώρες κόρ. Βλέπω τα πει, οι περισσότεροι επιλέγουν την παιχνίδι της Ομόνιας, που θέλουν από τα πιο δύσκολα να προβλέψεις.
0: Μπορεί να επιλέγα την Πάφο, να σου πει.
1: Έναν 3-0 όπως το φίλο.
0: Έτσι κάτι καθαρό, ναι, 2-0.
1: Ναι.
0: Μπορεί και 2-0, λόγω Σαπίντο έτσι.
1: Ομόνια Σέντρου 1-1, Πάφος Δυναμό 3-0, η φίλη μας Ελένη Ομόνια 2-0. Guys, αν μπορείτε δώστε μας και ένα breakdown του Σκότ, επειδή δεν έχω εικόνα, please. Εντάξει, νομίζω καλύψαμε για αυτόν τον φίλο, με αυτό που είπα. Κανένα δεξί ή αριστερό μπακ να πιάσει United, θα πιάσει United. Ανδρίκο μου, δεν βάλεις ερωτηματικό, θα πιάσεις Euros. Για να είσαι σοβαρή ομάδα, πάνε να διεκδικείς τίτλο. Θέλεις αριστερό μπακ, θέλεις δεξί μπακ, θέλεις ένα στόπερ world class και με την ελπίδα ότι μπροστά να τα έβρουν. Δηλαδή να παίξουν στο top του δυνατοτήτων τους η Μουμό, η Κούνια, η Σέσκο κτλ. Κτλ. Ομόνια 4-1, Πάφος 4-0. Ρε παιδιά, αν ο Σάββας, αν διάβασαμε το, μα και ο Σαββής κάθε χρόνο το ίδιο κάνει όπως ο κάθε οπαδός αρέσκει τους. Ήταν για το μήνυμα του Σαββή του Ομονιάτη.
0: Ναι, αλλού.
1: Έχει κανένα ρε φίλε που του αρέσκει να κλαίεται για μαραφές που έγκαμε η ομάδα του. Εκτός αν τους αρέσκουν. Σαββή μου αρέσκει να κλαίσει κάθε καλοκαίρι για τις μαραφές. Κανεί για την Πάφον, έχει που τα πέρσι υποτιμάτε την Ομόνια και θα σας καλά. Ενώ για την Πάφον... Να περάσει, Πάφος να κάνει, εδώ παίζει κόνφερες.
0: Καλά ρε, Πάφος παίζει ζωή και θανάτου ρε. Τούτον το θέμα της Πάφος.
1: Για ώρα, για ώρες, ώρες δηλαδή.
0: Μα ήλα σας πω, δεν μπορείτε να είστε έτσι ούλοι, να μάζεστε έτσι. Σκεφτείτε το λίγο, βάρτε το μέσα στο νου σας, κάνετε ένα φιλτράρισμα.
1: Μα χτες ένας δημοσιογράφος, σε παρέθεση Δημήτρης Μανάκος, που έβγαλε πρώτο στη μεταγραφή του Τζόλι, έγραψε για Μαυροπάνο στην ΑΕΚ Αθηνών, βγήκε τίποτε σήμερα. Δεν διαβάσα τίποτε αλήθεια.
0: Δανεικός ή...
1: Δεν ξέρω, ο Γιώργος μας το στείλε.
0: Ωραίος Μαυροπάνος.
1: Κανένα δεξιμπακ το διαβάσαμε. Ρε Ανδρέα μου, μαζί σου, αλλά τα λάθη και τα ρίσκα είναι πολλά φέτος. Δηλαδή, εφίαν 60 γκολ σε ούτε ένα μήνα και χρόνος ήταν το τσουλού και πιεν ήδη. Για μένα είναι ήδη χαμένη χρονιά. Anyway, γιατί ο μεγάλος στόχος εχάθηκε ό,τι και να κάνει πλέον. Συμφωνώ και διαφωνώ. Συμφωνώ με το δεύτερο μέρος, σκέλος. ότι ήταν ένα μεγάλο στόχο. Μια μεγάλη ευκαιρία με βάση την πρώτη κλήρωση, με βάση τη βαθμολογία τη Ομόνοια που θα πήγαινε μέχρι τα playoffs ω ισχυρή, δεύτερον τρίων ισχυρή, υπό προϋποθέσεις που μάλλον δεν θα ήταν στου ισχυρού. Και δεν είναι ότι απέτυχε. Μπορεί να τα κάνει όλα. Μπορεί να μείνει και νομαέ, να μείνει και νοσημέδο, να μείνει κανόνα, να αποκλειστεί. Το παράπονο του Ομόνοια είναι ότι δεν ήταν έτοιμη η ομάδα του να πάει να παίξει. Δεν ήταν έτοιμη άποψη ρόστερ. Αλλά και πνευματικά, όπως φάνηκε με την Κάρα, δεν ήταν έτοιμη. Αλλά δεν έχασε την χρονιά επειδή δεν πήγε στο του Champions League, φίλε. Πέρσι τέτοιων καιρών, αν είχα δυνατότητα, που μπορεί να έχω, αλλά είναι το θέμα, μπορεί να μπω να βρω μήνυμα του ίδιου του φίλου ή άλλων φίλων τη Ομόνοια που θα λέγαν με πέρσι τέτοια περίοδο έχουν και δίκιο, ότι χάθηκε η χρονιά, το κλάμα κτλ. Έφερε σου ύστερα από λίγες μέρες ένα ΜΑΕ, έπιασε και έναν Ντάνκοβιτς, έπιασε το πρωτάθλημα με μεγαλύτερη διαφορά που πιάνει ποτέ ομάδα το πρωτάθλημα στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Άρα, αν μπορεί να μου λέει τώρα ότι χάθηκε η χρονιά.
0: Λες και ο δείγματα γραφή, τώρα του την χρονιά δεν ξέρω πώς να δουλέψει. Μιλούμε τώρα για τα ευρωπαϊκά μετά από προαθλήματα.
1: Ναι.
0: Που είναι απίστευτο. Δηλαδή, το τι μπάλα μας έδωσε η Ομόνοια πριν 1,5 μήνα και το πώς εγκατέβηκε σε ένα προκριματικό γύρο με τι αντιπάλους. Ακόμα και με ο Γιβραλτάρ, ενώ η ομάδα δεν και φάνηκε. Ενώ, αν ήταν κάποιο πιο δύσκολο αντίπαλο, δεν μπορούσε να σου προκαλέσει πρόβλημα. Καθόλου θωρακισμένη. Ενώ, ήταν το πιο μεγάλο downgrade πρωταθλήτρια ομάδα άποψη προσεγγίσεω που είδα τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν θα βρει άλλη ρεφίλα.
0: Φίλε, να μπαίνει ένα αέρα, άντε ήταν να πάει με την ΑΕΚ. Αλλά στο γύρο πάλι θα μπαίνει ένα αέρα μέσω που το.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, ενώ λογικά.
0: Αν ήταν την ομάδα όπω είδα, εγώ λέω σου θα. Ακόμα και την ψεσίνη την ΑΕΚ Αθηνών, η Ομόνοια που είδαμε πέρσι το Μάιν ήταν να την προβληματίσει, θεωρώ.
1: Έχασε ΜΑΕ. Έχασε σε μέδο. Είσαι Στάνκοβιτς, όχι με προβλήματα, έπαιξαν 30 λεπτά το τελευταίο φιλικό πριν το πρώτο επίσημο. Είχε, θέλω να σου πω, ούτε Τάνκοβιτς. Καλά. Τα πρώτα σου παιχνιδιά με την Καϊράτ. Δεν είσαι στου τρει κορυφαίου σου fullbacks. Εντάξει, πιο δεξιά. Ο Μασούρα, δεν είσαι ούτε Ντιονγκού, δεν είσαι ούτε Κίτσο. Άρα ήσουν πλην, είτε επειδή έφυγαν, είτε επειδή ήταν τραυματίε, είτε επειδή ήταν ανέτοιμοι, πλην 4-5 παίχτε. Και άλλου βλέπε Ευάντρο. Βλέπε, ξέρω ποιον να πω, παίχτε οι οποίοι δεν ήταν εκείνη την περίοδο ακόμη στα στάνταρ που έπρεπε να πάνε. Άρα μιλούμε για. Για μια ομάδα που έχει καμία σχέση με την περσινή. Μεταγραφή Ρώσα δεν είναι περίεργη και ασύμφορη για ΑΠΟΕΛ. Τι είναι ασύμφορη για ΑΠΟΕΛ? Το ΑΠΟΕΛ θα πάρει συνολικά έναν ποσό πάει στις 750.
0: Ναι, και το δανεισμό και το μισό της πώλησης αν παίξει τα μισά
1: ναι, μάτς. Μπορεί να τα παίξει φαντάζομαι τα μισά παιχνίδια. Λογικά. Αν παίξει το 50% των αγώνων του
0: με την Καραμπάχ.
1: Έναν εκατομμύριο το μισό πάει στην ομάδα του Βραζιλιά.
0: Στην Μπαΐα είναι μιλωρό.
1: Μπαΐα και το άλλο μισό στο ΑΠΟΕΛ. Συν ποσοστό μεταπόλησης.
0: Άρα μιλάς περίπου 750.000.
1: Ναι. Πώς ένα συμφωνεί μια τέτοια συμφωνία.
0: Για έναν παίχτη που είδες τον εννοώ. Okay. Και τραυματισμούς ευκάλε πέρσι. Ενώ δεν ήταν και ότι διάσεις τον καλύτερο σου χαφ που είδες ποτέ. Ήταν όμως πες και ποιοτικές μονάδες.
1: Σωστά. Χαίρετε, παιδιά.
0: Και κάνει ακόμα πιο στενά τα περιθώρια rotation του Νίκου Παπαδόπουλου. Δηλαδή, αν ας σου πούν ότι το απολυπάει με τούτους που έχει τον τη στιγμή και τον καιρό που επιστρέφει για να διεκδικήσει, ξέρω, τριάδα, διάδα ή whatever, λίγοι παίχτες.
1: Ποιον αγοράσαν πέρσι, αγοράσαν τον πέρσι 1,6 το Ρώσα.
0: Εννοείς.
1: Ούτε εγώ. Δεν τον αγοράσαν πέρσι 1,6 είπαν. Ρωτάω, δεν σου έλεγα. Αποκλείεται. Για το ποσό λέω αποκλείεται. Εγώ δεν ήξερα καν ότι τον αγοράσαν. Αλλά 1,6 νομίζω θα το μαθαίναμε. Όλοι γάσοι επειδή είπα στην πιο επιτυχημένη ομάδα της Κύπρου, Ομόνοια με πρωταθλήματα, κύπελα και κάθε χρόνο ευρωπαϊκούς ομίλους 15.000 μόνο ο λαός. Εντάξει, προπόληση κάπου. Τούτη είναι σε εκτιμήσει. 14.000-15.000. Χαίρετε, παιδιά. Καμίσκι καταλαβαίνω. Μπακασέτα, νο καπιτό. Δεν καταλαβαίνω που λένε και στη χώρα μας. Επενδύστε αυτά τα χρήματα σε μικρότερες ηλικίας παίχτες. Να τον έχουν ως κορμό 2-3 χρόνια. Με την κίνηση αυτήν, ο Ρίον Γκουμόα μάλλον πάει ιδανικός. Δεν μπορεί να παίξει Αντωνάκη μου δεξιά ο μικρός. Ουφ. Απέτυχε Παταγωδός και φέτος ο Ταραπουλούζης της Λίβερπουλ FC. Μάριος μικρόν εργαστήρι. Για τον Ρίο δεν νομίζω να φύγει. Η Λίβερπουλ θέλει να ξεφορτωθεί. Ντροπή μου. Θα ήθελε να δώσει ιδανικά. Έλιοτ, Χάρβι Έλιοτ και Κιέζα. Εκτός και αν ο ίδιος ο μικρός θέλει να φύγει ο Ρίο. Αλλά γιατί να φύγει, αν δεν φέρνει και Μπαρκολά. Πώς παίχτες εσύ για τα δύο άκρα. Δεν νομίζω.
0: Πάμε σε break και θα φύγουμε και πιο νωρίς μετά.
1: Πού θα πάμε? Τα παραπέντε, εντάξει, με λέει έτσι ο κόσμος νομίζει ότι να...
0: Παραπέντε, να κάνουμε λίγο ώρα τις διαφημίσεις μας, να μας μείνει και πολύ καλός χρόνος.
1: Πάμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Οι φωτιά ξέχασαν από παιδιά, μπορεί να φύγουν την ακατεβή.
5: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήφτασε.
6: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
11: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
15: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Ο Ολυμπιακός Πειραιός εγκαινιάζει τις προπονητικές του εγκαταστάσεις στο Ρέντι στις 27 Αυγούστου 1965. Αρχικά τα σχέδια προέβλεπαν την κατασκευή γηπέδου 80.000 θέσεων, θα μείνουν όμως στα χαρτιά. Το 2024, τέτοια μέρα επίσης, εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, χωρητικότητας

0: Σας εκπομπήσα, αλλά δεν το είδα, επειδή δεν τον έχω και φίλο στο Facebook. Ήταν που τα μηνύματα, ξέρεις, που πρέπει, έπρεπε κατά λάθος πάνω του. Σήμερα το πρωί το είδα και του έστειλε έναν του ανθρώπου, ο φίλος ο Ανδρέας, ο οποίος ζει τα τελευταία, θυμάμαι καλά μου, πέν, τα τελευταία χρόνια ζει στην Αγγλία και δουλεύει, δούλευε.
1: Στο Popeyes.
0: Δεν ξέρω, μου πες σε ποιο κατάστημα. Το οποίο εξηγείται σε μπέρκερ και ειδικότερα chicken.
1: Μπέρκερ.
0: Ναι, τι κάνει τα fried μπέρκερ. Είναι. Ξέρω, coordinated operations, coordinated. Ναι, chef, είναι Μάιρα. Και μου είπαν κάποια tips. Εντάξει, την κεντρική ιδέα είναι ότι έχω βάλει εδώ και με ένα δυο tips. Τα οποία μπορεί να εκτοξεύσουν τον. Και στείλε μου και την. Θα το πω.
1: Δεν μπορεί να έχουμε κανένα
0: τώρα στην Αγγλία.
1: Τι συνέχεια τη εταιρεία.
0: Δεν μπορώ να πω. Κάτι μου έστειλε πολύ συγκεκριμένο να το δοκιμάσω πόσο διαφορά μπορεί να κάνει. Και λίγο το διαδικαστικό, να πούμε, πόσες ώρες να βάλεις την προηγούμενη ημέρα κάποια πράγματα στο ψυγείο και τα λοιπά.
1: Τα μαριναρίσματα.
0: Τα μαριναρίσματα, ναι, διπλά και τριπλά, ξέρω εγώ.
1: Ένα που το Popeyes.
0: Δεν ξέρω η αλήθεια, δεν τον ρώτησα. Άμα θα ακούει η Ανδρέα από πού είναι, θα το πούμε στον αέρα. Δεσμεύει και δεν θα πει όμω.
1: Όχι, ρε.
0: Α, εντάξει.
1: Αν δεν όμω που Popeyes, να το όμω στείλει.
0: Θα φύγουν και άλλοι κύριοι. Πού ξέρω το μήνα. Θα φύγουν και άλλοι κύριοι. Σερκέι Λομάκη.
1: Να πιέ κι αλλού.
0: Δεν το κατάλαβα. Στείλτε correct score ενός αγώνα δικής σας επιλογής. Σημερινού αγώνα.
1: 4-1 η Σάλτσμπουργκ.
0: Μέσα ο φίλος. 3-0, 4-0, 4-1. Αποφασισμένες οι Αυστριακές.
1: Ομάδες εννοεί.
0: Φαντάζομαι.
1: Να μας περάσουν. Κυνηγά μας η Αυστρία.
0: Η Αυστρία, όχι. Που πάνω μας νομίζω. Σίγουρα ξεφύγαν οι Νορβηγοί που θυμάσαι πριν.
1: Πώς ήταν να τους κινήσουν.
0: Η 14η θέση, ξέρω.
1: Ήταν κομπικό κοινόν το
0: με φυσικά να σου πω το ότι παραπάνω το ότι μείναμε εμείς με δύο ομάδες. Οι Νόρβοι συνεχίζουν με πέντε. Χθες η προχθές η Μπότο και χθες η Βίκινγκ. Εμπήκαν και οι δύο ομίλους που πιάνουν και έξτρα πόντους για την πρόκριση.
1: Η προθυντρία η Βίκινγκ. Α ναι, η Βίκινγκ είναι η προθυντρία.
0: Ναι. Που πήραν και τα μπόνους.
1: Το
0: προκρίσιο λήφθη. Αλλά θεωρητικά τουλάχιστον να έχουν πιο δύσκολα παιχνίδια στην League Phase. Στα χαρτιά μπορεί να παίρνει παραπάνω πόντους στο Europa. Αλλά ανοίξαν την ψαλίδα, νομίζω ότι αλλιώ πήγαν 10 η Τρίτη και 10 η Τέταρτη του Ρανή Δανή. Άρα ο στόχος που ζήσαμε πριν ένα μήνα, αν μπορούν σε έναν εφικτό, μοιάζει να απομακρύνεται λίγο. Οπότε α μείνουμε στο να κρατήσουμε την 15η θέση και βλέπουμε.
1: Ψάχνω χορηγών.
0: Εσύ?
1: Ναι. Τώρα που μιλούμε για φαΐ,
0: ναι.
1: Να γυρίσουμε, να πάμε ένα μήνα.
0: Α, συγγνώμη, η απάντηση είναι, δεν είναι Popeyes. Ναι. Η απάντηση, ναι.
1: Να πάμε ένα μήνα Αμερική,
0: ναι.
1: Και να βγάλουμε, να τρώμε ένα ούλα τα φαγιά που έχουν στα γήπεδα τους. Baseball.
0: Ρε φίλε, να πάει σε μια Αμερική, να κάτσει.
1: Αφού είναι 30 γήπεδα, ρε φίλε.
0: Σιγά, ρε. Γιατί να πάει βέβαια και να ακούμε γύρω τα 30
1: ξενοδοχεία. Επειδή να κρούσουμε, να θέλουμε πολλούς χορηγούς.
0: Ναι. Για κάθε ξενοδοχείο. Πρόλεψη απόψε θα κερδίσω στην πιλότητα 3-5-1, 2-15, 10 πόντους πάνω κάτω, αλλά θέλω φωραφία
1: της πλάκας. Μπορεί να γράψει την πλάκα, μια πλάκα 3-5-1-2-15. Πρέπει να στείλει, πρέπει να αρχίσει άλλο τρόπο. Πού είναι να πάει.
0: Θέλουμε τη φωραφία της γραφολογίας και δήλωση μου στους 4 παίχτες. Να μας πείσουν με κάποιον τρόπο ότι τούτον ήταν. Ή ας πω κάθε παιχνίδι που τελειώνει, αφού κάνω φωτογραφία.
1: Ένα weekend.
0: Ναι.
1: Είπα και στην υποθέτητα που είμαι από το χωρικό. Το χωριό της. Η Κυπερούντα.
0: Α, ναι.
1: Θα έρθω ένα Σάββατο. Θα έχει διαγωνισμούς πιλότητας και θέαση Premier League.
0: Μάλιστα.
1: Σάββατο Κυριακή. Στο καφέ του χωριού.
0: 9.65 παίρνουμε το πρώτο που στείλες. Είπαμε να επιλέγετε ένα παιχνίδι να στέλνετε. Πιάνουμε το Παναθηναϊκό 1-3.
1: Ξεκίνησα να φουντώνουν οι φήμες για Ουναΐ.
0: Μα φουντώνουν σβήνω από ένα ταλάβα.
1: Α, παλέ.
0: Ναι, θέλει τρελά για τα ελληνικά δεδομένα ενώ συμβόλαιο.
1: Φίλε, θέλει 4.
0: Ρε φίλε, 4.
1: 2,7 είναι του ΤΤΕ. Είναι μόνο λαρού. Όχι του ΤΤΕ, του ΤΤΕ. Εντάξει. Να ίδια για να το δω.
0: Ξανά υπήρχε ποτέ παίχτη σε Ελλάδα και ένα 4 εκατομμύρια. Ναι, έχει ταβάνει κάθε χώρα.
1: Ναι.
0: Εν τούτα δίνουν Ολλανδοί. Ο Άγιαξ ερχόμενο του. Sorry, too much.
1: 3 δίνουν του.
0: Ούτε 3 νομίζω.
1: Και ο Λίατζιν. Ο Άγιαξ μου που πούλησε το hot. Μπράβο και είχαμε παίχτη την μαπά.
0: Γιαγιά του ρε. Έστειλε ένα φίλο πίντα. Δεν προμηθεί τη Σλόβαν.
1: Καθηγητή. Και ο Νταμπράουσκας.
0: Ναι.

0: Ναμπρόσκας
1: που κερδίσε και στον εκατομμυριούχο στη Λιθουανία το 2000.
0: Ναι, παλιά, εμείς ήταν στην Κύπρο, το συζητάμε, το θυμάσαι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ήταν μια φωτογραφία, αν το έχετε.
0: Και είναι, είχε κερδίσει, είχα δει συνέντευξη του παλιά, είχε κερδίσει εκείνα τα λεφτά, ήταν περίπου πάστες, ξέρω, 3.000 ευρώ, αλλά πριν 25 χρόνια, άλλη αξία. Τα λεφτά κλείσαν εισιτήριο επί εν Αγγλία, αγόλησε ένα προμηλικό σεμινάριο με τα λεφτά. Έμεινε εν Αγγλία και επί εν είδε προμηλικά προπονήσεις στη City, της United κτλ. Άρχισε να δουλεύει στην Αγγλία, ομάδες, ξέρω εγώ, έχει τις 7-8 κατηγορίας. Δηλαδή, τα λεφτά του εκατομμυριούχου του άνοιξαν τον δρόμο για να γίνει προμονητής και να είναι εδώ που είναι σήμερα, δηλαδή απόψε στην κλήρωση του Champions. Τι έγινε.
1: Ένα θα σου πω, Λούι. Έχουμε access στο Oracle Park, home of the San Francisco Giants. Κάμερα μαν έχεις. Πράσινος κορμαρίθηκε.
0: Πού έχει access, πού έχει
1: Oracle Park.
0: Πού είναι το
1: Oracle είναι όπως το ξέρω τη ΣΥΤΑ, τη CableNet.
0: Α, οκ.
1: Είναι ο Εστό
0: Σαν Φρανσίσκο. Α, είπε Σαν Φρανσίσκο, δεν το άκουσα. Οκ. Φίλε Λουί, ωραία ιδέα σου για Αμερική για φαγητό. Νομίζω αν επικοινωνήσεις με το Φάνη Λαμπρόπουλο που του αρέσουν και τα κάνει αυτά, θα βρείτε τρόπο να πάτε. Σκέψου
1: να,
0: το
1: γίνεται. Λαμπρούλος, να πάμε καβού, μόνοι μας. Με φαγιά. Νομίζω είναι και τώρα η πολλά της ωστόσης. Νομίζω είναι μόνο του.
0: Τι εννοείς.
1: Ή νομίζω ας πούμε είναι και δυνατή. Φατσάρι μου ότι τρώει για το περιεχόμενο, όχι για το...
0: Ο φίλος που μας είπε, που ερώτησε αρχικά για το αν αγοράσε 1,6 το ΑΠΟΕΛ, τον διακορώσα και του πάμε πρώτη φορά να τα ακούμε, επανήλθε και μας είπε ότι το δήλωσε και ο πρώτος Πετρίδης. Και έστειλα και ένα μήνυμα, επειδή αντιλαμβάνεις το ράμα όπως κάνουμε εκπομπή, δύσκολο να το ψάξουμε. Έστειλα της Μαριβάς, αν θυμάται κάτι, αν όχι να το ψάξει λίγο. Και ούτε η ίδια θυμάται. Δεν βρίσκει ακριβώς τι είχε πει τότε ο πρόεδρος Πετρίδης, αλλά μας τονίζει ότι σε ένα podcast που έκαμε ο Κουγιάλης με Μπογιαζίν και Χατζηγιασί. Το θυμάσαι? Εγώ το θυμάμαι.
1: Στο πρωτάθλη.
0: Όχι, θυμάμαι το podcast. Θυμάμαι τι είπε σχετικά. Ναι. Είχε πει ότι ο Ρώσα είναι η πρώτη επένδυση των Βραζιλιάνων. Άρα, ό,τι λεφτά δόθηκαν, αν δόθηκαν, όσα και αν δόθηκαν, τα έδωσαν οι FAIT. Δεν έδωσαν κάτι το ΑΠΟΕΛ. Είπε συγκεκριμένα ότι εξασφάλισαν τα δικαιώματα του οι Βραζιλιάνοι και τα επαραχώρησαν στο ΑΠΟΕΛ. Άρα το ΑΠΟΕΛ ως ΑΠΟΕΛ δεν έβαλε κάτι. Αλλά όπως και να έχει, αν ισχύει που γιατί να μην ισχύει τον που είναι ο Κουγιάλης και δεν έδωσε τότε κάτι το ΑΠΟΕΛ, ό,τι βγάλει εν κέρδος. Πώς πήγαινε το φάνταζι, κύριε, ποιοι είναι οι τρεις πρώτοι, δεν σας άκουγα τις προηγούμενες μέρες. Του για ρωτά πρέπει να είμαι στους τρεις πρώτους. Χωρίς να ξέρω. Πρώτος είναι ο Γιώργος. Πρώτος ο Γιώργος.
1: Δεν τζάλαξε κάτι. Δεν τον κατεβάσει.
0: Πότε ήταν?
1: Μια αγωνιστική έπαιξε.
0: Αν πας για Δευτέρα πριν το παιχνίδι, τη Δευτέρα.
1: Α.
0: Πρώτος είναι ο Γιώργος Κυπερούντα που ακούτε. Αν τον έχετε ακουστά, ο Γιώργος Κυπερούντα. Αλλά πρέπει να δούμε αν είναι ακόμη πρώτος στο πρωτάθλημα μας.
1: Πρώτο πρωτάθλημα. Πέσει γλυκή βράδυ. Λέον Ντίση.
0: Έπαιζε.
1: Όχι, κάπτε. Πρώτος, ναι. Πίγκας, Τάσος Πίγκας και Κωνσταντίνος Κυπριζόγλου. Με 93 και bench boost ο Γιώργος. Με 90 και bench boost ο Πίγκας, με 90 και bench boost ο Κωνσταντίνος Κυριαζόπουλος. Όλοι όσοι είναι πρώτοι εκτός του Ανδρέα Φιολάρη, η πρώτη δεκάδα ρε.
0: Τι?
1: Η πρώτη εξάδα, ναι. Έκαμε bench boost.
0: Μα τι θέλαν το έκαμε το. Γίνεται ρε.
1: Σύγχες τους τρομένους, κομμένους, τραμμένους
0: για... Ναι, είχα τους έτοιμους για τον εύτομα, μου παίζουν εύκολα μεχνίκια έσοδους. Και τελικά έβαλους να παίξουν εκτός έδρας με Arsenal και εκτός έδρας με City. Τέλος πάντων. Τον αγόρασαν οι Βραζιλιάνοι 600.000 και θα εισπράξουν το πρώτο εκατομμύριο. Το πρώτο εκατομμύριο, άρα δεν θα πάρει τίποτε. Πριν συμφωνία ήταν 50%. Θα μου πωλήσουν ένα εκατομμύριο, άρα θα πάρουν από μισόν. Τουλάχιστον να λέει τα ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή την πληροφορία. Μα ακόμα έχει κόσμο που πιστεύει και τον.
1: Του τον έβαλα και εγώ.
0: Ποιο?
1: Του τον πράγμα 7. Σε μια συζήτηση που είχε παρεμβεί.
0: Ότι αν τον πωλήσουν. Ένα εκατομμύριο
1: στο πρώτο,
0: το πρώτο εντυπών τους.
1: Ναι, στο δεύτερο είναι που μισά και που μετά πάει κάπως διαφορετικό.
0: Οκ.
1: Αλλά δεν ξέρω, είναι διασταυρωμένη, είναι επίσημη.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή το λέει ο φίλος και έτυχε να είναι κάπου και να το ακούσω.
0: Έκαναν τους κάπου το άκουσε,
1: μπορεί να βρεθεί παρά μια κουβέντα.
0: Κυκλοφορεί, ναι. Όχι ρε, Oracle είναι database και cloud services. Ο CEO τους είναι ο πέπτος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο.
1: Εμείς τι σχέση έχουμε με τούτους, δεν είναι μας.
0: Το είπε ο πρόεδρος σε μια μπουτές πολλές διασκέψεις. Άντε, άντε, δεν πειράζει. Να το αφήνω να πέσει.
1: Let it go.
0: Let it be.
1: Let it go, Frozen. Παρακολουθώ τη πλάσμα να σου πω, χωρίς να όμως
0: πολλαίρνεται.
1: Ναι. Τέσσερα επεισόδια μέχρι στιγμής είναι πολύ ωραία.
0: Πόσα είναι συνολικά?
1: Μέχρι στιγμής τέσσερα, από σαν να βγουν, ναι. Λογικά δέκα.
0: Δέκα, άρα Οκτώβρη. Εντάξει, μπαίνω κάπου έτσι στον πειρασμό να απαντήσω.
1: Τι συνάδεισαι, δεν το πάθει.
0: Θέλω εδώ, ρε φίλε.
1: Απλά να σου δω μια πληροφορία μόνο.
0: Ναι, χωρίς spoiler.
1: Όχι, απλά μέσα στο πρώτο επεισόδιο επισκέπτεται ο Higgins το μουσείο baseball. Νίγκρο baseball μουσείο με λέγεται, γιατί υπάρχει και αν δικαιούνταν οι μαύροι αθλητές να παίζουν. Έτσι, είχα δική του λίγκα. Και επίση ένα ήταν κλειστό, δεν πήγαινε τζάμε, και μετά από την προβολή του πρώτου επεισοδίου του Τετλάσο, ανέβηκε 5.000% η επισκεψιμότητα του μουσείου.
0: Εντάξει, λέγω.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, είχαμε τρομερή εντύπωση.
0: Στείλε το 650 κωδικών του Fantasy, του προαθλήματος μας.
1: Μα είσαστε ένα θέμα, δεν το αυτό.
0: Ο πρόδρομος είπε ότι θα έρθουν και οι Βραζιλιάνοι, αν τους είδατε εσείς, είδαμε τους και εμείς. Περίμενε, 970 που ήσουν, τους είδαμε.
1: Τον Αλεχάνδρο και τον Φερνάντο είδαμε τους.
0: Γιατί τον άλλον τον είδαμε.
1: Κιό.
0: Που πυροβολούσε.
1: Τον πουτά.
0: Φλίνστον.
1: Από Έους.
0: Ήταν κουπίν το Batch Boost Game Week 1, αφού δεν βολεύκει τις επόμενες αγωνιστικές. Μια χαρά βολεύκει την δεύτερη αγωνιστική, άσε που ευκάζει να μαθιάζει μόνοι μας. Λούι που να έρθεις πάνω να παίξουμε σύντροφοι. Ζήστε εμείς στο σύντροφο Γιώργου.
1: Ναι, ούλους έχω τους πας τα
0: χώρα. Όχι, άσε ούλους, ρε. Πώς τον...
1: Ναι, φέρα.
0: Πώς τον συγκόφκεις. Ότι είναι πιλότητας. Ότι υποστηρίζουν όλοι είναι καλύτεροι στην πιλότητα, καλύτεροι στο τάμπλιν που πέρασαν ποτέ από αυτήν τη γη. Όλοι το υποστηρίζουν.
1: Κάποιος μου στείλε καμία αναφορά, άλλη μου ντροπή.
0: Τι πράγμα.
1: Δέραμε την Τουρκία στο τάμπλιν.
0: Όντως. Α, δεν μου έχεις το φουτσάλ.
1: Χάσαμε 8-6.
0: Οκ.
1: Η ώρα 9:45
0: που ήταν. Ναι. Πού κολλάτε.
1: Για, δεν πρέπει να εξάρτηκε.
0: Κερδίσαμε την Τουρκία στο τάβλι, είπες.
1: Ναι, 4-1.
0: Πού, τι, ποιοι, πώς.
1: Τώρα το έβρω, κάποιον μου στείλε. Δεν μου καμία αναφορά, ντροπή και πουτούτα. Και είχε δίκιο. Εν ήξερα ότι θα λέμε στον Τζίος. Είμαι στον Τζίος, πουτά. Σε και εσύ μέσα.
0: Εν το προέξε.
1: Μια αναφορά να ακούσαμε, Τζίο.
0: Κάποιος σου έστειλε, λάλη. Κάποιος μου έστειλε. Θα καταλάβεις, ρε, Τζίο. Είσαι κάποιος.
1: Μόλις νικήσαμε την εθνική Τουρκία 4-1. Πάμε, χτες ήταν. Πάμε νομαδάρ.
0: Έβρεγα
1: στοιχεία. Καλά είναι τα τσάσιχα σύρρε.
0: Έβρεγα στοιχεία επικοινωνίας.
1: Σάιπρους Μπάγκαμον...
0: Στο ράδιο.
1: Σάιπρους Μπάγκαμον Federation. Έχει και ένα key followers. Έχουμε έναν παίχτη που τώρα πω θωρώ. Που είναι όπως η φάση που λαλήσαν και ένα shoot και όταν το ιδιάς.
0: Ναι.
1: Εδώ θα με. Άνθρωπος.
0: Δυο λάδες messenger. Τούτο, τούτο τραγούδι.
1: Νόμως.
0: Εδώ παρέα.
1: Ναι.
0: Γιόλα μαζί σου μες στη διακοπή και εβδομάδες. Τι να κάνουμε, να τα δούμε όλα μαζί. Ποια, τον Τετλάσο. Μα είναι και ο τότε, όχι.
1: Είναι να δείτε όμως κάμπος.
0: Ξέρετε, χτες
1: το... Εγώ έβλεπα το χτες.
0: Βάφει να πάρα κάτω λόγω διακομή και τα λοιπά, το Outer Banks. Να το δω τώρα.
1: Είσαι εσείς ο 5.
0: Τι έντομο ευκαιρία τώρα, το 5. Ναι. Είχα δει τα προηγούμενα.
1: Τι εγώ. Αρέσκει σου.
0: Να σου πω.
1: Ξαναπλά επειδή είδε
0: την αρχή. Ναι, επειδή το είδα προηγούμενα. Ναι, με λίγο επανάληψη και τα ίδια. Οκ, αλλά μέσω ωραίου χαρακτήρε.
1: Είναι καλή χαρακτήρα.
0: Ωραία αγόρια, ωραία κορίτσια.
1: Είσαι γνωστό. Τσίνι εντζίνι που η πρωταγωνίστρια του Outer Banks είναι η κοπέλα που φημολογείται ότι χώρισε τον Λούκα Ντόντσιτ.
0: Ναι. Γιατί στιγματικά πάει πάνω τη μύτη για να γίνει ομονία.
1: Γιατί
0: δεν είσαι
1: ψήφι πάει πάνω, δεν ξέρω.
0: Πόσο πάνω δηλαδή, πόσα ήταν και πόσο να πήγε.
1: Ήταν 99 έψες, είδατε.
0: Η ομονία.
1: Ναι.
0: Άρα τώρα είναι στο 2-20.
1: Προκαλούν οι στοιχηματίες. Προκαλούν την τύχη του.
0: Α, Παναγιά μου, τι έπαθα. Τι έκανες.
1: Κάτι τραυματίστηκα μόνο μου. Θα πάει με καλά.
0: Μικός.
1: Πάμε κάτι χαλαρό, λάλη μου αρχή μου σήμερα πρωί.
0: Στο πειράτες.
1: Ναι, να μην τραυμαίσω. Μας έφερε μόνο το foam roller, έβαλε το μες τα σινιά και πάω στο σάμε το foam roller με απόθηκια.
0: Όταν μεγαλώσω, λέει ο 42, θέλω να γίνω ζαβός, να δουλεύω 5-6

0: εβδομάδες στον χρόνο. Σου το ευχόμαστε, φίλε.
1: Ναι, φίλε,
0: σου ευχόμαστε, φίλε.
1: Και ζήταρε συμβουλές, ενώ αφού υπάρχει παράδειγμα. Μπορείς να ενημερωθείς.
0: Ο Ζάβος.
1: Ναι,
0: ναι. Α, ναι. Απλά περίμενα να επιστρέψει το.
1: Να μπει με το range των 5-6 ετών.
0: Ναι. Αρχές Νιόβρη χτύπα τον τηλέφωνο. Τι.
1: Για τι αρχέ του Νιόβρη. Σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο έχω quiz.
0: Α, ναι, ρε.
1: Το ξέρω, είναι Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη. Αύριο quiz πάνω το παιχνίδι. Εδώ ρε φίλε, ήβρε τον ο Πολυκάρπος.
0: Ποιον?
1: Είπα το, είχε έναν παίχτη που και έστειλε μου σκρίσιο και τον τούτος.
0: Ο προαθλητής Ταβιού. Άντε ρε φίλε, είχε κανόνα μαν κάτι για μένα.
1: Ε, παιδιά, βοηθάτε μας να έρθω σε μία για να σου κάνουμε αύριο στην εκπομπή.
0: Το φίλε, έφερε μου φωτογραφία να δω. Να δω η φάτσα του. Όχι, θα ανοίξω, δεν ξέρω, να το δω, αλλά να δω αφατσάρι ταυλαδόρος.
1: Ε, δεν φατσάρι, τούτος πάρε.
0: Άλλο να φατσάρι, άλλο να.
1: Τούτος βάλει μες τη χούφτα του τα ζάρκα.
0: Άγιε Λονδίνο, να.
1: Τούτος βάλει μες τη χούφτα του ζάρκα και βγάλει άλλα ζάρκα.
0: Τούτο ρε, ναι ρε, κάνει αυτό, εξήνες είναι με αριστερό. Ρε φίλε, τούτο, αφού έτσι άργος θα θέλω.
1: Είμαι πιτός να χάσουμε.
0: Μάνα μου, σκέφτουμε, ψάρα μου.
1: Τα που κάμε το πεντρεντζίγης τώρα, ρε φίλε.
0: Τι έκαμε.
1: Βάλε μαγαρόνια με κρέας, pulled pork, κάτσε να πεσίγα τσαρλάν και γέμωσε το τυρκά.
0: Α, είναι ένα pulled pork mac cheese.
1: Ναι, κάπως έτσι. Να βάλει και το μαϊτάνο τώρα για να σπάσει και χρωματικά να το πλασάρει. Έτω, απανάει.
0: Αποτέλειωσε μας. Ήταν ευχαριστική πολύ. Δηλώσεις πριν από 5 λεπτά του προπονητή της Μπόρμουθ, του Μάρκο Ρόσε. Είμαι 120% σίγουρος ότι...
1: Θα πάρουμε τον τίτλο.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Ότι ο Ντέγιας θα απολυθεί σε μεγάλη ομάδα.
0: Συγκεντρώθουν. Προπονητής της Μπόρμουθ. Μάρκο Ρόζε. Είμαι 100% σίγουρο ότι. Κάτι έχει κάτι σχετικό με αυτό που ζητάνε στην εκπομπή μα μια-δύο φορέ. Σήμερα.
1: Ότι ο Άλεξ θα είναι παίκτη τη ομάδα μα.
0: Ότι ο Άλεξ Σκοτ δεν θα πάει πού. Ότι θα μείνει ο Άλεξ Σκοτ. 120% σίγουρο. Μπορεί το 120% να παραπέμπει στα λεφτά που θέλει. Η Μπόρμουθ για να το δώσει. Κύρα όλα. I cannot guarantee Hakpo will stay at Liverpool. Άντρο, μου είδατε. Κάμε τι παρατηρήσει που είπαμε ότι μπορεί να φύγει.
1: Μα ο Ιραόλα ξέρει και πολλά από τον άντρο.
0: Σωστά. Τώρα έπινε ο Ιραόλα που ξέρει, Άντων. Ιραόλα ον Μπαρκολά. Hopefully good news soon. Άρα σας την
1: απροανήκη.
0: Ναι. Κοίταξε, γιατί έτσι πράγμα να προμετεί σημαίνει...
1: Μπορεί να τον είδε κιόλας.
0: Πρέπει να κάθεται και με πίσω του στον
1: πρόεδρο.
0: Στην Καμαρούα. Ο Λεάο περιμένουν τελική του απόφαση αν θέλει να πάει στην Βίλα ή στην Γαλατασαράη. Δίνουν τα ίδια λεφτά βασικά. Δίνουν που 45 εκατομμύρια συν κάτι πόνους η Γαλατά. Άρα για την Μίλαν δεν κάνει διαφορά. Είναι θέμα Λεάο. Άξι, αν θα επιλέξει Βίλα ή
1: Γαλατά. Κρίμα για το Λεάο που δεν θα είναι προαθλητής Ιταλίας το καλοκαίρι. Ενώ έμεινε πολλά χρόνια εκεί στη Μίλα.
0: Τι άλλο βγαίνει. Ενώ την αφόρεσε συζητήσεις με την Φιωρεντίνα για τον Ντότο. Βραζιλιάνος fullbacks.
1: Γράφει που κάτω στα comments για το βίντεο του και του ζει. Κουκουρέγια που τα.
0: Φιωρεντίνα and Juventus still interest in Xerxy.
1: Από τράσφερ
0: London or Madrid for Alvarez. Α, εντάξει, είναι τα γνωστά.
1: Από τράσφερ.
0: Ο Γκρίλις θέλει και πολύ πιθανό να επιστρέψει στην City.
1: Μπήκαινε ο Εμίλιο στο τράσφερ μα και ο Ρώσα και στείλε μας screenshot.
0: Ότι
1: ήταν end of loan.
0: Κοίταξε, ναι, το ψάχνει. Να είπα Νίκο Μαριβά, μια κουβέντα για εσύ που τώρα ψάχνει συνέχεια. Δεν υπάρχει κάπου κατεγραμμένο ότι πλήρωσε την Αποέλ. Ό,τι έκανε, το έκανε η FA. Το Αποέλ δεν έβαλε τίποτα από την τσέπη του. Οπότε, αν ισχύει κάτι από αυτά που μα είπε και ο Λούι, και ο φίλο που κυκλοφορού, δεν έκανε παρατήσει. Όχι, αν τρεμάστε, ευχόμαστε. Είναι τα γιατρό μα το Θεό.
1: Λοιπόν.
0: Από την πρώτη στιγμή, άφηξη η Ραόλα έδινε κάποιου παίχτε ότι δεν ταιριάζουν στο στυλ του και θα φύγουν μέσα και ο Χάκπο. Αλλά όπω ήρθαν τα πράγματα, τρει μήνε μετά νομίζω πω τελικά θα μείνει. Ναι, Λοϊζόν.
1: Ευχαριστούμε που είσαστε.
0: Τι.
1: Και του ζήτησε είναι τα μικρά σιλούσκια που τα πεκινούα που νομίζουν να φάνε τον κόσμο χωρί να ξέρουν το μέσο του. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μα.
0: Ναι, θα πάμε λίγο πιο
1: νησί. Ναι, γιατί υπάρχει διάσκεψη τύπου Ισάκ, θα ακολουθήσει το δελτίο.
0: Του προμονητή του.
1: Που ήταν στην Premier League.
0: Ναι.
1: Του Σέγγες.

0: Ωραίος.
1: Δεν το περιμένεις. Πέναλτι.
0: Σε yes.
1: Εντάξει,
0: αλλά ναι,
1: μαζί σου.
0: Απλά το είπα για τσία.
1: Μου άρεσε και το που έκαμε η ΑΕΛ, να δούμε τα ευσήμα που πιάνε στο γυμναστήριο, να κάνω μικρόφωνο σε όλους τους παίχτες να πούν το όνομα τους. Είναι ωραίο το να το κάνουν όλες οι ομάδες, θα το προτείνα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα, αύριο. Θέλω να κάτσετε σπίτι να διαβάσετε, γιατί έχει quiz. Και θέλω σας εδώ να διεκδικήσετε τα πλούσια δώρα. Να δούμε πολύ, por favor, αύριο. Είναι εβδομάδα τιμωρίας, por favor. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με Στέλλα Σοκράτους και στη συνέχεια εκπομπή Mappe Show.
2: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
4: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Με μοναδικό στόχο την νίκη πρόκριση, Ομόνια και Πάφος δίνουν σήμερα τους επαναληπτικούς αγώνες για τα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Κόντρα σε Σέντρου Ιντέν και Ντιναμό Σίτι αντίστοιχα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από Citavision. Στην Link Face του Europa Link θέλει να προκριθεί η Ομόνια που καλύτερα να τρέψει την ήττα με ένα 0 από τον πρώτο αγώνα. Δεν υπολογίζονται οι Ουντουμπάντζο και Άιτινγκ, διαθέσιμοι Μαγιαμπέλα και Σάτκα. Στην Κύπρο, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Ομόνια, βρίσκεται ο Τόμας Καμίνσκι, όπως αποκάλυψε ο Sport FM. Ο Βέλγος θερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Ανοιχτό το θέμα Τάσου Μπακασέτα, με το τριφύλι να αναμένει την τελική απάντησή του. Στο Conference League, νικηφόρο αποτέλεσμα ψάχνει η Πάφος ώστε να εξασφαλίσει την συμμετοχή της σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης για τρίτη σερή σεζόν. Στην αποστολή αναμένεται να συμπεριληφθούν Νταβίτ Λουίς και Ντρακομίρ. Παρουσιάζεται σε λίγο σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο νέος προπονητής της ΑΕΚ, Ρούπεν Σεγιές. Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Κόμαρ. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Κλίτον Διουντού μέχρι τον Μάιο του 28, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε ότι θα παραχωρηθεί με την μορφή δανεισμού στην Σιβασπόρ. Ο Λοσάδα δεν υπολογίζει ενώ ψιάρι τους τιμωρημένους Θόμας και Βάισμπεκ. Δύσκολα θα προλάβουν οι Κβίντα και Ροντρίκες. Εξαντλήθηκαν τα 1.550 εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή τους. Υπάρχει σοβαρό θέμα με την αδειοδότηση των σταδίων, αλλά δεν προέκυψε ξαφνικά. Η εισήγησή μας είναι να βάλουμε χρονοδιαγράμματα με συγκεκριμένα ορόσημα, ώστε να καταλήξουμε στην αδειοδότηση όλων των σταδίων της πρώτης κατηγορίας, ανέφερε. Μιλώντας στον Sport FM, ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, Βάσος Κουτσιούντας. Όπως επισήμανε, αναμένεται η τελική απάντηση από την Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, η οποία συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα. Στο ΑΠΟΕΛ τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ρώσα στην Καραμπάχ με την μορφή δανεισμού. Ανακοινώνεται και επίσημο ο Κροάτης θερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα σε αναζήτηση μέσου και επιθετικού κορυφής. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με την FC Άρκες για την απόκτηση των δικαιωμάτων του 23χρονου διεθνούς αμυντικού Ευαγόρα Αντωνίου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 29. Θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Ανόρθωση, αμφίβολος ο Κονσίσαου εκτός ο Ζόκε. Με τρεις δεδομένες απουσίες προσεγγίζει τον ντέρπι κόντρα στον Απόλλωνα ο Άρης, εκτός Ιβάν Άλβες, Γκάουσταν και Λουκουμπάρ. Με επιπλέον επιλογές πάει η ανόρθωση στον τέρπι κόντρα στην ΑΕΛ, καθώς υπολογίζονται κανονικά η Μίντεντορπ και η Ντακρούς. Ορίστηκαν οι διαιτητές για τα παιχνίδια της πρεμιέρας. ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ, Κυριάκος Αθανασίου, VR Σολομού. Άρης Απόλλων, Τεχράνη, VR Κώστα. ΑΕΛ Ανόρθωση, Φελάς, VR Μάριος Αντωνίου. Καρμιώνης Απάφος, Λουκά, VR Χριστοφόρου. Και Ομόνια, Ομόνια Ραδίπου, Θεουλή, VR Φωτίου. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ, η Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει στο Σπύρος Κυπριανού την Αυστρία στις 7, τηλεοπτικά από Citavision.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Με στόχο να κλείσει εισιτήριο στη Link Face του Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 απόψε εκτός έδρας στην ΤΣΣΚΑ Σόφια, έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στις 8. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Την ίδια ώρα στις 8, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Τσεχία από την Χράντετς Κράλοβε, 2-2 το σκορ στο ΑΚΑ. Στην κλήρωση για την Link Face του Champions League συμμετέχει η ΑΕΚ Αθηνών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 απόψε στο Μονακό και η Ένωση βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τωρίνο για την απόκτηση του 26χρονου Δανού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Για τη Λα Λίγκα στις 9.30 Θέλτα Βίγκο Σασούνα και στις 10 Μπαρσελόνα Αθλέτικ Μπιλπάο. Για το Link Hub στις 9.30 Chelsea Luton και στις 10 Fulham Wimbledon. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports θα ακολουθήσει σύνδεση για την δημοσιογραφική διάσκεψη παρουσίαση του νέου προπονητή της ΑΕΚ, Ρούμπεν Σίγιας.
5: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Και επί τη ευκαιρία να μιλήσουμε και για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος στον τέρπι που ακολουθεί το Σάββατο με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ. Κάνει πρώτα μια τοποθέτηση ο κύριος Ρόκα, ακολούθως ο κύριος Σεγιές και μετά θα έχουμε δυνατά να δεχθούμε ερωτήσεις σχετικά με τον προπονητή μας.
7: Καλησπέρα, thank you for coming. We are here in order to introduce... Yes. Καλησπέρα σας. Thank you for coming. We are here in order to introduce the new head coach, Ruben. We are thinking that he is the right profile in order to help us to achieve our goals this season. The right person, the right coach. And for now, he's taking over of the team. And your best will be our best. You have our full support as well. And good luck. Okay? You're in the middle now, I cannot.
6: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Θα είμαι εδώ για να παρουσιάσουμε τον νέο μας προπονητή, τον Ρουμπέν, ο οποίος θεωρούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει το σωστό προφίλ και σαν άνθρωπος και σαν προπονητής για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Αναλαμβάνει πλέον τα ενία της τεχνικής ηγεσίας και εύχομαι το καλύτερο. Έχει την πλήρη στήριξη από μέρους μας και το εύχομαι καλή τύχη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ ωραία for your words, your introductions. It's a pleasure for me to be here. Since the first time that Xavi contacted me to have an idea of what I was thinking for my future and the possibility to come, I was willing to come. AEK has been a project that I had been following for years from outside, since the time that I worked in Greece and the times, especially since Xavi came back, is a lot of the connections with the Spanish football coaches and players for many years. And everything that we spoke was attractive for me, from the stability of the project to the what the future and it was a no-brainer for me to come here. So I'm happy to be here. I'm ready to go. I knew it can be a little bit unusual before the start of the season, but we will, and I will not make any excuse about the from now on. I will take ownership for everything we do, and I'm looking forward to start the league in a couple of days in front of our fans. Thank you for the confidence. Thank you, Xavi. Thank you, members of the board and president, for the confidence. And we will go and do it for all together.
6: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το καλωσόρισμα. Σίγουρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που βρίσκομαι εδώ. Από την πρώτη στιγμή που είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τον Xavi μου.

0: θέλησε την ομάδα. Είχα την επιθυμία να αποδεχθώ αυτή την πρόκληση. Παρακολουθούσα την πορεία της ΑΕΚ γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Είχε τύχει να δουλεύω κοντά στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γενικότερα ξέρω και για τη σύνδεση που υπάρχει και με την επιστροφή του Τσάβη και με το γεγονός ότι υπάρχει σύνδεση με την Ισπανία και με ποδοσφαιριστές και με προπονητές που πέρασαν με επιτυχία από την ομάδα. Ένα project που το χαρακτηρίζει σταθερότητα. Και έρχομαι με πολλή ενέργεια, πολύ ικανοποιημένος για να μπορέσω να βοηθήσω. Σίγουρα είναι λίγο ασυνήθιστο το γεγονός ότι αναλαμβάνω λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του προαθλήματος, αλλά δεν ψάχνω οποιαδήποτε δικαιολογία. Είμαι έτοιμος να αναλάβω την πρόκληση και είμαι ανυπομονώ για την πρεμιέρα μπροστά στον κόσμο μας. Τελειώνοντας, ευχαριστώ για την αυτοεπίθεση, για την εμπιστοσύνη και τον Τσάβη και την διοίκηση και τον ίδιο τον πρόεδρο. Ερωτήσεις. Πλάχ, χρησιμοποιάτε το. Κάτσε εδώ.
1: Πιστεύω κάτι πρώτα να μην νοσήμα στο Τσάβη, ότι όσον αφορά για την ενέργεια του για το θέμα του χαρτίου της Μπαρσελόνα, εντάξει, ήταν πολλά τα ξεχωριστή ιδιαίτερη, που μαθαίνω από τον ενδιαφέρον του, γιατί είμαστε την πλευρά. Κάτι για τον προπονητή, είπε ότι θα ακολουθήσω την ΑΕΚ. Πώς την παρακολουθούσε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν αυτό που έκανε την παρακολουθούσε και ποιες είναι οι φιλοδοξίες του, ποιους στόχους είστε στην ΑΕΚ, που έπαιξαμε, πες το πλέον.
0: First of all, we appreciate about the national camp, the movement. It's really appreciated from the people or the press about you, and for the coach, you say that you follow Pike in the past, in the last years, how you followed, especially in Europe, and what is your ambition, your goals you want to achieve with our club.
2: Yeah, of course. I follow, first of all, when Xavi was here, from Andoni and the dance that they have been playing in Europe. Especially, we already spoke about the Cyprus football and the games that they play. I come from Denmark and Azerbaijan with Karabakh, and there has been a lot of playing teams here. And then the last times with Idia Ketasamana, three times now, also doing a good job. And some of the players, like we were talking about Valentin Robers, who has been a legend here, and I had him like years ago as a player, so I always had those connections with that kind of people, persons that I know personally, and knew that Xavi and the members of the board and the president have them. They have that kind of solid project here, so that's why I the project. And what can we expect from the team? That was the second question, yeah?
1: About your motivation, your boss?
2: About my motivation is simple. I love football, and when I hear about the project and the things that we can do with the team, and where we are going, and a team that is supposed to be able to try to win every single match and be in the top of the table at the end, how do you consider that this game is game by game? I immediately fall in love with the idea. So my motivation is to come here, be the best team that we can be, and starting for Saturday, go to attack and try to get every single game in our side.
0: Σίγουρα υπήρχε η σύνδεση, ο τρόπος. Ουσιαστικά παρακολουθούσε την πορεία της ΑΕΚ από τον καιρό που έκανε την εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη με τον Αντώνη Ραόλα ως προπονητή, με την παρουσία στους ομίλους. Γενικότερα το κυπριακό ποδόσφαιρο, κάποιες ομάδες που είχαν παίξει αντιπάλαιο εδώ στην Κύπρο. Νομίζω και το παράδειγμα της Καραμπάχ, την άλλη ομάδα. Γενικότερα και παρακολουθώντας την πορεία, για παράδειγμα την πολύ καλή δουλειά που έκαναν μετέπειτα προπονητές, όπως για παράδειγμα ο Ιδιάκερ την περσινή σεζόν, ακόμη και με τον Ρομπέσ. Ήταν ποδοσφαιριστές μου πριν από περίπου 18 χρόνια, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε αυτή η σύνδεση με αρκετά άτομα. και γενικότερα το

0: Ήξερα από την πρώτη στιγμή και είμαι ενήμερος για τη δουλειά που γίνεται εδώ στην ΑΕΚ με τον Τσάβη, με τη στήριξη της διοίκησης και όλο project το οποίο μου αρέσει. Το κίνητρο μου με ρώτησες είναι γιατί λατρεύω το ποδόσφαιρο και μου αρέσει ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα ξεκινάει τη σεζόν, επιδιώγοντας να πάρει τη νίκη σε κάθε παιχνίδι και να τελειώσει τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κορυφή της βαθμολογίας και πηγαίνοντας παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι κάτι που μου αρέσει, οι φιλοδοξίες που υπάρχουν σε αυτή την ομάδα και πλέον επικεντρωνόμαστε στο πώς θα μπορέσουμε το Σάββατο μετά από ΕΡ να επιτεθούμε για να πάρουμε την νίκη και να αρχίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ακολούθως να πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα με τον ίδιο στόχο, νίκη σε κάθε παιχνίδι.
1: Ποια είναι η αρχή να φτιάξουμε στον προβοητή. Προβάμε μια ερωτήση για τον Τσάβη. Αναφορικά με το προφίλ του προβοητή, είναι τα στοιχεία τα οποία ξεχωρίζει περισσότερο που θέλει να έχει ο προβοητής της ΑΕΚ και μετά για τον προβοητή πώς έχει αξιολογήσει μέχρι στιγμής το ρόστερ και πώς νιώθει που από το πρώτο παιχνίδι είναι ντέρπι εδώ στο ΑΕΚ Αρένα και το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο.
0: Να μεταφέρω πρόσταση. First of all, it's for you. After I go to the coach, about the profile you choose to be Ruben, our coach for the next of a year. What dream profile you are looking for?
2: The profile that is able to win the games. This is the like always. But okay, I think sometimes it's not about what you are looking or what. What you wish is sometimes you cannot find what you are looking for in this. Sorry. I start from zero?
3: Yes.
2: Sometimes it's not in the market what you are looking for or the coach or the match with AEK identity or what we are looking for. In this case, it was Ruben that I think is matching in almost everything that we are looking for. He's a young coach. But with already a lot of experience in different positions in football, not just as a head coach. I think this is important to have a view from different sides inside the staff, inside the clubs, in order to understand also better, have the empathy with the other people. The fact that, as I said, that I had the experience in many countries, working in under pressure with top teams in England. And also getting the experience to work with different nationalities. So was several ticks, let's say, that was matching with what we were looking. And starting from the person that is a normal person that you can talk, you can discuss. He's part of a club. This is for me, as always said, is the priority, and from that point, then we can talk about the skills. Without doubt, I think Ruben is the profile.
0: Yes, I will make the translation for you. Σίγουρα το νούμερο ένα που ψάχνουμε σε ό,τι αφορά το προφίλ ενός νέου προπονητή είναι να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα σε νίκες. Κάποιες φορές μπορεί κάτι τέτοιο να μην παρουσιάζεται στην αγορά τη δεδομένη χρονική περίοδο. Αυτό που ψάχνεις βασικά, την ταυτότητα που να φέρεις ένα προπονητή ο οποίος θα την ταυτότητα της ομάδας. Είμαστε τυχεροί γιατί στην προηγούμενη περίπτωση θεωρώ ότι ταιριάζει σχεδόν σε όλους. Προσδοκούμε από ένας προπονητής. Είναι νεαρός σε ηλικία, κουβαλά, εμπειρία χρόνο. Σημαντικό για μένα το γεγονός ότι υπηρετεί την προπονητική από διάφορες θέσεις. Εργαζόμενος σε θέσεις, αντιλαμβάνεται περισσότερο κάποιες πτυχές του αθλήματος, δεδομένου ότι έχει δουλέψει και σε αρκετές χώρες, σε ομάδες που η πίεση είναι αρκετά μεγάλη, σε top πρωταθλήματα, top επίπεδο όπως αυτό της Αγγλίας και διάφορα αυτά τα μικρά που λένε πολλές φορές που ταιριάζουν στο προφίλ που αναζητούσαμε για τον προπονητή. Και για μένα πάρα πολύ σημαντικό είναι ένας άνθρωπος, σημαντικός παράγοντας, ο ανθρώπινος παράγοντας, ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να μιλήσεις, να συνομιλήσεις και να αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή ότι είναι μέλος του κλαμπ. Και χωρίς αμφιβολία διαθέτει αρκετά από τα στοιχεία που ταιριάζουν για το προφίλ του προπονητή που θέλουμε να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας μας. For the coach now, how you, if you want to say your opinion about the roster you find, the fact that in 2 days we are facing ABOEL in the first game of the league, and if you want to say, send a short message to the fans, because it's the first game, the first home game.
2: Yes, first of all, about the roster, and that's one of the reasons I think it's very important to the alignment between the club, the sports director, and the coach. I think that the roster is almost completed. It's a couple of details. I found a roster that satisfies my needs as a coach in terms of football and gives some variety in the things that we can do. But then, of course, in the last days of the transfer window, we will always look for to improve a little bit. We will always try to push Xavi in that sense to get that extra movement of magic. And then, as I said in the beginning, it's not excuses. It doesn't matter who is in front of us. We know that ABOEL is a good derby game, a good team, but we will be prepared. And the message for our fans is that we will be there from the very beginning. We will go for it from the very beginning. And if we can do something, this not only this game, this season, we need them supporting us every single minute.
0: Ένας από τους λόγους που δέχθηκα αυτή την πρόκληση είναι και το ρόστερ, το οποίο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο και είναι ένα ρόστερ το οποίο με ικανοποιεί πάρα πολύ για να μπορέσω να δώσω βαρύτητα σε κάποια πράγματα, να δουλέψω με τους ποδοσφαιριστές για να μπορέσει η ομάδα να παρουσιαστεί έτσι όπως πρέπει. Αρχής γενομένης από το ντέρπι του Σαββάτου με το ΑΠΟΕΛ, βεβαίως πάντα διανύουμε τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου και θα δούμε τι μπορεί οτιδήποτε να προκύψει ακόμη και την τελευταία στιγμή. Τώρα για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ είναι ντέρπι, αλλά όπως είπα και πιο πριν, το γεγονός ότι είμαι λίγες μέρες στην ομάδα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία. Το μήνυμα μου στον κόσμο είναι ότι από την αρχή, σε κάθε παιχνίδι, σε όλη τη σεζόν, εμείς θα δίνουμε τα πάντα και αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι στο τέλος της σεζόν, χρειαζόμαστε τον κόσμο να είναι κάθε στιγμή, κάθε παιχνίδι δίπλα μας.
3: Welcome coach. Τι είναι αυτό που, βασικά, που θα φροντάρει ο ίδιος μέσα από πολύ λίγες προπονήσεις μέχρι το πρώτο παιχνίδι και τι θέλει ο ίδιος να παρουσιάσει σε βάσος του πρόβλημου στην άλλη.
2: What things you are going to work in these few trainings we have until the derby against ABOEL, and what you want to present as a club about the what kind of football you want to see our club to play in the season?
4: Yes, I think I have a clear idea of how I want to play the game, and this is what I try to implement to my teams. Right now, in 4 days, we are not going to go far away from what the team was, and the team, especially in the last 10 days, have been working with Carlos and the rest of the technical staff, but we are going to adapt into the ideas that we have. So we are going to be, first of all, trying to implement situations in possession and how to control the game based on the ball, and then how we can be aggressive and vertical in those moments of attack. And then, of course, the defensive organization for me is always a priority. For me, my teams need to be organized first to be able to develop into a very intense game. So, as I say, we will have three trainings to prepare the game. Most important is that the ideas are simple and clear. The principles will be there. And then it's going to be for all of us, from the player to myself, to be able to communicate in the most simple way to be able to be effective in the weekend.
0: A έχω ξεκάθαρο στο μυαλό μου το πώς θα παρουσιαστούμε, με ποιο πλάνο θα παρουσιαστούμε, αλλά με δεδομένο ότι μεσολαβούν πολύ λίγες μέρες μέχρι τον τέρπι μετά από ΕΛ, αντιλαμβάνεστε ότι η πρόθεσή μου είναι να μεταφέρω δεδομένα στους ποδοσφαιριστές, τα οποία δεν απέχουν από την δουλειά που προηγήθηκε το προηγούμενο διάστημα με τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην ομάδα και είχαν τα ενία των προπονήσεων. Σίγουρα θέλω να δω στην πορεία του χρόνου, επαναλαμβάνω, να δω μια ομάδα που θα μπορεί να αντεπεξέρχεται στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού, να επιτίθεται με τον σωστό τρόπο έχοντας την κατοχή της μπάλας, να είναι όσο πιο επιθετική γίνεται, και στο αμυντικό κομμάτι να είναι όσο πιο οργανωμένη, και αυτό πάντα αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό που θα προσπαθήσουμε αυτές τις λίγες μέρες που μεσολαβούν, τα λίγα 24 ώρα μέχρι τον ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ, να διατηρήσουμε τις βασικές αρχές, δεν θα κάνουμε κάτι εξεζητημένο, τις βασικές ιδέες, για να κάνουμε όσο πιο απλά γίνονται τα πράγματα, για να μπορέσουμε να δούμε μια ομάδα που θα μπορεί να αντεπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να έχει επίδραση αυτό στον αγωνιστικό χώρο, στον ντέρμπι του Σαββάτου.
5: Δύο ερωτήσεις στον coach. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί η στέλνη για να περάσει την φιλοσοφία στην ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μάθημα ξεκινά, άρα δεν ήταν σε περίοδο προετοιμασίας για να δουλέψει μαζί με την ομάδα. Θα δουλεύει μέσα στη συμβόλαια τώρα το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα πετύχουμε, αν θα θέλουμε να πετύχουμε κάτι στο τέλος της σεζόν και είναι αυτό το κάτι που θέλει να πετύχει, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΑΕΚ τα χρόνια κυνηγά και διεκδικεί το πάθη. Δεν ξέρω αν ο
0: Τσαρή
5: θα
0: δεχτεί
5: ρωτήσεις μόνο για τον προπονητή
0: ή μπορούμε
5: να
0: ρωτήσουμε
5: το ίδιο.
0: Ναι, για τον προπονητή. Τον προπονητή. Ναι, θες να μεταφέρω για μετά. Ναι. How long time do you want to pass your philosophy to the club? This is the first question to the team. And the second question, you say that we want to achieve something at the end of the season. What you really want to achieve at the end of the season, because I have a successful season, most of the years finished second, and the last years, what do you really want to achieve?
4: First, to the first question about the philosophy, it has been implemented from the first second I stepped into the building. That the other thing is how do we can find this communication and the situations in the game to learn together to how to solve it. But that has been implemented from couple of days ago at 4 o'clock when I landed here. So from the very beginning, we already had a lot of conversation with Xavi and the team. And as I say, it's not excuse. There is not going to be perfect, but it's going to be there already from the very beginning. And when I talk about achievement, I say the two parts, that we want to be in a very good place at the end of the season. I think everyone in this room wants to be. But I also know football, and football is next game. And for me, football is next game. So I will always prepare the games to win. I will always prepare the games to be protagonist. I'm starting with the game against Apollo in 2 days. I know in my mind what is a successful season. And I hope everybody knows what it means. But for the moment, just let's take it step by step. Let's go for the first game. And then we will have time to speak about what the future will bring.
0: Yes, a lot of πρώτα για την φιλοσοφία, ουσιαστικά την φιλοσοφία που θέλω να περάσω είναι κάτι που το έχω στο μυαλό μου από το πρώτο δευτερόλεπτο, από το απόγευμα που βρέθηκα εδώ στο γήπεδο και με την επικοινωνία που είχαμε το Τσάβι και όλους τους υπόλοιπους στην ομάδα. Δεν είναι κάτι που προσδοκώ να το παρουσιάσουμε από την αρχή. Θέλουμε να όσο πιο νωρίς γίνεται, αλλά ξέρουμε ότι χρειάζεται λίγο χρόνο και δεν θα παρουσιαστεί ένα τέλειο αποτέλεσμα από την αρχή, από τα πρώτα παιχνίδια. Τώρα για το ακριβώς που με ρώτησες τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, νομίζω ότι όλοι σε αυτό το δωμάτιο ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στο τέλος της χρονιάς, το που θέλουμε να τερματίσουμε στο τέλος της χρονιάς. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, το πιο σημαντικό είναι να προσεγγίσουμε και να πηγαίνουμε στο επόμενο παιχνίδι. Να είμαστε πρωταγωνιστές σε κάθε παιχνίδι, να παίρνουμε το ζητούμενο, να παίρνουμε τις νίκες. Και στο τέλος της σεζόν θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να είναι επιτυχημένη σεζόν. Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει επιτυχία, πηγαίνοντας πάντα βήμα με βήμα και προσδοκούμε ότι το μέλλον θα φέρει αυτό που όλοι επιθυμούν.
6: Thank you.
7: Thank you. Thank you.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
10: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
11: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
13: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
14: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
15: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
14: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
15: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
16: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
18: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
19: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
18: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
20: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
21: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
22: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε σύντονοι με ίσως Sport FM 95 και είναι η εκπομπή μου Mappe Show σήμερα 5η 27 Αυγούστου 2026. Στα μικρόφωνα είναι ο κατάλογος Β' Ανδρέας Κονάρης και ο Εφραίμ Γεωργίου. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα.
0: Στο 2950 στείλτε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Ξεκινήσαμε με μια κομματάρα, ξεκινήσαμε με Ανδρέα Μποτσέλη, με Ελένη Σεγκάρα, με Βίβο Περλέ, ένα τραγούδι από το 1000.

0: Αυτόν την άλλη ώρα. Ναι, γιατί καταπληκτική, καταπληκτική επιλογή μου. Ήταν Αντρέα Μποτσέλη, τεράστιος, τεράστιος. Μια από τις μεγαλύτερες φωνές. Τυφλός, τραγουδιστής. Ενώ, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση, απλά είπα να το ρίξω. Ότι υπάρχει γι' αυτό. Και κάθε χρόνο... Οι συναυλίες που ανακοινώνει γίνονται sold out μόλις ανακοινωθούν. Δεν φρίσκεις εύκολα να πας να δεις.
1: Μεγάλο όνομα.
0: Είναι τεράστιο όνομα. Είναι τεράστιο όνομα ο Μποτσέλη.
1: Αλλά ψάχνοντας και λίγο, να σταθώ να μου είπες ότι ήταν τυφλός. Δεν γεννήθηκε τυφλός. Αλλά στα 12 του γεννήθηκε με ένα σύνδρομο που είχε.
0: Είχε ένα σύνδρομο,
1: Ναι, το οποίο είχε θέμα στην όραση, αλλά στα 12 του, αγωνίζοντας ως τερματοφύλακας σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, με τους φίλους του, ξέρω.
0: Στο χωράφι, να σου πω.
1: Ναι, μπορεί, ναι. Το βρήκε την μπάλα στο κεφάλι, δημιούργησε, προκάλεσε το αιμορραγία και από εκεί έχασε την όραση του, εντελώς.
0: Α, από το...
1: Ναι, ναι.
0: Από το ποδόσφαιρο.
1: Από το ποδόσφαιρο.
0: Είδες, υπάρχει ελληνικό. Εστειλαμβάνω στο ίδιο αρκετή. Υπάρχει ελληνικό.
1: Για να μην μείνουμε με την απορία.
0: Γιώργος Καραδήμος, Δημήτρα Γαλάνη. Σε θέλω εδώ. Είδες, σε όλες τις γλώσσες υπάρχει. Όταν ένα κομμάτι είναι τόσο,
1: ναι,
0: τόσο ωραίο, νομίζω εύκολα, εύκολα θα ταξιδέψει.
1: Μπορεί να μεταγλωτιστεί.
0: Ναι, γιατί είναι το πρώτο ή το τελευταίο κομμάτι.
1: Ακριβώς.
0: Και φαντάζομαι ότι σε κάθε version μπαίνει ο στίγμα του καλλιτέχνη, αλλά Μποτσέλη σε άλλο επίπεδο. Και κάπως έτσι θα το πάρουμε μουσικά σήμερα. Δηλαδή θα πάμε και Παβαρότι ύστερα, θα πάμε.
1: Θα κρατήσουμε το κλασικό.
0: Ναι. Έχουμε λοιπόν πολλά θέματα για να συζητήσουμε σήμερα. Είναι τα δύο τα παιχνίδια. Ξεκινάνε η ώρα 8, έχουμε μεταγραφικά, έχουμε παρουσίαση προπονητή ΑΕΚ, έχουμε πωλήσεις, γήπεδα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα γήπεδα.
1: Νομίζω κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει με τα γήπεδα.
0: Είχαμε το ΣΕΓΕΣ που μας μίλησε για πρώτη φορά, που από ότι μέσα στις δηλώσεις του είπε ότι από την πρώτη στιγμή, τέλος πάντων, που μίλησε με τον Ρόγα, ήθελε να έρθει και παρακολουθούσε την ΑΕΚ, ήξερε πράγματα για την ΑΕΚ και είναι έτοιμος για αυτήν την πρόκληση. Και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά να συζητήσουμε, αλλά θα ξεκινήσουμε κάτι εντελώς άκυρο.
1: Μάλιστα.
0: Με έναν πανηγό που έχει δημιουργηθεί στην Αμερική από χτες. Και ο οποίος πανηγός μπορεί να έρθει και προς τον υπόλοιπο κόσμο. Υπήρχε μια δίκη μεταξύ της ΜΕΤΑ, εντάξει,
1: ναι,
0: και πολιτιών εκεί στην Αμερική, με θέμα τη χρήση από τους νέους στο social media κλπ. Και ήρθε ένας συμβιβασμός. Και οι αλλαγές που προορίζονται να γίνουν στην Αμερική είναι οι εξής. Πλέον άτομα κάτω των 18 θα έχουν όριο στη χρήση των μεσών κοινωνικής δικτύωσης. Δύο ώρες την ημέρα. Εντάξει, δύο ώρες την ημέρα, χωρίς εντάξει να περιλαμβάνεται τα μηνύματα που θα αλλάζουν μέσω του Messenger και λοιπά, μετρούν στις δύο ώρες, αλλά το scrolling είναι το δύο ώρα, αυτό που πηγαίνεις κάτω-κάτω για να δεις. Συν το ότι δεν θα έρχονται ειδοποιήσεις τις ώρες του ύπνου και τις ώρες το σχολείο.
1: Οι ώρες του ύπνου όμως ποιες είναι?
0: Ποιες είναι τώρα, να κοιτάξουμε ποιες είναι οι ώρες. Δεν σημαίνει τις ώρες του καθενού, αλλά φαντάζομαι.
1: Ναι, δηλαδή θα μπει έναν όριο, δηλαδή από τις 10 και μετά.
0: Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί.
1: Okay.
0: Και από τις 8 μέχρι τις 3. Εντάξει, ναι, δεν θα μπορούν να παίρνουν ειδοποιήσεις. Και αυτή εδώ η αλλαγή αναμένεται ότι σιγά σιγά θα φύγει για την Αμερική και πολύ πιθανόν να έρθει και στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες χώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί για κάποιους έτσι πιο μεγάλους αυτό να μην προκαλεί κάποια αίσθηση, να μην είναι οτιδήποτε που θα τους επηρεάσει άμεσα, αλλά νομίζω ότι μια κίνηση που...
1: Ναι, θα επηρεάσει τους.
0: Έλα.

0: Ναι.
1: Θα επηρεάσει αρκετά.
0: Στην Κύπρο ξέρεις ότι υπάρχει όριο. 100 άτομα μπορείς να μπει στα social media.
1: Υπάρχει. Στα 15.
0: Στα 15. Αν είσαι κάτω του 15, απαγορεύεται θεωρητικά. Θεωρητικά.
1: Ναι, εντάξει,
0: θεωρητικά. Παραθυράκια. Υπάρχουν πάρα πολλά παραθυράκια, αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα και μάλιστα πληρώσει η Μέτα και πάρα πολλά δισεκατομμύρια. 18 δισεκατομμύρια δολάρια και ήρθε ο συμβιβασμός με αυτά που σου είπα.
1: Τεράστιο.
0: Θα γίνουν και άλλες αλλαγές σε σχέση με τις διαφημίσεις και σε σχέση με το πώς θα παίρνουν τα δεδομένα και διάφορα ακόμη. Σημαντικό στοιχείο που σε μια συζήτηση που γίνεται για τα social media ανά το παγκόσμιο και πώς επηρεάζουν αυτά. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε.
1: Τεράστια εξέλιξη.
0: Ναι. Μα ξέρεις, εσείς δίκιο. Είναι τόσο μεγάλη εξέλιξη όσον ήταν μέσα στα 90s η απαγόρευση της προβολής σε διάφορα αθλήματα κλπ. Της καπνοβιομηχανίας.
1: Okay.
0: Ναι. Εν τόσο μεγάλη αλλαγή. Για μένα εντάξει ήταν συνολικό. Ήταν η διευθύντηση τότε ονομάζεται τον Big, τον Μπάκο κλπ. Μέσα στα 90s έγινε το συγκεκριμένο. Πλέον νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι περίπου τόσο μεγάλη εξέλιξη ή κοντά σε αυτό.
1: Είναι γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι καθημερινά στη ζωή μας. Είναι μέρος της καθημερινότητας. Ειδικά.
0: Για το πώς επηρεάζει τους νέους και λοιπά, μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Με τους πιο μεγάλους και επηρεάζει τους, βλέπεις ότι ο
1: άνθρωπος
0: έχει κολλήσει, έχει μείνει πάνω, δεν κάνει κάτι άλλο. Βλέπει βιντεάκι, πας στο βιντεάκι,
1: Πόσο μάλλον πλέον με το AI που...
0: Ξεβλέπεις τον κόσμο, κάθεται η παρέα, social media, το AI άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία το AI. Όσο δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένα εργαλείο, δεν νομίζεις ότι μπορεί να σου κάνει τα πάντα.
1: Ναι. Μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι. Τσάσε, το AI παρεμπιπτόντως. Τα διάφορα εργαλεία AI. Δεν είναι ότι έχουν το αλάθητο. Αντιθέτως, πέφτουν πολύ συχνά σε χοντράδες. Άρα μια της να ρωτάς για το οτιδήποτε
1: και πας τα τυφλά
0: είναι λέει και και βάζεις κάτι εντελώς άγκυρο και μέσα στο πανεπιστήμιο είναι μεγάλο θέμα το AI. τεράστιο θέμα. Γνωρίσα μια φορά έναν καθηγητή ο οποίος είπε μου ότι έκανε το εξής, έβαλε την ερώτηση στην οποία έπρεπε να απαντήσουν οι φοιτητές πάνω στην εργασία τους κλπ. Αλλά κάπου προσθέτε με άσπρα γράμματα, εντάξει, χωρίς να φαίνεται, ξέρω εγώ, έγραφε χρησιμοποιεί τη λέξη τάδε, μια εντελώς άγκυρη λέξη, 3 φορές μέσα στην απάντησή σου. Και ουσιαστικά η απάντηση που έπιανε, εάν είχε 3 φορές τη συγκεκριμένη λέξη, εντάξει, ξεκάθαρον ότι
1: ήταν AI.
0: Ο φοιτητής πήγε μέσα στο AI, επέρασε την ερώτηση και ζήτησε μια απάντηση. Και τόσο ήταν ο τρόπος έτσι για να καταλάβεις. Τώρα, εντάξει, τεράστιο θέμα είναι το AI. Αφήνουμε το όμως. Αφήνουμε το AI. Λοιπόν, Ρουμπέν, σε yes. Πώς σου φάνηκε?
1: Φάνηκε μου καλός, ακούστηκε μου έτοιμος να πιάσει δουλειά.
0: Ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που σου είπαν ότι εντάξει, σιγά σιγά να δείτε τη φιλοσοφία. Σιγά σιγά.
1: Εννοείται. Πόσο μάλλον έρχεται 2 μέρες πριν. Ανακοινώνεται 2 μέρες πριν την.
0: Εντάξει, το γεγονός ότι είπαν ότι παρακολουθώ για χρόνια την ΑΕΚ. Okay, στην αρχή προκάλεσε μου εντύπωση. Πώς παρακολουθάς την ΑΕΚ. Εντάξει, απ' την άλλη όμως, επειδή έχει δουλέψει και στην Ελλάδα, επειδή έχει δουλέψει και στο Αζερβαϊτζάν, στην Δανία κλπ. Άρα, έχει μάτια μέσα στην Ευρώπη. Okay, δεν σημαίνει ότι έβλεπε κάθε παιχνίδι, γιατί ο Κυπριακός πράσινα όλα τα παιχνίδια πράσινα.
1: Όχι, αλλά είχε μια εικόνα για το τι είναι η ΑΕΚ.
0: Μια εικόνα.
1: Ναι. Μια εικόνα είχε.
0: αν είσαι Ισπανός στο συγκεκριμένο επίπεδο που βρίσκεται ως Αιγαίες, που ενώ είναι στην ελίτ εντελώς, ναι. Ξεκάθαρο ότι είναι στην ελίτ εντελώς, ξέρεις την ΑΕΚ. Δηλαδή ξέρεις γιατί η ΑΕΚ εκτός Ισπανίας είναι η πιο, εκτός Ισπανίας και Ανδώρας, είναι η πιο ισπανική ομάδα κάθε χρόνο διαβάζω ρεπορτάζ και διαβάζω που τη μάρκα ξανά, το οποίο πάντα αναφέρεται σε τον το κομμάτι πώς είναι οι Ισπανοί στην ΑΕΚ, το ότι είναι ο Τσαβιρόκα, το ότι συνήθως είναι ένας προπονητής, το ότι υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές τεχνικών επιτελείων, πάντα λέει, κάνει μια σύγκριση και λέει ότι είναι η πιο ισπανική ομάδα εκτός Ισπανίας και Ανδώρας. Και Ανδώρα, γιατί εντάξει, Ανδώρα... η Ανδώρα, ξέρεις τι Ανδώρα τι είναι? Τίποτε ρε, είναι ο κάτω τρεις. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι η Ανδώρα. Μια πολύ μικρή χώρα ανάμεσα σε Ισπανία, Γαλλία, πάνω σε ένα βουνό. Σε καταπληκτική πίστα, καταπληκτική... γίνονται καταπληκτικοί αγώνες ποδηλασίας, πηγαίνουν συνήθως και για χειμερινά σπορ το χειμώνα και πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος από Γαλλία και Ισπανία για ψώνια, γιατί είναι αφορολόγητα τα συγκεκριμένα, γι' αυτό είναι γνωστή Ανδώρα. Δεν έχει κάτι άλλο.
1: Δεν έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει.
0: Έχει μια ομάδα, η οποία ομάδα δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Και έχει το δικό της πρωτάθλημα. Δεύτερη κατηγορία, η Ανδώρα.
1: Να το ψάξω.
0: Νομίζω ότι ήταν η ομάδα η οποία ανέβαλε λεφτά μέσα ο Πικέ. Και να αγοράσει ο Πικέ. Έπαιξαν και κάποιοι γνωστοί μας που είχαν και περάσμα στην Κύπρο. Πολύ σε συγκεκριμένη ομάδα. Αλλά okay. Αυτά και για την Ανδώρα. Τώρα, για τον κύριο Σεγιές. Η ουσία είναι, νομίζω, ότι περιμένεις να δεις το τι μπορεί να πράξει ο συγκεκριμένος προπονητής και τι θέλει να πράξει ο συγκεκριμένος προπονητής. Θα το δεις μετά τη διακοπή. Θα παίχνουν τα πρώτα παιχνίδια. Εντάξει, το πρόγραμμα της ΑΕΚ τι λέει, νομίζω είναι ντέρπι, θα ακολουθεί ντέρπι.
1: Ναι. Ξεκινούν το Σάββατο.
0: Μέσα στις ομάδες, όχι, μέσα στις ομάδες εννοούμε τα συνεχόμενα ντέρπι. Okay. Αλλά ό,τι να πεις ο απαραίτητος χρόνος για να δουλέψει ένας προπονητής, να περάσει κάποια νέα στοιχεία, κυρίως θα έρθει μέσα σε τη μεγάλη διακοπή που θα είναι 3 εβδομάδες διακοπή, οπότε αντιλαμβάνεσαι μπορεί να κάνει 10 προπονήσεις εκεί, οι οποίες να είναι καθαρά 10 προπονήσεις. Προσπαθώ να περάσω όλα τα στοιχεία που θέλω μέσα στην ομάδα. Από πλευράς υλικού νομίζω ότι η ΑΕΚ μια χαρά. Θα βάλω ένα ερωτηματικό, θέλω να δω τι θα γίνει στη θέση του τερματοφύλακα. Όμως σαν υλικό...
1: καλό υλικό.
0: Ναι, αρέσει.
1: Πολύ καλό υλικό.
0: Ναι.
1: Και μια χρονιά στην οποία δεν έχουν ούτε την Ευρώπη.
0: Που γίνεται πλεονέκτημα.
1: Ναι, που αν πάνε όλα με βάση το πλάνο, δηλαδή από εδώ και πέρα, μπορούν να χτυπήσουν και το πρωτάθλημα ή τουλάχιστον τις πρώτες 2 θέσεις που στέλνουν Champions League.
0: Ξέρεις, ο Χρήστος συνήθως κάπου να με θα έλεγε ότι φέτος είναι η χρονιά. Φέτος είναι η χρονιά. Τα τελευταία χρόνια αυτό είναι το
1: φέτος είναι...
0: ότι είναι να οσηγώσει η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα οσηγώσει η ΑΕΚ.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω.
1: Παίζουν και οι υπόλοιποι.
0: Ακριβώς, παίζουν και οι υπόλοιποι. Έχει τα πλεονεκτήματά της. Και το γεγονός ότι δεν είναι Ευρώπη, είναι μέσα στα πλεονεκτήματα. Φυσικά, όποιο ρωτήσει μέσα στην άγρια, να σου πει θα προτιμούσα να είμαι στην Ευρώπη. Εντάξει, εντό.
1: Ναι, εντάξει. Δεν το συζητώ.
0: Ναι. Αλλά το γεγονός ότι δεν θα έχει αυτά τα επιπλέον παιχνίδια μπορεί σε βάθος χρόνου να τη φανεί, να τη βγει σε θετικό. Αυτό όμως θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Λέμε έτσι πράγματα να απαντήσει ο κύριος Σεγιές, ο οποίος έρχεται με ένα πολύ καλό βιογραφικό, τιμιότατο βιογραφικό, με καλές εμπειρίες.
1: Έχει Premier League.
0: Ναι. Ο προπονητής που έβαλε Premier League πάνω του, τώρα ναι. Πώς, τι να πει, εννοείται ότι ακόμα και αν δεν ήταν μεγάλο το πέρασμα του. Ακόμα δεν ήταν.

0: ξέρω, πετυχημένο το περάσμα του. Ακόμα να μην είναι εντελώς λίγο. Δεν έχει σημασία. Πέρασε που Premier League κρίνεται την ομάδα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Γιατί είναι το κορυφαίο. Οκ, κάποιοι μπορεί να κάνουν τη συζήτηση να σου πούνε η Ισπανία. Για μένα είναι η Premier League. Και έπαιγαμε προπονητή και άμα επιλέξαν τον για εκεί. Άρα θα τον δούμε τον κύριο Σεγιές. Ναι. Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Κομάρ στην ΑΕΚ.
1: 36 λέξεις.
0: 36 λέξεις. Εντάξει.
1: Εντάξει, ένα αγωνίστηκε. Δηλαδή...
0: Καλά, ας σε ρωτήσω. Αυγούμε έξω τώρα.
1: Ναι.
0: Φκήκαμε έξω. Γεια σας, κάνω ένα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Σε δείξω μια φωτογραφία. Σε ρωτήσω ποιος είναι αυτός. Σε ποια ομάδα αγωνίζεται. Και πώς το λένε, τι θέση και πώς το λένε, πώς είναι να σου απαντήσουν, είναι ο Κομάρ.
1: Σχεδόν κανένας.
0: Ναι.
1: Σχεδόν κανένας.
0: Ναι. Είναι... Εντάξει, μια 47. Σκληρός απέναντι...
1: Απέναντι στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι. Γιατί όμως να μην το πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί να μην το πάρει.
1: Έχει καλό λίγο. Πάνω
0: με τον ανταγωνισμό. Ναι. Και μπορώ να σου πω ότι για μένα δεν είναι το πρώτο φαβορί, είναι το τρίτο φαβορί. Ή και τετάρτο. Αλλά οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες μεταξύ των ομάδων. Άρα δεν ξέρεις πώς θα κυλήσει. Okay, ναι, έρχεται την ταπέλα νιάικα ότι φτάνει. Δεν τα καταφέρνει. Σε κάποια φάση όμως πρέπει να σπάσει αυτό.
1: Σε κάποια φάση είναι να αλλάξει αυτό σε κάποια φάση.
0: Ναι. Ναι.
1: Μπορεί ο Σεγιές να είναι ο προπονητής που θα το αλλάξει.
0: Λες. Άξι. Μίλησε ο Τσαβιρόκα για το Σεγιές. Λέει ότι είναι ο άνθρωπος που έχει ακριβώς το προφίλ που θέλω για να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Και πραγματικά σε σχέση με τον Καμορανέζη και βλέποντας όλα αυτά τα χρόνια τις επιλογές του Τσαβιρόκα, νέος Αιγαίος προφίλ που χρειάζεται,
1: που ψάχνει η ΑΕΚ,
0: που ταιριάζει στην ΑΕΚ, που ταιριάζει στα θέλω του Χρόκα. Δηλαδή ήταν ένα ερωτηματικό Καμορανέζη πώς και γιατί. Αλλά ο Αιγαίος, ναι, ένας προπονητής, Ισπανός, ο οποίος έχει κάποιες εμπειρίες, δεν έχει φτάσει στο πικ της καριέρας του ακόμη, είναι νεαρός παρεμπιπτόντος. Έχει πολλά χρόνια προπονητικής μπροστά του. Μπορεί να αναδειχθεί, μπορεί να μεγαλώσει μέσα από την ΑΕΚ ακόμη περισσότερο. Ναι, το έχει. Δηλαδή έχει την εμπειρία να περάσει ένα φεγγάρι από την Αγγλία, περάσει ένα φεγγάρι από το Αζερπαϊτζάν, περάσει ένα φεγγάρι από την Ελλάδα, περάσει από τη Δανία. Δεν είναι ότι είναι ένα στάσμενο προπονητή.
1: Ναι.
0: Είναι ένα προπονητή που έχει κάποιες εμπειρίες, μπορεί η ΑΕΚ. Μπορεί μέσω της ΑΕΚ να κάνει, μπορεί να κερδίσει και η ΑΕΚ από αυτόν και αυτός από την ΑΕΚ σε μια τέτοια συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εντάξει, βλέπεις. Okay, κάποιοι το πιστεύουν, κάποιοι δεν το πιστεύουν. Okay. Οκ, το Ρόκα, ναι, να δούμε το Γενάρη, το Ρόκα, δεν τον αφήνουμε στο
1: ναι.
0: Η συζήτηση για το Ρόκα... Ρε, εσύ, έφτασε σε μια φάση η συζήτηση που νομίζω ότι για κάποιους ανθρώπους... ξέρω, πάει πολλά στα άκρα.
1: Ναι, δηλαδή έφτασε σε ένα σημείο που δεν πήγαινε άλλο. Για κάποιους.
0: Ναι, πάει στα άκρα ενώ. Οκ. Να κάνεις κριτική του Ρόκα. Προφανώς έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη στο γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έπιασε ακόμη η ΑΕΚ. Μαζί με τον Καραμπατάκη. Ότι δεν έπιασε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Την έχει. Θες γιατί δεν καταφέρνει ο Γενάρη να ενισχύσει την ομάδα. Θες γιατί μέσα στο καλοκαίρι δεν καταφέρνει να στελεχώσει σωστά όπως θα έπρεπε. Θες για τις επιλογές του Ρόκα, okay, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά το ότι ο Ρόκα. Ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι ο άχρηστος της κοινωνίας και πρέπει να το φτιάξουμε, να το στείλουμε εξορία.
1: Ναι, δηλαδή ο Ρόκα έστησε την ΑΕΚ και δημιούργησε.
0: Έχει κάνει κάτι πολύ καλό. Εντάξει, το έχει φέρει σε έναν επίπεδο, αλλά επειδή είναι εδώ και χρόνια στο ίδιο επίπεδο κολλημένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήρθε ο καιρός να κάνει το βήμα
1: πρέπει,
0: πιο πάνω.
1: Πρέπει οπωσδήποτε, όσο το συντομότερο δυνατόν, να γίνει το βήμα και παραπάνω.
0: Σωστά, σωστά οι φιλάθλοι έχουν την απέτηση να γίνει. Σωστά βάζουν την πίεση. Απλά είναι έναν η πίεση, είναι έναν η κριτική, είναι άλλον το. Παλιόπεδο. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Πέρσι η ΑΕΚ έπιανε 4-5 προαθλήματα με μια. Θέλει και φέτος. Θέλει και φέτος. Θέλει και φέτος.
1: Θα γάμει 6 σε 2 χρόνια.
0: Back to back. Πραγματικά. Θα σου. Εντάξει. Προφανώς και θέλει.
1: Προφανώς.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε όμως τι θα γίνει. Όντως, αν δεν θέλει κάποιο, αν δεν θέλει η ΑΕΚ το ρόγα, νομίζω ότι να βρεθεί με ευκολία να λέει ομάδα στην Κύπρο να μοιάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Χίλια της εγάτω. Γίνεται το ο ρόγα να είναι ένα project το οποίο απλά δεν κάνει. Απλά δεν κάνει.
1: Όχι, λειτουργεί πολύ σωστά, απλά το θέμα είναι το βήμα παραπάνω που ίσως φέτος να γίνει.
0: Το θέμα δεν είναι τι κάνει η ΑΕΚ με τον Ρόγα, αλλά τι θα μπορούσε να κάνει χωρίς τον Ρόγα.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει χωρίς τον Ρόγα.
0: Ερώτηση είναι το τι θα μπορούσε να κάνει. Ναι. Γιατί έστησε έναν καλό μηχανισμό όσον δεν τον. Αν ας πούμε μπορείς να του προσάψεις κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Έστησε έναν καλό μηχανισμό. Θέλει βελτίωση, για να σε κάτω. Θέλει πίεση, κάτω. Εννοείται. Εννοείται.
1: Αλλά το μοντέλο τη ΑΕΚ του λειτουργεί, λειτουργεί σωστά.
0: Η πίεση, η πίεση σε εισαγωγικά μπορεί να φτιάξει πιο πάνω. Δηλαδή μπορεί να πάει ο άντρας ο Καραμπατάκης και να θέσει ξεκάθαρα στόχο προς τους παίχτες. Φέτος πιάνουν το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν υπάρχει συζήτηση.
1: Που θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να γίνει στην ΑΕΚ.
0: Ναι. Ναι,
1: ειδικά, ναι. Ειδικά φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η απέτηση.
1: Η απέτηση πρέπει να είναι ψηλά.
0: Και δεν μπορείς να έρθεις, ας πούμε, για παράδειγμα, φέτος δεύτερος. Φέτος. Αμέρωτας.
1: Φέτος μπορείς να έρθεις δεύτερος.
0: Ίσως να μου από τις χρονιές που.
1: Μπορείς να έρθεις και δεύτερος.
0: Ναι. Γιατί είμαι πολύ μεγαλύτερη επιτυχία να έρθει φέτος δεύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
1: Ναι.
0: Λόγω του Champions League, ενώ.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αλλά θεωρώ.
0: Όμως πάλι.
1: Ο απότερος σκοπός είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα.
0: Δεν μπορεί να πει, ας πούμε, μπράβο, προσπάθησα να έρθει δεύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Tough luck. Όχι. Αν δεν πιάσει το πρωτάθλημα, θα είναι αποτυχία. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά πόσες φορές ο Ρόγα έκανε μαντάρα και διώχνει και έφερνε για να διορθώσει τον λάθος προγραμματισμό του. Θυμάμαι τουλάχιστον 4 φορές. Έχει κάνει πολλά λάθη. Ιδιαίτερα το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Χειμώνας είναι η Αχίλλειος Φτέρνα.
1: Πραγματικά.
0: Αχίλλειος Φτέρνα, φίλε. Δηλαδή κάτι πάνω αδέρους.
1: Θυμούμε ποδοσφαιριστές να ήρθαν Γενάρη στην ΑΕΚ και να τους ευκήκαν.
0: Γιατί πέρσι ποιοι ήταν. Μοντραζίγια. Γκάρφουγγελ.
1: Ο.
0: Χάμπος. Ο Χάμπος, οκ. Okay.
1: Ναι. Ο Ισπανός, ο.
0: Ποιος ο Ισπανός. Α, ναι, είναι έναν Ισπανό μικρό.
1: Ναι.
0: Είναι έναν Ισπανό μικρό. Είναι στην ομάδα.
1: Νομίζω έφυγε.
0: Ούτε ο Μουν Ραζίγια είναι. Γκάρφουγγελ. Οκ. Βλέπεις. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα και επειδή ο Ρόγκα είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται ο Καραπετάκης για τα ποδοσφαιρικά, τα πειρά πάνε προς αυτόν. Αλλά πιστεύω πως ο Καραπετάκης ευθύνεται γιατί λέει ότι το πρωτάθλημα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Νομίζω.
1: Ο Καρδέρο.
0: Καρδέρο, Καρδέρο. Ναι. Νομίζω να λέει ότι αυτός ο σκοπός δεν είναι το πρωτάθλημα αυτός ο σκοπός. Πάλι η καλύτερη θέση μετά του πρωταθλητή είναι του κυπελούχου. Είναι το πλέον δύσκολο μονοπάτι του δεύτερου, έστω και αν ξεκινά από το Champions League. Αν θέλετε, μπορώ να σας το εξηγήσω. Πρόσεξε, ξεκινά από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Των μη πρωταθλητών του Champions League, αλλά πρόσεξε, με μια πρόκριση, μια. πηγαίνοντας στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, αποκλεισμός από εκεί δεν σε βάζει στα play-off του Europa League, σε βάζει κατευθείαν στη League Phase. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς φέτος,
1: όπως είδαμε, φέτος με τον Ολυμπιακό
0: αποκλείστηκε από την Nijmegen.
1: Οπότε...
0: Nijmegen.
1: Ναι.
0: Από την Nijmegen και απευθείας πήγε στη League Phase του Europa League.
1: Οπότε μια πρόκριση είσαι στο Europa League.
0: Άρα αν περάσει από το δεύτερο και πας στον τρίτο, έκλεισε. Κλείδωσε τη θέση στο Europa League. Κλείδωσε τη. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο να συζητήσουμε και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν. Πάμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με μοναδικό στόχο την νίκη πρόκριση, η Ομόνια φιλοξενεί τη Σέντρο ήταν στο γάσι πίσω στον επαναληπτικό της ήττας με 1-0 στο πλαίσιο play-off του Europa League. Δεν υπολογίζονται οι Οντουμπάτσιο και Άιντινγκ, διαθέσιμη Μαγιαμπέλα και Σάτκα. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μεταδόση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cedavision. Την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League ψάχνει η Πάφος απέναντι στην Dynamo City. Στην αποστολή αναμένεται να συμπεριληφθούν Νταβίτ Λουίς και Ντράγομιρ. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cedavision. Αυτή την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Ρόκα, ήθελα να έρθω. Παρακολουθώ για χρόνια την ΑΕΚ, είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Σημείωσε στην επίσημη παρουσίαση του ο νέος τεχνικός της ΑΕΚ, Ρουμπέν Σεγιές. Ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Κομάρ. Στην Κύπρο, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνια, βρίσκεται ο Τόμας Καμίνσκι, όπως αποκάλυψε ο Sport FM 95. Ο Βέλγος θερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Θετικές ενδείξεις και για Μπαγκασέτα. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Κλίντον Τουοντού μέχρι τον Μάιο του 2028, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε ότι θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στη Σίβασπορ. Ενώ ψιάρι δεν υπολογίζονται Βάισμπεκ, Τόμας, Κβίτα και Ροντρίγκες. Στο Αποέλτα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ρώσα στην Καραμπάχ με τη μορφή δανεισμού. Ανακοινώνεται και επίσημα ο Κροάτης θερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα σε αναζήτηση μέσου και επιθετικού. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, ο Ευαγοράς Αντωνίου, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ενώ ψιανόρθωσης αμφίβολος ο Κονσέισαο εκτός ο Σόκε. Με τρεις δεδομένες απουσίες προσεγγίζει τον ντέρπι κόντρα στον Απόλλωνα ο Άρης, εκτός η Βάνα Άλβες, Γκάουσταν και Λουκουμπάρ. Με επιπλέον επιλογές πάει ανόρθωση στον ντέρπι κόντρα στην ΑΕΛ, καθώς υπολογίζονται κανονικά η Μίντερτροπ και Ντακρούς. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Γερομπάσκετ, η Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει στο Σπύρος Κυπριανού την Αυστρία στις 7 τηλεοπτικά για αναμέτρηση από τη Cedavision.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με στόχο να κλείσει η εισιτήριο στη League Phase του Europa League, όφη αντιμετωπίζει στις 9 απόψε εκτός έδρας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραντ στην Νορβηγία στις 8, 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Την ίδια ώρα στις 8, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Τσεχία από την Χράντετ Κράλοβε, 2-2 το σκορ στο ΆΚΑ. Στην κλήρωση για τη League Phase του Champions League συμμετέχει η ΑΕΚ Αθηνών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 απόψε στο Μονακό και η Ένωση βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τωρίνο για την απόκτηση του 26χρονου Δανού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Για τη Λα Λίγα στις 9:30 Θέλτα Βίγκο Σασούνα και στις 10 Μπαρτσελόνα Αθλέτικ Μπιλπάο. Για το League Cup στις 9:30 Chelsea Luton και στις 10 Fulham Wimbledon. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.

0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
2: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT. Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 10:20 στον Αλφα Κύπρου.
4: 9-10.
5: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Λάμπρα, Λάντας Κάλαρ. Χορηγός πολιτισμού, Caps & George's Hotel & Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου, με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία, Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά, Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
6: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
7: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
6: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
7: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σαν.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα Ενημέρωση. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
13: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
20: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ στο Sport FM 95 και εκπομπή Mappe Show. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας. Ανδρέας Κονταρής, Εφραίμ Γεωργίου. Ακούσαμε το Καρούσο από τον Παβαρότη. Υπάρχει μια καταπληκτική εκτέλεση που τραγουδά το Καρούσο ο Σάκης Μπουλάς. Ναι. Απίθανη εκτέλεση. Αν ψάξε το, αν δεν ξέρει κάποιος ότι τραγουδούσε ο Μπουλάς, μένεις με το στόμα ανοιχτό, γιατί με κομμάτι το οποίο απαιτεί απαιτητικό, δεν μπορείς τώρα
1: μπορεί να το τραγουδήσει οποιοσδήποτε.
0: Να προσπαθήσεις να το τραγουδήσεις, το οποίο πρέπει να έχεις παιδεία να έχεις την κατάλληλη φωνή για να μπορείς να βγάλεις ένα τέτοιο κομμάτι. Υπάρχει, αν γράψεις στο YouTube Σάκης Μπουλάς Καρούσο, θα το βρεις, ναι. Πέρα από κάποια κομμάτια όπως το Φλασάκι και διάφορα άλλα που τραγούδισε πολλές φορές, βρίσκεις σε κάτι τέτοιο. Θησαυρός. Αυτό. Λοιπόν, είπαμε 2950, στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Την άλλη εβδομάδα, μέσα προς το τέλος, θα επανέλθει η εκπομπή στα γνωστά της στάνταρ. Όχι, ήταν ο Καρούσος που... Όχι, δεν είναι ο Καρούσος, φίλε, που παυρίζει. Όχι, εντάξει. Μπορεί να είναι το τραγούδι του Καρούσου. Αλλά αυτός ήταν ο κύριος. Εντάξει, ο Παβαρότη ήταν. Γιατί πλέον δεν είναι εν ζωή. Αυτά. Αφού μας έστειλε πιο πριν για το θέμα της Ευρώπης και το τι συμφέρει και τι όχι. Εντάξει, απλώς να πω λίγο με τη βαθμολογία πώς έχει. Του χρόνου είπαμε, ο πρωταθλητής μας κανονικά ξεκινά από την δεύτερο προκριματικό του Champions League, ο κυπελούχος μας από τον τρίτο προκριματικό του Europa League, ο δεύτερο αθλητής από το δεύτερο προκριματικό του Champions League, το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Τρίτος και τέταρτος πάνε στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Εντάξει. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε για τον δευτεραθλητή ότι είναι ήδη προκαθορισμένο το ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι στο Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Και στον δεύτερο προκριματικό, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, θα είναι ο δευτεραθλητής της Κύπρου, ο δευτεραθλητής της Νορβηγίας, ο δευτεραθλητής της Δανίας και ο δευτεραθλητής της της Πολωνίας, να το δω να το επιβεβαιώσω. Ναι, είναι της Πολωνίας αυτή. Άρα έχεις καλές πιθανότητες. Okay. Να μου πεις ο δευτεραθλητής της Νορβηγίας. Ναι, δεν λέω ότι είμαστε το φαβορί ή οποιαδήποτε ομάδα μας είναι το φαβορί, αλλά είναι ότι είναι απαγορευτικό να πέσει με τον δευτεραθλητή της Νορβηγίας και να διεκδικήσει την πρόκριση, ή τον δευτεραθλητή της Πολωνίας και να διεκδικήσει την πρόκριση. Άρα, καλές οι πιθανότητες. Αυτό. Όχι, ακόμα φίλε, ακόμα είμαστε εδώ. 2003 απέναντί μας. 2003. Ναι. Και από εκεί πέρα, στη βαθμολογία φέτος, ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ με πολύ καλές προοπτικές, καλύτερα, να το θέσω έτσι, δεν πάει και τόσο καλά. Γιατί έχουμε δύο από τις τέσσερις ομάδες να συνεχίζουν και σήμερα η Πάφος δεν έχει την ευκαιρία. Δηλαδή, μόνο η Ομόνια έχει κλειδωμένη παρουσία. Ναι. Σε league phase κάποιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είμαστε στη 15η θέση, έχουμε 33.693 βαθμούς και συνεχίζουν δύο από τις τέσσερις μας ομάδες. Μπροστά μας είναι η Νορβηγία, οι οποίοι, ενώ η διαφορά μας όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν ήταν περίπου στους 2.500 βαθμούς η διαφορά μας. Πλέον έχει αυξηθεί και η διαφορά μας είναι στους 3.000. Στους 4.000 βαθμούς. Και οι Νορβηγοί συνεχίζουν με όλες τους τις ομάδες. Εντάξει. και με τις και με τις συγγνώμη, έχω πει λάθος. Η Νορβηγή όχι απλώς συνεχίζουν με τις 5, έχουν ξεπεράσει τους Δανούς.
1: Είναι πίσω από την
0: Ελλάδα. Ξεπεράσει τους Δανούς. Οι Νορβηγοί πλέον έχουν πάει στην 13η θέση. Οι Δανείοι είναι στη 14η. Και οι Δανείοι είναι που συνεχίζουν με 4 ομάδες. Οι Νορβηγοί συνεχίζουν με 5. Τόσο καλά πάει το πλάνο των Νορβηγών. Σκέφτομαι. Ενώ εσείς συζητούσαμε ότι μπορεί να του πιάσουμε, να του προσπεράσουμε κλπ. Έχουν προσπεράσει ήδη πιο πάνω. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να βλέπουμε πίσω μας. Και πίσω μας ποια χώρα είναι.
1: Πίσω μας είναι η Ελβετία.
0: Πίσω μας είναι η Ελβετία. Η οποία Ελβετία όμως συνεχίζει με 4 ομάδες. Εντάξει. Συνεχίζει με 4 ομάδες της διοργάνωσης. Αν και σήμερα οι 3 παίζουν στο Conference League. Και είναι καλές οι πιθανότητες να μην τα καταφέρουν να προκριθούν. Δηλαδή κάτι που μας βολεύει εμάς. Γιατί παίζει η Μακάμι Τελ Αβίβ με τη Λουγκάνο. Η Λουγκάνο
1: νίκησε.
0: Κέρδισε στον πρώτο αγώνα με 2-1. Αλλά ήταν στην έδρα της που κέρδισε με 2-1. Τώρα παίζει εκτός, okay, το εκτός, με ομάδες από το Ισραήλ, δεν είναι στο Ισραήλ, δεν, σε μια ουδέτερη έδρα. Είναι η Σεν Γκάλεν που παίζει με την Νόρτζελαντ.
1: Με τη Σεν Γκάλεν να χάνει στο πρώτο μάτσο.
0: Μπράβο, έχασε το πρώτο μάτσο με 0-1 από την Νόρτζελαντ. Και είναι και η Σιόν, η οποία έπαιξε με τον Άγιαξ.
1: Έχασε 4-2 στην έδρα της. Στο
0: πρώτο μάτς που ήταν ακριβώς εντός έδρας και τώρα παίζει στην Ολλανδία. Άρα τόσο απλά. Τόσο απλό μπορεί
1: να αποκλειστούν και τρεις.
0: Να συνεχίσουν οι Ελβετοί και να έχουν μόνο μια ομάδα
1: από
0: τις 4 που ξεκίνησαν. Και πώς πηγαίνει η βαθμολογία τώρα που είναι τα προκριματικά. Μια νίκη δίνει 1000 βαθμούς.
1: Okay.
0: 1000. Κανονικά είναι ένα βαθμό, αλλά επειδή είναι ναι, ναι. Βάζουν τρία ψηφία δίπλα. Για ευκολία λέμε 1000 βαθμούς. Η ισοπαλία δίνει 500. Αυτό είναι στα προκριματικά. Αλλά πρέπει να πιάσεις και να το διαιρέσεις με τον αριθμό των ομάδων που έχει μια χώρα.
1: Δηλαδή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η διά μας φέτος 250.
0: Στα προκριματικά μας ναι, δίνει 250 γιατί έχουμε 4 ομάδες. Ξεκινήσαμε με 4 ομάδες, ασχέτως πόσες συνεχίζουν. Ναι. Ξεκινήσαμε με 4, άρα 1000 για 4 πάμε στους 250. Στη League Phase αλλάζει, διπλασιάζονται. Η νίκη στη League Phase δίνει 2000 βαθμούς και η ισοπαλία 1000. Άρα πάλι κάνει την ανάλογη διαίρεση. Ναι. 4. Στην δική μας περίπτωση είναι 4, στην περίπτωση των Νορβηγών είναι 5, στην περίπτωση των Άγγλων είναι 9.
1: Άρα οι Άγγλοι πιάνουν πιο λίγους πόντους.
0: Ναι. Ας πούμε, ναι, αγγλική ομάδα η οποία κάνει μια νίκη τώρα, ξέρω.
1: Στη League Phase κάνει 111.
0: Στη League Phase θα πιάσει 222.
1: Ναι.
0: Πιάσει 222, ας πούμε, γιατί 2000...
1: Ναι.
0: Περίπου.
1: Περίπου.
0: Ναι. Κάπου εκεί. Η οπαδή της Σιόν. Ναι. Η οπαδή της Σιόν δεν ξέρω αν είναι Νετανιάχου ή τον Ιζενκότ που ψηφίζουν. Πάντως έκανα μου εντύπωση ότι πολύ πρόσφατα έχω δει άλλη μια ταπέλα στον δρόμο. Αυτή τη φορά είναι για εκλογές, δεν ήταν για εκλογές άλλης χώρας. Okay. Όπως το έχουμε ζήσει. Ήταν ακόμη υπήρχε μια ταμπέλα η οποία έλεγε ψηφίστε Μάλτα στην Eurovision. Δεν ξέρω. Okay. Έμεινε. Αλλά έκανε την προσπάθεια του.
1: Μπορεί για τον χρόνο.
0: Μα νομίζω ότι έχει και πρόσωπο πάνω. Άρα θεωρώ ότι το πρόσωπο ήταν το πρόσωπο που συμμετείχε στη Eurovision φέτος.
1: Αν δεν είχε πρόσωπο, πρέπει να την κρατούσαν.
0: Ναι, ξέρεις, ναι, ψηφίστε.
1: Για να το βάλουμε στο μυαλό μας, για και στο δει.
0: Ναι, αλλά είχε τίτλο τραγουδιού. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε όμως να πει η Μάλτα, ναι, θα κάνω μια καμπάνια στην Κύπρο με στόχο να περάσω το μήνυμα και του χρόνου στην Eurovision να έχω καταφέρει να πιάσω.
1: Να πιάσω το 12 από την Κύπρο.
0: Ναι, κάπως έτσι. Οκ, εντάξει, δεν μπορούμε. Προσέχετε γενικότερα στους δρόμους, κίνηση υπάρχει παντού, να είστε προσεκτικοί όλοι μαζί. Αν δεν έχουμε την πένωση επίσημη από την αστυνομία δεν μπορούμε να λέμε για διάφορα ατυχήματα, αλλά προσοχή στους δρόμους. ανέλαβε ρε, he's a god, την Ανόλα και ας πούμε το γήπεδο Μπεν Αντώνης Παπαδόπουλος. Εντάξει, η ανόρθωση.
1: Τι τον έλειπε, την ανόρθωση.
0: Ναι, να πει να αλλάξει εντελώς. Φέτος φαίνεται έρχεται πολλά ωραίο το ότι το γήπεδο ονομάζεται
1: Φρίτομα Αντώνης Παπαδόπουλος.
0: Φρίτομα Αντώνης Παπαδόπουλος. Ενώ μπορείς να το δέσεις, μπορείς να το...
1: Ναι, ναι,
0: μάρκετινγκ γίνεται ωραία, ωραία κατάσταση. Ενώ μπορείς να παίξεις πάνω σε αυτόν πιο εύκολα τώρα παρά να σου το ονομάσω οποιαδήποτε άλλη εταιρεία Αντώνης Παπαδόπουλος. Νομίζω ότι το Freedom ακούγεται πιο ωραίο. Πιο ωραίο. Έχει στη σημειολογία κάτι έχει να πει, το συγκεκριμένο κάτι έχει να πει. Αλλά εντάξει. Αυτά και για τη βαθμολογία της UEFA. Ρεαλιστικά ο στόχος μας πρέπει να είναι να κρατήσουμε τη 15η θέση.
1: Ναι.
0: Έχουμε 4 περίπου χιλιάδες βαθμούς, 3,5 ας πούμε διαφορά από την Ελβετία που μας ακολουθεί. Εάν σήμερα η Ελβετία δεν τα πάει καλά και γνωρίσει αποκλεισμούς, τότε είμαστε νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, παρόλο που και οι Αυστριακοί που είναι αρκετά πιο πίσω συνεχίζουν με όρες τους στις ομάδες στις ευρωπαϊκές.
1: Με 5 ομάδες.
0: Ναι, συνεχίζουμε 5. Εντάξει, το ότι είναι 5
1: μπορεί να
0: διαιρείται δια 5.
1: Ναι, διαιρείται δια 5.
0: Δηλαδή,
1: καλύτερο για μας σε περίπτωση που δεν τα πάνε όλοι ναι, με βάση το πλάνο ναι, στις ευρωπαϊκές.
0: Στο conference τώρα, πόσες έχουν οι Αυστριακοί. Αλλά θα δούμε απλώς τα παιχνίδια σήμερα του conference. Είναι εύκολο να τις βρούμε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε μια απόσταση ασφαλείας αυτή τη στιγμή από τους Αυστριακούς που είναι στη 17η θέση. Τώρα να βλέπουμε πιο πάνω. Είναι δύσκολο. Κοίτα, εάν η Πάφο και η Ομόνια στα league phase που θα μπουν, ανάλογα η κάθε μια, καταφέρουν να έχουν καλή παρουσία και γράψουν αρκετές νίκες, δηλαδή στο conference, ας πούμε η Πάφος, εάν μπει η Πάφος στο conference, θεωρώ ότι αν καταφέρει να πιάσει 9-10 βαθμούς, θα έχει μια πολύ καλή συγκομιδή για την Κύπρο να μπορείς να αναπληρώσει. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πιάσαμε πολλούς βαθμούς και είχαμε και περισσότερες ομάδες να συμμετέχουμε στα league phase.
1: Ναι, για μας, για να μαζέψουμε περισσότερους βαθμούς, θεωρώ ότι το Conference League είναι
0: το Conference
1: League. Καλή ευκαιρία.
0: Ναι, το Conference League είναι δημιουργημένο για μας.
1: Ναι.
0: Δημιουργημένο για μας. Εξάλλου είπα σου ξανά, δεν έχουμε ομάδα ακόμα που να πήγε στη league phase του conference και να μην κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη 24. Δηλαδή να δώσει συνέχεια. Πέρα από τους 6 αγώνες που δίνει στην αρχή, 3 στο σπίτι σου, 3 εκτός, να δώσει συνέχεια και να πάει τουλάχιστον στην φάση, την επιπλέον φάση knockout, playoffs γύρω που δημιουργούνται για τις ομάδες που τερματίζουν από την 9η μέχρι τη 16η θέση και από τις ομάδες που τερματίζουν μέχρι την 24η, από εκεί και μέχρι την 24η. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε, break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Πετάξτε στη μαγευτική Ρουμανία με την Anima Wings. Με 2 απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, ταξιδέψτε εύκολα σε έναν προορισμό γεμάτο ιστορία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας μέσω της Ορθοδόξου Aviation, επίσημου αντιπροσώπου της Anima Wings στην Κύπρο, στο 24841051 ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα και απολαύστε ένα άνετο, γρήγορο και αξέχαστο ταξίδι.
4: Τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με 3 λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
10: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
15: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
16: Χαλαρώνεις στην παραλία?
17: Στο μπαλκόνι?
16: Στο αεροπλάνο?
17: Τι λείπει?
16: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
17: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
16: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
17: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
18: Στην Κύπρο, σε γάση υπήκε στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει η Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ, για το Europa League, Ομόνια Σεντ Τρούιντεν.

0: ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Λοιπόν, επιστρέψα για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Mappe Show. 9.50 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε το οτιδήποτε επιθυμείτε. Θυμίζω ότι στα μικρόφωνα είναι ο Ανδρέας Κονάρης και ο Εφραίμ Γεωργίου. Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις σε εκπληκτική τιμή. Ο Απόλλωνας που λέει ο φίλος 400 διότι δεν τα κατάφερε, ο Απόλλωνας δεν κατάφερε να μπει στη League Phase. Μιλούμε για όσες ομάδες έχουν μπει στη League Phase και αυτές είναι τέσσερις ομάδες.
2: Αποέλ.
1: Είναι η Πάφος, το Αποέλ, η Ομόνια και η ΑΕΚ. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που έχουν μπει με το νέο φορμάτ. Το προηγούμενο φορμάτ δεν πήγαινε για ανόρθωση.
2: Ναι. Στο conference.
1: Είχε μπει το Απολλώνας. Όχι. Όχι.
2: Νομίζω όχι.
1: Όχι. Νομίζω πως όχι. Αλλά λέω ότι πολύ απλά όσες μπήκαν σε leak phase, σε αυτόν το φορμάτ, βγαίνουν κερδισμένες. Γίνουν κερδισμένες ενώ προχωρούν οι ομάδες μας. Κάφερουν να δερματίσουν μέσα στις πρώτες 24. Και πάμε στα απόψινα παιχνίδια. Πώς αντιμετωπίζεις τη Σεντρούιντεν, πώς μπαίνεις?
2: Νομίζω με τον ίδιο τρόπο

0: που μπήκε και στο Βέλγιο. Δηλαδή στο Βέλγιο μπήκε δυνατά.
1: Μπαίνεις απευθείας, επιζητάς τον έλεγχο.
0: Ναι.
1: Δεν αφήνεις τους Βέλγους οι οποίοι θα προσπαθήσουν να κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Έχει δίκιο τον Μπέρχο όταν είπε ότι αν τους δεις και εντός και εκτός, γενικότερα και πέρσι, και ξέρω, προσπαθούν να παίξουν με το ίδιο στυλ. Δεν είναι μια ομάδα η οποία αλλάζει πάρα πολύ τη φιλοσοφία της ή πάει παιχνίδι με το παιχνίδι και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αγώνα.
0: Κάθε μάτς με την ίδια αντιμετώπιση.
1: Ναι, προσπαθεί σε κάθε παιχνίδι να έχει τον έλεγχο, να δημιουργεί καταστάσεις στο αντίπαλο τρίτο. Έξω είναι μια ομάδα που βάζει και δέχεται τέρματα ή σεντρόιντεν. Αλλά νομίζω ότι μπαίνεις δυνατά εξ αρχής, ψάχνεις το γρήγορο τέρμα. Προφανώς σε κάποια φάση δεν μπορείς να διατηρήσεις έναν τέμπο 90 λεπτά στα κόκκινα.
0: Δεν μπορείς.
1: Γιατί είσαι πάρα πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν για να το πράξεις αυτό. Δεν θα σου βγει. Δεν θα σου βγει. Οπότε το πιο πιθανό είναι να μπει δυνατά η Ομόνοια σε κάποια φάση να προσπαθήσει έτσι να ελέγξει
0: το
1: ρυθμό. Ίσως στην αρχή να δεις και πίεση ψηλά πάνω στους αντιπάλους.
0: Όπως και έγινε στο παιχνίδι στο Βελγίο.
1: Δεν μπορείς όμως να το δεις αυτό νομίζω στα 90 λεπτά.
0: Ναι.
1: Για εντεκάδα, αντιλαμβάνομαι το σενάριο να δούμε ακριβώς την ίδια εντεκάδα με το παιχνίδι πριν μια εβδομάδα. Είναι το επικρατέστερο. Ναι, ναι. Εντάξει, έγινε μια συζήτηση. Κουλιμπάλι, τι γίνεται.
0: Εγώ νομίζω παίζει. Αυτή τη στιγμή εξίσου δεν έχει κάποιον άλλον.
1: Εντάξει, όχι, επιλογές υπάρχουν.
0: Έτοιμο σαν τον Κουλιμπάλι.
1: Ο Σάτκα δεν είναι στο 100% που να μου πει θεωρητικά ήρθε.
0: Υπάρχουν οι επιλογές, αλλά όχι στην ετοιμότητα που.
1: Είναι ο Σίμιτς, αλλά άλλο Σίμιτς, άλλο Κουλιμπάλι. Και μπορείς ακόμη να βρεις και εσωτερικά. Δηλαδή, ο Ντουβέρνο, α πούμε, στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και γενικότερα στην καριέρα του έχει ξαναπαίξει στο Βέρ αρκετές φορές. Συνήθως όμως παίζει σε 30 δεξί στο Βέρ.
0: Ναι.
1: Σε 30.
0: Θεωρώ δύσκολο για την Ομόνοια να με δύο στο Βέρ να παίξει ένας από αυτούς να είναι ο Ντουβέρ.
1: Είναι δυνατόν να νόμιζες ρε φίλε 308 ότι είναι σταθμός που δεν θα αναπτύσσει το Ισραήλ και να ακούσει Ιταλικά. Ακούσαμε την κυρία Μίνα που τραγουδούσε. Εγώ μου φαίνεται και τόσο. Ξέρεις, πολλές φορές σε όλους μας έχει συμβεί να μπλεχτεί ένας σταθμός που το Ισραήλ. Μέσα στη συζήτηση στο αυτοκίνητο μας.
0: Αλλά δεν ακούμε αυτή τη μουσική.
1: Ναι. Συνήθως είναι λίγο διαφορετικό. Ξεχωρίζει ότι είναι ιταλικό. Ξέρεις, υπάρχουν τραγούδια που ξεχωρίζουν.
0: Ναι.
1: Η Μίνα με το συγκεκριμένο τραγούδι είναι. Δεν διάσουν πολλά περιθώρια να σκεφτείς ότι.
0: Είναι άλλη.
1: Είναι κάτι άλλο εκτός που ιταλικά. Το συγκεκριμένο. Αλλά τέλος πάντων. Που λες, εντάξει, okay, σε έναν υποθετικό σενάριο του παιζιών του Βέρ στο κέντρο της άμυνας, τότε πάει ο Νεγκό.
0: Ναι.
1: Αλλά το βλέπω όντως απομακρυσμένο το συγκεκριμένο
0: σενάριο. Εγώ θεωρώ ο Κλιμπαλί θα ξεκινήσει.
1: Με την ίδια εντεκάδα. Με την ίδια εντεκάδα ακριβώς. Στο κέντρο δεν αλλάζει το οτιδήποτε. Μπροστά πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι ο Ντιονί είναι ο βασικός.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε τούτη συζήτηση.
0: Διονύ Κακουλής.
1: Όχι, όταν πρώτο ήρθε ο Διονύ, ξέρεις, μα είναι αυτός ο βασικός μας, είναι ο Κακουλής που να πιάσει η φανέλα κλπ. Αλλά ο Διονύ.
0: Ναι, ο Διονύ.
1: Είναι ξεκάθαρα ο βασικός επιθετικός της ομάδας αυτήν.
0: Και η Ομόνοια δεν είχαμε κακό παιχνίδι για να την αλλάξει κάτι ο προπονητής. Απλά είναι ευτύχησε να βάλει έναν γκολ.
1: Είχε τις ευκαιρίες.
0: Ναι, είχε. Έχασε αρκετές ευκαιρίες.
1: Ναι. Αλλά είναι παιχνίδια που πάνω στη λεπτομέρεια.
0: Ναι. Σε μια φάση στο τελευταίο
1: ευκαιρία,
0: λεπτό.
1: Έχασε ο άλλος την ευκαιρία, να ξαναχάσεις εσύ την ευκαιρία κλπ. Ο άλλος έβαλε το.
0: Που οι Βέλγοι από το 75 και μετά ήβραν ευκαιρίες στο γήπεδο. Καθαρές. Ναι, καθαρές ευκαιρίες.
1: Που να πεις ότι. Ναι. Άρα, όντως έχεις δίκιο ότι έχεις να αλλάξεις πάρα πολλά. Το θέμα είναι να καταφέρεις να φέρεις
0: Να βάλεις το πρώτο γκολ τουλάχιστον.
1: Ναι, γιατί για την πρόκριση χρειάζεσαι δύο. Ναι. Με ένα μηδέν, με μια νίκη πάει το παιχνίδι στην παράταση. Στη βαθμολογία μετρά το 90 λεπτό παρεμπιπτόντως.
0: Οκ. Δεν μετρά παράταση ή πρόκριση.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Okay.
1: Όχι, το 90 λεπτό μετρά. Στην ευρωπαϊκή βαθμολογία της Κύπρου.
0: Ναι.
1: Μετρά το 90.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Ο Ζόχο πάει στην Ομόνια 29. Υπάρχουν κάποιες κάποιες πληροφορίες οι οποίες λένε ότι όντως ο Ζόχο μπορεί να πάει στην Ομόνια 29. Ο Ζόχο όμως εξεγάθαρε ότι θέλει να παραμείνει στην Κύπρο για τουλάχιστον ακόμη ένα χρόνο. Εντάξει, είναι δική του επιλογή ότι για να μπορέσει να κάνει τις διαδικασίες για να αποκτήσει το κυπριακό διαβατήριο. Και αυτό είναι να κάνει καθαρά με την προσωπική του ζωή. Είναι ότι. Ναι, όπως άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, να του δώσουμε το διαβατήριο για να παίξει στη Εθνική.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Ο Ζόχο μπορεί πλέον και με τα χρόνια που βρίσκεται εδώ κανονικά να αποκτήσει το κυπριακό διαβατήριο. Να διαβάνει ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Τι πλεονεκτήματα μπορεί να σου δώσει γενικότερα στη ζωή σου. Γενικότερα. Εντάξει. Άρα δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο να πάει στην 29η. Υπήρχε η συζήτηση για την Καρμιώτισσα, υπήρχε η συζήτηση για τον Ύψωνα. Φαίνεται ότι έχει μπει στην κουβέντα το 29 Μαΐου, και από την στιγμή μπορεί
0: ίσως
1: να
0: είναι
1: το φαβορί,
0: και
1: από τη στιγμή που ο Ύψωνας μάλλον πάει για τον
0: Χριστοδούλου,
1: για τον Χριστοδούλου το Αποέλ. Η Καρμιώτισσα έκλεισε τον... ποιον έκλεισε? Το Γιαναγόπουλο.
0: Ναι, σωστό.
1: Το Γιαναγόπουλο έκλεισε, ρε. Ναι. Άρα η 29η, γιατί πόσες ομάδες έχεις που ψάχνουν τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή στην πρώτη κατηγορία, δεν θα μπορούσε να Ζόχο να πάει. Νομίζω ότι
0: μόνο
1: ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει τερματοφύλακα, ασχέτως ότι υπήρξε μέσα στο καλοκαίρι υπήρξε ένα σενάριο σε κάποια φάση να έρθει μια πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Ταλιχμανίδη. Αλλά δεν έχει έρθει κάτι το επίσημο.
0: Οπότε προορίζεται. Ο Ταλιχμανίδης είναι το νούμερο ένα. Ναι, οπότε
1: πέρσι είχαμε πάρα ναι, πολύ καλή σεζόν.
0: Εξαιρετική σεζόν.
1: Ναι.
0: Η Ομονία δηλαδή που δεν ψάχνει τερματοφύλακα, έτσι αγιώς έφερε.
1: League face, φίλε, όχι ο Μίλους. Ο Μίλους είχε μπει ο Απόλλωνας. Είναι ο Μίλους που είχε μπει ο Απόλλωνας.
0: Από ό,τι θυμούμε.
1: Face, περίμενε, πόσα χρόνια έχουμε τα League Face.
0: 23-24, σεζόν 23-24.
1: Δύο χρόνια έχουμε τα League Face.
0: Τρία.
1: Τώρα είναι το
0: 23-24, 24-25, 25-26.
1: Τώρα.
0: Πάμε, όχι. Τώρα πάμε για το τέταρτο, την τέταρτη χρόνια. Αφού εφαρμόστηκε.
1: Ποιους είχαμε.
0: Το 23.
1: Ναι. Νομίζω ότι την πρώτη σεζόν που είχαμε το League Face
0: ήταν από ΕΛ.
1: Από ΕΛ, Ομόνια και Πάφος.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη σεζόν που είχαμε League Face πήγαμε σε Ομόνια Τσάεκ.
0: Ναι. Ναι. Εκτός αν την πρώτη χρονιά δεν ήταν η Πάφος. Η Πάφος πάει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Όχι, τέταρτη.
1: Η Πάφος τώρα είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ψάχνει να μπει ναι, σε League Face κάποιας διοργάνωσης. Άρα τώρα είναι η τρίτη, ρε. Τώρα είναι τρίτη.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί στοιχηματικά πάει πάνω η τιμή για νίκη της Ομόνιας? Γιατί στοιχηματικά πάει πάνω η τιμή για νίκη της Ομόνιας? Γιατί από ό,τι φαίνεται πολλοί κόσμος
0: δεν πιστεύει στην νίκη της Ομόνιας.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύει στην νίκη της Ομόνιας πολλοί κόσμος, αλλά εντάξει.
1: Ναι, μάλλον βάζουν παραπάνω στην νίκη της Τρούιντεν για να πηγαίνει πάνω η Ομόνιας. Ναι, αλλά okay, πόσο δηλαδή πόσα είναι το στοίχημα τώρα αυτή τη στιγμή, οι αποδόσεις γενικά, πόση μεγάλη διαφορά να έχουν? Δεν έχω δει καθόλου τις αποδόσεις των ομάδων. Οκ, 2-20 η Ομόνια, 3-56 η Σεντρούιντεν. Μεταξύ των δύο, η ελκυστική απόδοση, δεν πιάνει. Η ελκυστική απόδοση είναι, είναι το 356 των Φέλγων. Είναι πιο ελκυστικό. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι 50-50 ή το οποίο μπορεί να είναι 40-60 ή 60-40, όπως θέλει ο καθένας να το πάρει, με αυτά που είδα για μένα είναι 60-40. 60 της Ομόνιας, 40 στους Βέλγους. Η τιμή των Βέλγων είναι αρκετά ψηλή. Άρα πολύ πιθανόν να βλέπεις, ξέρεις, να, ο κόσμος να ποντάρει πάνω, στο, πάνω στην πιο ψηλή απόδοση. Γι' αυτόν τον λόγο να βλέπεις αυτή τη διαφοροποίηση. Τώρα για την Πάφο, η Πάφο είναι ξεκάθαρο φαβορή. Η Πάφο είναι ξεκάθαρο φαβορή. Λίγο στα φυσιολογικά επίπεδα να παίξει η Πάφος, στα φυσιολογικά, όχι να πιάζει καμιά τρελή απόδοση, θεωρώ ότι προκρίνεται απέναντι στην δυνάμωση.
0: Ναι.
1: Δεν ότι σου έχουν δείξει κάτι το τρελό οι Αλβανοί.
0: Η Πάφος είναι ποιοτικά
1: σε όλα.
0: Ναι, καλύτερη ομάδα.
1: Παίζεις αυτή τη στιγμή στην έδρα σου. Στην Κύπρο παίζεις.
0: Ναι.
1: Okay. Σε ένα κήπεδο που ευρωπαϊκά εννοώ έχεις πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Άρα
0: είναι γνώριμο.
1: Δεν υπάρχει πλέον η συζήτηση ότι ναι, παίζει στην Κύπρο, αλλά παίζει σε άλλο κήπεδο και όχι στη φυσική της έδρα. Μια χαρά ξέρει το ΑΜΕΓΑ η Πάφος. Έχει γράψει ιστορία. Πώς να το κάνουμε. Παίζεις, ναι, μεν θα έχεις τις απουσίες, οκ. Μάλλον θα είναι στην αποστολή. Δεν θα παίξει ο Νταβίδ Λουίς, δεν θα παίξει ο Ντραγωμίρ. Αλλά τι πάλι, πιάσε να δεις. Πέ μου για τη δυνάμωση τώρα, ποιο είναι ο καλός. Τι με μου πίσω κλέβει κεφάλια. Με μου πίσω κλέβει κεφάλια. Ο κλέβει κεφάλια, οκ.
0: Να
1: παίξει. Ο κλέβει κεφάλια να παίξει.
0: Ο κλέβει κεφάλια, εννοείται. Εννοείται ότι πρέπει να παίξει.
1: Ναι. Απληκτικό. Θέλει προσοχή αυτό που κλέβει κεφάλια. Βασικό δάο στελέχος. Αλλά που να μην το πέρα, δεν ξέρω ότι έχει κάτι για να φοβηθείς.
0: Όχι.
1: Αντίθετα, αν μπει συγκεντρωμένα και σοβαρά, μπορείς για χαρά να φτάσεις σε μια ακόμα και εύκολη νίκη. Ακόμα και εύκολη.
0: Ναι, εντάξει, φτάνει να αντιμετωπιστεί το μάτσο με σοβαρότητα.
1: Ναι, χρειάζεται σοβαρότητα. Αλλά έτσι ξέρεις σου είπα ότι δεν είναι.
0: Ναι, δεν το έδειξε ποτέ.
1: Είχε ψηλά εμπόδια. Είχε ψηλά, δηλαδή έκαμε μια ανατροπή
0: με τη
1: Χάιντουκ. Η Σάλσμπουργκ ήταν όντως ψηλό το εμπόδιο. Όπως μπόρεσες να τις βάλεις εσύ τα τέρματα, ήρθε πίσω και βάλεις εσύ τα τέρματα. Γιατί, γιατί η Σάλσμπουργκ μια καλύτερη ομάδα, όπως αν το κάνουμε, πολλαπλάσιο προϋπολογισμό και έτσι
0: περισσότερο. Ψηλών επίπεδων, εντάξει. Έπιασε καλή απόδοση, υπάφησε.
1: Υπήρχαν διαστήματα, ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Και εντός και εκτός που είχε πάρα πολύ καλή απόδοση η Πάφος. Τώρα με την αλβανική ομάδα νομίζω λίγο συγκέντρωση χρειάζεται, ναι, και λίγο περισσότερη, ναι, πειθαρχία. Δηλαδή αν κάτι έλειψε, αν κάτι έλειψε στο πρώτο παιχνίδι, υπήρχε ένα μικρό κενό διάστημα που έβλεπες ότι μια φλιαρότητα μεταξύ. Οι επιστροφές δεν ήταν κατάλληλες, έγιναν οι αλλαγές, κάπου αποσυντονίστηκε η ομάδα. Μόλις μπήκε ο άλλος στην πρώτη του επαφή.
0: Ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι δεν θα το επιτρέψει ούτε ο προπονητής σε το παιχνίδι. Δηλαδή, ένα προπονητής που.
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι να είναι καθαρό το μυαλό του Σαπίντο. Που αν καταφέρει να. Όταν ο Σαπίντο. Διαβάζει απίστευτα τα παιχνίδια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή, πολλές φορές που έχουμε δει.
0: Να κάνει τις σωστές αλλαγές.
1: Ναι, ή να δίνει τις σωστές οδηγίες εντός αγώνα. Ή να. Για να μπορέσει να ανατρέψει οι καταστάσεις. Αλλά φτάνει πάντα ενώ. Ωραία, υπάρχει στον αέρα μια μικρή κόντρα μαζί με τον προπονητή των Αλβανών.
0: Εντάξει, ναι, με τα επεισόδια σε εισαγωγικά που έγιναν μετά το.
1: Εντάξει, βέβαια.
0: Το πρώτο παιχνίδι.
1: Οκ, okay, δεν μπορεί να σου προκαλεί έκπληξη.
0: Ναι, εντάξει. Δεν
1: μπορεί,
0: ναι,
1: να σου προκαλεί έκπληξη. Είδαμε. Όταν ήταν στο Απόελο, πήγαινε να παίξει την Κάνθη. που έπρεπε να παίξει.
0: Ναι,
1: ναι. Ήταν βελγική τέλος πάντων, νομίζω η Γάνδη πρέπει να ήταν. Και με το συγκεκριμένο προπονητή, ξέρω αν είχαμε ανακαλύψει ότι υπήρχε μια γόντρα από τον Ρωμίδα στο Βελίο. Ναι,
0: ναι,
1: ναι.
0: Δηλαδή. Okay. Επατήσα πώς μέχρι να πάει πίσω στο Βέλγιο, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Οκ. Άρα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελέξει. Αν το ελέξει ο Σαπίντο, μια χαρά θα πάει η Πάφος. Μπορεί να φτάσει έτσι. Αν είπα για την Ομόνια 60-40, την Πάφο θεωρώ ότι είναι 80-20.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν παίξουν 100 φορές ή αν παίξουν 10 φορές οι συγκεκριμένες ομάδες μεταξύ τους, εδώ στην Κύπρο, στο Αλφα Μέγα, από τις 10 φορές, τις 8 θα καταφέρει να πάρει την νίκη. Άντε να είμαι λίγο πιο από 7,5. Από τις 7,5, δηλαδή πάω 75%. Θα το δώσω έτσι.
0: Θεωρώ, ναι.
1: Θα το δώσω έτσι. Άρα, πολύ απλά, αναμένω ότι θα έχουμε δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Μέσα στο League Face. Εντάξει, τώρα αν η Ομόνια καταφέρει να πάρει την πρόκριση και παίξει στο Europa, είναι, ξέρεις, αν το βάλεις πάνω στην μπιλάντσα, τι είναι καλύτερο. Okay, το Europa έχει περισσότερα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έχει λίγα περισσότερα χρήματα. Είναι περισσότερα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι πιο ανταγωνιστικό 100%. Οι ομάδες οι οποίες παίζουν στο Europa
0: League. Πιο ψηλών επίπεδων.
1: Ναι, πολύ πιο ψηλών επίπεδων. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες λες ότι θα μπορούσαν να παίζουν στο Champions League.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τέτοιες ομάδες. Και το βλέπουμε έτσι τα τελευταία χρόνια ότι το επίπεδο του Europa League είναι
0: ανεβασμένο.
1: Είναι 8 τα παιχνίδια που δίνεις.
0: Ναι. Ενώ στο Conference είναι 6.
1: Ναι, αλλά στο Conference με βάση το στατιστικό που σου έδωσα. Πας τουλάχιστον για 8.
0: Ναι.
1: Με το ότι θα περάσεις. Δηλαδή, στο conference δεν υπάρχει συζήτηση αν πρέπει να περάσεις ή όχι στην 24.
0: Ναι. Πρέπει να είσαι. Ναι. Δεν μπορείς να μείνεις.
1: Δηλαδή η συζήτηση ξεκινά από το ότι να δούμε ποια θέση.
0: Ναι.
1: Αλλιώς είναι αποτυχία αν μένεις μέσα στην 24.
0: Ναι.
1: Με ένα απλό, είναι ξεκάθαρο. Στο Europa League δεν είναι έτσι η συζήτηση, νομίζω. Στο Europa League δεν πάει ακριβώς αυτή η συζήτηση. Είναι πιο δύσκολο το Europa League. Πολύ πιο δύσκολο. Εξόμως,
0: το Europa League δίνεται σου η ευκαιρία να προκριθείς και στη φάση των 32. Δηλαδή θέσεις 24 μέχρι.
1: Εννοείς να πάει στο knockout γύρω,
0: ναι,
1: πάλι
0: ναι,
1: σου
0: ναι.
1: Δίνει αυτό μέχρι το 24, ενώ το format που υπάρχει οι 8 πρώτες και μετά οι 8
0: ναι,
1: δεύτερες
0: ναι, ναι,
1: και οι 8 τρίτες. Και η τρίτη οκτάδα, ας πούμε, παίζουν μεταξύ τους μαζί με την δεύτερη οκτάδα για να
0: βγουν. Ναι, okay. Ναι, ναι. Πάλι
1: πιο εύκολο. Πιο εύκολο όμως το conference. Και ίσως πιο εύκολο στη διαχείρισή του. Στο να πηγαίνεις από παιχνίδι σε παιχνίδι. Άρα.
0: Ναι, γιατί
1: το
0: πιο χαμηλές οι απαιτήσεις.
1: Το prestige είναι στο Europa.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το πιο εύκολο μονοπάτι είναι στο conference. Διαλέγει και παίρνει ο καθένας. Διαλέγει και παίρνει. Έχεις προπονητές που θα σου πούν για μένα 100% Europa League.

0: θέλεις να κάνεις βήματα πρόοδου μπροστά. Ναι. Μακροπρόθεσμα, ίσως το conference, ας πούμε, να...
1: Καλύτερο,
0: ναι. Όχι, να σου δίνει την ευκαιρία να πάει και πιο μακριά, να σου δίνει την ευκαιρία να ρεφάρεις τα λεφτά, ενώ που τη διαφορά των λεφτών που υπάρχουν, και να σου δημιουργήσει μια καλύτερη βαθμολογία.
1: Μπορεί όμως να καλύψεις τη διαφορά των λεφτών με τα περισσότερες νίκες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σου δώσει και μακροπρόθεσμα μια καλύτερη βαθμολογία,
1: ναι.
0: Για τις επόμενες φορές που θα μπει σε διάφορες κληρώσεις, για να είσαι στους ισχυρούς.
1: Ναι.
0: Οπότε θα δούμε. Εντάξει, θα πάμε. Να πάμε σε break. Δεν ξέρω, έχω λείψεις κάνει μου κάτι με το mouth jam. Όχι σε break, να τελειώσουμε την εκπομπή. Πάμε. Να τελειώσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ανδρέα, που ήσουν μαζί μας και σήμερα. Θυμίζω η ώρα 8 είναι τα παιχνίδια. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Η ώρα 4, τέλος πάντων, όπου αύριο έχουμε και την πρεμιέρα του προαθλήματος. Άρα υπάρχουν πολλά, πολλά και διάφορα που θα είναι προς συζήτηση. Καλή συνέχεια
1: καλή
0: σε όλους
1: συνέχεια
0: και καλή επιτυχία. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με μοναδικό στόχο την νίκη πρόκριση, η Ομόνια φιλοξενεί τη Σεντρόιντεν στο Γασιπί στον επαναληπτικό της ήττας με 1-0 στο πλαίσιο των play-off του Europa League. Δεν υπολογίζονται του Μπάτζιο και Άιτινγκ διαθέσιμη Μαγιαμπέλα και Σάτκα. Σέντρα στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 τηλεοπτικά από τη Citavision. Την νίκη που θα της χαρίσει την πρόκριση στη League Face του Conference ψάχνει Πάφος απέναντι στην Dynamo City. Στην αποστολή αναμένεται να συμπεριληφθούν Νταβίτ Λουίς και Ντράκομιρ. Σέντρα στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 τηλεοπτικά από τη Citavision. Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Ρόκα, ήθελα να έρθω. Παρακολουθώ για χρόνια την ΑΕΚ. Είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Σημείωσε στην επίσημη παρουσίασή του ο τεχνικός της ΑΕΚ Ρουμπέν Σεγιές. Ανακοινώθηκε επίσης η λύση της συνεργασίας με τον Κομάρ. Στην Κύπρο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνια βρίσκεται ο Τόμας Καμίνσκι, όπως αποκάλυψε ο Sport FM 95. Ο Βέλγος τερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Θετικές οι ενδείξεις και για Μπαγασέτα. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Κλίντον Ντοντού μέχρι τον Μάιο του 28, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε ότι θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στη Σίβασπορ. Ενώ ψιάρι δεν υπολογίζονται Βάισμπεκ, Τόμας, Κβίτα και Ροντρίγκες. Στο ΑΠΟΕΛ τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ρώσα στην Καραμπάχ με τη μορφή δανεισμού. Ανακοινώνεται και επίσημα ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα σε αναζήτηση μέσου και επιθετικού. Και επίσημα ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Βαόρας Αντωνίου που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι και το 2029. Ενώ ψιανόρθωσης αμφίβολος ο Κονσέισαο εκτός ο Σόκε. Με τρεις δεδομένες απουσίες προσεγγίζει τον ντέρπι κόντρα στον Απόλλωνα ο Άρης, εκτός Ιβάν Άλβες, Γκάουστατ και Λουκουμπάρ. Με επιπλέον επιλογές πάει ανόρθωση στον ντέρπι κόντρα στην ΑΕΛ, καθώς υπολογίζονται κανονικά η Μίντερτροπ και Ντακρούς. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του EuroBasket 2029, η Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει στο Σπύρος Κυπριανού την Αυστρία στις 7. Τελειοπτικά η αναμέτρηση από τη Citavision.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Με στόχο να κλείσει εισιτήριο στη League Face του Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 απόψε εκτός έδρας

0: Της Εγκασόφιας έχοντας κερδίσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Brand στην Νορβηγία στις 8, 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Τσεχία από την Χράντετς Κράλοβε, 2-2 το σκορ στο ΑΚΑ. Στην κλήρωση για τη League Face του Champions League συμμετέχει η ΑΕΚ Αθηνών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 απόψε στο Μονακό και ενώ βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τωρίνο για την απόκτηση του 26χρονου Δανού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα. Για τη Λα Λίγκα στις 9:30 Θέλτα Βίγο Οσασούνα και στις 10 Μπαρσελόνα Αθλητικ Μπιλπάο. Τέλος για το League Cup στις 9:30 Chelsea Newton και στις 10 Fulham Wimbledon. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Θέλει το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Στην Κύπρο, σε γάση ύπη και στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Face για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League Ομόνια Σεν Τρούιντεν, για το Conference League Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Veni Cook & Dine και της Alumin.
12: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
13: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
14: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Υποθέτω ότι ξέχασαν πολλοί βορείς να φύγουν την ακατεβή.
15: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικές ζώνες για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
16: Οι ευθύνες έχουν όνομα και επώνυμο.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
18: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό απόγευμα. Σπόρ FM 95 είναι η εκπομπή. Καλώς τα παιδιά, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7. Λίγο μετά τις 7 θα έρθει ο Σάββας Κοσάρης για τα δύο σπουδαία παιχνίδια. Επαναληπτικοί αγώνες για Ομόνια και Πάφο. Η Ομόνια στο Europa League απέναντι στην Σεντρουίτεν. Η Πάφος απέναντι στην Δυνάμο City. Στις 8 και τα δύο παιχνίδια. Μάκη Αντωνίου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου.
1: Γεια σου, Πανίκο.
0: Γιατί αυτή η επιλογή?
1: Έτσι ήθελα να σε πω, έχω σιζερό να σε δώσω, να σε βάλω χορευτικά στο πρόγραμμα.
0: Πάρα πολύ καλά έκανες, πάρα πολύ καλά
1: για
0: έκανες.
1: Για να σε κόψω φλεβιάσω την Τρίτη.
0: Με έχεις φτιάξει, με έχεις φτιάξει. Και ελπίζω να φτιάξουμε και τους ακροατές μας. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Για τον χορηγό μας να σας πω ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας και με ευέλικτη αποκληρωμή που σας βολεύει. Και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Ακόμη να σας πω ότι θα έρθει στην Κύπρο ο MK Ματιατίπης, ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλαθοσφαιριστής, Έλληνο-Καναδός, ο βασιλιάς του ένας εναντίον ενός στο μπάσκετ και από τους κορυφαίους δημιουργούς μπασκετικού περιεχομένου παγκοσμίως, θα κάνει την πρώτη του δημόσια επίσκεψη στην Κύπρο αρχές Σεπτεμβρίου και είναι στο πλαίσιο σειράς τριών ξεχωριστών εμφανίσεων στη Λευκοσία, στο Παραλίμνη και στη Λάρνακα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 1η Σεπτεμβρίου Λευκοσία, 6 με 9 στα υπαίθρια γήπεδα του Κώστας Παπαέλληνα στον Κεραυνό Στροβόλου. Στις 3 Σεπτεμβρίου στο Παραλίμνη, επίσης 6 με 9 στο Παλατάκι στην Αρένα, το γήπεδο της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Και στις 5 Σεπτεμβρίου, 2 με 4 είναι ζώρικο. Τέλος πάντων, θάλασσα είναι όμως εκεί, στο Κίτιον Αρένα, στο πλαίσιο του ECOMIX International Youth Basketball Tournament, The Eternals. Και θα είναι κάτι το πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ωραίο. Όμως σήμερα έχουμε αγώνες ποδοσφαίρου. Θυμίζω ξανά, στις 8 η Ομόνια αντιμετωπίζει τη Σεντρουίτεν σε ένα γήπεδο που θα είναι γεμάτο όπως προβλέπετε. Υπολογίζουν οι άνθρωποι της Ομόνιας γύρω στις 14-15.000 θεατές. Υπολογίζουν και στην Πάφο να έχουν αρκετό κόσμο. Δεν θα είναι sold out, αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει πολύ κόσμο για να σπρώξει την ομάδα στην νίκη. Ούτως ή άλλως εμφανίζεται το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα είναι τρίτη σεζόν για την Πάφο. Θα είναι η έκτη για την Ομόνια τα τελευταία 7 χρόνια. Σούπερ.

0: Είχε σημασία το τραγούδι τώρα που έβαλες αυτό.
1: Σου βάζω πίεση.
0: Ναι, όχι, επειδή αναφέρομαι στα παιχνίδια των ομάδων μας και ξαφνικά μπαίνει pressure, λέω και εγώ, άντε, φορτώσαμε την πίεση. Θα έχουν πίεση οι ξένοι, νομίζω.
1: Πάνικο, δεν ξέρω πόσοι. Πέρα μας για την πίεση που έχουν οι ξένοι, θα σου πω ότι έκανα του Εφραίμ προχτές το πρωί.
0: Του ανέβασε την πίεση.
1: Όχι. Έβαλα το έλα, Απόλλωνα έλα, και είχαμε να βγάλουμε τον Γιώργο που θα μιλούσε για την Ομόνοια. Οπότε δεν το παίζω τόσο. Στημένα.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν με παρακολουθείς για να βάζεις ό,τι θέλεις.
1: Άκουσα την τσόλα τώρα.
0: Είναι αλήθεια ότι η πίεση υπάρχει και στις τέσσερις ομάδες. Είναι φυσιολογικό. Αν θέλετε, τη λιγότερη μπορεί να την έχουν οι Αλβανοί. Και το λέω αυτό διότι οι Βέλγοι, λόγω πρωταθλήματος, αν θέλετε, επειδή πήραν και το προβάδισμα, δεν έχει καμία σημασία πώς ήταν το παιχνίδι στον πρώτο γύρο, αλλά έρχονται με ένα προβάδισμα. Είναι μια ομάδα του Βελγίου. Ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό και από τα μέσα ενημέρωσης που έχουν ήδη, την πίεση που τους βάζουν, την σε εισαγωγικά υποχρέωση να περάσουν μια κυπριακή ομάδα, παρά το γεγονός ότι είναι η πρώτη τους φορά που διεκδικούν είσοδο σε League Phase, λίγο πολύ αναμένεται να έχουν την πίεση. Λιγότερη πίεση λέω ότι είναι στην Ομόνοια σε σχέση με τη Central Eastern. Αυτό δεν σημαίνει το λιγότερο ότι δεν έχει πίεση και η Ομόνοια, γιατί θέλει να συνεχίσει τον θεσμό του Europa League για χίλιους δυο λόγους, όχι μόνο οικονομικούς. Έχει να κάνει και με τους αντίπαλους, είναι το prestige, είναι χίλια δυο άλλα πράγματα, είναι η εικόνα που έχει βγάλει, είναι και όλο αυτό το γύρω-γύρω με μεταγραφές, έρχονται, πάνε, θα γίνουν, δεν θα γίνουν, και όλο αυτό θα την βοηθήσει ενδεχόμενη πρόκριση στο Europa League. Και από την άλλη η Πάφος είναι υποχρεωμένη και γι' αυτό είναι λογικό να έχει περισσότερη πίεση από ό,τι οι Αλβανοί, γιατί είναι καλύτερη ομάδα, είναι μια ομάδα που πέρσι αγωνιζόταν στη League Phase του Champions League, σε αντίθεση με τους Αλβανούς που δεν έχουν κάνει, δεν υπάρχει δηλαδή μια προϊστορία τέτοια έτσι που να προβληματίζει την Πάφο, και έχει πάρει και ένα καλό αποτέλεσμα, έχει και τον πρώτο λόγο, θα παίξει και στην έδρα της και δεν υπάρχει αύριο. Αποκλεισμός σημαίνει τίποτα πλέον. Σου μένει το εγχώριο πρωτάθλημα. Οπότε γι' αυτό το λόγο βλέπω να υπάρχει μεγαλύτερη πίεση. Το να έχεις πίεση δεν είναι κακό. Ή να έχεις άγχος δεν είναι κακό. Ίσα ίσα, αν είναι δημιουργικό άγχος, σε βοηθάει να οργανωθείς, να προετοιμαστείς, να διαβάσεις, να αναλύσεις, να είσαι έτοιμος τέλος πάντων και να μην σε καταβάλεις. Στο κάτω-κάτω μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για έμπειρες ομάδες, μιλάμε για έμπειρους ποδοσφαιριστές, μιλάμε για έμπειρους προπονητές. Οπότε ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες τους για πρόκριση. Η μεν Πάφο στο Europa, συγγνώμη, στο League Phase του Conference League και η Ομόνοια στη League Phase του Europa League. Και πλάκα, αύριο περίπου τέτοια ώρα θα συζητάμε για το πρωτάθλημά μας. Ξεκινάει το πρωτάθλημά μας. Ομόνοια 29 της Καρμιώτισσα Ομόνοιας, Ομόνοια 29 της Μαΐου, Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. 70 εισιτήρια έχουν μείνει από πλευρά των Σαλαμινίων. Δεν ξέρω πόσα έχει δώσει ο Ολυμπιακός. 1.100 κάπου εκεί. Ό,τι και να είναι πάντως, διότι μου γράφει ο 980, 70 εισιτήρια έχουν μείνει για sold out. Νομίζω όμως είναι περισσότερα από 800 που έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Δεν είμαι βέβαιος, πρέπει να τον ψάξω λίγο αν είναι αυτός ο αριθμός ή αν έχει δοθεί μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων στην Νέα Σαλαμίνα. Ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα παιχνίδι, μάλλον τα παιχνίδια της πρεμιέρας πάντα τραβάνε κόσμο, πάντα υπάρχει αυτή η προσδοκία, αυτή η αδημονία, είναι η έναρξη, είναι τα όνειρα που δημιουργεί ο κάθε οπαδός στο μυαλό του και αισιοδοξεί ότι θα ξεκινήσει καλά η ομάδα του. Η αλήθεια είναι ότι και ο Ολυμπιακός και η Νέα Σαλαμίνα είναι δύο ομάδες που ξεκινάνε. Ο μεν Ολυμπιακός μοιάζει με την εικόνα που έχει βγάλει, με τους ποδοσφαιριστές που έχει αποκτήσει, να είναι καλύτερος στην θεωρία σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που είχε την περσινή σεζόν, γιατί επαναλαμβάνω, ήταν αρκετοί ποδοσφαιριστές προήλθαν από την ομάδα της δεύτερης κατηγορίας στην πρώτη χωρίς εμπειρία, και αυτή τη στιγμή όσοι έχουν παραμείνει έχουν αποκτήσει ήδη την εμπειρία της πρώτης κατηγορίας και μοιάζει να έχει φέρει στο δυναμικό του και κάποιους έμπειρους. Καλή ώρα η περίπτωση του Σάπινετ που δεν είναι ο μοναδικός. Και από την άλλη μια ομάδα Νέα Σαλαμίνα που από την πρώτη στιγμή που έχει πέσει το περασμένο καλοκαίρι στην δεύτερη κατηγορία, το ξέραμε όλοι μας ότι θα επιστρέψει. Κάποιοι μπορεί να ίσως να μην περίμεναν να πάρει το πρωτάθλημα. Οι πλήστοι περίμεναν ότι και το πρωτάθλημα θα έπαιρνε. Αλλά σίγουρα όλοι περίμεναν τη Νέα Σαλαμίνα ότι θα βρισκόταν στις πρώτες τρεις θέσεις. Εκείνο που έδειξε όμως είναι μία υπεροχή στην περσινή σεζόν και μία σοβαρή ομάδα και οργανωμένη ομάδα αυτό το διάστημα με την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία. Να έχει δουλέψει αρκετά καλά, να έχει φτιάξει ένα καλό σύνολο, να δημιουργήσει προσδοκίες όπως φάνηκε και στα φιλικά του καλοκαιριού και να περιμένουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι την Παρασκευή. Στο 29.50 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Θυμίζω 8 η ώρα σε Ομόνια Σέντρου Ήτεν και Πάφος Δυναμό Τυράννων. Την ίδια ώρα έχουμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κράλοβες και ο ΠΑΟΚ με την Μπραν ΠΑΟΚ και Κράλοβες Παναθηναϊκός και νομίζω όφι είναι στις 9. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που είναι στις 9 από πλευράς των ελληνικών ομάδων. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα, δηλαδή η μοναδική ομάδα από τις 5 που έχω αναφέρει που δεν θα πρέπει να ανησυχεί καθόλου είναι Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Οι υπόλοιποι λίγο πολύ ζορίζονται. Ο Όφη χρειάζεται να κάνει μια καλή διαχείριση. Οι υπόλοιποι πρέπει να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ εκτός απέναντι στην Πραν που είδαμε ότι είναι καλή ομάδα και το είδαμε και το έχει αποδείξει και στην Τούμπα. Βέβαια εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα ήταν εκείνες τις μέρες της αποχώρησης του Ντέγια και πιθανό να δημιούργησε και ένα ψυχολογικό βάρος στον ΠΑΟΚ να μην ήταν τόσο προσιλωμένο το οικοδόμημα τέλος πάντων του δικεφάλου στο παιχνίδι, αλλά ό,τι και να συζητάμε αυτό δεν ενδιαφέρει τους Νορβηγούς, ούτε σήμερα τους ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν το έχει αποδείξει ότι είναι καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει ένα καλό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο και ένα δύσκολο να το εξηγήσεις τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά μοιάζει να είναι καλύτερη ομάδα από τους Τσέχους και αυτό πρέπει να δείξει στο γήπεδο. Εκείνο το διάστημα το καλό του να μπορέσει να κτίσει επάνω του και να προβάλλει δηλαδή τις αρετές του, γιατί φαίνεται ότι είναι καλύτερη ομάδα. Στις περιπτώσεις των δύο κυπριακών ομάδων η Πάφος μας απέδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από τους Αλβανούς, αλλά όπως είχα πει και την περασμένη Παρασκευή, είναι μια ομάδα η Αλβανή πάρα πολύ μαχητική. Δεν θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να αισθανθούν ότι μπορούν να διεκδικήσουν αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μπορεί να συμβεί. Μπορεί να τις λείπει η ποιότητα, αλλά είναι μια ομάδα πάρα πολύ μαχητική και όσο βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι θα το παλεύει. Δείχνει δηλαδή ότι αντιλαμβάνεται και η ίδια ότι μειονεκτεί απέναντι στους ποδοσφαιριστές της Πάφου αν πάρουμε μονάδα με μονάδα, αλλά το στοίχημα της Πάφου είναι να μην δώσει περιθώρια να αισθανθούν ότι μπορούν στο ΑΜΕΓΑ να διεκδικήσουν κάτι καλό. Και από την άλλη θα πρέπει και η Ομόνια αυτή την εικόνα που έχει βγάλει στο Βέλγιο που ήταν πάρα πολύ καλή, δημιούργησε ευκαιρίες, της έλειψε τον γκολ, αλλά η εικόνα της ως εικόνα, με το που μπαίνει στο γήπεδο, με τον αέρα που είχε, την υπεροχή που είχε, την άνεση που είχε, τον τρόπο που αγωνίστηκε, που δεν επέτρεψε στους Βέλγους να τις φτιάξουν φάσεις, αν μπορέσει να το δώσει και σήμερα στο ΓΑΣΥΠΗ, γιατί θα είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, εκεί ήταν 0-0, βέβαια είναι εκτός έδρας, αλλά πλέον έρχονται με ένα προβάδισμα οι Βέλγοι και μπορεί να παίξουν με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. Μαζευόμαστε πίσω και πάμε. Μας είχαν πει ότι οι μεγαλύτερες αρετές αυτής της ομάδας είναι η ταχύτητα. Οπότε δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το γεγονός. Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να μαζευτούν πίσω και να προσπαθήσουν να φύγουν στον χώρο κάτι το οποίο τους ταιριάζει. Άρα λοιπόν, αυτό που έχει δείξει η Ομόνια ότι κρατούσε το παιχνίδι, είχε κάνει κτήμα της δηλαδή την αναμέτρηση στο Βέλγιο, να μπορέσει και σήμερα να πατήσει γερά μέσα στο γήπεδο, να μην επιτρέψει τους Βέλγους να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις, να το ελέγξει το παιχνίδι και φάσεις θα δημιουργήσει. Και από εκεί και πέρα μένει αυτό που έχει πει και ο Μπέρκ, μας λείπει το εύκολο γκολ. Αν το βρει αυτό, δεν έχει να κάνει με ευκολία ή δυσκολία, να βρει το γκολ. Αν το βρει το γκολ, τότε θα βοηθήσει και λίγο το ΓΑΣΥΠΗ. Θα βοηθήσει ο κόσμος για να μπορέσει να τις πρόξει σε μια πρόκριση με διαφορά 2 γκολ για να μην πάει το παιχνίδι στην παράταση. Και ο 239 μου στέλνει πριν πάμε και στο διάλειμμα μας, λέει: φαντάζομαι αναφέρεσαι στον Όφη 239. Έχει να μην ανησυχεί. Δες τι έπαθε η Celtic. Μα το τι έπαθε η Celtic βοηθάει τον Όφη και κάθε Όφη. Αυτό. Διότι υπάρχει ένα προηγούμενο. Ακριβώς επειδή την πάτησε η Celtic, η Celtic δεν είχε κάτι μπροστά της, τουλάχιστον αυτές τις μέρες, έτσι ώστε να πει: κοίταξε τι έχει πάθει ο Όφη. Άρα η Celtic την πάτησε. Ο Όφη όμως έχει μπροστά του ένα παράδειγμα, τη Celtic. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι στα υπέρ του ο τρόπος που αποκλείστηκε η Celtic παρά εναντίον του. Το ότι αποκλείστηκε η Celtic είναι πρόβλημα δικό της. Το θέμα με την περίπτωση του ΠΑΟΚ έχει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και να μπορέσει να το διαχειριστεί και χωρίς να είναι ιδιαίτερα καλύτερος απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά ήταν μια ομάδα που ήξερε τι ζητούσε μέσα στο γήπεδο, είχε τα καλά της διαστήματα, κατάφερε να βάλει 3 γκολ και πλέον είναι πελώριο το προβάδισμά της.

0: Έχει κάποιον που ταξιδεύει για Αλφα Μέγα ή για Γάση Πι να μας στείλει ένα μήνυμα να ξέρουμε και εμείς τι συμβαίνει που είμαστε κλειστοί κάτω στα Κρυσφύγετα με τον Μάκε?
1: Είμαστε στον Άκτορον εδώ, στα Κρυσφύγετα είναι στη Λέμεσο. Εγώ το ονομάζω Ανάκτορον εδώ.
0: Ανάκτορο αυτό και Κρυσφύγετο στη Λεμεσό που είναι ρετυρέ.
1: Αφού λαλούν το ότι
0: αυτό... Ρετυρέ, βλέπει θάλασσα, εμείς τα υπόγεια.
1: Μανικός, τι θέλεις με μένα, τι να κάνεις τη θάλασσα, ρε Μανικό?
0: Βλέπω τη θάλασσα στα μάτια σου.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
2: Στο κλίμα, για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας, προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40% για 10 μέρες μόνο, από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανάκι αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
1: Το Διεθνούς Φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Ο Ολυμπιακός Πειραιός εγκαινιάζει τις προπονητικές του εγκαταστάσεις στο Ρέντι στις 27 Αυγούστου 1965. Αρχικά τα σχέδια προέβλεπαν την κατασκευή γηπέδου 80.000 θέσεων

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Έχουμε αλλάξει ηχολήπτη. Τι έγινε τώρα, ρε Κωνσταντίνε? Φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Αλλαγή.
1: Κράμπα.
0: Κωνσταντίνο Τσάκας τώρα. Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε τι συμβαίνει και θα επιστρέψει στη συνέχεια με Σάβα Κοσάρη. Λίγο μετά τις, μάλλον με το τέλος αυτής της ώρας επιστρέφει στο στούντιο Σάβας Κοσάρης για τα δύο παιχνίδια στις 8 η ώρα στο Γασιπί Σέντρο Ήτεν Ομόνια, την ίδια ώρα στο Αλφα Μέγα η Πάφος με την Δυναμό Τυράννων. Στο 29.50 τα μηνύματά σας για τον φίλο που ζητάει προβλέψεις. Η πρόβλεψη είναι ότι περνάνε και οι δύο. Και ένα μήνυμα που ήρθε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής που δεν προλαβαίναμε. Έτσι για κιός δεν έχω απάντηση να δώσω, φίλε. Ήταν πολύ νωρίς και είναι πολύ νωρίς για εντεκάδες των ομάδων στα παιχνίδια. Θυμίζω είναι στις 8, οπότε πολύ πιθανόν λίγο πριν το τέλος, πριν ολοκληρώσουμε, να έχουμε και τις εντεκάδες σε αυτά τα παιχνίδια. Θα το δούμε μέσω ιστοσελίδας της UEFA. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει τις εντεκάδες των δύο αγώνων.

Δεν νομίζω ότι είναι της ώρας να τα συζητάμε όλα αυτά 4.50. Κάτι το οποίο μπορεί να ευχαριστεί τους φίλους της ΑΕΚ μέσα από την δημοσιογραφική διάσκεψη του κυρίου Σεγιέν, του Ρουμπέν Σεγιές, είναι ότι σε κάποια στιγμή ο Ισπανός προπονητής έχει πει ότι η ομάδα ξεκινάει τη σεζόν και επιδιώκει να πάρει τη νίκη σε κάθε παιχνίδι και φυσικά στόχος είναι η κορυφή. Κάτι το οποίο σπανίζει να τα ακούμε από τους ανθρώπους της ΑΕΚ, αλλά ο Σεγιές το έχει πει. Στόχος είναι η κορυφή, αν μπορεί να διασκεδάσει λίγο τις ανησυχίες που υπάρχουν στον κόσμο της ΑΕΚ. Όχι ανησυχίες, ένα προβληματισμό ότι σε αυτό το κομμάτι που κανένας δεν μιλάει για πρωτάθλημα. Ο προπονητής σήμερα πρώτη φορά είναι εκεί, έχει μιλήσει για πρωταθλητισμό.

0: Είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
1: Θυμίζω ότι αύριο στις 2 θα έχουμε την κλήρωση της League Phase του Europa League στις 3 του Conference League. Απόψε στις 7 στο Μονακό θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για το Champions League. Στο πρώτο γκρουπ είναι η Bayern, η Real, η Paris, η Liverpool, η Inter, η City, η Arsenal, η Barcelona και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, United. United είναι μέσα στο Champions League. Club Brugge, Betis και Eindhoven. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt. Πάλι Bodo/Glimt. Νάπολη, Λιψία, Villarreal, Φενέρ, Σακτάρ, Γαλατασεράι. Εχθές έβλεπα το δεύτερο ημίχρονο, είδα την ΑΕΚ που καθάρισε τη Λεύσκη. Δεύτερο ημίχρονο το γυρίζω στο Λιόν Φενέρ. Δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει δώσει η Φενέρ, αλλά δεν έχει σκάρτον παίκτη. Αλήθεια, μεγάλη σε ηλικία η πλήστη, αλλά έχει παικταράδες μέσα και πιστεύω ότι στην Τουρκία κάτι βρωμάει όσο αφορά, ενώ μου μοιάζει φούσκα όλα αυτά τα εκατομμύρια που αρχίζουν και πέφτουν στο πρωτάθλημά τους. Είχε συμβεί και στο παρελθόν και την άκτηκε μετά από μια οικονομική κρίση όλο το πρωτάθλημα στον αέρα, αλλά τους υπάρχει μια κρατική βοήθεια και ανοίγουν την κάνουλα οι τράπεζες για να τους δίνουν. Είναι δανεικά λεφτά από τράπεζες όλα αυτά που βλέπετε, παρότι υπάρχουν πολλοί εκατομμυρίουχοι πρόεδροι, αλλά πιστεύω ότι σε κάποια στιγμή πάλι θα την ακτεί το πρωτάθλημα στον αέρα. Δεν μπορούν, πιστεύω, το πρωτάθλημα να σηκώσει τόσα πολλά λεφτά όσα δίνουν οι Φενέρ, η Μπεσίκτας, η Γαλατά κλπ. Λοιπόν, επίσης το τρίτο γκρουπ είναι η Σακτάρ και η Γαλατά Σεράι. Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας η Σλάβια, η Στουτκάρδη, η ΑΕΚ, η ΛΑΣΚ, η Κόμο και η Κόμο στη League Phase του Champions League. Η Λάνς, η Σαμπάχ, του Νταμπράουσκας, η Βίκινγκ και η Σλόβαν Μπράντισλάβας. Και όσοι θέλετε μπορείτε μέσω της σελίδας μας στο 24 Sports να παρακολουθήσετε ζωντανά την κλήρωση του Champions League. Επαναλαμβάνω, ξεκινάει στις 7. Μία εκτίμηση για την εντεκάδα της Ομόνιας, ρωτάει ένας φίλος. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει πράγματα ο Χένικ Μπέρκ, και ακούγοντάς τον και στην χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη, μάλλον θα είναι ο Φαπιάνο στο τέρμα, ο Ντουβέρν και ο Πάλκοβε στα δύο άκρα. Θα είναι έκπληξη δηλαδή αν δεν τους δούμε αυτούς μετά και την παρουσία τους στο πρώτο μάτς. Κουλιμπαλί και Παναγιώτου, και λέω Κουλιμπαλί γιατί οι πληροφορίες λένε ότι είναι εντάξει στις προπονήσεις και είναι δεν έχει ξυπέξει, δεν έχει χαλαστεί, και το πιθανότερο σενάριο να χρησιμοποιηθεί μαζί με τον Παναγιώτου ως δίδυμο. Ανδρέου και Μάρης θα είναι οι δύο αμυντικοί μέση, μπροστά τους ο Τάνκοβιτς, τα δύο άκρα ο Εβάντρο με τον Μοτνόρ. Τώρα δύο άκρα μην το δέσουμε ψηλό μαντήλι, διότι ο Εβάντρο δεν παίζει γραμμή, και ο Ντιονύς στην κορυφή της επίθεσης.

Φοβήθηκε στην United μόλις την είδε. Α, φόβος και τρόμος, μου γράφει ο φίλος ο Κυριάκος. Όχι, Ραγέ μου. Η αλήθεια είναι ότι εξυπάστηκα από την ιδέα. Περίμενα να δω κάποια τότε να, αλλά μετά σκέφτηκα μόλις που γλιτώσαμε τον υποβιβασμό πέρσι. ...465 μου έχει στείλει μήνυμα στην προηγούμενη εκπομπή και δεν ξέρω αν σου απάντησαν. Τα είπα όμως για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Σαλαμίνα. Δεν ξέρω αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, αλλά τα είπαμε νωρίτερα, μην τα επαναλαμβάνουμε. Περιμένω ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και εξήγησα τους λόγους γιατί ο Ολυμπιακός και Σαλαμίνα θα συνθέσουν ένα πάρα πολύ καλό ζευγάρι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, ο συνάδελφος ο Εφραίμ μου στέρνει την εντεκάδα. Φαπιάνο Ντουβέρν, Κουλιμπαλή Παναγιώτου Μπάλκοβες όπως τα είπαμε, Ανδρέου Μάρις Τάνκοβιτς όπως τα είπαμε, Εβάντρο Μοτνόρ Διονί όπως τα είπαμε, δεν έχει καμία αλλαγή ο Χένικ Μπέρκ. Αυτή είναι η εντεκάδα της Ομόνιας στο σημερινό παιχνίδι, όπως την περιμέναμε δηλαδή. Και αν θυμάστε, σας είχα πει ότι ήταν στις προπονήσεις, προπονήθηκαν εχθές, ήταν στην προπόνηση της ΠΑΦΟ ο Ντράγκομιρ και ο Νταβίτ Λουίς, οπότε βρίσκονται και στο αρχικό σχήμα της ΠΑΦΟ. Ο Ματσέσκι λοιπόν είναι στο τέρμα, ο Μπρούνο δεξιά και ο Νικόλας Ιωάννου αριστερά, Γκολτάρ και Νταβίτ Λουίς στα στόπερ, Πέπε Σούνιτς και Σέμα στην... Και ο Σέμα. Άλιστα. Στην μεσαία γραμμή, Ντράγκομιρ, Λελέ και Κορέια είναι η τριάδα μπροστά του Ρικάρτο Σαπίντο. Οπότε η λογική μάλλον λέει, διότι η UEFA μας δίνει την ΠΑΦΟ σε ένα 4-3-3, αλλά μάλλον θα πάει με τριάδα, με Γκολτάρ, Νταβίτ Λουίς και Νικόλα Ιωάννου. Τον Προύνο να κρατάει την γραμμή και τον Σέμα να κρατάει την γραμμή. Έτσι θα πρέπει να είναι, με Πέπε Σούνις Ντράγκομιρ στο κέντρο και τον Λελέ με τον Κορέα μπροστά, με τον Κορέα σε ένα περισσότερο ελεύθερο ρόλο και όχι σε ένα 4-3-3, μάλλον σε ένα 3-5-2 πρέπει να είναι η διάταξη του Ρικάρτο Σαπίντο. Το ίδιο δίνεται, ξέχασες παίχτη Πανίκο, είπαμε για Τάνκοβιτς αν είναι για την Ομόνια. Και να πω ότι επίσης στην UEFA δίνεται η Ομόνια διάταξη της 4-3-3, αλλά δεν θα είναι 4-3-3. Μπροστά από Μάρις και Αντρέου θα παίξει ο Τάνκοβιτς, με Βάντρο Μοτνόρ δεξιά και αριστερά αντίστοιχα, και τον Διονί μπροστά, δεν θα είναι έτσι δηλαδή όπως το δίνει στην ιστοσελίδα της UEFA 4-3-3, αλλά μάλλον σε ένα 4-2-3-1. Και δίνουν τους Βέλγους σε 3-5-2. Νομίζω έτσι είχαν παίξει και στο πρώτο παιχνίδι με 3-5-2.

Γεια σου, Blue Phoenix, να σε καλά. Τι χρειάζεται η Ομόνια, ρωτάει ο 026. Τι χρειάζεται η Ομόνια, αν γκολ χρειάζεται. Αν έχει την ίδια εικόνα όπως ήταν στο Βέλγιο, το γκολ της έλειψε. Να μπορέσει δηλαδή να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει. 90 λεπτά αγώνα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δημιουργήσεις ευκαιρίες. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Να μην σου προηγηθεί ο άλλος, να μην σου χαλάσει δηλαδή το σχέδιό σου από την αρχή. Αν το match είναι normal, δηλαδή όπως πήγε στο Βέλγιο σε ένα 0-0 με την Ομόνια να κρατάει μπάλα, να κυριαρχεί και να ελέγχει το παιχνίδι, θα φτιάξει ευκαιρίες. Άρα λοιπόν μένει το γκολ. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό με ένα Ευάντρο και ένα Τάγκοβιτς να είναι καλά, κυρίως ο Ευάντρο, από τον οποίο περιμένουν πολύ περισσότερα πράγματα οι φίλοι της Ομόνιας και περιμένουν να πάει μπάλα στον Διονύ που δεν πήγε στο Βέλγιο, πήγε περισσότερο στο Μοτνόρ, ο οποίος απόλυσε τις ευκαιρίες, και να αυτή την φορά να πάει μπάλα στον Διονύ και να είναι εύστοχος ο Μοτνόρ.

Δεν ξέρω πόσο κόσμο θα έχει η Πάφος, αλλά πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα εξάρι, θα το έχει η Πάφος στο σημερινό παιχνίδι. Δεν, η αλήθεια δεν περιέπεσε στην αντίληψή μου για εισιτήρια και τέτοια.

Όχι, φίλε, ο Απόλλωνας στο παιχνίδι με τον Άρη υπάρχει εκείνη η συμφωνία, νομίζω, από την περσινή σεζόν. Δεν είναι 800 εισιτήρια που έχει διαθέσει ο Απόλλωνας, έχουν εξαντληθεί. Είναι 1550. Παίρνει ολόκληρη την εξέδρα, δεν μένουν κενά. Οπότε στο παιχνίδι το Σάββατο απέναντι στον Άρη είναι 1550. Παίρνει όλο το πέταλο εκεί και αυτή είναι μια ειδική συμφωνία που έχει κάνει ο Άρης με τις ομάδες της Λεμεσού. Οπότε 1550 είναι μια χαρά. Μακάρι να μας έδιναν και περισσότερα για τους φιλοξενούμενους, αλλά αυτό είναι καλή διάθεση του Άρη σε μια καλή σχέση που δημιουργεί με τις ομάδες, με τους συμπολίτες της. Όχι, είπαμε, ο Κουλιμπαλή είναι εντεκάδα μαζί με τον Παναγιώτου και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ένδειξη, το προεκτείνω δηλαδή, γιατί κάποιοι μπορεί να το ρωτήσουν μετά. Προεκτείνοντας λοιπόν το μήνυμά σου, αυτή τη στιγμή παραμένει ως ποδοσφαιριστής της Ομόνιας. Ήρθαν οι προτάσεις, απορρίφθηκαν, ο ποδοσφαιριστής παραμένει εκεί, έχει ακόμη 2 χρόνια συμβόλαιο, οπότε είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει τέλος πάντων το συμβόλαιό του και να ανταποκρίνεται σε αυτά που έχει συμφωνήσει. Είναι δουλειά στο χέρι του, ενώ δεν παίρνει ούτε τον ίδιο να σταματήσει να πέσει ποδόσφαιρο. Άρα υπέρ του είναι όλα αυτά και όχι εναντίον του, και όσο δεν υπάρχει πρόταση, στην Ομόνοια συνεχίζει. Και δεν σημαίνει οποιαδήποτε πρόταση φεύγει παίχτης, σημαίνει πρέπει να έρθει πολύ καλή πρόταση για να παραχωρηθεί κάποιος ποδοσφαιριστής και ισχύει για όλες τις ομάδες. Ενώ δεν ξέρω κάποια ομάδα η οποία θα ξεπουλάει, θέλει να πάρει ένα καλό ποσό, κάθε ομάδα βάζει το δικό της πήχη και από εκεί και πέρα πράττει.

Έλεγα λοιπόν για την τότε να μου ότι υπάρχει ελπίδα, μπας και καταφέρει να παίξει στο επόμενο Champions League να είναι μέσα, που έκανα λίγο την πλάκα μου με την περίπτωση της United. Σήμερα η Tottenham ανακοίνωσε και τον Marmoush. Πόσα λεφτά έχει δώσει, ένα σκασμό λεφτά, ίσως να έχει δώσει τα περισσότερα λεφτά από κάθε άλλη αγγλική ομάδα στη φετινή μεταγραφική περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, ανακοινώθηκε λοιπόν ο Αιγύπτιος σήμερα από την Tottenham.

Για τον Πακασέτα που ρωτάει ένας παίκτης, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη κάτι, παραμένει στα υπόψη της Ομόνιας. Είναι θετικό το γεγονός ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ήρθε σε επικοινωνία με τον Χατζη Γιοβάνι. Αυτό δείχνει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τα λεφτά, αλλά προφανώς για να έρθει παίρνει ένα καλό συμβόλαιο από τον Παναθηναϊκό. Παίρνει ένα καλό ποσό, μάλλον από τον Παναθηναϊκό, και ίσως του δίνει και ένα πολύ καλό ποσό και η Ομόνια. Σήμερα, λίγο μετά το μεσημέρι, βγήκε στην επικαιρότητα ότι μπορεί να προκύψει ενδιαφέρον για τον Μπακασέτα και από τον Όφη. Αλλά όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, το προβάδισμα το έχει η Ομόνια. Θα μάθουμε μέσα στις επόμενες ημέρες τι θα αποφασίσει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Και από ό,τι πάλι από δημοσιεύματα στην Ελλάδα, από ό,τι λένε για τον Κούσουλο, είναι η Κηφισιά που ενδιαφέρεται.

Ό,τι είχαμε να πούμε τα έχουμε πει μέσα σε αυτή την ώρα που είχαμε στην διάθεσή μας. Θυμίζω ότι αμέσως μετά δελτίο και... θα έχουμε δελτίο έτσι. Δελτίο και διαφημίσεις. Θα έρθει στο στούντιο ο Σάβας Κοσιάρης για τα δύο παιχνίδια. Γάση Πι 8 η ώρα, Σέντρου Ήτεν Ομόνια. Αλφα Μέγα 8 η ώρα, Πάφος Δυναμό Σίτι. Την ίδια ώρα θυμίζω έχουμε τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ και στις 9... ή κάνω λάθος, στις 9 είναι ο Όφι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Το επιβεβαιώνω για τις ώρες. Τα τέσσερα παιχνίδια πάντως είναι τέσσερα παιχνίδια στις 8 και ένα στις 9. Αλλά το επιβεβαιώσω ποιο είναι στις 9.

Ο ΠΑΟΚ είναι 8, η ΠΑΦΟΣ είναι 8, η ΟΜΟΝΙΑ είναι 8. Ναι, και ο Παναθηναϊκός 8, ΤΣΕΣΚΑ, Σόφια, Σόφι είναι στις 9. Αυτό είναι το μοναδικό παιχνίδι. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. Σάβας Κοσάρης στο στούτιο. Μαζί του θα είστε και αύριο για τα παιχνίδια της πρεμιέρας του πρωταθλήματός μας. Γεια σας.

0: Every generation has its defining. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το Nurofen Express. Με Nurofen ο πονοκέφαλος δεν θα χαλάσει τη στιγμή.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Με μοναδικό στόχο την νίκη πρόκριση, η Ομόνια φιλοξενεί τη Σεντ Τρόιντεν στο Γασιπί στον επαναληπτικό της ήττας με 1-0 στο πλαίσιο των play-off του Europa League. Ο Χένιγκμπερκ έδωσε φανέλα βασικούς τους Φαπιάνων, Ντουβέρν, Κουλιμπαλή, Παναγιώτου, Μπάλκοβετς, Ανδρέου, Μάριτς, Στάνκοβιτς, Εβάντρο, Μοντνόρ και Ντιονί. Σέντρα στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95 τηλεοπτικά από τη Citavision. Την νίκη που θα τη χαρίσει την πρόκριση στη League Face του Conference ψάχνει Πάφος απέναντι στην Δυνάμο City. Ο Σαπίντο έδωσε φανέλα βασικούς τους Μαγεύσκι, Μπρούνο, Γκολτάρ, Νταβίτ Λουίς, Ιωάννου, Πέπε, Σούνιτ, Σεμάν, Ντράκομιρ, Κορέια και Λέλε. Σέντρα στις 8 ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 τηλεοπτικά από Citavision. Από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Ρόκα, ήθελα να έρθω. Παρακολούθησα την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια ανυπομονώ για την πρεμιέρα. Σημείωσε στην επίσημη παρουσίασή του ο νέος τεχνικός της ΑΕΚ, Ρουμπέν Σέγιες. Στην Κύπρο, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ομόνια, βρίσκεται ο Τόμας Καμίνσκι, όπως αποκάλυψε ο Sport FM 95. Ο Βέλγος τερματοφύλακας θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Θετικές οι ενδείξεις για Τάσο Μπαγασέτα. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Κλίντον Ντουοντού μέχρι τον Μάιο του 2028, ενώ ταυτόχρονα ενημερώσει ότι θα παρακολουθεί με τη μορφή δανεισμού στη Σίβασπορ. Ενώ ψιάρι δεν υπολογίζονται Βάισμπεκ, Τόμας, Κβίτα και Ροντρίκες. Στο ΑΠΟΕΛ τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Ρώσα στην Καραμπάχ με τη μορφή δανεισμού. Ανακοινώνεται και επίσημα ο Κροάτης τερματοφύλακας Ολιβέρ Ζελένικα σε αναζήτηση μέσου και επιθετικού. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, ο Ευαγόρας Αντωνίου, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ενώ ψιανόρθωσε αμφίβολος ο Κονσέισαο, εκτός ο Σόκε. Με τρεις δεδομένες απουσίες προσεγγίζει τον τέρπι κόντρα στον Απόλλωνα ο Άρης, εκτός Ιβάν Άλβες, Γκάουστατ και Λουκουμπάρ. Με επιπλέον επιλογές πάει ανόρθωση στον τέρπι κόντρα στην ΑΕΛ, καθώς υπολογίζονται κανονικά η Μίντερτροπ και Ντακρούς. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου των προκριματικών του γύρω μπάσκετ, η Εθνική Κύπρου αντιμετωπίζει στο Σπύρος Κυπριανού την Αυστρία σε παιχνίδι που μόλις έχει ξεκινήσει τηλεοπτικά η αναμέτρηση από τη Citavision.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με στόχο να κλείσει το εισιτήριο στη League Face του Europa League, όφη αντιμετωπίζει στις 9 απόψε εκτός έδρας της Τσεσεκά Σόφιας, έχοντας κερδίσει 3-0 το πρώτο παιχνίδι. Για τα play-off του Conference League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Brandt στην Νορβηγία στις 8, 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, ενώ την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Τσεχία από την Χράντετς Κράλοβε, 2-2 το σκορ στο ΑΚΑ. Στην κλήρωση για τη League Face του Champions League συμμετέχει η ΑΕΛ Καθηνών. Η κλήρωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μονακό και η Ένωση βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τωρίνο για την απόκτηση του 26χρονου δανείου δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Για τη Λα Λίγκα στις 9:30 Θέλτα Δε Βίγο Οσασούνα και στις 10 Μπαρτσελόνα Αθλέτικ Μπιλπάο. Τέλος για το League Cup στις 9:30 Chelsea Γιούτον και στις 10 Φούλαμ Γουίμπλετον. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
0: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Στο κλίμα, για να δώσετε νέο αέρα στον κήπο σας. Προλάβετε έπιπλα κήπου με εκπτώσεις 20 έως 40%. Για 10 μέρες μόνο. Από Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, ομπρέλες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για στιγμές χαλάρωσης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
10: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
9: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
10: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
11: Χαλαρώνεις την παραλία?
12: Στο μπαλκόνι?
11: Στο αεροπλάνο?
12: Τι λείπει?
11: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
12: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
11: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
12: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
13: Το διεθνώς φήμης Hadassah Medical Center του Ισραήλ ήρθε στην Κύπρο και άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό αρχές Ιουλίου, φέρνοντας διεθνή ιατρική τεχνογνωσία, προηγμένη τεχνολογία και εξατομικευμένη φροντίδα υψηλών προδιαγραφών. Η νέα εποχή στην υγεία ξεκινά από τη Λεμεσό. Σύντομα προσβάσιμο μέσω του ΓΕΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 25 060 800 ή επισκεφτείτε το www.hadassahlimassol.com.
14: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
15: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
16: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
15: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
16: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
17: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
18: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
19: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
18: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
19: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
20: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
21: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις? Δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
22: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
23: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
2: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Και μακάρι να είναι καλή εσπέρα για όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και από κάθε άποψη. Και σε ό,τι αφορά στην ποδοσφαιρική άποψη, να είναι καλή η εσπέρα για τις δύο ομάδες μας που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Ομόνια και η Πάφος FC να καταφέρουν να υλοποιήσουν τους στόχους τους απόψε, που είναι η πρόκριση στη Link Phase του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Θυμίζουμε, Ομόνια St. Truiden στις 8 η ώρα, πρώτος αγώνας. 1-0 είχε κερδίσει η St. Truiden με εκείνο το τέρμα του Τανικούτσι στο 90-4. Και Dynamo City Paphos FC, 1-1 ο πρώτος αγώνας. Φαδάιρο είχε προηγηθεί στο 71 λεπτό. Λελέ ισοφάρισε στο 82 λεπτό. Έχουμε όμως και παιχνίδια από ελλαδικού ενδιαφέροντος. Είναι στις 8 η ώρα Χράτετς Κραλοβέ Τσεχίας Παναθηναϊκός για το Conference Link. Θυμίζουμε 2-2 ο πρώτος αγώνας. Στις 8 επίσης Μπράνο Νορβηγίας ΠΑΟΚ, 1-1 ο πρώτος αγώνας για το Conference Link επίσης. Και για το Europa Link ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας Όφι 0-3. Σπουδαίο προβάδισμα για την ομάδα του Ηρακλείου. Το παιχνίδι αυτό αρχίζει στις 9 το βράδυ. Και πάμε στον Παντελή. Παντελή μου, σε χαιρετώ.
3: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα στους ακροατές του Sport FM 95 από το στάδιο Γασιπί, εδώ όπου η Ομόνια στις 8 φιλοξενεί την St. Truiden, επαναληπτικός του 1-0 όπου είχε κεντρήσει η Βέλγικη ομάδα στο Tiger Stadium ουσιαστικά στο Βέλγιο, επαναληπτικός το στάδιο της πρωτεύουσας, με τους πράσινους να καλούνται να ανατρέψουν τα εισβάρος τους δεδομένα και να προκριθούν στη League Phase του Europa League. Έχουμε τις εντεκάδες, μπορούμε να τις πούμε. Καμία αλλαγή από το Σκένιμπερ ουσιαστικά. Ο Φαπιάνο ξεκινά κατά από τα δοκάρια. Βάλκοβιτς αριστερό μπακ, Παναγιώτου και Κουλυμπαλή στο κέντρο της άμυνας με τον Τουβέν δεξιά. Το κέντρο πιο μπροστά Παναγιώτης Ανδρέου με Μάρις και ο Τάνκοβιτς σε ρόλο επιτελικού μέσου. Όσον αφορά την γραμμή Κρούσης, όμως Νόρι αριστερά, ο Ευάντρο δεξιά και ο Ντιονί στην κορυφή. Στον πάγκο έχουμε τους Ουρτσόχο και Μιχαήλ, τους δύο τερματοφύλακες. Μετά Αντρώνικο Κακουλίδας, ο Χατζηγιοβάνι, Μαγιαπέλα, Σίμιτς, Ούσουλο, Σάτκα, Νεκό, Ανδρέα Χρήστου, Άγγελο Νεοφίτου και τον Χρήστο Κωνσταντινίδη. Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους, ο Κοκούμπο ξεκινά κατά το τέρμα, τερματοφύλακας που έπαιξε για την περασμένη εβδομάδα. Τετράδα στην άμυνα, ο Πουπέ αριστερά, ο Βαν Βεσεμάιλ δεξιά με τα Νιγκούτσι και Μουσλίου στο κέντρο της άμυνας. Ο Νιγκούτσι που έκανε και τη διαφορά, αυτός πέτυχε το κόλ για το 1-0, ο αρχηγός των Βέλγων. Στο κέντρο τριάδα η Τσιμπατάρη, Σισακό και Μερλέν. Και πιο μπροστά ο Μούγια θα είναι αριστερά, ο Σεμπαουί δεξιά και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπάσταρ. Και στον πάγκο έχουμε τους Λετφέρς, Ενκοή, τερματοφύλακες και τους Χάτα, Γιάνσεν, Σπενασούρ, Τίρικεν, Ματσουζάβα, Βερτέιχε, Ναράκη, Τιούφ και Τσιντάβα. Όσον αφορά τους διαιτητές είναι ο Ντάμιαν Σίλβερστριάτ, Πολωνός, Πολωνή είναι όλη η ομάδα, και Βαρ, ο Πιότ...
2: Είναι αυτός που έκαμε το Σάλτσπουργκ Πάφος, έχει όψη σου.
3: Ναι.
2: Ο διαιτητής του παιχνιδιού.
3: Τώρα έχουμε και την είσοδο για προθέρμανση των τερματοφύλακων της Σεντ που είναι αυτό ακούνται κάποια. Συρίγματα, αυτά για το σύνολο του Φρέντερικ Ντε Μάιερ που θέλει να κάνει κάτι ιστορικό, να πάρει την πρώτη του πρόκληση. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις πέραν ενός μια συμμετοχή ουσιαστικά στο Ισεκτό το πριν μια 20ετία.
2: Τι γίνεται με την προσέλευση του κόσμου, είναι στις εκτιμήσεις?
3: Ναι, είναι
2: μέχρι τώρα.
3: 45 λεπτά πριν τον αγώνα θεωρώ ότι θα έχουμε γύρω στις 14.000. Επειδή είναι και ο κυκλικός κόμπος απέναντί μας, πραγματικά είχα διαβάσει ότι υπήρχε η κίνηση στο αυτοκινητόδρομο, αλλά υπάρχει αρκετή κίνηση και εδώ απέναντι. Περιμένουν ακόμη αρκετό κόσμο να μπει στο γήπεδο των Πρασίνων. Φαίνεται ότι θα φτάσει κάπου εκεί, 14.000 το νούμερο.
2: Κυκλοφορεί ότι ο Ζόχο επιένει στην Ομόνια 23 Μαΐου. Έχουμε κάτι συγκεκριμένο, κάτι έγκυρο, κάτι άμεσο?
3: Προσωπικά και εγώ πριν λίγο το διάβασα, επομένως δεν έχω κάτι περισσότερο. Εντάξει, με πιάνει προεκπλήξεως όμως. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που οι δύο ομάδες έτσι άμεσα ίσως θα συνεργαστούν για κάποια μεταγραφή ποδοσφαιριστή.
2: Νομένω ότι όντως ολοκληρώνεται αυτή η μεταγραφή, γιατί επίσημα δεν βγήκε κάτι ακόμη, έτσι?
3: Ακριβώς. Αν είναι με το καθεστώς δανεικού, ίσως να είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται δύο ομάδες. Αν είναι, αν μένει ελεύθερος ο Τζόχο και μετά παρακολουθεί, μιλάμε για κάτι εντελώς ξεχωριστό. Πάντως ότι ο Τζόχο θέλει να μείνει ακόμη ένα χρόνο στην Κύπρο για να πάρει το διαβατήριο του, το κυπριακό, αυτό είναι γεγονός, καθώς ήθελε να μείνει στην Κύπρο ακόμη μια σεζόν, ενώ υπήρχε ενδιαφέρον και από ομάδες του εξωτερικού για να πάρει ευρωπαϊκό διαβατήριο ουσιαστικά.
2: Άιστα. Παντελή μου, σε ευχαριστώ, θα έρθουμε και αργότερα κοντά σου. Να χαιρετήσω τον φίλο 756. Μην κάνουμε έτσι συνειρμούς, φίλε 756. Είναι τραγικό να κάνουμε έτσι συνειρμούς, πραγματικά. Οπότε, ας με, θα το διαβάσω το μήνυμα. Να είσαι καλά. Και πολύ σωστά λες, να είναι καλά οι άνθρωποι. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανένας για το φορτηγό που ανατράπηκε. Να είσαι καλά, φίλε 756. Πάμε στον Γιαννάκη τον Χριστοδούλου. Πάμε στο στάδιο Αλφαμέλ. Έλα, Γιαννάκη.
4: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Sport FM 95 από το Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολώσι στη Λεμεσό, που φοράει ξανά τα γιορτινά του για να υποδεχτεί αυτή την φορά την Πάφο στην προσπάθεια ένα παιχνίδι για να περάσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο link face του Coverage Link. 1-1 το πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία την περασμένη εβδομάδα. Όλοι πιστεύουν σήμερα με τη συμπαράσταση. Πριν από λίγο 5.115 εισιτήρια είχαν πωληθεί. Συνεχίζεται έτσι η προσπάθεια του κόσμου. Μέχρι στιγμής είναι γύρω στα 1.500 με 2.000, αρκετή κίνηση έξω στο δρόμο. Το γήπεδο ντύθηκε έτσι στα μπλε με άσπρο, που είναι τα χρώματα της ομάδας της Πάφου. Έχουν μπει τα σχετικά πανό, υπάρχει πίστη, αισιοδοξία ότι η Πάφος για ακόμη μια φορά σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι θα φορήσει το καλό κουστούμι τους, ώστε να περάσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο link face του Coverage Link αυτή την φορά. Μας ξάφνιασε ο κύριος Σαν Πίντο με την εντεκάδα, την οποία θα ακούσουμε σε πολύ λίγο, Σάββακο. Άρη, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, γιατί ναι μεν ο Νταβίν Λουίς αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, έγινε αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι. Όχι μόνο αυτό που αναφέραμε χθες αποκλειστικά από το Sport FM 95 ήταν στην προπόνηση, τόσο αυτός και ο Ντράκομιρ, τελικά θα είναι στο αρχικό σχήμα για τον κύριο Σαν Πίντο στην προσπάθεια να σφραγίσει την πρόκριση, όπως ανάφερα στο link face του Conference Link. Έχουμε τις εντεκάδες που θα παρατάξουν οι δύο προπονητές. Ο κύριος Σαν Πίντο θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τον Μαγέσκι κάτω από τα δοκάρια, Μπρούνο, Γκολτάρ, Νταβίν Λουίς, Νικόλα Ιωάννου, Πέπε, Σούνιτς, Ντράκομιρ, Σέμα. Από την αρχή μάλιστα ο Σέμα στο σημερινό παιχνίδι, για πρώτη φορά με τον ερχομό του κύριου Σαν Πίντο από την αρχή ο διεθνής Σουηδός, Κορέα και αυτός από την αρχή, και ο Λελέ θα είναι η 11 εκλεκτή για τον κύριο Σαν Πίντο. Λογικά Μαγέσκι κάτω από τα δοκάρια, αριστερά Ιωάννου, Νταβίν Λουίς μαζί με Γκολτάρ, δύο κεντρικοί αμυντικοί, Μπρούνο στο άλλο δεξί άκρο της άμυνας. Σέμα, Σούνιτς και Πέπε θα είναι στον χώρο του κέντρου. Κορέα, Λέλε και Ντράκομιρ θα είναι μπροστά στην επίθεση. Απέναντι στον προπονητή της ομάδας της Dynamo City, οι οποίοι ήρθαν από χθες, ήταν έτσι λιγομίλητος ο προπονητής στην διάσκεψη τύπου. Είπε και ξέρει και γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει αρκετά έτσι προβλήματα στο σημερινό παιχνίδι. Θέλει να εκμεταλλευτεί, είπε ο κύριος Ήλιρ Τάντζα, τις μοναδικές έτσι λιγοστές ευκαιρίες που φτιάχνει η ομάδα του για να πετύχει τον γκολ. Βέβαιως όλα αυτά είναι θεωρητικά, ας το ελπίσουμε να μην το κάνει. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τέκια Ισμαήλ, Καρτάκου, Λορέντζο, Βίλα, Ρούμπεν Σίλβα, Πεντρέκα, Αουντζέλη, Κεφάλια, τον αρχηγό τον Τίτα, Νασέρ Αντζίλη και τον Φατάιρο. Οι 11 εκλεκτοί προέρχονται από ήττα στο πρωτάθλημα της Αλβανίας. Έκανε αρκετές αλλαγές, ήταν rotation. Υπάρχουν σήμερα αρκετοί απόντες για την ομάδα του κύριου Τέντζα για το σημερινό παιχνίδι, αφού αντιμετώπισα και πήραν κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι, ούτως ώστε δεν θα μπορούν να είναι παρόντες στο σημερινό παιχνίδι. Και από εκεί και μπρος να πούμε και τους διαιτητές στην σημερινή αναμέτρηση. Θα είναι από την Σλοβενία, θα είναι ο κύριος Μάρτιν Ματόσα, όπως ανάφερα, από την Σλοβενία, με βοηθούς τον κύριο Αλεξάντα Καράσοβιτς και τον Μάτσικ Μέντζαρ. Τέταρτος θα είναι ο κύριος Ματέο Τόζαν, όλοι από την Σλοβενία. Η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται, Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95. Όσο αφορά το αρχικό σχήμα για την κατάσταση ΕΠΑΦΟΥ, έχει προσθέσει αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία, η Σέμα, Ντράκομιρ και Κορέια πήραν θέση στο αρχικό σχήμα. Έμειναν στον πάγκο η Κίνα, ο Μπιέλ, ο Εν Καμαλέου, ενώ στον πάγκο για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ θα είναι Τηλιανού, ο Πέρου, οι δύο θεματοφύλακες, ο ΜΑΕ, ο Κούκα, Κίνα, ο Εν Καλέου, ο Μπιέλ, ο Άντερσον, ο Γιώργος Μιχαήλ, Κρίστος Εύστρα, Μίνος Σις και Κωνσταντίνος Ιωάννου. Οι τέσσερις τελευταίοι είναι 17 με 19 χρονών, είναι από τη δεύτερη ομάδα, τους εμπιστεύεται όταν ανάλαβε την ομάδα ο κύριος Πίντο, τους έχει και σήμερα στην αποστολή, έτσι για να πάρουν και αυτοί και να δουν πώς γίνεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ενώ από την άλλη, για τον κύριο Τάντζα, στον πάγκο θα είναι η Σαμάιλ, ο Τόμας, ο Έντζορ, ο Αματέου Αλράσεν, ο Αμίρ Αντζάι, ο Νόελ Μπρέτα, ο Μετάτς, ο Φετρέου, ο Μελτζίνι, ο Μπερίστα, ο Τζέιμς και ο Ρίτσι. Η ώρα έχει πάει 7 και 20. Όπως ανάφερα, η προσέλευση κόσμου συνεχίζεται. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο, Σάβα, για ακόμη ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Παρόν θα είναι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης. Σάβα Κοσάρη, ο λόγος πίσω σε σένα.
2: Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου. Θα έρθουμε και αργότερα κοντά σου. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, το Αγίου Φανουρίου. Φανούρης, Φανουρία, είναι ο Φανούρης ο Κωνσταντίνου. Είναι φίλος μας ο Φανούρης, ο φίλος του Κουλυμπαλή. Τώρα, όπου γεννήσα να ξεκινήσει, θα στέλνει τα μήνυμα του. Χρόνια πολλά, φίλε. Πάντως, το φεγγάρι απόψε φαίνεται να είναι υπέροχο, κύριε Σάβα. Να είσαι καλά, φίλε 318. Εγγράψαμε ιστορία με γύρω το φεγγάρι. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου, Μιχάλη μου, να σε ενημερώνουμε. Μία ανησυχία για την κλήρωση του Champions League. Να χαιρετήσω τον φίλο 828. Θέλω να διαβάσω το μήνυμά του, γιατί έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Κύριε Σάβα, από την περασμένη Παρασκευή μέχρι και σήμερα, για πόσους παίχτες της Ομόνιας γράφηκαν άρθρα ότι φεύγουν ή έχουν πρόταση, ή έχουν προτάσεις πριν από ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι? Για καμιά άλλη ομάδα δεν ακούστηκαν τόσα πολλά για παίχτες τους μέσα σε μια εβδομάδα. Εύλογα υποψιαζόμαστε διάφορα για πολλούς. Είναι το λιγότερο λυπηρό, λέει ο φίλος 828, ανεξαρτήτως των τωρινών δεδομένων, φίλε 828, για να σε δικαιώσω, θα σου πω τι είχα κάνει όταν είχα την ευθύνη της συνδρομητικής, του αθλητικού τμήματος της συνδρομητικής τηλεόρασης, αν είσαι τόσο μεγάλος και με θυμάσαι. Από ένα σημείο και μετά, όταν είχα αντιληφθεί τα παιχνίδια που επέζονταν με την μεταγραφολογία, είτε από τους μάνατζερ είτε από διάφορους που ήθελαν να πλήξουν διάφορες άλλες καταστάσεις σε άλλα σωματεία, είχα αποφασίσει και είχα ζητήσει από όλους τους συναδέλφους να μην ασχολούμαστε με τις μεταγραφές, εκτός εάν έχουμε επίσημη ανακοίνωση ολοκλήρωσης της μεταγραφής. Και ο λόγος που ρώτησα τον Παντελή για τον Ζόχο δεν ήταν γιατί ήθελα να κάνω θόρυβο για τον Ζόχο, απλά επειδή μια ιδιάζουσα περίπτωση εκυκλοφόρησε, εγγράφτηκε το απόγευμα και λέω, ο Παντελής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα δεδομένα της Ομόνιας, οπότε θα ξεκαθαρίσει ότι είναι επίσημο ή δεν είναι επίσημο, όπως μας ξεκαθάρισε ότι δεν είναι επίσημο. Να σε καλά, φίλε 828. Κύριε Σάβα μου, επειδή τώρα συντονίστηκα, ο Παντελάτσος μας κάνει ρεπορτάζ ή προθέρμαση. Κάνει ρεπορτάζ και προθέρμαση ταυτόχρονα, με την έννοια του ότι θα χρειαστεί γερή κράση το αποψινό για να μας μεταφέρει αυθεντικά το αποψινό παιχνίδι. Να χαιρετήσω για τον φίλο 917. Γεια σας, κύριε Σάβα, καλή χρονιά. Ελπίζουμε για μια δυνατή ΑΕΛ. Και μια δυνατή ΑΕΛ είναι προς όφελος του πρωταθλήματος, φίλε 917. Πάμε στους μεσογειακούς αγώνες. 6 μετάλλια εξασφάλισε ήδη η αποστολή της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Τάραντο της Ιταλίας. 2 χρυσά μετάλλια από την πρωταθλήτρια μας στην κολύμβηση Κάλια Αντωνίου, η οποία κυριάρχησε στα 50 και 100 μέτρα ελεύθερο. 2 αργύρα μετάλλια χάρισαν στην Κύπρο η Σάβια Χατζηχαραλάμπου στο άθλημα του κανό καγιάκ και ο Μποκτάν Ζαμπελίνσκι στην ατομική χρονομέτρηση στην ποδηλασία. 2 χάλκινα μετάλλια από τους Νικόλα Βασιλείου και Κωνσταντίνα Νικολάου στην Σκοποβολή. Η προσπάθεια βέβαια των αθλητών μας για νέες διακρίσεις συνεχίζεται με την ομάδα του Στίβου, που αποτελεί παραδοσιακά την αιχμή του δόρατος της Κυπριακής Αποστολής, να μπαίνει στα αγωνίσματα από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. Καλή συνέχεια λοιπόν στις αθλήτριες και αθλητές μας που πήγαν στην Ιταλία με αεροπλάνα και διαμένουν σε βαπόρια, αφού το Μεσογειακό χωριό είναι για πρώτη φορά στην ιστορία των Μεσογειακών αγώνων πλωτό. Ζουν στα βαπόρια οι αθλητές μας. Και παίξαμε λίγο με τα αεροπλάνα και τα βαπόρια, αφού αυτό είναι και το πρώτο μας τραγούδι που θα ακούσουμε απόψε από την αξέχαστη Σωτηρία Μπέλου, η οποία έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα το 1997. Από τις κορυφαίες του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού και με έντονη συμμετοχή στην εθνική αντίσταση, η Σωτηρία Μπέλου είχε γεννηθεί πάλι μήνα Αύγουστο, στις 22 Αυγούστου του 1921. Με αεροπλάνα και βαπόρια λοιπόν.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
5: Στην Κύπρο, σε γάς ύπηκε στάδιο ΑΜΕΓΑ, κρίνεται η πρόκριση και η συμμετοχή σε League Phase για Ομόνια και Πάφος FC. Ανατροπή της ήττας στο Βέλγιο, ο στόχος της Ομόνιας, στην έδρα της και μπροστά στον κόσμο της. Μία ακόμη νίκη πρόκριση στη Λεμεσό επιδιώκει Πάφος FC μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα στην Αλβανία. 5η 27 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Για το Europa League, Ομόνια Σεντρούιντεν. Για το Conference League, Πάφος FC Δύναμο City. Η προσπάθεια και των δύο κυπριακών ομάδων για πρόκριση ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Cook & Dine και της Alumil.
6: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Μέγκα Φάση, η Veni Cook & Dine και η Alumil.
10: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω τον καλό μας φίλο τον 111, ο οποίος είναι δεμένος με την εποχή ΜΑΕ, θα είμαι παρόν στο παιχνίδι της Ομόνιας, μιας και είμαι ομονιάτης, αλλά θα ακούω την Πάφο να μου θυμίζει παλιές καλές εποχές. ΜΑΕ, σε παρένθεση. Πρέπει να ξεκολλήσουμε όμως από τις παλιές εποχές και να φτιάξουμε καινούργιες καλές εποχές, φίλε 111. Σου άρεσε όμως, έτσι, το με αεροπλάνα και βαπόρια και ο τρόπος με τον οποίο τον δέσαμε με τα αεροπλάνα που πήγαν οι αθλητές μας στους Μεσογειακούς Αγώνες και τα βαπόρια στα οποία διαμένουν. Γιατί, επαναλαμβάνω, το μεσογειακό χωριό, το χωριό των αθλητών, είναι πλωτό για πρώτη φορά στην ιστορία των αγώνων. Όλοι οι αθλητές διαμένουν σε πολυτελή βαπόρια και το απολαμβάνουν. Λοιπόν, πάμε γασιπί, πάμε στον καλό συνάδελφο. Ξεκίνησε και η διαδικασία κλήρωσης της Link Face του Champions Link, στο οποίο συμμετέχει η Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως. Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι εδώ και θα σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα. Πάμε στον Παντελή. Έλα, Παντελή μου.
11: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95, ξανά από το Γασιπί, εδώ που η Ομόνια σε 25 λεπτά περίπου θα αντιμετωπίσει τη Σεντ Σουίδεν μετά την ήττα 1-0 στο Βέλγιο από την ομάδα από το Σεντ Σουίδεν. Καλείται να ανατρέψει τα δεδομένα από το 1-0, να πάρει ένα σκορ ή ακόμη αν έρθει η πρόκληση να έρθει και στην παράταση και στα πέναλτι. Άλλωστε το είχε κάνει και πέρσι κόντρα στη Βολφσμπουργκ.
10: Αυξήθηκε η προσέλευση του κόσμου.
11: Ναι, είναι πολύ μεγαλύτερη.
10: Είμαστε κοντά στα ποσοστά μας, κοντά στις 14.000.
11: Ναι, κάπου εκεί, 14-15. Υπάρχει ακόμη και αρκετή κίνηση απέναντι μας στον κυκλικό κομβό, όπως σας είπα και νωρίτερα. Επομένως, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο το νούμερο. Πάντως, οι φίλοι της Ομόνιας είδαν την ομάδα τους την περασμένη εβδομάδα να κάνει την πρώτη της έτσι καλή εμφάνιση απέναντι σε έναν αντίπαλο ποιοτικό την περασμένη εβδομάδα, γι' αυτό και ήρθε το ένασμα μαζί και με τις τελευταίες φήμες για μεταγραφές, νομίζω, για να έρθουν σήμερα στο γήπεδο να υποστηρίξουν την ομάδα τους, να τη σπρώξουν έτσι προς τη δεύτερη τη τάξη, καλύτερη διοργάνωση της UEFA, το Europa League, έχει μια έκλη με μεγάλες ομάδες. Πάμε να πούμε και τις ενδεκάδες.
10: Να τις δώσουμε ξανά.
11: Είναι ο Φαμπιάνο κάτω από το τέρμα, Μπάλκοβιτς στο αριστερό άκρο της άμυνας, Τουβέρν στο δεξί, Παναγιώτου και Κουλυμπαλή στο κέντρο. Ξεκινά ο Κουλυμπαλή παρά τα όσα ακούγονταν για αυτόν. Αντρέου και Μάρις πιο μπροστά στη μεσαία γραμμή, με τον Τάνκοβιτς σε πιο ελεύθερο ρόλο ως δεκάρι. Όσον αφορά τη γραμμή κρούσης, Μοντγνόρ θα είναι αριστερά, Εβάντρο δεξιά και ο Ντιονί στην κορυφή. Στον πάγκο θα είναι η Φράνσις Ζόχο, Παντελής Μιχαήλ, Αντρόνικος Κακουλή, Χατζηγιοβάνης, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Κούσουλος, Σάτκα, Λόικ Νενκό, Ανδρέας Χρήστου, Άγγελος Νεοφίτου και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης για την ομάδα του Χένιγκ Μπέρκ. Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους, ο Κοκούμπο είναι ξανά κατά από τα δοκάρια. Τετράδα στην άμυνα από αριστερά προς δεξιά, Πουπέ, Τανικούτσι, Μούλιου και Βαν Βεσεμάελ. Στο κέντρο η Μερλέν, Σιζακό και η Σιβατάρη. Και μπροστά ο Μούια.

0: Φίλοι μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Άρπαξε το μάτι μου τώρα στα πλάνα που ανέβαζε η Sita Vision και τον καλό μου φίλο Αλέξη, ο οποίος συνοδεύει τον άλλο καλό μου φίλο, τον Αργύρη, ο οποίος με το αμαξίδιό του πήγε να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα την Ομόνια και οι δύο παιδιά του συνοικισμού, του προσφυγικού συνοικισμού της Ανθούπολης. Να είστε καλά, να είστε καλά Αργύρη, να είστε καλά Αλέξη. Πάμε στην Λεμεσό, πάμε στον Γιαννάκη τον Χριστοδούλου. Έλα Γιαννάκη μου.
1: Ναι, ναι, επιστροφή στην Λεμεσό, έτσι κανένα 20 λεπτό πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες βρίσκονται κάτω στο αγωνιστικό χώρο, κάνουν την καθιερωμένη προθέρμανση. Ο κόσμος συνεχίζει έτσι η προσέλευση. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής πρέπει να βρίσκονται γύρω στις 3.000 φίλοι της ομάδας της Πάφου. Δεν βλέπουμε κανένα από την απέναντι πλευρά από τους Αλβανούς, αν και έλεγα ότι θα υπάρχουν γύρω στα 20 άτομα. Είναι όλα έτσι γιορτινά, υπάρχουν αρκετές κουβέντες πάνω στις κερκίδες. Υπάρχει όμως αρκετή ζέστη και υγρασία. Βλέπουμε έτσι προσπαθεί ο καθένας να δροσιστεί, μακάρι με την απόδοση η ομάδα της ΕΠΑΦΟ και σήμερα να δροσίσει τους φίλους και η επιστροφή στην ΕΠΑΦΟ αλλά και στις άλλες πόλεις, γιατί βλέπουμε αρκετούς φιλάθλους και από άλλες ομάδες σήμερα σε αυτή την προσπάθεια της ΕΠΑΦΟ να σφραγίσει έτσι την νίκη 1-1, να πούμε, το πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία, ούτως ώστε να είναι στην αυριανή κλήρωση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Link Face του Cobras League. Να πούμε ότι ο κύριος Σαν Πίντο, μόνο μαμά το φίνε εκτός. Από εκεί και μπρος αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού ο Νταβίν Λουίς. Όχι μόνο είναι και έλαβε μέρος κανονικά στην προπόνηση, είναι και στο αρχικό σχήμα. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες που θα παραδάξουν οι δύο προπονητές στον επαναληπτικό του 1-1 την προηγούμενη εβδομάδα στην Αλβανία. Μαγέσκι, Νταβίν Λουίς, Γκολτάρ, Μπρούνο, Σέμα, Ιωάννου, Λέλε, Σούνιτς, Ντράκομιθ, Κορέια και Πέπε, οι 11 εκλεκτοί του κύριου Σαν Πίντο. Σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, Σέμα, Ντράκομιθ και Κορέια έχουν πάρει θέση στο αρχικό σχήμα, έχουν μείνει στον πάγκο η Κίνα, η Μπιέλ και ο Εν Καμελέου. Από την άλλη, ο κύριος Ήλι Ίντζα έχει παρατάξει τον γνωστό τον Τέκια κάτω από τα δοκάρια, Ισμαήλ, Καρτάκου, Λορέντζο Βία, τον Ρούμπε Σίλβα, τον Πεντρέκα, Αουντζέλη, Κεφάλια, Τίτα τον αρχηγό, Νασέρ και τον Φατάριο να είναι η αρχική 11 για τον Αλβανό τεχνικό. Σε ένα παιχνίδι βεβαίως προσφορά η χορηγή και τους ευχαριστούμε για τη σημερινή αναμέτρηση από την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, το Sport FM 95 Megabet Plus, Αλουμίλ Cyprus και Βένι Κουκ Εντάιν, τους οποίους βεβαίως ευχαριστούμε για να έρχεται η περιγραφή κοντά σας, φίλες και φίλοι του Sport FM 95.
0: Ναι, Γιαννάκη μου, άστο το διαιτητή, θα μας τον αναφέρεις αργότερα γιατί αρχίζουν οι δηλώσεις. Οπότε θα πάμε να ακούσουμε τον Φανούρη τον Κωνσταντίνο, αφού σας πω ότι η ΑΕΚ κληρώθηκε ήδη με τη Ρεάλ Μαδρίτης και με τη Manchester City. Θα τα πούμε αργότερα. Πάμε να ακούσουμε τον Αντρέα τον Δημητρίου.
2: Θα ξεκινήσω από αυτό, Ηλία. Το πιο σημαντικό μέχρι το επόμενο. Και όντως την τώρα που το έλεγες, μου ήρθε στο μυαλό πόσες φορές έχουμε πει εδώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Οπότε έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι μέχρι να έρθει το επόμενο σημαντικό για την Ομόνια. Σίγουρα το γεγονός ότι έχουμε εξασφαλίσει θέση σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης είναι από μόνο το ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα για διάφορους λόγους. Δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Όμως από εκεί και πέρα η έγκλη του Europa League σίγουρα είναι ένα στοιχείο που τελεάζει την οποιαδήποτε ομάδα. Θα συμμετάσχουν πολύ μεγάλοι σύλλογοι στο Europa League της νέας σεζόν, οπότε θα ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για την Ομόνια αλλά και για την Κύπρο να, αν καταφέρουμε να περάσουμε σήμερα και να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ομάδες. Απέναντι μας έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είδαμε στο Βέλγιο ότι πόσο ικανή είναι στο να τιμωρεί το παραμικρό λάθος που θα κάνει. Δηλαδή στο Βέλγιο η αλήθεια είναι χάσαμε. Η μοναδική μάχη που χάσαμε στην περιοχή μας ήταν αυτή στο 94 και την πληρώσαμε. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο που σήμερα χρειάζεται να το έχουμε, δηλαδή να είμαστε αψεγάδιαστοι όσον αφορά τη συγκέντρωση μας, ομαδικά και ατομικά. Και από εκεί και πέρα τις ευκαιρίες που θα φτιάξουμε να μπορέσουμε να τις κάνουμε.
3: Δεν ξέρω πώς μπορεί να δει κάποιος το ποτήρι γεμάτο μισοάδικο, γιατί χάσατε στο Βελγίο, αλλά θεωρώ ότι τα πρώτα 70 λεπτά ίσως να ήταν και η καλύτερη εμφάνιση της Ομόνιας στα πραγματικά παιχνίδια που έχετε δει μέχρι τώρα. Και αναλογώς και το σύνθηκο, δηλαδή παίξατε με παίχτη λιγότερο με Γκαράν και λιγότερους εκεί πέρα. Με την Λίνκολ παίξατε όταν έπρεπε, θα έλεγα. Δεν ήσασταν καλοί στο εκτός έδρας παιχνίδι. Ενώ στο Βέλγιο, χωρίς να πάρετε αποτέλεσμα, ήταν μια Ομόνοια.

0: θέλει να βλέπει ο κόσμος, έλειπε μόνο τον γκολ.
1: Εντάξει, καταρχήν ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε το γεγονός ότι ο Μάτης από την Κύπρο και στην προκειμένη περίπτωση η Ομόνια πάνε στο Βέλγιο, αντιμετωπίζουν την ομάδα που τερμάτισε τρίτη στο Βέλγιο και είμαστε ανταγωνιστικοί και ακόμη και 0-0 να τελειώνει το παιχνίδι, ίσως να νιώθαμε ότι μπορούσαμε για κάτι περισσότερο. Αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει στοθεί και στην Ομόνια αλλά και γενικά στις κυπριακές ομάδες και δείχνουν το επίπεδο που έχει φτάσει το ποδόσφαιρο μας. Οπότε αυτό είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να αναδεικνύουμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα συμφωνώ μαζί σου, κάναμε μια καλή εμφάνιση, μεστή εμφάνιση, ευρωπαϊκή εμφάνιση στο Βέλγιο, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Εντάξει, από εκεί και πέρα ευχόμαστε σήμερα να δούμε μια συνέχεια αυτής της παρουσίας και ένα βήμα πιο πάνω. Σιγά σιγά η ομάδα να αρχίσει να αποκτά περισσότερη ομοιογένεια, συνοχή, αυτοματισμού, ακρίβεια στην πάσα μας στο τελικό τρίτο. Πράγματα που έχει πει ο προπονητής πάρα πολλές φορές, το οποίο είναι φυσιολογικό να πρέπει να φτάσουν σε πιο ψηλό επίπεδο από τη στιγμή που έχουν γίνει αλλαγές στο μέσο επιθετικό μας χώρο. Ευχόμαστε σήμερα να είναι βήμα ακόμη προς τα πάνω και να εξαργυρωθεί μια καλή εμφάνιση με ένα αποτέλεσμα που θα μας δώσει την πρόκληση.
0: Πέρα από το παιχνίδι, βρισκόμαστε τέλη Αυγούστου. Είναι αρκετά τα θέματα προγραμματισμού. Έχουν γραφτεί σχεδόν όλοι οι παίκτες της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα για ενδιαφέρον. Κάποιοι έχουν φύγει. Τα τελευταία ρεπορτάζ έχουν να κάνουν τον Κουλιμπαλή και τον Ζόχο. Για πρόταση για τον Κουλιμπαλή απαντήσατε κιόλας. Και ο Ζόχο έχει γραφτεί για τρεις ομάδες ήδη. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ο ένας είναι βασικός, ο άλλος είναι στον πάγκο.
2: Γιατί είναι να πει και ο Τόμα Καμίνσκι, γιατί γνωστό ότι ψάχνει να τερματίσει, κάτι πληροφορίε που θέλει να είναι εδώ στην Κύπρο.
1: Καταρχήν, ο προπονητής είχε τοποθετηθεί χθες για το θέμα του Σενού, οπότε δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι. Για το θέμα της μεταγραφής ενίσχυσης, ο προπονητής είχε πει χθες ότι ίσως να γίνει κάτι, όμως μέχρι να ολοκληρωθεί δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Οπότε κρατάμε αυτή την τοποθέτηση του προπονητή. Αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον και τα ερωτήματα σας, όμως δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Συστήνουμε στον κόσμο να κάνει ακόμα λίγη υπομονή και ευχόμαστε να είμαστε σε θέση να κάνουμε ανακοινώσεις για θέματα προγραμματισμού.
3: Μάλιστα. Αυτά από τον Ανδρέα τον Δημητρίου. Είπαμε με Real Madrid η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και με τη Manchester City στην Αγγλία ο πρώτος αγώνας. Σε λίγο θα δώσουμε όλες τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Πάντως υπάρχει ένα στατιστικό στοιχείο που λέει ότι η ΑΕΚ δεν έχασε ποτέ από τη Real όσες φορές χρειάστηκε να τεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες. Πάμε λεμεσό να ακούσουμε και τις δηλώσεις από πλευράς Πάφου.
4: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το κίνητρο και ο στόχος με τον οποίο ήρθαμε απόψε εδώ να εξασφαλίσουμε για τρίτη συνεχόμενη σεζόν την συμμετοχή μας League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και νομίζω ξέρουμε όλοι το τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε τα προγνωστικά με όλο το σεβασμό στον αντίπαλο. Νομίζω η ομάδα μας μπορεί και πρέπει να προκριθεί και αυτό ήρθαμε να κάνουμε.
5: Είναι σύμμαχος και η ευκαιρία σαν προετοιμασία εμφάνιση που έβγαλε η ομάδα στην Αλβανία. Πέρα από το σκορ το 1-1, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, είναι η πρώτη φορά που δεν γίνει κάτι αποτέλεσμα. Ξεκινάει από το 0-1, στο πούμε το παιχνίδι.
4: Εντάξει, σίγουρα δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Όπως πήγε και το παιχνίδι, χάσαμε πέναλτι στο 0-0, είχαμε γκολ που ακυρώθηκε. Μπορούσαμε και έπρεπε να νικήσουμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και ο αντίπαλος δεν είναι αμελητή αδύναμη, είναι μια ομάδα που μόνο και μόνο για να βρίσκεται εδώ και να έχει κάνει ήδη τρεις προκρίσεις, λέει πολλά. Είναι μια ομάδα που το πιστεύει, το δείχνει και η συμπεριφορά τους και οι δηλώσεις τους και θα αναπαλέψουν. Αλλά ξέρουμε ότι έχουμε την ποιότητα και την φιλοδοξία να νικήσουμε εμείς και να πάρουμε εμείς την πρόκληση. Αλλά όπως είπες και εσύ, νομίζω για πρώτη φορά φέτος δεν ήρθαμε εδώ με ήττα, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πρέπει να μπούμε να κερδίσουμε να περάσουμε.
5: Χρειάζεται να κάνει κάτι διαφορετικό σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα, θεωρείς η ομάδα, ή με τους προηγούμενους αγώνες, αν προετοιμάσαι εδώ. Γιατί είναι πλέον 16, αν δεν κάνω λάθος, που δίνεται στην Ευρώπη ως διπετούχοι. Είναι και αρκετοί.
4: Σίγουρα είναι κάθε αγώνας διαφορετικός. Είναι διαφορετική προσέγγιση από τους προηγούμενους αγώνες, γιατί ήταν διαφορετικό και το σκορ του πρώτου αγώνα, διαφορετικό και το στυλ του αντιπάλου. Νομίζω σήμερα τα παιχνίδια που πρέπει απλά να κυριαρχήσεις, πρέπει να δοκιμάσουμε να σκοράρουμε νωρίς, να φύγει το άγχος, να μην μπούμε σε περιπέτειες και να λέξουμε το παιχνίδι. Αλλά όλα αυτά στη θεωρία και πριν το σφύριγμα του διαιτητή. Τώρα το τι πρέπει να κάνουμε νομίζω είναι αυτό που λέμε, είναι ξεκάθαρο. Να πάρουμε εμείς την μπάλα, να δοκιμάσουμε να βγάλουμε το ρυθμό μας και να πάρουμε την νίκη.
3: Μάλιστα. Αυτά και από τον φίλο τον Χριστόφορο. Όλα να πάνε καλά και για την Ομόνια και για την Πάφος FC. Μπαρτσελόνα με Manchester City, Παρί, Άστον Βίλα, Sporting, Φέγενορτ, Καλατάσαράι, Κόμο και Σαμπάχ. Κλήρωση του Champions League. Η Αθλητικό Μαδρίτης, Μπάγερ, Λίβερπουλ, United, Αϊτχόφεν, Φενέρ, Μπότο, Βίκινγκ και Στουτκάρδη. Η Παρί Σεζερμένη, πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα παίξει με Manchester City, Μπαρτσελόνα, Ρώμα, Άστον Βίλα, Καλατάσαράι, Βιγιαρεάλ, Σλόβαν, Πρατισλάβα και Κόμο. Η Λίβερπουλ με Αθλέτικο, Ίντσερ, Πόρτο, Μπρίζ, Βιγιαρεάλ, Φενέρ, Λανς και Λίντσερ. Η Άρσεναλ με Ρεάλ, Μπάγερ, Ντόρτμουντ, Μπετίς, Λίλ, Νάπολη, Σαμπάχ και Σλάβια Πράγας. Και η Μπάγερ Μονάχου είναι το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Στο πρώτο γκρουπ κληρώθηκε με Άρσεναλ, Αθλέτικο, Μπέτις, United, Μπότο, Λίλ, Σλάβια Πράγας και Βίνκινγκ. Θα δώσουμε ολοκληρωμένα για την ΑΕΚ όταν θα βγουν οι αντίπαλοι της. Μια ανάσα ή μια γεύση ακόμη από Σωτηρία Μπέλου. Δεν λες κουβέντα. Εμείς όμως λέμε πολλές κουβέντες και τις χαιρόμαστε όλοι. Πάμε.

Σωτηρία Μπέλου έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν σήμερα, 27 Αυγούστου του 1997. Να χαιρετήσω τον φίλο 853, θα βρω τα στοιχεία για τον Πολύκαρπο. Να χαιρετήσω και τον φίλο 482, ναι, είπα για τον Φανούρη, γιατί είχα κατά νου ότι έπρεπε να το ευχηθώ για την γιορτή του σήμερα, τον Φανούρη τον Κωνσταντίνου. Βέβαια, ο φίλο μα ο Κώσιμο Άιπρου, ενώ μη παίζει από όλα στην Ευρώπη ακόμα. Πειράζει μου τον φίλο μα, πειράζει μου τον. Και να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Νίκο τον Μούζουρο. Με παραπέμπει πάντα στη Λάπηθο. Νίκο, συμμαθητή μου στο γυμνάσιο τη Λάπηθου. Τα εγγονάκια θα έρχονται εδώ να με βοηθούν. Νίκο, μην ανησυχεί. Να σε καλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε συναγερμό στο τμήμα δασών και στην πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ούτε συντονιστήκαν ούτε τίποτε. Είπα ότι έξεγε από παιδί, μπορεί να φύγανε την ακατεβή.
3: Υπάρχουν δύο αντιπυρηνικέ ζώνε για να έρθουν για καθάρισμα. Και δεν ήρθασε.
4: Οι ευθύνε έχουν όνομα και επώνυμο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρί θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
10: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
12: Σχολείο. Οδήγος επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά, τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες, πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το chat GPT. Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Class. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
16: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, όπου να είναι αρχίζουν τα δύο απόψινα παιχνίδια, τα οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε και σαν προεόρτια εν ώψη και της έναρξης του δικού μας πρωταθλήματος. Αρχίζει αύριο, 28 Αυγούστου, με δύο παιχνίδια. Θα είμαστε μαζί σας και το Σάββατο και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Και την Δευτέρα θα είναι ο Πανίκος. Οπότε θα κάνουμε παρέα για πολλά βράδια. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον Κόκο από το Κίτη, ο οποίος ευχαριστήθηκε ιδιαίτερα για το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε πριν από λίγο. Και δεν χρειάζεται να με ευχαριστείς, φίλε 052, φίλε Κόκο. Εγώ πρέπει να σας ευχαριστώ, γιατί υποδέχεστε με αυτόν τον όμορφο τρόπο την προσπάθεια που κάνουμε μέσα από αυτές τις εκπομπές, ακόμα και στις επιλογές των τραγουδιών μας, να έχουμε κάτι να μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές. Να σε καλά, φίλε Κόκο, να σε καλά. Και πάμε στον Παντελή. Έλα, Παντελή μου.
17: Καλησπέρα ξανά, Σάβα, από το GACP, εδώ που η Ομόνια αντιμετωπίζει τη Σεντ Σουίδεν. Ένα λεπτό από τη Σέντρα, να πούμε ότι ο κόσμος της Ομόνιας ήδη ίσως να ξεπέρασε και τις 15.000, υπάρχουν βέβαια κάποια κενά ανάμεσα στις θέσεις, αλλά είναι περίπου 14 με 15.000 βάσει των δικών μου υπολογισμών, έτσι όπως τους βλέπουμε. Έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσει και έτσι ένα κλίμα οι φίλοι των Πρασίνων, ζητώντας και με σύστημα την πρόκριση από την ομάδα τους. Να πάμε να πούμε στα γρήγορα ξανά την 11.
16: Πριν να πεις τις 11, να κάνουμε το χιούμορ μας πάλι. Επειδή βλέπω έναν παιχνίδι στο GACP, στο κατάμεστο σχεδόν GACP, άσπρα, πράσινα και μπλε κίτρινα, σαν να είναι μια εικόνα από έναν τέρπι από μακριά από Ελ Ομόνιας, έτσι. Ομόνιας από Ελ.
17: Ακριβώς αυτό, το είχαμε πει και στο πρώτο παιχνίδι. Έχει ακριβώς τα ίδια χρώματα με την αιωνίο αντίπαλο της Ομόνιας, το από Ελ Ισεν Σουίτεν. Έχουμε τώρα την ρήψη του νομίσματος και τα ψίες μεταξύ των δύο αρχηγών, τα Νιγκούτσι που ήταν και ο σκόρερ του πρώτου αγώνα.
16: Να μας πει και ο Γιαννάκης αν έχουν εισέλθει οι ποδοσφαιριστές και θα επιστρέψουμε, Παντελή μου. Έλα, Γιαννάκη.
18: Ναι, ναι, έχουν εισέλθει οι ποδοσφαιριστές. Ο πρώτος μπήκε ο κύριος Σαν Πίντο, 5 λεπτά πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έδωσε το σύνθημα, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, περισσότεροι από 5.000. Αντάλλαξε εκεί χειραψία. Λογικά πρέπει να ξεκινήσει πρώτο το παιχνίδι στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσι. Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Σάβα.
16: Είδαμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ρε Γιαννάκη.
18: Ναι, ναι, ήρθε και μάλιστα ξέρει και που είμαστε. Και ήρθε και μας χαιρέτησε. Και είπε: ένα παιχνίδι έλειψα, δεν πήγαμε καλά. Σήμερα ελπίζω να πάμε καλά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και το πάμε καλά δεν είναι βεβαίως μόνο για την Πάφο, είναι για το Κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι και για την Ομόνια. Θέλουμε βαθμούς να ανεβούμε όσο περισσότερο μπορούμε στην Ευρώπη. Σάβα.
16: Πάμε στον Παντελή.
17: Όρκος νίκης από τους παίκτες της Ομόνιας. Όπως είμαστε, θέλουν να ανατρέψουν οι πράσινοι το σκορ του πρώτου αγώνα. 1-0. Είχαν κάνει κάτι παρόμοιο πέρσι κόντρα στη Βολφέρ και έχασαν με 2-1 στην Αυστρία. Εδώ κέρδισαν με 1-0. Τότε πέρασαν στη διαδικασία του πέναλτι. Παρά μία ημέρα, έτσι σε σύγκριση με πέρσι, ήταν στις 28 Αυγούστου. Φέτος είμαστε στις 27. Μια μέρα πριν ο Τάνκοβιτς πάει και είναι έτοιμος για τη Σέντρα. Παίρνει το OK από τους συνεργάτες του, ο κύριος Σιλβέστριακ, για τις δύο εστίες και από τους τερματοφύλακες. Και τώρα σφυρίζει την έναρξη του αγώνα εδώ στο GACP, Ομόνια, Σεντ Σουίδεν. Ευχόμαστε καλή τύχη και στην Ομόνια και στην Πάφο, βέβαια, που αγωνίζονται οι δύο μας κυπριακές ομάδες την ίδια ώρα, με στόχο να έχουμε μια ομάδα στο Europa League και μια στο Conference της αυριανής κληρώσης. Μια βαθιά μπαγιά του Ανδρέου προς τα δεξιά για τον Τουβέρν, αρκετά δυνατή, έτσι χάνεται η κατοχή για την Ομόνια. Είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα του ματς, με τον Μερλέν να ψάχνει τον Ισιβουατάρα. Κάτι μια πρώτη άμυνα ο Παναγιώτου, όμως ξανά ο Ισιβουατάρα παίρνει μπαλά.
16: Έναρξη και στη Λεμεσό, πάμε στο Γιαννάκη.
18: Ναι, έναρξη του παιχνιδιού και στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσι στη Λεμεσό. Καλή επιτυχία στην Πάφο, καλή επιτυχία στην Ομόνια. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, 5 και πλέον χιλιάδες φίλοι. Μένουμε Λεμεσό, πάμε Λευκοσία.
16: Μένουμε Λεμεσό, είστε στον αέρα και οι δύο, όταν παρεμβαίνετε αναλόγως.
18: Νικόλας Ιωάννου βγαίνει πολύ δυνατά εκεί που έρχεται ο Λελέ Σέμα και τον Νταβίν Λουίζ. Έχει αλλάξει και την κόμωσή του. Κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα στο Λελέ. Αλλάζει την μπάλα. Πάει ο Σέμα να μπει επικίνδυνα στη μεγάλη περιοχή. Σέμα τελευταία στιγμή. Έρχεται ο Ισμαήλ. Πάει να διώξει την μπάλα. Τη διώχνει με δύναμη. Εκεί Νταβίν Λουίζ βάζει πολύ ωραία το κορμί του. Βγάζει την μπάλα εκτός. Η μπάλα είναι όμως, λέει ο διαιτητής και ο βοηθός φωνές από τον Σαν Πίντο. Είναι για την ομάδα. Και ο Νταβίν Λουίζ θα προσέξει. Τρέχει εκεί ο Μαρτίν Ματώσα. Ο Σλοβαίνος φωνάζει και τον Νταβίν Λουίζ. Η μπάλα ήταν καθαρά για την Πάφο. Έδωσε ο βοηθός ο κύριος Αλεξάνδρα Κασάνοβιτς την μπάλα και την κατοχή για play out στην Dynamo City. Ένα play out μπροστά από τον κύριο Τάντζα, τον προπονητή της ομάδας της Dynamo City. Πάει, παίρνει την μπάλα ο Ισμαήλ και αν δεν εκτελέσει κάνει παρατηρήσεις. Έντονο ύφος ο διαιτητής τον Νταβίν Λουίζ και σε ποδοσφαιριστή τον Λορέντζο Βίλα για την προηγούμενη φάση. Ήταν καθαρά η φάση, βγήκε ο Νταβίν Λουίζ, έβαλε εκεί, φάνηκε τελευταία στιγμή και έδωσε την μπάλα στην κατοχή και play out για την ομάδα της Dynamo City. Εκτελείται 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Νταβίν Λουίζ βάζει πολύ δύναμη εκεί και διώχνει την μπάλα. Θα δούμε πολλές μονομαχίες. Φατάιρο με Νταβίν Λουίζ. Λάγει ο Άουτ, δεύτερο συνεχόμενο. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Πάει τέλει την μπάλα ο Ισμαήλ. Ακούτε τα γιουχαίσματα. Κατεβάζει την μπάλα δεξιά. Χρειάζεται προσοχή. Φατάιρο πάει να βγάλει την μπάλα και να το πρώτο κόρνερ. Πρώτη στατική φάση για την Dynamo City από την δεξιά πλευρά. Εκεί που έχει πάρει την αιστεία ο Μαγέτσκι, δηλαδή που βλέπει στην κοινότητα Κολοσσίου. Ενώ από την άλλη ο γνωστό Στέκια έχει πάρει την αιστεία στον κυκλικό κόμπο που οδηγεί προς τη Λευκοσία. Πρώτο κόρνερ, να φύγει η μπάλα. Τώρα ζητάει ο κύριος Σαφίντος, σηκώνεται και ο βοηθός του, ο Νούνο Μωράης. Πάει να το εκτελέσει τώρα εκεί το κόρνερ, ο κεφάλια, μονομαχίες, λίγα μέτρα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Εκτελείται το κόρνερ τώρα από τους ποδοσφαιριστές της Δύναμο, πάει να γίνει κεφαλιά. Χρειάζεται προσοχή, η μπάλα βγαίνει από την άλλη πλευρά, ευτυχώς είναι out για την ομάδα της ΕΠΑΠ.
16: Στα γρήγορα να πούμε ότι, ευχαριστώ τον φίλο 598. Στα γρήγορα να πούμε ότι η ΑΕΚ εκτός από την Real και τη Manchester City που είπαμε νωρίτερα θα αντιμετωπίσει την Dortmund του Κωνσταντέλια στο Westfalen, θα αντιμετωπίσει τη Ρώμα στη Νέα Φιλαδέλφια και δεν ξέρω αν το παρακολουθεί πιο νωρίς ο φίλος 598 και στην Αγία Σοφία θα αντιμετωπίσει την Γαλατά Σαράι. Ευχαριστώ τον φίλο 598. Πάμε στη Λευκοσία, πάμε στον Παντελή.
17: Τέταρτο λεπτό, έχει μπει με περισσότερη όθηση η Ομόνια να ψάξει το τέρμα που θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Κρατά μπάλα και προσπαθεί να κλείσει ουσιαστικά τη στέντ που ήταν στο δικό της μισό. Νικόλας Παναγιώτου τώρα την πιο αριστερά στον Πάλκοβετ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, γυρίζει μπάλα στον Ματέο Μάριτ. Αυτός τον Σενού Κουλυμπαλή, ο οποίος διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα. Τώρα η πάσα του για τον Διονύ με τη μία στον Ανδρέου δεν ήταν καλή. Η πάσα του προς τα αριστερά, η κατοχή είναι για την Σεντουίδεν. Στο 0-0 το μάτς, μίζουμε ένα 0, είχε κερδίσει με το τέρμα του Βουτανικούτσι, ο αρχηγός της Σεντουίδεν, η Βέλκη. Και καλείται η Ομόνια να, να κάνει την ανατροπή για να πάρει αυτή την πρόκριση στο League Phase του Conference League. Παίρνει την μπάλα η Ομόνια αφού του εκτελέστηκε το πλάγιο από τους Βέλγους, αφού έκανε λάθος ο Μουλίου. Μπάλκοβετς, τώρα μονομαχή εκεί και ο Μοντνόφ προσπαθούν να κερδίσουν, δεν τα καταφέρνουν και κατοχή είναι ξανά με πλάγιο από το ίδιο σημείο για την Σεντρούιντεν. Με τον Βαν Βεσεμάελ να παίρνει την μπάλα στα χέρια, από δεξιά όπως επιτίθονται οι Βέλγοι να προσπαθεί να βρει συμπαίχτη του με βαθιά μπαγιά τον Μπαστάρ. Εκεί όπου κάνει λάθος υπολογισμό και ο Νικόλας Παναγιώτου, φεύγει ο Μούγια από αριστερά και έρχεται ο Κουλυμπάλη, ο οποίος παίρνει και ένα ζεστό χειροκρότημα από τους τιμούς της Ομόνιας. Μπάλκοβετ. Κάνει λάθος υπολογισμό.
18: Λέει μπάλα έξω.
16: Έλα Γιαννάκη.
18: Ναι, ο Σέμα έφυγε ταχύτατα με δεύτερη προσπάθεια, κέρδισε την μπάλα, έβγαλε την παλιά εκεί που περίμενε, ήταν ναι, μεν δυνατά, μονομάχησε εκεί ο διεθνής Σουηδός, έβγαλε την σέντρα, έτρεξε εκεί ο Λελέ, έβαλε το πόδι του όμως την μπάλα αρκετά μέτρα έξω από την εστία του τερματοφύλακα του Κιτέκια. Πρώτη καλή ευκαιρία για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ, πέμπτο λεπτό στη Λεμεσό, στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσι, Πάφος 0, Δύναμο City 0, επιστρέφουμε στη Λευκοσία.
16: Καλή στιγμή πραγματικά για την Πάφο, πάμε στον Παντελή.
17: Γίνεται λάθος έξω από την περιοχή της Ομόνιας. Μερλέν ψάχνει να κάνει ένα σουτ και κερδίζει φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο της περιοχής των Πρασινών. Ευκαιρία και για απευθείας εκτέλεση για τη Σεντρούιντεν να απειλήσει. Στο έκτο λεπτό οι Βέλγοι θα έχουν μια πολύ καλή προϋπόθεση για να απειλήσουν την αιστεία του Φαμπιάνο. Θα δούμε ποιος θα εκτελέσει. Νομίζω είναι ο Μερλέν που πήρε την μπάλα στα πόδια, στα χέρια για να τη στήσει. Είναι ακριβώς το ύψος του ημικύκλιου εκεί. στην περιοχή της Ομόνιας. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει τελικά αυτό το φάουλ. Είναι και ο Σεμπάουι πάνω από την μπάλα. Τελικά μένει ο Μούγια με τον αριθμό 7. Ποδοσφαιριστής που είχε μπει ως αλλαγή την περασμένη εβδομάδα και έκανε τη διαφορά, η αλήθεια είναι. Και από το κόρνερ του οποίου δεν τα πήρε ο Μερλέν, έβγαλε τη τέταρτη σκουάρα ο Τανιγκούτσι. Για να δούμε αυτή τη φάση για τη Σεντ Ουίτεν. Στο 7ο λεπτό, Ομόνια 0, Σεντ Ουίτεν 0. Έχουν μεγάλη ευκαιρία τώρα οι Βέλγοι με τον Μούγια να έχει στήσει μπάλα απέναντι από τον Φαμπιάνο με αυτό το φάουλ. Έστησε και το τείχος η Ομόνια. Μούγια παίρνει φορά, περιμένει το OK από τον διαιτητή. Τώρα βάζει τη στήριχτα στο στόμα ο Πολωνός. Μούγια παίρνει φορά, εκτελεί ο Φαμπιάνο, το βγάζει, πήγε χαμηλά ο Μούγια στη δεξιά πλευρά του Φαμπιάνο, πέρασε ίσως και κάτω από το τείχος την μπάλα. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να απειλήσει ο Αλβανός, τελικά έπιασε, ο Φαμπιάνο έβγαλε σε κόρνερ, θα έχει και άλλη ευκαιρία η ομάδα του Βελγίου να απειλήσει με τον Μούγια να πηγαίνει για την εκτέλεση για άλλη μια φορά. Από αριστερά όπως γεννούν στην επίθεση οι Βελγοί. Μούγια τώρα με δύναμη βάλτσο στο δεύτερο δοκάρι, περνά από όλους την μπάλα. Είχε περισσότερη δύναμη από ό,τι υπολόγισε ο Μούγια. Θετικό για την Ομόνια με τον Φαμπιάνο να είναι έτοιμος να στήσει μπάλα στη μικρή του περιοχή.
18: Πέπε, κάνει το δυνατό σουτ, έρχεται μπάλα πίσω, να η ευκαιρία να δούμε για την ομάδα της Πάφου. Υψωμένο το σημειάκι του βοηθού από την απέναντι πλευρά. Μη γενόμενη φάση του Μάτικ Μέντζαρ από την απέναντι πλευρά. Υψωμένο εκεί το σημειάκι σε θέση offside. Η ομάδα της Πάφου πήγε να τιμωρήσει για ακόμη μια φορά να φέρει την μπάλα μπροστά από την εστία του Τέκια. Όμως ήταν σε θέση offside ο Λελέ. Κάτι που ο κύριος τώρα βλέπουμε και σε επαναληπτική προβολή, έχει δίκιο, είναι λίγο πιο μπροστά την ώρα που χτυπιέται η μπάλα. Έτσι στη Λεμεσό στο 8 λεπτό διατηρείται το 0-0, επιστροφή ξανά στη Λευκοσία.
17: Παραλίγο μεγάλο λάθος από τον Φαμπιάνο, πήγε να γεμίσει και έκανε την προβολή ο Μπαστάρ, ο οποίος βρήκε την μπάλα, ο Μερλέν ήταν, η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το κάθετο δοκάρι του Φαμπιάνο, μεγάλη φάση για τη Σεντ Ουίτεν να ανοίξει το σκορ. Γύρισε την μπάλα ο Κουλιμπάλη, ο Φαμπιάνο όπως είπα πήγε για γέμισμα, ο Μπαστάρ πετάχτηκε εκεί στην πορεία της μπάλας, λίγο έλειψε να έχουμε ένα τέρμα από μεγάλο λάθος του Φαμπιάνο, τελικά εκτελεί το out τερματοφύλακα ο Βραζιγιάνος.
18: Χρειάζεται προσοχή εδώ. Γκολ δυστυχώς. 0-1 και πανηγυρίζω. Τι κάνουν αυτοί εδώ? Τι κάνουν τώρα οι Αλβανοί? Πανηγυρίζουν έντονα. Ο Σαλπίτο πρέπει να προσέξει. Προηγούνται 0-1. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Πρέπει να κρατήσει κάποιος εκεί τους Αλβανούς. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Πάνε και γίνεται εκεί χαμός. Προκαλούν 1-0-1. Τι είναι αυτοί? Τι είναι αυτή, τι είναι αυτό, πρέπει να επεμβούν. Ο τέταρτος διαιτητής εκεί πάει να χαλάσει το παιχνίδι με το καλημέρα. Δυστυχώς 0-1 ανοίγει το σκόρ η Δύναμο Σίτη και πάει να πάρει το παιχνίδι φωτιά από τα πρώτα 10 λεπτά. Και αυτό έχει να κάνει εκεί να δούμε, θα εξεταστεί η φάση αν υπήρχε φάουλ πάνω στο Σούνιτς. Βγήκε η μπάλα από την αριστερή πλευρά, χρειαζόταν εκεί προσοχή. Ήταν μόνος του, έκανε το πλασέ ο Φατέιρο. Η μπάλα στα δίχτυα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας ο Μαϊεύσκι. Ενώ οι Αλβανοί προκαλούν έντονα. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Βγάζει κάρτες τώρα, να δούμε και έτσι πρέπει να κάνουμε.
17: Έχουμε και ένα φάουλ για την Ομόνια. Είναι καλή ευκαιρία για να απειλήσει. Στο 10ο λεπτό, να δούμε το φάουλ και να επιστρέψουμε στο Γιαννάκι. Νεβάντρο και Τάνκοβιτς από αριστερά. Ευκαιρία για γέμισμα. Ο Τάνκοβιτς απομακρύνει ο Κοκούμπο. Η μπάλα καταλήγει στον Μπάλκοβιτς εκτός περιοχής. Κάνει ένα σουτ. Η μπάλα στο κεφάλι του Τάνκοβιτς δεν έγινε τελική. Καταλήγει ξανά στο Σουηδό. Κερδίζουν οι Βέλγοι. Μπορεί να συνεχίσει ο Γιαννάκης με την περιγραφή του.
18: Δείχνει κάρτα στο Σαν Πίντο, αν είναι δυνατό. Δείχνει κάρτα στο Σαν Πίντο, τον εκνευρίζει, πρέπει να ηρεμήσει. Έτρεξαν όλοι πάνω του, τι έκανε ο άνθρωπος? Τι να μην αντιδράσει, πώς να μην αντιδράσει? Όλος ο πάγκος έφυγε ταχύτατα. Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Ο Πίντο, ο άνθρωπος στεκόταν στον πάγκο του. Ναι, μεν ήταν ανήσυχος εκεί. Έτρεξαν όμως όλοι. Τι γυρεύουν να τρέξουν 10 με 15 μέτρα να πάνε στον άλλο πάγκο και τελικά να φάει ο Σαν Πίντο. Και τώρα να φωνάζει ο Τάντζα. Ήρθα για να κάνουν αυτή το ψυχολογικό πόλεμο. Τώρα ο Τέντζα φωνάζει ότι τον βρίζουν πάνω από τον πάγκο. Φωνάζει ότι τον βρίζουν πάνω από τον πάγκο. Γίνονται συστάσεις. Πάει να πάρει φωτιά με τον το καλημέρα το παιχνίδι. Δυστυχώς 0-1 προηγείται από το 9ο λεπτό η Dynamo City εκεί με τον Φατέιρο και ήρθε και η κίτρινη κάρτα πάνω στο Σανπίντο. Χειροκροτήματα, ο κόσμος το πιστεύει. Ήρθα για να κάνουν ψυχολογικό πόλεμο με το καλημέρα, πετυχαίνουν τον γκολ και τώρα προκαλεί και ο προπονητής τους ότι τον βρίζουν πάνω από τον πάγκο. Κίτρινη κάρτα στον κύριο Σανπίντο και το παιχνίδι ξεκινάει τώρα. Ο κόσμος είναι όρθιος, το πιστεύει. Τίποτα δεν έχει χαθεί. 0-1. Χρειάζεται προσοχή τώρα. Ο Φατέιρο τρέχει εκεί να προλάβει την μπάλα, την κατεβάζει δεξιά στον Πεντρέκα. Πεντρέκα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κάθε την παλιά με στόχο με τον Αουντζέι. Αουντζέι πίσω την μπάλα στον Ισμαήλ. Ο Ισμαήλ πίσω στον αρχηγό τον Τίτα. Τίτα πιο αριστερά την μπάλα στον Λορέντζο. Ακούτε φίλες και φίλοι του Σπόρ FM 95 να πάει να βγει τώρα ο Φατέιρο μπροστά. Νικόλας Ιωάννου πρέπει να του κάνει άμυνα. Ο Φατέιρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κατεβάζει την μπάλα δεξιά. Δίπλα εκεί που βρίσκεται ο Λορέντζο. Λορέντζο πιο αριστερά να που κυκλοφορούν την μπάλα. Φωνές από τον Σαμπίντο τώρα η της Dynamo City. Η μπάλα πάει πίσω στον Καρτάκου. Έχουμε περάσει στο 12ο λεπτό στο Αλφα Μέγα Στάντιουμ στο Κολόσι στη Λεμεσό. Play-off επαναληπτικός αγώνας του Conference League. Η Πάφος 0, Dynamo City 1 τον γκολ. Ο Φατέιρο έφερε μετά και τον αναβρασμό στο αγωνιστικό χώρο με την είσοδο εντός αγωνιστικού χώρου από τον πάγκο της ομάδας της Dynamo City. Έτρεξαν όλοι εκεί που αντέδρασε ο Σανπίντο και δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Πέπε κατεβάζει την μπάλα δεξιά στον Μπρούνο. Μπρούνο από την αριστερή πλευρά. Χρειάζεται άμεση αντίδραση από την ομάδα της Πάφου. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Έρχεται και κερδίζει την μπάλα τώρα ο Πεντρέκα. Πεντρέκα κατεβάζει την μπάλα πιο δεξιά, δίπλα εκεί προς το μέρος του Ισμαήλ. Ισμαήλ πάει να δώσει την μπάλα λαθασμένα.
16: Πάμε Λευκοσία, πάμε στο Μαντερή να μας πει αν. Έτσι αποσυντώνησε λίγο όλα όσα έγιναν στη Λεμεσό. Φίλε Παντελή, ήταν το λάθος του Φαμπιάνου, ήταν το τρίτο συνολικό λάθος από την άμυνα της Ομόνιας μέχρι εκείνη τη στιγμή.
19: Ναι, θα βάζει απόλυτο δίκαιο. Παρά το ότι οι πράσινοι προσπαθούν να κρατήσουν μπάλα, να είναι αυτή η καλύτερη ομάδα, στην άμυνα έχουν κάνει κάποια λάθη. Μεγαλύτερο αυτό του Φαμπιάνου. Λίγο έλειψε να το πληρώσουν πολύ ακριβά.
18: Γιατί ένα-ένα! Διαμαρτύρονται ότι υπάρχει παίκτης κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Η Πάφος ισοβαρίζει. Ένα και ένα βροβόλο σούτ από τον Σέμα. Οπό, τι ωραίο γκολ. 1-1. Άμεση αντίδραση. Όλοι τρέχουν πάνω στο διαιτητή ότι υπήρχε ποδοσφαιριστής κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Ο διεθνής Σουηδός, ο Κένιν Σέμα, σκοράρει. 1-1 στο 13ο λεπτό. Οπό, τι ωραίο Σέμα. Ένα εκπληκτικό γκολ από αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή στο 13ο λεπτό. Ο Σέμα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Το παιχνίδι ξανά από την αρχή. Τι πάει τώρα ο Σλοβένος. Πάλι οι Αλβανοί. Πάει ο Νταβίδ Λουίς. Μπράβο, μπράβο. Να το δείτε από την οθόνη, φίλες και φίλοι των τηλεοράσεων. Πάει, αγκαλιάζει τον προπονητή της Δύναμο. Ηρεμία του λέει. Είναι ποδόσφαιρο και αυτός. Μπράβο, έτσι πρέπει να είναι και ανταποδίδει. Φωνές τώρα. Πάει ο.
19: Ωραία μαγιά του Ανδρέου για τον Διονύ μετά στην περιοχή. Ήταν και ο Τάνκοβιτς εκεί, μπορούσε να δώσει βοήθεια. Δεν τέλειωσε η φάση. Ευάντρο από αριστερά εντός της περιοχής την μπάλα για την Ομόνια. Ευάντρο προσπαθεί να περάσει από έναν αντίπαλο. Τελικά επιχείρησε παράλληλη πάσα. Έδιωξαν προσωρινά. Μεγάλη φάση. Ευάντρο Διονύ. Έτσι μέσα στην περιοχή. Δεν υπάρχει κάτι. Λέει πέναλτι για την Ομόνια. Στο 15ο λεπτό ο Διονύ το κέρδισε. Να δούμε αν υπήρχε offside από τη σέντρα του Μοτνόρ. Έκανε το γέμισμα, ήταν μόνος ο Διονύ στο δεύτερο δοκάρι. Κατέβασε, δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φάση, όμως κέρδισε το φάουλ. Να δούμε και από το VAR αν υπήρχε παράβαση. Πάντως έχει δώσει το πέναλτι ο διαιτητής. Πολύ καλή και η κίνηση του Ντιονί, αλλά και ο Επάντρο ακολούθησε τη φάση. Όλοι οι επιθετικοί της Ομόνιας κατάφεραν να κερδίσουν αυτό το πέναλτι. Να δούμε αν υπήρχε παράβαση.
16: Απλά μέχρι να δούμε αν υπήρχε παράβαση. Να πω στον φίλο 682 ότι είσαι πολύ γουρλής, ρε φίλε 682. Μόλις έστειλες το μήνυμα σου, Σάβα μου, καλησπέρα, καλή δύναμη και μακάρι οι κυπριακές ομάδες να χαρούν απόψε. Ισοφαρίζει η Πάφος και κερδίζει πέναλτι η Ομόνια. Μπράβο σου. Είσαι βοηθητικός. Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά.
18: Θα πάμε απλώς να πούμε ότι με την επίτευξη του γκολ της Πάφου, έντονες διαμαρτυρίες από τους Αλβανούς, τρέχει ο διευθυντής, δείχνει κίτρινη κάρτα και στον προπονητή της ομάδας της Dynamo City. Έτσι,
16: τον γκολ μετρά. Τον γκολ μετρά.
18: Κανονικά 1-1.
16: Πάμε στον Παντελή. Πάμε στον Παντελή για τη φάση του πέναλτι.
17: Ο Ντιονί έχει πάρει την μπάλα στα χέρια. Πέναλτι για την Ομόνοια στο 16ο λεπτό. Έτοιμο για την εκτέλεση ο Γάλλος απέναντι στον Κοκούμπο. Κάποιες παρατηρήσεις από τον διαιτητή και στους δύο, και στον τερματοφύλακα αλλά και στον φορ της Ομόνοιας. Η φάση εμένα η αμφιβολία μου ήταν αν υπήρχε offside. Τελικά δεν υπήρχε όταν είδα και την επαναληπτική προβολή. Επομένως, ορθότατα υπάρχει πέναλτι για την Ομόνοια. Τώρα τελευταίες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές που είναι εκτός περιοχής. Σφυρί στο στόμα από τον Πολωνό. Διονύ παίρνει φόρα, εκτελεί και σκοράρει 1-0 για την Ομόνοια. Εσοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα με τον Λοΐς Διονύ. Ο Γάλλος σκορ για δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Σκοράρει για το τριφύλι. Παίρνει στα ίσα την αναμέτρηση στις διπλές αναμετρήσεις με τη Σεντρίδεν καλύτερα η Ομόνοια. Και αυτή τη στιγμή θα μου επιτραπεί να πω ότι ίσως να έχει και το προβάδισμα ψυχολογικό, αλλά είναι και στην έδρα της, μπορεί να παλέψει για να πάρει την πρόκριση. Απλά πρέπει να προσέξει κάποια λάθη που έκανε μέχρι τώρα. Έχει και τον κόσμο στον πλευρό της.
16: Αλλάζει και η ψυχολογία τώρα, Παντελή μου, και ενδεχομένως αυτό να βοηθήσει στο να εκμηδενιστούν και τα λάθη.
17: Πάντως η εκτέλεση του Ντιονί ήταν καλή, γιατί ο Κοκούμπο έπαιζε στη δεξιά του πλευρά. Άγγιξε λίγο την μπάλα, αλλά κατέληξε και πάλι στα δίχτυα. Καλή εκτέλεση από τον φορ της Ομόνοιας, 1-0 για τους πράσινους στο 16.
18: Ανησυχία τώρα, Παντελή, για λίγο ανησυχία. Μένει κάτω ο Νταβίν Λουίς.
16: Ο Νταβίν Λουίς.
18: Κρατάει το πόδι του, προέρχεται από τραυματισμό. Είναι ανησυχία, μπαίνει μέσα
16: μέχρι
18: το ιατρικό
16: επιτελείο. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Επειδή ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κλήρωσης στο Link Face του Champions League, να δώσουμε και όλους τους αντιπάλους της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολεως, που είναι οι εξής: Real Madrid εντός, Manchester City εκτός, Ρώμα εντός, Dortmund εκτός, Σαχτάρ εκτός, Γαλατασαράι εντός, Κόμο εκτός και Λίτσερ εντός. Αυτά σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολεως στη Link Face του Champions League, που προσθέτει βαθμούς και στην Ελλάδα, και μετράμε και τους δικούς μας, αλλά πρέπει να μας νοιάζουν και οι βαθμοί της Ελλάδας των ελληνικών των ομάδων. Υπάρχει συναισθηματική ταύτιση. Πάμε στον Παντελή.
17: 18 λεπτό εδώ και ένα δίλεπτο η Μόνια βρίσκεται μπροστά με 1-0. Στα ίσα το ζευγάρι με τη Σεντ Βίτεν. 1-1 το συνολικό σκορ ουσιαστικά. Με το τριφύλι σε μια καλή προσπάθεια. Έχει έτσι μια με δύο καλές φάσεις. Να κερδίζει αυτό το πέναλτι και να βρίσκει τη λύση που έψαχνε από πολύ νωρίς. Και αυτό είναι ακροσερικό και για το Χένινγκ Μπέρκ, αλλά και για την Ομόνια γενικότερα. Τα Νιγκούτσι κρατά μπάλα, γυρίζει στον Κοκούμπο. Τερματοφύλακας της Σεντ Βίτεν, όπως ένα γέμισμα. Εκεί που είναι Μπάλκοβιτς και Μούγια. Ο Μπάλκοβιτς κερδίζει τη μονομαχία στον αέρα και δίνει στον Παναγιώτη Ανδρέου λίγο πιο μπροστά. Αυτός σε Εβάντρο με τη μία ψάξε να βρει Μοντρνόρ με μια διαγωνία πάσα αριστερά. Έβγαλε αμυνά ο Τανιγκούτσι σε συνεργασία με τον Βαν Βεσεμάελ. Τανιγκούτσι κάποια μέτρα μπροστά από την περιοχή των φιλοξενούμενων. Βαν Βεσεμάελ στον Σισακό. Η Σιβατάρα κρατά μπαλά, χάνει μετά από πίεση του Μάριτ και είναι ο Μοντνόρ, προσπαθεί να περάσει από τον Βαν Βεσεμάελ, βγαίνει καλή άμυνα, το πλάγιο είναι για τους Βέλγους, με τον Βαν Βεσεμάελ να παίρνει μπαλά στα χέρια. Στο 19ο λεπτό βρισκόμαστε, η Ομόνοια προηγείται με 1-0, σκορέρ ο Λοΐς Διονύς στο 16ο λεπτό με πέναλτι.
18: Λελέ και φαγιά, μεγάλη ευκαιρία, πέφτει ο Τέκη, διώχνει την μπάλα, έρχεται όμως ο Μπρούνο, σηκώνεται ο Νταβίν Λουίς, είναι έτοιμος να περάσει εντός αγωνιστικού χώρου, έκανε φάουλ.
16: Τι έγινε με τον Νταβίν Λουίς, Γιαννάκη μου?
18: Έχει σηκωστεί, μπαίνει τώρα στον αγωνιστικό χώρο, θα συνεχίσει και το βλέπουμε να είναι έτσι δυνατός, βράχος πάει, παίρνει την θέση του, ευτυχώς και για τον κύριο Σαμπίντο, για τον κόσμο της Επάφου, σηκώνεται ο μεγάλος αστέρας, ο αρχηγός της ομάδας της Επάφου και θα συνεχίσει το παιχνίδι. Με τον Ελέλε να κάνει την κεφαλιά, ο Τέκια έπεσε και μάζεψε την μπάλα. Τροφοδοτούν τώρα το Φατέιρο, ο οποίος πάει να βαθύνει, να είναι ταχύτητα του. Έρχεται ο Νταβίν Λουίς, βάζει εκεί το κορμί του, διώχνει την μπάλα λαθασμένα προς τον Λορέντζο για την Ενδύναμο Σίτι. Μπρούνο κάνει πολύ καλή άμυνα, επιστρέφει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα, τον Πολωνό, τον Μαγέσκι. Μαγέσκι έχει αρκετές επιλογές, είναι ο Κορτάρ, είναι ο Νικόλας Ιωάννου, είναι και ο Νταβίν Λουίς. Ηρεμία του λέει ο κύριος Σαν Πίντο. 20 λεπτό στο ΑΜΕ Στάδιου στο Κολόσι τη Λεμεσό. Ακούτε το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε. Την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, Play play-off, επαναληπτικός αγώνας του Conference League. Πάφος 1, Dynamo City 1, σκόραρε Dynamo City με τον Φατέιρο στο 8 λεπτό. Έφερε εκεί τον αναβρασμό στον πάγκο τον Αλβανό που έτρεξαν προς τον πάγκο της Πάφου. Κίτρινη κάρτα στο Σαμπίντο, 13 λεπτό. Ένα κεραυνοβόλο σούτ από τον Σέμα, τον διεθνή, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού, έφερε το παιχνίδι στα ίσα, έφερε και εκεί την κίτρινη κάρτα στον προπονητή της ομάδας.
16: Πάντως, φίλε, 721 δεν θα χαρακτηρίζει αντιαθλητικό το τέρμα της Πάφου, γιατί ο παίχτης της Δυνάμω ήταν κάτω και ενώ κρατούσαν οι παίχτες του την μπάλα, έτσι, δεν την πέταξαν αυτοί έξω. Οπότε οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι για να αποφεύγονται έτσι τα κόλπα,
18: ναι, ναι,
16: με τους παίχτες που πέφτουν κάτω.
18: Έλα. Στην περιοχή από δεξιά. Πλαγιοκόπησε αρκετά τελικά ο Φορτομπρασίνο. Βρήκε τον Μάριζ εκτός περιοχής. Ένα καλούτσικο κοντρόλ. Έχασε λίγο τον έλεγχο της μπάλας. Μοτνόρα από αριστερά τώρα. Προσπαθεί να περάσει τον Βαν Μπεσεμάελ. Χάθηκε το στοιχείο του εφνιδιασμού. Συνδεθήκαμε επειδή βγήκε η κάθετη στον Διονύ και τρέχε μόνος.
16: Έχουμε κόρνερ στη Λέμεσο για να γίνει.
18: Ναι, κόρνερ στη
16: Λέμεσο. Για το κόρνερ της Πάφου.
18: Πάει να το εκτελέσει ο διεθνής Ρουμάνος ο Ντράκομιρ. Όρθιος όλος ο κόσμος. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Σπρώχνει την ομάδα της Πάφου και στον γκολ όταν προηγήθηκαν οι Αλβανοί. Ο κόσμος σηκώστηκε, χειροκρότησε. Πάει ο Ντράκομιρ να εκτελέσει το κόρνερ. Αρκετοί ποδοσφαιριστές μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκτελείται με δύναμη. Πάει να πηδήσει εκεί για κεφαλιά. Έρχεται πίσω. Είναι ο Κορέια ο οποίος αφήνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα κάτω τον Μαγέσκι. Κορέια, ο οποίος δεν τροφοδοτήθηκε μέχρι στιγμή στα πρώτα 22 λεπτά. Πέπε βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Ντράκομιρ. Ντράκομιρ έχει μπροστά τον Σέμα. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Σουηδός. Σέμα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πλάγια κάθε την πολύ ωραία μπαλιά στον Νικόλα Ιωάννου. Πάει να κατεβάσει αυτό στον Ελελέ. Έρχεται εκεί ο Ισμαήλ. Διώχνει την μπάλα. Η Πάφος κερδίζει ξανά με τον Ντράκομιρ. Ντράκομιρ στον Σέμα. Έχει χώρο. Σηκώνει το κεφάλι του. Πάει να βγάλει την παλιά. Κορέια δυνατό σουτ. Η μπάλα με τον Ισμαήλ να διώχνει. Να η Πάφος που παίρνει στροφές. Η γνωστή Πάφος. Έρχεται ο Ισμαήλ. Πάει να πιέσει μπροστά η Πάφος και κερδίζει ξανά με τον Νικόλα Ιωάννου. Νικόλα Ιωάννου στον Σέμα. Σέμα κάθε την παλιά πολύ ωραία στον διεθνή τον Βόσνιο. Το Σούνις πάει να βγάλει τη σέντρα. Να η ευκαιρία. Τελευταία στιγμή έρχεται εκεί ο Ρούμπεν. Κατέβασε την μπάλα και πάει να βγει τώρα μπροστά. Η της Δύναμο καθαρά όμως λέει κερδίζουν τη Πάφο με τον κολτάρ στον Σέμα. Σέμα καθυστερεί εκεί. Έρχεται ο Ισμαήλ και βγάζει την μπάλα σε fly out. Ένα fly out για την ομάδα της Πάφου. 1-1. 0-1 με το Φατέιρο για την Δύναμο. Σέμα στο 13ο λεπτό. Άμεση αντίδραση για την Πάφο. Το παιχνίδι στα ίσα. 1-1. 1-1 ήταν και το πρώτο παιχνίδι στην Αλβανία.
16: Έχουμε διακοπή πάλι. Πάλι παίχτης της Δύναμο κάτω.
18: Ναι, πέφτουν κάτω. Φίλε
16: 2-92. Εγώ επιμένω ότι ήταν fair play το τέρμα. Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι από τη στιγμή που δεν το διακόπτει ο διαιτητής. Για να αποφεύγονται τα κόλπα με τις πτώσεις των ποδοσφαιριστών, αφήνεται το παιχνίδι να συνεχιστεί. Να χαιρετήσω. Παντελή μου, πάμε στο Παντελή. Ποιος είχε βγάλει την παλιά στο πέναλτι που κέρδισε ο Ντιονί?
18: Ήταν ο Τζέιντεν Μοτνόρ.
16: Ο Μοτνόρ.
18: Που είχε...
16: Απλά το επισημαίνει και ο φίλος 682, επειδή ακούστηκαν πολλά τούντες μέρες για τον Μοτνόρ και από τους φίλους της Ομόνιας, νομίζω ότι οφείλουμε να τονίσουμε την εξαιρετική παλιά που έστειλε ο Μοτνόρ στην άμυνα της...
18: Πραγματικά αυτό.
16: Διαβάζω και όλα τα μηνύματα. Κύριε Σάββαρο Σαπίντο, εν και αλλάζει. Φέτος πόσα παιχνίδια θα χάσει, λες. Πρέπει να προσέξει, όντως. Φίλε 292, πρέπει να προσέξει και ο κύριος Σαπίντο. Δηλαδή, και μπήκαν μέσα να πανηγυρίσουν οι ποδοσφαιριστές και ο πάγκος της Δυνάμω. Ότι υπάρχει τέταρτος, υπάρχει ο διαιτητής, θα τα δουν αυτοί. Μην παρέμβεις εσύ. Από τη στιγμή που δεν απευθυνθήκα σε σένα, δεν υπήρχε λόγο να παρέμβεις. Έχω άδικο για να γίνει.
18: Όχι, δεν έχεις άδικο, αλλά βρέθηκαν από τον έναν μπάγκο στον άλλον. Όσο ψύχρεμος και αν είσαι, και όταν έχεις και τον χαρακτήρα του κύριου Σαπίντο,
16: πρέπει να το προσέξει όμως λίγο για να μην την πληρώσει ο ίδιος και η ομάδα του. Έτσι.
18: Και την ομάδα του, να μην δημιουργήσει γιατί είναι κρίμα.
16: Γιατί κουβαλά και προϊστορία στο Κυπριακό Πρωτάθλημα και ξέρεις πως λειτουργούν τα πράγματα.
18: Μα
16: εδώ,
18: τώρα
16: οπότε...
18: έχει δεχτεί και στο προηγούμενο παιχνίδι. Δέχεται και σήμερα, νομίζω και μακάρι Πάφος να περάσει, δεν θα τον έχει στο άλλο παιχνίδι λογικά, εκεί που θα είναι. Είναι ο Μωράης. Ας ελπίσουμε όλα αυτά θεωρητικά. Αυτό που είπες και συμφωνώ, Σάβα Κοσάρη. Δεν πρέπει να τιμωρήσει την ομάδα του. Η Πάφος παίζει καλά. Υπάρχει αρκετός κόσμος, αρκετός χρόνος. Ο κόσμος το πιστεύει. Πρέπει και καλά κάνει να ηρεμήσει. Είναι και ο τεχνικός διευθυντής εκεί και ο team manager. Τρέχουν όλοι και το λέω έτσι σιγά σιγά να ηρεμήσει. Το πιο ωραίο όμως και πρέπει να το πούμε είναι η αγκαλιά του Νταβίντ Λουίς με τον προπονητή της Δύναμο για να ηρεμήσουν τα πράγματα. Συνέχεια εδώ είπαμε Λευκοσία ξανά Σαβακοσάρη.
16: Πάμε στον Μαντελή.
20: Έχουμε μπει μόλις στο 26ο λεπτό. Η Ομόνια προηγείται με ένα 0 στο Γάσιπια από το τέρμα του Λουίς Διονύ στο 16 πέναλτι ουσιαστικά που κέντρισε ο ίδιος μετά από μπαγιά του Μοτνόρ μέσα στην περιοχή. Τώρα μόλις ήρθαμε έχουμε cooling break Σάβα στο 26ο λεπτό. Το ζευγάρι είναι στα ίσα 1-1 και ελπίζουμε η Ομόνια έχει πλέον την ψυχολογία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε φάσεις. Είδαμε μια συνέχεια του πρώτου 15 λεπτού αφού του βρήκε τον κολλή Ομόνια, δηλαδή δεν διαφοροποιήθηκε το παιχνίδι. Οι πράσινοι είχαν περισσότερο μπάλα, οι Σεντ Τουίτεν προσπαθεί περισσότερο.
16: Να πάρει να κάνεις και εσύ το διάλειμμα σου Παντελή μου, πάμε στο Γιαννάκη.
18: Ναι, φάουλ και κίτρινη κάρτα σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ και ξανά διαμαρτύρονται. Σάβα Κοσάρη, θα δεις ξανά την επαναληπτική προβολή. Διαμαρτύρονται, πρέπει να πάει μόνο ο αρχηγός, έτσι πάει τώρα. Διαμαρτύρονται εκεί, αλλά είναι κίτρινη κάρτα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας τον Πεν Τρέκα, ο οποίος δέχεται την κίτρινη κάρτα.
16: Τυπά τον παίχτη της ΕΠΑΦΟΥ στο πόδι.
18: Ναι. Στο πόδι και διαμαρτύρεται μετά από μια πολύ ωραία παλιά διαβίτη από τον Νταβίντ Λουίς, πάρα πολύ μακριά από την άμυνα και φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Πάνω από την μπάλα είναι τρεις ποδοσφαιριστές. Είναι ο Πέπε, είναι ο Ντράκομιρ, είναι και ο Σέμα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι έχει την ψυχολογία, πάει τώρα και ο Νταβίντ Λουίς, έχει την ψυχολογία εκεί ο Σέμα, να δούμε πάει τώρα και ο Κορέια. Θα είναι με απευθείας η εκτέλεση Κορέια, Πέπε, Σέμα, Ντράκομιρ και Νταβίντ Λουίς. Είναι σε πολύ καλό σημείο, η αγωνία στο κόκκινο, όρθιος όλος ο κόσμος, 27ο λεπτό. Λογικά πρέπει να πάει ο Νταβίντ Λουίς, φεύγουν οι άλλοι, είναι και ο Ντράκομιρ μαζί με τον Νταβίντ Λουίς. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Ντράκομιρ, να δούμε αν θα είναι ο Νταβίντ Λουίς ή ο Ντράκομιρ. Αυτό που έχει σημασία είναι μπάλα να καταλήξει στα πλεκτό του Τέκια. Με τον Νταβίντ Λουίς να βγάλει σέντρα, εκεί που πάει να γίνει κομπίνα, έρχεται ο Κορέια τελευταία στιγμή, διώχνει, είναι φάουλ όμως. Φάουλ, πήγαν να κάνουμε κομπίνα, δεν πήγε με απευθείας εκτέλεση. Βλέπει ο Νταβίντ Λουίς τον κύριο Σαν Πίντο, τον χειροκροτεί και φάουλ επιθετικό. Βγήκε η σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή εκεί με κομπίνα στον Κορτάρ με κεφαλιά πήγε να κάνει εκεί ο Ισπανός. Έκανε όμως το φάουλ που πρέπει να προσέξει. Το είδαμε και στις προηγούμενες, τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Κορτάρ όταν είναι μπροστά στις στατικές φάσεις συχνά πυκνά κάνει φάουλ, κάτι που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια. Το επεσήμανε και ο Σαν Πίντο και σε αυτή την φάση ο Ισπανός έκανε το φάουλ και υπάρχει τώρα διακοπή για να δροσιστούν εδώ στη Λεμεσό. Πάμε και επιστρέφουμε στη Λευκοσία Σαβακοσάρη. Ναι, επιστροφή ξανά στο Παντελή αφού υπάρχει διακοπή για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές εδώ στη Λεμεσό, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. 1-1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Να θυμίσουμε Φατέιρο στο 8ο λεπτό το 0-1, 13ο λεπτό Σέμα 1-1 από μια κίτρινη κάρτα οι δύο προπονητές των ομάδων. Σάβα Κοσάρη, επιστροφή.
16: Πάμε στον Παντελή, πάμε στον Παντελή.
20: 28 λεπτό, όπως είπαμε η Ομόνια προηγείται με ένα 0 εδώ και 12 λεπτά. Ένα λάθος ο Παναγιώτης Ανδρέου κερδίζει στη μέσα γραμμή, προσπάθησε να βρει αριστερά το Μοντνόρ με κάθε την πάσα. Δεν ήταν καλή όμως από τον Κύπριο μέσο και έτσι έχουμε πλάγιο για τους Βέλγους, οι οποίοι δεν ξέρω, είναι αρκετά νωρίς, αλλά μοιάζουν έτσι, δεν ξέρω, δεν περίμεναν αυτή τη ζέστη. Σιγά σιγά βλέπω αρκετούς παίκτες από την γλώσσα του σώματος να μην μπορούν να κάνουν αυτό το κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω αν τους επηρεάζει τόσο πολύ η θερμοκρασία στη Λευκοσία. Βαν Βεσεμάελ προσπαθεί να περάσει απέναντι εκεί όπου βγαίνει ο πρώτος ο Ντουβέρ στην παλά και με κεφαλιά βρίσκεται Βάντρο. Εξαιρετική κάθετη για Ντιονί. Ευκαιρία για το 2-0 και το Βενιχέντη. Το Βενιχέντη ο Λοϊκιονί προβάδισμα πρόκριση για την Ομόνια με τον Σταύρο Βιστόνελ. Το ρολόκο Λοϊκιονί δύο τέρματα στο 16 και στο 29. Εξαιρετική κάθετη από τον Ευάντρο και το 2-0. Διπλασιάζει τα γκολ του Ντιονί. Διπλασιάζει και τα τέρματα της Ομόνιας. Προβάδισμα πρόκριση για τους πράσινους στη League Face του Europa League. Ακόμη μια φάση όπου έκανε πολύ καλή κίνηση ο Λοΐς Διονύ, αλλά πραγματικά ήταν εξαιρετική κάθετη που του πέρασε ο Ιβάντρο, όπως και το πλασεδάκι απέναντι στον Κοκούμπο από τον Λοΐς Διονύ, ο οποίος πανηγυρίζει με τον γνωστό του τρόπο. Ζητάει και ο κόσμος τώρα την πρόκριση, έχει το προβάδισμα η Ομόνια και πρέπει να το κρατήσει μέχρι τέλους, αν όχι να προσθέσει και άλλα γκολ.
16: Αυτά τα δύο τέρματα του Ντιονί, πέρα από το ότι για την ώρα βοηθούν την Ομόνια να έχει σκορ πρόκρισης, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό, βοηθούν και σε πολλούς άλλους τομείς, Παντελή μου. Πρώτα-πρώτα αυτή η μουρμούρα του κόσμου της Ομόνιας ότι έχει πιένω ΜΑΕ και βρίσκουμε ένα άλλο ΜΑΕ και τα λοιπά, ο Ντιονύ σιγά σιγά δείχνει ποιος είναι, έτσι, και το έδειξε και σήμερα πάλι μεγαλόπρεπο.
20: Ακριβώς, και είναι αλήθεια ότι δέχτηκε έντονη κριτική στις πρώτες μία με δύο παρουσίες του, αλλά όλοι λέγαμε ότι είναι ανέτοιμος, δηλαδή χρειαζόταν χρόνο, όλοι οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται χρόνο, φαινόταν ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στο 100%, όπως και φαινόταν κάποιες πολύ καλές συγκινήσεις. Η Ομόνια που τώρα σαφώς έχει τη ψυχολογία μαζί της, βαθιάμα για τον Μπάλκοβετ, για τον Μονό, βγαίνει ο Κοκούμπο εκτός περιοχής του, ελέγχει και μαζεύει μπάλα, να αφήνει τώρα στον Τανικούτσι. Από δεξιά οι Βέλγοι είναι αναγκασμένοι να βγουν μπροστά, ψάχνουν τον γκολ, αλλά είναι αυτό που σου είπα, Σάβα, φαίνεται σε κάποιες κινήσεις του στη γλώσσα του σώματος να μην μπορούν να κάνουν αυτό το κάτι παραπάνω.
16: Και θα το εκμεταλλευτούν οι της Ομόνιας. Υπάρχουν οι παίχτες οι Γρήγοροι οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν αυτό το άνοιγμα που θα κάνει Σεντφίτ.
20: Μπάλκοβετ κρατά ξανά. Είμαστε στο 31, προηγείται με 2-0 η Ομόνια, δύο τερμάτα του Ντιονύ στο 16 και στο 29. Άλλη μια κάθετη τώρα για τον Εβάντρο από αριστερά. Προλαβαίνει ο Τανικούτσι και γυρίζει στον τερματοφύλακα του, τον Κοκούμπο, ο οποίος με τη σειρά του αφήνει στον Πουπέ. Είναι η μπάλα ο Πουπέ, δίνει στον Σισακό, λίγο πιο πίσω από τη μεσαία γραμμή.
16: Απλά να ξεκαθαρίσω το άγιο με τον φίλο 7-21. Αυτό γινόταν παλιά, φίλε, και δεν παίζονταν παιχνίδι. Γιατί όποτε υπήρχε παίχτης κάτω, οι αντίπαλοι τηρώντας το fair play στην ερμηνεία που δίναμε τότε του fair play, πετούσαν την μπάλα έξω και δεν παίζονταν παιχνίδι. Στην προσπάθεια της UEFA να λύσει αυτό το πρόβλημα, που ήταν όντως ένα πρόβλημα, εφάρμοσε καινούργιους κανόνες.
20: Έχουμε πέναλτι για τη Σεντρούιντεν, Σάβα.
16: Γιατί?
20: Είχε βγει ο ποδοσφαιριστής, πρέπει να ήταν ο Μούγια, με μια
16: απρόσεχτο παίξιμο του Κουλυμπαλή.
20: Ναι, απρόσεχτο παίξιμο. Αμέσως το σφύριξε ο διαιτητής, ήταν εμφανής η παράβαση. Έτσι έχει την ευκαιρία η Σεντρούιντεν να μπει άμεσα πίσω στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Με στημένη φάση, όπως και η Ομόνια, μπήκε μπροστά με πέναλτι στο 33, παράβαση από το Σενού Κουλυμπαλή.
16: Αν το διορθώσει το λάθος του Φαμπιάν.
20: Ακριβώς, βγήκε η παγιά από τον...
16: Δεν υπάρχει ούτε offside.
20: Βγήκε η παγιά από τον Μερλέν, ο Μούγια ήταν σε σωστή θέση, απρόσεκτο παίξιμο από τον Κουλυμπαλή και έτσι...
16: Του πήρε τα μέρη.
20: Να δούμε ποιος είναι ο παίκτης που βάζει την μπάλα στην αστριβούλα. Είναι ο Σεπαούι. Να δούμε αν ο Μαροκινός βγει νικητής σε αυτή την ονομαχία ή αν ο Φαπιάνο καταφέρει να πιάσει ακόμη ένα παίκτη. Πέναλτι, το έχει κάνει πολλές φορές και στην Ευρώπη και στα 90 λεπτά και σε διάρκεια αγώνα, αλλά και στο Κυπριακό Πράσινο. Καλύτερα να το κάνει ξανά τώρα. Σφυρίζει ο Σιλβεστριάς. Σεπαούι παίρνει φόρα και κερδίζει τον Φαπιάνο 2-1, μειώνει η Σεντρούιντεν ξανά, όλα στα ίσα, 2-2 το συνολικό σκορ, τρία τέρματα σε 33 λεπτά αγώνα. Η Ομόνια μπήκε πολύ γρήγορα, απλά πρέπει να συνεχίσει αυτό που έκανε μέχρι τώρα, να είναι πιο προσεκτική, να μην έχει...
16: Και ο τρόπος με τον οποίο βγήκε ο Κουλυμπαλή προστίθεται στα η σειρά των λαθών που είχαμε επισημάνει από την αρχή του παιχνιδιού. Πάμε στον Γιαννάκη.
1: Επιστροφή στο Αλφα Μέγα Στάντιμ στο Κολόσι στη Λεμεσό, 33 λεπτά, 1-1 μέχρι στιγμή στο αποτέλεσμα. Καμία ομάδα δεν έχει μέχρι στιγμή στην πρόκριση στο link face του Coverage Link. Να θυμίσουμε και να πούμε ο Φατέιρο προηγήθηκε στο 8 λεπτό, 0-1 η Δύναμο City, άμεση αντίδραση από την Πάφο. Στο 13 λεπτό με τον Σέμα με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από πολύ μακριά. Από εκεί και μπρος η Πάφος ελέγχει το παιχνίδι, όμως είναι και φαίνεται διαβασμένη και η Δύναμο City ήρθε εδώ για να πληρώσει ακριβά το Μάρικ πόσο ακόμα και με τον έτσι ψυχολογικό πόλεμο που γίνεται στον Πάγκο, που συνεχώς διαμαρτύρονται προς τον τέταρτο διαιτητή κυρίως. Να, η Πάφος πάει να βγει τώρα μπροστά. Εκεί δεν κάνει καλό κοντρόλ. Έρχεται ο Ισμαήλ, κερδίζει την μπάλα, την αφήνει στον αρχηγό του, τον Τίτα, τον 33χρονο τον αρχηγό, ο οποίος κατεβάζει μπάλα λαθασμένα. Εκεί ο Νικόλας ο Ιωάννης δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Φωνές έντονες από τον Σαν Πίντο και κατά τη διάρκεια που δεν είχαμε σύνδεση έκανε ένα τραγικό λάθος που ευτυχώς δεν στήχησε στην ομάδα της Πάφο. Νικόλας Ιωάννου, ηρεμία λέει ο Πίντο, ο κύριος Σαπίντο με τον, τώρα με τον Πέπε. Πέπε κατεβάζει την μπάλα στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου πρέπει να αποφασίσει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Πάει να βγάλει την μπάλα στον Σέμα που κάνει καλό παιχνίδι. Σέμα και Ισμαήλ. Ο Σέμα κερδίζει την μπάλα. Έρχεται ο Ισμαήλ, βάλει τον πόδι του, βγάζει την μπάλα σε play out. Ένα play out που είναι σαν ένα κοντινό corner. Ένα με δύο μέτρα πάνω από το σημειάκι του corner από την απέναντι πλευρά. Ήταν δύο οι φιλάθλοι της Αλβανίας. Τελικά έφυγαν, έκλεισε εκείνη η κερκίδα, πήγαν, τους έβαλα κάπου αλλού, έτσι στην άκρια δεξιά των goal post, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Play out τώρα για την ομάδα της ΕΠΑΠ.
16: Απλά να πούμε για ανάγκη ότι στο ίδιο χρονικό σημείο Μπραν Πάοκ και Χράτετς Κράλοβε Παναθηναϊκός είναι στο 0-0. Συνεχίζεις Γιαννάκη.
1: Με τον τώρα Τέκια βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Τέκια αφήνει την μπάλα στην μικρή του περιοχή. Έχει έτσι πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Μένουν μπροστά Ντράκομιρ, Πέπε και τον Ελέλε. Δεν έχει τροφοδοτηθεί μέχρι στιγμής. Κυρίως το παιχνίδι παίζεται από αριστερά με τον πολύ καλό σήμερα Σέμα που με ξάφνιαζε ο Σαν Πίντο, τον έριξε από την αρχή. Με τον Νταβίν Λουίς κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Νταβίν Λουίς ήταν με ύψος εκεί, έδωσε την μπάλα λατασμένα στον Λορέντζο. Λορέντζο πάει να κατεβάσει την μπάλα, πέφτει κάτω, είναι επιθετικό φάουλ τον Κορέγια πάνω σε ποδοσφαιριστή της, ήταν ο Πέπε τελικά πάνω σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Dynamo City. Αρκετή ζέστη βλέπουμε και στα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών αλλά και στον κόσμο που παρακολουθεί το παιχνίδι. Ναι, ήταν φάουλ, σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του εκεί ο Πέπε, ο Πορτογάλος, η μπάλα στην κατοχή της Dynamo City των Αλβανών που προέρχονται από ήττα στο αλβανικό πρωτάθλημα. Ενώ εμάς ξεκινάει το πρωτάθλημα μας αύριο. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Με τον Ετέκια πάει να κάνει το λάθος, με δεύτερη προσπάθεια να κερδίσει μπάλα, τρέχει εκεί ο Λέλε με φάουλ, λέει ο κύριος Μάρτιν Ματώσα ο Σλοβένος, το φάουλ που είναι που επέβαινε ο Λέλε πάνω σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Δυναμό.

0: Σε δεύτερο χρονό έκανε ένα μακρινό σουτ στην αρχή ο Μερλέν, έβγαλε ο Φαμπιάνο, έπηγε μπάλα πιο αριστερά στην περιοχή, επανέφερε ο Σεπαουή, γύρισε για τον Ισιγουατάρα, ο οποίος έκανε το σουτ λίγο εκτός της μικρής περιοχής, παράλληλα από την εστία, πήγε μπάλα δίπλα από το αριστερό κάθε το δοκάρι του Φαμπιάνο και ρε Σέντρου ήταν να ισοφαρίσει. Είναι τώρα που πήρε ψυχολογία η Βέλγικη ομάδα και προσπαθεί όσο έχει το πάνω χέρι να κάνει το κάτι παραπάνω. Η Ομόνια προσπαθεί να αντιδράσει. Λοΐζ Διονύ παίρνει μπάλα από τον Τουβέλ, γυρίζει πιο αριστερά. Εκεί γυρίζει ο Ευάντρος στον Μαρίτ. Τάνκοβιτς, πάει να αναπτυχθεί ωραία η Ομόνια. Περνάει μπάλα αριστερά στον Μοτνόρ. Πλησιάζει την περιοχή ο Μοτνόρ, αφήνει ξανά στον Τάνκοβιτς, προσπίσει μέσα στην περιοχή, κάνει και ένα σουτ δίπλα από το αριστερό κάθε το δοκάρι του Κοκούμπο. Από διαγώνια θέση επιχείρησε ένα σουτ, είχε εσωτερικό φάλτσο όμως δεν πήγε προς την εστία το σουτ του Τάνκοβιτς. Και ο Κοκούμπο θα στείλει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Εκεί είναι και ο Μουλίου για να του δώσει βοήθεια και αυτός παίρνει μπάλα. Εκτελεί ο Μουλίου με κοντινή πάσα στον Κοκούμπο. Αυτός τώρα δίνει ύψος για τον Μπασδάρ. Εκεί που κερδίζει ο Νικόλας Παναγιώτου στον αέρα, η μπάλα καταλήγει στο Σεμπαουί. Βαν Βεσεμάιλ. Το έφυγε το κοντρό για λίγο, έβαλε το πόδι ο Μοντνόρ, κέρδισε, παραχωρεί το πλάγιο. Παίρνει και το χειροκρότημα από τον κύριο Μπέρ για την προσπάθειά του να συνεχίσει, να μην σταματήσει σε αυτή του την προσπάθεια ο Μοντνόρ και να κυνηγήσει τη φάση. Βαν Βεσεμάιλ. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή αυτό το πλάγιο και δέχεται τις παρατηρήσεις από τον διαιτητή γιατί ήταν πιο πίσω που κερδίθηκε ο Βαν Βεσεμάιλ και έχουμε και αλλαγή στο πλάγιο. Καθώς καθυστέρησε να το εκτελέσει ο Βαν Βεσεμάιλ. Μπάλκοβετς πιο πίσω στον Νικόλα Παναγιώτου. Παναγιώτου στον Κουλυμπαλή. Θυμίζουμε όλα πλέον ισορροπημένα 2-1 το παιχνίδι μας, 2-2 το συνολικό σκορ. 2 γκολ έβαλε ο Ντιονί στο 16 και στο 29. Οι έκαναν το 2-1 στο 33 με πενάλτι σχεδόν άμεση απάντηση στο δεύτερο γκολ του Ντιονί.
1: Άμα ψάξεις έτσι καλά τη φάση, πάλι μια ολιγορία εκεί των αμυντικών της Ομόνιας. Πώς έχουν χάσει την μπάλα στα 10 μέτρα έξω από την περιοχή τους.
0: Ναι, όπως είχε φάση τώρα κερδίζει φάουλ η Ομόνια πολύ κοντά, ακριβώς δεξιά ουσιαστικά παράλληλα από την περιοχή σε τράβηγμα που έκαναν πάνω στον Τουβέρν ο οποίος προσπάθησε να ανέβει. Ευκαιρία και για γεμίσμα ίσως και για να απειλήσουν απευθείας, αν και είναι από πολύ πλάγια. Αυτό το φάουλ έχει πάει και ο Ευάντρου, είναι και ο Τουβέρν εκεί κοντά. Δέχτηκε και την κίτρινη, το Μουλίου. Μέχρι τώρα φτάνει τις δύο κίτρινες της Εντρουίτεν, οι δύο κεντρικές αμυντικοί. Είναι που έχουν δεχτεί.
1: Έχουμε τραυματισμό και στα δύο τα παιχνίδια. Μικρή διακοπή. Απλά να ολοκληρώσουμε το θέμα που προέκυψε νωρίτερα με το Fair Play. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε Φταίγο. Σε ένα, ανατρέφουμε σεβασμό προς τους αντιπάλους που δέχονται και πέφτουν κάτω λόγω τραυματισμού. Αλλά γιατί να υπάρχει σεβασμός όταν δεν είναι υπαρκτός ο τραυματισμός, έτσι. Και δεν μπορεί να το ξέρει κανένα. Πάμε για την εκτέλεση του φάουλ.
0: Είμαστε στο 41-2-1 η Ομόνια, Τάνκοβιτς και Βάντρο. Από πολύ πλάγια, όπως είπα, δεξιά να δούμε τι θα επιχειρήσουν. Ίσως με εσωτερικό φάλτσο Ευάντρο, ίσως με γέμισμα ο Τάνκοβιτς. Τώρα σφυρίζει ο Πολωνός μετά από κάποιες παρατηρήσεις. Ευάντρο απευθείας λίγο πάνω από το το οριζόντιο δοκάρι του Κοκούμπο. Μπορείς να συνεχίσεις. Θα βάλω ακόμη μια τελική για την Ομόνια.
1: Όχι ολοκλήρωσα, απλά να συμφωνήσω με τον φίλο 62. Ήταν λάθος εκεί του Κουλυμπαλή, το σχολιάσαμε κι εμείς, να σε καλά. Και να χαιρετήσω και τον φίλο 920 και καταλαβαίνεις γιατί δεν κάνω ή να απαντήσω στο σχολείο σου δημοσία, έτσι. Να σε καλά φίλε 920, σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Πάμε στο Γιαννάκη να μας πει, έχουμε διακοπή ακόμη, έτσι Γιαννάκη.
2: Ναι, υπάρχει ακόμη μια διακοπή βεβαίως.
1: Πάμε στον Παντελή. Πάμε στον Παντελή.
0: Πάει να βγει ο Μόνια ξανά μπροστά από την ώρα εντός περιοχής, κάνει και ένα πλασέ καλό το σουτού λίγο δίπλα από το αριστερό κάθε το δοκάρι του Κοκούμπου, ακόμη μια τελική. Ο Μοντνόρ συνεργάστηκε με τον Τάνκοβιτς από αριστερά, έκανε την πρώτη προσπίση, σύγκλινε και έκανε ένα σουτ με το δεξί ουσιαστικά, με φάλτσο, η μπάλα πέρασε περίπου ένα μέτρο δίπλα από το αριστερό κάθε το δοκάρι του Κοκούμπου. Καλή φάση για τον Μοντνόρ, αυτές είναι οι φάσεις που χρειάζεται, αλλά να τελειώσει και μια φάση σαν αυτή για να πάρει την ψυχολογία που θέλει και να δώσει αυτά που αναμένουν στην Ομόνια. Γεμίσμα από τον Κοκούμπο. Πρώτη κεφαγιά την παίρνει ο Μερλέν, προσπαθεί να βρει σε Μπάουι. Εκεί ελέγχει ο Ντουβέν και γυρίζει στον Φαμπιανό, ο οποίος απομακρύνει, σισακό παίρνει την κεφαγιά, μπάλα επιστρέφει στον Μάριτς όμως. Και πιο αριστερά στον Μοντνόρ, πάει να φύγει ξανά η Ομόνια στην επίθεση. Από αριστερά ο Μοντνόρ δέχεται αμυνά από τον Σισακό, όμως βγάζει την κάθετη στον Ευάντρο με τη μία το τελείωμα. Κερδίζει κόρνερ η Ομόνια στο 42. Με τον Τάνκοβιτς να πηγαίνει για

0: την εκτέλεση. Ίσως να έχει ακόμη μια ευκαιρία να πετύχει γκολ το τριφύλι και να πάρει ξανά προβάδισμα πρόκρισης. Τάνκοβιτς σιγά σιγά πάει για την εκτέλεση. Θυμίζουμε 2-1 το σκορ.
1: Σέντρα Μπρούνο, να η ευκαιρία που πάει να γίνει για την Πάφο Μπρούνο. Λέλε Πόπο τη χάνει. Μεγάλη τεράστια ευκαιρία από τα 2 μέτρα. Πάνω στην λίγα μέτρα από την μικρή περιοχή. Ο Μπρούνο έβγαλε μια σέντρα Λουκούμι στον Ελέλε. Αυτός βρήκε τον τρόπο να την βγάλει αρκετά μέτρα πάνω από την οριζόντια δοκό. Δεν το πιστεύει ο Σανφίντο. Ο κόσμος που μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Μπρούνο βγάλει την σέντρα, Λελέ, εκεί μόνος του μπορούσε έτσι απλώς να σπρώξει την μπάλα, κατάφερε να την βγάλει πάνω από την οριζόντια δοκό. Διατηρείται το 1-1 στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσσι με τον Πατέρο.
2: Σωστά το είπες, Γιαννάκη, κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται να στοχίσεις από εκεί.
1: Μάλιστα. Να τώρα που πέφτει άλλος ποδοσφαιριστής της Δύναμο City και τρέχουν όλοι πάνω στον διαιτητή. Εδώ είναι οι κανονισμοί, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Μόνο ο αρχηγός πρέπει να πηγαίνει. Αυτοί τρέχουν όλοι. Το φάουλ είναι για την Δύναμο City. Μένει και κάτω έτσι για να σπάσει λίγο τον ρυθμό της Πάφου. Αυτό που έχει σημασία.
0: Ανά ένα πλασέ του Μοντρόρ, το πιάσε ο Κοκούμπο και αυτό. Ωραία προσποίηση από τον Μοντρόρ για ακόμη μια φορά και ακόμη μια προσπάθεια του ποδοσφαιριστή να σκοράρει. Το βγάλε ο Κοκούμπο αυτή τη φορά. Η Ομόνια που ανεβάζει στροφές αυτά τα τελευταία λεπτά, έχει τις τελικές, ψάχνει ακόμη ένα τέρμα. Δύο έχει βάλει ο Ντιονί. Συγγνώμη αν σε λίγο ψάχνω, Γιαννάκη, μπορείς να συνεχίσεις. Απλά μπορούσε να...
2: Ήταν εξαιρετική η κίνηση του Μοντνόρ, Παντελή. Πραγματικά εξαιρετική.
0: Δείχνει σήμερα, όπως και τώρα, ένα ωραίο κατέβασμα, να δούμε τι θα επιχειρήσει από αριστερά για ακόμη μια φορά. Πίσω στον Πάλκοβιτς, αυτός μια πολύ κακή σέντρα, πάει απευθείας out. Πάντως ο Μοντρόρ έχει αρκετά θετικά δείγματα και στο πως κινείται και στο πως δημιουργεί τις φάσεις. Έχει και ένα με δύο καλά δικαιώματα, απλά πρέπει να βρει δίχτυα σε ένα από τα δύο, αλλά πραγματικά η τελευταία του προσπάθεια και ο τρόπος που έκοψε την μπάλα και έκανε ένα συστό πλάσε, κατάφερε ο Κοκούμπο να τον βγάλει. Δεν πετάχτηκε κάποιος ίσως σε ένα δεύτερο χρόνο να βρει δίχτυα, αλλά ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Ο Κοκούμπο που εκτέλεσε τώρα το out και η μπάλα πήγε απευθείας έξω. Θέλει στα γρήγορα να του βέλνει το πλάγιο για τον Κουλιμπαλί. Μπροστά από την περιοχή της Ομόνιας, 2-1 προηγούνται οι πράσινοι. Παναγιώτου και ο δεξιά στον Κουλιμπαλί. Καλά κλεισμένη η σέντρου ήταν τώρα, γι' αυτό ψάχνω χώρους.
1: Ρακοβίρ πάει να κάνει το control, φάουλ. Φάουλ για την Πάφο σε πολύ καλό σημείο, Παντελή. Ένα φάουλ που μάλλον θα πάει με σέντρα για ή να δούμε πάνω από την μπάλα. Είναι ο Πέπε, είναι ο Νικόλας, ο Ιωάννου, πάει και ο Νταβίδ Λουίς. Λογικά, φυσικά, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, στατική φάση για την ομάδα της Πάφου. Φωνές από τον κύριο Σαν Πίνο. Να θυμίζουμε και να πούμε ότι οι δύο ομάδες, Παντελή, Σάβα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, τόσο η Πάφος, αλλά και η Ομόνια την ερχόμενη Πέμπτη Super Cup. Εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσσι οι δύο ομάδες. Πάνω από την μπάλα είναι τώρα ο Πέπε, είναι και ο Ντράκομιρ. Σηκώνει το χέρι, κάτι βεβαίως που έφτιαξα στο βοηθητικό και ξέρουν τι σημαίνει αυτή η φάση στο βοηθητικό κέντρο της Πάφου. Στην Πάφο με τον Ντράκομιρ πάει να βγάλει πολύ ωραία κεφαλιά. Τέκει, απέφτει και μαζεύει την μπάλα. Πω, τι ωραία κοπίνα ήταν αυτή. Έγινε κεφαλιά, έπεσε ο Τέκια και μαζεύει την μπάλα. Καλή ευκαιρία για την ομάδα της Πάφου με τον Νικόλα τον Ιωάννου να παίρνει την κεφαλιά μετά από το φάουλ που εκτέλεσε ο διεθνής Ρουμάνος.
2: Πάμε Λευκοσία, αρχίσαμε να παίζουμε τους χρόνους καθυστέρησης, να μας πει ο Παντελής
0: Πόση. Τώρα ο Ανδρέου από μακριά κοντράρει μπάλα, του έστρωσε μπάλα ο Ευάντρο, περίπου από τον κύκλο της περιοχής επιχείρησε ένα χιστό σουτ, κοντράρε σε πόντια αμυνόμενων. Κάμε ακόμη μια πολύ ωραία κίνηση του Μοτνόρ, πέρασε από δύο αντιπάλους από αριστερά, δεν βρήκε συμπαίχτη του τελικά με παραλληλή πάσα. Κατέληξε στον Μπάλκοβιτς ούτε αυτός, αλλά η Ομόνια δείχνει να έχει το πάνω χέρι στα τελευταία λεπτά. Ψάχνει ένα τρίτο τέρμα για να πάρει ξανά προβάδισμα πρόκρισης. Ανδρέου, πιο πίσω για τον Νικόλα Παναγιώτου. Αυτός αριστερά στον Μπάλκοβιτς. Το σκέφτηκε για τη σέντρα, έκανε την προσποίηση. Πιο πίσω η μπάλα στον Νικόλα Παναγιώτου. 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε ήδη στο δεύτερο. Μάριτσι, μπάμπαλα ωραία για τον Μοτνόρ που αριστερά μέσα στην περιοχή. Κάνει ένα γύρισμα. Σουτ ήταν. Σέντρα σουτ ουσιαστικά. Προσπάθησε να γυρίσει. Δεν άγγιξε μπάλα ο Κοκούμπο. Πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Ακόμη μια τελική για τον εξτρέμ από το Σουρινάμ που έχει μια πολύ καλή θετική παρουσία σήμερα, όπως είπαμε στο 47 είμαστε, 45-2 τελευταία δευτερόλεπτα του έξτρα χρόνου της καθυστέρησης. Κοκούμπο κάνει το γέμισμα, μονομαχία Κουλιμπαλί με Μερλέν στον αερά και είναι νικητής ο Κουλιμπαλί. Μπάλα πάει απευθείας out όμως. Και κατοχή είναι για την Σεντρού Ιτεν, με τον Πούπε να πηγαίνει, αφήνει στον Μουλίου τελικά για να εκτελέσει το πλάγιο. Τελειώνει το πρώτο μέρος ο κύριος Σιλβέστριακ. Ομόνια 2, Σεντρού Ιτεν 1, προηγήθηκαν με 2-0 οι πράσινοι στο 16 και στο 29. Ο Λοΐς Διονύ με πέναλτι το πρώτο τέρμα, εξαιρετικό πλάσε το δεύτερο στο 29. Οι Βέλγοι όμως είχαν την απάντηση στο 33 με πέναλτι του Σεμπαουί, έγινε το 2-1. Σκόρ ημιχρόνου 2-2 στο συνολικό σκόρ. Η Ομόνια έχει καλή παρουσία, μπορεί να πάρει την πρόκληση. Ελπίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο να βρει το τέρμα που θα της τη δώσει.
2: Σε ευχαριστώ, Παρεντελή μου. Πάρε τις ανάσες σου. Ανοίγει το σκόρ η Μπραν. Προηγείται του ΠΑΟΚ 1-0. 1-1 θυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι. Στο 0-0 η Χράτιος Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό. Πάμε στη Λεμεσό γιατί έχουμε εκεί 6 λεπτά χρόνους καθυστέρησης.
1: Ναι, και είναι δικαιολογημένα. Μετά την επίτευξη του γκολ που πέτυχε η ομάδα της Δύναμο City και ήρθε εκείνη η μίνι σύραξη. Και μετά με τον γκολ της ΕΠΑΦΟΥ 6 λεπτά υπήρχαν και αρκετές διακοπές. 1-1 πάει τώρα ο Ισμαήλ. Έχουμε περάσει στο δεύτερο από τα 6 λεπτά το καθυστερήσιο. Ισμαήλ χρειάζεται προσοχή εκεί από τον Νικόλα τον Ιωάννου. Βρίσκει τον τρόπο, κατεβάζει μπάλα δεξιά προς το μέρος εκεί του Καρτάκου. Καρτάκου πίσω στον Ισμαήλ. Ισμαήλ πίσω ξανά στον Φατάιρο. Φατάιρο πίσω κυκλοφορά την μπάλα στα τελευταία λεπτά με τον Κεφάλια. Κεφάλια από την αριστερή πλευρά, χρειάζεται προσοχή, να το συνέξει ευτυχώς. Με τον Μαγέσκι τώρα να τρέχει να προλάβει την μπάλα. Φωνές από τον κύριο Σαμπίντο, κυρίως προς το μέρος του Μπρούνο, ότι δεν έπρεπε να κάνει το σουτ. Με δύναμη εκεί από την Δύναμο City, ευτυχώς η μπάλα έξω. Μία κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή στον Πετρέκα για την Δύναμο City. Έχουμε διανύσει, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Παίζουμε στο 48, δηλαδή έχουμε διανύσει τα 3 λεπτά. Πάμε στο 4 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Τρέχει εκεί ξανά ο αρχηγός, ο Τίτα. Τίτα αφήνει την μπάλα πίσω. Πάει, έρχεται ο Πέπε για να κερδίσει την μπάλα. Να πούμε ότι η Πάφος έχασε και καλή ευκαιρία στο 42ο λεπτό με τον Ελέλε, ο οποίος μέσα από τη μεγάλη περιοχή λίγα μέτρα δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην πολύ ωραία παλιά που είχε από τον Μπρούνο. Έρχεται τώρα ο Λελέ και κάνει φάουλ. Φάουλ το οποίο εκτελούν στα γρήγορα η Δύναμο City. Φωνές από τον κύριο, από τον προπονητή του, τον κύριο Ήλιρ Τάντζα, να παίξουν γρήγορα. Κυκλοφοράει μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή με τον Αουντζέι. Πάει να βγάλει αυτό στην σέντρα. Με τον Λελέ να έχει να πιστοχωρήσει πίσω. Κρατάνε την μπάλα οι ποδοσφαιριστές της Δύναμο. Πάει να γίνει και γίνεται ευτυχώς το λάθος με τον Αντράκομιρ. Ντράκομιρ καθυστερεί αρκετά και δίνει την μπάλα λαθασμένα προς το μέρος του Καρτάκου. Αυτός έξω από τη μεγάλη περιοχή Καρτάκου. Συγκλίνει. Πάει να δώσει την μπάλα στον Κεφάλια. Είναι δίπλα του ο Νασέρ Αλούτσι. Του δίνει την μπάλα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Πάει να κάνει το σουτ. Το κάνει ευτυχώς έξω. Πάρα πολύ ωραίο σουτ για την Δύναμο. Ευτυχώς έξω. Φωνές τώρα προς το μέρος του Ντράκομι. Ηρεμία λέει εκεί ο κύριος Σαμπίντο. Έχουμε περάσει. Να γίνεται το δυνατό σουτ. Η μπάλα ελάχιστα στα έξω από την κάθετο δοκό της εστίας του Πολωνού τερματοφύλακα του Μαγέσκι που έπεσε για καλό και για κακό. Μαγέσκι τώρα κρατάει την μπάλα. Την αφήνει στην γωνιά του την μικρή περιοχή για να εκτελέσει με δύναμη το ελεύθερο. Εκεί που πηδάει ακεφαλιά ήταν ο Ισμαήλ και ο Λελέ. Κερδίζει την μπάλα ο Λελέ. Έρχεται, πάει να μπει σαν σφίνα ο Κορέια. Διώχνουν την μπάλα οι Αλβανοί σε πλάγιο. Το πλάγιο ότι είναι για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Ένα λεπτό πριν από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Νικόλας Ιωάννου τώρα έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο out. Χρειάζεται κάποιο στήριγμα. Βλέπει και τον Σέμα και του δίνει την μπάλα. Σέμα και Ισμαήλ. Σέμα και Ισμαήλ. Βάζει το κορμί του εκεί ο Ισμαήλ. Έρχεται ο Σέμα, πέφτει κάτω και η μπάλα είναι out, λέει ο διαιτητής. Ο Σλοβαίνος, ο Μαρτίν Ματώσα. Η μπάλα είναι στην κατοχή του τερματοφύλακα του Τέκια που έκανε μια εξαιρετική απόκρουση στην κεφαλιά και του Νικόλα του Ιωάννου. Μένει τώρα κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός αγωνιστικού χώρου βεβαίως. Είναι εκτός γηπέδου ο Σέμα και φωνάζει έτσι στο τελευταίο λεπτό. Των καθυστερήσεων παίζει με 10 ποδοσφαιριστές η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Στη μονομαχία του Ισμαήλ με τον Σέμα. Τρέχει τώρα και εκεί το ιατρικό επιτελείο. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό για τον Σέμα, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι στα πρώτα 45, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Προσοχή τώρα, πάει να γίνει κάτι την παλιά. Έρχεται εκεί ο Σούνης, βάζει πολύ ώρα το κορμί του. Κερδίζει την μπάλα. Να ΕΠΑΦΟΥ έχει χρόνο να μην το προστά. Όχι, βάζει το σφυρί στο στόμα. Διπλό σφύριγμα, στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια σε ένα δραματικό όπως εξελίχθηκε πρώτο ημίχρονο. με τον Φατέιρο να προηγείται η ομάδα της Δύναμο City με 0-1 στο 8 λεπτό. Άμεση αντίδραση από τον Σέμα που τρέχουν όλα αυτή ώρα πάνω του το ιατρικό επιτελείο, ο οποίος
2: είναι... Μακάρι να μην είναι κάτι το σοβαρό και να επανέλθει.
1: Επιστρέφουμε Λευκοσία. Ναι,
2: να σε καλά, Γιαννάκη μου. Δύο παίχτες που το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι υπήρξαν και συμπαίχτες στην ΑΕΚ Αθηνών, επισημαίνει ο φίλος 682. Και οι δύο έχουν την τάση, μόλις βρουν έστω και μισό τετραγωνικό, να επιχειρούν πολύ επικίνδυνα σουτ. Πράγμα που ωφελεί τις ομάδες τους. Ο ένας είναι ο Τάνκοβιτς και ο άλλος ο Τσούμπερ, που τώρα παίζει στον Ατρόμητο του Κέρκες. Ευχαριστώ τον φίλο 682 για τους συλλογισμούς του. Παραμένει το 1-0 της Μπράν επί του ΠΑΟΚ, ημίχρονο. Χράντες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-0. Πάμε κι εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
6: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
5: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
7: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
8: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
9: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
14: Χαλαρώνεις την παραλία.
15: Στο μπαλκόνι.
14: Στο αεροπλάνο.
15: Τι λείπει?
14: Ένα καλό βιβλίο. Με την εφαρμογή Read έχεις εκατοντάδες επιλογές βιβλίων με μηδέν βάρος στις αποσκευές.
15: Λογοτεχνία, βιβλία αυτοβελτίωσης, κόμιξ και πολλά άλλα.
14: Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη.
15: Διαθέσιμη σε συσκευές Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στους τέσσερις τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Kia φέρνει την ηλεκτροκίνηση στα μέτρα της πόλης, ενώ Renault, BYD και Hyundai αναμετρώνται σε μια συγκριτική δοκιμή των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών πόλης. Ακόμη, ταξιδεύουμε στην Κύφνο με το Fiat Grande Panda Hybrid σε ένα όμορφο καλοκαιρινό διπορικό στις Κυκλάδες. Τέσσερις τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Κάνε τη γνώση δεξιότητα. Κάνε τη δεξιότητα δύναμη. Κάνε την πραγματικότητα. Κάντε την επιτυχία. Η καριέρα σου ξεκινά σήμερα. Μάθε, ανακάλυψε, ξεχώρισε. Επίλεξε ανάμεσα σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών του Case College και ξεκίνα την καριέρα σου σήμερα. Case College. 55 χρόνια αριστείας και καινοτομίας.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη μέγα φάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.
12: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα πάμε στο Κασιπί. Εδώ και μερικά δευτερόλεπτα έχει αρχίσει ο δεύτερο ημίχρονο, αλλά να ξαναπούμε χρονιά πολλά στον φίλο τον Φανούρη, τον φίλο 654, που εμφανίστηκε τώρα στην εκπομπή. Εμείς σου είπαμε χρόνια πολλά από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εκπομπής, φίλε Φανούρη. Πέτσο να πει, σε πήγε σχεδόν 2 εκατομμύρια κουλιμπάλι, λέει. Και να χαιρετήσω για τον φίλο μου τον Κώστα, τον φίλο 392, ο οποίος διαμαρτύρεται ξανά για την απαράδεκτη συμπεριφορά των συνδρομητικών πλατφόρμων, ιδιαίτερα τη Cita Vision, λέει. Πάλι δεν δείχνουν κανένα παιχνίδι ελληνική ομάδα, μόνο κονσέρβες, ξεχνούν πως υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές αν δεν μας θέλουν, λέει ο φίλος 392. Και πάμε τώρα στον Παντελή. Παντελή.
13: Καλησπέρα ξανά από το Γασιπί. Στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού μεταξύ Ομόνιας και Σέντρου ήταν 2-1 το σκορ ημίχρονου. Δεν είχαμε αλλαγές για καμία από τις δύο ομάδες. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν συνεχίζουν για τους δύο προπονητές. Σκορ που αυτή την ώρα είναι στο συνολικό 2-2 μετά από την νίκη με 1-0 στο Βέλγιο της Σέντρου ήταν 2-1 σήμερα. Να δούμε αν θα έχουμε νικητή στο
12: Να φυλάετε δυνάμεις και εσείς ο Γιαννάκης, διότι όπως πάντα παιχνίδια, εν ορατών πλέον το ενδεχόμενο της παράδασης.
13: Ακριβώς, και είναι και τα δύο τώρα οδηγούμαστε στην παράδαση. Δεν τρούνται που πήγε να δημιουργήσει κάτι στο πρώτα δεύτερο λεπτά του δεύτερου μέρους, δεν πήγε όμως ένα σούτ, κόντραρε πάνω στον Τουβέρν από πλάγια από αριστερά, προσπάθησε ο Μερλέν και έτσι δεν είχαμε κάτι επικίνδυνο σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο ουσιαστικά στο δεύτερο μέρος. Μερλέν που κρατά ξανά τώρα μπαλά λίγο πίσω από την γραμμή του κέντρου, προσπαθεί να κλέψει ο Ανδρέου, δεν τα καταφέρνει και πάει από δεξιά ο Βαν Μπεσεμάιλ και ο Μοτνόρ να βοηθήσει. Με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει ξανά ο Βαν Μπεσεμάιλ και αλλάζει παιχνίδι για τον Σεπαούι από αριστερά. Σκόρερ για τη Σεντ Φρίντεν σήμερα. Έκανε το 2-1 στο 33. Θυμίζουμε δύο τέρματα πέτυχε ο Ντιονί για την Ομόνια στο 16 και στο 29. Το πρώτο με πέναλτι. Κρατά μπάλα ο Σισακό και γυρίζει στον Μουλιού αφού κλείσαν πολύ καλά οι της Ομόνιας και αναγκάζει να γυρίσουν πίσω στον τερματοφύλακα του, στον Κοκούμπο που έχει βγει αρκετά εκτός περιοχής για να δώσει βοήθεια σαν ένας τρίτος ουσιαστικά αμυντικός. Έδωσε τον Ντανικούτσι δεξιά, έκανε ένα λάθος όμως και από πλευράς Ομόνιας και παίζει ο Μερλέν τώρα. Κάθεται για τον Μπαζάρ λίγο εκτός περιοχής, προσπαθεί να ξεπεράσει τον Κουλυμπαλί, έρχεται ο Ανδρέου ο οποίος απομακρύνει όπως πλάγιο για την Σεντ Φρίντεν στο 49. Εκτελεί στα γρήγορα ο Κουπέ, Σισακό. Ωραίο τσίμπημα μπάλας προς τα αριστερά για τον Μπαζάρ. Έρχεται ο Ευάντρο και βγάζει άμυνα. Πλάγιο είναι για την Ομόνια αφού χτύπησε ξανά η μπάλα στον Μπαζάρ. Σύμφωνα με τον διαιτητή. Και ο Ντουβέν θα πάρει μπάλα στα χέρια για να το εκτελέσει. Από δεξιά όπως επιτίθεται η Ομόνια πιο κοντά στην περιοχή της παρά στη γραμμή του κέντρου αυτό το πλάγιο out. Η Ομόνια που ψάχνει άλλο έναν γκολ για να πάρει προβάδισμα πρόκρισης. Είναι ελαφρώς η καλύτερη ομάδα παρά κάποια λάθη που γίνονται στην άμυνα. Είχε τον πρώτο λόγο, σκόραρε τα δύο γκολ, δέχτηκε όμως ένα από το πέναλτι του Σεμπαούι μετά από μια προσεξία του Κουλυμπαλί στην φάση. Ντουβέρν από δεξιά κερδίζει άλλο ένα πλάγιο αφού έβαλε την κόντρα ο Σεμπαούι. Όχι, και χτύπησε ξανά στον Ντουβέρν, έτσι το πλάγιο είναι για την Σεντ Φρίντεν. Έχουν δει δύο κίτρινες οι Βέλγοι στο 9 και στο 40, τα Νιγκούτσι και Σεμπαούι. Αντιστοιχά ο Κουλυμπαλί έχει τιμωρηθεί στη φάση του πέναλτι στο 32 για την Ομόνια με μια κίτρινη. Ωραία, κρατά μπάλα ο Ευάντρο. Αφήνει στο Μοτνόρ, έρχεται πιο κεντρικά ξανά για τον Ευάντρο. Τσιμπάει μπάλα για Ντιονί, ευκαιρία και τρίτο γκολ. Χατρίκ από τον Λοΐς Ντιονί, πανηγυρίζει ξανά προβάδισμα για την Ομόνια με το τρίτο τέρμα του Γαλλουφόρ. Πολύ ωραίο τσιμπήμα, δεύτερη ασίς από τον Ευάντρο στον Γαλλό. Και τρίτο τέρμα, χατρίκ, μάτσι την ομάδα ξανά σε τροχιά πρόκρισης στη League Pay του UEFA Europa League. Η πρώτη φάση της Ομόνιας στο δεύτερο μέρος, εξαιρετικό τελείωμα πραγματικά όπως ήρθε η μπάλα από τον Ευάντρο. Φαίνεται οι δυο τους σήμερα να έχουν πολύ καλή συνεννόηση και στο δεύτερο τέρμα κάθεται από τον Ευάντρο. Τώρα ένα τσίμπημα.
12: Δίδυμο ΜΑΕΣΕΜ εδώ, έτσι, απλά για να καλμάρουμε τους φίλους της Ομόνιας.
13: Ακριβώς, και ο Ευάντρο και πέρσι έτσι έψαχνε με κάποιες παγιές στο ΜΑΕ. Οι φίλοι της Ομόνιας ίσως να τους έρχονται πίσω στο μυαλό εκείνες οι φάσεις όπου με βαθιές παγιές έψαχναν το ΜΑΕ. Ο Ντιονί πάντως τις εκμεταλλεύεται στο έπακρο σήμερα. Τρίτο γκολ για τον ίδιο, τρίτο γκολ για την Ομόνια και προβάδισμα πρόκρισης αυτή τη φορά. Ελπίζουμε να μην δεν υπάρχει θέμα offside. Μετρά κανονικά το τέρμα. Έχουμε δει και τον επαναληπτική προβολή. Τον καλύπτα δύο ποδοσφαιριστές μάλιστα, αν βλέπω καλά. Εξαιρετική μεταβίβαση από τον Ευάντρο. 3-1 λοιπόν για την Ομόνια.
12: Σκορ πρόκρισης για την Ομόνια. Να σε καλά, Φανούρη μου, να χαίρεσαι το υπόλοιπο της ημέρας σου. Να σε καλά, πραγματικά. Πάμε στο Γιάννα και τον Χριστοδούλου.
14: Επιστροφή στο Αλφα Μεγαστάδιο μου στο Κολόσι, δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. 1-1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Με τον Φατέιρο άνοιξε το σκόρ η Δύναμο City το 0-1 στο 8ο λεπτό. Άμεση αντίδραση από τον Σέμα. Συνεχίζει κανονικά και στην τελευταία φάση του πρώτου ημίχρονου είναι κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Με ένα εξαιρετικό γκολ στο 13ο λεπτό έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Σέμα τώρα από πολύ ωραία από την αριστερή πλευρά. Σέμα πέφτει κάτω, είναι φάουλ. Φάουλ για την ομάδα της Εμπάφου σε πάρα πολύ καλό σημείο με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Αν και η Δύναμο City και στην εδαφική υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο είχε την κατοχή της μπάλας 60-40. Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95, ήρθε εδώ για να πουλήσει ακριβά το τομάρι, όμως η Πάφος είχε την αντίδραση στο γρήγορο γκολ και στην αντίδραση εκεί του Πάγκου που πήγε, προκάλεσε το Σαν Πίντο, πήρε την κίτρινη κάρτα. Μετά την επίτευξη του γκολ δέχτηκε κίτρινη κάρτα και ο προπονητής της ομάδας στην Δύναμο City, ο κύριος Ήλι Τάντζα. Ένα παιχνίδι βεβαίως προσφορά η χορηγή της σημερινής αναμέτρησης Mega Bet Plus, αλλού Αλουμίλ Σάιπρου και Βένι Κουκ Εντάιν, του οποίου βεβαίω ευχαριστούμε φίλε και φίλοι του Sport FM 95. Πέντε και πλέον χιλιάδε φίλοι όρθιοι τώρα χειροκροτούν. Μετά αυτή τη στατική φάση εκτελείται, πάει να γίνει το πλασέ, η μπάλα είναι εκτό, είναι corner. Corner ή offside, είναι corner, όχι, όχι, είναι σε θέση offside τελικά, λέει ο βοηθό, ο κύριο Μάρτιν Ματόσα, η πάφο που ξεκίνησε και συνεχίζει με Μαγέσκιν, Νταβίν Λουίς, Γκολτάρ, Μπρούνο, Σέμα, Ιωάννου, Λέλε, Σούνιτς, τον Ντράκοβιτς, Κορέια και Πέπε. Με τώρα με τον Τέκια, ο οποίος έχει πάρει θέση πίσω από την θύρα 5, εκεί που είναι οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Τέκια τώρα περιμένει να δει αρκετές διακοπές, 60 λεπτά το καθυστερήσω στο πρώτο ημίχρονο. Τέκια αποφασίζει τώρα να δώσει την μπάλα δεξιά, εκεί που είναι ο Καρτάκου. Καρτάκου πάει, μένει ψηλά η ΠΑΦΟΥ για να πιέσει. Έρχεται, κερδίζει πολύ ωραία την μπάλα ο Κορέια, έξω με το σημαίνει φάουλ. Οπό, αυτό είναι φάουλ. Ηρεμία από το Σαμπίντο, τώρα πάει εκεί ο τεχνικός διευθυντής, ο Ιταλός, ο κύριος Τζαρέτα, του λέει να ηρεμήσει. Δεν συμφωνεί, μένουν τώρα δύο ποδοσφαιριστές κάτω στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό δεν είναι ποδοσφαιρό, φίλες και φίλοι. Του Sport FM 95 μπαίνουν κάτω τώρα.
12: Θα την πληρώσει νομίζω ο Μπρούνο. Ποιος είναι ο παίχτης που. Και...
14: Κορέια.
12: Ο Κορέια. Θα την πληρώσει νομίζω γιατί κάνει μια ανόητη κίνηση.
14: Βλέπουμε σε επανάληψη, έρχεται εκεί. Είναι μακάρισμα από πίσω, ναι, είναι φάουλ.
12: Όχι μόνο, κάνει και επιπλέον κίνηση ο Κορέια.
14: Ναι.
12: Κάνει και επιπλέον κίνηση στη συνέχεια. Που εξαρτάται πώς θα την αξιολογήσει ο βαρίστας αυτή.
14: Ναι, και βλέπετε ότι εκεί πάει τώρα ο βαρίστας, βλέπει την φάση γιατί ο τέταρτος διαιτητής κάτι λέει, να πούμε ότι στο VAR, ο VAR είναι ο Σλοβένος, ο Άντιτς Μίτσελ. Να δούμε, ας ελπίσουμε να μην του φωνάξει. Πάντως κρατάνε τις ταυτιά τους οι βοηθοί, κυρίως και ο τέταρτος. Δεν φαίνεται να υπάρχει εκεί με την επικοινωνία. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
12: Την γλιτώνει φτηνά ο Κορέια.
14: Ναι.
12: Γλιτώνει φτηνά.
14: Ναι.
12: Έχεις δίκιο, φίλε, 792. Υπόθηκε και αυτό. Ο Ντιονί είναι κρέας. Είχε υποθεί και αυτό. Αλλά δεν άκουγαν τον, οι φίλοι μας τον κύριο Μπέρκο, ο οποίος έλεγε δώστε χρόνο σε αυτόν τον παίχτη. Λοιπόν, πάμε στο ξανά στον Παντελή.
15: Είμαστε στο 55. Η Ομόνια προηγείται με 3-1. Προβάδισμα πρόκρισης. Hat-trick από τον Διονύ. Και οι πράσινοι καλούνται να διαχειριστούν αυτό το προβάδισμα. Αν μπορούν ακόμη να το ισχυροποιήσουν. Πάει να βγει φάση για τη Σεντρουίζεν. Ο Μερλέν πήγε κάθετα. Έκοψε ο Κουλιμπαλή. Ο οποίος έδωσε στον Τάνκοβιτς. Προσπαθεί να περάσει δεξιά για τον Διονύ. Βγαίνει πρώτο στην μπάλα. Είναι απέναντι ο Μοτνόρ. Προσπαθεί να του περάσει. Αλλά η μπάλα πάει στον Κοκούμπο. Παράλληλη σέντρα, ήταν μόνος ο Μοτνόρ, αλλά ήταν δύσκολο από εκείνο το σημείο να του την περάσει ο Ντιονί, έτσι όπως θα έπρεπε. Τώρα βγαίνει μια σέντρα από τον Βαν Βεσεμάελ, ο Κουλιμπαλή με κεφαλιά κατεβάζει στον Νικόλα Παναγιώτο, αυτός τον Μπάλκοβετς. Με τη μία στο Μοτνόρ δεν υπάρχει offside, είναι μόνος του όμως απέναντι σε όλη την άμυνα της Σεντρουίδεν, μπαίνει στην περιοχή, ελεύθερη προσπάθεια δεν κατάφερε να κάνει τελείωμα, Κοκούμπο απομακρύνει εκεί που είναι μόνο η Βάντρο. Φαίνεται να τα έχει χαμένα η Σεντρουίδεν, όταν χάνει τη δεύτερη μπάλα η άμυνα από την επίθεση είναι αρκετά αποσυνδεδεμένες. Τάνκοβιτς σε Μάριτς. Πιο αριστερά για τον Μπάλκοβετς, ξανά στον Μοντνόρ που έχει έρθει πίσω, Μάριτς. Πιο ακόμα πιο πίσω στον Νικόλα Παναγιώτου. Τάνκοβιτς, τη μεσαία γραμμή μπάλα, στον Νικόλα Παναγιώτου, στο 56 βρισκόμαστε. Κάθετη του Ανδρέου Σετάνκοβιτς με τη μία για Μοντνόρ αριστερά. Και φαίνεται να βγαίνουν μπροστά οι παίκτες της Ομονίας, ανταλλάσσουν πολλές κοντινές πάσες εκεί στη μέσα γραμμή. Σετάνκοβιτς, ίσως τον Νικόλα Παναγιώτου. Η Ομόνια έψαξε και το τρίτο τέρμα, το βρήκε απόλυτα. Δεν είναι ότι είχε πολλές φάσεις σήμερα, σε αντίθεση με προηγούμενα μάτσο που είχε φάσεις και δεν τις εκμεταλλευόταν. Σήμερα βρήκε περισσότερα σούτ από τη Σεντρουίδεν. Ήταν και η φάση του Μοτνό, αλλά κατάφερε με τον Διονύ να έχει και την αποτελεσματικότητα. Διονύ που γυρίζει με τη μία για τον Μοτνό τώρα. Δεν ήταν άσχημο το γύρισμα από εκείνο το σημείο. Απομακρύνουν όπως η Σεντρουίδεν. Γι' αυτό και δέχονται το χειροκρότημα οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας για την πίεση που βάζουν στους Βέλγους. Μοτνόρ σε Τάνκοβιτς, έρχεται λίγο πιο κεντρικά ο Σουηδός και γυρίζει στον Νικόλα Παναγιώτου. Όλοι οι ποδοσφαιριστές στο μισό της Σεντρουίδεν. Σταματά το παιχνίδι τώρα για ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Τάνκοβιτς, αγκονιά ουσιαστικά πρέπει να ήταν του Σεπαουί ή του Μούγια. Ο Μούγια πρέπει να είναι. Δεν κεντρίστηκε, υπάρχουν και παρατηρήσεις στους δύο ποδοσφαιριστές, αφού υπήρχε και μια συναχία και ο Τάνκοβιτς
13: θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, δεν πάνε για κάποιο γεμίσμα, δεν έχουν ανέβει η αμυντική της Ομονίας. Θα εκτελέσει με κοντινή πάσα ο Τάνκοβιτς, βρίσκει τον Ανδρέου. Ανδρέου, αλλάζει παιχνίδι, δίνει δεξιά στον Λουβέν που είναι αρκετά μόνος, να δούμε αν θα επιχειρήσει τη σέντρα. Την πραγματοποιεί τώρα στο πρώτο δοκάτι, πετάχτηκε ο Ευάντρο, όπως και ο Ανδρέου, και παραπονιέται για κόρνερ, δεν υπάρχει τελικά. Δίνει κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Μάλιστα καλή και κοντά του τον Παναγιώτη Ανδρέου, ο Πολωνός διαιτητής, για να του κάνει παρατηρήσεις.
12: Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα, Παντελή μου. Φίλε 824, για όνομα του Θεού, με το σκεπτικό σου, ούτε ο Μαραντόνα θα έπρεπε να μπαίνει στους καλούς ποδοσφαιριστές με τη ζωή που έκανε εκτός γηπέδου. Έτσι, για όνομα του Θεού, ρε φίλε 824, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, έλα Παντελή μου, συνεχίσεις.
13: Είμαστε στο 58, η Ομόνια, ειδικά μετά το τρίτο γκολ, έχει τον πρώτο λόγο σε όλες τις φάσεις, κυνηγά τις δεύτερες μπάλες, όπως και τώρα ο Ντουβέρν από δεξιά, μετά από ωραία συνεργασία με τον Ευάντρο, περνά ο Ντουβέρν από τον Σεπαουί, μέσα στην περιοχή, Ντουβέρν προσπαθεί να γυρίσει για μια μήνα από τον Μούλιου, κόρνερ για την Ομόνια, από δεξιά όμως βγαίνει στην επίθεση. Στο 59, θυμίζουμε, η πράσινη είναι μπροστά με 3-1, hat-trick του Ντιονί, και προβάδισμα πρόκρισης στο League Face του Europa League, σαφώς περισσότερη εκλή, μεγαλύτερη εκλή από το Conference League, με ομάδες όπως η Bayer Leverkusen, η Juventus, η Milan, για όλα τα γούστα.
12: Είχε κάνει ένα συλλογισμό ο φίλος 292 πολύ νωρίτερα, ότι τελικά της Κύπρου η Φέρντιντα παίζει κόφερας, γιατί να πιάνουμε βαθμούς με ευκολότερους αντιπάλους, αλλά εν λιγότεροι βαθμοί στο Conference, φίλε. Οπότε τα λεφτά είναι και πολλά, ας την Ομόνια να παίξει στο Europa League. Μακάρι να παίξει στο Europa League. Λοιπόν, συνεχίζεις Παντελή.
13: Και γιατί όχι, εκεί είναι και περισσότερα τα μάτς, μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Είναι 8 τα μάτς της League Face, αντίθεση με τα 6 του Conference. Ναι, μπορούν να μαζέψουν περισσότερους βαθμούς από αποτελέσματα, αλλά με την είσοδό τους παίρνουν επίσης βαθμούς οι ομάδες. Δηλαδή είναι και με το Champions League, δηλαδή αν κάποια ομάδα έμπαινε στο Champions League όπως πέρσι Πάφος, αυτόματα έδινε πολλούς
12: βαθμούς. Όπως πήρε και η ΑΕΚ, έτσι, που πρόσθεσε πάρα πολλούς βαθμούς για την Ελλάδα που παλεύει για την 10η θέση.
13: Ακριβώς, και εκεί που δεν το περιμέναμε ανεβαίνουν και οι Νορβηγοί, έβαλε 2 ομάδες στο Champions League. Τώρα Κιμπράν, αν υπάρχει ακόμη αυτό το 1-0, θα αποκλείσει και την Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό πλήγμα. Εκεί που δεν τους υπολόγιζα, θα μπουν και αυτοί στη μάχη για τη δεκάδα. Ενώ υπολογίζαμε εμείς να τους προλάβουμε για τη 14η θέση, τελικά ίσως προλάβουν αυτή η δεκάδα. Σε Μπαουί,

0: από αριστερά μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια σέντρα πολύ κακή και περνά πάνω από την ευθεία του Φαμπιάνου.
1: Η Μπραντ προηγείται με 2-0. Προηγείται με 2-0 του ΠΑΟΚ. Στο 0-0.
0: Άρα υπάρχει μεγάλο προβάδισμα να βάλουν και άλλη ομάδα σε League Face. Είναι κάτω ο Εβάντρο, όχι. Είναι ο... Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής. Πρέπει να είναι ο Μοντνόρ τώρα που το βλέπω καλά, γιατί υπήρχαν άλλοι ποδοσφαιριστές μπροστά του. Παίρνει μέσα το ιατρικό team της Ομόνιας, φαίνεται να πονά ο Μοντνόρ.
1: Οπότε μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, αφού έχουμε διακοπή. Φίλε 824, να το κλείσουμε το κεφάλαιο. Εμείς κρίνουμε καθαρά αυτό που βλέπουμε τώρα. Δεν θα ψάξω, κρίνοντας ένα ποδοσφαιριστή για την απόδοση του σήμερα, ποια είναι η ζωή του πίσω, για να απορρίψω την απόδοση που έχει απόψε. Θα ήταν ανόητο να κάνουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στον Γιαννάκη τον Χριστοδούλου.
2: 54ο λεπτό, Σάβα Κοσάρη, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, που ακούτε την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας και καλά κάνετε. Στο play-off στο επαναληπτικό αγώνα του για την είσοδο στο link face του Conference Link με Ιμπάφο. Να, αυτό είναι φάουλ και κάρτα. Να δούμε, αφήνει πλεονέκτημα. Δεύτερο φάουλ τώρα. Ο βοηθός δεν δείχνει τίποτα και πάνε να χαλάσουν το παιχνίδι ήδη οι άρχοντες. Να δούμε κίτρινη κάρτα τώρα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Dynamo City για αυτό το φάουλ που έκανε και επιστρέφει. Είναι το φάουλ πάνω στον Μπρούνο, ο οποίος έφευγε ταχύτατα εκεί, έτρεξα, έγινε το φάουλ, πάει τώρα και ο αρχηγός, δεύτερος ποδοσφαιριστής που παίρνει την κίτρινη κάρτα και πάει τώρα διαμαρτύρεται, ενώ δεν πρέπει να διαμαρτύρεται, πρέπει να πάει ο αρχηγός. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, η Πάφος που είναι καλύτερη με την έναρξη δεύτερη μικρόνου, φεύγει μπάλα, όμως πέφτει με πάρα πολύ δύναμη εκεί ο Πεντρέκα, ο οποίος δέχεται την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που δέχεται την κίτρινη κάρτα και φάουλ για την ομάδα της Πάφου ακριβώς στον χώρο του κέντρου. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες, έχει σηκώσει αρκετούς ποδοσφαιριστές για ζέσταμα ο κύριος Σαπίντο. Η μπάλα πάει από την απέναντι πλευρά εκεί που είναι ο Ισμαήλ, δέχεται με πάρα πολύ δύναμη ο Νικόλας Ιωάννου, πέφτει πάνω του εκεί, φάουλ ξανά και κάρτα πρέπει να είναι αυτή. Ναι, βάζει το χέρι στην τσέπη, κάρτα. Κάρτα για τους Αλβανούς που διαμαρτύρονται τώρα έντονα προς τον διαιτητή για αυτό το φάουλ. Να δούμε και την επαναληπτική προβολή, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Πάει τώρα και ο αρχηγός. Ακόμη ένας ποδοσφαιριστής δέχεται την κάρτα σε αυτή την φάση, ο οποίος πήγε ο Νικόλας ο Ιωάννου, έβαλε με δύναμη εκεί, έρχεται τον πατά, είναι φάουλ. Είναι φάουλ και κάρτα από τον ποδοσφαιριστή της ομάδας τον Κεφάλια, ο οποίος παίρνει και αυτός κυτρινισμένο στο σημειάκι του διαιτητή, του κύριου Μάρτιν Ματώσα, του Σλοβαίνου. Πάντως η Πάφος είναι ναι με καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, είναι αυτή που πιέζει, είναι αυτή που θέλει το δεύτερο γκολ. Πάει, παίρνει τώρα την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο με σέντρα αρκετά μακριά. Πάνω από την μπάλα είναι ο Πέπε, είναι και ο Ντράκομιρ, όλοι οι Αλβανοί έχουν οπισθοχωρήσει. Εκτελείται κεφαλιά από τον Ζολτάν, υψωμένο όμως το σημειάκι, αν πετύχερε τον γκολ θα ήταν σε θέση offside, θα ελεγχόταν βεβαίως η φάση. Στατική φάση, γκολτάρι μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Τέκιε. 58 λεπτό, 1-1 με τον Φατέιρο, άνοιξε το σκόρ στο 0-1 στο 8 λεπτό. Σέμα στο 13 λεπτό, πέτυχε την ισοφάριση με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Με τον Μπρούνο τώρα. Μπρούνο πάει να κατεβάσει την μπάλα, να αποφύγει το προσωπικό του αντίπαλο. Μονομαχίας με δεύτερη προσπάθεια. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον Βραζιλιάνο. Κερδίζει την μπάλα, την αφήνει πίσω στον Κολτάρ. Πιέζεται ο Κολτάρ, αναγκάζεται να δώσει την μπάλα πίσω στον Μαγέσκι. Αυτός διώχνει την μπάλα όπως με δύναμη. Τράκομιρ με τον Κορέγια. Έρχεται ο Λέλε, πάει να κατεβάσει την μπάλα. Ελέγχει την μπάλα δεξιά ο Νάσερ Αλίτσι. Με τον Κορέγια εκεί και τον Τράκομιρ. Ψωμένο το σημειάκι που θα δώσει την μπάλα, θα την δώσει στους Αλβανούς. Ο Σλοβαίνος, επιθετικό φάουλ από τον Τράκομιρ, το οποίο εκτελείται στα γρήγορα. Πάει να γίνει και ευτυχώς γίνεται το λάθος στον Μπρούνο. Μια γλυκιά παλιά πρέπει να χρειάζεται εκεί. Δεν έκανε καλό κοντρόλο σέμα. Καθυστερεί αρκετά. Θα τον βγάλει, φαίνεται, ο κύριος Σαπίντο. Και φεύγει τώρα ο Ισμαήλ. Χρειάζεται προσοχή. Σέμα κάνει άμυνα. Πολύ καλή, πέφτει στα πόδια του.
1: Τι λέει με τον κύριο Μπέρκ ο διαιτητής Παντελήμου εκεί, τι προηγήθηκε μάλλον για να πάει να τα πει με τον κύριο Μπέρκ?
3: Υπήρχε μια διαμαρτυρία για φάουλ, ήταν ένα σπρώξιμο στα δεξιά. Πρέπει να ήταν μια φάση με τον Τουβέρ. Τώρα συζητά και με τον Κουλιμπάλη, που είναι ο παίχτης πλην του Φαπιάνου, επειδή δεν μπορεί να πηγαίνει να συζητά με τον. Ενώ ο αρχηγός, ο υπαρχηγός, ας το πούμε. Πάντως συνεχίζεται τώρα το παιχνίδι. Να πούμε ότι ο Μοτνόρ έχει αποχωρήσει τελικά.
2: Με κεφαλιά, λελέ, πέφτει και μαζεύει την μπάλα ο Τέκια. Μετά από αρκετή ώρα γίνεται κεφαλιά. Ο Μπρούνου έβγαλε την σέντρα στο συμπατριώτη του τον Λέλε. Πήρε την κεφαλιά ο Τέκια. Ήταν βαρό. Η Πάφος ανεβάζει στροφές. Ο κόσμος είναι όρθιος, το πιστεύει. 51 λεπτό. 1-1. Επιστροφή στον Παντελή αφού τον διακόψαμε, φίλες και φίλοι του Sport FM 95.
3: 65 λεπτό, η Ομόνια προηγείται με 3-1, προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στη Σεντ Σουίτεν με το χατρικ του Ντιονί. Ο Μοτνόρ, όπως έλεγα, έχει αποχωρήσει αναγκαστική αλλαγή στο 62, έχει μπει ο Ανδρέας Χρήστο, ο οποίος έκανε μια ωραία κουρσά από αριστερά. Η αλήθεια δεν τον έχουμε δει ως αριστερό εξτρέμ, τον έχουμε δει ως δεξί εξτρέμ, ως οχτάρι, ως δεκάρι, ως αριστερό μπακ σε φιλικό. Είναι η πρώτη και ως δεξί μπακ τον έχουμε δει, είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και ως αριστερό εξτρέμ στην Ομόνια, είναι αυτός φρεστής.
1: Απλά να πούμε, Παντελή μου, ότι ο ΠΑΟΚ μειώνει. Μπραν ΠΑΟΚ 2-1, είμαστε στο 64ο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι που ενδιαφέρει την Ελλάδα και τους φίλους του ελλαδικού ποδοσφαίρου στην Κύπρο, Χράτες Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-0. Συνεχίζεις, Παντελή μου.
3: Είχε ένα κόρνερ, ο Μόνιο Βάντρο εκτελέσε στα με δύναμη, δεν πήγε η άμυνα και πήγε να βγει σαν επίθεση σε Twitter, η οποία κρατά μπαλά ακόμη με τον Βαβεσεμά. Να προσπαθεί να περάσει την περιοχή, ο Παντάρ ευτυχώς δεν έπιασε το σούτ όπως ήθελε, καθώς περίπου από το σημείο του πέναλτι ήταν μόνος. Έπιασε ένα σούτ.
1: Έχουμε, τι έγινε στη Λέμεσο, Γιαννάκη, έχουν σημειώσει γκολ οι Αλβανοί?
2: Όχι, όχι, ναι, είναι σε θέση offside, εμφανή σε θέση offside. Σηκώστηκε το σημειάκι, συνέχισε ο ποδοσφαιριστής, ναι με πέτυχε τον γκολ, διαμαρτυρήθηκαν της επάφου αφού ήταν αρκετή ώρα, έτσι 10 με 15 δευτερόλεπτα πάνω, ήταν σε φανής θέση offside, ο Φατέι Ροΐτα, αυτός έσπρωξε την μπάλα στα δίκτυα.
1: Και υπάρχει πάλι παίχτης πεσμένος κάτω, παίχτης ναι. Της Δυνάμο. Πάμε στον Παντελή.
3: Το 67 η Σεντ Σουίτεν κρατά τώρα μπάλα λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή με τον Σισακό να περνά στο Σεπαουή. Προσπαθεί να περάσει από τον Ανδρέα Χρήστου, θα καταφέρνει. Σισακό ξανά πιο κεντρικά, περνά αριστερά για τον Μερλέν. Κουπέ πιο αριστερά, Σισακό έξω από την περιοχή της Ομόνιας όλες αυτές οι πάσες. Κουπέ ξανά. Η Ομόνια, όπως είπαμε, με 3-1 είναι μπροστά στο σκορ. Καλύτερα να διαχειριστεί αυτό το προβάδισμα. Είναι μπροστά και όσον αφορά την υπόθεση πρόκρισης, με 3-2 στο συνολικό σκορ. Έχει καταφέρει να σκοράρει τρία τέρματα με τον Λοΐς Διονί, χατρίκ για τον Γάλλο φορ της Ομόνιας. Ο Μπέρκ συνεχώς δίνει οδηγίες. Θυμάται και διπλή αλλαγή ο κύριος Μέγερ, ο τεχνικός της Σεντ Σουίτεν. Θυμίζουμε για την Ομόνια, έχει γίνει μια αλλαγή. Τώρα πάει να βγει φάση για τη Σεντ Σουίτεν από τον κεντρικό διάδρομο. Σφυρίζεται φάουλ τελικά. Σε πολύ καλό σημείο για τη Σεντ Σουίτεν μετά από καλή ενέργεια του Σεμπαουή. Αντάλλαξε μπάλα στα γρήγορα με τον Μπαλτάρ. Προσπάθησε να τελειώσει. Έβγαλε την άμυνα ο Μπάλκοβετς. Τελικά όμως έδειξε ότι αντικανονικά τον σταμάτησε ο Σλοβένος, ο Πολωνός διαιτητής. Και έτσι θα έχει μια ευκαιρία η Σεντ Σουίτεν να απειλήσει περίπου στο ημικύκλιο της περιοχής και αυτό το φάουλ. Είχαμε ένα παρόμοιο στο πρώτο μέρος. Δεν κατάφερε να απειλήσει ο Σεμπαουή. Ελπίζουμε ούτε και τώρα. Το έβγαλε ο Φαπιάνο ουσιαστικά σε εκείνη τη φάση. Ελπίζουμε και τώρα ο Βραζιλιάνος να καταφέρει να αποσοβήσει τον γκολ ή η μπάλα να πάει εκτός. Είναι και ο Μερλέν, είναι και ο Σεπαουή, είναι και ο Μούγια. Τρεις ποδοσφαιριστές της Σεντ Σουίτεν. Ενώ πάει ο Ισιβουατάρα και μυθιστικάμε τον Κοκούμπο, τον τερματοφύλακα της Σεντ Σουίτεν. Τους λέει από πού να εκτελέσουν τον τερματοφύλακα, είναι λίγο περίεργο. Ουσιαστικά τους λέει που υπάρχουν τα κενά. Εκείνος που λέει από πιο πίσω. Είναι περίπου στη μεσαία γραμμή ο Κοκούμπο. Να δούμε, ελπίζουμε να χαθεί μπάλα αν μπορέσουν να απειλήσουν από πολύ μακριά η της Ομόνιας, αφού είναι τόσο μακριά αποστάση. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής σε Μπαουί και Μερλέν. Τελείωσε Μπαουί, το βγάζει ξανά ο Φαπιάνο. Ωραία βεβασή από τον Βραζιλιάνο, παραχωρεί το κόρνερ στην αριστερή του πλευρά αυτή τη φορά. Είχε λίγο ύψος την μπάλα, όχι πολύ, έπεσε σωστά ο Φαπιάνο. Ήταν καλή και εκτέλεση του Σεμπαουί, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Βραζιλιάνο. Και πάει ο Σεμπαουί για την εκτέλεση του κόρνερ από δεξιά.
1: Σβήστη το λάθος που έκαμε του Φαπιάνο, σβήστη το. Με το ξαναπείς.
3: Ακριβώς το έχει, νομίζω πέραν από εκείνης της φάσης τα πάει αρκετά καλά. Τώρα να δούμε την εκτέλεση του Μερλέν από το κόρνερ από δεξιά. Είμαστε στο 70, ακόμη 20 λεπτά. Ακόμη περιμένει για τις αλλαγές του κύριος Ρέιες. Εδώ και ένα τετράλεπτο. Οι δύο ποδοσφαιριστές είναι στη μεσαία γραμμή και περιμένουν. Να δούμε πότε θα τους βάλει στο παιχνίδι. Τελικά σφυρίζει ξανά ο διαιτητής και δεν εκτελείται το κόρνερ. Ξανά παρατηρήσεις, είναι Παναγιώτης Ανδρέου, είναι ο Κουλυμπαλή εκεί, ο Σισακό, αρκετές μονομαχίες. Τους περιμένει ο Πολωνός, τους λέει τώρα ξανά βάζει το σφυρί στο στόμα. Εκτελεί ο Μερλέ με δύναμη στο δεύτερο δοκάρι, πετάγεται ο Μουλιού, τελικά υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον Πουπέ πάνω στον Νικόλα Παναγιώτη.
1: Σταματάει η φάση, οπότε πάμε στον Γιαννάκη να μας πει για την αλλαγή που κάνει Πάφος.
2: Και τον Βόσνιο τον διεθνή και βάζει Γκούκα, ένα ξεκούραστο στον χώρο του κέντρου ο κύριος Σανπίν, το πάει, δίνει το χέρι ο Σούνιτς και κάθεται εκεί στον πάγκο. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με το 1-1, τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμη. Ποια ομάδα θα είναι στο link face του Conference League? Σέμα διαμαρτύρεται για φάου, ο Σλοβαίνος έχει διαφορετική άποψη, η μπάλα είναι στην κατοχή της Dynamo City. Έχουμε περάσει φίλες και φίλοι του Sport FM 95 στο 65ο λεπτό. Υπάρχει όμως αρκετός ο δρόμος με την Πάφο και την Δύναμο να είναι στο 1-1. Με τον Ισμαήλ αφήνει την μπάλα πίσω στον Τίτα, τον αρχηγό. Τίτα κυκλοφορεί την μπάλα με τον Ισμαήλ. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν αρκετές μονομαχίες. Είναι πολύ καλοί στον αγωνιστικό χώρο και χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή, πόσο ακόμα και ο Φαντέιρο που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Τίτα τώρα συγκλίνει, πάει προς τον χώρο του κέντρου. Έρχεται ο Κούκα, κερδίζει για πρώτη φορά την μπάλα. Κερδίζει όμως την μπάλα εκεί με τον Χοχάλαρη, ο οποίος πήρε την θέση του Πεντρέκα, ο οποίος είναι και κυτρινισμένος. Και κερδίζει τώρα ο Κούκα. Είναι τακύτατος, είναι καλός χειριστής της μπάλας. Πάει να δώσει την μπάλα στο Σέμα, καθυστέρησε ο Σέμα. Έρχεται εκεί και βγάζει την μπάλα δεξιά ο Λορέντζο σε play out. Ένα play out για την ομάδα της ΕΠΑ από 66 λεπτό. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM στους 95. Playoffs, επαναληπτικός αγώνας στα πλαίσια του Covers Link. 1-1 το πρώτο παιχνίδι, 1-1 το σημερινό παιχνίδι εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσι στη Λεμεσό. Προηγήθηκε ο Φατέριο 0-1, Σέμα 13 λεπτό το μέχρι.
1: Μένουμε κοντά σου γιατί έχουμε διάλειμμα στη Λευκοσία. Συνεχίζει.
2: Μάλιστα, Μαγέσκι. Μαγέσκι τώρα έχει δεξιά του τον Νταβίν Λουίς. Αφήνει την μπάλα δεξιά προς το μέρος του Νικόλα Ιωάννου. Αυτός έχει χώρο και χρόνο. Σηκώνει το κεφάλι του. Βλέπει τις επιλογές του. Πάει πιο ήρεμα. Κοντινή παλιά σίγουρα στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς στον Γκολτάρ. Γκολτάρ στον Νταβίν Λουίς και αυτός στον Πέπε. Πέπε στον Μπρούνο. Μπρούνο στον χώρο του κέντρου στον Κούκα. Σηκώνει το κεφάλι του Κούκα. Πιο δεξιά την μπάλα στον Τράγκομιρ και αυτός στον Κούκα. Πιο δεξιά την μπάλα προς το μέρος. Πέφτει άλλος ποδοσφαιριστής τώρα στην Δύναμο χωρίς να είναι καν κάτοχος της μπάλας. Πέπε. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου. Καλή κυκλοφορία από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ στον Κορέια. Κορέια πάει να βρει τον Μπρούνο. Ελέγχει την μπάλα εκεί ο Καρτάκου. Πάει προς το σημειάκι του κόρνερ. Διώχνει όπως την μπάλα. Είναι ο Γκολτάρ ο οποίος κέρδισε την μπάλα και την έβγαλε σε πλάι out. Ένα πλάι out που είναι για την Dynamo City. Πάει, παίρνει την μπάλα τώρα να το εκτερέσει ο Λορέντζο. Μένουν ψηλά οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ στο 67ο λεπτό. Η της Dynamo City τώρα εκτελείται το πλάι out. Προς την πλευρά εκεί του Χοχαλάρη, ο οποίος πέρασε στο αγωνιστικό χώρο, πέφτει κάτω, είναι φάουλ, διαμαρτύρεται εκεί ο Ρουμπέν Σίλβα, η μπάλα όμως είναι φάουλ πάνω στον Κολτάρ, πρέπει να δώσει και το χέρι του λογικά και φυσιολογικά, όμως αυτό που κάνει είναι να διαμαρτύρεται στον Μάρτιν Ματώσα, τον Σλοβαίνο διαιτητή, πάει τώρα και δίνει το χέρι του στον Κολτάρ και αυτό έπρεπε να κάνει. Φάουλ για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ με τον Νταβίν Λουίς να χρειάζεται στήριγμα και το στήριγμα είναι ο Κούκα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Είναι ξεκούραστος, έχει περάσει η αλλαγή στην θέση του Σούνιτς, του Βόσνιου που ήταν και στο Μουντιάλ, δεν έχασε λεπτό με την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ, με τον Μπρούνο στον Κορέια. Κορέια πάει να βγάλει την τσέντρα, εκεί που είναι δυστυχώς ο Τέκια, βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Τέκια και αμέσως διώχνει με πάρα πολύ δύναμη.
1: Επανήθησε το παιχνίδι στη Λευκοσία, κερδίζει φάουλ σε Τρίτερ, πάμε στον Παντελή.
3: Πέρασε ανεκμετάλλευτο, προσπάθησαν με πάσα οι Βέλγοι στο 74. Τώρα βγαίνει άλλη μια σέντρα από δεξιά από τον Βαβεσεμάελ. Ο Αράκη δεν τα κατάφερε. Ο Αράκη που έχει μπει στο παιχνίδι μαζί με τον Ματζουκάβουα. Έχουν αποχωρήσει Μερλέν και Μούγια. Για τους Βέλγους, δύο ποδοσφαιριστές που είναι άκρος ποιοτικοί. Όταν τους είδα και στο πρώτο μάτς και σήμερα βάζει άλλους δύο ο κύριος Μέιερ. Ήταν η διπλή αλλαγή για τις Ετσπίτες. Θυμίζουμε μία έχει κάνει ομόνια αποχώρηση των Ποντών. Μπήκε ο Ανδρέας Χρήστου, ενώ βλέπω να ετοιμάζεται και ο Ανδρόνικος Κακουλής. Θα δούμε πότε θα περάσει στο παιχνίδι. Στο 74, όπως είπα, προηγείται με 3-1 η ομόνια. Χατρίκ του Ντιονί. Προηγείται με 2-0 η ομόνια. Μείωσαν με τον Σεμπαουί οι Βέλγοι στο πρώτο μέρος. Ένα τέρμα το τρίτο στην αρχή του δεύτερου μέρους. Και έτσι η ομόνια προηγείται με αυτό το 3-1 προβάδισμα πρόκρισης. Μπάλκοβιτς από αριστερά περνά στον Ανδρέα Χρήστου. Αυτός βλέπει τον Εβάντρο από τον κεντρικό διάδρομο. Ωραία πάσα για Τάνκοβιτς.
2: μέσα στην περιοχή. Διονύ από δεξιά, γύρισμα. Δεν πρόλαβε να συνδεθεί με την μπάλα ο Μάρης. Είναι ακόμη διεκδικήσιμη μέσα στην περιοχή. Ανδρέας Χρήστου απέναντι στον Βαν Βεσεμάελ. Γυρίζει σε Τάνκοβιτς. Χάνει με το πρώτο κοντρόλ την μπάλα. Έρχεται ο Ανδρέου να επαναχτίσει. Κακό κοντρόλ και από πλευρά Σεντρού. Δεν όμως υπήρχε offside στη διεκδίκηση που έκανε στη συνέχεια ο Ανδρέας Χρήστου στο 75. Κατοχή για την Σεντρού. Σταματά τη φάση και την παίρνει πολύ πιο πίσω ο διαιτητής. Εκεί επιστρέφει ουσιαστικά στην Ομόνια την μπάλα. Φαίνεται ότι το χτύπησε και άλλαξε πορεία και εκεί γύρισε τη φάση. Ανδρέα Χρήστου από αριστερά. Μπάλκοβιτς, ωραία συνεργάζεται ξανά με τον Ανδρέα Χρήστου. Τάνκοβιτς, πάει να βγει ακόμη μια φάση. Μακρινό σου του Τάνκοβιτς πάνω από τα δοκάρια. Άσχημο το σούτ από τον Σουηδό σε αυτή τη φάση, ενώ είχε καλές προσπάθειες νωρίτερα. Και τώρα ο Ανδρόνικος Κακουλής θα μπει μέσα, αποχωρεί ο Λοΐς Διονύ, γι' αυτό δέχεται και το χειροκρότημα από τους φίλους των Πρασίνων, όπου απόλυτος πρωταγωνιστής ουσιαστικά του παιχνιδιού σήμερα με τρία τέρματα στο 16, στο 29 και στο 50. Αυτός έδωσε το προβάδισμα προκρίσης στην Ομόνια. Πάει αμέσως στα αποδυτήρια, να δούμε, δεν νομίζω να έχει κάτι ο Λοΐς Διονύ. Θα δούμε πότε θα επιστρέψει από τα αποδυτήρια στον πάγκο. Κρατά μπάλα ο Αράκη από αριστερά, βγάζει άμυνα ο Κουλυμπαλή. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια. Σημαντικό, έχουν μείνει περίπου 14 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Καλούνται οι πράσινοι να κρατήσουν αυτό το προβάδισμα. Γιατί όχι να βάλουν ακόμη ένα τέρμα, αφού βρίσκουν τους χώρους και θα πρέπει να ρισκάρει τώρα ο Κακουλής. Πάμε να δούμε αν μπορεί να πει το τέταρτο γκολ. Είναι μόνος ο Μάρης, το χάρη, μεγάλη ευκαιρία, ο Ανδρέας Χρήστου ήταν. Ο Κακουλής έκανε την κούρσα από δεξιά, γύρισε στον Ανδρέα Χρήστου. Αυτό έπρεπε να κάνει ο Ανδρέας Χρήστου παράλληλα από την αιστεία, απέναντι από την αιστεία. Σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Κοκούμπο παραλίγο να πάρει πολύ ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης η Ομόνια. Ευάντρο, πολύ ωραίο βραζιλιάνικο εκεί. Συνεργασία με τον Τουβέρ, πέρασε από δύο αντιπάλους. Τάνκοβιτς πιο αριστερά στον Μπάλκοβιτς, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Ομόνια με τον Ανδρέα Χρήστου. Συνεργάζεται με Τάνκοβιτς. Πέφτει στο έδαφος. Η κατοχή είναι για τη Σεντρουίδεν, δεν υπάρχει φάουλ, διαμαρτύρεται ο Σουηδός. Πριν ένα λεπτό περίπου, όπως είπαμε, μεγάλη ευκαιρία με τον Ανδρέα Χρήστου, μπορούσε να σκοράρει το πρώτο του τέρμα με την Ομόνια. Ο Κύπριος, τι να τον πούμε, μπακ, να τον πούμε μέσο, έχει παίξει παντού. Μάριτς. Γύρισε μπάλα.
1: Τεράστια ευκαιρία, Παντελή μου, ελπίζω να μην την χρειαστεί η Ομόνια, έτσι.
2: Ακριβώς, πάει να βγει ακόμη μια φάση. Κακουλής, είναι γι' αυτό που τον έριξε στο παιχνίδι ο Μπερ. Βγάζουν κάθετες, τρέχει ο Κακουλής όπως και την προηγούμενη φάση, όπως και τώρα. Κυνήγησε, έβγαλαν την άμυνα, έδιωξαν σε κόρνερ από αριστερά. Θα πάει ο Τάνκοβιτς για την εκτέλεση. Είμαστε στο 78. Η Ομόνια βρίσκει τους χώρους. Η Σεντρουίδεν σιγά σιγά προσπαθεί να ρισκάρει, προσπαθεί να ρίξει παίχτη μπροστά. Γι' αυτό και ο Κακουλής είναι το ιδανικό παιχνίδι που ξέρει να παίξει ο Κύπριος φορ. Δηλαδή με την ταχύτητά του αυτές οι πάσες στην πλάτη της άμυνας μπορεί να ξεπεράσει σχεδόν οποιοδήποτε αντίπαλο. Τάνκοβιτς έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Από αριστερά, όπως είπαμε. Ο Σουηδός περιμένει το OK από το διαιτητή και άλλες παρατηρήσεις. Σισακό με Κουλυμπαλή μονομαχούν εκεί. Δύο Γάλλοι. Εκτελεί ο Τάνκοβιτς. Το πρώτο δοκάρι χάνει ο Κοκούμπο. Δεν κατάφερε να προλάβει κάποιος την κεφαγιά. Όμως θα έχουμε πλάγιο στην απέναντι πλευρά για την Ομόνια. Βγήκε ο Κοκούμπο, ακούμπησε μπάλα. Δεν υπήρχε κάποιος προσφεστής πιο δεξιά της Ομόνιας για να καταφέρει να δώσει ό,τι προς την αιστεία. Ντουβέν στο πλάγιο. Πάσα σε Κακουλή, μπαλά επιστρέψει στον Τουβέν. Έχει αγγίξει αμυνόμενο τη Σεντρουίδεν, γι' αυτό αφήνει.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά τα νέα από πλευρά ελλαδικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει 2-2 την Πραν. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 τη Χράζες Κράλοβε στη Τσεχία και ο Όφη προηγείται 1-0 τη ΤΣΕΣΕΚΑ στη Σόφια. Πολύ καλή εξέλιξη αυτή για τις ελλαδικές ομάδες και για την Ελλάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε στο Γιαννάκη να μας πει τι γίνεται στη Λεμεσό.
2: στη Λεμεσό έχει πέσει ο ρυθμός, η Πάφος είναι καλύτερη, προσπαθεί, έκανε τώρα αλλαγή. Εν Καμαλέου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, έβγαλε τον Κορέγια ο κύριος Σαν Πίντο, ενώ και από την Δύναμο Σίτη έγινε αλλαγή, βγήκε εκεί και ο Καρτάκο, ο οποίος βγήκε στα ποδητήρια και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Αλχασάν. Να δούμε τώρα, η μπέλα κάτω είναι για την ομάδα.
4: Πάει να βγει καλή φάση για την Ομόνοια, για να δούμε τελικά χάνεται λίγο εκτός περιοχής, πλαγιοκόπησε ο Ανδρέας Χρυσιουραγουλής. Έγινε το γύρισμα και ο Ξοκοκούμπο μπορεί να συνεχίσει για ανάγκη.
2: Ευχαριστώ, Παντελή, με τον, τώρα με τον Πέπε. Έχει οπισθοχωρήσει τώρα ο Πέπε. Γκούκα έχει πάει στον χώρο του κέντρου. Ο Πέπε παίζει μαζί με τον Νταβίν Λουίς και τον Κορτά πίσω στην άμυνα. Κερδίζει ο Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος είναι λίγο πιο μπροστά. Αφήνει την

0: Ο Ελχαζάν πάει να κάνει το δυνατό σου, ευτυχώς η μπάλα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του Μαγέσχη. 75ο λεπτό εδώ στο Στέλιος Κυριακίδης. Ο Σάπιν το γύρισε προς την κερκίδα, ζήτησε από τον κόσμο να μπει στην εξίσωση και αυτός να σπρώξει το
1: μάτι. Έχουμε χρόνο, φίλε, 2.92 και στη Λεμεσό, έτσι. Η γνωστή φετινή κατάρα θα χτυπήσει στη Λεμεσό, όπως πάμε. Εννοώ τον αποκλεισμό των ομάδων μας. Έχουμε χρόνο όμως και δημιουργεί προϋποθέσεις η Πάφος. Ίσως όχι όπως αναμέναμε, αλλά είναι καλύτερη σαν ομάδα. Είναι καλύτερη σαν ομάδα.
0: Κούκα κατεβάζει την μπάλα πίσω στον Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς δεξιά την μπάλα στον Πέπε. Πέπε συγκλίνει, πάει προς τον χώρο του κέντρου. Αφήνει την μπάλα στον Νικόλα Ιωάννου και αυτό στον Σέμα. Σέμα πάρα πολύ ωραία στον Νικόλα Ιωάννου. Αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα. Σέμα έχει τον Κούκα δεξιά του. Αφήνει την μπάλα Κούκα στον Σέμα. Σέμα σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του. Οι επιλογές του είναι ο Νταβίν Λουίς. Νταβίν Λουίς κάθε την παλιά στον Μπρούνο. Έχει χώρο και χρόνο. Είναι ο Λέλε. Ο Λέλε είναι η ευκαιρία που να γίνει. Πλάσε έξω. Κόρνερ, μπάλα κάπου χτυπάει. Το γκολ μυρίζει, το γκολ πρέπει να έρθει. Τράει και ο Ντράκονης τώρα. Κουέν Καμαλέου ζητάνε από τον κόσμο. Κόρνερ για την ομάδα της Επάφου. Συναγερμό στην εστία της Δύναμο City. Με τον Ντράκονης και Πέπε θα πάνε σε κομπίνα ή να θα πάνε να εκτελέσουν την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Όρθιος όλος ο κόσμος της Επάφου. Με τον Ντράκονης να αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Πέπε σηκώνει το χέρι του. Α, κάτι που σημαίνει και ξέρει τι πως που θα πάει η μπάλα. Ζητάει εκεί ο Λέλε, πάει να πάρει την κεφαλιά. Νταβίν Λουίς κεφαλιά έξω. Με πάρα πολύ δύναμη κρατάει το κεφάλι του ο Σαν Πίντο. Απ' εδώ και μπρος θα πέφτουν κοριά, φίλες και φίλοι του Sport FM 95.
2: Μεγάλη ευκαιρία γίνεται το 4-1 με τον Ντάνκοβιτς. Ο Νικόλας Παναγιώτου είναι μετά από εκτέλεση κόρνερ του Εβάντρο. Ο Κοκούμπο έδιωξε με γροφιές επιχείρηση ο Ανδρέας Χρήστου. Ένα βολέ κόντραρε σε αμυντικούς. Στη συνέχεια και ο Ανδρέου και ο Νικόλας Παναγιώτου εκεί από κοντά. Τελικά ο Κύπριος αμυντικός από πολύ κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν και ο Κουλυμπαλής στη φάση. Πλέον η Ομόνια βρίσκεται στη League Phase του Europa League. Αν δεν έχουμε κάτι συγκλονιστικό στο παιχνίδι μας, χρειάζεται δύο τέρματα η Saint Sweden για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Μεγάλο προβάδισμα για την Ομόνια. Τρία τέρματα αυτό χρειαζόταν να κάνει και αυτό έκανε σήμερα. Μπήκε όπως έπρεπε, βρήκε τα γκολ που έπρεπε, αποτελεσματική. Αυτό που της έλειπε στα προηγούμενα παιχνίδια και απέναντι σε ένα πολύ αξιόλογο αντίπαλο. Την ομάδα που τελείωσε πέρσι τρίτη στο Βέλγιο, ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Οι οποίοι οι Βέλγοι τώρα.
1: Όχι μεγάλο προβάδισμα, είναι εκοφαντικό προβάδισμα πραγματικά. Δεν είναι ομάδα της σειράς η Saint Truiden, Παντελή μου. Θα την κερδίζεις 4-1, είναι μεγάλο γεγονός. Τεράστιο γεγονός, πραγματικά.
2: Τώρα γίνεται και άλλη αλλαγή από πλευρά των Βέλγων, οι οποίοι έτσι μετά και το τέταρτο γκολ τα είχαν λίγο έτσι.
1: Πάμε, Λεμεσό.
0: 2-1 η Πάφος με τον Νικόλα Ιωάννου. Η Πάφος παίρνει προβάδισμα. 2-1, τι ονειρική βραδιά. Νικόλας Ιωάννου, όλο το γκολ του ανήκει. Έφυγε όποιο βρήκε μπροστά του. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασέ. Ο Νικόλας ο Ιωάννου στο 77ο λεπτό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1. Ακούτε τον κόσμο. Ακούτε τις επέντε και πλέον χιλιάδες φίλους της ομάδας της Επάφου. Νικόλας Ιωάννου. Η Πάφος προηγείται και ακούει τώρα αριθμικά το όνομά του.
1: Για να γίνει Νικόλας στη Λεμεσόν, Νικόλας και στη Λευκοσία. Νικόλας Ιωάννου, Νικόλας Παναγιώτη.
0: Δύο Κύπροι, δύο ποδοσφαιριστές του Εθνικού Συγκροτήματος. Η Ομόνια που έχει αρκετούς Κύπριους και αυτό είναι στα θετικά. Προηγείται της βελγικής ομάδας με 4-1. Νικόλας Ιωάννου σε αυτή την φάση με κεφαλιά. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εκεί ο Τέκια. Βλέπει μόνο να αναπαύεται η μπάλα στα δίχτυα. 2-1 προβάδισμα για την Πάφο σε ένα καθοριστικό σημείο στο 79ο λεπτό. Αυτό που είπαμε, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, η Πάφος το κυνήγησε, η Πάφος το ήθελε, η Πάφος το βρήκε με τον Νικόλα τον Ιωάννου, με τα λιοντάρια, με τους μαχητές του Σαπίντο που τα δίνουν και σήμερα όλα εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσι, ανεβάζοντας το κυπριακό ποδόσφαιρο ακόμη πιο ψηλά, γιατί αρκετοί μας ακούνε και στην Κύπρο και στο εξωτερικό και βλέπουν το παιχνίδι και ξέρουν και γνωρίζουν το πόσο δυνατή ομάδα είναι αυτή η Πάφος FC. Έρχεται τώρα, πάει βέφτη εκεί κάτω. Θα σηκωστεί τώρα, βεβαίως δεν θα μείνει κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν εκεί ο Χοχάλαρη, ο οποίος σηκώνεται τώρα. Φωνές τώρα και σκέψεις από τον κύριο Σαμπίντο να

0: ξεκινήσουν οι ποδοσφαιριστές. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM 95. Ακόμη μια έτσι ονειρική, ωραία ποδοσφαιρική βραδιά σας φέρνει ζωντανά η πρώτη αθλητική συχνά της χώρας. Πάφος 2, Δύναμο City 1. Η Πάφος που ήταν πίσω στο σκορ με το Φατέιρο βρήκε τα ψυχικά αποθέματα. Έφερε το παιχνίδι στα ίσα με το Σέμα στο 13ο λεπτό. Ήρθε εκεί το γκολ στο 77ο λεπτό με τον Νικόλα Ιωάννου. Απέφυγε όποιο βρήκε μπροστά του. Έδωσε την μπάλα δεξιά. Βγήκε σέντρα από τον Μπρούνο. Κεφαλιά η μπάλα στα δίκτυα. 2-1 προβάδισμα. Χαρά, ικανοποίηση. Ακόμη και δάκρυα ικανοποίηση από αρκετούς φίλους εδώ στη Πάφου για αυτή την μέχρι στιγμή προβάδισμα και πρόκριση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Link Face του Κόφερες Link. Μαγέσκι βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Την κρατάει σταθερά σε ίδιο χρονικό σημείο που πέτυχε και η άλλη ομάδα μας στην Λευκοσία τον γκολ. Η ομάδα της Πάφου πετυχαίνει και αυτή τον γκολ. Και οι δύο μας ομάδες μέχρι στιγμή είναι η μία στο Europa στο Link Face και η άλλη στο Κόφερες στο Link Face. Εν Καμεαλέου κάνει φάουλ. Το φάουλ πάνω στον Ισμαήλ. Τρέχει εκεί, δίνει και το χέρι του. Να δούμε αν θα πραγματοποιήσει και άλλη αλλαγή ο κύριος Σαμπίντο. Η μπάλα πάει δεξιά στον Ρούμπε Σίλβα. Ρούμπε Σίλβα συγκλίνει. Αφήνει την μπάλα δεξιά προς το μέρος εκεί του Ελ Χασάν. Κάνει
1: αν
0: την μπάλα.
1: Παραμείνουν τα αποτελέσματα για να γίνουν, θα είναι και οι δύο στη Link Face. Η Ομόνια στο Europa Link και η Πάφος FC στο Conference.
0: Ναι, σίγουρα. Και αν μείνουν και τα αποτελέσματα στην Ελλάδα έτσι, μακάρι έτσι και η Ελλάδα και η Κύπρος απόψε να είναι μια πάρα πολύ ωραία ποδοσφαιρική βραδιά και για την Ελλάδα και για την χώρα μας.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να χαρεί την ισοφάρηση, δέχτηκε τρίτον γκολ. Μπραν ΠΑΟΚ.
0: Προσοχή εδώ, Σάβα, να δούμε αυτή την φάση για την Δύναμο. Πάει να γίνει πλασέ. Ευτυχώς η μπάλα είναι έξω. Από πολύ πλάγια έπαιγε να γίνει το πλασέ. Η μπάλα έξω. Επιστρέφουμε κοντά σου αφού σε διάκοψα, Σάβα Κοσάρη.
1: Απλά έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόλαβε να χαρεί την ισοφάρηση. Δέχτηκε τρίτον γκολ. 86 λεπτό. Παραμένει το 1-0 του Παναθηναϊκού στη Τσεχία επί τη Κράλοβε. Ενώ παραμένει και το 1-0 του Όφη. Παίζουμε χρόνους καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Όφη ο οποίος πραγματικά αξίζει του χειροκροτήματος όλων.
0: Ναι, και ο πρόεδρος της Τσέσσεκα σήμερα έδωσε τρελό πριν αν έπαιρνε προβάδισμα. Ευτυχώς ο Όφη στέκεται πολύ καλά. Έρχεται εκεί κίτρινη κάρτα στο Λελέ.
1: Ήταν η Άντερλεκτ φίλε 842 στην Ομόνια σε εκείνο το παιχνίδι που μάζεψε 25.000 κόσμος του Μακάριου Στάθιου και έχει κερδίσει νομίζω 3-1. Δυσκολεύονται όντως. Πάμε στον Παντελή να μας πει τι γίνεται στη Λευκοσία.
2: Έχουμε μπει στο 89ο λεπτό. Η Σεντ Βίντεν προσπαθεί αλλά δεν βρίσκει φόρους. Η Ομόνια διαχειρίζεται πολύ καλά το πολύ μεγάλο της προβάδισμα με 4-1. Είναι στη League Face του Europa League. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Kugendain και της Alumil. Με τον Χάτα να κρατά μπαλά, να δίνει στον Αράκη από αριστερά για τη Σεντ Σουίντεν. Τανιγκούτσι, ξανά στον Χάτα αριστερά, παίζει με τον Σισακό. Έρχεται ο Εβάντο, προσπαθεί να βγάλει άμυνα, κρατά ο Σισακό. Είναι γερό κορμί ο Γάλλος μέσος, προσπαθούν να γυρίσουν μέσα στην περιοχή. Ο Χάτα, πολύ καλή άμυνα από τον Τουβέν, παραχωρεί το κόρνε. Άλλο ένα καλό παιχνίδι όμως από τον Μπακ από την IT, δεύτερο συνεχόμενο που ξεκινά και τα πάει εξαιρετικά. Καλή εμφάνιση από την Ομόνια σήμερα. 4-1, hat-trick του Ντιονί και τέρμα από τον Νικόλα Παναγιώτου. Είχε μειώσει ο Σεπαουή με πέναλτι όταν το σκορ ήταν στο 2-0. 2-1 ήταν το σκορ του ημιχρόνου. Εκτελείται το κόρνερ από τον Σεπαουή, απομακρύνει ο Κουλιμπαλί με κεφαλιά. Τελικά τρέχει ο Νικόλας Παναγιώτου, δεν προλαβαίνει το κόρνερ, απομάκρυνε εκεί, αλλά έδειξε ο βοηθός ότι είχε περάσει μπαλά την γραμμή. Κόρνερ από την άλλη πλευρά, τρέχει ο Ζεμπαουή από τα αριστερά στα δεξιά για να εκτελέσει αυτή τη φορά. Στο 90 έχουν ξεκινήσει ήδη και τα πανηγύρια, εδώ και αρκετή ώρα έχουν ανέβει τα ντεσιμπέλ από τους
1: φίλους. Τους πήρε τον αέρα η Ομόνια, φίλε, 9.57. Μας θυμίζει ότι τα τελευταία 4 χρόνια ενήγησε η Ομόνια 3 βαλκικές στο Γασιπί, 2 προκρίσεις και έχασε μια φορά στα πέναλτι από την Αντβέρπ. 2 αλλαγές η Πάφος, πάμε για το κόρνερ όμως της Ετρουίτερ και θα πάμε στη Λεμεσό.
2: Ναι, κερδίζει, εκτελέστηκε στα γρήγορα με πάσα, βγήκε ο Μάρης και παραχώρησε ακόμη ένα κόρνερ εκεί με την άμυνα του, επομένως άλλο ένα από δεξιά με τον Σεπαουή, 3 συνεχόμενα. Σεπαουή με δύναμη στο δεύτερο δοκάρι, παίρνει την κεφαλιά ο Σισακό, ξανά προσπάθεια, βγάζει ο Φαπιάνο από το σούτ του Τιούφ. Έπιασε ένα βολέ διαγώνιο και τελικά ο Κουλιμπαλί παραχωρεί άλλο ένα κόρνερ από την άλλη πλευρά. Τα αριστερά τώρα, τρέχει ο Αράκη.
1: Να προσέξει η Ομόνια. για να μην μπει σε ταλαιπωρίες στην καθυστέρηση.
2: Συγγνώμη, Σάπα.
1: Λέω να προσέξεις αυτή την πίεση για να μην μπει σε ταλαιπωρίες στην καθυστέρηση.
2: Ακριβώς, και τώρα εκτελέστηκε το κόρνερ στα γρήγορα. Ένα σουτ από τον Τανιγκούτσι πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Φαπιάνο. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει ήδη στο πρώτο. Πέτρο Φαπιάνο σιγά σιγά να ετοιμάζεται να στήσει μπάλα στην μικρή του περιοχή. Ο κόσμος της Ομόνιας ικανοποιημένος σήμερα, όπως είπαμε, καλή εμφάνιση και αποτελεσματική Ομόνια, κάτι που της έλειπε και στο παιχνίδι στο Βέλγιο, αλλά και στον αγώνα εδώ με την Λίνκον, όπου προσπαθούσε, έφτιαχνε φάσεις, δεν μπορούσε να βρει τα γκολ.
1: Πες μας για τις αλλαγές, Γιαννάκη, που έκανε η Πάφος.
0: Τρεις αλλαγές, Μαέ, Άντερσον, Κίνα, μπήκαν εντός αγωνιστικού χώρου, Σέμαν, Ντράγκομιρ, Λελέ, εκτός αγωνιστικού χώρου, 86 λεπτό, Πάφος 2, Δύναμο City 1, αυτό το αποτέλεσμα είναι στην αυριανή κλήρωση του Link Face Conference League. Σάβα Κοσάρη.
1: Μένουμε
0: Λεμεσό.
1: Λοιπόν,
0: με τον Κίνα να κάνει ένα φάουλ. Φάουλ είναι για την Δυναμό City. Χρειάζεται προσοχή. Είναι ο Άντερσον που πήγε στην κορυφή της επίθεσης. Κίνα, Κούκα στον χώρο του κέντρου. Ο Μαέ μαζί με τον Ανταβίν Λουίς και τον Κολτάρ πίσω με τριάδα παίζει.
2: Δυστυχώς θα βαμπαίνει τον κολ. Σκοράρει σε Τουίτεν με τον Σεπαουί στο 92. Πέρασα τα όλα για όλα και εδώ στο τελευταίο δίλεπτο για να προσπαθήσουν οι Βέλγοι να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση. 4-2. Λέγαμε πριν για τα παιχνίδια με τους
1: Βέλγους. Δεν μπορεί να είσαι ήσυχος σε τέτοια παιχνίδια, ρε Παντελή. Γι' αυτό έκανα την παρέμβασή μου και το είπα.
2: Έχουμε και αλλαγή. Βγαίνει ο Τάνκοβιτ, θα μπει στη θέση του ο Κούσουλος για την Ομόνια. Προσπαθεί να κρατήσει περισσότερο στην άμυνά του, βγάζοντας τον Τάνκοβιτ και βάζοντας τον Κούσουλο. Ο κύριος Μπερ έχει μείνει ένα λεπτό. Η Ομόνια έχει την πρόκληση στα χέρια της. Αυτό πρέπει να κάνει. Τον γκολ πήκε σε μια φάση που εξελίχθηκε από δεξιά και ο Σεμπαουί έβαλε το δεύτερο του τέρμα μετά από γύρισμα του Βαν Μπεσεμά.
0: Προσοχή! Γκολ! 2-2. Γκολ και εδώ στη Λεμεσό. 2-2 και οι Αλβανοί ξανά προκαλούν. Οι Αλβανοί είναι ξανά και αν το παιχνίδι μένει έτσι πάει στην παράταση. Γκολ σε μια δράνεια στην αμυντική λειτουργία. Ο Ρόμπεν Σίλβα πρέπει να είναι ο σκόρερ στο 87ο λεπτό. Αυτός
1: μου,
0: είναι ο Σίλβα.
1: Απλά για να μην δημιουργούμε και λαθασμένες εντυπώσεις. Σκοράρα μέσα στη Λεμεσό και πανηγυρίζουν τον κόλ. Και παγορεύεται να πανηγυρίσουν τον κόλ.
0: Ναι,
1: εν και προκαλούν επειδή πανηγυρίζουν.
0: Σίγουρα.
1: Για να είμαστε προσεκτικοί, να μην αφήνουμε λαθασμένες εντυπώσεις στον κόσμο.
0: Σίγουρα όχι, μα
2: δεν είναι τίποτα. Τρίτεν επικίνδυνα στο δεύτερο δοκάρι που βάλει με ευτυχώς πάνω από τα δοκάρια. Φωνάζει στην άμυνα του ο Φαπιάνο, έμεινε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι που βάλει με μετά από παράλληλη σέντρα του Χάτα που πήγε μέσα στην περιοχή από αριστερά. Ευτυχώς ήταν άστοχος, βιάστηκε, ενώ ήταν εντελώς αφρούρητος, δεν υπήρχε κάποιος ποδοσφαιριστής της Ομόνιας εκεί. Πρέπει να προσέξει η Ομόνια, έχουν μείνει κάποια ένα λεπτό και κάτι για το τέλος.
0: Τελεί επικίνδυνα, Σίλβα στη μεγάλη περιοχή, έρχεται ο Μαέν Νταβίδ Λουίς, διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Είναι πλάγιο τελικά, ενώ έχουμε περάσει στο 88 λεπτό. Κόρνερ για την Δυναμό City, μένουμε εδώ, Σάβα, πάμε Λευκοσία.
1: Εμένουμε εκεί, τώρα έχει πάρει φωτιά και το ένα και το άλλο παιχνίδι.
0: Και το άλλο παιχνίδι, ναι. Με τον αρχηγό.
1: Μένουμε,
0: τον
1: πάμε για το τέλος στη Λευκοσία και θα επιστρέψουμε.
2: Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Μπάλα με τον Τανιγκούτσι για τη Σέντρου Ιντεν. Στη μεσαία γραμμή προσπαθεί να δώσει ύψος ψάχνοντας τον Διούφ. Εκεί βγάζει καλή άμυνα ο Μάρης. Συνεργάζεται με τον Ανδρέα Χριστού πιο πίσω στον Πάλκοβετ. Αυτός απομακρύνει όπως τρέχει ο Κακουλής απέναντι στον Τανιγκούτσι. Πρέπει να κερδίσει ο Κακουλής. Δεν τα καταφέρνει. Έρχεται ο Ιάπωνας και μαζεύει σε δεύτερο χρόνο. Αφήνει στον Μουλίου γέμισμα για να βρει συμπαίκτη του εκεί που είναι μόνο ο Πάλκοβετ. Ανδρέου. Χρειάζεται συγκέντρωση τώρα η Ομόνια στα τελευταία λεπτά. Κούσουλος. Προσπαθεί, έρχεται ο Κακουλής και δίνει πιο αριστερά στον Ανδρέου. Πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι, έχουν μείνει κάποια δευτερόλεπτα. Χρήστου πάει προς το σημαίακι του κόρνερ για να κρατήσει.
0: Ευκαιρία, κλασέ Κίνα, βγαίνει ο Τέκια και μαζεύει την μπάλα. Ευκαιρία για την Πάφο στην παλιά από τον Μπρούνο. Διατηρείται το 2-2, επιστροφή στο Κασιπί.
2: Τελευταία δευτερόλεπτα έχει κερδίσει φάουλ ο Ανδρέας Χρήστου κοντά στο σημεάκι του κόρνερ. Εκεί όπου πήγε να προστατεύσει την μπάλα αριστερά, τον έριξαν κάτω οι Βέλγοι και κερδίζει πολύ πολύτιμα δευτερόλεπτα. Πάει ο Κακουλής και ο Χρήστου, ενδεχομένως να παίξουν με πολύ κοντινή πάσα και να κρατήσουν ακόμη κάποια δευτερόλεπτα μέχρι να σφυριχτεί το τέλος και ο Ομόνοια να είναι στη League Phase του Europa League. Τώρα τελειώνει το παιχνίδι, η Ομόνοια είναι στο Europa League. Σπουδαία πρόκριση για την ομάδα της πρωτεύουσας, ανατροπή 4-2 σήμερα, 4-3 το συνολικό σκορ κόντρα στους Βέλγους. Κατάφερε με μια εξαιρετική εμφάνιση η Ομόνοια με πρωταγωνιστή τον Διονύ, έκανε hat-trick ο Γάλλος Φορ και ένα τέρμα του Νικόλα Παναγιώτη.
0: Η ευκαιρία που να γίνει Μπαντελή, βγαίνει ο Τέκια μπροστά από τον Άντερσο, επιστροφή για να ολοκληρώσεις, πέφτουν κορμιά εδώ ξανά στο ΑΜΕΓΑ.
1: Ολοκληρώνεις Παντελή.
2: Άπαντες πανηγυρίζουν την μεγάλη πρόκριση, πραγματικά δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα, το είπαμε στην Σουηδέν, τρίτη του Βελγίου πέρσι, κατάφερε η Ομόνοια να τη λυγίσει εδώ στο Γασιπί, από πολύ νωρίς μπήκε μπροστά στο σκορ, στο 16 με τον Διονύ, στο 29 διπλασίασε τα τέρματά της, μείωσε ο Σεμπαουή στο 33, όμως στην επανάληψη ξανά μπήκε με περισσότερες απαιτήσεις η Ομόνοια, τρίτον γκολ του Διονύ στο 50, τέταρτο του Παναγιώτου στο 82, μείωσε ξανά ο Σεμπαουή στο 92, αλλά η Ομόνοια δεν έχανε αυτή την πρόκριση, κατάφερε να την πάρει και θα είναι στην δεύτερη τάξη διοργάνωση της UEFA και όπου βρίσκονται μεγαθύρια. Αυτά από το Γάσι.
1: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Θα μεταφέρουμε τον απόϊχο που θα βγει από το παιχνίδι και θα παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει ο κύριος Μπέρ για αυτή την τεράστια νίκη πραγματικά της Ομόνοιας επί της Σεντ Τρίτεν. Πάμε στο Γιαννάκη να μας πει και πόσα θα είναι τα λεπτά καθυστέρησης.
0: 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων και ο Κίναν μπαίνει γι' αυτό στο ποινολόγιο του διαιτητή για φάουλ που έκανε πάνω σε ποδοσφαιριστή τη Δύναμο City. 4 λεπτά, το παιχνίδι αν παραμείνει έτσι οδηγούμαστε στην ημιωρή παράταση. Ο κόσμος είναι ανήσυχος έτσι πάνω στις εξέδρες εκεί που φαινόταν ότι οι αλλαγές τουλάχιστον θα βοηθούσαν για να κρατήσει ή να βγει ακόμη μπροστά να πετύχει ένα γκολ. Ήρθε το γκολ από τον Ρούμπεν Σίλβα στο 27ο λεπτό. Εκτελέστηκε τώρα το φάουλ και αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία. Είναι αυτοπεποίθηση στον αγωνιστικό χώρο και την συμπαράσταση βεβαίως του κόσμου. Εν Καμαλέου πάει να κλείσει τον χώρο. Εκεί που κερδίζουν τώρα με τον Λορέντζο. Λορέντζο Βίλα αφήνει την μπάλα δεξιά. Πάει ο Κίνα να κλείσει το οπτικό πεδίο. Κερδίζουν την μπάλα και την κατοχή. Όμως έρχεται ο Κούκα. Κάνει πολύ ωραία άμυνα και κερδίζει ξανά την μπάλα. Ζητάει την μπάλα ο Άντερσον. Ο Κούκα όμως κρατάει. Είναι καλός χειριστής της μπάλας. Βλέπει συγχωρεί το κεφάλι του. Αφήνει την μπάλα στον Μπρούνο. Μπρούνο άνοιξε την μπάλα προς τον χώρο του κέντρου. Συμπληρώθηκε το δεύτερο από τα 4 λεπτά το καθυστερή. Η μπάλα πάει στον Νικόλα τον Ιωάννου από την αριστερή πλευρά. Νικόλας Ιωάννου, ωραία στον Κούκα. Κούκα μια γλυκιά σέντρα, χρειάζεται να την κάνει. Βγαίνει ο Τέκια μπροστά από τον Άντερσον και μαζεύει την μπάλα. Βγήκε η σέντρα, βγήκε όμως ο Τέκια μπροστά από τον Άντερσον. Μάζεψε την μπάλα. 93 λεπτό εδώ στο ΑΜΕΓΑ στάδιουμ στο Κολόσι στη Λεμεσό. Μένουν ακόμα 2 λεπτά από τον χρόνο των καθυστερήσεων. 2-2. Αν παραμείνει αυτό το σκορ, πάμε σε ημίωρη παράταση. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95 τη πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας που σας φέρνει ζωντανά και χάρη σε αυτό το Mega Bet Plus την Alumil Cyprus, Benny Cook and Dine και τους οποίους ευχαριστούμε. Κάθε την παλιά χρειάζεται τώρα προσοχή εκεί με τον σκόρερ και το 2-2 τον Ρούμε Σίλβα. Ρούμε Σίλβα αφήνει την μπάλα πιο δεξιά πίσω στον Λορέντζο. Λορέντζο Βίλα πιο δεξιά την μπάλα στον Αουτέντζι. Αουτέντζι λίγα μέτρα κάτω από τον χώρο του κέντρου στον αρχηγό τον Τίτα. Τίτα κυκλοφοράνε τώρα την μπάλα με τον Ναρθέ τον Αλίτζι. Αλίτζι την μπάλα πίσω στον Λορέντζο. Λορέντζο στο μέρος εκεί του Ρούμπε. Ρούμπε Τσίλβα πάει να κατεβάσει την μπάλα, κερδίζει τον εκεί. Χρειάζεται προσοχή, πάει να βγει σέντρα. Έρχεται και διώχνει την μπάλα ο Μαέ. Όπως σε πλάι out. Ένα πλάι out που είναι για την Δύναμο City. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, των 4 λεπτών καθυστερήσεων. Χρειάζεται προσοχή, κρατάνε την μπάλα. Είναι με πλάι out η της Δύναμο City, η οποία εκτελείται, πάει πίσω με τον Άντερσον εκεί. Έρχεται και ο Μαέ και δίνει φάουλ. Δίνει φάουλ ο κύριος Μαρτίν Ματώσα. Αγωνία στο κόκκινο, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Πάνω από την μπάλα είναι ο Λορέντζο για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Φεύγει εκεί, αφήνει σε συμποδοσφαιριστή του τον Ναρθέρ, τον Αλίτζι. Τέταρτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. 2-2 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Εκτελεί εκεί που φαίνεται να ελέγχει την μπάλα ο Μαέ. Με πάρα πολύ δύναμη προσπαθεί να τον αμπλουδίνει τον Άντερσον. Άντερσον παίζει με πλάτη. Μονομαχία εκεί, δεύτερη αν την μπάλα είναι για την Πάφο. Δίνει φάουλ, τρέχει εκεί ο Σλοβαίνος και θα δούμε. Φάουλ, το φάουλ για ποια ομάδα είναι. Τρέχει εκεί, δείχνει εκεί ότι διαμαρτύρονται τώρα οι ποδοσφαιριστές της Δύναμο. Ποιο θα είναι το φάουλ. Η μπάλα και τρέχουν τώρα ξανά πάνε να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και σαν πυροζέστης και καλά κάνει ο προπονητής, σπρώχνει τους συνεργάτες του εκεί να επιστρέψουν να καθίσουν στον πάγκο. Η μπάλα πάει τώρα πίσω προς το μέρος εκεί του Λορέντζο, αυτός τον στέλνει όμως την μπάλα ο σφύριγμα, λήξη του παιχνιδιού 2-2 και πάμε σε ακόμη μία ημίωρη παράταση. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, να θυμίσουμε και να πούμε ότι ο Φατέιρο άνοιξε το σκορ στο 8 λεπτό 0-1, σέμα 1-1 στο 13ο λεπτό. Νικόλας Ιωάννου με μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια έκανε το 2-1. Ήρθε δυστυχώς στο 87ο λεπτό ο Ρούμπεν Σίλβα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μαγιέσκι να κάνει το 2-2 σε ένα τραγικό λάθος της αμυντικής γραμμής της ομάδας της ΠΑΦΟΥ. Ο κύριος, ενώ στο 84ο λεπτό έκανε αλλαγές ο κύριος Σαν Πίντο, έβαλε Μαέ Άντερσον εκείνα, έβγαλε τον Σέμα, τον Τράκομιτ, τον Ελελέ, που δυστυχώς δεν βοήθησαν οι αλλαγές. Ήρθε αυτό το γκολ και τώρα θα περιμένουμε την ημίωρη παράταση ή ακόμη αν χρειαστεί και για πέναλτι να δούμε ποια ομάδα θα είναι στο link face του Coverage Link. Πάμε για λίγο διακοπή ή μένουμε εδώ, Σάβα Κοσάρη?
1: Θα πάμε στο διάλειμμα μας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968 1930.
5: Νυχτερίδα Τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητητικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Αν ψάχνεις σπίτι
11: από μικρό παραθυράκι,
10: βλέπεις 1 στα 4 σπίτια.
11: Τα άλλα 3 τα χάνεις.
10: Για να τα δεις όλα,
11: Bicel.
10: Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
12: bicelcypress.com. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
13: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
15: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνει κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη μέγα φάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.
1: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάμε πολύ γρήγορα στο Γιαννάκη γιατί άρχισε η μειώρη παράταση και θα πάμε και στο τρίτο ημίχρονο του παιχνιδιού στη Λευκοσία. Έλα Γιαννάκη.
0: Ναι, έχει ξεκινήσει η μειώρη παράταση με την, τώρα με τον Νικόλα τον Ιωάννου να κερδίζει την μπάλα. Νικόλας Ιωάννου κατεβάζει την μπάλα πολύ ωραία στον Κίνα. Κίνα ανάμεσα σε δύο πέφτει κάτω, είναι φάουλ και το δίνει. Φάουλ από τον κύριο Μαρτίν Ματώσα. Ξανά ο κύριος Πίντο συστήνει στους ποδοσφαιριστές του ηρεμία. Έρχεται εκεί, δίνει και το χέρι του τώρα ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Dynamo City. Και το φάουλ είναι για την ομάδα της Πάφουτ. Το φάουλ που είναι να το εκτελέσει ο Γκολτάρ ακριβώς στον χώρο του κέντρου από την αριστερή πλευρά. Γκολτάρ στο πρώτο λεπτό της ημίωρης παράτασης. Γκολτάρ τελικά.
1: Θα σε διακόψω Γιαννάκη μου, θα πάμε στο τρίτο ημίχρονο. Αν σημειωθεί γκολ, μας διακόπτεις εσύ. Πάμε στο τρίτο μας ημίχρονο.
16: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
1: Και πάμε να ακούσουμε αμέσως τον Παναγιώτη τον Ανδρέου.
17: Θέλαμε επανειλημμένα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο τελευταίο τρίτο. Κάτι που όπως φαίνεται το δουλέψαμε μέσω των παιχνιδιών όλων και βγήκε σήμερα στο ύπεδο και γι' αυτό ήταν αυτό το ευρύ σκορ.
18: Κρατά αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί όλοι ζητούν αποτελέσματα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να δέσει μια ομάδα, πόσο μάλλον τα χάνει. Δύο παίκτες που είχαν συμμετοχή σε 50 γκολ, έχει φύγει ο Μασούρας που είναι βασικός και γενικότερα έρχονται νέα πρόσωπα. Νομίζω δεν αρκεί μόνο η προετοιμασία, μέσα από τα επίσημα παιχνίδια βρίσκεται ρυθμό, βρίσκεται τα πατήματά σας, έτσι δεν είναι?
17: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, αλλάξαμε αρκετούς παίκτες. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, πρέπει να προσαρμόζεσαι. Η ομάδα ξεκίνησε και βρίσκει τα πατήματά της όπως φαίνεται και θέλουμε να το κρατήσουμε για να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με το δεξί.
18: Είδαμε μια ομάδα της Εντρούιντεν, ίσως ήταν η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσατε, ακόμα καλύτερη και από την Καϊράτ. Πολύ καλή επιθετικά, αλλά έχει αδυναμίες αμυντικά θα έλεγα. Τι θεωρείς ότι διορθώσατε σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι? Ήταν η αποτελεσματικότητα ή γενικότερα ότι σε δύο παιχνίδια πιάσατε ψηλό βαθμό απόδοση?
17: Ναι, η Σεντρούιντεν είναι μια αρκετά καλή ομάδα, δυνατό ρυθμό. Το πράθυνα του Βελγίου είναι, είναι αρκετά ψηλά στην κατηγορία των ρυθμών. Βρήκαμε το αδύνατο του σημείο που ήταν οι αντεπιθέσεις και εκεί χτυπήσαμε με γρήγορες πάσες και αποτελεσματικότητα στο τελευταίο τρίτο και γι' αυτό είχαμε το σκορ.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον Παναγιώτη τον Ανδρέου. Πάμε και απέναντι.
19: Yes, we are happy what we play today. I think this is the spirit of the team. We show the our fans we can do it and we do it. We are very happy about to be in the Europe. We are very happy.
20: Game by game, the team is much better.
19: Yes, now I can say before, this game we show what we can play. I think now we can be better and better with the new teammates. I think we are doing good way. We are very happy today.
21: Αυτά από τον Ευάντρο, που είχε δύο καταπληκτικές ασίσεις σήμερα στο παιχνίδι. Δύο έτοιμα τέρματα στον Διονύ. Δείξαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γινόμαστε καλύτερη παιχνίδι με παιχνίδι. Θα δούμε τι θα κάνουμε τώρα στην Ευρώπη. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε. Με τους νέους μας συμπαίκτες θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι πολύ καλύτερα και ανυπομονούμε για το μέλλον.
1: Αυτά λοιπόν και από τον Ευάντρο. Είμαι ο 111 και ζητώ συγγνώμη. Thank you, Διονύ. Ο οποίος Διονύ, φίλε 111, όπως μας ενημερώνει ο φίλος 291, έφυγε πατημένος από το γήπεδο. Λαλή, μόλις τώρα έχει γεννήσει η γυναίκα του. Απίστευτο, και αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα, φίλε 291, δικαιολογείται και γιατί μόλις έγινε αλλαγή, έφυγε τρέχοντας προς τα αποδυτήρια. Γεια σου, ρε Διονύ Παιχταρά, λέει ο φίλος 681. Ο φίλος 565, συγχαίρουμε την μόνιμη την μη μόνιμη εκπρόσωπο της Κύπρου μας στα ευρωπαϊκά σαλόνια τα τελευταία 8 χρόνια, Ομόνια Λευκοσίας, μετά τον Καμίσκι και Μπακασέτα, θέλουμε να κόφτει και θα είμαστε εκεί και φέτος για το πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φύγει και ο Ντουμπάντζο, αφού είναι πλεονασμός, και να φέρουμε ακόμα ένα παίχτη σε άλλη θέση. Ο φίλος μου ο Μάριος ο Έκκος στη Λακατάμια, είμαι πολύ βιαστικός, τρέχω για να... θέλω να περάσω τα μηνύματα σε βάρος του παιχνιδιού στη Λεμεσό, οπότε αν την άποψή μου να περάσω που για μένα σου τη δώσω. Φίλε Μάριε, τι να σου κάνω, θα γράφεις overtime στη δουλειά τουλάχιστον μέχρι Γενάρη. Επίσης δεν θα κάνουμε, πάμε για σάντουιτς υπόψε λαϊκά, λέει ο φίλος 756. Καλά να περάσετε παιδιά. Ο Ντιονία έφυγε σφαίρα για νοσοκομείο που γεννά η γυναίκα του. Ο Κούσουλος μας συγκίνησε, είναι ψυχάρα για πάντα τριφυλάρα, λέει ο φίλος 877. Νταβί του Λύσχρο Στάσμου. Γκολ. Και Γιαννάκη μου, τι γίνεται, να έχουμε γκολ που την πάφω.
0: Με τον τρόπο που παίζουν δύσκολα πρέπει να αλλάξει κάτι, αλλά αυτό πρέπει να μπει και ο κόσμος, είναι έτσι σαν να μην ακούς τίποτα. Πρέπει να μπει στον κόσμο για να σπρώξουν την ομάδα της Πάφου, είναι μουδιασμένος ο κόσμος, αλλά και...

0: με τον τρόπο που παίζει μέχρι στιγμή είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα της Πάφου τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό σημείο να πετύχει κάποιο γκολ. Μακάρι να διαψευτούμε τουλάχιστον εδώ και μπρος και να δούμε κάποιο γκολ από την ομάδα, κυρίως την ομάδα μας, για την ομάδα της Πάφου. Πάει να βγει τώρα μπροστά η ομάδα της Δύναμο City. Έρχεται ο Άντερσον, κατεβάζει την μπάλα δεξιά προς το μέρος από την αριστερή πλευρά του Πέπε. Σηκώνεται τώρα ο κόσμος. Πέπε συγκλίνει κάτω από τον χώρο του κέντρου. Αφήνει την μπάλα δεξιά προς το μέρος εκεί του Κούκα. Κούκα πάει να βγάλει την σέντρα, την πραγματοποιεί στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Εκεί που περίμενε ο Κίνα, έρχεται ο Γκολτάρ, βάζει και πρέπει να πιστοχωρήσουν τώρα γιατί είναι μόνος του μπροστά και κερδίζει την μπάλα ο Ρούμπερ Σίλβα. Έρχεται, κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα από την δεξιά πλευρά προς το μέρος του Ελαχαζάν. Αυτός πάει να κερδίσει ξανά την μπάλα, την αφήνει στον Ρούμπερ Σίλβα, ο οποίος είναι ταχύτατος, είναι αυτός που έπαιξε τον γκολ. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Βάζει με τη μέση από τη δεξιά πλευρά. Έρχεται ο Κούκα, πάρα πολύ ωραίο. Αφήνει την μπάλα στον Πέπε. Πέπε σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του. Οι επιλογές του είναι ο Νικόλας Ιωάννου. Ρίχνει την μπάλα μπροστά ο Νικόλας Ιωάννου και φεύγει σαν σύγχουνας. Πάει να τον τραβήσει από τη φανέλα. Αφήνει την πλεονέκτημα, είναι ο Κίνα. Κίνα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάει να δώσει την μπάλα στον Καλαμαλέου. Έρχεται ο Κίνα, πάει να κάνει τον πλασέ. Τέκια λέει όχι. Πάει και εκεί και ο Άντερσον. Κερδίζει την μπάλα ο Ισμαήλ. Ισμαήλ τώρα με τον Άντερσον να βάζει πίεση εκεί και να κερδίζει την μπάλα. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο ότι είναι για την Δύναμο City, λέει ο διαιτητής ο Μάρτιν Ματώσα. Έχουμε περάσει στο 98 λεπτό, 7 λεπτά πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου της ημίωρης παράτασης. Ακούτε και καλά κάνετε το Sport FM στους 95-2-2 η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Φατέιρο στο 8 λεπτό, το 0-1, 13 λεπτό Σέμα 1-1, 77 λεπτό Νικόλας Ιωάννου, το 2-1, 87 λεπτό δυστυχώς ο Ρούμπεν Σίλβα έφερε το παιχνίδι στα ίσα και στην ημίωρη παράταση, αφού και το πρώτο παιχνίδι έληξε 1-1. Συνολικό σκορ μέχρι στιγμής 3-3. Εκτελέστηκε το play out. Η μπάλα πάει από την αριστερή πλευρά, εκεί που βρίσκεται ο Ρούτσι. Ρούτσι πάει να βρει τον αρχηγό τον Τούτα. Αυτός κατεβάζει την μπάλα. Χρειάζεται στήριγμα, είναι ο Λορέντζο. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου και η μπάλα πάει ξανά στον Ισμαήλ. Αφήνουν χρόνο και χώρο οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της ΕΠΑΦΟΥ. Δεν υπάρχει πίεση, κάτι που δεν αρέσει στον κύριο Σανπίντο.
1: Απλά όμως μου 10 δευτερόλεπτα, Ριανάκη μου. Φίλε 120, είναι πολλά τα καλά για την Ομόνια. Ο φίλος 060, υπομονή είναι αρετή όταν εγκληματιστού στην Κύπρο και στην ομάδα ότι πάμε για μεγάλα πράγματα. Ομόνια λαός, πίστη στην ομάδα. Όταν λέγαμε όμως να έχετε εμπιστοσύνη στον κύριο Μπέρκ, το θυμάται και ο φίλος 637 ότι το λέγαμε. Είχαμε πει κύριε Σάββα από την περασμένη εβδομάδα, παρόλο ότι χάσαμε, πως άρχισε να μυρίζει η Ομόνια του Μπέρκ. Σήμερα μύρισε ακόμα παραπάνω. Ελπίζουμε να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει για να ενισχυθεί ακόμα σε θέσεις που πονάει η ομάδα. Ελπίζω ο λόγος που δεν ήρθε ο Κουλυμπαλή να πανηγυρίσει μετά το τέλος να μην είναι ότι φεύγει. Μπορεί και αν τυχαίον το ότι δεν ήρθε να πανηγυρίσει. Αντίθετα, αν θα έφευγε, θα είχε 10 λόγους παραπάνω για να έρθει να χαιρετήσει τον κόσμο της Ομόνιας. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, πάμε ξανά στο Γιαννάκη.
0: Νικόλας Ιωάννου, πάνε να κατεβάσει μια ευκαιρία. Πω, τι χάνει ο Νικόλας Ιωάννου. Ούτε ο Νταβίδ Λουίς δεν το πιστεύει. Νικόλας Ιωάννου κρατάει το κεφάλι του. Από καλή φάση, από καλό σημείο. Αδέχτηκε την παλιά από την δεξιά πλευρά. Όπως ευκόταν η μπάλα, πήγε να την κατεβάσει. Κατέβασε με το γόνατο. Πήγε να κάνει το σούτ, το έκανε. Η μπάλα όμως αρκετά μέτρα πάνω από την οριζόντια δοκό της εστίας του τερματοφύλακα του Τέκια, που δεν ανησύχησε καθόλου σε αυτό το σημείο. 108 λεπτό εδώ στο Στέλιο. Εδώ στο Αλφα Μέγα Στάντιουμ στο Κολόσι στη Λεμεσό. 2-2 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα και η μπάλα τώρα στην κατοχή των ποδοσφαιριστών της Δύναμο City. Από την αριστερή πλευρά τώρα είναι η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Τέκια. Τέκια κατεβάζει την μπάλα δεξιά στον Ατάμου τον Αλχασάν. Αλχασάν πάει, κερδίζει όμως ο Κούκα πολύ ωραία στον Κίνα. Κίνα πάει να κατεβάσει, σκάπτει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Άντερσον. Έρχεται όμως, βάζει πολύ ωραία το κορμί του Ισμαήλ, κερδίζει την μπάλα και την αφήνει στον ταχύτατο και τον γρήγορο τον Λορέντζο Βίλα. Πέφτει από το σκάτω, κερδίζει πολύ ωραία ο Νικόλας Ιωάννου. Η μπάλα στον Μπρούνο, σηκώνει το κεφάλι του, βλέπει τις επιλογές του. Είναι ο Μαέ. Μαέ στον Πέπε. Πέπε στον χώρο του κέντρου, βλέπει και αφήνει την μπάλα στον Κούκα. Κούκα από την αριστερή πλευρά στον Κολτάρ. Ο Ισπανός στον Νικόλα τον Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου κάθε την παλιά στον Κούκα. Κούκα ξανά στον Νικόλα τον Ιωάννου, πέφτει κάτω φάουλ και κάρτα πρέπει να είναι αυτή. Φάουλ σε καλό σημείο, βάζει το χέρι στο τσέπι και δείχνει την κάρτα. Κάρτα σε ποδοσφαιριστή της ομάδας είναι ο Λορέντζο και φάουλ για την ομάδα της Επάφου σε πολύ καλό σημείο. Είναι όπως είναι ο οριζόντια με την κάθετη γραμμή, 10 με 15 εκατοστά. Θα πάει με σέντρα. Πάνω από την μπάλα είναι ο Νικόλας Ιωάννου, είναι και ο Πέπε. Λογικά θα πάει ο Πέπε. Πάει και ο Νταβίν Λουίς. Μια γλυκιά σέντρα και μια

0: γλυκιά σέντρα χρειάζεται στην μεγάλη περιοχή. Να η αγωνία ξανά στο κόκκινο. Πέπε και Ιωάννου. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Συμπληρώσαμε 100 λεπτά παιχνιδιού στη Λεμεσό. Στο ΑΜΕΓΑ Στάδιουμ στο Κολώσι. Με τον Νικόλα, τον Ιωάννου και τον Πέπε. Με μια στατική φάση. Σε καλό σημείο για να φέρουν να τροφοδοτήσουν την μπάλα στους συμποδοσφαιριστές τους στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Φωνές από τον κύριο Νούνο Μωραή σε αυτή την φάση. Πώς πρέπει να βγει αυτή η στατική φάση. Νικόλας Ιωάννου φεύγει, αφήνει στον Πέπε. Πέπε κάθε την παλιά προς το μέρος του Άντερσον. Δυνατό σουτ, διώχνουν όπως όπως. Με δεύτερη προσπάθεια ξανά ο Άντερσον. Πίσω στον Πέπε. Πέπε. Φαίνει την μπάλα ο Πορτογάλος πιο πίσω για να ξεμαρκαριστεί, να βγάλει τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Διώχνουν όπως όπως ή τη Δύναμο City και πάνε να βγουν τώρα μπροστά. Έρχεται ο Πέπε, βάζει το κορμί του εκεί. Είναι φάουλ, λέει. Αν και έπαιξε μπάλα, φάουλ θεωρεί εκεί ο διαιτητής και το φάουλ είναι για την ομάδα της Δύναμο City.
1: Μέχρι να εκτελεστεί η ανάγκη μου να χαιρετήσω ξανά το φίλο Βιδερεξίντα. Ο ίδιο και ο τρίωρο μηνίσκω να σας κάνω παρέα. Φτάνει να νιώθω ότι το απολαμβάνετε κι εσείς. Να σε καλά, φίλε Βιδερεξίντα. Καλό δρόμο για τη Δερίνια. Ξέρετε, να το ψάξουμε, φίλε 111. Και αν κύριε, εντάξει, καταλαβαίνω γιατί το ρωτάς. Καταλαβαίνω. Ο Ντιονί θα έκανε ένα σχόλιο στη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα ξεκολλήσουν πολλοί από το παρελθόν. Γιατί έτσι είναι η ζωή του ποδοσφαίρου, έτσι. Αυτή είναι η συνέχεια του ποδοσφαίρου. Δεν κολλάμε σε έναν παίχτη. Την συνέχεια του ποδοσφαίρου την δίνουν οι ποδοσφαιριστές, αυτοί που έρχονται. Κάνε κύριε Σάβα μια παράκληση να απολογηθούν όλοι στον Ντιονί, να του ζήσει το μωράκι του. Αν θέλει το βαφτίζω, να κάνουμε λίστα. Είναι πολλοί που θα θέλουν να βαφτίσουν το μωράκι του Ντιονί. Να σε καλά φίλε. Ξαναβάμε στο Γιαννάκη, περιμένουμε και τον κύριο Μπέρκ.
0: Επιστροφή ξανά στο ΑΜΕΓΑ Στάδιουμ στο Κολώσι με τον Τέκια. Τέκια αφήνει την μπάλα πίσω, δεξιά από την αριστερή πλευρά. Ετοιμάζει ακόμη μια αλλαγή. Δικαιούται να το κάνει ο προπονητής της ομάδας της Dynamo City. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Άντερσον στη μεγάλη περιοχή. Άντερσον πάει εκεί κάτω. Έρχεται, λέει ο διαιτητής. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Να δούμε βεβαίως. Επαναληπτική προβολή και εδώ χρειάζεται προσοχή. Πάνε να βγουν ταχύτατα μπροστά. Το τραβάει από τη φανέλα και θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα ο Γκολτάρ σε αυτή την φάση. Πολύ σωστός βεβαίως ο διαιτητής. Τον τράβηξε από την φανέλα για να ανακόψει τον ρυθμό και δέχεται την κίτρινη κάρτα ο Γκολτάρ, ο οποίος πρέπει να προσέξει από εδώ και μπρος. Βγαίνει ο Ισμαήλ, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι και θα περάσει στην θέση του με τον αριθμό 24 ο Φλωρέντον Φερκούκου. Ο Φερκούκου θα περάσει εντός αγωνιστικού χώρου για το δεύτερο ημίχρονο βεβαίως της ημίωρης παράτασης. Ο Φερκό, ο οποίος περνάει και αυτός στο αγωνιστικό χώρο. 2 λεπτά πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, ενώ δεν βλέπω στους ποδοσφαιριστές που κάνουν ζέστα, μάλλον τον Πιέλ, ο οποίος ήταν βασικός στα προηγούμενα παιχνίδια, φαίνεται αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, δεν είναι σε αυτούς που κάνουν ούτε ο Μπρίτο, σε αυτούς που κάνουν ζέσταμα θα κάνει ακόμη μια αλλαγή ο κύριος Ζαπίντο. Συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα. Από την απέναντι πλευρά για πρώτη φορά ο Φερκόλη είναι κάτοχος της μπάλας. Αφήνει την μπάλα πιο πίσω σε συμποδοσφαιριστές του.
1: Είναι απλά να πω ότι η παράταση παίζει και ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε.
1: Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίστηκε. Ο Παναθηναϊκός
0: ισοφαρίστηκε.
1: Είναι στην παράταση 1-1. Κύριε Σάββα, ο δρόμος προσλάνει να κανάνοιξε. Αν ξέρεις, μα πού να ξέρω. Ομόνια Αιωνιά του, το ξέρω το. Ο φίλος 756 τώρα είναι καλός ο Ταραβουλούζης και η ομάδα Ρεκοβέλια. Εάν δεν είχαμε την ατυχία με 10 παίχτες με την Καϊράτ, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Όμως εν τέλειον και το Europa. Ο φίλος 613 από τη σκληρή κριτική σε τατάδες του Νεογέννη του Ντιονί, τριανκορδρόμος. Και ο φίλος 111, ωραίο πράγμα, τη μέρα που γίνεσαι μπαμπάς, να γίνεσαι και τατάς με τριανκορ. Καλό μας βράδυ, να είστε καλά παιδιά. Απίστευτα καλός ο Χρήστος, σαν απίστευτο σαν αριστερό εξτρέμ. Θα μπορούσε να κάνει φίλε 066 και τον κόλ εκεί και θα ήταν ακόμη καλύτερα τα πράγματα για τον Χρήστο. Έλα Γιαννάκη.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. 1 λεπτό καθυστερήσεων πριν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου της ημίωρης παράτασης. Άντερσον δεν κάνει καλό κοντρόλ. Έρχεται, κατεβάζει την μπάλα δεξιά ο Ρούμπεν. Ρούμπεν πάει να κατεβάσει την μπάλα. Με κεφαλιά έρχεται όμως ο Μπρούνο. Κερδίζει πολύ ώρα την μπάλα. Σπάζει το κορμί του. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Μπρούνο στον Γκούκα. Γκούκα στον Νταβίν Λουίς και Νταβίν Λουίς στον Μαγιέσκι. Ηρεμία λέει ο κύριος Σαν Πίντο. Ζητάει και από τον κόσμο ξανά να μπει στην εξίσωση. Νταβίν Λουίς αφήνει την μπάλα στον Μαέ. Μαέ συγκλίνει, πάει προς τον χώρο του κέντρου. Είναι ο Γκολτάρο ο οποίος έχει προωθηθεί λίγο πιο μπροστά από τον Μαέ με τον Νταβίδ Λουίς που παίζουν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Και η μπάλα πάει τώρα στον Μπρούνο. Μπρούνο από την αριστερή πλευρά πάει να βγάλει την σέντρα. Δεν περνάει ξανά η μπάλα εκεί από τον αρχηγό τον Τίτα. Λήξη πρώτου ημιχρόνου. Παίρνουν λίγες ανάσες και έχουμε 15 συν κάποια λεπτά δραματικά να δούμε. Μάλιστα. Ποια ομάδα θα είναι στην επόμενη στην league phase του Κομμουνιστή.
1: Πάρε μια ανάσα και εσύ Γιαννάκη μου. Ωραίος ο φίλος 756. Ο πεθερός με το Αποέλ. Ο καναπές του θέλει άλλα μα να του κάνω δώρο. Τον πεθερός σου να το προσέχεις φίλε 756. Και όχι μόνο καναπέ καινούργιο να του πάρει. Και ο σκαμνού είναι να πλώνει τα πόθηκια του. Πάμε στο διάλειμμα μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή laser πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
4: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.
4: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη μέγα φάση, η Βένι Κουκεντάιν και η Αλουμίλ.
1: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στη Λεμεσό, μακάρι όχι, αλλά ο αποκλεισμός της ΠΑΦΟ είναι δεδομένος από τη μοίρα, λέει ο φίλος 92. Να δούμε αν έχουν αντίθετη άποψη οι ποδοσφαιριστές της ΠΑΦΟΥ. Θέλετε με άλλον τίποτε ή να πάω να πέσω? Όνειρα γλυκά φίλε 111. Χαρούμενος με την πρόκριση. Οπότε χάνει η Ομόνοια, εσύ κύριε Σάβα είσαι η παριορκά μου και η φωνή της λογικής. Να σε καλά φίλε 683. Πάμε στον Γιαννάκη. Έλα Γιαννάκη μου.
0: Δέχεται κάρτα ο Νταβίδ Λουίς και φάουλ αυτό επιθετικό και φωνάζει αμέσως γιατί είναι χτύπημα στο κεφάλι. Ο διαιτητής, δύο ποδοσφαιριστές κρατάνε το κεφάλι τους, μακάρι είναι τίποτα το ανησυχητικό. Ο Νταβίδ Λουίς με την έλαξη του δευτέρου ημιχρόνου δέχτηκε την κίτρινη κάρτα σε ένα φάουλ που έκανε σε ποδοσφαιριστή της ομάδας της Δύναμο.
1: Να αξιοποιήσουμε αυτή τη διακοπή. Πάμε για λίγο στη Λέλα να ακούσουμε το τι γίνεται εκεί.
9: Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός από το 20 και έπειτα έχει τον έλεγχο του αγώνα, αν εξαιρέσει κανείς δηλαδή μόνο το ξεκίνημα του αγώνα, όπου η Τσέχη πραγματικά ήταν καλύτερη και έκαναν δύο ευκαιρίες. Από το 20 και έπειτα ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. βρίσκει τον γκολ του, χάνει και άλλη μια πολύ πολύ

0: μεγάλη ευκαιρία. Δεν καθαρίζει το παιχνίδι. Δεν δέχεται καμία φάση μέχρι το 90. Και στις καθυστερήσεις δέχεται τον γκολ από τον Ταρίντα.
1: Ό,τι έπαθε και στον πρώτο αγώνα Παναθηναϊκός, ακριβώς το ίδιο. Όφη εξακολουθεί να προηγείται 1-0, 66 λεπτό εκτός έδρας της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, 4-0. Ο Όφη είναι στην link face του Europa Link. Πάμε στον Γιαννάκη, επανήρχεσαι το παιχνίδι.
2: Ναι, έχει επαναρχίσει το παιχνίδι με τον Πέπε. Τρέχει να μπαζέψει, να πάρει την μπάλα, να εκτελέσει ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. 107ο λεπτό εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσι στη Λεμεσό. Στα πλαίσια του play-off επαναληπτικός αγώνας του Conference League 2-2. Αν παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα...
1: Απλά να απαντήσω στον ανόητο φίλο 091. Πριν λίγο ο φίλος 683, όποτε χάνει η Ομόνοια, εσύ κύριε Σάβα είσαι υπεριορκά μου και η φωνή της λογικής. Φίλε 091, όταν εφωνάζαμε εμείς για τον Διονύ και να ακούτε τι λέει ο κύριος Μπέρκ για τον Διονύ, εσείς χαρακτηρίζετε τον έναν κομμάτι κρέας. Εμέ μας τα φορτώνετε εμάς τώρα. Τουλάχιστον σιωπάτε, τσαντραπείτε. Έτσι. Λοιπόν, έλα ρε Ανάκη.
2: Λοιπόν, τι να κάνουμε. Περνάμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πέπε. Πέπε έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ. Στατική φάση σε πολύ καλό σημείο για να φέρει να τροφοδοτήσει την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Εκεί που περιμένει και ο Γκολτάρ και ο Νταβίν Λουίς και ο Μαέ Πουέρσο. Ένα γλυκό χτύπημα, μια καλή εκτέλεση χρειάζεται από τον Πορτογάλο τον Πέπε. Σηκώνει το χέρι του ο Πέπε. Χειροκροτήματα από τον κόσμο. Πέπε εκτελεί, πάει να γίνει κεφαλιά. Η μπάλα πάει από την απέναντι πλευρά εκεί που την ελέγχει ο Κούκα. Είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ομάδα της ΕΠΑΦΟΥ.
1: Για να γίνει, επειδή οι χιλιάδες φίλοι της Ομονίας που είναι ακόμη στους δρόμους θέλουν να ακούσουν τον κύριο Μπέρκ, θα πάμε στον κύριο Μπέρκ. Όποτε έχουμε τον γκολ για την ΠΑΦΟ, θα μας διακόψεις άμεσα εσύ για να διακόψουμε και εμείς τον κύριο Μπέρκ. Πάμε να ακούσουμε.
3: That was the goal after the 10-man games against Kairat. So for sure, for us to qualify and to beat the number 3 team in Belgium, we are very, very happy over two games. I thought the performance today was serious. It was quality. It was many, many good things today. And I think it was a fully deserved win. And... Many, many, many good performances from our players. Strong performances and quality. So it was nice to see. And okay, every summer is different. We had to work really, really hard to get into this group. But it's better to be in Europa League than in Conference League. Even though the dream was Champions League. But that we could not do. But now we are in Europa League, so we are happy with this. I'm very happy. And now, as we have qualified for the groups, for sure our focus and our heads will go to the league. We play the first game on Monday, and we must be ready. So, but we are delighted and super happy to have qualified for the Europa League group.
4: Σήμερα είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι, ενθουσιασμένοι με την πρόκριση της ομάδας στο Europa League. Μετά που είχαμε αποκλειστεί από την Καϊράτ στους αγώνες με τους 10 ποδοσφαιριστές, αυτός ήταν ο επόμενος μας στόχος, να μπούμε στο Europa League. Και το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει απέναντι στην ομάδα που τερμάτισε τρίτη στο Βέλγιο μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Η απόδοση της ομάδας μας σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή, είχαμε ποιότητα, κάναμε πάρα πολλά καλά πράγματα και το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Δουλέψαμε σκληρά αυτό το καλοκαίρι και πετύχαμε την είσοδο στο Europa League. Σίγουρα είναι καλύτερα από το να παίζεις στο Conference League. Ο αρχικός στόχος ήταν το Champions League όμως, από τη στιγμή που είχαμε αποκλειστεί. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να περάσουμε στο Europa League. Τώρα έχουμε πετύχει αυτό το στόχο, στρέφουμε την προσοχή μας στην έναρξη του πρωταθλήματος και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι την Δευτέρα για τον αγώνα που έχουμε. Όμως είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την πρόκριση στο Europa League.
5: Πρόκριση. Πριν 5 χρόνια, πάλι Αύγουστο, είχε κερδίσει μια άλλη βελγική ομάδα, πάλι για τα play-off του Europa League, την Antwerp, με το ίδιο σκορ. Κατά πόσο του ξύπνησε μνήμες Και κατά δεύτερο, αν δείχνει ότι υπάρχει μια σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι και προ πρωταγωνιστή Ομονία, γιατί να το κερδίσει μια κυπριακή ομάδα, μια βελγική, δεν είναι συνήθες. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της Ομόνιας κόντρα σε βελγικές ομάδες.
1: Μέχρι να γίνει η μετάφραση της ερώτησης, να μας πει ο Γιαννάκης αν χάσαμε κάτι σημαντικό.
2: Όχι, Πάφος πιέζει. Ο διαιτητής στην προηγούμενη φάση, ενώ χτύπησε μπάλα πάνω σε χέρι ποδοσφαιριστή της Δύναμο Σίτι, χρειάστηκε παρέμβαση εκεί του Νταβί Λουίς και του Γκολτάρ για να δείξει φάουλ. Και φάουλ, αν δεν έχουμε την ευκαιρία να το περιγράψουμε, είναι σε καλό σημείο για να τροφοδοτήσει ο Γκολτάρ ή ο Νταβί Λουίς. Φεύγει από αυτός για να φέρει αρκετό κόσμο λίγο μέσα και έξω από το κεντρικό άξονα της εστίας του τερματοφύλακα του Τέκια, ενώ πέφτει ξανά ποδοσφαιριστής.
1: Οπότε πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κυρίου Μπέρκ.
6: The fact that Ομόνια qualified again against the Belgian team, it was the fourth win against the Belgian club. So what does this fact show us about Ομόνια? Let's say shows European stability.
3: Stability is that Ομόνια has been in the groups for I don't know 6 out of 7 years. You are not 100% correct because we beat Royal Antwerp 4-2 at home, but we lost 2-0 away, and we lost a very, very painful penalty shootout. So we didn't qualify for Europa League that time, it was for the Conference League. Yes, yes. So they scored 5 minutes before the end in Belgium, and it's still very painful, so... But we played a very, very good home game to Royal Antwerp, beating them 4-2. But I must say that the way these two games were against St. Truiden, compared to how the two games were against Royal Antwerp, we had more of the ball this time. We had dominated more in parts of the game. It was much more against Antwerp. We were just unbelievable, good to defend, and we had super transitions. Now we are better in established attack. We can control more phases of the game, and we have more threats than what we had many 5 years ago. So that is part of development as well. Also for the football is the improvement and development. But either way, for us to make this is very nice. It's very nice. And I feel so happy for the players to put so much into the game together, and the quality that they were able to show to make sure that we won the game. If for Toro to score a hat-trick is
2: better. Διαμαρτύρονται τώρα οι Αλβανοί, η Πάφος με τον Εν Καμαλέου. Ένα εκπληκτικό, ένα όμορφο, ένα εξαιρετικό γκολ. Η μπάλα πάει στην γωνιά εκεί που δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας ο Τέκια. Η Πάφος πετυχαίνει γκολ. 3-2. Γίνεται χαμός εδώ στο Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσι. Πάμε για ύπνο, λέει ο Εν Καμαλέου. Εκτελείται το κόρνερ. Πάει να γίνει κεφαλιά. Η μπάλα έρχεται πίσω. Εν Καμαλέου, ένα δυνατό σουτ. Χτυπάει στο δοκάρι και η μπάλα στα δίχτυα. Και η Πάφος είναι 3 λεπτά πριν από τους ομίλους του League Face, του Conference League ή της Dynamo City. Διαμαρτύρονται γιατί, ότι υπήρχε κάτι. Η μπάλα πάντως είναι στα δίχτυα, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Τέκια. 3-2 η Πάφος, περιμένετε λέει εκεί ο Μαρτίν Ματώσα, να δούμε στο 117ο λεπτό η Πάφος με τον Εν Καμαλέου, ένα εκπληκτικό γκολ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και ακούει ρυθμικά το όνομά του ο ποδοσφαιριστής που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο με ένα ασύλληπτο σουτ, με μια φωτοβολίδα. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Περιμένουμε βεβαίως να δούμε αν θα επικυρωθεί το γκολ. Εκεί με τον διαμαρτύρονται ότι υπήρχε χέρι στον Νταβίν Λουίς. Να δούμε βεβαίως. Γίνεται ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα στα δίχτυα. Το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε. Σας το περιγράφουμε και περιμένουμε εκεί βεβαίως.
1: Δεν θεωρώ ότι μπορεί να χρεωθεί χέρι αυτή η φάση.
2: Μετράει το γκολ.
1: Δεν μπορεί να χρεωθεί φάση αυτή.
2: Ναι, ναι.
1: Χέρι αυτή η φάση.
2: Ναι, Σαβακοσάρη.
1: Είπα ότι δεν, πριν να αποφαθεί το VAR, είπα ότι δεν μπορεί να χρεωθεί χέρι αυτή η φάση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από την λήξη και τη σημείωρης παράτασης, η Πάφος με αυτή την εκτελεκτική βολίδα του Εν Καμαλέου.
1: Μακάρι να μην έχουμε άλλη απρόβλεπτη εξέλιξη. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπερκ και θα επιστρέψουμε, Γιαννάκη μου.
3: But he's not been 100% fit. And he's not 100% fit yet.
2: Πέστε, λέει ο διαιτητής, να δούμε αν θα εξεταστεί αυτή η φάση. Πάμε να ακούσουμε όμως τον κύριο Μπερκ και περιμένουμε να δούμε το τι θα του δει ο συμπατριώτης του, ο VAR, το πέσιμο του Νικόλα Ιωάννου Σαβακοσάρη.
3: But for sure he can score goals, he can read the game, he is an intelligent player.
2: So for him to be able to do what he does.
1: Αφού δεν υπάρχει άσμα, να ακούσουμε τον κύριο Μπερκ, Γιαννάκη μου.
3: Today was amazing. And we have to remember if Nicolas does not make the corner, the second ball on the corner, and we don't fight for the second ball, everybody in there, it will be extra time. And maybe it will be penalties again, I don't know. So, yes, all the goals were important today. And we are very happy with the win.
4: Ο προπονητής είχε πει ότι ναι, κερδίσαμε την Άντβερπεν στο πρώτο παιχνίδι, όμως δυστυχώς το επαναληπτικό λίγα λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου δεχτήκαμε δεύτερο γκολ, πήγαμε παράταση και αποκλειστήκαμε στα πέναλτι. Παίξαμε στο Conference League. Όμως σίγουρα η νίκη απέναντι στην Άντβερπεν ήταν ένα μεγάλο αποτέλεσμα, πολύ σημαντικό για τον σύλλογο. Η διαφορά σε σχέση με το παιχνίδι με την Άντβερπεν σήμερα, αυτό που δείξαμε μάλλον και σήμερα και στο Βέλγιο απέναντι στην Σεντ Ρούιντεν, ήταν πως ήμασταν καλύτεροι με την μπάλα. Σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του αγώνα κυριαρχήσαμε. Ήμασταν πιο καλοί επιθετικά σε σχέση με πριν 5 χρόνια απέναντι στην Άντβερπεν, που είχαμε παίξει κυρίως εκείνο το παιχνίδι εξαιρετική άμυνα και παίξαμε στο transition απέναντι στην Άντβερπεν. Ενώ σήμερα ήμασταν περισσότερο ώρα στην επίθεση, ήμασταν πολύ πιο επικίνδυνοι, δημιουργήσαμε φάσεις, ήμασταν απειλητικοί και κρατούσαμε περισσότερο χρόνο την μπάλα και κυριαρχήσαμε σε σημαντικά χρονικά σημεία του αγώνα. Αυτό το στοιχείο δείχνει βεβαίως την ανάπτυξη της ομάδας, την βελτίωση της μέσα στον χρόνο. Ήταν πολύ ωραίο το τι είδαμε σήμερα από την ομάδα. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου, για αυτά που έδειξαν, την ομαδική.
2: Μεγάλη ευκαιρία, γκολ και φύγαμε. Κάτω, χάνει, επιστροφή στα δίκτυα. Γκολ! Κάπου εδώ η Πάφος είναι στο league face του Conference League. Από τι κάνει η Πάφος, εκπληκτική και στο σημερινό παιχνίδι. Συνεπεί στα τελευταία λεπτά η μπάλα στα δίχτυα. Να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής πετυχαίνει το τέταρτο γκολ. Από τι κάνει η Πάφος, εκπληκτική. Ο Σανφίν το χειροκροτεί, ο κόσμος χειροκροτεί. Όλοι εσείς το ακούτε. 4-2 η ομάδα της Επάφου με τον Άντερσο. Το πολέμησε εκεί, κλαίει ο Άντερσο. Πώς να μην κλαίει. Όλος ο κόσμος είναι όρθιος, όλος ο κόσμος είναι στο πόδι. 4-2 η ομάδα της Επάφου με 2 γκολ με τον Εν Καμαλέου και τον Άντερσον. Οι δύο αλλαγές από τον κύριο
4: Σαββίδο.
2: Λήξη του παιχνιδιού, Σάβα, λήξη του παιχνιδιού. Η Πάφος είναι στο league face. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μπέρκιν.
1: Όχι, ολοκλήρωσε και θα συνεχίσουμε εμείς με τον κύριο Μπέρκιν.
2: 4-2 στο 116ο λεπτό με τον Εν Καμαλέου, εκπληκτικό γκολ στο 120ο λεπτό με την λήξη του παιχνιδιού. Ο Άντερσον, οι δύο αλλαγές, στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. 4-2 η Πάφος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι σε ομίλους, αυτή τη φορά league face του Conference League. Όλοι όρθιοι
1: και φεύγουν στη league face και οι δυο μας ομάδες με το ίδιο σκορ. 4-2.
2: Με το ίδιο σκορ. Πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Ακούεται ο ύμνος της Πάφου. Σε λίγο θα πάρουν την γλυκιά επιστροφή προς την Πάφο. Ακούνε και οι φίλοι της Ομόνιας. Θερμά συγχαρητήρια. Ό,τι καλύτερο απόψε για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Φίλες και φίλοι του Σπορ FM 95, απλώς να θυμίσουμε τους σκόρερ. 8 λεπτό Φατέρο το 0-1, 13 λεπτό άμεση αντίδραση 1-1 από τον Σέμα, 77 λεπτό Ιωάννου 2-1, 87 λεπτό 2-2. Κάπου εκεί τα πράγματα ήρθαν δύσκολα για

0: κάτι άλλο.
1: Νομίζω ότι αξίζουν πολλά πολλά πολλά πολλά συγχαρητήρια και στην ΠΑΦΟ. Επέρασε δύσκολα, σε κάποια στιγμή νιώσαμε ότι δυσκόλεψαν πολύ τα πράγματα και από ψυχολογικής πλευράς για την ΠΑΦΟ. Όμως τελικά ο κύριος Σα Πίντο βρήκε τον τρόπο να οδηγήσει την ομάδα εκεί που έπρεπε να πάει. Και μπράβο τους όλους. Έλα Γιαννάκη.
0: Ναι, μπράβο τους, δεν φεύγει κανείς από εδώ από το Αλφα Μέγα Στάδιουμ στο Κολόσι. Όλοι πανηγυρίζουν, πάνε εκεί με προστάτη τον κύριο Σαν Πίντο. Χειροκροτάνε από τη μια κερκίδα στην άλλη. Δέχονται το θερμό χειροκρότημα. 4-2 τελικό αποτέλεσμα. Θα είμαστε στη διάσκεψη τύπου, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Αποχωρούν
1: τώρα.
0: Θα
1: μεταφέρουμε απευθείας νομίζω την δήλωση.
0: Το τι θα λεχτεί.
1: Τις δηλώσεις. Απλά πριν φύγεις, ξαναπες στον φίλο 869 που του άρεσε πολύ, πού πήγε και αναπαύθηκε η μπάλα, πού πήγε η μπάλα.
0: Εκεί που λογικά αρκετές αράχνες τώρα αράζουν έτσι το βράδυ. Εκεί που αναπαύονται το βράδυ βεβαίως κυρίες και φίλοι, εκπληκτικό γκολ. Η Κύπρος μας πετυχαίνει δύο νίκες. Η Κύπρος μας στο ποδόσφαιρο πάει ψηλά. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Φίλες και φίλοι του Sport FM 95, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.
1: Να είσαι καλά Γιαννάκη μου. Εμείς θα συνεχίσουμε με το τρίτο ημίχρονο.
2: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
1: Και πάμε για το υπόλοιπο της συνέντευξης τύπου του κυρίου Μπέκ.
3: Καλησπέρα. Πλέον η ομονία θα έχει μπροστά της 8 πολύ απαιτητικά παιχνίδια στο Europa League. Σε πιο ψηλές εντάσεις σε σχέση με το Conference League που είχε πέρσι και κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό η ομονία και ποιο είναι το πλάνο εν ώψη της συνέχεια, γιατί ανεβαίνουν οι ρυθμοί, ανεβαίνουν οι εντάσεις και σίγουρα στόχος είναι και πάλι το πρωτάθλημα.
4: So he mentioned that now we have 8 games in Europa League. He mentioned that the games in Europa League were more tense, higher tempo than Conference League, more demanding games than the Conference League. So how do you plan to handle this situation? The club wants to win again the league, so how do you plan to handle this?
5: Oh, we are very happy to be in the Europa League. The quality of the teams are normally better than in the Conference League, even though sometimes you can play against very, very good teams in Conference League. Last year we played Mainz in the Conference League from Bundesliga, so for sure it's possible to play some good teams in Conference League as well. Now there will be a step up in quality and it will be a good test for our players. I don't think the physical demands are going to be that much bigger. It's just that the quality of the position will be a little bit better and we need to test ourselves and against better teams and better players, and it's a great challenge to do this. At the same time, of course, we also have ambitions in the league. We everybody knows how it was to win the league last year. And last year we managed to actually go through from the groups in the Conference League and win the league at the same time. So that was very successful. And of course we will try again this year to see what is possible to do. But for sure, to compete to win the league is very, very, very important for us. And we will do everything we can to do that again. At the same time, we also want to present a good image and a good play and a good competitions in the Europa League, 100%.
6: Σίγουρα είμαστε χαρούμενοι που θα παίξουμε στο Europa League, δεν υπάρχει αμφίβολα γι' αυτό. Σίγουρα είναι καλύτερη η ποιότητα σε σχέση με το Conference League, αν και πολλές φορές το Conference συναντάς πολύ καλές ομάδες, όπως για παράδειγμα πέρσι παίξαμε απέναντι στην Mainz, μια ομάδα από την Bundesliga. Αναμφίβολα είναι ένα βήμα πιο πάνω όσον αφορά την ποιότητα της διοργάνωσης, είναι ένα πολύ καλό τεστ για εμάς. Όσον αφορά τον τομέα των φυσικών δυνάμεων, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει τόση σημαντική διαφορά. Περισσότερη διαφορά θα είναι στην ποιότητα, καθώς θα βρούμε καλύτερες ομάδες και καλύτερους παίκτες.

0: Οπότε είναι μια πρόκληση για εμάς. Σίγουρα η φιλοδοξία μας είναι να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Πέρσι τα καταφέραμε και συνδυάσαμε την ευρωπαϊκή μας παρουσία καθώς περάσαμε στην επόμενη φάση του Conference League και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Αυτό, οπότε αυτό ήταν επιτυχία για εμάς. Οπότε το ίδιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και φέτος και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν για εμάς. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για το σύλλογο να κατακτήσει το πρωτάθλημα και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε στην Ευρώπη να έχουμε μια καλή εκπροσώπηση και να είμαστε ανταγωνιστικοί.
1: Φίλε, 4.56, έκαναμε και τις απαραίτητες διακοπές για τον κύριο Μπέρκ. Ούλο σιλάκα, μόνο σιλάκα, έλεος που το γάσι πει φτάνουμε Λεβεσόρ και ακόμα ο Μπέρκ μιλά. Δικαιολογημένα μιλά, φίλε, 4.56. Έφτασε σε μια τεράστια νίκη, 4-2. Τη Σεντ Τρουίτεν. Αν παντρευτώ, θέλω το Γιαννάκι να εκφορητή, λέει ο φίλο 060. Και πάμε στον Πανίκο τον Κωνσταντίνου. Πανίκο μου.
2: Γεια σα, Βάμου, καλησπέρα.
1: Μεγάλη βραδιά. Και για τη... γενικά για την Κύπρο.
2: Μαζί σου.
1: Ναι, το ίδιο σκορ και οι δύο ομάδε περνούν στη League Face.
2: Η πλήση τα περιμέναμε ίσω λίγο διαφορετικά. Δηλαδή ναι, ήταν πιο κοντά το σενάριο τη παράταση στο Γασιμπή παρά
1: σωστό.
2: Στο Αλφαμέγα. Αλλά πέρασαν και οι δύο γιατί πρόλαβα έτσι τα τελευταία λεπτά της Πάφου. Γιατί έχει καλό πάγκο, γιατί έχει ποδοσφαιριστές ψηλού επίπεδου και γιατί βάλε και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ ο Εγκαμαλέο στο το 3-2. Και είναι και πολύ ωραία κίνηση του Μπρούνο, οφείλω να πω, στο τέταρτο γκολ της Πάφου. Δεν έχω εικόνα για τα υπόλοιπα, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν ήταν τόσο ψηλό το... η ποιότητά της στο σημερινό παιχνίδι από τα σχόλια και
1: γι' αυτό δυσκολευτήκε πάρα πολύ. Πραγματικά.
2: Δεν ξέρω αν την υποτίμησε ή αν της πήγε στραβά το παιχνίδι από την αρχή γιατί προηγήθηκαν οι Αλβανοί.
1: Είχε ισοφαρίσει όμως πολύ γρήγορα. Ναι. Με ένα εξίσου εξαιρετικό τέρμα από το Σέμα. Ήταν και εκείνο εξαιρετικό τέρμα. Και εκεί λογικά αναμέναμε ότι θα καθάριζε εύκολα το παιχνίδι.
2: Όμως εκεί που πήρα το προβάδισμα. Ειδικά.
1: Η Dynamo City φάνηκε πολύ πιο καλή ομάδα από όσο συμπεράναμε στο πρώτο παιχνίδι.
2: Είχα πει στην εκπομπή λίγο πριν πει στο στούντιο ότι είναι μια πάρα πολύ μαχητική ομάδα. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη ομάδα υστερεί σε ποιότητα από την Πάφο, αλλά είναι μια πάρα πολύ μαχητική ομάδα και αν της δοθεί η ευκαιρία να πάρει αυτοπεποίθηση μέσα στο παιχνίδι, θα μπορούσε να σταθεί μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή ήταν στο δικό μου το μυαλό περισσότερο θέμα ψυχολογίας κατά πόσο θα μπορούσε να σταθεί, πράγμα το οποίο παίρνει από το προβάδισμα στο σκορ και πράγμα το οποίο της βγαίνει και στο παιχνίδι, στην διάρκεια του παιχνιδιού, από ό,τι υποψιάζομαι, με την ισοφάριση, διότι είναι μέσα στο παιχνίδι συνεχώς. Κάτι το οποίο, για να πάμε στο παιχνίδι που παρακολούθησα, γιατί πήγα στο γήπεδο της Ομόνοιας, κάτι το οποίο δεν ήθελε να κάνει η Ομόνοια στο μάτς με την Σεντ Τρουίτεν. Η Ομόνοια είχε τον πλήρη έλεγχο, ήταν πάρα πολύ καλή η παρουσία της. Και η εικόνα της στο Βέλγιο και η εικόνα της σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή. Η διαφορά ήταν της έλειπε το γκολ. Και η Ομόνοια σήμερα είχε τρεις νέους παίκτες. Ήταν ο Ντουβέρνο, ο Ντιονί και ο Μοτνόρι, τρεις νέοι παίκτες που έπαιζαν στην αναμέτρηση. Και φαινόταν τουλάχιστον στο πρώτο μέρος ότι και ο Ντουβέρν και ο Μοτνόρ, ενώ ήταν οι συμπαίκτες τους έδιναν πάσες σε κέριους χώρους, ήταν ένα κλικ πίσω από το να κερδίσουν την μπάλα και να δημιουργηθεί η φάση. Άκουσα και τις δηλώσεις, νομίζω ο Νικόλας Παναγιώτου είχε πει ότι θέλαμε να παίξουμε πιο γρήγορα τις πάσες μας στο παιχνίδι, έτσι ώστε να μην δώσουμε την ευκαιρία στους Βέλγους να πάρουν μπάλα και να φύγουν στις επιθέσεις τους.
1: Πράγμα
2: το οποίο έγινε.
1: Ο Παναγιώτης
2: Ανδρέου ήταν. Ναι. Πράγμα το οποίο το είδαμε. Δηλαδή η Ομόνοια έπαιξε γρήγορα. Απλώς υπήρχαν ορισμένες στιγμές που
1: έγιναν και κάποια έτσι εύκολα λάθη στην άμυνα. Μέχρι και ο Φαπιάνο σήμερα έκανε ένα χοντρό λάθος. Ναι. Το θυμάσαι. Ναι.
2: Παρόλο
1: λίγο να γίνει για τον γκολ εκεί για τους.
2: Ναι. Σωστά. Η άμυνα πανικοβλήθηκε 2-3 φορές. Και η αλήθεια είναι ότι είναι σημάδια τα οποία δεν τα είδαμε πέρσι. αυτή την ευκολία με την οποία δημιουργούσαν γκολ οι αντίπαλοι. Διότι και στην φάση του πέναλτι πάλι ήταν μια σχετικά εύκολη φάση για την Ομόνια να, να μην επιτρέψει το πέναλτι.
1: Και μια βιαστική κίνηση του...
2: του Κουλυμπαλή.
1: Αμελέτητη κίνηση, έτσι να τη χαρακτηρίσω, του Κουλυμπαλή.
2: Μα, ναι, σωστά. Όμως, τι έλειπε της Ομονίας, η αποτελεσματικότητα, και την βρίσκει στο πρόσωπο του Ντιονί, ο οποίος έχει έρθει, έχει παίξει 1,5 παιχνίδι, πόσο έχει παίξει ο Ντιονί. 70 κάπου τόσο λεπτά στο πρώτο παιχνίδι, 70 στο σημερινό και λίγο στα προηγούμενα, έχει βάλει ήδη 4 γκολ. Δηλαδή, το να σχηματίζεις άποψη για ένα ποδοσφαιριστή τόσο πολύ νωρίς είναι πολύ άδικο και για τους παίκτες και για τον οποιονδήποτε. Ενώ αν δεν δοθεί χρόνος, και χρειάζεται χρόνο, δηλαδή, διότι η Ομόνια είναι μια ομάδα σχεδόν έτοιμη. Βλέπουμε ότι παίζουν 8-9 ποδοσφαιριστές από την περσινή σεζόν που ξέρει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Είναι αυτοματοποιημένο. Αλλά τις έλειπαν κάποιοι παίκτες κλειδιά. Σήμερα ο Ντιονί, ειδικά το δεύτερο γκολ που κάνει με το πλασέ, διότι είναι πάρα πολύ γρήγορος και φεύγει στην πλάτη της άμυνας όπως και στο τρίτο, αλλά το τρίτο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και σε κάποια στιγμή η συζήτησή μας ήταν ότι θύμισε λίγο τον Γιόβετης που έφευγε στην πλάτη της άμυνας, του έσκαβαν την πάρα και γύριζε αμέσως και έκανε το σουτ και έβαλε και 1-2 γκολ ο Γιόβετης με αυτό το στυλ. Άρα δείχνει η Ομόνια σε αυτό το στάδιο να καλουπώνεται. Και σε άκουσα που είχες κάνει ένα σχόλιο με αφορμή μήνυμα ακροατή για τον Ντιονί, και επειδή έχω ακούσει και δεν έχω λόγο, δεν με χρειάζεσαι εμένα να πω πράγματα παραπάνω πώς έχεις σταθεί σε όλα τα παιχνίδια, σε όλες τις ομάδες και για τους ποδοσφαιριστές και τι έχεις αναφερθεί για τον Ντιονί την ώρα που τον είχαν σκαρτάρει όλοι. Μία ομάδα, ένα οικοδόμημα δεν μπορεί να χαλάει, μάλλον δείχνει ότι είναι σοβαρό την ώρα που θα χαθεί μία μονάδα, αλλά το οικοδόμημα στέκει. Και στην περίπτωση της Ομονίας το οικοδόμημα στέκει. Δεν ξέρουμε πού θα πάει. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να κάνει στο Europa League. Μπορεί να μην κάνει ούτε νίκη, μπορεί να μην πάρει ούτε καν ισοπαλία, μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχει. Όμως, παίρνω το ακραίο το σενάριο, όμως η διαπίστωση είναι ότι δεν χαλάει μία ομάδα και ένα οικοδόμημα με την φυγή ενός ποδοσφαιριστή.
1: Και ποτέ καμιά μεγάλη ομάδα δεν κόλλησε την ιστορία της επειδή έφυγε ένας ποδοσφαιριστής.
2: Σωστά. Και το είχες αναφέρει και αυτό την ώρα που επέστρεφα στο σπίτι. Άρα οι ομάδες, οι οργανισμοί, οι μεγάλοι οργανισμοί χτίζονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αν μία μονάδα αποχωρήσει να μην ξυλώνεται ολόκληρο το οικοδόμημα. Και η Ομόνια δεν έχει ξυλωθεί. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με την αποδόμηση που γίνεται από την διοίκηση, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές και όλα τα υπόλοιπα. Χρειάζεται λίγο χρόνο διότι είναι η αρχή τη σεζόν. Χρειάζονται κάποιοι ποδοσφαιριστές να αρχίσουν να φορμάρονται. Δεν είναι δυνατόν μια ομάδα να βρει την φόρμα της από τα πρώτα 2-3 παιχνίδια της σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι τον Μάρτιο-Απρίλιο θα καταρρεύσει. Επιστρέφω στο παιχνίδι. Είναι η δεξιά πλευρά πάρα πολύ καλή, διότι μίλησα για τον Ντιονί, ο οποίος αρχίζει να κλέβει καρδιές. Τουλάχιστον, εγώ δεν θα πω ότι είναι ένας παίκτης που θα βάλει 25-30 γκολ, όμως βλέπω ένα ποδοσφαιριστή αξιόπιστο επιθετικά. Τον βλέπεις ότι παλεύει, τον βλέπεις ότι έχει καλές κινήσεις, βλέπεις ότι είναι γρήγορος, βλέπεις ότι πιέζει και θα έρθουν και τα γκολ. Σήμερα ήρθαν 3. Στα επόμενα παιχνίδια μπορεί 4. Να μην βάλεις.
1: 4 Πανίκο.
2: 4 με το...
1: Όχι, 4-4 απόψε. Το λέω αυτό γιατί έφυγε τρέχοντας με την αλλαγή. Και φύγε αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, γιατί πήγε να κρατήσει στην αγκαλιά του τον Γιάννη το παιδάκι του. Γεννούσε γυναίκα το απόψε.
2: Ναι, ήταν εύστοχο και το μήνυμα που είχα ακούσει. Και μπαμπάς και τατάς. Και νονός. Νονός εννοώ βάφτισε σήμερα τον αντίπαλό του. Να του ζήσει το παιδί του. Θέλω να πω λοιπόν ότι η δεξιά πλευρά με Ντουβέρ και Βάντρο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Και επειδή ο Εβάντρο και ο Τάνκοβης με τον Παναγιώτη Αντρέου συνέδεσαν εκεί μια τετράδα από τον κεντρικό διάδρομο και δεξιά. Αυτή η τετράδα ήταν εξαιρετική πραγματικά. Μοίρασαν όλο το παιχνίδι της Ομόνοιας και βρήκαν στο πρόσωπο του Ντιόνι ένα άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να εκφράσει όλες αυτές τις φάσεις που θα δημιουργηθούν. Ναι, που δημιουργήθηκαν. Αυτό λοιπόν μας δείχνει ότι είναι μια ομάδα που ούτε έχει καταρρεύσει, ούτε έχει φέλξει, διότι αδυναμίες υπήρξαν. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για την ασυνέπεια στην άμυνα σε 2-3 περιπτώσεις, αλλά είναι μια ομάδα στο σωστό δρόμο, πετυχαίνοντας άλλο ένα σπουδαίο επίτευγμα, διότι μετράει
1: σπουδαίο ο αντίπαλος. Σπουδαίο επίτευγμα, όπως το χαρακτηρίζεις.
2: Είναι σπουδαίο, διότι μετράει ο αντίπαλος. Όπως μιλούσαμε για την ομάδα του Γιβραλτάρ και η απέτηση ήταν να παίξει και καλό ποδόσφαιρο και να βάλει πολλά γκολ, σε αυτή την περίπτωση παίζεις με μια ομάδα που τερμάτισε τρίτη στο Βέλγιο και έχεις παίξει πολύ καλά και στο Βέλγιο και στην Κύπρο, ναι, και σε ένα παιχνίδι που ήταν must να κερδίσεις με 2 γκολ διαφορά, έχει βάλει 4 γκολ. Έτσι, αυτό λοιπόν είναι παράσημο για την Ομόνοια. Και το ότι αποκλεί παίζεις στα ίσα βελγικές ομάδες είναι και προϊόν της εμπειρίας που αποκτάει τα τελευταία χρόνια. Και είναι ωφέλιμο, είναι πιο δύσκολο το Europa League από ότι το Conference League. Αλλά αυτή η εμπειρία παίζοντας με καλύτερες ομάδες στο Europa League, διότι υπάρχουν και πάρα πολύ καλές ομάδες, την βοηθάει την Ομόνοια ως οργανισμό να μεγαλώνει, να συνηθίζει, να προσπαθεί να βελτιώνεται απέναντι σε πάρα πολύ καλούς αντίπαλους και να επιτεθεί και να αμυνθεί. Και αυτό στο τέλος το εξαργυρώνει και στο δικό της το πρωτάθλημα. Πληρώνει την κούραση, αλλά ναι, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Θα πληρώσει την κούραση διότι χρειάζεται να κουραστείς, να υδρώσεις για να βελτιωθείς. Και όπως σε όλους τους τομείς της ζωής μας, χρειάζεται. Ακριβώς.
1: Να σε καλά, Βανίκο μου. Εσύ κάμνεις για την Ομόνοια. Είναι πολλά κατατοπιστικά αυτά που έχεις πει, λέει ο φίλος 007. Να σε καλά, φίλε 07. Να σε καλά, Βανίκο μου.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ. Ο 291 αλήθεια, ο Κουλυμπαλή δεν ήταν 100% απόψη στο παιχνίδι. Φάνηκε και στο τέλος στους πανηγυρισμούς. Χρήστου έρωτας, ο Ευάντρο ξύπνησε. Ο Τάνκο κάτω ακόμα. Marriage man of the match, λέει ο φίλος 291. Και καναπέν και σκαμνούν και μπήραν και κούνα. Φτάνει να μείνει καναπέν ο πεθαράτσος μου, λέει ο φίλος 756. Απόψη μου, MVP και πολύ νωρίς φυσικά είναι ο Marriage. Κρατά το κέντρο. Κλείνει χώρους, δίνει επιλογές στην πάσα, αλλά το πιο σημαντικό έχει ένταση και συμβάλλει στον ρυθμό του αγώνα, λέει ο φίλος 890. Μπέρκονο Μαβαρή, ο σερ του λαού, λέει ο φίλος 960. Ένα μήνυμα που ήθελα να διαβάσω νωρίτερα για τον φίλο τον Εύρο, τον κύριο Εύρο. Καλησπέρα κύριε Σάβα, πράσινος Ρουμάνος εδώ. Θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μας, στην Ομόνοια για την πρόκριση. Χάρηκα πολύ, αλλά περισσότερο χάρηκα με έναν άνθρωπο που του έχω τεράστιο σεβασμό, τον κύριο Εύρο, που στα 50 του χρόνια χάρηκε σαν παιδί στις Κερκίδες. Αυτό εστί Ομόνοια, λέει ο φίλος 236. Πολύ κοντά να κλέψουν το παιχνίδι οι Αλβανοί, λέει ο φίλος 111. Ο φίλος 571, σίγουρα δεν σκάρταρε η μεγάλη πλειοψηφία των Ομονιατών. Κανένα παίχτη, ούτε Ντιονί, ούτε Μοτνόρ, ούτε κανένα. Υπομονή χρειάζεται αυτή η ομάδα και μπορεί να πιάσει και τα περσινά στάνταρ. Συμφωνώ ότι η πλειοψηφία δεν σκάρταρε, αλλά αν ερχόσουν εδώ μαζί μας να διαβάζεις τα μηνύματα που ερχόντουσαν τις προηγούμενες εβδομάδες και τον αγώνα που κάναμε να πείσουμε ότι έχουν λάθος οι φίλοι που έστελναν τα μηνύματα, θα καταλάβαινες, φίλε 571. Συμφωνώ όμως για την πλειοψηφία. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
3: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Και πάμε να ακούσουμε Νικόλα Ιωάννου.
4: Όντως, είπα από χθες ότι θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν ένας τελικός. Εντάξει, δεν κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι. Όμως, πήραμε την νίκη που ήταν το πιο σημαντικό για να προκληθούμε στους ομίλους του Conference League.
5: Τι ήταν αυτό που σας έβαλε περισσότερο δύσκολα, θεωρείς? Ο τρόπος του, ο αντίπαλος ο ίδιος, ο τρόπος που έπαιζε, τι ήταν αυτό που δυσκόλεψε την προσπάθεια και πήγα στην παράταση? Γιατί ποιοτικά ξεκάθαρα υπήρχε η δική σου ομάδα.
4: Ξέραμε ότι αυτή είναι μια ομάδα που παίζει το παιχνίδι στη δύναμη. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε παραπάνω μπάλα. Εντάξει, πιστεύω τα μαρκαρίσματά μας έπρεπε να ήταν λίγο καλύτερα, πιο κοντά στους ποδοσφαιριστές, πρώτες και δεύτερες μπάλες. Όμως εντάξει, το πιο σημαντικό, πήραμε την νίκη και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αυτή η ομάδα αγωνίζεται σε ευρωπαϊκό νόμι.
5: Είναι το πλέον σημαντικό και ένα πολύ σημαντικό ήταν να φτύσω φάση με λίγα λεπτά από μένα. Αποδεχτήκατε. Πώς ήταν, πώς καταφέρατε να βρείτε, θεωρήσετε ψυχικά από θέματα για να καταφέρει η ομάδα να πάρει το ζητούμενο στο τέλος?
4: Εντάξει, δεχτήκαμε τον γκολ από μια στατική φάση. Αυτό που είπαμε όταν τελειώσει ο αγώνας είναι να το πιστέψουμε. Δεν τελειώσε τίποτα, το σκορ είναι 0-0. Είχαμε εμείς τον απόλυτο έλεγχο, απλά έπρεπε να το πιστέψουμε. Πετύχαμε το τρίτο τον γκολ, έστω και τόσο αργά. Εντάξει, προχωράμε.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον Νικόλα τον Ιωάννου. Απίστευτος ο φίλος ο Φανούρης. Μια ντουζίνα γκόλ ο Άγιος Φανούριος που γιορτάζει σήμερα. 4 η ΑΕΚ, 4 η Πάφος, 4 η Ομόνια. Ο Ντιουνί θα το βαφτίσει Φανούρη, το γρον του λέει. Καλά του τα λεσά μου. Ο Ντιουνί έβαλε τον κάθε καράολο στη θέση του. Άλλη μια πετυχημένη ευρωπαϊκή χρονιά για την Ομόνια μας, λέει ο φίλος 956. Φίλε 800, δεν θα πω αν αποχωρεί δεν θα πω σε αυτή τη λογική αν αποχωρεί ο Κούσουλος. Θα περιμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις. Και ο φίλος 053, Σάβα, ένα μήνυμα προς τους φίλους Ομονιάτες να έχουν υπομονή και εμπιστοσύνη και να μην βιάζονται. Είναι μεγάλη ή τεράστια αρετή υπομονή. Συμφωνώ μαζί σου, φίλε. Μεγάλη νίκη για την Πάφο και ανέλπιστα καλή ομάδα η Αλβανή. Είπε, φίλε Μάριο Παπα-Νικολάου από την Πάφο, ότι ήταν σαφώς καλύτερη ομάδα σε σχέση με αυτό που νομίζαμε ότι ήταν στο πρώτο παιχνίδι η Δυναμό. Το στοίχημα με τον ερχομό κάθε παίχτη είναι να εγκλιματιστεί στην ομάδα του και στον τρόπο ζωής. Όταν το καταφέρουν γρήγορα τότε τα αποτελέσματα είναι μεγάλα, λέει ο φίλος 060. Συνεχίζουμε όμως με το τρίτο ημίχρονο από τη Λεμεσό.
6: The game was a little bit difficult. We had a lot of chance to score as well, so we didn't score. But we managed to first of all keep our goals, but and then we consider the goal. So it was not easy for the defender as well. So we have to work on the things that didn't work, and we try to be like better in the next game. And yeah, I'll say my first goal. And first assist as well, so I'm happy about that. It means like everyone is involved because it's the substitution players that makes the difference as well. So you have just one team spirit. So yeah.
5: Okay. The team advances. You're here 3 weeks. Advances to the league phase. What does it mean for the team and for you personally coming here?
6: Personally, for me, it's like a challenge because I came here also to show myself and try to be the best and give the best every day at training and the game as well. Yeah.
5: Okay. And how have you been here till now? How did you find Paphos, Cyprus, the city of Paphos?
6: To be honest, like I didn't visit as well, so I'll have time to do it. So now I'm focused to adapt myself, and I'm focused to integrate myself also to the team. So yeah, I have time to visit Paphos.
5: Okay. Thank you very much. Congratulations again.
6: Thank you.
5: Thank you for waiting, of course. Λοιπόν, στάθηκε στο δημαδικό πνεύμα όταν του είπαμε για τον κόρ για την ασίστ, το Μουμιέν Γκαμαλέου. Στάθηκε στο κομμάτι ότι θα ήταν κόλλα από αλλαγές και αυτό δείχνει το ομαδικό πνεύμα και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Πρέπει να δούμε, όπως είπε και ο Νικόλας νωρίτερα, πρέπει να δούμε τι δεν κάναμε σωστό και να το δουλέψουμε στις προπονήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να το δούμε. Δεν έχω ακόμη δει πολλά πράγματα στην Πάφο και στην Κύπρο. Είμαι συγκεντρωμένο στο παιχνιδιού και γενικότερα στο τι θα κάνω ο ίδιος και προφανώς αυτό θα το κυνηγήσω στην συνέχεια, θα το επιδιώξω μάλλον στη συνέχεια αφού μου βρεθεί χρόνος. Ήταν μεταξύ άλλων αυτά που είμαι καβαλέω, δεν έχω ξεχάσει κάτι, Χρήστο.
1: Μάλιστα, αυτά και από ένα από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του σημερινού παιχνιδιού στο ΑΜΕΓΑ και θα περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Σαπίντο. Δεν θα φύγουμε από εδώ, να μην ανησυχούν οι φίλοι της Πάφος FC. 4-2 η Ομόνια την Σετρουίτεν, 4-2 η Πάφος FC την Δυναμό. Πήρε την πρόκριση και ο Παναθηναϊκός με τέρμα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της ημίωρης παράδοσης με πέναλτι. 2-1 εκτός στην Χράντετς Κράλοβε. Τσεχίας αποκλείστηκε από την Πραν ο ΠΑΟΚ, ενώ πήρε την πρόκριση και ο Όφη, ο οποίος κέρδισε ξανά την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αυτή τη φορά στην έδρα της, με 2-0. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Φάνο, ο οποίος δίνει τα συγχαρητήριά του, παρότι από Ελίστας, στην Πάφο και στην Ομόνια, για τις αποψινές τους νίκες και τις προκρίσεις τους. Ο φίλος ο Φάνος, ο οποίος πάντα έτσι συμπεριφέρεται σε όλες τις προσπάθειες των ομάδων μας που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Μπράβο στον Νικόλα, ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, λέει ο φίλος 515. Προφανώς για τον Νικόλα Ιωάννου υπολογίζω ότι το λέει, γιατί ήρθε το μήνυμα αμέσως μετά το τέλος των δηλώσεων του, αλλά ισχύει εν πάση περιπτώσει και για τον Νικόλα τον Παναγιώτου, που μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος του γηπέδου, έδωσε όμως πάλι σήμερα, άφησε μάλλον το αποτύπωμά του με την αγωνιστική παρουσία του και το τέρμα που σημείωσε, και ταυτόχρονα σκόραρε ο Νικόλας ο Παναγιώτου στη Λευκοσία και σε λίγο σκόραρε στη Λεμεσό ο Νικόλας ο Ιωάννου. Γιώργο Σαββίδη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σάμου. Καλησπέρα.
1: Είσαι στα πάνω σου, ποιος σε πιάνει τις μέρες. Τέσσερα η Ομόνια, τέσσερα η ΑΕΚ. Του Αγίου Τετραδίου σήμερα, λέει ο φίλος Τεσσαραδίου. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά πραγματικά, Γιώργο, έτσι.
7: Ναι, διότι οι δύο ομάδες μας σε ομίλους και για το Κυπριακό ποδόσφαιρο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για να μαζέψουμε και να διατηρηθούμε εκεί που είμαστε, για να μπορούμε να βγάζουμε όσο δυνατόν περισσότερες ομάδες. Αυτό μετρά πάρα πολύ και στο οικονομικό κομμάτι, μην το ξεχνάμε.
1: Έλεγαμε και με τον Πανίκον ότι αλλού επεριμέναμε τις δυσκολίες, αλλού εμφανιστήκαν. Δηλαδή, επεριμέναμε να δυσκολευτεί περισσότερο η Ομόνια. Βλέπαμε μάλιστα εκείνο το παιχνίδι να έχει περισσότερες πιθανότητες να πάει στην παράταση. Και πήγαινε τελικά το παιχνίδι στη Λεμεσό. Γιατί η Δυναμό Σίτσι μας εξέπληξε σήμερα. Ήταν σαφώς καλύτερη από την Δυνάμο που είδαμε στην Αλβανία.
7: Ναι, χωρίς καμιά συζήτηση. Και ξέρεις, με την Αστάνα που προκρίθηκε, έβαλε 2 γκολ στην παράταση, στο εκτός έδρας, στο Αστάνα, εκτός έδρας. Ένα αθλητική, πολύ αθλητική ομάδα, τελικά. Απίστευτες δυνάμεις. Περισσότερο είναι αθλητική παρά ποιοτική ομάδα, η Πάφος είναι η καλύτερη ομάδα, δεν το συζητώ, δηλαδή, ότι είναι η καλύτερη ομάδα που τη δυναμωσίτη. Αλλά φάνηκε ότι είναι εξαιρετικά μαχητική ομάδα και δυσκολοκατάβλητη. Και ιδιαίτερα μας σε κόψει, όπως ήταν η Πάφος σήμερα, που δεν ήταν η Πάφος ούτε με την Δυναμό Ζάγκρεπ που την είδαμε, και εγώ ειλικρινά ξεπλάγηκα με τις δυνάμεις που είχε, το ρυθμό που έβγαζε στο παιχνίδι, και μετά με την Σάσπουκ. Δηλαδή δεν είχε καμιά σχέση αυτή η Πάφος με τη Σίτι με όσον αφορά τα παιχνίδια Χάιντουκ και Red Bull, Salzburg. Όμως το γεγονός ότι κατάφερε και πέρασε είναι αυτόμετρα, είναι όλα τα λεφτά.
1: Και επειδή ο φίλος 515 έκανε ιδιαίτερη αναφορά για τον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος εδώ και 4 παιχνίδια λέει είναι καταλυτικός παιχτής, όντως μου άρεσε ιδιαίτερα απόψη ο Νικόλας Ιωάννου.
7: Ο Νικόλας Ιωάννου είναι από τους κορυφαίους παίχτες από τα παιχνίδια που είδα μέχρι στιγμής της ΠΑΦ. Χωρίς υπερβολή. Πραγματικά χωρίς υπερβολή. Είναι πάει πάνω κάτω, δίνει ασίστ, σκοράρει, πολύ καλό σε στατικές φάσεις, στα αμυντικά του καθήκοντα, κλεί χώρους, κόβει. Δηλαδή μιλάμε ασταμάτητα τρεξίματα. Απίστευτος. Απίστευτος.
1: Πάμε και στην Ομονία. Γιατί περιμένουμε τον κύριο Σαπίντο για να μεταφέρουμε τις γνώσεις του.
7: Η Ομόνια δείχνει ότι παιχνίδι με παιχνίδι, και εγώ βάζω από που ξεκίνησε η Ομόνια, τι εικόνα δηλαδή μας έβγαζε, παρόλο ότι έπαιξε με 10 παίκτες τα δύο παιχνίδια με την Καϊράτ, ναι, αλλά που είναι έναν αρνητικό, έτσι, για να κρίνεις μια ομάδα να παίζει με 10 παίκτες, ιδιαίτερα το πρώτο παιχνίδι, αλλά δείχνει ξεκάθαρα ότι οι παίχτες, δηλαδή ο Ντουβέρτ, ο Ντιονί, μαζί με τους υπόλοιπους, και επειδή η ομάδα όσο πάει φαίνεται ότι η προετοιμασία μπορεί να ήταν και βαρετή, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω. Και να τα βαριά τα πόδια, έχουν τα φρέσκια η Ομόνοια τα τελευταία παιχνίδια.
1: Θυμάσαι τι είχε πει για τον Διονύη την περασμένη φορά ο κύριος Μπέρκ. Και είπαμε μάλιστα συμφωνούμε και του έχουμε εμπιστοσύνη του κύριου Μπέρκ. Ότι θέλει παιχνίδια. Περιμένετε, δώστε του χρόνου τον άνθρωπο.
7: Ναι. Και φάνηκε, ξέρεις, ο Ντιονί, επειδή είναι κρυφτικός παίχτης, ευόλεψε και τα παιχνίδια, δηλαδή με την ιδιαίτερα σήμερα που είναι και πιο έτοιμος, γιατί όσο παίζει, ετοιμάζεται και έρχεται. Η Σέντρου είναι μια ομάδα η οποία είναι και παίζει αμυντικά. Είναι μια ομάδα η οποία ξαπλώνει, δεν παίζει, δίνει χώρους. Άρα αυτή η εκρηκτικότητα του, η ταχύτητα του, ναι, εφάνηκε ξεκάθαρα, ήταν και πολύ εξυπνές οι κινήσεις του, αλλά και η αποτελεσματικότητα του, και φάνηκε και ότι η ποιότητα του τελικά είναι μόνο ταχύτητα, έχει και άλλα πράγματα να δείξει, και φάνηκε σήμερα, είναι τυχαία που βρέθηκε και σκόραρε και με τον τρόπο που σκόραρε, πώς τοποθέτησε το σώμα του, πώς απευθείας με την μπάλα σκόραρε, πώς εμπαίνει μέσα στις φάσεις, πόσο δυνατός είναι, πόσο εκρηκτικός στους χώρους, το πόσο συνεργάσιμος ήταν μαζί με τους υπόλοιπους, και πόσο η ταχύτητά του την εκμεταλλεύεται, ιδιαίτερα όταν είναι ένα παιχνίδι όπως το απόψινό που ήταν μέσα δύο ομάδες οι οποίες κοιτάζαν, δεν κοιτάζαν απεξαμυντικά αλλά επιθετικά, και η Ομόνοια και η Σεντρούτε. Άρα αυτόν ωφέλησε ακόμα παραπάνω, ευνόησε ακόμα παραπάνω. Η Ομόνοια φαίνεται ξεκάθαρα σαν ότι είναι μια ομάδα η οποία η χημεία είναι εκεί. Οι νέοι παίχτες, ο Ντουβέρτ και ο Ντιονί που μπήκαν μέσα, αρχίζουν να συντονίζονται και να συγχρονίζονται και να βγαίνει ακόμα καλύτερη χημεία, δεδομένου ότι η ομάδα έρχεται, φρεσκάρεται, ανεβαίνει, ανεβάζει και ρυθμό, μπορεί να τρέξει περισσότερο, πιο φρέσκια, πιο γρήγορη στη σκέψη, στα πόδια, στην αντίληψη, στα πάντα, στην απόφαση, στην δράση. Τούτα όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία τα ποδοσφαιρικά, τούτα που βοηθούν την Ομόνοια να βγάζει εκείνον το πρόσωπο, το αρνητικό που είχαμε δει στην αρχή, προς το θετικό, και μας βγάζει, αρχίζει να μας βγάζει σημάδια της χημίας της περσινής, όχι αυτόν που
1: συμφωνώ
7: είδαμε
1: πέρσι,
7: αλλά
1: μαζί
7: αρχίζει να τα βγάζει.
1: Η σταθερή πρόοδος που κάνει, νομίζω ότι πρέπει να αφήνει ικανοποιημένο τον κόσμο της Ομονίας στο σύνολο.
7: Και όσο προχωρά και να έρχεται ακόμα, νομίζω ότι να σταθεροποιηθεί, και η εικόνα αρχίσε να δείχνει το δείγμα, το ότι τι Ομονία θα δούμε φέτος.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
7: Καλό ξημερώμα.
1: Να είσαι καλά, ξεκινούμε πρωτάθλημα από το αύριο. Γιώργο.
7: Καλή αρχή. Ναι,
1: βεβαίως. Ξεκινούμε πρωτάθλημα από το αύριο.
7: Καλή αρχή και...
1: Να είσαι καλά, Γιώργο Σαββίδη.
7: Για
1: να είσαι καλά.
7: Να είσαι καλά, Σαββίδη.
1: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σαπίντο.
8: After they equalized towards the end of the normal time.
9: Yes, nobody expect that because they don't do, you know, they put a long ball and after corner and in the corner goal. Nobody expect because we closed the match because David and Goldar, they are really tired. They do a great, great match. And they risk everything for the last 5 minutes, so this is why I put also my head to help them, because I feel they will start putting long balls, first and second, fight, and finish the game. But we have everything control, so it's a goal that nobody expects. For us, it's unbelievable, this situation, and we stay, of course, very sad. But you see the spirit of the team. Who play, you don't play, everybody's evolved, everybody's pushing, everybody's positive. And this is why I say to the team, listen, we create enough until now to win the match before the 90 minutes. We have something that happened. We need to accept in football happened this. But we have competence enough to continue playing our game. And sure, with our experience, with our quality, we'll have and we will score. Only need to be patient, calm, emotional control. Be aware, of course, in the defensive situation, so don't let these guys believe in one first and second ball, because they have also fast players, and they are not a stupid team. They know how to play under pressure. They have quality. Also, for the level of Albania, I think we see good players, and they surprise. But we control the game. So this is why I say we only need to continue together. Patience, not slow, but patience with the ball, and the time come and we'll kill them. So this is what happened.
8: Εντάξει, νομίζω είχαμε κάνει αρκετά για να παίρναμε εμείς την νίκη στην κανονική διάρκεια. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Θεωρώ στο μεγαλύτερο διάστημα μας ήταν καλύτεροι. Σίγουρα είναι και αυτή μια καλή ομάδα. Είδαμε ότι έχουν πάθος, έχουν ταχύτητα. Είναι μια ομάδα που έχει, είναι ψηλό επίπεδο, ειδικά αναλογιστής και το πρωτάθλημα που προέρχεται από εκεί και πέρα. Ισοφάρισαν με μια γιώμα, με δεύτερη κεφαγιά, σε μια φάση που δεν το περιμέναμε. Μας έπιασαν εξαπρόπτου. Και το κλειδί, νομίζω, εκεί φάνηκε ήταν το πνεύμα της ομάδας και φυσικά η ποιότητα και η εμπειρία που έχουμε σαν ομάδα. Προσπαθήσαμε, έστω και μέσα σε όλο αυτό που γινόταν, να βρούμε ηρεμία και να βγάλουμε υπομονή στο παιχνίδι μας. Αυτό είπα στους ποδοσφαιριστές: δείξετε ηρεμία, δείξετε υπομονή και θα έρθει τον γκολ και θα έρθει η πρόκριση. Και νομίζω εκεί ήταν το κλειδί.
10: Coach, καλησπέρα. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Η Πάφος μπαίνει για τρίτη σερή σεζόν σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Εγώ θα σταθώ λίγο στα αρνητικά της απόψινης βραδιάς, γιατί κατά την άποψή μου καλύτερα να λέγονται τα αρνητικά σε νίκες παρά σε ήττες. Είδαμε για ακόμα ένα παιχνίδι η Πάφος να στερείται ποδοσφαιριστές από τραυματισμούς. Ας σας ανησυχεί αυτό το γεγονός, διότι οι συχνοί τραυματισμοί πλέον έχουν γίνει συνήθεια στη φετινή σεζόν, και ενώ βρισκόμαστε Αύγουστο μήνα ακόμη. Μια δεύτερη ερώτηση που ρωτά πολλά.
8: Να το αναρχίσω με αυτό. Εννοείς για παίκτες που δεν έπαιξαν.
10: Οι συχνότερα τραυματισμοί.
8: Coach, congratulations. Great success. Third consecutive season in League Phase of Europe. So now that we have qualified, maybe it's the best moment to also see some negatives. For example, injuries. For another game, we saw that the team was missing a couple of players that couldn't help with injuries. It's still August and we've had a lot of problems in the past months. What can you say about this?
9: No, but it's not problems like about lack of control of the training or over training. No, it's something that happens in any training. Contacts, torsions, ligaments, cruises, you know, things, shoulders, goalkeeper. So there is things that you can't control. We have we are in a bad luck situation, like you see. But I need to deal with this. Fortunately, the guys who are playing are doing well. Of course, we are more strong with Jay, with Kiriakidis, with Zsa, with Brito, with Mamadov. I think I don't miss no any player, sorry.
10: BL this game.
9: And like you see, all of them are important players and players that play in my team all the time. So it's not the time to complain. Unfortunately, the life is like this. The life gives you challenge and you need to accept them. And you need to help the team with another situations, another goals, another players, a strategy. And this is what it is. This is why I said to them, we have four competitions right now to play. And everybody will be ready, need to be ready, and will be important. Like you see, Semba don't play since many time, play very good this match. Is one example of a player who is not play a lot with me and is ready to play and help the team. So I'm very proud of everybody. This is a winner of a big winner of the players, of the unity, of belief, of the heart, of the passion. And when we put this in the games, we can beat many, many teams.
8: Ήμασταν αρκετά ατυχή τον τελευταίο καιρό. Οι περισσότεροι τραυματισμοί ήταν είτε χτυπήματα, είτε σε αγώνες, είτε σε προπόνηση. Ήταν πράγματα που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε δυστυχώς. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σίγουρα είμαστε πολύ πιο δυνατοί όταν έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές, και τον Τζέι και τον Κυριακίδη και τον Βιέλ που δεν μπορούσε σήμερα να βοηθήσει, τον Μπρίτο, τον Ζαζά, τον Μουράτ. Όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν και είναι η πιο δυνατή ομάδα που τους έχει. Ευτυχώς όμως αυτοί που αγωνίζονται τα έβγαλαν εις πέρας και δίνουν όλοι το 100%. Αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαίρου δυστυχώς. Είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτό που περάσαμε τον τελευταίο καιρό. Αλλά έχοντας μπροστά μας τόσους πολλούς αγώνες πλέον, αρκετές διοργανώσεις που θα παλέψουμε για να διαπρέψουμε, είναι λογικό. Όσοι περισσότεροι είναι κοντά μας, τόσο καλύτερη θα είναι η ομάδα. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε και να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε και να είμαστε και λίγο πιο τυχεροί στο μέλλον.
11: Coach, συγχαρητήρια και από μένα για την ιστορική πρόκριση της ομάδας για τρίτη χρονιά. Την ερχόμενη Κυριακή ξεκινά το πρωτάθλημα. Οριοθετήστε μας λίγο τους στόχους της ομάδας και ένα μήνυμα προς τους φιλάθλους της ομάδας εν όψη της πρώτης αγωνιστικής.
8: Coach, again, congratulations for the historic qualification, 13 in a row. So looking forward, we have the championship game on Sunday. We start the domestic league. What can you say about the objective of the season and your message to the fans towards the beginning of the championship?
9: Yeah, first of all, a message to the fans. They really support the team in the last games at home. They help the team to believe until the end. They never give up, and this is the spirit, my spirit and spirit of our team. So the fans also have this spirit, and we are more and more strong in these moments when we are together. So thank you for them, and to the city, I'm very proud to honor the city with another for the third time, another pass to the stage groups. Is important for not only for the club, to Roman, to Sergei, to also to Christian and Rodolfo. They are supporting all the time, and this is very important for me, for my staff, for the players. So and the results are there. The results are there because of this, because we have a very good communication and united spirit between everybody. About the league, okay, 2 days is not enough. Sometimes in 72 hours we are not recovered, but it is what it is. We can't postpone this game. It will be the best for us because we have the Thursday, we have the game of Super Cup. Is what it is. We'll try to go to this game with the best team and the best players, more fresh physically, to play this game. And I hope again we don't have more injuries. This is the most important. So now is the time to recover, and after tomorrow we start thinking in Karmiotisa. That, you know, it will be also a tough game in different situations, but because of this environment and the preparation game, it will not be easy for us. But we need to understand what it is. We need to be happy today because this is our goal, to play European competitions. And now we need to focus in the championship that, you know, we want to win and at the final. Of course, we are 4, 5, 6 teams to fight for this, but we believe and we will work for that.
8: Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τον κόσμο, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την στήριξη μέχρι σήμερα. Τους βλέπουμε ότι και αυτοί δεν τα παρατάνε, όπως αυτή η ομάδα δεν τα παρατάει και παλεύουμε μέχρι τέλους και έχουμε πανηγυρίσει όλες αυτές τις ιστορικές επιτυχίες και ειδικά αρκετές στα τελευταία λεπτά. Το ίδιο βλέπουμε για τους οπαδούς και μου αρέσει πάρα πολύ που βλέπω αυτή την νοοτροπία και από αυτούς και έχουμε αυτή την σύνδεση μεταξύ κόσμου και ομάδας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που εκπροσωπώ τον κόσμο, την πόλη της Πάφου και καταφέρνω και εγώ να δώσω επιτυχίες και χαρές στον κόσμο της ομάδας. Και είμαι πολύ χαρούμενος για μένα, για τους ποδοσφαιριστές μου, για το τεχνικό επιτελείο, για τον Ροδόλφο, τον Κριστιάνο, τους ιδιοκτήτες της ομάδας, όλο το κλαμπ που δουλεύει και μας αξίζουν αυτές οι επιτυχίες. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάλι που πανηγυρίζουμε μαζί με τον κόσμο μας. Όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής, ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε 2 μέρες να ξεκουραστούμε και να προσπαθήσουμε να
12: προσεγγίσουμε σωστά το παιχνίδι. Είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους πιο φρέσκους παίχτες και πιο έτοιμους για να το νικήσουμε. Και φυσικά θα ήταν πολύ θετικό να αποφύγουμε και άλλους τραυματισμούς, έχοντας υπόψη ότι έχουμε και παιχνίδι την Πέμπτη για το Super Cup. Ο στόχος νομίζω είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Δεν θα είναι εύκολο γιατί θα το διεκδικήσουν 4-5-6 ομάδες. Αλλά αυτός είναι ο στόχος αυτής της ομάδας. Και ελπίζω να κάνουμε ποδαρικό με το δεξί την Κυριακή.
1: Και αφού ο κύριος Σαπίντο αναφέρθηκε στο πρωτάθλημα, να θυμίσουμε ότι το πρωτάθλημα αρχίζει αύριο Παρασκευή. Στις 7 η ώρα Κρασάβα εν ύψωνα Ομονέκος Συνάδης Μαΐου, στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα. Εμείς θα είμαστε μαζί σας από τις 6 η ώρα για να σας μεταφέρουμε όλα όσα θα γίνουν στα δύο αυριανά παιχνίδια του πρωταθλήματος. Το Σάββατο επίσης στις 7 ΕΚΑΠΟΕΛ, στις 8 Άρης Απόλλο, δύο πολύ δυνατά παιχνίδια. Την Κυριακή ΑΕΛ Ανόρθωση, Καρμιώδης Σαπάφος, 7 και 8 αντίστοιχα. Θα είμαστε μαζί σας όλες αυτές τις μέρες και τη Δευτέρα Ομόνια, Ομόνια Αραδίπου. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες που μπαίνουν αύριο στο πρωτάθλημά μας. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε στη Link Face του Europa Link και του Conference Link στις ομάδες μας, στην Ομόνια και την Πάφο FC. Αύριο ενδεχομένως να έχουμε το ηχητικό με τα γκολ. Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας, φίλε 291. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σάβα, που είστε μαζί μας. Ελπίζω να έχετε φτάσει όλοι στη βάση σας και να σας κρατήσαμε συντροφιά. Απλά έψαχνα να βρω ένα μήνυμα του φίλου μου του Αραδιπιώτη, της Ομόνιας Αραδίπου, ο φίλος ο 031. Α, το βρήκα, είναι εδώ. Επειδή αναφέρθηκα στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Cyprus League Παϊστίχημα, τη Δευτέρα Ομόνια, Ομόνια Αραδίπου. Δευτέρα, λέει, θα δώσουμε συγχαρητήρια στην Ομόνια και μετά θα τους νικήσουμε πρώτη φορά. Φόρτσα Περιστέρια. Εν έκαμε νίκη ποτέ η Ομόνια Αραδίπου σε βάρος της Ομόνια Λευκοσίας. Είναι κάτι το οποίο έχουμε και στα δικά μας στατιστικά, τα οποία μεταφέρουμε κάθε φορά στην προϊστορία των παιχνιδιών πριν στην εκπομπή που προηγείται της έναρξης των αγώνων. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλους για την υπέροχη βραδιά που είχαμε απόψε. Πραγματικά υπέροχη και αγωνιστικά υπέροχη, με τα αποτελέσματα που μας χάρισαν η Ομόνια και η Πάφος FC. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο τον Τσάκα και τον Μάκε που ήταν απόψε μαζί μας εδώ και στήριξαν όλη αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης στους φίλους ακροατές. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στη συνέχεια. Το πρόγραμμά μας από τις 7 αύριο το πρωί και εμείς είπαμε στις 6 θα είμαστε μαζί σας με την εκπομπή Πάμε Γήπεδο. Την πρώτη εκπομπή Πάμε Γήπεδο για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Καλό σας βράδυ.
3: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
15: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
16: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
18: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
19: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home.
20: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
21: Γιατί το λες αυτό?
20: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
21: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
20: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
22: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνο.
24: Σχολείο. Οδηγός επιβίωσης για τη νέα χρονιά. Πώς προετοιμάζουμε σωστά τα παιδιά? Τι πρέπει να προσέχουμε στη μελέτη, τη διατροφή, τις εξωσχολικές δραστηριότητες? Πώς αντιμετωπίζουμε το bullying και πώς αξιοποιούμε το ChatGPT? Σχολείο. Μια χρήσιμη έκδοση για όσα απασχολούν μαθητές και γονείς. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
25: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
26: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
27: Η Κάτια Σάβα επιστρέφει για να μεταφέρει όλες τις σημαντικές εξελίξεις από την Κύπρο και τον κόσμο. Αλφα ενημέρωση. Πρεμιέρα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και καθημερινά στις 11 το πρωί στον Αλφα Κύπρου.
28: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
29: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
28: This is happening now.
29: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
28: The battle has already begun. Which side will you be on?
29: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
13: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
30: Δεν είναι από πέναλτι.
31: Ναι. Κανείς μας.
30: Ναι. Νομίζω ότι είχε ένα πολύ σοβαρό λάθος ο ΒΑΡ. Γιατί, okay, το καταλαβαίνω ο διαιτητής να παιδευτεί, γιατί η επαφή υπάρχει. Αλλά η επαφή είναι επειδή ο παίκτης της Μπραντ κάνει επαφή με τα πόδια του Γιαννούλη και όχι γιατί ο Γιαννούλης κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια να τον ανακόψει και τον βρίσκει. Νομίζω ότι εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος του βίντεο assistant referee.
31: Στην οποία φάση, Μιχάλη, να πούμε, δεν πέρασε πολύς χρόνος για να κατακυρωθεί το πέναλτι το παίζα. Δηλαδή φάνηκε σαν μια φάση που δεν την είδε ιδιαίτερα πολύ ο ΒΑΡ, χρόνο, το πούμε έτσι. Ενώ ήταν μια φάση που μάλλον ήθελε λίγο να πάρει το χρόνο σου, να το πω έτσι, γιατί έκρινε πρόκριση τελικά.
30: Σωστά, σωστά. Πραγματικά δεν ξέρω, δυσκολεύτηκα. Δηλαδή το κοίταξε και το ξανακοίταξε και δεν καταλαβαίνω πώς. Ξαναλέω, καταλαβαίνω πώς μπορεί να την πατήσει ο διαιτητής, γιατί βλέπει την επαφή των ποδιών. Αλλά στα replay είναι ξεκάθαρο ότι η επαφή αυτή δεν αφορά κάποια κίνηση του Γιαννούλη, αλλά όπως τρέχει ο παίκτης της Μπραν, και τα πόδια του κάνουν βηματισμούς, σε κάποια στιγμή πάνω στον βηματισμό, το πόδι του βρίσκει τον Γιαννούλη, σκαλώνει και πέφτει το χορτάρι. Είναι για μένα πολύ σαφές ότι έπρεπε να επέμβει ο βίντεο στον ανέφερε. Τέλος πάντων, δεν συνέβη. Για τον Πάκου είναι μια δύσκολη βραδιά. Μετά από 4 χρόνια για πρώτη φορά δεν θα είναι σε μια league phase. Προφανώς έχει μια μεγάλη απώλεια εσόδων. Προφανώς μεγαλώνει την εσωστρέφειά του. Η γκρίνια θα μεγαλώσει. Προφανώς κάνει πιο δύσκολη την ζωή του για την φετινή σεζόν. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ψήσει και να ενθουσιάσει ξανά τον κόσμο του. Αλλά το ξέραμε ότι θα είναι ένα μεταβατικό καλοκαίρι. Έγινε ακόμα πιο δύσκολο από την πόλη του Κωνσταντέλια. Εγώ λέω ότι έχουμε έναν προπονητή που το παλεύει και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Πρέπει να του δοθεί χρόνος. Καταλαβαίνω την γκρίνια και προς τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, που ο κόσμος θεωρεί ότι σε αυτήν οφείλεται ο αποκλεισμός. Είναι κρίμα ο αποκλεισμός οπωσδήποτε. Ο ΠΑΟΚ είχε τη δυνατότητα να κάνει ένα λάθος και έκανε δύο. Και αυτό είναι στα όρια του ασυγχώρητου. Mm-hmm. Και είναι κρίμα γιατί αν ο ΠΑΟΚ το έχει καταφέρει, νομίζω απόψε το βράδυ, η Ελλάδα θα πανηγύριζε τη 10η θέση. Δεν μπορώ να φανταστώ έναν τρόπο, έχοντας βγάλει έξω και μια νορβηγική ομάδα, τον τρόπο με τον οποίο δεν θα φτάναμε στην 10η θέση αν είχαμε και τον ΠΑΟΚ στο Conference. Τώρα είναι από 50-50 έως δύσκολο.
31: Αλήθεια. Μιχάλη, μου ευχαριστώ πολύ.
30: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
31: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά και στον. Αυτά και από τον, Μιχάλη Τσόχο. Παιδιά, σχόλιο για την κλήρωση ΣΑΕΚ. Τώρα που λέτε, θα κάνει αύριο το πρωί τώρα ο Μιχάλης πλέον στην εκπομπή. Και δεν θα είναι σχόλιο τώρα. Αυτό θέλει και λίγη περισσότερη ανάλυση, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ είμαστε τώρα μέσα στο χαμό των παιχνιδιών. Να δούμε τι έχουμε. Τι έχει μείνει σε εξέλιξη. Ο κόσμος θέλει να ακούσει και τον Μιχάλη. Θέλει να ακούσει και τους υπόλοιπους. Λογικό. Είναι προφανώς κάνει ρεπόρτερ της ΣΑΕΚ. Σχόλιο. Εδώ τώρα μιλάμε για μεγαλύτερη, για ευρύτερη συζήτηση, να το πω έτσι. Λοιπόν, τέσσερα παιχνίδια όλα και όλα σε εξέλιξη, όλα στο conference. Να θυμίσω, τα τελευταία λεπτά, Ριέκα Μίτιλαντ είναι στο 1-4, εντάξει, έχει κρυφθεί εδώ η πρόκριση. Λαν Ρέντιμπς 0-0 περίπου στο 80. Στο ίδιο χρονικό σημείο έχει Μπέρνεν Γκάντι, έχει γίνει 2-1 το παιχνίδι. Και Παρτίζαν Χετάφε 1-1. Θέλει περίπου ένα 20 λεπτό να τελειώσει ο αγώνας για να τα ξαναπούμε μετά όλα αυτά. Μαζεμένα με το καλό και του, ενώ και του Europa League και του Europa Conference League τα παιχνίδια. Ενώ να πούμε ότι τελείωσε και το παιχνίδι της Chelsea με την Luton για το EFL Cup. 2-0 ολοκληρώθηκε. 1/4 πριν από το τέλος για την ίδια διοργάνωση. Fulham Wimbledon είναι επίσης το 2-0. Τελείωσε να πούμε το Θέλτα Οσασούνα. 1-2 ολοκληρώθηκε αυτό. Στο 67ο λεπτό για την La Liga πάντα. Barcelona Athletic Bilbao 1-0. Πάμε, συνεχίζουμε τα σχόλια. Αντώνης Καρπετόπουλος μαζί μας. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, κρίμα, χάσαμε τον ΠΑΟΚ.
31: Ναι.
0: Ευτυχώς πέρασε ο Παναθηναϊκός. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έπαιξε πάρα πολύ με την φωτιά. Και κατά τα άλλα ισχύει το πάρτε μαθήματα από τον Όφη. Δηλαδή, για να αρχίσουμε από αυτό που είναι και το πιο... κατά τη γνώμη μου θεαματικό στα φετινά ευρωπαϊκά προκριματικά. Δεν ξέρω πώς είδανε το παιχνίδι. Όφη έπαιξε καλύτερα από ό,τι στο Παγκρίτιο. Με την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία δεν είναι τσεσεκά η κανονική που λένε.
31: Mm-hmm.
0: Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποια στιγμή στο παιχνίδι που μπορούσε να σκεφτεί όχι ότι θα κάνει ανατροπή, αλλά ότι έστω θα πάρει ένα τρίποντο γοήτρου. Ο Όφη... έτυχε δύο γκολ, ένα με δύο παιδιά μάλιστα που τα γουστάρει πάρα πολύ εξέδρα. Το ένα με τον Νους, στην εξέλιξη ενός χτυπήματος κόρνερ, και ένα με τον Θεοδωσουλάκη που είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ για την όλη του κατασκευή, όχι μόνο για την εκτέλεση. Πραγματικά, δείτε το. Είχε ένα ακόμα γκολ που δεν μέτρησε, γιατί το VAR, ο διαιτητής, δεν κατάλαβα καλά, να σου πω την αλήθεια, γιατί το βλέπα χωρίς ήχο. Είδε χέρι.
31: Ναι, χέρι του Αϊτόρ.
0: Λοιπόν, είχε το Φούντα, θα μπορούσε να έχει βάλει τρία γκολ απόψε, ας πούμε, σε θέση βολή σου λίγες φορές. Είχε και τι δεν είχε. Απέναντι σε μια ομάδα, γιατί εντάξει καταλαβαίνω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει το 3-0, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αλλά στο τέλος πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι. Είναι πολύ κολακευτικό αυτό το 0-2 με το οποίο έχασε σήμερα. Έκανε και αυτή το κομμάτι της, είχε 2-3 ευκαιριούλες, αλλά... δεν συγκρίνονταν οι δύο ομάδες. Πραγματικά μπράβο σε όλους, στον Κόντι, στους παίκτες τους. Δηλαδή είναι μια θεαματική επιστροφή στην Ευρώπη. Εγώ δεν θυμάμαι πότε είχε παίξει τελευταία φορά Όφη. Έχουν περάσει χρόνια. Αλλά και δεν θυμάμαι και γενικώς τέτοια καλοκαιρινή εμφάνιση του Όφη. Πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω. Αν θυμηθούμε κάτι τρομερές ιστορίες, Γιάννη. Δεκαετία του 80, του 90, με Γκέραρντ, με με προκρίσεις, ας πούμε, με φοβερές ομάδες, τύπου ο Ατλέτικο Μαδρίτης, εντάξει, αυτή
31: τότε, η ομάδα. Πρώτη φορά παλιά με τη Χάιντουκ, πολύ παλιά το
0: UEFA.
31: Ναι.
0: Πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω για να βρούμε τέτοια καλοκαιρινή άνεση. Αλλά όφη ήταν η εξαίρεση στον κανόνα που είχαμε φέτος, γιατί ο κανόνας ήταν οι μεγάλες περιπέτειες. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε απόψε μετά από μια μεγάλη περιπέτεια και ο Παναθηναϊκός πέρασε μετά από μια μεγάλη περιπέτεια. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Είχε δοκάρει η Μπραν, τον πίεσε, βρήκε τον γκολ στο τέλος του ημιχρόνου και είχε ένα επίσης κακό και νοθρό ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου, δηλαδή όταν αυτοί κάναμε τον Ίγκασον το 2-0.

0: βρίσκει ένα ακόμα γκολ, το οποίο ακυρώνεται γιατί ο Μπάμπα κρίνει, ο Μπρουκς, ο διαιτητής, ότι εμποδίζει τον τερματοφύλακα. Αυτές οι φάσεις είναι πάντα στην ευχέρεια, ας πούμε, του διαιτητή να κρίνει αναλόγως. Αλλά δεν ήταν αυτή η σκληρή απόφαση. Η σκληρή απόφαση είναι το πέναλτι που δίνουν στον Μάτισεν για το μαρκάρισμα του Γιαννούλη. Το οποίο εγώ λέω ότι όπως το VAR είναι πολλές φορές χρήσιμο γιατί αποκαλύπτει πράγματα που δεν φαίνονται, όπως διάφορα πατήματα, ψιλοτραβήγματα, χέρια που σε παλιότερες εποχές ήταν αδύνατο να δεις γιατί ένας παίχτης είναι περικυκλωμένος, θα έπρεπε να είναι εξίσου καθοριστικό και σε τέτοιου τύπου φάσεις, όπου η τηλεοπτική εικόνα δημιουργεί μεγαλύτερες αμφιβολίες από αυτό που είδαμε χωρίς τα replay. Δηλαδή, εγώ όταν είδα τη φάση αρχικά, μου φάνηκε πέναλτι. Και μου φάνηκε πέναλτι, θα σου πω γιατί. Γιατί ο Νορβηγός δεν έχει κανένα λόγο να πέσει απέναντι στον τερματοφύλακα. Ακριβώς. Πόσες φορές όμως βλέπω ότι η φάση αμφιβολίας μου πρέπει να σου πω μεγαλώνει. Ναι, σίγουρα ο Γιαννούλης τον ακουμπάει. Τον ακουμπάει με τα χέρια κυρίως. Εγώ κάτω δεν βλέπω επαφή. Και μου κάνει εντύπωση ότι δεν υπήρξε καν διαφωνία. Δεν μου κάνει εντύπωση, συμβαίνουν αυτά. Δηλαδή, οι διαιτητές όλοι έκριναν ότι είναι πέναλτι και με αυτό το πέναλτι η Μπραν έκανε το 3-2 και πήρε την πρόκριση. Σε ένα παιχνίδι, το ξαναλέω, που ήταν περιπετειώδης και στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε μια θεαματική βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο με το πέρασμα της ώρας. Πράγμα που είναι και λίγο παράξενο, αν σκεφτεί κανείς ότι ο ΠΑΟΚ έχει 6 επίσημα παιχνίδια και η Μπραν 30, ας πούμε. Δηλαδή, επειδή τα λέμε αυτό το καλοκαίρι ότι υπάρχει πρόβλημα, πώς το λένε, με των ελληνικών ομάδων απέναντι σε τέτοιο τύπο ομάδες, σήμερα ο ΠΑΟΚ το καλύτερο του διάστημα ήταν στο τέλος. Πάει να πει ότι κάτι δεν είδε σωστά στην αρχή και ο Λύση, ο οποίος κατά τα άλλα έχει την απεριόριστη συμπάθεια, μου πρέπει να σου πω, γιατί σε ένα μήνα του έχουν συμβεί πράγματα που στους προηγούμενους προπονητές του ΠΑΟΚ δεν είχαν συμβεί χρόνια. Πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας, έλειψε στο μάτσο αυτό ο Ζίφκοβιτς για μια κουταμάρα, τραυματίστηκε ο Καμαρά, δεν υπάρχει ο Μεϊτέ, δεν αποκτήθηκε ένα center for, ενώ ξέρανε ότι θα φύγει ο Γιακουμάκης και αυτή έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Πολλά, πάρα πολλά, αντιμετωπίζει στοικά ο Ιταλός που έχει δουλέψει στην Ισπανία. Σήμερα όμως το παιχνίδι λέει ότι κάτι καλύτερο θα έπρεπε να έχει κάνει και ο ίδιος, τουλάχιστον στην προετοιμασία του παιχνιδιού. Αν αυτό το match ήταν περιπέτεια, αυτό του Παναθηναϊκού ήταν ασύλληπτο πράγμα. Όχι μόνο για την έτσι κι αλλιώς, ξέρεις, δραματικότητα η οποία προκύπτει όταν η μία ομάδα ισοφαρίζει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα και η άλλη ομάδα, ο Παναθηναϊκός, παίρνει την πρόκριση με ένα πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Αυτό από μόνο του είναι ένα δραματικό και σπάνιο γεγονός. Αλλά έχει πολύ περισσότερα πράγματα αυτό το μάτς. Δηλαδή, ας πούμε, είναι φοβερό ότι οι γηπεδούχοι αμέσως μετά τον γκολ αυτό του 4 με το πέναλτι στο φινάλε, το οποίο κάνει το πέναλτι ένας παίκτης που έχει μπει, ο Νέτ, ο οποίος έχει μπει προφανώς για να χτυπήσει πέναλτι, γιατί είμαστε πολύ αργά στην διαδικασία.
1: Νομίζω πήγε γιατί είχε τραυματία, νομίζω, και τον έβαλε. Είχε τραυματία από το σφαιριστή, αλλά τέλος πάντων ήταν κρύος, αυτή είναι η ουσία, ναι.
0: Ήταν κρύος. Yeah. Εγώ νομίζω ότι πήγε. Ναι, εντάξει, αυτά ξέρεις, δεν τα μάθουμε ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, ο κρύος Νέτο κάνει το πέναλτι και παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι προλαβαίνουν να χάσουν και ευκαιρίες μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλα αυτά έχουν γίνει στο 119.
1: Όντως.
0: Στο 120 μπάλα φεύγει λίγο out, ζητάνε πέναλτι για χέρι του Γιάνκουζιτς. Δεν υπάρχει τίποτα το μεμπτό. Εγώ απλά λέω τα γεγονότα, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός το κρατάει αυτό το 1-2 με τα δόντια, ενώ έχει σκοράρει το 4 στο 119. Δηλαδή πράγματα πραγματικά απίθανα. Όπως απίθανα είναι και διάφορα τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα. Τον σώζει ο Πένια στο πρώτο μισάωρο. Βελτιώνεται, μάλλον κατά τύχη, γιατί χτυπάει ο Τσιριβέγγια και μπαίνει ο Κουντούρης και ο Κουντούρης του δίνει πάρα πολλά. Ελέγχει το μάτς μετά τις αλλαγές του Νίστρο, που πραγματικά βρήκε τους παίκτες που χρειαζόταν στην βραδιά. Πρώτα απ' όλα τον 4 που βρίσκει 2 γκολ, αλλά και τον Αντίνο ο οποίος βοήθησε. Εγώ λέω και τον Καλάμπρια, έτσι, ο οποίος μπήκε και του έδωσε, ας πούμε, μια καλύτερη τοποθέτηση γενικά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά κάνει πράγματα από την αρχή της χρονιάς που σιγά σιγά αρχίζουν να γίνονται όλο ένα και πιο συζητήσιμα. Δεν λέω ακατανόητα, αλλά

0: μπας με τόσο συζητήσιμα. Δηλαδή, αυτή η ιδέα του να αφήσει την μπάλα πάλι σε μια ομάδα η οποία του έκανε το 2-0-2-2 στο προηγούμενο παιχνίδι με 5 γκολ, με 2 γκολ σε 5 λεπτά, είναι μια πάρα πολύ κακή ιδέα, η οποία πληρώθηκε και σήμερα. Δηλαδή, η ισοφάριση της Χράντετς δεν είναι κάτι το οποίο πέφτει από τον ουρανό, δεν είναι μια φάση η οποία προκύπτει από το πουθενά. Πάλι έχουν κερδίσει μέτρα, πάλι ο Παναθηναϊκός έχει μαζευτεί πίσω σχεδόν χωρίς λόγο. Η δε ισοφάριση έρχεται από τον Ταρίντα, γιατί βρίσκεται μόνος του μετά από μια κεφαλιά πάσα σε μια σέντρα, ενώ προηγουμένως έχουν κάνει μέχρι και τα κουνάκια σε ύψος μεγάλης περιοχής. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πραγματικά δεν καταλαβαίνει τι κάνει στο τέλος. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλούς παίκτες, μέτρησε καθοριστικά αυτό σε όλη τη διαδικασία των προκριματικών. Νομίζω αυτό είναι το επαναλαμβανόμενο συμπέρασμα. Δηλαδή, ότι κάποια στιγμή από τον πάγκο του Παναθηναϊκού σε όλα τα παιχνίδια έρχονται παίκτες που τον αλλάζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι εν ώψη της χρονιάς του γενικότερα. Αλλά δεν ξέρει να μείνεται. Και όταν λέω δεν ξέρει να μείνεται, δεν κάνει σωστά τα στοιχειώδη. Δηλαδή, δέχεται φάσεις ακόμα και όταν είναι όλος πίσω. Δεν δέχεται φάσεις γιατί βγαίνει πολύ ψηλά ή γιατί τρώει μια πλάτη, ας πούμε, ή γιατί γίνεται μια κάθετη από τους αντιπάλους και κάποιος εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι η στόπερ μπορεί να είναι, ας πούμε, εκτός θέσης, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όχι, είναι εκεί πίσω, αλλά παίζει μια άμυνα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δηλαδή, αν δεν βγει, για να το πω απλά, κάποιος να κόψει, μηχανισμός δεν υπάρχει. Σήμερα κολλάει ο Ντεφράι στη φάση της ισοφάρισης και μένει ο Νταρίντα στο 94 αφύλακτο στη μικρή περιοχή για να βάλει γκολ όπως θέλει. Και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να υποφέρει αμυντικά και στην παράταση, βέβαια, γιατί εκεί έρχεται και η κόπωση. Ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να αντέξει αυτόν τον ρυθμό. Παίκτες οι οποίοι έχουν έρθει μετά από ένα διάστημα τραυματισμών και έλλειψη προπόνησης, όπως ο Πάλμερ Μπράουν και κυρίως ο Καλάμπρια, ζορίζονται πάρα πολύ. Η Χράντετς βλέπει την ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός σώζεται και στην παράταση από τον πολύ καλό του σήμερα τερματοφύλακα και παίρνει την νίκη στο τέλος. Και πάλι καλά, λέω εγώ, γιατί πάλι καλά, πρώτον γιατί παίρνει την νίκη και δεύτερον γιατί αν πήγαινε στα πέναλτι με τόσους παίκτες με προβληματάκια, δεν ξέρω αν θα ήταν καλή η βραδιά του, αν με καταλαβαίνεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή, τα πέναλτι θέλουν πρώτα απ' όλα να στέξει και στα πόδια σου. Και ο Παναθηναϊκός είχε αρκετούς οι οποίοι στο τέλος αγκουμαχούσαν. Βέβαια, ισχύει το, ειδικά στα καλοκαιρινά προκριματικά, το τέλος καλό, όλα καλά. Αυτά είναι παιχνίδια που και λόγω των αντιπάλων δεν τα θυμάται κανείς σε λίγο καιρό. Αυτό το σημερινό θα το θυμούνται όλοι λίγο περισσότερο. Αυτό έχω να πω.
1: Αντώνη, μας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον, Αντώνη Καρπετόπουλο. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε. Άνθρωπο που ήταν εκεί και το είδε το παιχνίδι, το παρακολούθησε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Έχουμε μαζί μας τον Κώστα Ψάρα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα.
1: Και καλώς ήρθες κιόλας.
2: Καλώς σε βρήκα και να σου πω κάτι πριν ξεκινήσουμε.
1: Παρακαλώ.
2: Πίστευα εδώ και κάνα χρόνο ότι με αποφεύγεις. Δηλαδή, είτε θα λείπει, θα έρχομαι να σε αντικαθιστώ, είτε θα φεύγω, θα πηγαίνει. Δηλαδή, άρχισα να νιώθω ότι δεν με συμπαθεί, Γιάννη μου.
1: Πραγματικά. Δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε ήταν αυτό.
2: Κάπου θα συναντηθούμε, έτσι. Εντάξει, δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν αυτή η συνάντησή μας. Ναι. Δηλαδή ότι πρέπει να παίξουν 135 λεπτά παιχνίδι για να συναντηθούμε.
1: Πραγματικά. Πραγματικά μας θύμισε. Δηλαδή σκεφτόμουν τα παλιά παιχνίδια του βόλεϊ, ξέρεις, Ελλάδα-Σουηδία το 87. Κάτι ατελείωτα παιχνίδια, ας πούμε. Πόσο θα.
2: Τότε με τις αλλαγές.
1: Ναι. Πόσο ωραία, ναι. Φίλε. Πόσο, όντως. Τέλος πάντων, τέλος καλό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Αλλά έχει σημασία πώς το είδες εσύ, γιατί το από μέσα είναι πάντα διαφορετικά.
2: Ένα μάτς που εγώ λέω ότι έχει 50 πράγματα να σταθείς, αλλά θα σταθώ σε κάτι που είπε ο Αντώνης νωρίτερα. Αυτά τα προκριματικά του καλοκαιριού, έτσι όπως εξελίσσονται, εγώ λέω ότι με το πέρασμα των χρόνων μεταλλάσσονται. Λόγω των πολλών παιχνιδιών που έχει μέσα η χρονιά, τα καλοκαιρινά προκριματικά όντως ξεχνιούνται. Όντως είναι ένα βάρος για όλους και ειδικά για τις ομάδες που έχουν το πρέπει. Οπότε στο Παναθηναϊκό εγώ λέω ότι δεν θα πρέπει να σταθούν πάρα πολύ στις αναγνώσεις και στο διάβασμα των αγώνων αυτών. Να κρατήσουν το τέλος καλό, όλα καλά, και να πάνε στην επόμενη μέρα. Γιατί αν κρατήσουν τις αναγνώσεις θα βάλουν πολλά προβλήματα στο κεφάλι τους. Γιατί το σημερινό παιχνίδι, ενώ φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο το διαχειρίζεται ο Νίστρουπ πριν έρθουμε εδώ, από το ότι θέλει, ότι ζητάει την αναβολή και την παίρνει, και αν δούμε ότι έχει παίξει 135 λεπτά σήμερα, δικαιώθηκε με την αναβολή. Λοιπόν, επειδή έπαιξε 135 λεπτά, θα πει κάποιος, αν δεν την είχε πάρει μπορεί να έχει καλύτερο ρυθμό και να έπαιζε 90. Εγώ λέω για αυτό που είδαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε υποθετικές κουβέντες. Λοιπόν, από αυτό και τον τρόπο που ήρθε εδώ, ξέροντας ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παλέψει πολύ για να το πάρει, δεν ήρθε για περίπατο, δεν φάνηκε πουθενά ότι υποτίμησε τον αντίπαλό του. Ξεκινάει ένα μάτς και περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν 100% έτοιμος και συγκεντρωμένος σε αυτό. Και βλέπεις ένα πρώτο τέταρτο του αγώνα που λες δεν γίνεται. Δεν ήταν καν όπως ήταν το τέλος του προηγούμενου αγώνα. Δηλαδή η εικόνα της Χράντετς δεν ήταν τόσο επιβλητική στο πρώτο διάστημα του αυτού του αγώνα σε σχέση με αυτό που είχαμε δει πριν από μια εβδομάδα που έβαλε 2 γκολ. Mm-hmm. Και λες, γιατί γίνεται αυτό, τι συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πολλά θέματα στην έντασή του, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Εκεί χτύπησε πάρα πολύ η Χράντετς. Δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίχτες, δεν έχει την ένταση να ανταπεξέλθει σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού. Και εκεί όντως η έξοδος του Τσιριβέγια, ο οποίος επιθετικά ήταν ο καλύτερος παίχτης του Παναθηναϊκού όσο έπαιζε. Έτσι, αλλά αμυντικά όχι. Η έξοδος του Τσιριβέγια του δίνει τη δυνατότητα με τον Κοντούρι να ανεβάσει πολύ την έντασή του. Έτσι.
1: Είναι αλήθεια ότι από τους υπάρχοντες παίκτες του Παναθηναϊκού, λέω από αυτούς που είναι σήμερα, όχι από αυτούς που δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα, το δίδυμο Καμαρά Τσιριβέγια είναι, θα λέγαμε, το πιο άνευρο. Γιατί το λέω ακριβώς πάνω σε αυτό που λες, δηλαδή, όντως.
2: Ίσως το πιο μπαλάτο. Δίδυμο στα χαφ, αλλά το πιο άνευρο από την άλλη. Και εδώ είχε πολύ ένταση το μάτς, γιατί και για τη Χράντετς, να θυμίσω ότι πήρε 2 αναβολές. Όχι μία, για τη Χράντετς ήταν μάτς ζωής και θανάτου, ήταν μάτς 35 χρόνων αυτό το οποίο έδινε. Οπότε είχε πολύ ένταση το μάτς και εκεί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να τα ανταπεξέλθει. Όταν μπήκε ο Κοντούρης όμως, βρήκε ένταση και ήταν ένα καλό κομμάτι του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, κάπως βίνει η κατάσταση, γιατί προφανώς και οι δύο θέλουν να διατηρήσουν δυνάμεις. Κάνει 3 αλλαγές, οι οποίες βγαίνουν και οι 3 ο Νίστρουπ. Όμως, σε ένα μάτς που μπορεί να είχε 135 λεπτά, όπως είχε τελικά, αποδεικνύονται εκείνες οι 3 αλλαγές. Πολύ καθοριστικές για να αλλάξουν την εικόνα, αλλά πρόβλημα μετά. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να ψάξεις ένα-ένα τα στοιχεία και να μείνει εκεί ο Παναθηναϊκός και θα είναι πρόβλημα. Του βγαίνουν πάντως, ο Ντέσσερς κάνει πάρα πολύ καλό μάτς, ο Αντίνο κάνει πάρα πολύ καλό μάτς, βοήθησε πραγματικά με την είσοδό του. Και τώρα πάμε στο κομβικό και αυτό που φαντάζομαι ότι δεν έχω δει, δεν έχω προλάβει, ότι θα σχολιάζεται και περισσότερο στα social, το ότι αυτή τη φορά η επιλογή του στο τέλος, γιατί το τέλος του προηγούμενου αγώνα ήταν ένα μεγάλο θέμα, η επιλογή του στο τέλος της κανονικής διάρκειας αυτή τη φορά είναι να βάλει ένα τρίτο στόπερ. Να αλλάξει. Το τρίτο στόπερ λοιπόν τι κάνει? Ο ίδιος να φωνάζει βγείτε μπροστά. Ναι, αλλά η είσοδος ενός τρίτου στόπερ τι κάνει? Την ομάδα από μόνη της τι γυρνάει πίσω. Ναι, δηλαδή και εγώ όλοι φώναζαν. Βγείτε μπροστά. Αλλά όταν υπάρχουν 3 στόπερ, το μήνυμα είναι καθίστε πίσω, παιδιά. Αρχίζουν και μένουν από δυνάμεις αρκετοί. Μένουν δυνάμεις αρκετοί και είναι ένα εφιαλτικό τελευταίο δεκάλεπτο, χωρίς να χάνει μεγάλες ευκαιρίες η Χράντετς, που βρίσκει ένα γκολ που παρεπιπτόντως θα δώσω το εύσημα στο Χορέις. Η αλλαγή που κάνει στο σχηματισμό του με το που δέχεται το γκολ αλλάζει και όλο το μάτς. Ο στόπερ γίνεται ξαφνικά δεξί μπακ και λες πού είναι αυτό το δεξί μπακ, γιατί δεν έπαιζε νωρίτερα δεξιός μπακ. Λοιπόν, βρίσκει τον γκολ από αδράνεια προφανώς, αλλά βρίσκει τον γκολ. Και στην παράταση, ο Παναθηναϊκός δεν έχει καθόλου δυνάμεις, καθόλου. Δεν έχει επιλογές γιατί Κοντούρι το ρώτησα κιόλας. Μου λέει δεν είχα άλλο. Δεν είχα άλλο. Άρα δεν είχε άλλη επιλογή. Μία αλλαγή είχε. Έψαξε εκείνη την ώρα ποιος πραγματικά δεν άντεχε ο Κοντούρης. Με το που βγαίνει ο Κοντούρης μετά από 3 λεπτά αρχίζουν τα προβλήματα και με τον Ταμπόρδα, που έτσι κι αλλιώς στο κέντρο καταπονημένο Ταμπόρδα δεν ξέρω τι θα μπορούσε να προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Και λες ότι από εκεί και μετά ήταν πραγματικά πώς θα έρθει, πώς θα τα φέρει τύχη. Γιατί αυτό έγινε. Ο Παναθηναϊκός άντεξε με τον Πένια, με τα συνεχόμενα κόρνερ, με τις κόντρες. Και όταν και η Χράντετς, γιατί κάποια στιγμή θα έσκαγε και η Χράντετς, βρήκε την ευκαιρία με τον Γιάνγκουσιτς. Εγώ λέω ότι αυτή η ευκαιρία, πώς να το πω, στρώμαξε τους Τσέχους, γιατί ήταν πολύ κλασική ευκαιρία. Δεν το έχω δει καλά στο replay. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να τον έχει εμποδίσει λίγο ο Στόπεν για να κάνει το τελείωμά του το Γιάνγκουσιτς. Και έρχεται Okay. Η τυχερή στιγμή, γιατί τυχερή είναι αυτή τη στιγμή, να κερδίσει το πέναλτι ο Ντέσσερς και να πει αυτό το τέλος καλό, όλα καλά ο Παναθηναϊκός. Και εγώ λέω να μην αναλύσει εκτενώς τις τρεις προγραμματικές διαδικασίες, να αναλύσει ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του που το καταφέρνει, να αναλύσει ότι θα έχει 6 ματς στη League Phase Minimum του Κόφερ Ελίτ και φαντάζομαι και παραπάνω από 6, να σκεφτεί ότι έχει να διαχειριστεί το ρόστερ του, το μεγαλύτερο που θα έχει πλέον, γιατί θα γίνουν και άλλες προσθήκες, πολύ καλύτερα ο Νίστρουπ, και να το πάρει, εγώ θα πω, από την αρχή. Με τη δουλειά που έχει γίνει, αλλά από την αρχή στο χτίσιμο της νέας του ομάδας.
1: Υπέροχα.
2: Αυτά.
1: Μια μικρή τάμπουλα ράζα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Αυτό. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Χάρηκα που τα είπαμε επιτέλους.
1: Έστω και έτσι. Άντε και από κοντά.
2: Άντε και από κοντά, Γιάννη μου. Γεια σου, γεια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Ψάρα και πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Με τον επίσης πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς, τον Όφη, ο οποίος μετά την τελευταία ευρωπαϊκή παρουσία, εκεί το 21, αν θυμάμαι καλά, Μάνο Σουριά, 20-21, δεν ήταν με τον Απόλλωνα Λεμεσού.
3: Τότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξα στην Ευρώπη, σε ένα κεκλεισμένο
1: εκεί, το για αποκλειστή το, ναι.
3: Λόγω COVID είχε αποκλειστεί, για να αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να ζήσει αυτή τη στιγμή και να χρειάστηκε να γίνουν γύρω στα 19 με 20 οι φύλαθλοι, οι οποίοι δεν είχαν δει τον λάθος να αγωνίζουν στην Ευρώπη. Τον βλέπουν όμως τώρα, όχι απλά τον βλέπουν, τον χαίρονται και τον καμαρώνουν.
1: Και δημιουργεί οφάκια τώρα αυτή είναι η ιστορία. Έρχονται οφάκια με αυτόν τον Όφη. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
3: Έχει ξεκινήσει καιρό τώρα, έχει ξεκινήσει από την κατάξη του κυπέλου, από την κατάξη του Super Cup. Όταν πήρε το κύπελο Όφη, είχε εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και τότε όλοι λέγαμε ότι το Conference League είναι μια διοργάνωση που μπορεί να παίξει, να παλέψει. Και... όχι, έλεγαν εμείς θέλουμε το Europa League. Το έλεγαν οι θετείς όλοι στον Όφη. Θέλουμε το καλύτερο, θέλουμε την ανώτερη διοργάνωση. Και μολονότι βρέθηκε στον δρόμο του μια ομάδα τη Κάσσα με μεγάλους, με πολλούς τίτλους, από τα μεγάλα ονόματα του βραδικού ποδοσφαίρου, ο Όφη δεν την φοβήθηκε. Την κοίταξε στα μάτια, την διάβασε καλά, προετοιμάστηκε κατάλληλα, μολονότι δεν είχε τα επίσημα παιχνίδια τα πόδια του που είχαν οι Βούλγαροι, που ήταν σε πολύ καλύτερη φόρμα από τον Όφη. Δεν το έδειξε από αυτό. Έπαιξε σωστά, έπαιξε έξυπνα, έπαιξε μεστά το πρώτο μάτς. Κατάφερε να μην δεχτεί γκολ, είχα πάνω μέχρι γκολ, να πετύχει και κρέα τρέματα και να πάρει το προβάδισμα για την πρόκληση. Όχι, και τότε έλεγαν στον Όφη, δεν έχουμε πάρει ακόμα την πρόκληση, δεν έχουμε προβάδισμα, θα παίξουμε έναν τελικό. Θα παίξουμε ένα μάτς για να το κερδίσουμε και να εξασφαλίσουμε την πρόκληση. Και αυτό έκαναν σήμερα ο Κόντης και οι υποδοσφαιριστές του. Έδειξαν ότι έχουν συρρυλακίσει έναν χαρακτήρα, ένα παράστημα που πλέον φεύγει και από τα σύνορα της χώρας. Ξαναλέω ότι δεν έγινε απέναντι σε μια ειδική ομάδα και τις πάταμε τις ελληνικές ομάδες. Απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Τσέσκα Σόφια από τις πλέον δυνατές του Βαϊμπούργου Αθήματος. Έπαιξε ξύπνα, έπαιξε μεστά, είχε τακτική στο σημερινό του παιχνίδι, ήξερε ότι θα δεχτεί πίεση από την αρχή του παιχνιδιού, ότι μοιραία θα δημιουργούσαν χώρους στα μετώπιστε οι Βούλγαροι, τους οποίους εκμεταλλεύτηκε με τις αντεπιθέσεις. Πέτυχε ένα γκολ, ακυρώθηκε, συνέχισε, δεν το ήθηκε από αυτό, συνέχισε να πιέζει, ήρθε το γκολ που του έδωσε το προβάδισμα και ουσιαστικά εκεί νομίζω ότι σφραγίστηκε η πρόκληση, όμως και πάλι δεν σταμάτησαν να προσπαθούν. Ήθελαν ακόμα το καλύτερο. Συνέχισε όχι να παίζει επιθετικά, να παίζει σωστά. Πέτυχε ένα δεύτερο γκολ και πήρε πανηγυρικά την πρόκληση με συνολικό σκορ 5-0. Έμεινε και ένα ακόμα παιχνίδι με το 0 θα μετώπιστεν, χωρίς να δεχτεί γκολ, το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν δέχεται γκολ, αν εξαιρέσουμε το 2-2 με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια σε Super Cup. Έκτοτε όχι, δεν έχει δεχτεί γκολ. Και πλέον έρχεται η συμμετοχή της ομάδας στην League Phase του Europa League. Που εκεί, όπως είπε ο Κόντης τώρα προλίγου στην συνέντευξη τύπου, όπως είπε το χαρακτηριστικά, όποιος μπαίνει στον χώρο μπαίνει για να χορέψει. Και εμείς θα χορέψουμε. Θέλουμε να έχουμε τον στόχο, πάντα να σε κάνουμε ψηλότερα. Και το έδειξε, όχι ότι δεν μένει στα λόγια, αλλά πάντοτε αυτή η ομάδα, από αυτό ο Κόντης, αυτή η παίκτα στο χέρι του καλύτερο. Με την ενίσχυση που έπεται, καθώς μέχρι αύριο θα έχει οριθμηθεί το θέμα της απόκτησης του κόντρου, του επιθετικού.
1: Μετά τον κόντρο τι έχουμε.
3: Μετά τον κόντρο ίσως να έχουμε και μία έκκληση. Ένα δηλαδή αυτό που λέμε χειρό όνομα. Αυτό όμως θα το δούμε γιατί προς όλα δεν επιβεβαιώνεται κάτι παρά μόνο σε επίπεδο σενάριων.
1: Αλλά τώρα όμως υπάρχει και κίνητρο μεγάλο για τέτοιες κινήσεις πέρα από όλα τα υπόλοιπα βέβαια.
3: Υπάρχει μεγαλύτερο οικονομικό άθρο για την Ελλάδα. Γιατί ούτως ή άλλως είχε ένα πολύ σημαντικό κονδύλι εξασφαλισμένο με την συμμετοχή της στο κονδύλι, το οποίο αυξάνεται τώρα που θα παίξει στο γύρο παλίκ. Οπότε νομίζω ότι μέχρι και την τελευταία ημέρα των μετεγραφών, πέραν της επιτακτικής ανάγκης από τους επιτακτικούς, ξαναλέω ότι μέχρι αύριο πρέπει να θα έχει τελειώσει το θέμα του κόντρου, νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον δύο ακόμα κινήσεις. Η μία από τις οποίες μας κλείσει ένα αυτό που λέμε ένα βαρύ όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Μάλιστα, με το καλό. Με το καλό. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά. Λένε, αυτά και από τον Μάνο Σουριά. Αύριο εκκληρώσεις Europa League και Conference League. Κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 12 ακριβώς. Είναι ώρα να ευχαριστήσω πολύ τον Χάρη Χριστόλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Καλή σας νύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δύο προκρίσεις για Παναθηναϊκό Όφη και ένας αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι πράσινοι νίκησαν 2-1 στην παράταση την Χράντε Τσκράλοβε στην Τσεχία και θα βρίσκονται στη σημερινή κλήρωση της League Face του Conference League. Στο Europa League συνεχίζεται το ταξίδι των κριτικών που πήραν δεύτερη νίκη επί της ΣΚΑ, αυτή τη φορά στη Σόφια με 2-0. Εκτός συνέχεια έμεινε ο δικέφαλος του Βορρά που ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν στην Νορβηγία. Τους αντιπάλους της League Face του Champions League έμαθε η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει στην Allwyn Arena της Real Madrid, της Ρώμα, Γαλατασαράι και Λάσκ και εκτός έδρας της Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Το τρίμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί η πρώτη αγωνιστική στις 27 Ιανουαρίου η Αυλαία. Υπάρχει περηφάνεια και ανυπομονησία η οποία πρέπει όμως να μετουσιωθεί και σε μια ανταγωνιστική παρουσία με το δικαίωμα στο όνειρο, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου. Ιστορική επίδοση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης με άλμα στα 6 και 20 μέτρα έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, διαλύοντας αυτό που κατήχε ο ίδιος στα 6 και 17. Νικητής του Meeting του Πλάτης με 6-25. Ακόμα μία νίκη στο μήκος για το Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8 και 45. Σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρτεν Φρέντρουπ ήρθε σύμφωνα με πληροφορίες του Bwin Sport FM Ολυμπιακός που περιμένει ως αύριο την απάντηση του 25χρονου Δανού Χαφ με το κόστος της μεταγραφής να είναι 8 εκατομμύρια ευρώ συν 2 με τη μορφή μπόνους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από την Τωρίνο. Στασιμότητα με Βάργκας στο κάδρο 25χρονος Γεωργιανός Διεθνής Νταβιτασβίλη. Δείξαμε πνευματικά ισχυρή, το αποτέλεσμα δίνει ηρεμία, κρατάω την πρόκριση. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό μετά το διπλό στην Τσεχία. Είχαμε πίεση, αλλά είμαστε μεγάλη ομάδα, δήλωσε ο Ντέσσερς που πέτυχε και τα δύο τέρματα του τριφυλιού. Με προβλήματα αποχώρησαν Τσιριβέγια, Κοντούρης και Ταμπόρδα. Καταγγελία στην UEFA για επίθεση αναπληρωματικού παίκτη της Χράντιτς στον Κυριακόπουλο μετά τη λήξη του αγώνα έκαναν οι πράσινοι. Εξαλώς με τη διαιτησία εμφανίστηκε προπονητής του ΠΑΟ Καλέση ο Λύση μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Είναι δύσκολη νύχτα, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και να το διαχειριστούμε, τόνισε ο Ιταλός τεχνικός. Μια απόφαση τα κατέστρεψε όλα το σχόλιο του Τέιλορ. Πανευτυχής για την ιστορική πρόκριση του Office League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά τη νέα επικράτηση επί της ΣΚΑ Σόφιας. Η ομάδα μεγαλώνει από μεγάλες νίκες. Κάναμε εμφάνιση που ζηλεύεις να τη βλέπεις, τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Σε συμφωνία με την Παστία για τον Αλεξάνδρη Ζαού ήρθε ο Άρης. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του 29χρονου Ιβοριανού μεσοπεθετικού που αναμένεται εντός του Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει για 5 χρόνια. Μαζί για ακόμα 4 χρόνια συνεχίζουν ΑΕΚ και Dragon Σάκοτα. Ο κόουτς των τίτλων συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 2026-27, ενώ παράλληλα επέγραψε την επέκταση του συμβολέου του ανεξάρτητα από πόστο ως το καλοκαίρι του 2030, αναφέρει η ανακοίνωση της κιτρινομαύρης ΚΑΕ. Τα πρώτα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ πανηγυρίζει η Ελλάδα. Χρυσοκατέκτησε ο Πέτρος Γκατατζής στο σκύφελα Φρόν Βαρών και Ασημένιο η Μουρατίδου και Λιόλου στο διπλό σκύφελα Φρόν Βαρών. Η Γαλλία είναι αντίπαλος της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος όπως προέκυψε από τα αποτελέσματα στην αυλαία της φάσης των ομίλων. Ο αγώνας θα διεξαχθεί Κυριακή ή Δευτέρα. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Paris, Manchester United, Bayern, Liverpool, Inter, Arsenal, Real Madrid, Bayern, Arsenal και Real Madrid, Inter και μεταξύ άλλων τα σούπερ παιχνίδια που προέκυψαν στην League Phase του Champions League μετά την κλήρωση. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Europa League πήρε η Ομόνια που νίκησε 4-2 τη Σεντρούιντεν. Παρούσα στο Conference League Φένι Πάφος που επικράτησε με το ίδιο σκορ της Dynamo City αλλά στην παράταση. Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων revanche των play-off και λεπτομέρειες των κληρώσεων στο sportfm.gr. Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο 2-0 σε ξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας Τέλτα Οσασούνα 1-2. Για το δεύτερο γύρο του Λίκα Αγγλίας με τις νικήτρες να παίρνουν την πρόκριση Chelsea Luton 2-0 και Fulham Wimbledon 3-0. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθείτε το αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά.
2: Κράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
3: Επιτέλους Κράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ο Ταμπόρδα, ο φάουλ από δεξιά. Ο Τέσσερς μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Κράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
1: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλτο να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Τέσσερις.
3: Τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγελ Τέσσερς. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
1: Κράτες Παναθηναϊκός 1-2.
0: Η Wins Sport FM 94,6.
4: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever...

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα ζωντανισμένοι στον πηγούνι Sport FM 94,6 ημέρα κλείσα τύπα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Δεν θα είμαι μόνος, θα είναι και ο Νίκος Αθανασίου. Για να συζητήσετε φυσικά από την πρόκληση του Παναθηναϊκού, την τεράδα, και να συζητήσουμε και μαζί βέβαια. Αλλά αν υπάρχει και ένα ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, να συζητήσουμε για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, να συζητήσουμε για την μεγάλη πρόκληση του Όφη με 2 νίκες στη League Phase του Europa League. Πέτυχε μεγάλο στόχο, Όφη. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Δεν θα ανοίξω ακόμα τις τηλεφωνικές γραμμές, που οι οποίες θα σας πω εγώ με τα τηλέφωνα, αν και τα γνωρίζετε, για να σας βγάλει ο Χάρης στον αέρα, γιατί έχουμε ακόμα σχόλια και ρεπορτάζ από τα παιχνίδια. Και πάμε στο Νιόνιο. Πάμε στο σύντροφο Διονύση Δεσίλα.
1: Γεια σου, Ρακλή μου.
0: Γεια σου, ρε Νιόνιο.
1: Τι κάνεις?
0: Επειδή σε ξέρω. Σε ξέρω απ' έξω και ανεκατοτά. Όταν έγινε το 1-1, θα είπες από μέσα σου: δεν μπορεί πάλι να μην έχει να τελειώσει το παιχνίδι και όλα αυτά.
1: Παιδί μου, και στο δοκιμάζει.
0: Και στο δοκιμάζει. Να σου πω, έρχεται και θα πεις: στην παράταση δεν μπορεί να μην σκέφτηκες ότι πώς θα βγει η χρονιά.
1: Μα δοκιμάζει κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή αυτά είναι τεστ αντοχής. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πάθουμε τίποτα.
0: Όχι, ρε Διονύση, τι
1: πάει. Φαντάζομαι τώρα, πρόσεξε. Πρόσεξε στις συνθήκες. Δεν μου είχαν θέσει κάτω στον αγωνιστικό χώρο και ανέβηκα πάνω στο booth, όπου ήταν ένα booth το οποίο άνοιγες παράθυρο για να κάνεις μετάδοση.
0: Ναι.
1: Άνοιγες παράθυρο.
0: Ναι, okay.
1: Το οποίο άνοιγε το μισό.
0: Ναι.
1: Και αν ήσουν καθιστός, δεν έβλεπες το γήπεδο.
0: Γήπεδο βέβαια.
1: 120 λεπτά όρθιος.
0: Δεν μπορούσα καλή καμία έκπληξη. Πάμε.
1: 120 λεπτά όρθιος.
0: Ναι.
2: Σημασία Διονύση μου.
1: Λοιπόν, υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ.
3: Τώρα με ακούει. Σημασία Διονύση μου έχει να είσαι όρθιος μετά τα 120 λεπτά.
1: Ναι,
3: καταλάβες.
1: Αυτό που λες. Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, αδερφέ
1: μου. Υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός.
0: Να το ξέρω. Έκανα την εικόνα του στον πάγκο. Το έκανε σχόλιο, βέβαια, αλλά το έχω διαλυθεί. Έκανα την εικόνα του στον πάγκο. Και επειδή ξέρω δε σιλά. Όπω και αυτά και τώρα τη βδομάδα και τι θα λέμε.
1: Πάνω σου λέω, πάνω.
0: Α, πάνω.
3: Ναι, αφού του έλεγε και ο ψάρα ότι από εκεί που κάθεσαι δεν μπορεί να ακούσει.
0: Δεν είχαν θέση κάτω και τι ψηρά.
3: Μιλάμε για μεγάλο χωριό τώρα. Τέλος πάντων, περαστικά του.
1: Λοιπόν, υπέφερε πολύ ο Παναθηναϊκός, πάρα πολύ. Δεν είχε μια καλή εμφάνιση, αν ξέρουμε κάποια καλά διαστήματα. Κάποια στιγμή είναι και ειδικό το παιχνίδι, γιατί όταν μπόρτα δεν μπορούσε να συνεχίσει. Δεν ήταν σαν να παίζε με 10 ο Παναθηναϊκός, δεν είχε αλλαγή να κάνει. Ενώ προηγήθηκε, πάλι ο πιστοχώρησε από το 80 και μετά, πάλι δέχτηκε γκολ στο τέλος. Είναι εκπληκτικό ότι από τη χράτη του Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 3 γκολ, όλα στο τέλος.
0: Ναι.
1: 2 στο ΆΚΑ, ένα εδώ. Η παράταση βγήκε με πολύ μεγάλη δυσκολία στον Παναθηναϊκό.
3: Διονύση, αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, δεν θυμάμαι άλλο διάστημα παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη να έχει τόσο μεγάλη πίεση και κατηφόρα για 20-25 λεπτά από αντίπαλο αυτού του
1: αντίπαλο. Ναι,
3: είναι φιαλτική η παράταση. Δηλαδή, έκλεινε τα μάτια μου, σοβαρά σου μιλάω.
0: Αυτό.
1: Έχει μία φάση ο Παναθηναϊκός με τον Γιάνγκουσιτ, που είναι μεγάλη ευκαιρία.
0: Εκεί έσβησε, μετά δεν απειλήθηκε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει απειλήσει, δέχεται φάσεις. Ευτυχώς ήρθε ο Θεούλης ο Νέτο με τον Μπουμπίγε που έκανε το πέναλτι.
3: Να τον έχει ο Θεός καλά.
0: Στο 119.
1: Δηλαδή είχε και τύχη ο Παναθηναϊκός, έτσι. Είχε τύχη σήμερα.
0: Κοίτα, η μεγάλη του στάση είναι το 3 με έναν. Το 3 με κανέναν.
3: Ναι, που κάνει κακό σπάσιμο της μπάλας.
1: Ναι.
3: Έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί στο 128 ή έχει περάσει έτσι.
0: Και το βγάζει στη γραμμή.
3: Από τερματοφύλακα.
1: Από τερματοφύλακα. Ναι. Το βάζει και περιμένουμε να δούμε αν είναι πέναλτι. Και εκεί λέω: δεν είναι δυνατόν. Θεέ μου, λυπήσουμε. Δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να το ζήσω γι' αυτό.
3: Μπράβο στο Γιάνγκουσιτς.
1: Δεν είχε.
3: Που είχε το καθαρό μυαλό να τη διώξει με το στήθος και να μην κάνει εκεί καμία κουτουράδα. Γιατί πολλοί παίχτες πάνω στη γραμμή το έχουν κάνει.
1: Δεν
0: είχε γίνει και στο μυαλό.
3: Πολύ έξυπνο.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι πέρασε φιάλτη Παναθηναϊκός. Δεν είχε μια καλή εμφάνιση. Εγώ έλεγα και χθες δεν με νοιάζει η απόδοση, με νοιάζει η πρόκριση. Φαντάζομαι όλους. Είναι θετικό ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει 3 προκρίσεις δύσκολες. Είναι αυτά τα καλοκαιρινά προβληματικά, άσχετα αν παίζει με ομάδες που είναι outsider, γιατί όλες outsider ήταν κοντά στον Παναθηναϊκό. Είναι θετικό ότι παίρνει μια πρόκριση. Που φεύγει αυτό το βάρος, το είπε και ο προπονητής, ότι φεύγει ένα βάρος από τους ώμους μας. Και πλέον πρέπει να δει με περισσότερη ηρεμία, θα έχει και πίεση. Προφανώς Παναθηναϊκός είναι, Δευτέρα έχει μάτς. Πρωταθλήματος δεν είναι ότι θα πάει χαλαρά από δεξιά, αλλά του φεύγει αυτό ότι πρέπει να είμαι στην Ευρώπη. παίρνει το εισιτήριο στην Ευρώπη, παίρνει το εισιτήριο στη League Face του Κόφερες. Το ζητούμενο αποδείξει το εξής. Να βάζει συνεχώς πράγματα στο παιχνίδι του, να βελτιώνεται, να μπουν και νέοι παίκτες οι οποίοι έχουν αποκτηθεί. Ο Κάγκουα, ο Λούζα που θα αναγίνουν στην Παρασκευή, οι υπόλοιπες μεταγραφές ή άλλη μια μεταγραφή παραπάνω θα γίνουν. Να δέσει ο σύνολο και να δούμε και σαν αυτές οι βελτιώσεις, σε πόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι αυτές οι βελτιώσεις, παίρνοντας ταυτόχρονα φυσικά και αποτελέσματα, γιατί με τα αποτελέσματα κερδίζει χρόνο. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο και δεν το λέω για δικαιολογία του Παναθηναϊκού. Η εμφάνιση σήμερα ήταν πολύ κακή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δεν είναι απλό για μια νέα ομάδα με νέο προπονητή, με όχι περσινό κορμό στο μεγάλο κομμάτι της ενδεκάδας όπως συνήθως συμβαίνει στα προγραμματικά, γιατί σήμερα είχε νομίζω 5 από τους 11 καινούριους, αν δεν κάνω λάθος, να βγάζεις και πάρα πολλά πράγματα.
3: Το Μπένια, τους δύο Μπένια στόπερ,
1: Καμαρά, οι δύο στόπερ 4.
3: Ο Καμαρά, ο Λιβάη.
1: Ο Λιβάη, 5. 5 από τους 11. Άρα λοιπόν κερδίζει χρόνο ο Παναθηναϊκός, κερδίζει ηρεμία, πήρε την πρόκριση. Από εδώ και πέρα πρέπει να δείχνει συνεχώς νέα πράγματα προς το καλύτερο και στη δημιουργία του και στο αμυντικό του κομμάτι που δέχεται φάση και δέχεται και γκολ, γιατί δεν έχει υπάρξει ένα επίσημο μάτς χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Και είναι πράγματα τα οποία περιμένουμε να τα δούμε στην πορεία. Θα φανεί. Θα φανεί αν θα συμβούν. Και τώρα πλέον η προσοχή στρέφεται στο μάτς στη Λιβαδιά. Να δούμε γιατί απουσίες θα έχει ο Παναθηναϊκός εκεί. Να μάθουμε δηλαδή ότι τα Μπόρδα, ο Κοντούρης και άλλα παιδιά τα οποία είχαν ενοχλήσει, ο Κυριακόπουλος είχε ενοχλήσει. Να δούμε.
0: Ο Τσιριβέγια που βγήκε.
1: Ο Τσιριβέγια, σωστά, που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Θα τα δούμε. Και εν ολίγης αυτά. Κρατάει την πρόκληση ο Παναθηναϊκός, κρατάει κάποια καλά πράγματα από αυτή τη διαδικασία. Προβληματίζεται ή πρέπει να προβληματίζεται για να βελτιωθεί, έτσι. Πρέπει να γίνει αυτοκριτική για κάποια δικαιολογημένα, κάποια όχι τόσο δικαιολογημένα κακά πράγματα στο κομμάτι της αποδοσής του και πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς και να δει που θα φτάσει. Αυτά.
3: Να είσαι καλά, Διονύση μου. Καλή επιστροφή.
1: Γεια σας, κύριε.
3: Με το
1: γεια
3: καλό. Σας. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια.
3: Εγώ, Ηρακλή, κρατώ και κάτι ακόμα. Πριν πάμε στην Έλληνα Παπαδοπούλου, η οποία περιμένει στοϊκά για να κάνει το σχολείο της για τη βραδιά. Κρατάω το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος ανάμεσά μας που προτιμά να δικαιώνει την άποψή του από το να κερδίζει η ομάδα του. Όποια ομάδα κι αν είναι. Εντάξει. Και είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό το πράγμα. Άκουσα να το τελειώσω.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι να πεις ο Παναθηναϊκός έκανε το 3-3, έκανε τη δουλειά, προκρίθηκε. Οκ. Okay. Ωραία. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με την εικόνα του, η οποία πρέπει να βελτιωθεί. Αντιαφυσβήτητα, αν κρύψεις κάτω από το χαλάκι, κάτω από το χαλάκι το τι έχεις εμείς, θα κατάξεις παιχνίδια, θα έχεις πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Και ένα άλλο πράγμα, να θέλεις να αποκλειστεί η ομάδα σου για να πεις σας τα έλεγα. Είναι λίγοι, κάνουν πολύ φασαρία, είναι ενοχλητικοί όμως. Εμένα με ενοχλούν. Όποιος απόψε δεν χαίρεται, για μένα έχει πρόβλημα. Μεγάλο. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Ο Παναθηναϊκός και πάμε στην Ελλάδα. Είναι ότι πρέπει να δει τι θα γίνει με το αμυντικό κομμάτι. Δεν μπορεί να έχει δεχτεί γκολ από αυτές τις ομάδες και στα έξι παιχνίδια. Δεν γίνεται.
3: Όχι μόνο γκολ και φάσεις. Γιατί μπορεί να σου κάνει μια φάση να τρως ένα γκολ.
0: Ναι, αλλά εντάξει, έξι παιχνίδια να γίνει μια φάση και να μπουν εκεί.
3: Όχι, άλλο λέω. Και τι απειλές δέχεσαι σε κάθε παιχνίδι. Έχει 4-5 πολύ καλή στιγμή ο αντίπαλος.
0: Ναι, δηλαδή ας πούμε
3: τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι, με τα προβλήματα που προέκυψαν, αλλά η παράταση. Εγώ που το βλέπα και ξέρω, εγώ το βλέπα ήρεμα, δεν ήταν κάτι. Δεν με απασχολούσε η εξέλιξη του μάτς. Ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή να μπορούν να βγάζουν τη φάση να πιέζουν συνέχεια, να πιέζουν.
3: Να πιέζουν. Σου πω ένα συμπέρασμά μου από αυτά τα 6 παιχνίδια και να πάμε στην Έλληνα για να μην περιμένει άλλο. Και από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που βλέπουμε. Ο προπονητής, στα δικά μου τα μάτια, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν έχω τις μετρήσεις, εντάξει, έχει πάρει ένα ρίσκο. Πήρε ένα ρίσκο να μην χαμηλώσει τις εντάσεις, να κάνει μια προετοιμασία που δεν ήταν ειδικών συνθήκων τύπου έχω να παίξω προκριματικά.
0: Ναι.
3: Θα κάνω την προετοιμασία μου όπως είναι να την κάνω για να είμαι τούμπανο σε όλη τη χρονιά. Θα δούμε αν θα γίνει. Ναι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημεία των παιχνιδιών. Έτσι, που ο Παναθηναϊκός από δυνάμεις έχει ξεμείνει. Με αποκορύφωμα την παράταση σήμερα. Ήταν πραγματικά, αλήθεια σου λέω, κάποιες στιγμές έκλαια τα μάτια και λέω: δεν θέλω να βλέπω άλλο. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν είχα το κουράγιο να δω. Και λέω: εντάξει, είμαι από τα Γιουφανιουρίου. Κάποιος μπορεί να μπει και να φανερώσει την πρόκριση και το έκανε ο Τέσσερις. Λοιπόν, το σταματάω εδώ. Ποιος?
0: Ο Νέτο.
3: Εντάξει, ο Νέτο, αλλά κάποιος ήταν εκεί στη φάση. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Κάποιος την πάλεψε, κάποιος μπήκε, έβαλε το πόδι του. Δεν το έκανε μόνος του. Αυτό θέλω να πω.
0: Νέτο, γι' αυτό στην πάσα.
3: Λοιπόν,
0: αυτό που σου είπαμε τους τρεις.
3: Έλενα Παπαδοπούλου, πάμε. Καλημέρα, Έλενα μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Απολαμβάνω την κουβέντα σας, η αλήθεια είναι.
3: Να σε καλά.
2: Ήθελα να συμμετάσχω, αλλά με την έννοια ότι πολύ ωραία, συνεχίστε, τα λέτε υπέροχα.
3: Έλενα από τον δρόμο.
2: Συμφωνώ 100% σε ό,τι έχει πει ο Νίκος και ο Ηρακλής. Και εσύ, Ηρακλή, που ενώ όταν τα βλέπεις και με ψυχραιμία, αντιλαμβάνεσαι και κάποια πράγματα πολύ καλύτερα.
0: Ισχύει αυτό. Αυτό να ξέρεις.
2: Ωστόσο, έτσι για να πω ότι είπα και εγώ το σχολείο μου, πράγματι αυτό που πρέπει να κρατήσει σήμερα είναι ξεκάθαρα την πρόκριση. Θα σταθώ στα λόγια του Νίστρου που είπε ότι δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να μην παίζει στην Ευρώπη. Μου αρέσει αυτή η δήλωση γιατί κατά καιρούς έχουμε σχολιάσει και με τον Νίκο σε τηλεοπτικούς αέρες διάφορες δηλώσεις προπονητών. Νομίζω ότι αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να υπάρχει στον Παναθηναϊκό και που την έδειξαν σήμερα. Στο τέλος την έδειξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή παίζανε με την ψυχή τους, όχι με τα πόδια τους, όχι με το σώμα τους, με την ψυχή τους παίζανε. Νομίζω ότι μόνο την πρόκριση πρέπει να κρατήσει από σήμερα. Από εκεί και πέρα την εικόνα δεν πρέπει να την κρατήσει. Για μένα το είπα και στη τηλεόραση του Sky, είναι πισωγύρισμα η σημερινή εικόνα. Δηλαδή αν συγκρίνεις το μάτς στο ΆΚΑ με το μάτς στο σημερινό, δεν έχει καμία σχέση ο Παναθηναϊκός. Είναι σαν δύο διαφορετικές ομάδες και δεν θα μου έκανε τόσο εντύπωση αν ήταν ανάποδα. Δηλαδή θα έλεγα, okay, θέλει χρόνο ή ακόμα είναι αυτό που λέει και είναι όντως σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το καταλάβαινες αυτό, ότι έχει κάνει προετοιμασία, σκληρή προετοιμασία, όπως ακριβώς το είπε ο Νίκος. Ο Νίκος το ξέρει και από το ρεπορτάζ, που δεν είναι ειδικών συνθηκών, που δεν αφορά μόνο στα προκριματικά, αλλά αφορά στο σύνολο της σεζόν.
3: Έλα να ξέρεις και κάτι ακόμη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι και μια ομάδα που σύμφωνα με τους ανθρώπους που είναι κοντά της και την παρακολουθούν κάθε μέρα, πολύ πιεσμένοι, πολύ αγχωμένοι.
2: Μα αυτό είναι. Εκεί θα κατέληγα.
3: Και είναι κάτι που το έγραψα και ήθελα να το πω πολύ γρήγορα και παίρνεις και πάλι το λόγο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, αν δεν ασχολείται με τον Παναθηναϊκό, από οποιοδήποτε μετερίζει, δεν το ξεχωρίζω, το πόσα πολλά πράγματα σημαίνει για τον Παναθηναϊκό η απόψινη πρόκριση. Και σου δίνω και πάλι το λόγο.
2: Ναι, αυτό πραγματικά εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι δεν θα μου έκανε εντύπωση αν αυτό το μάτς που είδαμε σήμερα ήταν το πρώτο αυτού του ζευγαριού, γιατί θα έλεγα okay, ακόμα έχει βαριά τα πόδια, αλλά είδαμε τον Παναθηναϊκό πιο απελευθερωμένο, με καλύτερη ένταση, με καλύτερο pressing, με καλύτερες τοποθετήσεις. Άρα όλα αυτά δεν είναι ότι σιγά σιγά δεν θα βγουν στο χορτάρι, είχε να κάνει με την πίεση. Είναι βέβαια, είναι λίγο ένα ερωτηματικό, Νίκο, εδώ, το ότι είναι αρκετοί νέοι παίχτες και το ότι αφουγκράζονται τόσο γρήγορα την πίεση. Δηλαδή, μου κάνει εμένα εντύπωση. Αλλά έχει να κάνει με το σύνολο του κλαμπ. Όταν μπαίνει σε μια ομάδα, παντρεύεσαι και την οτροπία του.
3: Θυμάμαι κάτι που είχε πει ο Ρουί Βιτόρια σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει. Είχε συμπληρώσει μόλις 7-8 μήνες στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Από τις πιο σωστές ατάκες που έχει πει άνθρωπος, που πέρασε λίγο από την ομάδα, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που όταν τα πράγματα της πηγαίνουν καλά πετάει στα σύννεφα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά από ένα κακό αποτέλεσμα την τραβάει η κόλαση και δεν υπάρχει ποτέ καμία ισορροπία στη διαχείριση των συναισθημάτων.
2: Αυτό επίσης κέρδισε σήμερα. Δηλαδή θεωρώ ότι με αυτή την πρόκριση σήμερα,
3: την ηρεμία.
2: Ναι, την ηρεμία, πίστοση χρόνου σε όλους, άπαντες, στον προπονητή, στους ποδοσφαιριστές, στις νέες μεταγραφές, στους παλιούς παίχτες, κέρδισε χρόνο, έφυγε, το είπε ξεκάθαρο ο άνθρωπος, ελάφρυναν οι ώμοι μας, και πια έχουν κερδίσει χρόνο. Τώρα έχουν την ηρεμία να συγκεντρωθούν και να φτιάξουν τη σεζόν. Συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του ματς σκεφτόμουν την ΑΕΚ πέσει τέτοιο καιρό και που είναι η ΑΕΚ φέτος, που είναι στα αστέρια του Champions League. Οπότε είμαι αισιόδοξη, είμαι πραγματικά αισιόδοξη για αυτά που έρχονται. Προφανώς έχει πράγματα να βελτιώσει, δεν το συζητάω. Το ανέφερα, την εικόνα δεν έχει να την κρατήσει σήμερα καθόλου.
3: Να πούμε και δύο κουβέντες για τον Όφη, που του αξίζει 100%.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά δεν έχω δει δευτερόλεπτο. Επειδή έπρεπε
3: όχι
2: να
3: για το match, για την πρόκριση και για το project, για τη δουλειά του προπονητή και για το ελληνικό στοιχείο, για όλα αυτά τα πράγματα.
2: Να πούμε, γιατί έτυχε και παρουσίασα την κλήρωση του κυπέλου προχθές του Superbet κυπέλου Ελλάδας και ήταν μαζί μας και ο κύριος Μπούσης, ήταν και ο Νίκος Νιόπλιας. Και αυτό που είπα και αυτό που μου βγήκε εμένα είναι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν με αυτό που έχουν κάνει. Έχουν ψηθεί και σε τελικούς, έχουν πάρει αυτοπεποίθηση και πια τα μάτς τα αντιμετωπίζουν σαν μια μέρα στη δουλειά. Δεν έχουν άγχος, δεν έχουν πίεση, έχουν κάνει υπέρβαση αυτών. Αλλά το να μπορείς να αντιμετωπίζεις τη Τζέσικα Σόφιας και να βάζεις 5 γκολ, μόνο πολλά μπράβο, μόνο πολλά συγχαρητήρια. Μακάρι και άλλες ομάδες σιγά σιγά να μεγαλώσουν. Όσο περισσότερες ομάδες μεγαλώνουν, δεν αναφέρομαι στον κόσμο φυσικά, αναφέρομαι στο αγωνιστικό κομμάτι, τόσο καλύτερο θα είναι το πρωτάθλημά μας. Εννοείται, πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια και στον Όφη και την ΑΕΚ, γιατί χθες δεν βγήκα. Τεράστιο και αυτό που έκανε η ΑΕΚ. Αλλά μην υποτιμάμε καθόλου την πρόκριση του Παναθηναϊκού, ακόμα και αν ήταν κόντρα στην Χράντζετ Κράλοβε. Το 3 στα 3 δεν είναι ποτέ εύκολο. Και μπορεί να σημάνει πολύ ωραία πράγματα και εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν ωραίες μέρες, όπως είπε και ο Ντέσσερς.
3: Να είσαι καλά, Ελένα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά,
2: καλό ξημέρωμα.
3: Να είσαι καλά. Τσάω.
0: Μπρέκι, ανοίγουμε. Πολύ ωραία. Πάω. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5 να σα βγάζει ο Χάρης στον αέρα. Και φυσικά μηνυματάκια, ξέρετε, ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά. Λοιπόν, ρίξε το break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε ένα ιστορικό after radio, έτσι δεν είναι, πρώτο τελευταίο, δεν ξέρω μετά αν θα αλλάξει όνομα η εκπομπή, ιστορική παρουσία εδώ του Αντίπα μαζί μου, ο οποίος έχει βγει να κάνει τα τηλεφωνάκια του για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα με τα γραφικά, και πάμε στον Νίκο Παγκάκη να μας κάνει το σχόλιο του για την απόψινή πρόκριση του Παναθηναϊκού.
1: Ρε Νικόλα.
0: Έλα φιλαράκι μου, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις, πώς
0: καλά,
1: είσαι.
0: Καλά, μια χαρά. 10 χρόνια νεότερος.
1: Λοιπόν, λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα. Στο τέλος ξηρίζω τον γαμπρό, το ξύρισα καλά ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι έσπασα καρδιές σε αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι όλα δεν άρχισαν καλά στην πορεία στο πρώτο ημίχρονο, ότι συνεχίστηκαν με πολλά προβλήματα και πολλές ατυχίες και αποχωρήσεις σε μια ομάδα που ήταν ήδη πληγωμένη δεξιά με τον Καλάπρια Λίπτο στον καιρό. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα ήταν κρίμα, πραγματικά κρίμα, επειδή έχει αρχίσει μια καλή προσπάθεια φέτος, υπάρχει μια θετική άβρα στον κόσμο, υπάρχει μια προσπάθεια να γίνουν πολλοί top μεταγραφές και έχει δουλέψει και ο Νίστρουπ, ίσως στην Ολλανδία τα έβλεπες πάρα πολύ. Θα ήταν κρίμα πραγματικά για τα παιδιά, ενώ έχουν αρκετές δυνατότητες και δεν τις έχουν ξεδιπλώσει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι μια ομάδα που είναι ξεκάθαρο και το λέγαμε ότι παίζει με κάποιους σκληρούς τσέχους και ότι τώρα φτιάχνει το Παναθηναϊκός και αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι λοιπόν θα ήταν πολύ κρίμα να χαθεί στο ξεκίνημά της αυτή η προσπάθεια και θα ήταν ένα τρομερό πισωγύρισμα. Όπως και να το κάνουμε θα λέγαμε άλλα πράγματα αν είχε αποκλειστεί αυτή η στιγμή ο Παναθηναϊκός. Αλλά ευτυχώς λέμε αυτά τα οποία δίνουν όραμα στον κόσμο, όραμα στο σύλλογο, δίνουν μια προοπτική στους παίκτες και ένα κίνητρο να κάνουν πράγματα, να αγωνίζονται περισσότεροι παίκτες για περισσότερο χρόνο σε υψηλότερο επίπεδο. Και στο τέλος της ημέρας ο Παναθηναϊκός φεύγει ανακουφισμένος από εκεί για ένα παιχνίδι που πραγματικά θα μπορούσε, όπως το κέρδισε, έτσι και να το χάσει. Όμως, επειδή το ποδόσφαιρο λένε ότι επιστρέφει όσα σου παίρνει, επέστρεψε μαζεμένα στο Σύριν 4 στα τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσα του πήρε σε περίπου 8 μήνες, ένα χρόνο από την απόσταση που έλειπε.
0: Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη υπενθύμηση στον Παναθηναϊκό τον ίδιο, το πόσο μεγάλη ποδοσφαιρική ευλογία είναι να έχεις ένα center forward μπροστά που τα παστελώνει, που είναι killer.
1: Ναι.
0: Που ξέρεις ότι τις δύο ευκαιρίες και τις δύο θα σου τις κάνει γκολ, τέλος πάντων θα κάνει τόσο ποιοτικά τελειώματα που θα έχει αυξημένες πιθανότητες να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός τέτοιο center for από το 18 και τη φυγή του Μάρκους Μπέρκ δεν είχε. Πλήρωσε πέρσι αδρά για να τον πάρει. Ο Ντέζερ συναντήθηκε με την κατάρα των Ινδιάνων που κάποιες φορές ακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Έμεινε έξω 8 μήνες. Επέστρεψε να τον φτύνουμε, να μην τον ματιάσουμε, να είναι υγιής, γιατί αν είναι καλά ο Ντέζερ. Θα είναι η καλύτερη φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού με διαφορά από τον δεύτερο. Όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό που λέω.
1: Όχι, δεν είναι υπερβολικό. Και όταν πέρσι γινόμασταν λίγο γραφικοί που δεν πήγαινε καλά η ομάδα στην επίθεση και λέγαμε ότι με ένα φορ κλασικό, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά και ότι στήχησε πάρα πολύ ένα παίκτη στον οποίο είχε ποντάρει ο Παναθηναϊκός για να κάνει τη διαφορά και είχε δείξει καλά στοιχεία με τον Ολυμπιακό και στα παιχνίδια που έπρεπε να αγωνιστεί. Πόσο σήμερα αποδεικνύεται πόσο μεγάλη ήταν αυτή η απώλεια περσινή, εν πάση περιπτώσει, αλλά περσινά ξανά στα φύλλα. Τα φετινά είναι γλυκά γιατί ο Παναθηναϊκός, το βασικότερο είναι ότι πλέον θα μιλάμε για μια άλλη ομάδα από αύριο και το εννοώ μια ομάδα απαλλαγμένη από το άγχος, μια ομάδα η οποία θα έχει νέες προσθήκες τύπου Κάγκουα, Λούσα κτλ. Μια ομάδα η οποία πιθανότατα να κάνει και άλλη μια κίνηση στο box-to-box στη συνέχεια και θα δούμε τι άλλο επιφυλάσσει στο φινάλε.
0: Το σημαντικό, αλλά... Νίκο μου, είναι να δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει απαλλαχθεί από όλο αυτό το βάρος που νιώθε τεράστιο στους ώμους της.
1: Δεν θα γίνει αυτό, θα γίνει.
0: Και μια ομάδα η οποία έχει τεράστια πίεση, μπορεί να ακούγεται περίεργο ή μπορεί να ακούγεται ως δικαιολογία, αλλά ξαναλέω, νομίζω οι περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο εννοώ. Αντιλαμβάνονται και νιώθουν το πόσο μεγάλο βάρος κουβαλά μια ομάδα που έχει να πάρει το πρωτάθλημα από το 2010, 16 ολόκληρα χρόνια.
1: Μεγεθύνονται όλα, ναι.
0: Ναι, όλα μεγεθύνονται. Καλός, κακός, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν πρόκειται να αλλάξει, ούτε θα πατηθεί κάποτε ένα μαγικό κουμπί και θα αλλάξουν όλα. Ξέρουμε ποιος είναι ο τρόπος για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός σε μια κανονικότητα, να πάρει το πρωτάθλημα κάποια στιγμή. Μέχρι τότε θα πρέπει να διαχειρίζεται τον εαυτό του και τον οργανισμό του με όλη αυτή την αδιανόητη πίεση η οποία υπάρχει. Ξαναλέω όμως, κατά κάποιον τρόπο φυσιολογική για 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
1: Και όπως λέγαμε όλα τα παιδιά από όλες τις συχνότητες και όλες τις ώρες, αυτό που στη φάση αυτή μετράει σε μια ομάδα που τώρα χτίζεται είναι να μπουν γερές βάσεις και το μόνο που μετράει είναι η πρόκριση. Το υφήρο Παναθηναϊκός προκρίσεις, ο Νίστρουπ συνέχισε μετά την Κοπενχάγη να πηγαίνει σε μια εξίσωση που τον θέλει συνέχεια να βγαίνει νικητής στα προκριματικά.
0: 12 στα 12.
1: 12 στα 12 είναι
0: φοβερό, πραγματικά φοβερό.
1: Έχει την ικανότητα, έχει το κοκαλάκι και ρίχνει
0: το φοβερό.
1: Αλλά είναι τρομερός και το επίσης φοβερό είναι ότι σήμερα, επειδή έγινε μια συζήτηση και θέλω να το πω αυτό,
0: ναι.
1: Εγώ ξέρεις, είμαι στην Εύβοια τώρα, είμαι στην Κάριστο, Και με πήρε κάποιο φίλο Παναθηναϊκού κάτω και μου λένε, γιατί έπαιξε αυτό. Και του λέω, στο πρώτο παιχνίδι που ήταν 2-0 και πήγε να το κάνει 3-0 να το κλειδώσει και τελείωσε με δύο επιθετικού μπροστά όπως άρχισε, δέχτηκε τον γκολ και όλοι λέγαμε, α, δεν ενίσχυε το κέντρο. Τώρα που πήγε να προστατεύσει σε 7 λεπτά, 8 πριν λήξει το παιχνίδι, το αποτέλεσμα με 5 στην άμυνα, πάλι δέχτηκε τον γκολ. Απλά και στις δύο περιπτώσεις, η κοινή συνισταμένη ήταν ότι και στην πρώτη περίπτωση είχε ποντάρει στο να τελειώσει το μάτσα, αλλά τελικά δεν ενίσχυε το κέντρο που είχε μείνει από δυνάμεις. Και σήμερα με τους παίκτες που έμειναν από λάστιχο, που ήταν τρεις συγκεκριμένα, και τον Ταμπόρδο να παίζει με ένα πόδι, πραγματικά.
0: Κοίταξε,
1: θα μπορούσε να διαχειριστεί πώς.
0: Τσιριβέγια, αναγκαστική αλλαγή. Ο Κοντούρης που μπήκε στη θέση του και ήταν καλός. Αναγκαστική αλλαγή.
1: Άλλαξε το παιχνίδι ο Κοντούρης.
0: Ο Ταμπόρδο περπατούσε 15 λεπτά γιατί ήταν τραυματίας. Respect για δύο πράγματα. Γιατί δεν το είπα
1: πριν.
0: Πήγε
1: να εκτελέσει το πέναλτι.
0: Όχι, δεν πήγε να εκτελέσει το πέναλτι. Έχει κάνει άλλη Αργεντίνη.
1: Θα
0: σου πω τι έχει κάνει. Έχει κάνει Αργεντίνη και μαγιά. Έχει κάνει ένα σε ένα κόρνερ που έχει πέσει κάτω και βρίσκει την μπάλα. Δεν θυμάμαι τα με ποιο μέρος του σώματος. Δεν μπορούσε να τρέξει πάνω στον παίκτη. Έχει πέσει κάτω και κόβει την πορεία της μπάλας. Και στο πέναλτι, γιατί οι Τσέχοι έκαναν τα δικά τους. Καλά έκαναν. Την ομάδα τους ήθελαν να υπερασπιστούν. Προσπαθούσαν να κάνουν mind games και όλα αυτά. Πήρε τα μπόρτα την μπάλα. Έφαγε όλη τη Λέζα και όλα τα Might Games και όλη αυτή την ιστορία, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι θα τη δώσει στο Desert. Την πήρε την μπάλα, συγγνώμη, αγκαλιά, την έδωσε στο Desert, κατευθείαν, ξέρεις, και με στείλε, επειδή το κοίταζα, γιατί φώναζα κιόλας. Τον αγαπώ τον Ταμπόρδο, αλλά σε παρακαλώ ψυχούλα μου, έλεγα, μην κάνεις κανένα τέτοιο τώρα. Δώσε την μπάλα σε αυτόν που ξέρει, ναι, με ένα πόδι τώρα, μην έχουμε άλλα, να πάμε να τελειώνουμε να φύγουμε. Του την έβαλε την μπάλα στην αγκάλια και μετά, εντάξει, ο Νιγηριανός αυτά είναι μπαροτοκαπνισμένος. Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ μου.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Καλές εκπομπές, καλή ξεκούραση.
1: Έγινε, φίλε, ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
2: 3, 4 και 5.
0: Σε μηνύματα παντάμε εδώ.
2: Ναι, με.
0: Γιατί είχε έρθει ένα μήνυμα το οποίο με ρωτά τι παίκτη πιστεύω ότι πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός στα χάφ, αν πρέπει να πάρει ένα δημιουργικό μέσο ή κάποιον που θα έχει ανεπτυγμένα τα αμυντικά του χαρίσματα. Νομίζω το έχετε καταλάβει. Μέσα στις άκρες αυτό πιστεύω. Το είπα και σήμερα, πρέπει να το είπα και χθες. Μετά τη μεταγραφή και του Λούζα, που είναι ένας δημιουργικός χαφ, 100% ένας δημιουργικός χαφ, έτσι, δεν του λείπει του Παναθηναϊκού. Νομίζω, η δική μου ταπεινή άποψη, ακόμη ένας παίκτης με δημιουργία στα χαφ. Έχει πάρει και τον Γκάγκουα, τον έχουμε ξεχάσει γιατί δεν τον έχουμε δει στα αποκριματικά του Conference League. Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, η δική μου ταπεινή άποψη, έτσι δεν αποφασίζω εγώ, πρέπει να πάρει έναν παίκτη εκεί σημείο αναφοράς. Κυρίως για τις ανασταλτικές του ικανότητες. Αν μπορέσει να βρει στην αγορά κάποιον ο οποίος θα είναι top ανασταλτικά και θα μπορεί, για παράδειγμα, και στο δημιουργικό κομμάτι να προσφέρει είτε με τις μεταβιβάσεις του, είτε με πατήματα στην αντίπαλη περιοχή, είτε με βοήθεια στις στατικές φάσεις με κάποια γκολ, που υπάρχει ένα τέτοιο προφίλ ποδοσφαιριστή που έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό και είναι ο Στάγκε, θα ήταν το τέλειο. Ξαναλέω όμως. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται ακόμα έναν δημιουργικό μέσο κι άλλον. Θα δούμε τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, Ελτάχη, λέω, και παίζουν ποιες θες. Λέω, Ελτάχη, τις ομάδες που είναι στη League Face.
0: Να, με.
2: Του Παναθηναϊκού, από και εγώ του Ολυμπιακού.
0: Α, οκ. Okay.
2: Είναι και το Φι. Κραϊόβα, Ιμπέρια, δεν είναι η εταιρεία.
0: Την Ιμπέρια τι, από εδώ πάμε, Ισπανία.
2: Ιμπέρια, όχι, δεν είναι.
0: Ιμπέρια τι, Ισπανική είναι.
2: Όχι.
0: Τι όχι, 100-0.
2: Η ισπανική εταιρεία είναι. Η ομάδα δεν είναι.
0: Α, ομάδα δεν είναι σίγουρα.
2: Όχι.
0: Νόμιζα, εταιρεία τι είναι, ότι λες.
2: Ναι, σε αυτό σου είπα, δεν είναι η εταιρεία. Πρέπει να είναι Ανδώρα.
0: Τι Ανδώρα. Κάτσε, πάτησα τώρα.
2: Ανδώρα είναι.
0: FC Ιμπέρια 1999. Αποκλείστηκε από το Europa League, από τη Αγγελόνια. Μάλιστα. Για πες ομάδες τώρα.
2: Για Γεωργία.
0: Γεωργία. Ωραία. Ναι. Για
2: λοιπόν, Κραϊόβα, Ιμπέρια.
0: Ναι, όπου είναι θα λέω αυτή θέλω, για να φτάσουμε 6.
2: Ναι, Ερυθρός Αστέρας. Ζάλγκυρης. Εγνατία. Την Αλβανία.
0: Θέλω μια Εγνατία. Ωραία Εγνατία.
2: Μια Εγνατία, ναι.
0: Θέλω μια Εγνατία.
2: Σεν Ντρούιντεν, ναι. Μιάλμπη, Άρχους, ναι. Τσέσκα Σόφιας, Τούν, Τρανζοσπορ, Καϊράτ. Πώς ακούω ταξίδι 6 ώρες.
0: Ναι, να πας.
2: Πήγα.
0: Α, το ξέρω.
2: Με μείον 30.
0: Ναι.
2: Κουόπιο.
0: Ναι.
2: Γιάβλονιτς.
0: Ναι.
2: Μην δεν θες τίποτα. Ναι. Λουγκάνο, Τβέντε.
0: Κάτσε, περίμενα. Βάλουμε και μια δύσκολη. Θέλω μια Λουγκάνο.
2: Ωραία.
0: Κάτσε, τι έχω διαλέξει. Εγνατία, Λουγκάνο.
2: Ναι.
0: Κάτσε να σημειώνω. Ρε.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Τβέντε. Μονακό, Φράιμπουργκ.
0: Τι Μονακό, ρε.
2: Μονακό.
0: Στο conference κατέτηση ήμουν εγώ.
2: Ναι.

0: Τέσσερις κάλδες.
1: Ωραίο, αυτό θέλω.
0: Τέσσερις, Πάφος, Χάιντουκ, Ρίγα, Μπραν, Άγιαξ.
1: Καλά, εδώ τα έχουμε κάνει χήμα γιατί δεν έχουμε πει όχι. Δυναμικότητα
0: σε τέτοια. Δεν έχει σημασία. Νομίζω στο...
1: Δεν έχει.
0: Στο conference.
1: Του έχω ξεχάσει την κλήρωση στο conference.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ό,τι είναι.
0: Ναι, τώρα ό,τι βγει.
1: Βάλουμε και μια Πάφο.
0: Θα σου βάλω και την Πάφο και ωραία. Έχουμε Αταλάτα Μπράιτον, Νόρτσελαντ Αταλάτα Μπράιτον Άγιαξ.
1: Το ξέρω ότι τώρα θα πει στα δύσκολα, γι' αυτό έκλεισε.
0: Μίτιλαντ Μπράγκα, Μπόρατ.
1: Έχει καλές ομάδες.
0: Παρτιζάν, Ιχετάφε, Χιμπέριαν Γκάνδη, Λάρνι Λίνκον και Χάρτς. Αυτά είναι. Έξι παιχνίδια το conference.
1: Ναι.
0: Europa League τώρα.
1: Έχει καλές ομάδες πάντως.
0: Για να πω εγώ τώρα και τις δικές μου προβλέψεις και ανοίγουμε τις γραμμές.
1: Κάτσε και έξι. Άλλη μία πρέπει να πω. Ωραία, αντεβάλλει μου και μία από τις τελευταίες. Βάλει μου και έναν Άγιαξ.
0: Άγιαξ, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Over 4,5. Γκολ και over 4,5 μέχρι μισό όλο του σταμάτη.
1: Ναι, τους βλέπω. Παίξαμε και φιλικό. Είπα Εγνατία, Μονακό, Λουγκάνο, Ίντερ, αυτό τις Κάλδες. Ναι. Πάφος και Άγιαξ.
0: Ωραία. Λοιπόν. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, το οποίο είναι και ο Ολυμπιακός, αλλά δεν παίζει ρόλο γιατί παίρνει δύο από κάθε γκρουπ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Λιόν. Λίγο δυνατά εσείς λοιπόν. Αλκμαρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέγγι. Άσαμε να πάω στη Μαρσέγγι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ποντάρο.
1: Θες να πας Μασαλία.
0: Δεν έχω πάει και έχει παίξει ο Ολυμπιακός.
1: Πρέπει να προσέχεις.
0: Θα προσέχω τώρα σιγά τώρα.
1: Όχι, αλήθεια. Όταν είχαν πάει τα παιδιά, τους έκανα ολόκληρη έρευνα. Έχει 8 διαμερίσματα. Τα 4, αν είσαι τουρίστας ή πας για δουλειά, απαγορεύεται να πας. Προσοχή.
0: Λοιπόν. Πιστεύω ότι θα ξαναπάμε Λεβερκούζεν.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Και να πάρω και μια καλή. Καλά, όλες καλές είναι.
1: Πάρε μια καλή.
0: Α, πάω να Μιλάνο με τη Μίλαν.
1: Ωραίο. Να ξαναπάς. Είχες πάει τότε.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Απ' έξω έχω πέρασει. Δεύτερο γκρουπ. Φερενσβάρος, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιό Σασιλουάζ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Άντερλεχτ.
1: Ναι. Για πες.
0: Παίρνω Σέλτικ.
1: Ωραία.
0: Και Βικτόρια Πλιζέν. Τρίτο γκρουπ. Στουρμγκράτς, Λεχ Πόζναν, Κρίσταλ Πάλας. Μπόρμουθ, Σάντερλαντ, το τρίτο γκρουπ είναι όλη η Αγγλία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τσέλια, Γιαγκελόνια, Ομόνια και Θέλτα. Και Θέλτα. Πάλας, θα μας τύχει μια αγγλική, δεν μπορεί με τρεις.
1: Ναι, σωστό.
0: Και Στουρμγκράτς. Και στο τέταρτο γκρουπ είναι Όφη, οι ίδιες ομάδες είναι και για τον Όφη.
1: Ναι.
0: Χοφενχάιφ, Μπεσίκτας, Τορένσε, Χαποέλ Μπερσεβά, Ναϊμέγγεν, Λίλεστρομ, Λεύσκι Σόφιας και Αραράτ. Θα πάρω μια Λεύσκη Σόφια γιατί είμαστε μόνοι που δεν έχουμε πάει σε αυτή τη Σόφια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ομάδα.
1: Θα παίξουν όλοι σε αυτό το Βασίλη Λεύσκη και Νεβίλα να όλοι τη ηλικιότητα.
0: Θα το χρησιμοποιούμε, ξέρει όταν είσαι και τιμωρημένο, θα πηγαίνει στη Σόφια αν παίζει. Να παίζει ομάδα ελληνική. Και θέλω και εκδείξει από την Ναϊμέγγεν.
1: Ωραία. Μου άρεσε πολύ η κλήρωση τη ΑΕΚ. Δηλαδή αν ήμουν ΑΕΚ θα ήμουν πολύ χαρούμενο με αυτά τα παιχνίδια. Έχει πολύ ωραία παιχνίδια, πολύ μεγάλα μάτς. Μάτς που σε μεγαλώνουν, μάτς που σου δημιουργούν προσδοκία, πάρα πολύ ωραία μάτς. Ακόμα και εμείς που είμαστε τρίτοι και απ' έξω, είναι ωραία παιχνίδια να κάτσεις να τα δεις. Έχω βρει τα ποτ του Παναθηναϊκού, αν θες να το κάνουμε σωστά.
0: Έλα.
1: Δηλαδή στο πρώτο ποτ είναι Αταλάντα Μπράγκα Άγιαξ, Φράιμπουργκ Μονακό, Κοπεχάγη. Λοιπόν, από εδώ θα πάρω τη Μονακό.
0: Και Κοπεχάγη θα σου έρθει.
1: Μονακό.
0: Α, μία παίρνεις.
1: Μία, από κάθε γκρουπ είναι.
0: Εντάξει. Είναι έξι τα γκρουπ.
1: Είναι έξι τα γκρουπ.
0: Okay,
1: στο δεύτερο ποτ είναι Μίντιλαντ, Ερυθρός Αστέρας, Γάνδη, Παναθηναϊκός, Πάφος, Μπράιτον. Εδώ θα πάρω την Πάφο.
0: Καλά,
1: ωραία.
0: Με κλειστά μάτια.
1: Στο τρίτο ποτ είναι Λουγκάνο, Χετάφε, Κούπς, Τβέντε, Μπόρατς Μπάνια Λούκα και Σετ Ρουίντεν. Εδώ θα πάρω την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Γιατί έτσι.
0: Ναι, και να ξαναπάς.
1: Ναι, που έχω πάει φοβερή εκδρομή. Στο τέταρτο ποτ είναι η Μπραν, η οποία απέκλεισε τον Πάοκ, η Χάερτς, η Καϊράτ Αλκμάρ. Η Τραμπζονσπορ, η Κραϊόβα και η Ρίγα. Εντάξει, θα πάρω και μία δύσκολη, δεν γίνεται. Θα πάρω την Τραμπζονσπορ, μία ωραία τραπεζούντα.
0: Κάτι τέσσερα φύγει σήμερα, πέντε πώς θα φύγει.
1: Πολλά. Ναι. Στο πέμπτο πότ είναι η Χάιντουκ, η Γιάμπλονετς, Λάρν, Λίνκον, Ρεντ, Ιμπς, Νόρτζελαντ και Ίντερ Ντεσκάλδες. Θα πάρω την Ίντερ, δεν αλλάζω. Και στο έκτο γκρουπ είναι η Τούνη, Τσέσεκα, η Ζαλγκύρης, η Μιάλμπη, η Ιμπέρια και η Εγνατία. Θα πάρω Εγνατία γιατί μου αρέσει. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτωβρίου του 2026. Έχουμε ακόμα πολύ καιρό για το conference. Ξεκινά τελευταίο.
0: Έχει και τρεις εβδομάδες στη διακοπή για τις ελληνικές ομάδες. Και μία πινελιά γιατί ρωτάει ένας φίλος προφανώς του ΠΑΟΚ, που το ρώτησε στην αρχή. Στο γρήγορο, όπως είδα το. Γιατί γύρισα να δω τη φάση, γιατί έλεγε για πέναλτι Νομίζω ότι είναι πέναλτι, αλλά τώρα τον βλέπεις κάτω, δεν υπάρχει επαφή.
1: Του ΠΑΟΚ.
0: Δεν υπάρχει επαφή.

0: με τα πόδια. Τώρα με το χέρι να πέφτει από εκεί, για μένα δεν είναι αυστηρό. Αυστηρό.
1: Πάντως όπως και να έχει, όπως και πέρσι για την ΑΕΚ και όταν το πήρε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός έτσι όπως είναι δομημένο το Conference League και με τα λεφτά που έχει ρίξει και με το budget που έχει, είναι υποχρεωμένος να διακριθεί. Αν να φτάσεις τουλάχιστον μέχρι τα πρώιμη τελικά. Να είσαι στην πρώτη οκτάδα, από το 1 μέχρι το 8, όπως ήταν πέρσι η ΑΕΚ, να γλιτώσει ένα γύρο, να πας στους 16 και μετά θέλεις μια πρόκριση για να πας στα πρώιμη τελικά. Αν κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει. Αλλά πρόσεξε, για να είμαι δίκαιος, αν σου κάτσει καμία περίεργη κλήρωση, δηλαδή δεν θέλει πολύ να πάρεις από το πρώτο ποτ την Αταλάντα, να πάρεις από το δεύτερο ποτ την Brighton, άκου τώρα κολοκλήρωση. Κάτσε, να χτυπήσω κανένα ξύλο γιατί δεν είμαι και ο πιο γουρλής στον κόσμο. Να πάρεις από το τρίτο ποτ, έχω βάλει ισπανική, όχι, τη Χετάφε, και να πεις εδώ τώρα παίζω conference ή παίζω τίποτα άλλο. Να πάρεις από το τέταρτο τη Trabzonspor, εντάξει, και από τον πέμπτο τη Χάιντουκ. Και να πάρεις από τον έκτο, ποια μπορεί να είναι καλύτερο ομάδα, η Τουν. Πρωταθλήτρια Ελβετίας. Την πρώτη ομάδα του Ραστόντερ.
0: 7 έφαγε.
1: Ναι, αλλά οι άλλες ομάδες είναι τώρα κάτι Ζάλγκυρης, Μιάλμπη, Μπέρια και Γνάτια. Δηλαδή από αυτές.
0: Μην πάρεις η Μιάλμπη. Γιατί η Σουηδία και να σου πετύχει και έξω το μάτς.
1: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει κάποιες.
0: Ναι, πώς δεν έχει.
1: Καλές ομάδες.
0: Λοιπόν,
1: έχει κάποιες.
0: 95-79, 283, 4 και 5. Συγγνώμη για αυτό το πεντάλεπτο. Και πάμε. Παιδιά, 4 λεπτά ο καθένας, το καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ. Ναι. Τι γίνεται.
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Λίγο πιο κοντά έλα φίλε.
2: Ναι. Παναθηναϊκός. Τηλεφωνώ από τα Χανιά. Πήρα λίγο για την αγχωτική νίκη.
1: Δεν είναι τα Χανιά σε κάποιο ποτήρι, να μην χαίρεσαι.
0: Όχι,
2: μπορεί να είναι στο τελευταίο, στο
1: έκτο.
0: Το όνομά σου, φίλε.
2: Θανάση.
1: Γεια σου, Θανάσαρα.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι με τον Παναθηναϊκό ότι για έκτο σερί ματς καταφέρνει στο τελευταίο 15 λεπτό να δίνει την μπάλα στον αντίπαλο. Και μιλάμε τώρα για αντιπάλους, θεωρητικά πάντοτε, πολύ κατώτερους από τον Παναθηναϊκό, με ρόστερ υπό τετραπλάσιο, και παρατηρείται ένα πρόβλημα κυρίως στο κέντρο της ομάδας. Δηλαδή εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση του Νίκου του Παγκάκη, το ότι είτε θα προσθέσει παίκτη στην άμυνα από σήμερα, είτε θα αλλάξει, δεν αλλάζει το κέντρο, οπότε χάνεται η ομάδα. Το πρόβλημα της ομάδας είναι καθαρά ότι έχει μια παθογένεια τύπου Μπενίτες, θα γυρίσει πίσω από το 70 και μετά, θα δώσει την μπάλα στον αντίπαλο. Αυτό σημαίνει ότι κλείνοντας πίσω η ομάδα, η αντίπαλη θα σου κάνει φάσεις, είναι φυσικό και είναι επόμενο, και θα δεχτείς και γκολ, όπως συνέβη δυστυχώς και στα τελευταία 6 μάτς που έπαιξε τα προκριματικά. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτή η παθογένεια, ενώ εμφανίστηκε σε όλα τα μάτς, δεν βρήκαμε καμία απολύτως λύση. Δηλαδή, και απορώ κιόλας, γιατί σε όλα τα μάτς που έχω παρακολουθήσει, ο προπονητής είναι αυτός που λέει στην ομάδα να ανέβει και όλοι μένουν πίσω. Άρα, ενώ ο προπονητής δίνει την εντολή να ανέβει η ομάδα, όλη η ομάδα κλείνεται και τρώει φάσεις. Που σημαίνει μόνο, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, ότι η ομάδα είναι πολύ κουρασμένη. Δεν ξέρω ποια είναι η προσέγγιση σας.
0: Και τώρα που το σκεφτόμουν, και στα τρία τελευταία έχει δεχτεί γκολ. Μετά το 86. Στο 86 το έχει δεχτεί στη Σόφια.
1: Ναι, 87. Ναι.
0: Ναι. Εκεί. Στα τρία τελευταία είναι μετά, δηλαδή στα τελειώματα.
1: Και δύο γκολ από τη Χράντετς. Τρία γκολ από τη Χράντετς.
0: Στα τρία τελευταία.
1: Όλα 89, 95.
2: 89, 93-95.
0: Ναι. Είναι σπάνιο αυτό.
1: Είναι ενδεικτικό του προβλήματος που αναφέρει ο φίλος. Να ξαναπάρει όμως.
0: Να ξαναπάρει, φίλε μου. Πάμε στον επόμενο.
1: Γιατί ήταν ωραίος και ήρεμος.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Χαίρομαι που μιλάμε μαζί. Είμαι ο Γιάννης από την Κηφισιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Χαίρομαι που πετυχαίνω αυτό το δίδυμο. Καταρχήν είμαι Παναθηναϊκός. Έχω χαρεί πάρα πολύ. πανηγύρισε και όλος έντονα στο μπαλκόνι, γιατί με έβγαλε έξω η γυναίκα μου, έδωσε μια μπουνιά στο τραπεζάκι και διέλυσε το τζάμι. Και το βλέπα ενώ ήταν μέσα στο σαλόνι, το βλέπω από το μπαλκόνι.
0: Και πού θα κοιμηθείς σήμερα, αν επιτρέπετε?
1: εγώ άκουσα να δεις, αδελφέ, μπορείς να είσαι στο δικό μου σπίτι το βράδυ, δεν την έχεις ανάγκη. Και θα σε βάλω να κοιμηθείς σε κρεβάτι. Κάτσε, τι να με έβγαλε απ' έξω, λέει, και έλεπα το μάτσε, λέει, για τον μπαλκόνι. Σκύλος είσαι.
0: Γιατί το βλέπω?
2: Μα δεν κατάλαβες.
0: Τυχερός ήταν στο καναπέ, να ξέρεις.
2: Ακούστε να τι έγινε. Το πρώτο μου τα έχει μαζεμένα, γιατί τις βρυσιές τις έριξα στη Σέριφο στο 2-2. Όταν ήμασταν εκεί πέρα. Και σταμάτησα τις διακοπές, όπως καταλαβαίνεις, και έβλεπα το μάτς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος.
1: Στη φάση του Γιάνγκου, έτσι, για να καταλάβεις. Καλά, δεν τρέπομαι που το λέω, αλλά οκ, δεν. Τέλος πάντων, λίγο περίεργο.
0: Πίσω, τώρα δεν μας ακούγε κανείς.
1: Το χάνει. Okay.
0: Α, την ευκαιρία λες.
1: Ναι, και έχω μια αντίδραση του, δεν τη θυμάμαι εκείνη τη στιγμή. Και μετά από 2 λεπτά μου λέει η γυναίκα μου, που δεν είχε το θράσος να με βγάλει στον μπαλκόνι, γιατί ήξερε ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Κάνουμε μια δουλειά στο τέλος της ημέρας. Μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι, μου λέει. Έσκησες την μπλούζα σου?
2: Α, ωραία, πήγες κι εσύ, ε.
1: Λέω, ναι, λέω, δεν ξέρω, λέω, κάτσε να δω.
2: Εγώ εμπιστεύτηκα που φαλεί περισσότερο το τραπεζάκι.
0: Καταλαβαίνω γιατί.
1: Έσκησα την μπλούζα.
0: Σε καταλαβαίνω γιατί. Τι γίνεται? Είναι η ψυχολογία του μάτς. Περνά σου Χριστού τα πάθη στην παράταση. Γίνεται μια ευκαιρία, μια αναλαμπή, σου έχεις την προσά σου τη δυνατότητα. Τελείωσε το να ερεμήσουμε, να κάνουμε ένα ράνο, και το χάνει. Δηλαδή. Ναι.
2: Δεν το χάνει ακριβώς. Νομίζω ότι τον παρενοχλεί ο άλλος και.
1: Ωραία το κάνει.
0: Εντάξει, δεν το βάλε, ρε παιδί.
2: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, θέλω να πω ότι έχω πανηγυρίσει γκολ πίσω από το Σόουζα στο 2-0 στη Γιουβέντους και μου έχει κλείσει η φωνή. Και έχω πανηγυρίσει και γκολ της Τζιβλίσης στη Ρώμη. Θέλω να πω τώρα όμως βαθιά συναισθηματικά, χωρίς να μου κακιώσετε, θα το πω πολύ ήπια. Χάνει ο Ολυμπιακός στο Τζολάκι και λέμε θα ηρεμήσουμε, δεν θα έρθει άλλος τέτοιος να τα πιάνει όλα, και βρίσκει τέρμα σε 5 μέρες. Εμείς 3 χρόνια ταλαιπωριόμαστε. Δεν λέω κάτι γιατί σήμερα είναι καλά το παιδί, αλλά δεν τον έχω δει μια φορά να βγει να καθαρίσει τη φάση. Σήμερα μόνο έχει κανένα 2 εξόδους. Όλες τις άλλες παραμένει κάτω από το τέρμα.
1: 6 εξόδους έκανε. Κάτω από τα δοκάρια.
2: Ναι.
1: 6 εξόδους έκανε με γροθιές, γιατί δεν έχει το ύψος να βγει και να την μπλοκάρει, αλλά 6 φορές, νομίζω, 5-6 φορές το έκανε.
2: Σήμερα ήταν καλός. Όλα τα άλλα παιχνίδια έχει κάνει ένα λάθος που έχει εκνευρίσει.
1: Σήμερα σε έσωσε. Άστο.
2: Ναι.
1: Έχει πιάσει 4-5 για θάνατο. Κανονικά για θάνατο.
2: Δεν όμως να κάνει 3 χρόνια να βρει θέμα το
1: θέμα. Και στο προηγούμενο μάτς ήταν καλός. Στο πρώτο μάτς στην Αθήνα.
2: Δεύτερο σχόλιο θα πω για τον Desert. Ότι επιτέλους έχουμε και εμείς έναν επιθετικό στυλ LKB. Περιμένουμε να το δούμε να αρχίζει να τρέχει, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμος. Εμένα καταλαβαίνω την εκτελεστική του δυνότητα, βλέπω ότι δεν είναι έτοιμος. Δεν έχει τα τρεξίματα του ΤΕΤΕΙ, δεν μπαίνει στις φάσεις ακόμα, νομίζω είναι μαγκωμένος. Δεν είναι έτοιμος ακόμα ο Desert. Είναι και μεγάλη παιχτάρα. Στο κομμάτι τώρα το ότι όποιο χωριό έρχεται μπορεί να σε πιέσει 10 λεπτά και να φας γκολ, τα νεύρα μου φτάνουν στο Θεό.
1: Καινούριο τραπεζάκι θα πάρεις τη γυναίκα ή όχι τώρα?
2: Πρέπει να πάρω τώρα, γιατί το εμπιστεύτηκα. Το εμπιστεύτηκα παραπάνω από όσο έπρεπε.
1: Ελπίζω να είναι καλά το χέρι σου, το πόδι σου, το κεφάλι σου, με ό,τι το κοπάνισε. Δεν ξέρω, θα είμαι πιο σημείο του σώματος.
2: Γιατί λέω, δεν γίνεται τώρα να ξαναζήσουμε 6η φορά. Δηλαδή δεν πρέπει να μαζευτούν και να δουν ένα βίντεο και να πούνε, ρε παιδιά, μην τη δίνετε τη ρημάδα την μπάλα τόσο πολύ στο τέλος. Δηλαδή, ποιος μας επιτίθεται? Πες μου πώς γίνεται ο Όφη να ρίχνει 5 μπαλάκια στην κανονική Τσεσεκά και εμείς με το χωριό Τσεσεκά να μας βγαίνει πίστη. Πες μου, αυτή δεν είναι στον Αύγουστο? Αυτή δεν είναι. Δηλαδή, τι ρόστερ χρειάζεται για να περάσει αυτές τις ομάδες? Εγώ δεν τις ήξερα από αυτές.
1: Χωρίς να αποτελεί δικαιολογία για τίποτα, ούτε προσπαθώ να συγκρίνω τον Όφη με τον Παναθηναϊκό
2: σε καμία
1: περίπτωση. Εντάξει. Απλά η μία ομάδα, βασικά θα τη συγκρίνω τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ και όχι με τον Όφη. Είδαμε χθες η ΑΕΚ μπήκε μέσα, βάλε 4 γκολ, καληνύχτα. Η ΑΕΚ
2: είναι έτοιμη ομάδα.
1: Ναι, η ΑΕΚ είναι έτοιμη ομάδα. Η ΑΕΚ δουλεύει με το ίδιο ρόστερ, πολύ μεγάλο κομμάτι του ρόστερ, παραπάνω χρόνια από την Νίκολη Τσινάκ, με τον ίδιο προπονητή δεύτερη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει αλλάξει 7 προπονητές. Ο συγκεκριμένος προπονητής είναι 2,5 μήνες στο τιμόνι του συλλόγου. Έχουν έρθει 10+ νέοι ποδοσφαιριστές. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση είναι ένας αναστατικός παράγοντας στο να μπορέσεις γρήγορα να παρουσιάσεις κάποια καλά πράγματα, όπως η ίδια εποχή, δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο, μακάρι, όπως πέρσι την ίδια εικόνα είχε πάνω κάτω η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ μέχρι να φτάσει στο τελευταίο παιχνίδι με την Άντερλεχτ, εδώ,
2: ναι, είναι παράδειγμα, ναι,
1: δεν ήταν καλή. Έχει περάσει στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών, όπως το έκανε και ο Παναθηναϊκός. Εγώ το μόνο που θα πω σε μια και τα πριν είναι λίγο υπομονή.
3: Γιατί... να κάνουμε υπομονή.
1: Λίγο,
3: Νίκο,
1: όχι,
3: αλλά
1: όχι υπομονή είναι... γενικά, υπομονή για τον προπονητή, για τους παίκτες. Γιατί ο προπονητής αυτός και οι παίκτες αυτοί δεν ευθύνονται για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει μείνει 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
3: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή τους βάζουμε μία πίεση και είμαστε έτοιμοι να τους πυροβολήσουμε όλους και τους φορτώνουμε πράγματα για τα οποία δεν ευθύνονται.
3: Όχι, απλά δεν
1: αυτό
3: θα ήθελα
1: μόνο να πω.
3: Ναι, καταλαβαίνω. Απλά ναι. Θα πρέπει να παραδεχτείς και εσύ ότι η εμφάνιση σήμερα ήταν τραγική.
1: Τα έχω πει κάποια πράγματα, τα έχω γράψει. Είπα και πριν ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση οι τρεις προκρίσεις να κρύψουν τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Ο Παναθηναϊκός πήρε πολλά μαθήματα χωρίς παθήματα, χωρίς να μείνει απ' έξω.
3: Όλοι θα πούμε.
1: Από τα λεγόμενα, κοίταξε, από τα λεγόμενα του προπονητή. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος κατανοεί τι συμβαίνει. Το είπε πάλι και σήμερα μετά τη συνέντευξη τύπου για το πρόβλημα του Παναθηναϊκού.
3: Ακούσε έναν προπονητή που καταλαβαίνει τι του γίνεται. Καταλαβαίνω τι λες και δεν
1: καταλαβαίνει τι του γίνεται και πρέπει να τα βελτιώσει. Είναι μεγάλη, όχι επιτυχία, συγγνώμη, είναι μεγάλη υπόθεση. Επιτυχία σε καμία περίπτωση. Το αυτονόητο είναι. Το ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 και μέσα από 6 παιχνίδια, στα οποία δεν έχασε κανένα βέβαια. Είχε αρκετά προβλήματα, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι. Πήρε δουλειά για το σπίτι, πήρε πράγματα που πρέπει να διορθώσει και πρέπει να αξιολογήσει σωστά την κατάσταση. Αν δεν την αξιολογήσει σωστά και αν πει, OK, την έκανα τη δουλειά και OK, θα τον βρούμε τον τρόπο, θα έχει πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Δεν λέω κάτι φοβερό.
3: Ή είναι θέμα τοσοκόπωσης. Θεωρώ
1: πρωτίστως ότι είναι θέμα άγχους και τεράστιας πίεσης που πάντα θα υπάρχει στο Παναθηναϊκό και. Θα πρέπει να τη διαχειριστούν. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος. Δεύτερον, θεωρώ και από αυτά που μαθαίνω και από αυτά που είδαμε στην Ολλανδία ότι τα φορτία και οι εντάσεις έμειναν ψηλά με στόχο και σκοπό. Θα το δούμε αν θα συμβεί στην πορεία. Ο Παναθηναϊκός να είναι okay στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης όλη τη χρονιά. Που αρκετοί προπονητές στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια είχαν χαμηλά τις εντάσεις και τα φορτία και ο Παναθηναϊκός είχε πολύ. Έτσι, είχε πολλή ενέργεια στα προκληματικά. Ωραία. Πήρε το ρίσκο του. Εκ του αποτελέσματος του βγήκε. Έκανε το 3 στα 3. Πέρασε. Και πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα.
0: Ναι, σε καλά,
1: τα υπόλοιπα.
0: Γιατί ξεφύγαμε και πρέπει.
3: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Υπομονή με το τραπεζάκι. Λευτεριά. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά.
0: Το μπαλκόνι, κύριος. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Πάμε στο επόμενο μπαλκόνι.
4: Ακούτε.
1: Καλημέρα, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
4: Να πω μια καλησπέρα και από μένα. Τηλεφώνω από το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Έλα φίλε.
4: Εγώ είμαι φίλαυλος του Όφη. Μια μικρή παρένθεση. Θα ήθελα να πω στο ένα φίλο που είναι Παναθηναϊκός και πήρα τα Χανιά. Περίμενα να πει ένα συγχαρητήρια σε μια ομάδα που ανήκει στη Μεγαλόνησο. Που λέγε... Ο Όφη αυτή τη στιγμή να πει του λένε συγχαρητήρια, εντάξει δεν το είπε, δεν πειράζει.
0: Καλά, έπεσε και η γραμμή του κιόλας, δεν ξέρεις τι θα λέει.
4: Τέλος πάντων, εντάξει, θα πρέπει να πω, δεν με νοιάζει που είναι Παναθηναϊκός, αλλά θα πρέπει να πει ένα συγχαρητήρια γιατί μια ομάδα που είναι από τον τόπο του θα συμμετάσχει στους ομίλους του Europa League, έτσι. Που είναι ο Όφη αυτή τη στιγμή γράφει ιστορία και θέλω να πω είμαι περήφανος για ένα πράγμα το οποίο δεν το έχεις αναφέρει τόση ώρα δηλαδή και εσείς και θα έπρεπε να το αναφέρω και εγώ. Τι έχει ο που δεν έχει άλλη ομάδα, δεν έχουν οι άλλες ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Πείτε μου.
0: Τι, μεγάλο ελληνικό στοιχείο. Μεγάλο ελληνικό στοιχείο.
4: Μπράβο.
0: Δεν είναι και
4: όπως ξέρετε βλέπετε ότι...
1: Και Έλληνα προπονητή.
4: Ναι, και εντάξει, ας το προπονητή. Ο προπονητής δεν παίζει μεγάλη σημασία. Πολλά συγχαρητήρια στον Κόντι. Δεν ξέρω, ο Κόντις ήρθε εδώ πέρα, ανέστη στην ομάδα. Ο πρόεδρος, ο Μιχάλης Μπούσης, είδε τη δυναμική του Όφη σε κόσμο. Όλα ξεκίνησαν όταν πήγαμε από τον τελικό με τον Ολυμπιακό που ανεβήκαμε 18.000 κόσμους πάνω στο Βάκα. Και εκεί πέρα είδε πραγματικά τι είναι ο Όφη, τι είναι ο κόσμος του Όφη και άρχισε να παίρνει πολύ στα σοβαρά. Μετά μόλις μετακομίσαμε στον Παγκρίτσιο είχαμε ένα κακό ξεκίνημα με τον Ράσταβας. Μετά έρθει ο Κόντις, ο Χρήστος ο Κόντις και σιγά σιγά έφτασε στην ομάδα εκεί πέρα που είναι. Πάλι θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια διότι ο Όφη κράτησε ένα κορμό πάνω κάτω τον ίδιο. Έκανε μετρημέρες μεταγραφές. Τώρα περιμένουμε και το σύνταγμα, νομίζω το έχεις ακούσει, είναι κοντά με το... με ένα... πες το τώρα, κόλλησε.
0: Τέλος
4: πάντων, Το...
0: Με παίχτη.
4: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, κόλλησα τώρα, δεν θυμάμαι τώρα το κόλλησα.

0: Θέλω να ακούσει, θα το μάθει. Λοιπόν, θα ήθελα να πείτε το σχόλιο εσείς πάνω στο ρόλο, πώς το βλέπετε εσείς.
1: Αλλά δεν συζητήθηκε. Πρώτα απ' όλα είναι τεράστια επιτυχία να μπει σε όμιλο του, να μπει σε όμιλο του Europa League.
2: Τι.
1: Όχι εδώ κάτι.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ένα. Το ότι κατάφερε να μην δεχτεί γκολ, να κάνει δύο νίκες και να προκριθεί τώρα είναι να το απολαύσει. Να αποκομίσει εμπειρίες. Γιατί εντάξει, θεολογικά θα έρθουν και όπως και εσύ, όπως και οι άλλοι φίλοι του Όφη και γενικά φίλοι του ποδοσφαίρου στην Κρήτη, που μπορεί να μην υποστηρίζουν κάποιον τον Όφη. Θα μπορούν να πάνε στον Παγκρίτιο και να δουν και τέσσερα παιχνίδια Europa League. Δεν είναι έτσι απλό αυτό.
0: Ναι, σίγουρα Europa League και μπορεί να κληρωθούμε με καμία μήνα, με καμία ζουμπέ της παίζει. Γιατί είναι στον κρούπο
1: δυναμικό. Δεν έχει, θα πάρει δύο από κάθε κρούπο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να κληρωθούν με κανένα Ολυμπιακό.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, σε αυτή τη φάση, δηλαδή στη League Phase δεν παίζουν ομάδες από την ίδια
0: χώρα. Ναι, το ξέρω. Αργότερα στα νοκάουτ πιθανόν.
1: Εντάξει,
0: αν περάσουμε στα νοκάουτ, αλλά δεν πάει παιδιά να δούμε αυτή τη στιγμή να πιστεύουμε στα όνειρα, έτσι.
1: Μα κάτσε τώρα, είναι ένα τρίμηνο, τετράμινο πόσο είναι, που είχε ο Όφη πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup και πέρασε και σε League Phase του Europa League.
0: Ναι, αυτός ήταν εκτασίος στόχος του Όφη και ο Κόντης, ο Χρήστος Κόντης, άμα δείτε τη δηλώση του, έλεγε ότι θέλουμε να περάσουμε στη League Phase του Europa. Αυτό το έλεγε και μπράβο στα παιδιά που καταφέρανε. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό που έχει να κάνει είναι πώς θα διαχειριστεί, γιατί δεν είναι μόνο το να περάσουμε την Κυριακή παίζουν τον Άρη. Έτσι. Τον πρωτάθλημα. Δεν ξεχνάμε για αυτά. Θα πρέπει και εκεί θα φανεί ο Κόντης, ο Χρήστος, που πιστεύω θα τα πάει μια χαρά να διαχειριστεί το ρόστερ, γιατί έχουμε πρωτάθλημα, έχουμε κύπελο, έχουμε μαζεμένα μάτς. Εκεί πέρα θέλει μεγάλη προσοχή για τραυματισμούς, για

0: ομάδα που ανεβαίνει, έτσι, γιατί έχει και πολύ κόσμο όφη, αν το είχε πάρει χαμπάρι, όφη έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, έχει μεγάλη δυναμική και σιγά σιγά να αρχίζουμε
1: να χτίζεις,
0: να ξεφεύγουμε από αυτή την τετράδα, ρε παιδί μου, που υπάρχει, να μπαίνουμε σιγά σιγά να
1: αναδείχνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εκμεταλλευτείς όλη αυτή η κατάσταση για να χτίζεις, να αρχίζεις να χτίζεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το θα σε δούνε τώρα πόσες ομάδες που θα κοιτάζουν και πόσος κόσμος που θα παίζει όφη στο Europa League. Θα κοιτάζουν. Τι είναι αυτό
0: το όνειρό. Αυτό το όνειρό μας είναι να κάνει μια κάποια στιγμή όφη δικό του γήπεδο, σύγχρονο ευρωπαϊκό.
1: Εντάξει, ας το, μέχρι το γήπεδο, εγώ σου λέω τώρα και στο Παγκρίτιο. Λοιπόν,
0: συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Καλό το Παγκρίτιο,
1: ναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να το πεις ότι είναι ποδοσφαιρική έδρα να το ανοίξει.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν είναι ποδοσφαιρική έδρα. Ποδοσφαιρική έδρα είναι το Καραϊσκάκι, ποδοσφαιρική έδρα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Πάπα Αρίνα, όπως λέγει τώρα. Δεν ξέρω το έχουμε.
1: Ναι.
2: Όλο που είναι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Νέα Φιλαδέλφια, η Τούμπα, αυτές είναι έδρες, έτσι. Και όφη θέλει κάτι αντίστοιχο. Άμα φτιάξει όφη δικό του σύγχρονο γήπεδο, ευρωπαϊκό, πιστεύω θα έρθουν καλές μέρες. Έτσι, υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη για τη διοίκηση και ελπίζω όλα να πάνε καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Πιστεύω να πάνε.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια, καλησπέρα. Καλημέρα μας.
1: Δηλαδή, κοίτα, μπορεί να του έρθει τώρα το πρώτο πόντος, να έχει μια Μίλαν ή μια Γιουβέντους.
2: Εντός έδρας. Θα είναι τρομερή υπόθεση για εκείνους τώρα.
1: Ρε παιδί μου. Εγώ δεν σου λέω να μπορεί να είναι φίλος του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ναι. Της ΑΕΚ, κάποιος στην Κρήτη. Θα πάω να το δει το μάτς.
2: Θα γεμίσει το γήπεδο.
1: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν θα πήγαινα να το δω. Δηλαδή, ναι, στην Κρήτη, να δεις ας πούμε το όφη Γιουβέντους. Μπορεί να έρθει από το δεύτερο γκρουπ, ας πούμε, ξέρεις.
2: Να
1: πω. Η Σάλτσου, η Άντερλεχτ, η Ρέν.
2: Ωραία μάτς.
1: Αγγλικές.
2: Και ωραίες εκδρομές.
1: Αγγλικές, έχει Χόφενχάιμ. Μπεσίκτας. Εντάξει, έχει πράγματα.
2: Να απαντήσω λίγο σε κάτι εδώ που στέλνει ένας φίλος ότι. Λέει τώρα, λέω υπομονή, ενώ λέει τον Μπενίτεθ πέσατε να τον ξεσηκίσετε και τέτοια. Για κάθε προπονητή που σέβεται την ομάδα που έχει έρθει, έχει ένα συμβατό αγωνιστικό σχέδιο. Δεν βαφτίζει το κρέας ψάρι και το άσπρο μαύρο και λέει ότι είναι επιτυχία που ο Παναθηναϊκός πέρασε το Λεβαδιακό. Τέτοιους προπονητές, ναι, θα λέω υπομονή. Στην άλλη κατηγορία προπονητών, που υποθήκευσαν το ευρωπαϊκό μέλλον του Παναθηναϊκού και τον έβγαλαν τέταρτο και έπρεπε ο επόμενος προπονητής να πάει και να κάνει 3-3 για πρώτη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκού για να μπει απλά στο conference, ναι, αυτούς τους προπονητές θα λέω υπομονή. Η δική μου ταπεινή άποψη, εσύ μπορεί να θες κάτι άλλο. Και από τιμάς προπονητές που έκαναν τον Παναθηναϊκό να πέσει τη Λαμία. Και σ' άρεσε ένα τώρα αυτό. Και έκανε πέσει 0-6 στα playoff. Βάλαμε γκολ τη δεύτερη αγωνιστική και δεν ξέραμε να το διαχειριστούμε. Λοιπόν. Έχουμε διάλειμμα.
1: Έχουμε διάλειμμα, να το πούμε και έχει δίκιο ο φίλος ότι δεν αναφέραμε. Εντάξει, γίνονται τεράστιες μάχες στο επικοντό με τον Καραλή και τον Ντουμπλάντη. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ 6-20. Αλλά πήδηξε άλλος μετά 6-25. Και προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ ο Καραλής στο 6-32. Δεν τα κατάφερε.
2: Καλά, ο Ντουμπλάντη πηδάει ό,τι θέλει.
1: Ναι, αλλά...
2: είναι φοβερό, δεν υπάρχει αυτό.
1: Ναι, αλλά όμως έχει.
2: Του βάζει πίεση πλέον.
1: Πολύ.
2: Πλέον, ναι.
1: Είναι η πρώτη φορά λέει, στην ιστορία που. Τρεις πέρασαν τα 6 μέτρα. Εντάξει, τώρα πήγε 6-20. Δηλαδή, πόσο θα φτάσει από τα 6,5-6,50. Πώς θα γίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά.

0: Χράτσες. Χράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
1: Επιτέλους Χράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ο Ταμπόρδα.
0: 0-1.
1: Από δεξιά. Ο Ντέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Χράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
0: Ήρθε Τάσο. Ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Δέστες.
1: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο
0: Παναθηναϊκό.
1: Τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγελ Ντέρσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
0: Χράτες Παναθηναϊκός 1-2.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε ατλέτικο για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
0: Αυτό είναι κίτρινη καρτούλ.
3: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλες τις φορές. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει τόλος στο σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, παιδί μου. Χοντροθύμιος.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πηγούμε στο FM, στους 94,6.
5: Έξω! Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουνε μαζί μας.
6: Πώς με πεις Πατρίδης?
5: Το είπα Πατρίδης. Το είπα,
6: 26 χρόνια επιτυχιών, Ραϊ.
5: Εντάξει. Έχεις βάρδια σήμερα. Έλα να στα πω κοντά.
3: Δερατζιάς. Συριανός μισθός. Ψηδία δεν είναι. Ψηδίος κύριος Συριανός. Συριανά πούμε. 2-4-6-4-0. Τι είπα ρε.
5: Τι είπε.
3: Ορίστε.
5: Τι λες, δημιουργάς τηλέφωνο λες.
3: Ναι, σημαίνω. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκαρα.
7: Καλησπέρα στον Παντελή τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Φολά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα την τρίχη.
8: Σαφέστατο για άλλη μια φορά.
3: Ζυρίχη την τρίχη.
7: Σκουμπι σκουμπιντού.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: 12 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή στο Αυτεράδιο. Προτελευταία εκπομπή στο Αυτεράδιο. Αλλά αύριο θα είναι τελευταία παζί με Νιόνιο. Και...
1: ιστορική εκπομπή.
0: Λοιπόν...
1: πώς νιώθεις που πας μεσημέρι?
0: Πρώτα απ' όλα το ήθελε.
1: Το ήθελες, ε.
0: Ναι.
1: Και ο Διονύσης το θέλει, επιβεβαιώνω.
0: Το ξέρεις, αλλά το ξέρεις εσύ, μην το ξέρω.
1: Μπορώ να το πω για τον κόσμο, το λέω. Εσύ προφανώς το ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Εγώ το, μα το έλεγα, πόσο καιρό το έλεγα?
1: Πολλά χρόνια.
0: Εγώ έλεγα 19.
1: Ρε, κάτσε, και τα 19 χρόνια σερί.
0: Ένα εξάμεινο, ένα χρόνο όταν είχα γίνει ατζέντης.
1: Ναι, μετά είχατε κάτι τριολέ εδώ πέρα με βασιλαράδες και τέτοια.
0: Όχι, δεν ήμουν εγώ, είχα φύγει, είχα πάει στο
1: 4. Α, οκ.
0: Ναι. Καλά, δεν κάναμε.
1: Δεν θα τελειώνουν αυτές οι εκπομπές.
0: Ποτέ. Δεν θα γίνονται το 2-5. Λοιπόν. Ναι, μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου, ότι θα μου λείψει το βράδυ.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μεγάλη στιγμή. Πια είναι 20 χρόνια από τη ζωή μου, σχεδόν η μισή μου ζωή. Και...
1: έλατε.
0: Αλλά δεν έπρεπε κάποια στιγμή και εγώ 5 ώρα να σβήνει το πρόγραμμα της δουλειάς. Όταν θα πάει 10-12 το ίντερνετ, 2-4 εδώ, 5-5 και 4. Θα βλέπουμε καμιά σειρά. Βγάζει και ο Γεωργίου καινούργια.
1: Το Μπρούσκο.
0: Το Μπρούσκο το βλέπα.
1: Το βλέπεις, ε.
0: Βρούσκο και τατουάζε.
1: Ναι, ωραία.
0: Η γη της Ελιάς με κούρασε.
1: Okay. Και αυτό του συγκεκριμένου είναι.
0: Ναι, όπως και οι 8 λέξεις.
1: Okay. Δεν μπορώ να δω ελληνική σειρά με τίποτα.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ. Λες. Δεν μπορώ, βαριέμαι.
0: Εντάξει, δεν σου λέω τώρα αυτές. Υπάρχουν αλλιώς.
1: Βλέπω τώρα Ted Lasso μόνο. Βγήκε η κοινή σεζόν. Δεν έχω τρελαθεί.
0: Εγώ δεν έχω το τρέλα να δω σειρά, να ξέρει.
1: Ναι.
0: Okay. Μόνο ελληνικές, έλα, αυτά θα τα πούμε.
1: Έλα, πάμε για να αρχίσει η γκρίνια τώρα. Έλα.
0: Ναι, αύριο θα αρχίσει.
1: Έλα, επόμενος, καλημέρα.
0: Μία και τέταρτο, πάμε.
2: Καλησπέρα, Ρακλή.
0: Έλα, Βασίλη, πάρε στην αυριανή, γιατί τώρα ναι. Θα βγουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ή θα βγει και κανένας κριτικός, γιατί δεν είναι ότι θέλω να σε αποφύγω, γιατί είναι εξής. Παίζουμε εν τάχει τη θέση, παίζουμε.
2: Έλα. Ναι, την τιμητική τους αυτό έχουν κριτική σήμερα.
0: Ναι, να μην έχουν έρθει, εντάξει, μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι. Ήθελα να πω έτσι ένα, θα σου πω μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι το πρόβλημα του περσινού του Ολυμπιακού ήταν στο 8.
0: Στο 8.
2: Εντάξει. Αυτό χάλασε του Κουέρτας. Γιατί κυνηγάμε στο 6.
0: Αλλά ο Δάνος ακουμπάει και στο 8.
2: Λίγο.
0: Ακουμπάει όμως. Αν έρθει ο Φρέντρικ.
2: Ναι, εντάξει, σε σχέση
0: αλλά,
2: με το.
0: Δεν ανακοινωθεί, δεν λέω τίποτα.
2: Σε σχέση με τον Έντσον, ναι, ακουμπάει πιο πολύ. Mm. Αλλά και αυτό που λένε ότι έχουμε μαζέψει πάρα πολύ στο κέντρο με Γκαρσία, επειδή ανανέωσε πέρυσι, δεν το βλέπω εμπόδιο αυτό. Εδώ πήραμε τον Μαφέο και έφυγε αμέσως από μεταγραφή κιόλας.
0: Καλά, η δεύτερη φορά που γίνεται. Ήταν μετά το Ζιγκερνάκελ αυτό.
2: Ναι, θέλω να πω, μην κολλήσουμε στον Γκαρσία.
0: Όχι, απλά αν πάρει δύο χαφ ο Ολυμπιακός. Mm. Που νομίζω ότι ένα θα πάρει, αλλά αν πάρει δύο θα έχουμε 7 παίχτες για εκείνη την
2: κατηγορία. Ναι, όχι, ένα θα πάρουμε. Ένα.
0: Ναι, δηλαδή είναι υπερβολικός ο αριθμός.
2: Ωραία, αν πάρουμε ένα, να φύγει ο Γκαρσία.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Αυτό, λοιπόν, εγώ μην είσαι καλησπέρα.
0: Πάρουμε αύριο. Έλα.
2: Έγινε, σα πάρω αύριο.
0: Πάμε στο επόμενο φίλο.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Έλα, καλησπέρα. Παιδιά, ακούω την επιστροφή.
0: Δεν μπορεί να κάνει να κάνουμε κάτι. Δεν
1: μπορούμε.
0: Μήπως έχεις τίποτα ανοιχτή ακρόαση, τίποτα.
3: Ναι, κάτσε, κάτσε το βέβαια.
1: Για δες. Για πάω το μηδέν.
3: Για πάμε τώρα να ακούτε.
0: Ναι, μια χαρά.
3: Ναι, μόνο που ακούω πάλι τη φωνή μου.
1: Θες να κλείσεις και να ξαναπάρεις.
3: Όχι, με τίποτα, περιμένω μισή ώρα.
0: Ας την ακούω τη φωνή μου, δεν πειράζει.
1: Τότε διαχειρίσου την επιστροφή.
3: Μπράβο.
0: Το όνομά σου, φίλε.
3: Αυτό θα προσπαθήσω. Απλό, αν θέλετε τότε. Θα μιλάω με διακοπές γιατί ναι. Θα τελειώνει και η επιστροφή.
1: Κάνε δουλειά σου, κάνε την τοποθέτησή σου. Μπράβο. Και... πάμε.
0: Λοιπόν, το όνομά σου.
3: Σταμάτησα που βουλιαγμένη, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
3: Γεια σας, παιδιά. Επαναλαμβάνω, σταματάω για να ολοκληρώνει την επιστροφή να μπορώ να ξαναμιλήσω. Ήθελα να καταρχάς θα πω εγώ που δεν είμαι από την Κρήτη, δεν έχει σημασία. Πολλά συγχαρητήρια στον Όφη και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, άσχετα να αποκλείστηκε. Έτσι. Επίσης, όπως είπε ο φίλος προηγουμένως, τι είχε όφη, έχει και ελληνικό κορμό και έχει ένα προπονητή που ξέρει που πάει και που βρίσκεται και τι ζητάει από τους παίκτες και τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Όμως, τώρα στην ομάδα μου. Πρώτον, Θα πω ακριβώς ό,τι έχω πει μετά και από τις προηγούμενες δύο προκρίσεις. Και να προσπαθώ να τα διαχωρίσω, γιατί πάντα υπάρχουν οι παρεξηγήσεις. Τι θέλω να πω με αυτό. Σίγουρα η ομάδα τώρα χτίζεται. Σίγουρα η ομάδα δεν φτιάχτηκε μόνο για τα προκληματικά. Σίγουρα η ομάδα έχει πολλούς νέους παίκτες. Σίγουρα η ομάδα έχει ένα νέο προπονητή. Αυτά όλα είναι δεκτά και σεβαστά. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω τις αιμονές αυτού του ανθρώπου, συγχαρητήρια που πέρασε ο Παναθηναϊκός, με κάποιες επιλογές του. Τι εννοώ? Τα έχω πει άλλες 10 φορές. Έχω γίνει γραφικός. Όσο μπορώ να μιλήσω. Μετά από προκρίσεις πάντα. Έτσι. Αυτό το δίδυμο Καμαρά Τσιριβέρια, πόσα παιχνίδια πρέπει να περάσουν να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος, έτσι, ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει παιχτικά, δεν έχω τίποτα. Ούτε με τον Καμαρά, ούτε με τον Τσιριβέρια. Παρένθεση, σήμερα ειδικά πρέπει να λάβει λαμπάδες, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι που δεν μπόρεσε να συνεχίσει ο Τσιριβέρια, και φάνηκε αμέσως η διαφορά μόλις μπήκε ο Κοντούρης. Βέβαια είχε την ατυχία το παιδί και αυτό να στο τέλος δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι όλο. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την αιμονή να παίρνουμε, όπως λένε οι δημοσιογράφοι, πέριξ του Παναθηναϊκού, μπαλάτους χαφ. Μα οι ομάδες θέλουν και ένα σκυλί του πολέμου στο κέντρο που να δαγκώνει.
1: Η ΑΕΚ πάντως δεν έχει τέτοιο. Η ΑΕΚ δεν έχει πάντως τέτοιο σκυλί του πολέμου.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Πώς δεν σε ενδιαφέρει? Δεν μπορείς να λες μία άποψη.
3: Εγώ βλέπω την ομάδα μου.
1: Ένα λεπτάκι. Θες να συζητήσουμε, θες να μιλάς μόνος? Ωραία, άκουσα να είσαι, θα κάνουμε. Θα μιλήσεις μόνος. Πάμε.
3: Τι πράγμα?
1: Συνέχισε. Δεν θες να κάνουμε διάλογο, συνέχισε.
3: Γιατί αυτό είπα?
1: Συνέχισε.
3: Απλά είπα, επειδή ακούω την επιστροφή.
1: Μα μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Σου λέω δεν υπάρχει θέσφατο στο ποδόσφαιρο.
3: Τότε εκφάρω.
1: Πες μου.
3: Να μιλήσω.
1: Εσύ μιλάς. Ποιο εγώ μιλάω. Πάμε.
3: Το ότι εκφράζω μία άποψη για την ΑΕΚ σημαίνει ότι δεν θέλω να κάνω διάλογο?
1: Μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Λες ότι δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει σκύλο στο κέντρο. Και σου λέω η ΑΕΚ δεν έχει σκύλο στο κέντρο. Και μου λες δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η ΑΕΚ. Ωραία. Το δέχομαι. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι.
1: Ωραία.
3: Απάντηση.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ έχει ένα προπονητή τώρα σχεδόν 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
3: Έριξε τη δουλειά του και του βγήκε αυτό το σύστημα. Δεν πάει να πει όμως ότι όλες οι ομάδες που ακολουθούν αυτό το σύστημα είναι το ορθόδοξο ή θα τους βγει. Δηλαδή, συγγνώμη, Νίκο, συμβάμαι το όνομά σου.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι. Δηλαδή, εσύ δεν έχεις διακρίνει στο κέντρο την έλλειψη ενός παίκτη που να δαγκώνει?
1: Δεν θα ξαναπαίξει ο Καμαρά με τον Τσιριβέγια πάντως. Να σου το πω να ερεμήσεις. Όχι, δεν θα ξαναπαίξει. Γιατί δεν θα ξαναγίνει αυτό? Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον Γκάγκουα, έχει πάρει τον Λούζα και θα πάρει ακόμη έναν. Ωραία.
3: Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Θα γίνει διαφορετικό το κέντρο του Παναθηναϊκού. Αλλά...
3: Ωραία.
1: Έλα, πάμε.
3: Εύχομαι και ελπίζω ο παίκτης που θα πάρει ακόμα ένας να είναι πιο πολύ προς το 6. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδιά.
1: Μαζί σου. Συμφωνώ.
3: Είναι παράλογο αυτό που λέω?
1: Όχι, μα συμφωνώ σε αυτό. Εγώ άλλο πράγμα
3: θέλω να σου πω.
1: Συμφωνώ.
3: Δεν έχω κάτι ούτε με τον Τζιριβέγια, ούτε με τον Καμαρά και πολύ περισσότερο με τον προπονητή, όπως τον ήξερα και χτες. Και επίσης, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που με εξέπληξε εμένα με αυτόν τον άνθρωπο αρνητικά ήταν και είναι αυτή η υπομονή του στο συγκεκριμένο αυτό δίδυμο. Τις αλλαγές του δεν τις κρίνω. Γιατί εκείνη τη δεδομένη στιγμή μια αλλαγή μπορεί να σου βγει, μπορεί και να μην σου βγει, μπορεί να είναι και ένας μοιραίος παίκτης. Όπως έγινε με την ομάδα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Που τον έβαλε αυτό για να χτυπήσει και καλά για τα πέναλτι και έκανε τον πέναλτι. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι και φάνηκε αυτό απόψε. Θεωρώ να πω όχι ότι ο Τσέριν ήταν ο παιχταράς, ήταν ο Ινιέστα στο κέντρο ή ο Τσάβη. Αλλά τουλάχιστον δεν μπορούσαν να το κρατήσουν. Και αν γινόταν αυτό, αν μπορούσε να γίνει. Να γίνει και το απόψινό παιχνίδι, γιατί απόψε φάνηκε ότι η απουσία του Τσέρε, τη στιγμή που έτυχαν όλοι αυτοί οι τραυματισμοί.
1: Η αλήθεια είναι όχι, δεν μπορούσε να τον κρατήσει, το μυαλό του είχε χαλάσει. Μία εβδομάδα πίεζε να φύγει, του έδιναν τα τριπλάσια λεφτά από 800.000 και 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οπότε νομίζω καλά έκανε. Από το να έχει ένα παίχτη που Δηλαδή θέλεις παίχτες.
3: Δεν γνωρίζω το.
1: Ναι, ναι, απλά σου εξηγώ. Όταν δεν είσαι και καλά.
3: Δεν υπησέρχομαι.
1: Ναι, θέλεις παίχτες όπως ήταν απόψε ο Ταμπόρδα, ο οποίος μόνο την ψυχή του δεν έδωσε. Μόνο που δεν πέθανε μέσα στο γήπεδο. Εγώ τέτοιους παίχτες θέλω.
3: Ταμπόρδα πρέπει. Που ο κόσμος του Παναθηναϊκού και εγώ μέσα σε αυτούς τον λατρεύω.
1: Κι εγώ.
3: Έτσι. Ναι. Γιατί πρώτα απ' όλα το παλικάρι αυτό δίνει το αίμα του. Πώς θέλεις να το πω. Έτσι. Όταν βλέπω ένα παίχτη εγώ που δίνει ό,τι έχει και δεν έχει και όχι μόνο φέτος. Εγώ τον είδα από πέρυσι που του είχε σπάσει τα νεύρα ο Μπενίτε και όταν τον κάλεσε να παίξει ήταν πάλι ο καλύτερος παίχτης. Εύχομαι λοιπόν και ελπίζω όλα αυτά να συνυπολογιστούν, ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει να προχωρήσει στην Ευρώπη, έτσι, και να βρει και τα πατήματά του σαν ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
1: Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Πάμε στον επόμενο.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, γορίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, Κωστή.
4: Γεια σας, παιδιά. Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, Κώστας Κυψέλη, γεια σου Ηρακλή, γεια σου Νίκο, Παραθυναϊκός.
1: Γεια σου φίλε μου.
4: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω κάτι στα γρήγορα για τον Ηρακλή, ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί ήσουν εσύ και ο Διονύσης παρέα μας, σίγουρα θα λείψει σε πολλά άτομα και ελπίζω στα καλύτερα για το μέλλον.
0: Να είσαι καλά όλοι.
4: Ηρακλή. Τώρα για το ΜΑΤΣ, η ομάδα... Να θυμίσω ότι δεν έπαιξε πρωτάθλημα, δεν έπαιξε πρώτη αγωνιστική και φαίνεται ότι δεν έχει ανάσταση η ομάδα. Η προετοιμασία μάλλον προφανώς είναι πολύ σκληρή που έκανε την προετοιμασία και πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ, Νίκο, γιατί εσύ νομίζω ότι είδες και την ομάδα από κοντά.
1: Ναι, είδα όμως τις δύο εβδομάδες από τις πέντε. Τις υπόλοιπες τρεις στο Κοροπή δεν τις έχω δει.
4: Εντάξει, έχεις πάρει μια ιδέα.
1: Από αυτά που έχουμε μάθει είναι ότι τις εντάσεις που περιμέναμε εμείς ότι θα τις ρίξει όταν επέστρεψε η ομάδα από την Ολλανδία δεν τις έριξε. Ελάχιστα. Ναι. Εντάξει.
4: Ναι.
1: Είχε ένα σκεπτικό, πήρε ένα ρίσκο στα δικά μου τα μάτια. Βέβαια μέσα από επιστημονικά δεδομένα, έτσι, γιατί εμείς εδώ κάνουμε ψιλοκουβέντα καφενείου, ενώ οι άνθρωποι είναι, το επιτελείο είναι επιστημονική η δουλειά τους και οι αποφάσεις που παίρνουν έρχονται μέσα από δεδομένα που δεν πάει το μυαλό σας τώρα.
4: Ήταν και πιο κοντά στην ομάδα και έχεις πιο πολύ καλή
1: εικόνα. Πήρε ένα ρίσκο, δικαιώθηκε εκ του αποτελέσματος, έκανε το 3 στα 3 και περιμένουμε να δούμε μια ομάδα που σε επίπεδα φυσικής κατάστασης ήταν πάρα πολύ καλά μέσα στη χρονιά. Περιμένουμε να το δούμε. Και να το κρίνουμε, πώς άλλως.
4: Για σένα, ναι. Αν ήσουν εσύ τώρα στη θέση του Βανού, ναι. Η πρώτη μεταγραφή που θα έκανες, ποια θα ήταν? Που θα έλεγες άμεσα και θέλω να μου πεις και τα χαρακτηριστικά της μεταγραφής.
1: Ναι. Ένα παίχτη στο 6-8 θα έπαιρνα, το έχω ξαναπεί, νομίζω το έχει καταλάβει ο κόσμος. Κάποιον με τα χαρακτηριστικά του ΕΣΕ, ας πούμε, που παίζει στον Ολυμπιακό. Έναν τέτοιο χαφ θα ήθελα, ναι.
4: Ναι.
1: Ή κάποιον ας πούμε, που δεν παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, είπα ότι νομίζω Γκαλάκτικος πρέπει να το πάει χτες για τον Άμπραμπατ. Το αδερφό του Νόρντιν που παίζει στη. Όχι, ο Ηρακλής δεν θα φύγει από το Sport FM, θα πάει το μεσημέρι 2-4.
0: Έχει 4,5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Έχει ακόμα συμβόλαιο.
1: Δεν μας είναι απασχολούν αυτό.
0: Τα 4,5 εκατομμύρια.
1: Όχι. Συγγνώμη κιόλα. Δεν σου λέω, δεν είναι. Αυτά δεν είναι προβλήματα.
0: Δεν είναι προβλήματα.
1: Δεν είναι προβλήματα. Να υπενθυμίσω ότι έχει δώσει ο Παναθηναϊκός 35 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφή, ξαναγίνει.
4: Ναι. Κοίτα, εντάξει, το 4,5 εκατομμύρια στον χρόνο δεν το έχει δώσει. Δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, θεωρείς μπορεί να δώσει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο?
1: Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πράγματα που θα λέμε πώς το έκανε αυτό τώρα. Ναι, το πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα φτάσετε να δώσετε τέτοια. Ναι. Αν με ρωτάς, δεν θα το έκανα.
0: Γιατί έχει ενεργό συμβόλαιο.
1: Γιατί μπορείς με μια τέτοια επιλογή να φτιάξεις τον κόσμο, να ανεβάσεις την ποιοτική στάθμη και να ανατινάξεις αποδυτήρια. Όταν ας πούμε το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο είναι τα μισά. Εκτός και αν φέρεις.
4: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Να έρχονταν να ριβάλλει το 28 του ρε.
1: Μπράβο, εκτός και αν φέρεις από αυτούς που ήταν ελεύθεροι, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, τον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Άφησε τον Βλάχοβιτς. Ποιος θα τολμούσε να πει τι? Γιατί δίνεις 4 στον Βλάχοβιτς, γιατί είναι ο Βλάχοβιτς, τι θες τώρα? Ναι, δεν είναι απλό.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος, για τον κόσμο μπορεί να είναι απλό. Δεν είναι απλό. Νομίζω και αντιλαμβάνομαι ότι αν προκύψει μία περίπτωση πέρα από αυτές που ο Παναθηναϊκός δουλεύει και είναι απόλυτα υπερβατική. Να δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να εμφανιστεί αύριο, ας πούμε, η Βέρντερ που την πιέζει ο Στάγκη να φύγει και να πει: 10 εκατομμύρια.
4: Να ρωτήσω κάτι.
1: Θα υπάρχουν πιθανότητες να γίνει.
4: Και
1: από τα 35 πάμε στα 45. Είναι ακραία τα λεφτά που έχει ξοδέψει ο Παναθηναϊκός φέτος. Και έχει περάσει λίγο ντούκου.
0: Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη Κώστα μου, πρώτα απ' όλα. Έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές, ώρα δεν θυμάμαι τα χθες, αν ήταν προχθές, τώρα σε γελάσω.
1: Ναι.
0: Ότι. Και σίγουρα το είχα πει και στην πρωινή, το συζητούσα με τον Άκη. Ότι πλέον έχουν αλλάξει level οι ελληνικές ομάδες όσον αφορά τις προτάσεις στους παίχτες. Παλιά δεν μπορεί να ακούσεις τώρα να δίνει, έδωσε ο Ολυμπιακός 9 εκατομμύρια για τον Μεξικανό, είχε δώσει 9 για τον Τιόγο.
1: Ναι, και έχουμε και το λέμε ακόμα μετά από 15 χρόνια.
0: Τώρα όμως ακούς, 8, 7, 9, 10. Ο Ολυμπιακός έφτασε. Έχουν ανέβει πάρα πολύ.
1: Για δύο λόγους, αν με ρωτάς, νομίζω και μου λες αν συμφωνείς ή αν διαφωνείς. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί με προτάρι τον Ολυμπιακό, δεύτερο τον ΠΑΟΚ, τρίτο τον Παναθηναϊκό και τέταρτη την ΑΕΚ, έπιασαν το νόημα. Έμαθα να πουλάνε ακριβά.
4: Και πουλάνε με
1: έφτιαξαν τα ταμεία τους και αγοράζουν ακριβά. Και το δεύτερο είναι ότι επιχειρηματικά οι τρεις από τους τέσσερις είναι στα καλύτερά τους. Και ο Μαρινάκης είναι σούπερ, και ο Αλαφούζος και ο Ηλιόπουλος. Και ο Σαββίδης, επειδή υπάρχει εκεί το θέμα με τη Ρωσία και τον πόλεμο και όλα αυτά, μπορεί ο άνθρωπος και αυτός να είναι σούπερ και να μην μπορεί να κινήσει το χρήμα.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι πας με τα έσοδα των ομάδων, πας με την τσέπη του Προέδρου. Και πηγαίνεις με την τσέπη του Προέδρου,
1: εντάξει, θα καταστραφείς. Κανονικά πρέπει να πηγαίνεις μόνος σου, straight.
4: Λοιπόν, κάτι τελευταίο έτσι για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, πάνω στο κομμάτι που λέγει ο φίλος για το τραπεζάκι που έσπασε, να θυμίσω στον Ηρακλή, ένα τηλέφωνο πριν αρκετό καιρό, μπορεί να το θυμάσαι Ηρακλή, ένα φίλο Ολυμπιακός που είχε πάρει τηλέφωνο και σου είχε πει ότι είχε αφήσει έγκυο τη γυναίκα του σε ύπα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Και τώρα που το λες κάτι μου έρχεται. Γιατί είχε πει ότι θυμόταν ότι είχαμε χάσει τότε.
4: Σε
0: 9 μήνες ακριβώς κάτι είχε πει, ναι.
4: Δεν είχε πει κάτι τέτοιο και λες εσύ οπότε κέρδισε και πάνω στη χαρά σου, όχι το αντίθετο λέει και είσαι, δηλαδή υποτίθεται ρε παιδί μου αύριο μεθαύριο τις επόμενες δύο μέρες θα γιώταζε η κόρη του. Και σου είχε περιγράψει ακριβώς αυτά.
0: Αδερφέ, ξέρεις είναι όπως
4: πέσει καθένα αλλά.
0: Μετά έτσι, ας πούμε, από ήττα που να έχεις πονέσει, δεν νομίζω ότι έχεις όρεξη για γούτσι και καλίτσες.
4: Ναι, και όμως γιώταζε τα γενέθλια της κόρης του.
0: Λίγο, δηλαδή, αν πες ότι είμαι σήμερα έξω, θα έχεις όρεξη για γούτσι και καλίτσες.
4: Δεν θα το ξεχάσω αυτό το τηλέφωνο ποτέ.
0: Δεν μας έβρισκα,
1: δεν θα τον έβρισκα, γάνε. Τα βρογαλίσει. Βλέπεις ότι κάνω δεν ακούω. Εντάξει τώρα.
4: Είχα πέσει κάτω από το...
1: Οι μεγαλύτερες κρίσεις στο γάμο μου έχουν έρθει τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός ήταν... Όχι τι... Το ζωούσε τώρα. Πού να...
4: Αυτό δεν το φαντάστηκα. Πού
1: να λειτουργήσει.
4: Είχε φίλος που είχε βγει Ολυμπιακός και έλεγε αυτή και πέφτε. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, σας ακούω και καλή συνέχεια.
1: Ας καλά.
0: Αυτεράδιο, κλασικό είναι αυτό.
1: Εδώ ο φίλος που λέει τον 50-24 Οκτωβρίου, λέει παρέλαβε τον Παναθηναϊκό σε 7η θέση, να του πω ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Χαλαρώστε λίγο με αυτή την πιπίλα. Τώρα έφυγε ο άνθρωπος. Καλύτερο ότι είχε εκεί που είναι. Όταν ανέλαβε ο Παναθηναϊκός με ένα παιχνίδι λιγότερο, ήταν στους 9, ο ΠΑΟΚ 17. Θεωρητικά ο Παναθηναϊκός ήταν πλην 5 από τον πρώτο. Και τερμάτισε πλην 20. Χωρίς νίκη στα playoffs. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έλα, Γιούρι.
5: Θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος. Mm-hmm. Απλώς από χαιρετιστήριο βραδινό. Τηλέφωνο.
1: Α, νόμιζα με τη γυναίκα σου.
5: Ποιο θα είναι το τρίτο άτομο στην άλλη εκπομπή.
0: Ναι, ο Σταύρος, ο Δροθύμιος ήταν. Μα ήταν η ώρα του εκεί.
5: Τι ομάδα είναι.
0: Ο Σταύρος έχει πει.
1: Τι, και πάλι άκουγα προχθές το ραδιόφωνο. Γιατί, μισό λεπτό φίλε μου, ένα λεπτάκι. Θα σου δώσουμε το χρόνο που σου αρμόζει. Γιατί άκουγα τώρα το βράδυ. Α, άκουγα τη Δευτέρα που γυρνούσα από το Open. Ναι. Και έχει βγει ένας εδώ.
0: Παρένθεση.
1: Ναι.
0: Έχεις γνωρίσει την αποθέωση για το πουκάμισο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, το πουκάμισο ήταν κατευθείαν, δηλαδή μπουζούκι φεύγαμε.
1: Τη Δευτέρα ακόμα καλύτερο. Να σου πω την αλήθεια, ναι, να ξέρεις. Ναι. Το πουκάμισο αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο casual από ό,τι φαινόταν στην τηλεόραση. Αλλά είναι καθημερινό πουκάμισο. Δεν σκόνω πλάκα τώρα. Θα το φορέσω μια μέρα να έρθω να με δεις. Και όταν έκατσα μπροστά στην κάμερα, γιατί δεν έχω ξανακάνει τηλεόραση. Δεν μου αρέσει η τηλεόραση, το έχω ξαναπεί. Εντάξει, αναγκαίο κακό είναι.
0: Καλά, είσαι με τον αδερφό μου.
1: Ούτε το YouTube μου αρέσει.
0: Δίπλα.
1: Η τηλεόραση. Ναι, τρομερό παιδί, δεν τον ήξερα. Γαμώ τα άτομα, Άλεξ. Ναι, ναι, το συμπάθησα από την Day One.
0: Τρομερό παιδί.
1: Ακούς και κάθομαι στην κάμερα.
0: Και παλιός γράφει.
1: Και το βλέπω. Ναι,
0: όχι από μεταγραφές.
1: Και το βλέπω πώς γράφει στην κάμερα.
0: Ωραία,
1: πώς τη λέω. Εδώ είμαστε.
0: Έχω πεθάνει γιατί σκάω.
1: Αλλά είναι καθημερινό, δεν είναι τόσο καλό.
0: Και σε βλέπω το Σίλας. Και λέω, καλά, τι έχει βάλει. Πού θα πάει στο Σπυλιόπουλο μετά.
1: Τη Δευτέρα πιστεύω θα κάνω μία. Όχι. Για ποιο είναι η επιλογή. Θα πάρω κανένα δύο να δω πώς γράφουν πρώτα. Μην προκαλώ. Κατάλαβε να είμαι ταπεινό.
0: Τι φοράνε μυθικά που κάμισε.
1: Για πες.
0: Ο Σπυλιόπουλος και ο Γεωργίου.
1: Μυθικά που κάμισε, δηλαδή.
0: Είναι αυτά τα. Πώς να στα πει. Που μπορεί να έχουν πάνω τους φυτά.
1: Ναι.
0: Τέτοια αυτά. Τα κίτρινα, πράσινα, κόκκινα, μπλε.
1: Το που κάμισε είναι μπλε και αυτά που έχει πάνω κάτι H. Από τη μάρκα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ τώρα ποια μάρκα είναι, δεν έχει σημασία. Αλλά σου λέω, δεν φαινόταν έχει τόσο. Είναι καθημερινό, ρε φίλε. Ναι. Είναι καθημερινό το ρημάδι το που κάμισε αυτό. Τέλος πάντων.
0: Δάκρυ, σου λέω, ήταν για Φρατσέλικο μετά.
1: Ό,τι έγινε.
0: Έτοιμο.
1: Έχω καιρό να πάω στα μπουζούκια. Τώρα αλήθεια είναι αυτή.
0: Δεν
1: έχει ανοιχτά τη Δευτέρα, ρε φίλε. Ούτε τις εμπορίες.
0: Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά.
1: Τι τελειώσαν.
0: Τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ένα λεπτό, Γιώργη μου. Δεν σου τρώμε το χρόνο γιατί ξεφύγαμε. Τα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη πεθάνανε.
1: Δηλαδή... Χρόνια πολλά έχουν πεθάνει.
0: Τι και Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
1: Τι δεν γίνεται τώρα.
0: Το Φρατζελικό ήταν το μόνο που γινόταν ο χαμός γιατί ήταν ανοιχτό Δευτέρα.
1: Α, γι' αυτό. Και ένα άλλο πηγαίνανε.
0: Μόνο Κυριακή ήταν κλειστό.
1: Όταν πρωτοξεκίνησα στην Ιχώ, κάτι τσαμπάδες, βασιλαράδες, σπανουδάκηδες και τέτοια.
0: Ναι.
1: Στη Συγκρού.
0: Το Ιφηγένεια.
1: Παίζουμε έναν τραγουδιστή λίγο έτσι μυστήριο, αλλά έκανε top καριέρα τότε. Μπουζουκόβιος δυνατός.
0: Όχι ο Μπουγάς.
1: Όχι, ρε. Ας θα το βρω και θα σου το πω, δώσε το.
0: Πάντως ήταν το Ιφηγένεια εν Συγκρού, όπως το λέω.
1: Και ποιος τραγουδούσε εκεί.
0: Ο Βασιλείου ήταν κάποτε.
1: Ναι.
0: Ο Βασιλείου ήταν και στις γέφυρες. Τα ξέρει αυτά ο Γιούρι, τώρα άσε που κάνει το παγόνι.
1: Όχι Ζερβάκης, θα το βρω.
0: Έλα Γιούρι.
5: Τώρα αρχίζει ο χρόνος, έτσι.
0: Έμπειρος είσαι, έλα.
5: Πάρα πολύ γρήγορα. Ο Σταύρος που λες, ποια ομάδα
1: είναι. Πάνε και άκουγα λοιπόν και βγήκε ο φίλος και έλεγε τι ομάδα είναι ο Σταύρος και τι ομάδα είναι ο Σταύρος.
0: Ναι.
1: Και ο Διονύσης έλεγε τι έχεις πάθει και έχεις φαγωθεί και θες να μάθεις τι ομάδα είναι ο Σταύρος. Ό,τι ομάδα είναι ο Σταύρος.
0: Θα το πει τους άλλους Δευτέρα μπορεί. Σιγά, δεν είναι.
5: Υπάρχει λόγος που ρωτάω. Είναι τη ΣΑΕΚΜΠ.
0: Τώρα δεν ξέρω. Το έχει πει, δεν ξέρω.
5: Γιατί ναι. Στο λέω, ρε Ηρακλή. Γιατί...
1: Χάρη 100 χρόνια εδώ έχει πει τη ομάδα είναι για να τελειώνει. Το έχει πει.
5: Υπήρχε,
1: ναι.
5: Υπήρχε παλιά.
1: Α, όχι.
0: Οπότε. Πες το μου. Έτοιμος ήμουν εγώ. Να το μαρτυρήσω. Άρδ.
1: Άρδ, λέει. Χωρίς να φωνάζει, πες μου τι ομάδα είναι. Καλά, αφού το ξέρω. Τέλος πάντων. Άμα δεν το έχει πει, τελείως.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ το ξέρω σαν ακροατής δηλαδή. Δεν το μάθα μου, γιατί δεν έχω ρωτήσει ποτέ. Δεν είχα δει κάποιο Σταύρο, τι μάθεσαι, ρε. Τέλος πάντων.
5: Να εξηγήσω γιατί το λέω.
1: Όχι, δεν είναι το καραμέλα. Εδώ μου στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Καραμέλα στον Καλύδι, όχι.
0: Πες το. Το Ιφηγένεια είδα σε Συγκρούς, σίγουρα.
1: Ρε χάρη, 2006, θα πάρω τον Βασιλερά τηλέφωνο.
0: Ακοιμάται, αποκλείεται.
1: Ναι, όντως. Κάτσε να τον πάρω.
5: Δεν μίλησα καθόλου.
1: Θα μιλήσεις, πες τα.
5: Απλώς ρωτάω γιατί παλιά στα χρόνια τα δικά μου, όταν ήμουν παιδί, υπήρχε το λεγόμενο ΠΟΚ.
1: Θυμάσαι.
5: Που ήταν νέο Ολυμπιακό
1: Σταθμό. Να σου πω, πώς ήταν τα μπουζούκια που πηγαίνατε με τους αμπάδες και με τους πανουδάκιδες.
5: Ήτανε σαν μια εταιρεία.
1: 2005-2006 εκεί.
0: Ναι, το ΠΟΚ που λέγανε παλιά.
5: Το ΠΟΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ, αλλάζα εξαίρεση ομάδες. Λοιπόν, αν ήταν τη ΣΑΕΚ ο Σταύρος, μπορούσατε να ονομάσετε την εκπομπή ΠΟΚ.
1: Τον αντίπα γι' αυτό.
5: Καλά,
0: το ΠΟΚ το είχα κάνει πόκερ, αλλά το είχα κάνει πόκερ όταν ήμασταν στο τηλέαστη. Ήμασταν τρεις. Δεν το θυμάται.
5: Τέλος πάντων.
1: Καλά είναι αυτή η ερώτηση που με πήρε να μου κάνει μια μισή ώρα τη νύχτα.
0: Έλα Γιώργη, πάρε και αύριο που θα είναι το φινάλε στο αυσεράδιο.
5: Όχι, αύριο δεν θα πάρω.
1: Αλλά δεν κοιμόταν.
5: Μα δεν μίλησα καθόλου.
1: Συνέχισε.
5: Λοιπόν, κάτι να πω για τον Παναθηναϊκό.
0: Έλα.
5: Καταρχάς, συγχαρητήρια ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Όφη. Σήμερα έβλεπα ένα αλλάξ Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ λυπήθηκα. Αδικήθηκε από τον διαιτητή.
1: Τραγουδιστή. Για τον Παναθηναϊκό
5: τώρα.
1: Τραγουδιστή.
5: από τον Παναθηναϊκό που τον βλέπω, δεν τον βλέπω συχνά, αλλά τον βλέπω φέτος. Μου αρέσει φυσικά ο Ντέσσερς, αλλά παραδόξως όλοι οι φίλοι μου οι Παναθηναϊκοί και μόνο και οι οπαδοί, δεν σας αρέσει καθόλου ο Καμάρα? Εμένα μου αρέσει πολύ αυτός ο παίκτης.
1: Νομίζω σήμερα καλά πήγε. Με τον κίνδυνο να αρχίζουν να έρχονται μηνύματα. Καλά, νομίζω καλός ήταν σήμερα ο Καμάρα.
5: Ανεβοκατεβαίνει το γήπεδο. Ξεμαρκάρει τους παίκτες.
1: Ένα θέμα το έχουμε λίγο, πώς πηγαίνουμε στα μαρκαρίσματα. Τώρα η αλήθεια είναι αυτή.
5: Τέλος πάντων,
1: με την μπάλα στα πόδια είναι πολύ καλό.
5: Αλλά μου αρέσει γιατί στρώει το παιχνίδι, ομορφαίνει λίγο το παιχνίδι.
1: Ναι.
5: Όσον αφορά τους προπονητές του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, για μένα, βέβαια λέω τη γνώμη μου, ο καλύτερος ήταν ο Κόντης. Πώς και τον διώξατε, ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, δεν ήθελα να πω κάτι άλλο, μόνο γι' αυτό πήρα. Και καλή συνέχεια, εύχομαι καλή...
0: Εντάξει, Γιώργη μου.
5: Και στις ομάδες σας, έτσι όλες.
0: Εντάξει, καλά,
5: Βαρύνα. Θα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Πρέπει να ξέρετε. Μην νομίζω ότι θα πάω 2-4. Και τότε σε λέγε θα αλλάξει τη λεκόμπη. Θα έχουν ακουστούν για μπουζού και ξανά έχουν ακουστούν τέτοια δικά σας. Τώρα με την εθνική κόλαση θα γίνει.
1: Πω, έχει 3 εβδομάδες διακοπή, ε. 3 εβδομάδες διακοπή.
6: Αυτά είναι όλα τα σχήματα του 2005.
1: Μου έδωσε όλα τα σχήματα να τα βρω. Θα το θυμηθώ το όνομα, ρε. Πού θα πάει. Λοιπόν.
6: Όλα τα σχήματα του 2005. 2005
0: και συγκρού. Όχι, πιο παλιά σου λέω πήγαινε στο Εφηγένεια. Δεν θυμάμαι ποιος τραγούδης. Με πήγαινε ένα σχόλιο.
1: Ο Γιώργος Μαρίνης είναι μάλλον.
6: Ναι.
1: Ο Γιώργος Μαρίνης πρέπει να είναι. Ναι. 90% είναι ο Γιώργος Μαρίνης. Θυμόμουν το Γιώργο.
0: Πιστεύω ότι
1: πρέπει να το έχουν χτίσει το.
0: Να ξέρεις, θα πω τώρα ότι πηγαίνει για τη Σαμπρίνα.
1: Εντάξει, και εγώ για τη Σαμπρίνα θα πω.
0: Ναι, δηλαδή βάζω δηλαδή εύκολα.
1: Ναι, ο Γιώργος Μαρίνης είναι. Πάμε.
0: Δεν πάμε.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Ρηλία.
7: Λοιπόν, επειδή ήθελα να πάρω αύριο, πήρε ο ειδικός σε αυτά.
1: Νάτος.
7: Λοιπόν, είναι όντως ο Γιώργος Μαρίνης και ήταν το σκυλάδικο VIP.
1: Έτσι. Με βοήθησε το σκυλάδικο και Σταύρος, πολύ. Ναι. Μου στείλε εδώ Μαρίνης, ναι.
7: Έχουν περάσει, εντάξει, πολλοί τραγουδιστές.
1: Αυτόν εννοούσα, το Μαρίνη.
7: Ο Πριόβολος το είχε το μαγαζί, φοβερός. Εκεί είχε και τα χοντόγκα απ' έξω εκεί.

0: Στο πλάι έχει.
1: Του Παπαθεού Χάρη και τα δύο τα μαγαζιά.
0: Και έχω παίξει στο Ρουξουκ. Εκεί γύρω του τα γυρίσματα.
2: Έλα. Ρε.
1: Και για τα πιο διαφορετικά έτσι γούστα το Σιρόκο ανάμεσα. Έτσι.
2: Έχω πάει μικρός. Επιβεβαιώνω. Εντάξει, α, παιδί, 18 χρονών. Μην με κοιτάς έτσι.
1: Λοιπόν, πηγαίνανε. Να πω καλησπέρα και στους δύο, Ηρακλή μου, θα πάω αύριο. Αύριο, έτσι. Αύριο.
2: Δεν με πηγαίνανε, πριν πιάσω δουλειά.
1: Λοιπόν, για χαρά, για.
2: Μεγάλωσα στη Σαλαμίνα.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Και δεν είχε και τις πολλές.
2: Δεν είχαμε τίποτα, ρε φίλε. Και μια φορά που είχαμε μείνει μόνοι μας στο σπίτι, τώρα σου λέω ότι πήγαμε τρίτη ηλικίου.
0: Ναι.
2: Και λέμε, είχαν φύγει οι γονείς του φίλου μου του Πέτρου, να το κάνουμε το σπίτι, όπα. Mm. Δεν έρχονταν άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Αν θέλετε, στον Πειραιά. Πώς άρχομαι στον Πειραιά, δεν έχουμε ούτε μηχανάκια, είχαμε ούτε αυτοκίνητα, τίποτα. Και όταν τελείωσε το σχολείο και απελευθερωθήκαμε και πήγαμε εκεί σε αυτό το μεγάλο δρόμο, τον ωραίο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν πάω καλά. Είχαμε ένα χαμόγελο, δηλαδή για 6 μήνες δεν υπήρχε. Λες και είχαμε και στον Τζόκερ τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου.
3: Νικό, τι κάνεις?
2: Ανακουφισμένος δηλώνω.
3: Κοίταξε, μετά το... αυτό που ξαναζήσαμε σήμερα πάλι, νομίζω ότι αυτό το είχα ξαναπεράσει, αν θυμάστε, στο μάτς με τον Άγιαξ, στα πέναλτι που ήταν 33, όπως ήταν 34, θυμάστε.
2: Ναι, και ξέρεις γιατί περάσαμε σήμερα και δεν είχαμε περάσει τότε, γιατί τότε ήμουν στο Άμστερνταμ. Ενώ σήμερα κύριος, έκατσα εδώ.
3: Το είπες και το μεσημέρι.
2: Τι είπα, βλέπεις τι γίνεται.
3: Ότι όταν δεν πηγαίνεις, προφανώς.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Τι,
3: να
0: τα λέμε
3: αυτά. Να πούμε καλή επιτυχία στον Ηρακλή. Καλή
2: διαχείριση. Ναι.
0: Να σε ευχαριστώ, φίλε. Το όνομά σου δεν μου είπε.
3: Νίκος, έχουμε ξαναμιλήσει. Εγώ παίρνω και το μικρό και βγαίνουμε γήπεδο. Έχουμε μιλήσει με τον Νίκο πολλές φορές και με σένα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, να πω ότι καταλαβαίνω και πιστεύω ότι παίρνεις τη θέση του Μπάμπη. Έτσι δεν είναι?
0: Α, την ώρα εκείνη. Την ώρα.
3: Μπράβο. Επιτέλους έρχεται ένας Ολυμπιακός που είναι από τους πιο συμπαθητικούς Ολυμπιακούς που έχω ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
0: Αυτές είναι προσωπικές σου.
3: Αυτός το λέω εγώ με τα λόγου γνώσεως. Okay,
0: ο Μπάμπης έχει όλη την ιστορία. Αυτή η εκπομπή είναι τελείως
3: ερωτηματικός. Ο Μπάμπης είναι ο πιο αντιπαθητικός Ολυμπιακός, για τους Παναθηναϊκούς μιλάω, έτσι. Ο πιο αντιπαθητικός Παναθηναϊκός που υπήρχε στη Μεσογειακή ζώνη για πάρα πολλούς λόγους.
0: Ο Μπάμπης έχει γράψει
3: δική του ιστορία. Εσύ είσαι ο πιο συμπαθητικός. Η ιστορία ενός ανθρώπου είναι τεράστια. Και ο Κόκαλης είχε τεράστια ιστορία. Και δεν νομίζω ότι είχαμε μεγάλη συμπάθεια.
2: Ανεξάρτητα από τα αθλητικά και το τι αρέσει στον καθένα, ποιο συμπαθεί ή ποιο δεν συμπαθεί από τις άλλες ομάδες, νομίζω ότι αυτό το οποίο έκανε ο Μπάμπης όταν εγώ άκουγα, είχε να κάνει με πολύ εύστοχα σχόλια όσον αφορά την κοινωνία. Όσον αφορά θέματα πολύ πιο σημαντικά από το ποδόσφαιρο.
3: Νικό, έτσι. Νικό,
2: αυτό να δεν θέλω να το πιστώσω, έτσι. Και σε ό,τι το κάνει.
3: Και έχει για να μην παρεξηγέμαι, και επειδή έχω μιλήσει και ζωντανά μαζί του, μετά έχω δει και μου έχει κλείσει και το τηλέφωνο πολλά χρόνια πριν.
2: Ναι, συμβαίνουν αυτά ζωντανά σε κόμπε.
3: Μπράβο, ειδικό καλή. Δεν συζητάω για το κομμάτι το κοινωνικό που αναφέρει και όλο αυτό που έχω. Γιατί έβγαζε στην εκπομπή του και ανθρώπου που μίλαγαν για τα προβλήματά τους, για τα εργατικά τους. Μιλάω αμιγώς για το οπαδικό, για να είμαστε εξηγημένοι, εντάξει. Πάμε τώρα στο... Ο Ηρακλής γενικά είναι και ωραίος τύπος και στο οπαδικό, κατάλαβες τι λέω. Δεν είναι με την έννοια του... που ταιριάζει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στο Sport FM. Είναι πολύ φωνικός στο Sport FM.
2: Να σου πω κάτι.
3: Ας πούμε και ο Καρπεντόπουλος.
2: Ναι,
3: ο Καρπεντόπουλος είναι Ολυμπιακός. Ναι. Ο Καρπεντόπουλος είναι Ολυμπιακός, αλλά για μένα ξέρει πολλά κιλά. Ξέρει πολλά κιλά μπάλα.
0: Δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια του Μπάμπη όταν υπάρχει μια εκπομπή που ήταν 30 χρόνια στο σχολείο.
3: Δεν το συζητάμε. Εγώ μιλάω ότι εγώ βλέπω στον κάθε άνθρωπο τι είναι το προσώπο του. Καταλαβαίνω.
0: Μπορώ να με συμπαθήσει. Απλά σου εξηγώ ότι για μένα ήταν. Δηλαδή έγινε αυτή. Πήρε αυτή την απόφαση ο Μπάμπης.
3: Αυτό δεν είχε ξεκινήσει. Η Ηρακλή αυτό δεν είχε ξεκινήσει στο Sport FM.
0: Βεβαίως.
3: Είναι ένας από τους ιδρυτές ουσιαστικά του Sport FM.
0: Δεν συζητιέται αυτό. Και εγώ θα ήδη ενημερώσει ότι παιδιά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ότι δεν αντέχω άλλο τη νύχτα. Όχι ότι δεν μου αρέσει η νύχτα, είναι ότι και για λόγους υγείας που έχω και όλα αυτά με την
3: νύχτα. Κοιτάξτε, είναι δύσκολη ζώνη, ρε Άκλη, το ξέρω. Και εγώ δηλαδή δεν μιλάω συχνά. Τώρα, ας πούμε, συνήθως μιλάω μαζί σας το βράδυ όταν γυρίζω από το γήπεδο ή όταν ταξιδεύω, όχι κάποια άλλη στιγμή.
0: Δεν είναι, αλλά γενικά... δεν είναι την ώρα, η ώρα δεν με ενοχλήσει. Εγώ είπε, πάρτε μου να παίζει τη νύχτα. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε έξω πρωί, δεν κοιμόμουν. Αλλά ναι. Και με τις ενέσεις που κάνω με την Ινσουλίνη όλο αυτό το διάστημα, από την κάνω πλέον 2 χρόνια. Και μετά από 20, σχεδόν 20 χρόνια.

0: Χρόνια ένιωσα ρε παιδί μου ότι δεν πάει το λάδι ρε παιδί μου, τελειώνει, δεν αντέχω. Δηλαδή υπήρχαν εκπομπές που νίστασα, που από αυτό δεν συνέβαινε ποτέ.
1: Όταν μεγαλώνεις, γενικά αλλάζουν και όλες οι αντοχές σου, έτσι, σε όλα. Και το τι κάνεις και πρέπει να αλλάζεις και λίγο παραστάσεις. Οπότε εγώ θεωρώ ότι και μου αρέσεις και σε εκείνη τη ζώνη. Δηλαδή πολλές φορές που ακούω και με στη μεριανή ζώνη, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα είσαι τρελό βήμα με το κοντροθύμιο όπως είναι οι άλλοι.
0: Κανά και ο Δεσίλας φάνη. Δεν θα βέβαια.
2: Το τελείωσε
0: το Δεσίλας.
2: Το τελείωσε.
0: Ο Δεσίλας έγινε... Όχι βέβαια. Το φάναμε.
2: Πάει. Φιλαράκι μου. Έλα, πάμε.
1: Ο Δεσίλας είναι άλλη μεγάλη μορφή, όπως και ο Αθανασίου. Πάμε λίγο να μιλήσουμε λίγο για την μπάλα τώρα, γιατί...
2: Πάμε λίγο γρήγορα, πάμε.
1: Για αυτό που είπες για εξάρι και για οχτά που ψάχνουμε και που όλοι έχουν φαγωθεί να έρθει εξάρι. Έχει δει κανένα στο Μάριν να είναι πιο κοντά σε εξάρι από οχτάρι στην ΑΕΚ, μια και του το είπες του άλλου προηγουμένως. Έχω δει όλη την ΑΕΚ πέρυσι, έχω δει και την αρχή, όπου η ΑΕΚ ξερνόταν στην αρχή. Okay. Αν θα πάει να παίξει, εγώ δεν συμφωνώ στο σύστημα που έχει επιλέξει ο Λίστρου. Διαφωνώ. Δηλαδή είμαι εναντίον αυτού του συστήματος. Δεν μου αρέσει ρε παιδί μου στην μπάλα το 4-4-2. Η πέντη λίμπα όταν πήγε να το παίξει, όποτε το έπαιξε ήταν αβάγει ο Ολυμπιακός. Παρόλο που είχε και 2-9 και
0: αβάγει. Κοίτα, δηλαδή, όταν το είχε παίξει μαζί με Μελκαμπή και Γιάρε τη χρονιά του Νταμπλ είχε βγει. Το έπαιζε αυτό.
1: Ναι, για το Γιάρε το τρίτο. Το τρί... Για τον Ταρέμι πέρυσι δεν του βγήκε.
0: Όταν... Okay. Ήταν 4-2-3-1 που γινόταν 4-4-2.
1: Μπράβο, και το έπαιζε και διαφορετικά γιατί δεν του έβαζε δίπλα-δίπλα. Πάντα ο Ταρέμι έπαιζε πίσω από τον Ελκάπη. Μπράβο,
0: έμοιαζε και με 4-2-3-1 αυτό. Και αυτό που δεν είχε βγει ποτέ ήταν στο Μετελίμπαρ, ήταν το 3-5-2. Το είχε δοκιμάσει με τη Λιόν.
1: Ακριβώς. Πάμε τώρα σε αυτά που θέλω να πω για τον Νικολάη, γιατί με τον Νίκο έχω πολύ καλή εικόνα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τα αντιμετωπίζει. Γιατί, ας πούμε, αυτό που είπες και εγώ, αυτό είδα σημαίνει ότι ο Καμαρά ήταν αρκετά καλός. Δηλαδή, περιμένω ότι ο Καμαρά θα έχει το πρόβλημα. Μπράβο. Αυτό που διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με τον Νίστρου είναι η χρησιμοποίηση, αν θυμάσαι, δεν θα ξεχάσω που όταν είχε έρθει ο Τσιριβέγια, ο Νικολογιάννης έλεγε ότι ο Τσιριβέγια είναι εξάρι. Αλλά παίζει που και που στο 8. Και από τότε που ήρθε ο Νίστρου, και πέρυσι βέβαια και με τον Μπενίτεθ, τον έβαζε 8. Okay. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική του να παίζει ο Τσιριβέγια 8 πραγματικά. Επίσης, ανασταλτικά, μάλιστα το μέτρησα κιόλας στα τελευταία 3 μάτς που έχει δώσει ο Τσιριβέγια, δεν έχει κάνει Νίκο ούτε ένα τάκλι, ούτε μία ανακοπή ανασταλτικά. Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης που είναι κοντά στο 4-4-2 που θέλει να παίξει ο Νίστρο και ο, πώς το λένε, και ο Νίκολης που παίζει τώρα. Αν θυμάσαι πέρυσι ο Νίκολης είχε τον Περέιρα, τον Μάριν, τον Γκρούγκιτς που δεν του βγήκε καθόλου, okay, τον Πινέδα μπροστά και είχε και τον Ζωάο Μάριο που και που τον έβαζε αυτά το δεκάρι. Κάτι τέτοιο πάνε να κάνει ο Νίστρο. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Ειδικά δηλαδή με τον Λιβάη, ο οποίος είναι και πιο πολύ εξτρέμ για μένα, παρά σε Σερφόρ. Από τη στιγμή που έχεις τον Τετέι, ας πούμε, θεωρώ ότι ή τον Τέσσερς, θεωρώ ότι το 4-2-3-1 με κάποιον από αυτούς πίσω από τον Τέσσερς θα ήταν καλύτερο σύστημα. Κατά τη γνώμη μου.
2: Από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ μαζί σου.
1: Δεν έχει τον Τέσσερς καταρχάς ποτέ.
2: Οπα. Το χάσαμε. Μετακινήσου λίγο αδελφέ μου, γιατί δεν ακούγεσαι. Δεν
1: είναι
2: πάμε. Χάρη μου, πάμε στον επόμενο και αν θέλει ο φίλος να ξαναπάρει, γιατί στο τέλος χάθηκε η γραμμή. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Πρώτο τελευταίος. Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Έλα ρε, πού είσαι ρε Βασίλη.
3: Πού είσαι Ρακλή μου, θα βγαίνω και εγώ μεσημέρια, θα είμαι στην Ενωμένη με τον Διονύση, είστε όλοι καταπληκτικοί εκεί στο Big Wins for FM. Στο νούμερο ένα τηλεκτρικό ραδιόφωνο της χώρας.
2: Τον έχουμε πληρώσει τον κύριο.
3: Νίκο μου,
2: ωραία τα λέει.
3: Καλό το πουκάμισο, να βγούμε σήμερα να πιούμε κανένα ποτάκι, αλκοολικούς θα μας κάνει ο Παναθηναϊκός. Πολύ μικρό το γήπεδο που παίξαμε σήμερα, πάρα πολύ μικρό. Του εγάλο είναι μεγαλύτερο το γήπεδο. Έτσι, buzzer beater αυτή, buzzer beater εμείς, θα μιλήσω πολύ. Μας ήθελε και η τύχη. Έχουμε ένα καταπληκτικό τερματοφύλακα, τον Μπένια, όλα τα λεφτά λουλούδια, Νίκο μου. Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
3: Έπιασε τα άπιαστα. Στο πρώτο μήχρονο δεν παίξαμε μπάλα, αλλά στο δεύτερο μπήκαμε δυναμικά. Κάναμε και πονέσαμε τους Τσέχους. Είδαμε την αντίδρασή τους στη λήξη του παιχνιδιού.
2: Εντάξει, και πριν που είπα χωριό, που για τους ανθρώπους έχω πει πάρα, πολύ, πάρα πολλά καλά λόγια δύο εβδομάδες τώρα, αλλά το να πετάς μπουκάλια, το να πηγαίνει ο τερματοφύλακά σου να κάνει τσαμπουκά, εντάξει, αυτά δεν αρμόζουν. Τώρα έκανα και ο Ζηλίκια που έκανε για Ντουζίν χτες στο Λιόν Φενέρ. Ναι, είναι συμπεριφορές χωριού. Δεν είναι τώρα συμπεριφορές κανονικής ευρωπαϊκής ομάδας. Να πετάς μπάλες, μπουκάλια, να κάνεις τραμποκισμούς, να μπαίνουν μέσα άσβερκοι και όλα αυτά. Εντάξει, είναι εικόνα χωριού. Δεν πειράζει.
3: Με τον Αίτηδα τώρα θα κάνουμε και μεταγραφές που πήραμε τα 9 μοίρια, συν άλλα 3 του Τσέριν. Θα βλέπουμε το χειμώνα μπαλίτσα. Εγώ είχα τραπεζάκι που αντέχει, ευτυχώς δεν έσπασε. Όλα καλά. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος που θα παίξουμε και Ευρώπη και πρωτάθλημα και κύπελο. Θα έχουμε 3 στόχους. Και ευχαριστώ παιδιά και όλους τους Παναϊκούς που είχαν την υπομονή να παίξουμε 3 παιχνίδια, 6 παιχνίδια συνολικά τα καταφέραμε. Έτσι όπως τα καταφέραμε και θα στρώσει η ομάδα στο Ρελαντί. Πιστεύω τα καλύτερα έρχονται. Να βγουν άλλες 2 γραμμές, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Θα μιλήσουμε εμείς.
2: Να είσαι καλά, αδελφέ μου, να είσαι καλά.
3: Γεια καλά.
0: Να είσαι καλά. Δεν έχεις ακούσει, Βασίλη?
2: Όχι.
0: Ιστορίες με ούφο και αυτά?
2: Όχι.
0: Γι' αυτό δεν ξέρεις.
2: Α. Θα μπορούσα να μας πει μια ευκαιρία.
0: Πάμε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Επόμενο.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σου,
4: φίλε. Γεια σου, παιδιά. Ηρακλή.
0: Μέλα, πού είσαι, ρε Μίτσο?
4: Αύριο τι ώρα είναι η κλήρωση?
0: Στις 4.
2: Τι εκδήλωση έχει αύριο?
0: Η κλήρωση.
2: Α, εκδήλωση άκουσα.
0: Ένα λεπτάκι, αδερφέ. Στις 2.
4: Δύο, ε.
0: Ναι.
4: Εντάξει, είναι το Europa, είναι... Εντάξει. Είναι δύσκολο.
0: Κοίτα, το πρώτο γκρουπ είναι δυνατό. Έχει Βουβέντους, έχει Μίλαν, έχει Λιόν, έχει Μενφίκα.
4: Στο τελετό.
0: Το πρώτο.
4: Ναι, μπράβο, Europa. Πέρσι ήμασταν. Στο Champions League ήμασταν στο τρίτο. Ναι, Χριστός. Εντάξει, έχουμε δει και άλλες φορές να είμαστε στο πιο χειρότερο.
0: Δεν παίζει ρόλο έτσι όπως είναι. Όταν είσαι στο πρώτο. Γιατί παίρνεις 2 από κάθε γκρουπ. Παίρνεις δηλαδή και από το δικό σου.
4: Εγώ έτσι θα ήθελα να πω 2 λόγια περισσότερο ότι και για έτσι με αυτό που έγινε με τον Πουέρτα και για κάποια λάθη που έχουν γίνει. Για αυτά τώρα δεν ξέρω ποιοι θα τα πληρώσουν. Εγώ θα ήθελα να πω κιόλας και για τον πρόεδρο να πούμε. Γιατί είναι αρκετά χρόνια έτσι. Όταν ένας πρόεδρος είναι τόσο επιτυχημένος τόσα χρόνια και έχει φέρει τη μεγαλύτερη επιτυχία ελληνικής ομάδας, κάποια στιγμή δεν ξέρω μήπως να το κοιτάξει και ο πρόεδρος, γιατί έχουμε αρχίσει λίγο ρε φίλε και τι να πω να πούμε. Ακούω ότι θα έρθει το εξάρι αφού να βάγισε, ξέρω εγώ, αυτός του Μεξικού, έτσι, το εξάρι.
0: Γιατί, θα δείξει, έναν θα πάρει.
4: Γιατί να έρθει κι άλλο εξάρι μετά? Άκουσα ότι υπάρχει περίπτωση να έρθει κι άλλο ένα εξάρι.
0: Αρχικά υπήρχε σκέψη να πάρει και εξάρι και οχτάρι.
4: Ναι, μπράβο, αυτό. Ναι.
0: Τώρα, αφού φαίνεται ότι έχει στραβώσει την πέρτα, δεν έχει αποκτηθεί βέβαια. Δεν έχει κλείσει
4: κάπου. Έτσι όπως τα κάνανε τώρα είναι τελευταίες μέρες, έτσι. Αλλά παίχτες γενικά υπάρχουν και πολύ πιο φθηνοί. Απλά ο Ολυμπιακός πηγαίνει, ανεβάζει τόσο πολύ τον πύχη. Και επειδή δουλεύει με μανατζάρους, δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς το κάνουμε.
0: Και έχει σχέσεις με αθέτητες.
4: Και συνέχεια όλο κάπως...
0: Πρέπει να πω, κοίτα να δεις, Μίτσο, μην το κουράζουμε. Το ότι χάθηκε χρόνος, χάθηκε. Δεν συζητιέται. Ένα.
4: Και για μένα και να σου πω κάτι.
0: Τότε ο Ολυμπιακός πήγε.
4: Θα κλείσει γρήγορα.
0: Ναι, Ολυμπιακός
4: για μένα και τρίτο σεντερφόρ μπορεί να χρειαστεί. Ο Μεξικανός είναι ο δεύτερος, έτσι δεν είναι.
0: Θα βάλει το κέντρο ζώο.
4: Μέχρι να.
0: Σαν ψευτονιάρι.
4: Α, τον έχει για τρίτο. Τι να πω, εντάξει. Οι παίκτες είναι συγκεκριμένοι τώρα να πούμε. Στο κέντρο, στο χαφ. Από εκεί και πέρα. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν τον είδα κιόλας. Εν τω μεταξύ είχα ακούσει ότι είχε πάει όλη η διοίκηση του ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι σήμερα. Δεν είδα τόσο πολύ, δηλαδή, ξέρεις, να τρώγονται, να κάνουν. Αυτό που κάνει ο Γιαννούλης είναι, εντάξει, είναι απέναντι.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, το replay. Στα πόδια δεν πρέπει να υπάρχει.
4: Στα πόδια χωρίς να το θέλει. Και θέλει, δεν θέλει να το θέλει. Και κάτι το οποίο αλλάζουν πολλά πράγματα. Σήμερα να ακούμε ότι θα πάρει τα λεφτά αυτά που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Αυτό που γίνεται στο 120, που γίνεται βαρύσιο πέναλτι, γιατί εντάξει μπήκε τον απόδι μπροστά στο άλλο και αυτό το είδε, ξέρω εγώ, μέσα του βάρ και αυτά.
2: Ποιο είναι βαρύσιο πέναλτι, το πάτημα με τις τάπες στο πέλμα.
4: Ναι.
2: Τι βαρύσιο πέναλτι είναι, κανονικό πέναλτι είναι, δεν είναι κανένα βαρύσιο
4: πέναλτι. Μετά Νίκο είναι όμως, είναι.
2: Όχι,
4: μετά
2: άλλο
4: είναι όμως, μετά το χέρι λέω στο 120 τόσο είναι χέρι.
0: Δεν είναι
4: χέρι. Ποιο χέρι. Είναι όμως αυτό.
2: Ποιο χέρι.
0: Δεν είναι, το λέω εγώ.
4: Αυτό, γιατί,
2: με το στήθος που έχει βγάλει, καλέ μου φίλε, τώρα τελευταία γραμμή μην με έτσι τόνεις. Πάμε να βρούμε τώρα από το πουθενά να κάνουμε κουβέντα γιατί, για δύο καθαρές φάσεις. Απλά ξαναδέξα, ό,τι θες.
4: Σε πόσα τέτοια το είχα. Απλά επειδή όλα αυτά τα χρόνια ακούγαμε Ηρακλή για ένα Παπουτσέλη και για ένα το Μανιάτι. Ο Μανιάτι είναι το μεταξύ.
0: Τώρα στο Παπουτσέλη και στο Μανιάτι στο 53 σε ευρωπαϊκό παιχνίδι.
4: Αυτό το βλέπω, μου το έδειξε ένα ειδικά εδώ πέρα γιατί δεν το βλέπα όλο τον αγώνα. Και δείχνει ότι την μπάλα την σπρώχνει με το χέρι.
0: Δεν είναι χέρι, φίλε στο λόγο, δεν είναι χέρι.
4: Α, μπορεί να κάνω λάθος.
2: Μπορεί ο Πιτσιρικάς να σου δείξει το χέρι του Μανιάτη και να μπερδεύτηκε.
0: Έλα,
2: να
4: μπράβο. Αλλά αυτό είναι 30 χρόνια. αυτό ακούμε. Αυτό για τον Παπουτσέλη και χωρίς βάρτοντε, έτσι. Μιλάμε τώρα. Αυτά 30 χρόνια, αυτό ακούμε. Αυτές τις δύο φάσεις δεν υπάρχουν άλλες.
0: Μίτσο, κλείνουμε. Είναι και 58.
4: Έλα.
2: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή,
2: καλό βράδυ.
4: Να έχουμε αύριο. Μακάρι να ήταν και 5 ομάδες.
0: Εντάξει.
4: Και για τον Μπάμπ δεν έπρεπε να το αφήσετε πριν αυτό να πει ένα απουσία για μένα.
5: Εγώ είμαι εδώ, δεν τον έβρισε.
0: Ναι.
5: Ο γιος του είναι.
4: Έλα, καληνύχτα.
5: Δεν έβρισε ο άνθρωπος.
0: Το γιο του
2: έχω. Τι άλλο να κάνω. Εντάξει, είπε. Δεν σε συμπαθεί. Όχι, δεν είναι άλλη ομάδα.
5: Ούτε τον έβρισε, ούτε πρόβλημα.
2: Άμα ήταν έτσι θα έπρεπε να τους κλείνουμε όλους εδώ πέρα.
0: Και πέρα να μην σπάσουν. Να είσαι καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, θα τα πούμε αύριο.
2: Καλό φινάλε να κάνετε αύριο με τον φίλο μου. Πιστεύω θα συγκινηθεί. Αν και δεν είναι πολύ συναισθηματικός, νομίζω θα συγκινηθεί αύριο.
0: Όχι, εγώ είμαι συναισθηματικός.
2: Δεν είπα για εκείνον, εσύ φαίνεσαι. Τι. Εντάξει, φίλε, τώρα είναι ολόκληρη αλλαγή μεγάλη στη ζωή τους. Δηλαδή και μόνο που θα είσαι σπίτι σου 10 η ώρα, ξέρω εγώ, και δεν θα πρέπει να γυρίζεις σπίτι σου 2,5 ο ένας και 3 παρά ο άλλος. Είναι υπόθεση τώρα.
5: Μιλιέζει καμιά μέρα, καταλάβω.
2: Ο Διονύσης σίγουρα, 100%. Ο Ηρακλής όχι.
0: Ο
2: Διονύσης θα το κάνει.
0: Ο Διονύσης μπορεί να το κάνει.
2: Αν υπήρχε ένα μπέτα, ας πούμε, σε κάποια στοιχηματική να δίνει 5 απόδοση, θα έβαζα 100 ευρώ. Επειδή μου κάποια σημαία το πληρωθώ.
0: Ναι, θα έλεγε.
2: Σίγουρα.
0: Μπορεί να φανταστεί.
2: Ή να έχει έρθει εδώ να κάτσει και να μην φύγει και να μπει στούντιο 12 η ώρα.
0: Ναι, κάτι να έχει εδώ και να κάτσει.
2: Αυτό.
0: Ή μπορεί να πάρει και το αμάξι. Όχι, είναι ικανός να το πάρει και να πει, παιδί μου, ότι δεν μπορεί να φανταστεί τι έπαθε.
2: Αντίπα, ναι. Από τι γλίτωσα απόψε 2 ώρες εδώ,
0: Εσύ.
2: Ναι, αυτό που μου έλεγες έξω. Από τι έχω γλιτώσει.
0: Αν,
2: τι έχω
0: αν
2: γλιτώσει.
0: Είχε γίνει 2-1 το μάτς αυτό. Εγώ θα ήμουν έξω ακάπλυστα.
2: Να ξέρω, το αντίπα μου είπε κάποια στιγμή μου λέει θα έφευγες, μου λέει δεν θα τελειώνεις την εκπομπή. Δόξα τω Θεώ δεν μάθαμε. Ευτυχώς. Έχω έρθει και σε άλλες δύσκολες στιγμές μετά από 4. Από τον ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, μετά από είτε σε ντέρμπι.
0: Αυτά είναι είτε σε ντέρμπι.
2: Ευρωπαϊκό αποκλεισμό δεν έχω κάνει.
0: Είτε σε ντέρμπι, θα ξαναγίνει. Και είναι δεδομένο το ποδοσφαίρο. Αποκλεισμό τώρα
2: πήγα
0: την Κράλοβε με την εικόνα στα προηγούμενα 2 παιχνίδια, στα προηγούμενα 2 ζευγάρια. Θα ήταν πολύ hardcore η εκπομπή.
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Αν έκανε το λάθο και λέγε. Στο Trust the Project.
2: Ναι, στο 90. Στο 80, ναι. Όχι στο 65. Λέω το μικρό, σηκώνεσαι, πας μέσα, βάζεις τη συγκεκριμένη μία μπλούζα που έχει και έρχεσαι εδώ. Κάποια στιγμή, επειδή δεν έβγαλε την άλλη μπλούζα, αν το Παναθηναϊκό μια φανέλα από εκεί, δεν έβγαλε την άλλη μπλούζα που φοράει από μέσα και ζέστη σήμερα, με είπα, παπά, ζεσταίνομαι. Εδώ θα κάτσω, του λέω, βάλαμε γκολ τώρα. Με το που γίνεται το 1-1, παπά μου λέει να τη βγάλω. Τι να κάνω, δεν ξέρω, του λέω, κάνω ό,τι θες, άσε με. Αυτά. Φύγαμε. Καλό βράδυ.
6: Big Wins for FM 94,6.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
8: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
7: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ναι, ναι, ναι, παιδιά, εντάξει, εντάξει. Θα ασχοληθούμε με όλα όσα έγιναν εχθές το βράδυ. Μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, τρομερή πρόκριση και κουνάμε σε ντόνια και όλα αυτά. Παιδιά, πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε το εξής. Ο Μαραθιανός είναι καλά? Είναι εντάξει το παιδί μας? Ο Κετσετζόγλου είναι καλά? Έχει επικοινωνήσει κάποιος? Μην είστε γαϊδούρια, ρε. Πάρτε ένα τηλέφωνο, στείλτε ένα μήνυμα, κάτι. Πηγαίνετε, χτυπήστε τίποτα κουδούνια. Εντάξει, και Κετσετζόγλου είδα μία ανάρτηση που ήταν, λέει, πριν από 4 ώρες. Η ώρα είναι 8 και 10. Πρέπει, αν είσαστε εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, ρίξτε μια ματιά. Κάπου θα είναι εκεί πέρα ο Κετσετζόγλου και θα περιφέρετε. Κατά τα άλλα, πολύ πολύ καλημέρα σας. 11 λεπτάκια μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ. Ούτε στην All Win Arena να ήσουν αυτές, ρε εσύ, Γιώργο Γιαννίση. Στην καλλιτεχνική επιμέλεια το αγόρι μας. Κάτι έτσι σοβαρό θα είχε κάνει στην προηγούμενη ζωή του και τον έχουν βάλει σε ρί τώρα από τη Δευτέρα και θα είναι και μέχρι την Παρασκευή. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας ούτε και σήμερα. Από την επόμενη εβδομάδα θα σας εξυπηρετήσουμε. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο μαζί μέχρι τις 10.

Μία βραδιά από αυτές που δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν οι φίλοι της ΑΕΚ, η αλήθεια είναι, και δεν αναφέρομαι στην πρόκριση, αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η πρόκριση. Δηλαδή κάθεσαι και αγωνιάς μία εβδομάδα, έρχεται η Τετάρτη, δεν περνάνε οι ώρες, δεν περνάνε τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα και επιτέλους, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή ακούγεται το ύμνος του Champions League, βλέπεις το Σεντόνι, αρχίζει το παιχνίδι και στο 12ο λεπτό είναι 2-0. Τώρα, όντως τώρα, δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι δεν έρχεται το τέλος του κόσμου?

Και να ξέρετε δηλαδή ότι υπήρχαν αεκτζίδες που ακόμα και στο 13ο λεπτό που το ταμπλό έγραφε 2-0, κάποιοι αεκτζίδες από τους παλιούς, δεν λέω από τους νέους που δεν έχουν έτσι εμπειρίες στο DNA τους, από τους παλιούς, σκέφτηκαν κάποια στιγμή, και θέλω να μου το επιβεβαιώσετε στα μηνύματα, σκέφτηκαν λοιπόν κάποια στιγμή και είπανε, να δεις που θα το πάθουμε κι εμείς σαν τη Celtic. Αλλά όχι, αυτή η ομάδα συνέχισε, δεν ποπόκατσε που λένε έτσι πολλοί ποδοσφαιρικοί, πίεζε, έκανε και το 3-0 και συνέχισε, έδωσε χώρο στον αντίπαλο, σου λέει τώρα για να σε δω τι θα κάνεις. Έκανε διαχείριση του αγώνα, ήρθε και το δεύτερο ημίχρονο, ήρθε και άλλο ένα γκολ, 4-0, εύκολα, άνετα, χαλαρά. Σήμερα λέει τι κάνετε 7 η ώρα, α, τίποτα, θα είμαστε στην κλήρωση.

Ήταν ένα από αυτά τα μάτς που αν ρωτούσες τους φίλους της ΑΕΚ πώς θα ήθελες να εξελιχθεί το παιχνίδι, ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν θα τολμούσαν να σου περιγράψουν μια τέτοια εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι αν ρωτούσαν τον Νίκολιτς και αν ήταν απόλυτα ειλικρινής ο Νίκολιτς πριν από τον αγώνα, θα σου έλεγε ακριβώς αυτό. Ένας άνθρωπος που ήρθε πριν από ένα χρόνο, παραπάνω από ένα χρόνο, δεν έκανε καμία έτσι προεκλογική δήλωση που να δείχνει ότι θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε, θα σας φέρουμε γέφυρες, θα σας φέρουμε και θάλασσες, θα σας φέρουμε και παραλίες. Ήτανε πάντα χαμηλών τόνων, πάντα έλεγε ότι έχει ένα πλάνο στο μυαλό του, ότι ξέρει πώς, ότι έχει τον τρόπο να οδηγήσει την ομάδα εκεί που θέλει να την οδηγήσει. Και βλέπουμε ότι μάλλον δεν είμαστε στο μυαλό του, όλο αυτό το πλάνο φαίνεται να έχει βγει κάπως πιο γρήγορα από ό,τι φανταζόταν. Και με το μήνυμα λέει, το επιβεβαιώνω, κολλητός μου εξής στο 3-0, έριξε 10 ευρώ στην πρόκληση της Λεύσκη. Πάμε σε μήνυμα, σε διάλειμμα, συγγνώμη.

Λοιπόν, ήρθαν αμέσως οι διαβεβαιώσεις. Παιδιά, άμα ξέρεις, ξέρεις. Εκτός από τον XG που στο 3-0 έριξε λοιπόν 10 ευρώ στην πρόκριση της Λεύσκη. Λέει στο χαμένο τετατέλη κάποιος άλλος, στο χαμένο τετατέλη κάποιος άλλος, στο χαμένο τετατέλη του Κοϊτά. Λόγω αυτού θα αποκλειστούμε. Τόσο XG είμαι. Τι μόνο λέει στο 2-0. Εδώ το σκεφτόμουν, λέει και στο 4-0. Άλλος από κάτω. Καλημέρα Μαρία. Εννοείται ότι έως το 4-0 φοβόμασταν ανατροπή γιατί ΑΕΚ είμαστε. Αλλά φέτος θα μείνουν χωρίς δουλειά οι καρδιολόγοι. Ίσως και οι ψυχολόγοι. Φιλενάδα, ακόμα λέει και στο 3-0. Σε αναμένα καρβού να ήμασταν. ΑΕΚ είσαι αφού.

ένας έχει γιατρευτεί από ό,τι βλέπω. Βαγγέλης Ρέθυμνο Αεκάρα. Καλημέρα, ετών 40. Με το πρώτο του Γιώβιτς πίστευα ότι θα αρπάξουν πιο πολλά και από την Αμπερντίν. Ο Μποτρίνη μου έχει γιατρέψει όλα τα ψυχολογικά. Βαγγέλης Ρέθυμνο Αεκάρα, Αντιναζή. Να σου πω την αλήθεια, Βαγγέλη. Ένα πράγμα που λίγο με καθησύχασε πριν ξεκινήσει το παιχνίδι είναι που μίλησα με τον ιό, με το χταπόδι, τον Ανδρέα, το χταπόδι λοιπόν, με το γιο μου και του λέω: αγόρι μου, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Μαμά, εύκολα, 3 γκολ, εύκολα. Λέω: μπράβο, για να είναι αυτός τόσο αισιόδοξος, κάτι ξέρει. Καλημέρα στον Γιώργο τον ΑΕΚΤΖΙ. Μήπως έχουμε κανένα νέο από το φίλο που έλεγε ότι θα παίξει τις κάλτσες του, λέει, στην ήττα της ΑΕΚ. Έχω να του δώσω ένα ζευγάρι. Μπράβο, μου αρέσει, γιατί πάνω απ' όλα είσαστε ανθρώποι. Και άλλος έχει σκεφτεί το φίλο, Γιάννης Καλαμάτα, μόνο ΑΕΚ. Εντάξει, παιδιά, μου αρέσει, γιατί πάνω στη χαρά σας σκέφτεστε και τους άλλους. Μπράβο.

Δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσουμε, όχι μόνο το χθεσινό, τη συνολική εικόνα της ΑΕΚ που έχει δείξει έως τώρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσα γκολ έχει βάλει, τα έχει βάλει από το Φόρτης, από τους Φόρτης, συγγνώμη. Και το λέω αυτό γιατί τα προηγούμενα χρόνια η ΑΕΚ τα περισσότερα γκολ δεν τα έπαιρνε από εκεί, τα έπαιρνε περιφερειακά, τα έπαιρνε από τους μέσους, τα έπαιρνε από τους αμυντικούς. Τώρα όχι, έχει να λέει ότι μπορεί να στηρίζεται και στον Γιώβιτς και στον Βάργα. Και πραγματικά ο Γιώβιτς είναι μια έτσι περίπτωση άξια παρατήρησης. Ήρθε πέρσι, όπως ήρθε, ήταν ένα αρκετά μεγάλο όνομα, είχε πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε σε μια κατάσταση στην οποία δεν λες ότι ήταν και στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του. Είχε και κάποια παραπανήσια κιλά από αυτά που θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένας ποδοσφαιριστής. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και έτσι, έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος κρύβει μέσα του ένα ποδοσφαιριστή που ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνει πολλά πράγματα. Τον στήριξε η ΑΕΚ, τον πίστεψε, ανανέωσε το συμβόλαιο μαζί του, προφανώς έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη και βλέπεις φέτος, το λέω είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, αλλά βλέπεις φέτος έναν άνθρωπο μεταμορφωμένο. Το παρατηρούσα και την προηγούμενη εβδομάδα και χθες. Απλώς και μόνο εξωτερικά, αν δούμε τον Γιώβιτς, θα δεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μεταμορφωθεί και φαίνεται πόσο καλά αποδίδει η εμπιστοσύνη σε έναν παίχτη όταν τη βρίσκει σε μια ομάδα.

Η κεφαλιά που δίνει στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ είναι, θυμίζει, ας πούμε, καρφί σε βόλεϊ. Η ταχύτητα του είναι απίστευτη.

Μπορεί ο Γιώβιτς να είναι μια περίπτωση μεταμόρφωσης, αλλά υπάρχει και άλλη μια περίπτωση άξιας λόγου και αυτή δεν είναι άλλη από τον Ρώτα. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση εξέλιξης, συνεχούς εξέλιξης, εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ένα παιδί που έχει ακούσει και αν έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα, έχει υποτιμηθεί και δεν πάμε πουθενά με το Ρώτα και πρέπει να βρούμε κάποιον στη θέση του Ρώτα. Αυτό το παιδί εξελίχθηκε βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο και είναι πάρα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι αυτό είναι μια προσωπική δουλειά, είναι ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί ο Ρώτα δεν ήταν ένας παίχτης που βρισκόταν υπό τις οδηγίες ενός προπονητή. Έχουν περάσει πάρα πολλοί προπονητές από την ΑΕΚ από τότε που ήταν ο Ρώτα στην ομάδα και έβλεπες ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια συνεχή εξέλιξη. Θα έλεγε κανείς ότι το χθεσινό παιχνίδι του Ρώτα ίσως είναι από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο παιχνίδι στην καριέρα του, τουλάχιστον στην ΑΕΚ, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και είναι χαρακτηριστικό ότι βλέποντας τα στατιστικά του Ρώτα προσανατολίζεσαι πρώτα στα δημιουργικά του στατιστικά, στα μεσοεπιθετικά του στατιστικά, παρά στα ανασταλτικά του στατιστικά. Κάποιος λέει, πού είναι όλοι οι προπονητές της εξέδρας που λέγανε ότι χωρίς Πινέδα θα καταστραφεί η ΑΕΚ. Ναι, υπήρχαν και αυτοί. Και αυτό είναι ένα σύν του Νίκολιτς που κατάφερε να παρουσιάσει μία ΑΕΚ στην οποία δεν φαίνεται αυτό το κενό.

Να είστε καλά, μας κρατάτε καλή παρέα. Ευχαριστούμε, Νίκος από Πειραιά. Γιώργος, Φορτηγό 7. Καλημέρα, Μαρία Γιώβιτς. Θα φέρει πολλά εκατομμύρια στην ΑΕΚ. Αγαπητέ Γιώργο, έφερε ήδη. Και ο Γιώβιτς και ο Βάργκα και ο Ρώτα έχουν φέρει 20 εκατομμύρια. Έτσι με το καλησπέρα σας.

Λοιπόν, σήμερα ανακοινώνω ότι θα διαβάζω μόνο τα θετικά μηνύματα, να ξέρετε. Οπότε όλοι εσείς που προσπαθείτε έτσι να πνίξετε κάπως τον πόνο σας, θα το κάνετε με μια εσωστρέφεια, θα έλεγα. Λέει κάποιος, μου φαίνεται πως σήμερα παίζει και ένας Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά, και ένας ΠΑΟΚ, και να σου θυμίσω ότι παίζει και ένας Όφι, αλλά έχουμε εκπομπή μέχρι τις 10. Θα αναφερθούμε σε όλα, μην ανησυχείτε καθόλου.

Οπότες λέει, συμφωνώ απόλυτα για το Ρώτα, το κορυφαίο μέχρι το επόμενο. Ο Ρώτα, ένα από τα πιο τρανά παραδείγματα βελτίωσης ποδοσφαιριστή. Χίλια μπράβο. Ναι, είναι έτσι ακριβώς αυτό. Είναι τα τελευταία χρόνια βλέπεις ότι έχει πάρει την ανίουσα ο Ρώτα και πάει και δεν φαίνεται ότι έχει φτάσει στην κορυφή του. Και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, βλέπεις μέσα και το χαρακτήρα που βγάζει στο παιχνίδι. Το πόσο ξεσηκώνει τους συμπαίκτες του, το τι πάθος δείχνει, το τι επικοινωνία έχει ακόμα και με τον κόσμο.

Κάποιος λέει ούτε η ΑΕΚ χάθηκε επειδή έφυγε ο Πινέδα, ούτε ο ΠΑΟΚ επειδή έφυγε ο Ντέλιας. Είναι στρωμένες ομάδες. Συμφωνώ, ωστόσο υπάρχει έτσι μια μικρή παρένθεση για τον ΠΑΟΚ, γιατί εκτός από το αγωνιστικό κενό που άφησε ο Ντέλιας, το οποίο εντάξει, κάποια στιγμή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα καλυφθεί, στον ΠΑΟΚ άφησε ένα συναισθηματικό κενό. Αν δεν κάνω λάθος και μπορούν να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, έγινε και λίγο απότομα. Και υπήρχαν και πάρα πολλοί που πίστευαν ότι ο Ντέλιας θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι περισσότερο είναι το συναισθηματικό κενό που αφήνει. Φυσικά και το αγωνιστικό, το συζητάμε. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή. Πάμε να συνδεθούμε με το Sky για πολιτική ενημέρωση και τα λέμε σε λιγάκι. Έχεις δίκιο, Ηλία. Έπρεπε να το θέσεις αλλιώς, Μαρία. Δεν θα ασχοληθείς με τους ελλειπτικά χαρούμενους. Μπράβο, το έθεσες πάρα πολύ σωστά.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίτης, Μαρίνα

0: ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Κώστας λέει να βγαίνει Τσουλού μετά από 8 χρόνια και να μην είναι ο τσόχος στην Κοσμοτέ TV, λέει, να περιγράψει τους αγώνες. Ναι, αλλά είναι Σωτήρης Κωνσταβάρας, έτσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, Σωτήρης Κωνσταβάρας. Και να πω μια καλή κουβέντα, γιατί το παιδί δικό μας είναι. Είναι από τους ανθρώπους που κάνουν περιγραφή και σε βάζουν κανονικά μέσα στο παιχνίδι, γιατί σου δείχνουν, σου λένε αν αλλάζει το παιχνίδι. Αν αλλάζουν θέση οι παίχτες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση κάπου στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όπου γίνεται μια σέντρα στον Βάργα και εκείνος δεν πηδάει πολύ ψηλά, και λέει εκείνη την ώρα μάλλον πονάει, φοβήθηκε να πηδήξει γιατί είχε ένα θέμα στην ομοπλάτη ο Βάργα, και το επιβεβαίωσε αμέσως μετά ο Πάνος Μάλαμας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που σου περιγράφει αυτό που ήδη βλέπεις, να σου περιγράφει και άλλα πράγματα γύρω-γύρω, τα οποία αν δεν είσαι στο γήπεδο δεν μπορείς να τα αντιληφθείς.

Καλημέρα Μαρία, νομίζω πως πρέπει να πούμε κάτι και για τον Πίλιο, ο οποίος είναι εκπληκτικός τον τελευταίο καιρό και έχει απίστευτη εξέλιξη. Ο Πίλιος είναι μια περίπτωση που θυμίζει λίγο αυτήν του Ρώτα και μάλιστα είναι και λίγο άδικο προς το πρόσωπό του, γιατί περιμέναμε για κάποιο λόγο, ανεξήγητο, αλλά εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, να έχει την άμεση εξέλιξη που έχει και ο Ρώτα, αυτή που βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, καλά και αυτός και αν έχει ακούσει, δεν το συζητάμε. Παρ' όλα αυτά και πάλι η διοίκηση αποφάσισε να τον στηρίξει, αποφάσισε να μην τον βάλει έτσι στη σκιά, αποφάσισε να φέρει δίπλα του έναν παίκτη όπως είναι ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, ο οποίος δεν θα τον αντικαταστήσει, αλλά θα τον συναγωνιστεί. Και πιστεύω ότι φέτος θα πάει ακόμα καλύτερα.

Καλημέρα, Μαρία Γιώργος Παναθηναϊκός. Συγχαρητήρια για τη μεγάλη πρόκριση. Εύχομαι και στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες το ίδιο απόψε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η ΑΕΚ βοήθησε πάρα πολύ την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Ψαλιδίστηκε η διαφορά από την δεκάδα, καθώς εξασφάλισε 1.400 βαθμούς για την Ελλάδα, 1.200 βαθμούς με την παρουσία της στο Champions League και άλλους 200 με την νίκη που πήρε χθες το βράδυ. Η διαφορά από Πολωνία και Τσεχία έχει ψαλιδιστεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τώρα έχει φτάσει τους 43.412 βαθμούς, 44.325, λιγότερους από 1.000 βαθμούς έχουμε διαφορά με την Τσεχία και η Πολωνία έχει 44.825. Η Πολωνία έχει 4 στις 5 ομάδες, η Τσεχία προς το παρόν 5 στις 5. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό με τον Παναθηναϊκό και η Ελλάδα προχωρά 5 στις 5, έχει αυτή τη στιγμή σχεδόν 3 στις 5, ας πούμε.

23.256.900 ευρώ είναι τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από το Champions League μετά την πρόκρισή της επί της Λεύσκη, αλλά και τον οριστικό καταρτισμό της 36άδας στη League Phase της διοργάνωσης. Αυτό είναι, διαβάζω αυτό που έχει γράψει ο Ανδρέας Δημάτος, που τα ξέρει αυτά πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Πέραν του bonus συμμετοχής που είναι 18.620.000 ευρώ για κάθε ομάδα, η ΑΕΚ θα εισπράξει δύο μερίδια από το European Part του Value Pillar, 35η σχετική κατάταξη βάσει του τηλεοπτικού συμβολίου της χώρας και του 31ου πενταετού συντελεστή στις 36 ομάδες, δηλαδή ακόμα 1.870.130 ευρώ. Καλημεριά.

Και όλα αυτά μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, καθώς κανένας από τους έξιδες δεν έχει ξεχάσει το 15 Αύγουστο του 24, μεγάλη χάρη της, όταν η ΑΕΚ αποκλείστηκε από την ΝΟΑ, η οποία ΝΟΑ επίσης δεν έχει ξεχάσει την ΑΕΚ και στο X συνεχάρη την ΑΕΚ για την πρόκριση της στη League Phase, πέτοντας και το καρφάκι της. Συγχαρητήρια στα αδέλφια μας, τους Έλληνες της ΑΕΚ, για την πρόκριση στο Champions League. Είναι πιο εύκολο όταν δεν έχετε εμάς στον δρόμο σας.

Ναι, συμφωνώ ότι αν όχι το σημαντικότερο, ίσως ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της χρονιάς για τη 10η θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία είναι το σημερινό του Παναθηναϊκού με την Κράλοβη. Γιατί σε περίπτωση πρόκρισης και θα προκριθεί μια ομάδα από την Ελλάδα και θα αποκλειστεί από την Τσεχία. Δηλαδή έχουμε διπλό κέρδος.

Είπαμε για τον Ρώτα, είπαμε και για τον Πίλιο. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά σε αυτόν τον εξωγήινο, τον Καϊρινέν. Τι κάνεις, είσαι με τα καλά σου, θες να μας τρελάνεις. 98 εύστοχες πάσες στις 101. 98 πάσες στις 101 βρήκανε το στόχο τους στα δύο μάτς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Αυτό έκανε ο Καν. Δηλαδή ο 27χρονος έχασε 3 πάσες και το ποσοστό του ευστοχίας ήταν το 97%. Δηλαδή να έδινε την μπάλα με τα χέρια, πιστεύω ότι δεν θα ήταν τόσο εύστοχος. 97% έτσι, 98 στις 101 πάσες βρήκαν το στόχο τους. Μουσική 14 στις 14 πίσω πάσες, 15 στις 15 κοντινές, 78 στις 81 μεσαίας απόστασης, 5

Αχ, τι ωραία που θα ήταν, λέει, να τις πετυχαίναμε κάπου, λέει, τους χαβαλέδες της ΝΟΑ. Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει. Έχουν και αυτοί λόγο να το λένε. Αλλά αυτά τα πικαρίσματα είναι ωραία. Και δεν σε πειράζουν, ειδικά αν έχεις περάσει το Champions League, έτσι. Αν είχε αποκλειστεί η ΑΕΚ και ανέβαζαν κάτι αντίστοιχο, εντάξει, θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση, εννοείται.

Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Αλλά 4 έπρεπε να ρίξει η ΑΕΚ. Μόνο και μόνο για κάποια άφαση στο ΕΔΙ που έκοβαν βόλτες χθες στο κέντρο. Ευτυχώς, παιδιά, δεν είχαμε τίποτα παρατράγουντα χθες. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα. Πού είναι οι κάλτσες, ωραία, πού είναι οι κάλτσες. Μαρία και ο Πίλιος έπαιξε πολύ καλά, με πάθος και δύναμη. Ναι, το είπαμε αυτό. Αρκετοί ανησυχείτε για τον συνακροατή σας που έπαιξε χθες τις κάλτσες του. Εν τω μεταξύ, το σκεφτόμουν μετά. Είναι τελείως λάθος έκφραση το έπαιξε τις κάλτσες μου, ξέρω εγώ, στην ήττα ή στην νίκη μιας ομάδας. Παιδιά, αν ένας άνθρωπος παίζει τις κάλτσες του, αυτό είναι ο Γιαννίσης. Εντάξει, τα λέω σωστά, τα λέω καλά. Να γυρίσω στην κουζίνα μου. Ευχαριστώ.

Δηλαδή λέει σε αυτές που δεν βρήκανε στόχο τις πάσες αυσέ χαρτάκι τύπου γνωστής εταιρείας Courier. Ναι, θα επανέλθουμε. Καλέστε μας. Καλημέρα και στο Δαμιανό, καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Παιδιά λέει καλημέρα Μαρία και Γιώργο. Εγώ για να ακούσω George Michael μπήκα για μια όχι και τόσο τυπική άνευ αγωνίας πρόκληση της ΑΕΚ. Ακούω, άντε και στην ταράτσα έχει ζέστη, φιλιά. Όλες 21 λέει κανένα σποτάκι από χθες δεν έχουμε. Α, πες μου ότι δεν έχεις ακούσει την εκπομπή από την αρχή χωρίς να μου το πεις. Καρφώθηκες τόλοι.

Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μας λέει ότι μίλησε με τον Μαραθιανό στις 3 η ώρα το πρωί. Λέει, καλά ήτανε. Θα ήθελα να κάνουμε και ένα τσεκάρισμα τώρα το πρωί πάντως. Αύριο κλείνω τα 42, δεν θυμάμαι τέτοια ΑΕΚ. Αυτή τη σιγουριά που σου δίνει πλέον η ομάδα δεν το έχω ξανανιώσει. Πλέον ακόμα και λέει και να χάσουμε στο ημίχρονο, ξέρουμε πώς θα το γυρίσουμε, ειδικά για εμάς που βλέπουμε τι μοναχοκόρη στο γήπεδο. Καλά όλα που λες, λέει, αλλά για μένα MVP ήταν ο Μάγερ. Έδινε το κάτι παραπάνω σε κάθε του επαφή, ποιότητα. Πολύ καλές φαίνονται οι μεταγραφές φέτος γενικότερα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που για να βγάλεις τον MVP της αναμέτρησης προβληματιζόσουν αρκετά. Εντάξει, η ποιότητα του Μάγερ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.

Ακούστηκε χθες και το αγάπαμε, έδωσε και 2 εκατομμύρια ευρώ ο πρόεδρος Ηλιόπουλος πρίμε στους παίχτες. Και κάπου εδώ να πούμε ότι είναι όλο αυτό το κόνσεπτ μία δικαίωση για τον Ηλιόπουλο, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις. Και αναφέρομαι κυρίως στο Ριμπάλτα, και να τους εμπιστευτεί κιόλας και να μην ανακατεύεται στα πόδια τους. Και βλέπει πλέον τους καρπούς του έτσι να ανθίζουν.

Λοιπόν, είπαμε ότι η κλήρωση του Champions League θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα με τις ημερομηνίες και τις ώρες των αγώνων θα γίνει γνωστό από την UEFA το αργότερο έως το Σάββατο 29 Αυγούστου, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν έτσι πάρα πολλά πράγματα να υπολογιστούν για να βγει το κανονικό πρόγραμμα. Ο Ρότα επέλεξε και Arsenal και Dortmund. Θέλει να αντιμετωπίσει και τον Τζόλι, θέλει και Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Και για εσάς που γράφετε, ξέρω εγώ, και θα φάτε 5 και θα φάτε 6, παιδιά, το λέω και το ξαναλέω και το πιστεύω ότι αν είναι να παίξει το Champions League, να παίξει με τους καλύτερους. Αλλιώς τι νόημα έχει, παιδιά, να παίξουμε και μεταξύ μας. Να παρακαλάς να κληρωθείς με τους πιο δυνατούς, να παρακαλάς να παίξεις τα πιο ωραία γήπεδα με τις πιο δυνατές ομάδες, να είναι στην καλύτερη τους κατάσταση. Μόνο έτσι μπορείς να πας και εσύ ψηλά. Και αν φες 5 και 6 και 7, και από εκεί κάτι θα μάθεις, δεν γίνεται. Αν όμως δεν φας,

Είναι τυχαίο ότι αν ενώσεις με γραμμές τα σημεία όπου σκόρερε η ΑΕΚ σχηματίζεται πυραμίδα και ότι ο Μάριν επιλέγει να σουτάρει το πέναλτι στο κέντρο ψηλά για να σχηματιστεί το ματάκι, δεν είστε καθόλου με τα καλά σας. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα.

Λοιπόν, ομάδες που θα ήθελα εγώ, Λοιπόν, στο πρώτο ποτ είναι Bayern Μονάχου, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético Madrid, Inter. Λοιπόν, από το πρώτο ποτ θα ήθελα, παιδιά, θα ήθελα Inter. Από το δεύτερο, Borussia Dortmund, και σταματάμε εκεί. Borussia θα ήθελα λοιπόν, γιατί είναι η Ρώμα, Sporting Λισαβόνα, Αστον Βίλα, Πόρτο, Manchester United, Club Brugge, Betis, Eindhoven. Και από το τρίτο, Feyenoord, Lille, Fenerbahce, Bodoglimt, Νάπολη, Λιψία, Villarreal, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Γαλατασαράι. Θα έλεγα Feyenoord. Αυτά. Τα υπόλοιπα δικά σας.

Λοιπόν, όντως είσαι εσύ. Λοιπόν, έχει να μου δανείσει λέει κάποιος τις κάλτσες του γιατί τις έχασα χθες το βράδυ. Δεν πειράζει, λέει, γλεντήστε με καλά να πάθω να μην λέω λαλακίες. Συγχαρητήρια πάντως. Πάμε μωρή πανάθα. Α, εμφανίστηκε παιδιά, εδώ είναι. Καλά είναι. Άντε και στα δικά σας.

Κάποιος λέει για το επίπεδο, πάντως κακή ομάδα η Λεύσκη, με όνομα παιχνίδι περιπαντικό από το 80 Τσουλού δεν μπας. Η αλήθεια είναι ότι είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της η Λεύσκη πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν περίμενε αυτή την καταιγίδα να της έρθει στο κεφάλι. Πίστευε ότι το παιχνίδι θα κυλούσε λίγο έως πολύ όπως κύλησε και στην πρώτη φάση των μεταξύ τους αναμετρήσεων, στο πρώτο παιχνίδι στη Σόφια. Πιστεύω ότι ήθελε να το πάει λίγο τσούκου τσούκου που λένε, καθαρά ποδοσφαιρικά, να το πάει στο 0-0, 1-0, 1-1, εκεί, να το πάει στην παράταση, ίσως και γιατί όχι στα πέναλτι. Δεν τους βγήκε καθόλου και δεν είχε και κανένα νόημα από ένα σημείο και μετά, όταν στο 30 είσαι πίσω με 3-0, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, σε μια τέτοια έδρα.

Καλημέρα στον Άρη από την Κρήτη. Καλημέρα και σε όλους και στο Μανώλη το Λεπουρά από το Ολυμπιακό χωριό. Εγώ θέλω Φέγενορντ λέει, γιατί είναι η μόνη ομάδα εξωτερικού που υποστηρίζω. Το εύχομαι, το εύχομαι. Καλημέρα και στον Οδυσσέα.

0: Ο Οδυσσέας λέει έτσι για την ιστορία. Έκανε ένα μονόλογο ο Χάρη Κλίν και έπαιζε πίσω η ορχήστρα. Γυρνούσε στο σαξοφωνίστα και του έλεγε Play your sax, big one. Και μετέφραζε μόνος. Του λέει παίξε τις κάλτσες σου, μεγάλε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, άντε και στα δικά μας. Να τώρα, μανικίνα και μετά, αλλά πάει 9 η ώρα. Ήρθε η ώρα για αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά. Θα επανέλθουμε για μία ώρα ακόμα. Έχουμε να πούμε και για τα σημερινά παιχνίδια, μη μου ανησυχείτε καθόλου. Προς το παρόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming. Ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. You are-

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.